0: έχει βγει αυτή.
1: Λέε του Βόλου. Παιδιά, γιατί μου φαίνεται ότι η Αθήνα είναι ακόμα γεμάτη. Χθες άκουσα έναν τύπο που έλεγε: είμαστε 5,5 εκατομμύρια εδώ. Και τα δύο να φύγουν, τρία είναι εδώ. Σωστή η σοφία του. Εντάξει, παιδιά, είναι μεγάλη Αθήνα όμως. Και δεν είναι άμα από τα 5,5 φύγουν οι μισοί. Όχι, αραιώνουμε αρκετά, θα έλεγα. Γιατί κατά τα άλλα το χειμώνα είμαστε αρκετά στριμωγμένοι.
0: Ισχύει αυτό.
1: Ειδικά με τα αυτοκίνητα.
0: Το πρωτόκολλο της νέας τάξης πραγμάτων που η Walk Agenda λέει να φύγει πολλοί κόσμος για να ζήσουν
1: οι λίγοι.
0: Ναι. Οπότε εμείς τι κάνουμε, τα παίρνουμε από εταιρείες που προωθούν
1: τις διακοπές.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Εγώ γιατί είμαι ΑΕΚ. Ο Ηλιόπουλος τι έχει. Δεν έχει ακριβώς. Τα καράβια.
0: Είναι δυνατόν, τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Ρε Βοηδός, Βέρκη Τσούβη, ούτε αερομπουνίδια δεν ξέρεις να ρίχνεις. Φίλε, δεν ήταν αερομπουνίδια, κρατάω τα τζόστικ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω. Τα κρατάω. Άρα δεν μπορώ να κάνω την μπουνιά.
1: Αυτό που έχετε οδηγίες για τα πάντα.
0: Ρε φίλε, εντάξει. Τσουβέλα στην Παράδα φτιάχνουμε την Εθνική Γαλλία. Τι βλέπεις, αλέ λε μπλε. Νωρίς είναι ακόμα.
1: Ναι, κάτσε τώρα, τώρα μπήκε ο άνθρωπος. Μακάρι αυτή την ενέργεια στο πάρκινγκ να το έχεις και στο στοίχημα.
0: Το ευχήθηκα, δεν πιάνει.
1: Δεν πιάνει, παιδιά, εντάξει, είπαμε.
0: Είχα κάνει ευχή σε τζίνι. Αυτό εδώ που να το βάλω για τα μάξι μου. Και μου είπε, θα σου λέγα, αλλά θα σου βρίσκω πάρκινγκ για πάντα.
1: Είναι το γνωστό ανέκδοτο με τα στέρι. Όχι, ο γιος μου δεν μαζεύει πανίνι. Λίγα μου μείνανε, λέει κάποιος. Ατύχησες. Καλημέρα από τον Παράδεισο, λέει ο Μαγκόλης. Αλλά εννοεί τον Μόχλο Σιτίας. Ωραία, καλημέρα και στην Ειρήνη. Ωραίο επεισόδιο χθες. Λέει, ακόμα γελάω, μας έλειπε ο ραπ. Κατά τα άλλα, δύο και σήμερα, σπρώξτε να τελειώσει η εβδομάδα. Παιδιά, δεν είναι αγκάς πρόβλημα, θα τελειώσει η εβδομάδα. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart, καλημέρα και στον Πάνο. Περιμένοντας το Ριμπάλτα να μπουμπουνίσει και το δεύτερο χαφ, αναρωτιέμαι πότε τα τελευταία χρόνια είχαμε τόσο γεμάτη, με αλφα, το έψιλον, ομάδα.
0: Εντάξει, το θέμα είναι ότι ο Πινέδα τώρα που αποχώρησε δημιούργησε ένα κενό και θα πρέπει να δούμε αυτό πώς θα καλυφθεί, ναι, και τι αντίδραση θα υπάρξει στην ενδεκάδα και τι ομοιογένεια θα υπάρξει. Mm-hmm. Αν λυθεί αυτό, γιατί πολλά περνούσαν από τα πόδια του Πινέδα, ήταν ιδιαίτερα κομβικός πέρυσι. Αν λυθεί αυτό, ναι, μπορείς να πεις ότι έχει ένα πολύ γεμάτο ρόστερ, εννοείται.
1: Εντάξει, λέμε ότι πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής να παίζει τη θέση του Πινέδα. Ο Πινέδα τι έπαιζε? Έπαιζε εξαροχτάρι.
0: Εξαροχτάρι.
1: Ναι. Θεωρητικά έπαιζε εξαροχτάρι. Γιατί πρακτικά έπαιζε διαροδεκάρι.
0: Ναι, σωστό είναι. Εκτός ότι ήταν box to box.
1: Ήταν παντού.
0: Εκτός ότι ήταν box to box. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεις ένα παίχτη που. Η ΑΕΚ πέρυσι μια καινούργια ομάδα με ένα καινούριο προπονητή. Ναι. Ο Πινέδα ήταν αυτός που έσβησε όλες τις αδυναμίες που είχε η νέα ομάδα με τον καινούριο προπονητή. Δηλαδή, πήγαινε η μπάλα χαμηλά, εμφανιζότανε. Μετά ήταν πίσω από τον επιθετικό. Μετά πρώτος έκανε την παλιά διαγώνια στο build-up. Μετά κάλυπτε. Μετά τα έκανε όλα.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ήταν μόνο αυτός.
0: Δεν ήταν μόνο αυτός, αλλά μένανε μακράν ο MVP της ΑΕΚ. Ο Πινέδα χθες και γι' αυτό και ψηφίστηκε MVP στο πρωτάθλημα. Ναι. Μακράν από τον δεύτερο ο Πινέδα πέρυσι, ο παίχτης που έχει κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά για την ΑΕΚ. Δηλαδή ήταν αυτός που ένωνε τα πάντα. Γιατί στην αρχή ο Νίκολης, θυμάσαι ότι ήταν, η ομάδα ήταν κομμένη στη μέση. Έπαιζε χωρίς αμυντικά χαφ, δηλαδή έπαιζε πιο πολύ με επιθετικά χαφ που θέλουν την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι. Είχαμε θέμα στην αρχή, αν το θυμάσαι.
1: Και το είχε δηλώσει ότι θα δείτε από τον έδρα και μετά.
0: Ναι, το δήλωσε. Δεν σημαίνει. Αν δεν υπήρχε ο Πινέδα, δεν θα έβγαινε αυτό το σχέδιο του Νίκολη. Όποιος και να ήταν εκεί διαφορετικού τύπου παίχτης, την πρώτη του χρονιά, ο Νίκολη δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό που έκανε την ΑΕΚ. Ο Πινέδα ήταν, τι να σου πω, ήταν ο συνδετικός κύριος όλης της ομάδας. Οπότε τώρα, βέβαια είναι δεύτερη χρονιά, έχει βάλει το παιχνίδι του, τα θέλω του και τα λοιπά.
1: Είναι πιο δεμένη η ομάδα, πιο δεμένη, πιο λειτουργική. Γιατί έχει μάθει να λειτουργεί, να
0: πιο ομαδικά.
1: Πιο ομαδικά και χωρίς τον Πινέδα και μέσα στη χρονιά.
0: Αυτό θα το δούμε βέβαια πρακτικά και στο χορτάρι, χωρίς αυτόν παρόντα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ναι, και μεγάλη μεταγραφή επίσης. Γονίδη Ζευγαρά. Πάρα πολύ ωραία μεταγραφή, Μαρία. Γονίδης Λένα Ζευγαρά. Πολύ ωραίο και αυτό.
1: Εντάξει, υπάρχουν διάφορα τέτοια ζευγάρια που έχουν βγει.
0: Έρχονται
1: για αυτό.
0: Για να λέμε τα δικά μας.
1: 26-27.
0: Και το Λιόλιο Ρουβάς, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι. τα έχουμε πει και Βανδύ.
0: Θοδωρίδου, Βανδύ. Έχω αυτά τα δίδυμα στα χαφ.
1: Εντάξει. Σκυλιά. Δεν περνάει τίποτα.
0: Σκυλιά.
1: Δεν περνάει τίποτα. Καλημέρα, Έρπιτα Φωστήρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Άννα από την Κέρκυρα.
0: Ποιος είναι αυτό? Καλημέρα, φίλοι μου. Λίγο ακόμα για διακοπές. Να πάω ξανά πίσω. Να ερωτευτούμε ξανά σε μια Cadillac με κατεβασμένη την οροφή. Και να ρωτάω τι μου βρήκες. Αν είναι όλα αληθινά, σας αγαπώ. Ή έχει καπνίσει κάτι δυνατό.
1: Ή έχει καπνίσει κάτι δυνατό. Ένα από τα δύο.
0: Συμφωνώ.

0: μου λέει: έχω εισιτήριο για ΟΑΚΑ για 12 Σεπτέμβρη. Είμαι όμως ψηλός και φοβόμαι ότι θα βρίσκει το κεφάλι μου στα φρύδια του Μπαρτζόκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που πλήρωσε 20 ευρώ να το πει. Εντάξει. Με γλέντισε. Με γλέντισε.
1: Εξτέ μέρες δίαιτα, είμαι έξω από Μπουγατσάδικο και ετοιμάζουμε ένα μπουκάρο και σκάει μήνυμα από τον διαιτολόγο. Πάμε πολύ καλά, συνεχίζουμε. Δεν το βλέπω. Εντάξει,
2: δεν. Μην το πεις.
1: Δεν έχει cheat day. Δεν έχει.
0: Έχω cheat week εγώ.
1: Εντάξει, και αυτό. Και αυτό μετράει.
0: Εχθές λέω πω δεν είμαι καλά. Μετράω ζάχαρο 61. Είχα πέσει πολύ χαμηλά.
1: Αυτό είναι χαμηλό.
0: Στα 40, στο 40 κάνει το vanilla ice.
1: Okay.
0: Λοιπόν. Για μένα που εγώ τόσα χρόνια...
1: Ναι, δεν ξέρω ρε παιδί μου τις βαθμολογίες.
0: 85 με 110 το φυσιολογικό.
1: Το φυσιολογικό, εντάξει, οκ.
0: Μετράω και πάω μέσα, ανοίγω. Έφαγα μέχρι και την κουβερτούρα για τα γλυκά που είχε η Εύα.
1: Και ήρθες στα ίσια σου ή ξεπέρασες τα όρια?
0: Ξεπερνάς και ξαναπέφτεις.
1: Να, εντάξει.
0: Ήρθα στα ίσια μου σε 20 λεπτά. Έκανα εντάξει, είμαι όλα γαλιά. Μίλαγα σαν αυτό, μια Cadillac.
1: Και εγώ χθες για μεσημεριανό έφαγα εκμεκ παγωτό. Για μεσημεριανό.
0: Κοιμήθηκες μετά?
1: Όχι, μετά πήγα για πιλάτες.
0: Ναι, μετά στη ζάχαρη που βρίσκεται. Σαν Jack Russell. Σαν το σκυλί του Jim Carrey, το Huxley.
1: Πώς να πάει έτσι.
0: Μα ακόμα έχει τσίτες χωρίς να πιεις καφέ σήμερα. Είσαι έτσι, έγινε καλά, είσαι. Σαν περιστέρι είσαι κάπως.

0: Λοιπόν, και πάμε στο μήνυμα που στέλνει εδώ ο Σπύρος ο Πρωτεΐνης. Μαρία, άσε τα πιλάτες και άρχισε τα φάρια, γιατί όσο μεγαλώνουμε χάνουμε μυϊκή μάζα.
1: Καλά.
0: Έλα, το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνεις όμως και πόδια για να αντέξεις την σαρκοπενία.
1: Έλα να κάνεις λίγο πιλάτες και τα λέμε. Λοιπόν, έχουμε
0: μια πληροφορία. Θα γίνεις τούμπανο. Έτσι, όπως σε βλέπω, θα κάνεις μπράτσα τέτοια όσο περνάνε τα χρόνια.
2: Η φωνή σου θα γίνει έτσι.
1: Πάμε μου, ΕΚΑ!
2: 94,6. Μα πώς τον 115, μπουκέτα, έλα ρε.
1: Έλα εδώ ρε.
2: Θα αλλάξεις.
1: Έλα, στην Ποσειδώνα σε περιμένω.
2: Και Λοκρίτος.
1: Ένα, 10 και 2.
0: Θα έχεις φύγει, εσύ βέβαια σχετικά τη φορά. Για πες, γιατί σε...
1: Λοιπόν, Φαμπρίτσιο Ρωμάνο είπε ότι στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ, Φαμπρίτσιο Ρωμάνο το είπε έτσι, ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ, βρίσκεται ο Μπένι Μουκέντι. Όχι Μουκέντι, Μουκέντι.
0: Μουκέντι.
1: Ναι, Μουκουντί και Μουκέντι.
0: Μπένι Μουκέντι.
1: Μουκέντι. Μπένι Μουκέντι είναι χαφ της Βιτόρια Γκυμαράες. Εντάξει.
0: Οκ.
1: Ναι, 24χρονος. Να σου πω τίποτα για τις διαφημίσεις.
0: Αγγόλα 1,80. Αγγόλα 1,80. 4 εκατομμύρια ευρώ. Τον βλέπω εδώ στο transfer. Παίζει ακριβώς.

0: Αν είναι, τον είδαμε με την Αγκόλα, με την Εθνική. Εγώ δηλαδή τον έχω δει για κάτι δικά μου. Αυτά. Σε 29 μάτς, πρόσεξε τι έχει κάνει στη Βιτόρια. Ένα γκολ, μία assist
1: ωραία.
0: Και 7 κάρτες. Ελάτε για κλωτσιές. Εντάξει, 29.

0: Είδα γίγαντα Donald Trump να μοιράζει καραμέλες TikTok σε κηδεία για ουσιαστή. Και γι' αυτό είναι πλανητάρχης.
1: Άβολο.
2: You want some candy, we have some.
1: Κοσμάρα.
0: Λοιπόν, ξεκινάει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για μουκέντι.
1: Θα φάτε μπουκέντι.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Έχει έρθει και ένα μήνυμα. Δελφινάκια, καλημέρα.
1: Δελφινάκια.
0: Δελφινάκια. Δελφίνι, δελφινάκι. Δεν έχω να πω τίποτα. Η εποχή δεν προσφέρεται για ατάκες. Καλές διακοπές. Κώστας Πειραιά.
2: Α, καλά, κατάλαβα. Έχει φύγει. Έχει φύγει το παιδί.
1: Δελφινάκι.
2: Έχει φύγει το παιδί. Έχει
1: γιατί
2: φύγει το παιδί.
1: Δελφινάκι. Για τη μύτη, τι. Βέβαια ένα μήνυμα το περάσαμε έτσι, ότι αν αρχίσει ο κεφαλάς να δαγκώνει στην παραλία λέγω κεφαλάς. Το πέρασε, το έστειλε κάποιος.
2: Τώρα γιατί.
1: Το έστειλε κάποιος. Εντάξει. Εντάξει, το έστειλε και πρέπει να το πω.
2: Καλά κάνεις.

0: Λοιπόν, έχω δει, βλέπω εδώ πέρα ένα θέμα. Πέντε σημάδια λέει που μαρτυρούν ότι κάποιος είναι τσιγκούνης.
1: Για πες ρε Μαρία.
0: Πραγματικά δεν έχουμε βρεθεί ποτέ σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Εγώ
0: μπροστά σε ένα
1: όχι.
0: τέτοιο άνθρωπο. Όχι εμείς να είμαστε
1: τσιγκούνοι. Ναι.
0: Υπολογίζει λέει συνεχώς το κόστος κάθε επιλογής. Σαν το Θανάση Βέγκο, θα σε κάνω Βασίλισσα. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Λέει δεν είναι κακό να προσέχει κάποιος τα έξοδά του, αλλά ο τσιγκούνης τίνει να μετατρέπει κάθε απόφαση σε λογιστική πράξη. Δηλαδή θα πάρουμε και χωριάτικη και χόρτα. Τι τα θες, δύο σαλάτες.
1: Όταν πει κάποιος έτσι, δεν τον θέλω για παρέα.
0: Έφυγες.
1: Και είχαν δίκιο οι γιαγιάδες που τα λέγανε αυτά. Γιαγιάδες και μανάδες. Τσιγκούνης τα λεφτά, τσιγκούνης τα αισθήματα.
0: Τα αισθήματα, βέβαια.
1: Έχει δίκιο. Είχανε δίκιο. Οι άνθρωποι, γίνεσαι έτσι υπολογιστικό σε όλα.
0: Να έχεις έναν υπολογιστικό άνθρωπο στην ταβέρνα και να σου λέει τώρα πήραμε γάβρο μαρινάτο τώρα, γιατί να πάρουμε μαρίτα τη γανιτή.
1: Έχεις τσιγκούνη που σου βάζει χέρι γιατί αφήνω 8 ευρώ tips.
0: Ναι. Καλά, πολλά το άφησες ρε.
1: Γιατί?
0: Ρε τι τάξη, γιατί πόσο ήταν ο λογαριασμός?
1: 112 ευρώ και το άφησα 120.
0: Πάπα, πολλά είναι. Άσε 5 ευρώ, πάρε τα ψηλά. Θα σου χρειαστούν, πάρε τα ψηλά. Κλώτσο στο σβέρκο.
1: Εντάξει, όχι κλώτσο στο σβέρκο. Ρε Μαρία, απλά δεν. Έχω δει άνθρωπο να τα παίρνει όλα. Κλικ.
0: Και είναι σε καζίνο.
1: Ναι.
0: Δυσκολεύεται, λέει, να είναι γενναιόδωρος ακόμα και σε μικρές κινήσεις. Ναι.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Ναι. Πάρε ρε του παιδιού μια σοκολάτα. Ένα 20 κάνει.
1: Δεν κάνει καλό αυτή η διατροφή.
0: Η μικρή. Η μικρή ρε Κυριακό, η μικρή λέμε.
1: Η μικρή είναι 20 έχει. Ναι.
0: Καλά, δεν σου λέω να πάρεις το τούβλο ρε Κυριακό. Δεν έχουμε πληρωθεί. Τέλος του μήνα.
1: Η μικρή, ένα 20.
0: Η μικρή όπως την υπολογίζω εγώ.
1: Ένα 20, ναι, πήρα εγώ για το μικρό, ένα 20. Έχει ρε, μικρές.
0: Περιμένει πάντα να πληρώσουν ή να προσφέρουν οι άλλοι.
1: Πάει και τουαλέτα.
0: Πάει τουαλέτα, ψάχνει το πορτοφόλι του.
1: Πάει τουαλέτα.
0: Φίλε, δεν το έφερα το πορτοφόλι.
1: Όχι, μιλάει και έξω με το κινητό.
0: Ναι, δεν μιλάει.
1: Τίποτα.
0: Δεν μιλάει.
1: Ναι. Και για πες.
0: Ναι.
1: Έχει πατήσει το Gemini,
0: έρχεται και μετά έρχεται. Δεν πληρώσατε.
1: Τι κάνατε,
0: θα σου τα περάσω, θα σου τα περάσω.
1: Όταν σου πει θα σου τα περάσω.
0: Καλά.
1: Όταν σου πει θα σου τα περάσω. Ή που καταλαβαίνεις το τσιγκούνι. 52 ευρώ μπορώ τιμολόγιο, άντε ρε Καραγκιόζη. Εύχομαι αδέ να σου στέλνει mail 27 Ιουλίου. Να σου λέει μπες στη θηρίδα, έχεις ανακοίνωση. Να σου κόβει το αφαλό.
0: Δίνει υπερβολική αξία στα χρήματα και μικρότερη στις εμπειρίες.
1: 8 ευρώ τιμολόγιο ήθελε ο άλλος. Πήγαινε ρε, βάλε κάτι τη τσέπη σου το κράτος.
0: Πήγα ρε παιδί με ένα τριήμερο στη Σέριφο και ήταν φανταστικά και αυτά. Και του λέει πόσο πληρώσατε. Εντάξει, πόσο να πληρώσω.
1: Με 4 εκατοστάρικα σύνολο, ρε.
0: Ναι.
1: Πήγαμε με κόλλη.
0: Ξέστηκα. 4 εκατοστάρικα εγώ περνάω ένα μήνα, ρε, σου λέει.
1: Ναι, ας πούμε.
0: Ναι, με πληρωμένους λογαριασμούς.
1: Καλά. Σας κοροϊδεύουν. Σας κοροϊδεύουν.
0: Σας
1: κοροϊδεύουν.
0: Και κρατά σχολαστικά λογαριασμό για τα πάντα. Και θυμάται με ακρίβεια και τα λίγα ευρώ που δάνεισε πριν από μήνες. Δύσκολα θα προσπεράσει μια μικρή οικονομική διαφορά χάρη της καλής διάθεσης. Αυτοί μου λένε, ας βάλουμε, πώς είναι, από 52 ευρώ, ας βάλουμε από 55.
1: Ναι.
0: Κύριε, γιατί, άστο, έχω
1: 52. Ο τσιγκούνης από έφηβος μαζεύει τα λεφτά στο 8x8, να ξέρεις.
0: Και πάντα βγάζει.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα βγάζει.
1: Εκεί το, παιδιά, δεν έχω να σας δώσω 3 ευρώ.
0: Να το. Ρε, δεν είναι τσιγκούνης αυτός, είναι λογικός στην παραγγελία. Σοφός είναι και environmental friendly.
1: Εντάξει, φύγε
0: καλά,
1: τσιγκούνι.
0: Έφυγε.
1: Τσιγκούνι.
0: Άστο.
1: Φύγε τσιγκούνι.
0: Φάει ό,τι έχει το ψυγείο εσύ.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ζητάνε τον Σωτήρη Γρούσπη, τον Σοκράτη Γρούσπη. δηλαδή, κανονικοί άνθρωποι τέτοιου τύπου σας φαίνονται τσιγκούνιδες. Και γι' αυτό σκατά είστε όλοι.
0: Ναι, όχι, δεν είμαστε. Είστε που δεν μπορείτε να απολαύσετε τίποτα στη ζωή.
1: Ναι, αλλά για τα γεράματα μου έχω. Όταν θα πεθάνετε στην χαρτόπουτο.
0: Και ξέρετε ότι θα φτάσετε στα γεράματα.
1: Μα είμαι κακός. Οι κακοί άνθρωποι ζουν, είπαμε, 110 χρόνια.
0: Ορίστε, εδώ λέει, ακόμα και αυτός λέει που δεν έχει λεφτά, όταν αποφασίσει να βγει να φάει σουβλάκια, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να πληρώσει 40 ευρώ για δύο άτομα. Αν το κάνεις, το κάνεις. Έτσι. Βγαίνεις αποφασισμένος.
1: Είναι δυνατόν να βγαίνεις έξω και να μην έχεις τα λεφτά για όλο το τραπέζι? Κάθεσε σπίτι σου. Έχεις τα λεφτά για το τραπέζι, 4 άτομα να κεράσεις και άμα δεν προκύψει,
0: ναι.
1: Ωραία, και πάει μισά-μισά. Τι έφαγε το βόδι γυναίκα σου παραπάνω και φτεδάκια να πληρώσει, να κάνεις και τέτοια. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Εντάξει. Επίσης, τι άλλο λέγανε οι γιαγιάδες, για να ξέρεις. Όλες αυτές οι συμβουλές βέβαια ήταν για να πεθάνεις σε χαρτόκουτο. Πλούσιος, μου το έλεγε άντρας το λεφτό, μπάρμπας. Πλούσιος είναι αυτός που χαλάει, όχι αυτός που μαζεύει, μου λέγε. Εν τω μεταξύ τον ζούσαν τα παιδιά. Αλλά
0: Ναι, αλλά είναι το μενταλιτέ, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, 4 ευρώ φωτοτυπίες και ήθελε τιμολόγιο. Φάπα στο σβέρκο.
1: Φάπα.
0: Λέει ο τριαντάφυλλος.
1: Φάπα. Και πληρώνει και με το ρολόι.
0: Μαζί.
1: Εγώ θα σου πιάσω το χέρι και το στρίψω. Σου μιλάω σοβαρά.
0: Πιστάγκωνα.
1: Πονάς τώρα. Πονάς τώρα, αντίχειρα, ρε. Πάμε.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Μιλάμε για το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Ταξιδεύει σε 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Και εννοείται ότι είναι με δωρεάν είσοδο, AI εμπειρίες, cinema quiz, έχει VR προβολές, έχει τον Τζούβι να ρίχνει αερομπουνιές, τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Δεν θα τα βρείτε αυτά.
0: Cosmote.gr / Telecom Road Show. Μπείτε να βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς.
1: Ή άλλοι που έρχονται επίσκεψη, ξέρεις τι, μπήκαμε Αττική Οδό και δεν προλάβαμε να πάρουμε κάτι. Δεν υπάρχει λόγος, τι λες, απλά δεν θα ξανάρθεις εδώ.
0: Ναι.
1: Που πας.
0: Εννοείται.
1: Παίρνα από ένα ζαχαροπλαστείο και πάρα ένα κιλό γλυκά.
0: Θα σου βγάλω αυτά τα, το καλαμπόκι, το ξηροκάρπι, το καλαμπόκι. Δεν θα σου βγάλω τα κάσιους.
1: Υπάρχει και ο τσιγκουνόσπιτος όμως. Ο τσιγκουνόσπιτος είναι, σου φέρνω ακριβά γλυκά. Μη μου βγάζει τα σουδάκια εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Το κερασάκι αυτό θα στο βάλει στο μάτι. Φέρε τις πάστες ποντικάκι μέλισσα που έφερα. Κατάλαβες.
0: Ναι. Όχι τα κοκάκια που έχουν γίνει, να μην πω πώς.
1: Άντε τώρα, και φτεδάκια.
0: Ναι,
1: σου φέρνω ακριβά γλυκά. Πάστες για όλους. Δεν θα τις βγάλεις. Υπάρχει ο τσιγκουνόσπιτος.
0: Ο τσιγκούνης είναι σε όλα τα πεδία.
1: Έχεις κάνει το βήμα για το μέλλον σου όμως. Υπάρχει το Lidl App Learn and Work. Τις αιτήσεις μέχρι 30 Ιουλίου για δωρεάν σπουδές, εμπειρία σε αγορά, εργασίες και μισθό την πρώτη μέρα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Lidl App σε περιμένει στην Αθήνα να συνδυάσεις σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική. 1000 ευρώ μεικτά το μήνα για 2 χρόνια εκπαίδευσης. Ολοκληρώνεις το πρόγραμμα. Ανοίγεις το δρόμο για καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μέχρι αύριο είναι η αίτηση, παρακαλώ. team.lidl.gr. Μέχρι 30 Ιουλίου. Πάμε, πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Συναντήσαμε φλέβα με την τσιγκουνιά δυνατή για 29 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Δυνατή.
1: Υπάρχει, λέει, και η άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Έχω έναν που κάνω παρέα, ο οποίος βγάζει πολύ περισσότερο από μένα.
0: Ωραία.
1: Και λέει, όταν βγαίνουμε έξω, δεν γουστάρω να πληρώνει καθένα τα δικά του. Μία πληρώνω εγώ, μία εσύ. Το οποίο το ακούω.
0: Αν τυχόν συνεννοηθείτε,
1: ναι,
0: είναι όλα καλά.
1: Ναι. Αν όταν πληρώνει εσύ, πίνει το Βόσπορο και όταν πληρώνει αυτό, πίνει ένα ανθρακούχο.
0: Έχουμε πρόβλημα.
1: Έχουμε θέμα. Αν όμως είναι ισόποσα μοιρασμένα τα πιωτά, κάθε φορά είναι μία ή άλλη.
0: Αφού είναι ισόποσα όμως μοιρασμένα τα πιωτά, γιατί δεν πληρώνω καθένα τα δικά του.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, για να μην μπαίνουμε στη διαδικασία, εγώ ήπια τρεις μαργαρίτες, εσύ ήπιες τρεις σαμπούκες, εσύ αυτό και τα λοιπά.
0: Οριακά κοντά, ρε παιδί.
1: Εντάξει, εγώ το έχω αυτό.
0: Παρακαλώ, τι θες, κυρία. Δεν πληρώνω ποτέ γυναίκες.
1: Ωραία, Κυριάκο, και εσύ δεν πληρώνεις ποτέ γυναίκες. Εντάξει, καλά, ναι. Ωραία, όταν βγαίνουν μόνο γυναίκες, τι γίνεται? Δεν πληρώνω ποτέ γυναίκες, σηκώνεται και φεύγει.
0: Φεύγουν. Παιδιά, θα έρθει ο Κυριάκος. Θα έρθει ο Κυριάκος. Λέμε, ρε παιδί μου, όταν βγαίνουν και γυναίκες μαζί.
1: Γενικότερα, ρε παιδί μου, μην το ωραίο.
0: Για ραντεβού.
1: Σε ραντεβού,
0: εντάξει. Άλλο. Αλλά σου λέω ότι εκεί θα γίνει τσακωμός. Όταν ξεκινήσει μισάμισα, κάπου θα γίνει λάθος. Κάπου θα γίνει.
1: Κοίταξε, πλέον επειδή είναι όλα περασμένα στα κινητά των σερβιτόρων και αυτά, φαίνεται τι έχει παραγγείλει ο καθένας, όσο και να έχεις πει και να έχεις ξεχάσει, δεν μπερδεύονται τα πράγματα και δεν σημειώνονται.
0: Υπάρχουν τσακάλια σερβιτόροι που σου τρώνε 14 ευρώ και το καταλαβαίνεις την επόμενη μέρα.
1: Καλά,
0: και
1: αυτό
0: ντρέπεσαι,
1: είναι άλλο.
0: Και ντρέπεσαι να πας πίσω. Ρε εσύ, τι μας χρεώσαν? Ναι, αλλά τα σφινάκια ήταν από μένα. Μήπως τα σφινάκια τα κέρασε ο μπάρμαν ή είπες εσύ να βάλουμε άλλα?
1: Εκεί... Εντάξει, παιδιά, εκεί ας προσέχατε. Εκεί τσεκάρει
0: ο σερβιτόρος, ναι, ο οποίος είναι πάντα σε κλέβει, ο πολύ ευγενικός σερβιτόρος. Αυτός που είναι κύριος στη δουλειά του μπορεί και σε τσιμπολογάει.
1: Κάποιος λέει πληρώνει όποιος έχει, λέει, άσχετη μέχρι και σε αυτό. Σιγά, ρε φίλε.
0: Εντάξει, χαλάρωσε, ρε βαρδί.
1: Και όποιος δεν έχει, δεν βγαίνει. Άμα το πάμε έτσι. Δηλαδή, άμα δεν έχει, τι περίμενε, θα βγει με αυτόν που έχει, δηλαδή. Τι είναι, βρήκε χορηγό?
0: Δεν με είχαν καλέσει. Όταν με είχαν καλέσει μια φορά στον Νίκο Βέρτη, μια παρέα. Εγώ είχα 50 ευρώ. Δεν είχα πάνω μου. Πήγα, λέω, παιδιά, εγώ δεν είμαι για πολλά, τους λέω. Θα έρθω στην παρέα να πιω δύο ποτά και να φύγω. Λοιπόν,
1: okay,
0: ο μπροστινός. Όχι απλά. Ο Άιβαρ Κούσμα των λουλουδιών. Για ποιο θυμάμαι.
1: Έφτιαχνε επιτάφιο.
0: Ο άνθρωπος. Πέταγε. Και μετά μας λέει, παιδιά, είναι από 320 ευρώ το άτομο.
1: Τι λέει, αδερφέ.
0: Παιδιά, λέω, είναι από 370. Δεν ξέρω τι κάνει το 50ρικό μου. Το πέταξα, λες και έγινε το στούκι. Και κυρίως εκεί φύγεις αυτόν που σε κάλεσε. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Εκεί έπρεπε να την καταλάβω τη δουλειά, αλλά γλυκάθηκα στο γλέντι και έμεινα μέχρι τις 6.
1: Όμως δεν ξόδωσε παραπάνω από αυτά που, είχε.
0: Αυτό πετάξτε, λέει, λουλούδια.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Πετούσα από αυτά που παρήγγειλε. Εντάξει, ναι. Εγώ τρία ποτά ήπια. Μεταξύ είχα πάει. Λοιπόν, μόλις είπε ότι είναι κανένα 350, δεν το ξεχνάω ποτέ. Και κάνουμε το σαγόνι. Από 350.
1: Τι 350. Από 350. Πόσο ξοδέψατε, μωρέ?
0: Είμασταν 10 άτομα, αυτός πέταξε.
1: Είσαστε 13.500 ευρώ λογαριασμό κάνατε.
0: Μαρία, είναι
1: ήθελε να βγάλει ο τύπος έτσι.
0: Το πρώτο τραπέζι πλέον υποχρεωτικά βάζεις 5.000 ευρώ σε τράπεζα να πας. Όχι, δεν το λέω για πλάκα. Βάζεις στην τράπεζα τα λεφτά και πας στο πρώτο τραπέζι. Εάν δεν τα βάλεις, δεν πας. Τέλος, αυτός είναι ο νέος κανόνας των μπουζικών εδώ και 4-5 χρόνια. Λοιπόν, τότε ήταν χωρίς τράπεζα. 3,5 χιλιάρικα λουλούδια μόνο. Κάνα 5 χιλιάρο, σου λέω, ο τύπος. Επιχειρηματίας, μεγάλος. Εγώ τι να κάνω με το 50 ευρώ, Μαρία? Πήγα να κάνω τη λουλουδού. Παρά λίγο να σηκωθώ.
1: Και να αρχίσει να μαζέψει τα πανεράκια.
0: Ναι, να τουρλώσω, Μαρία. Τουρλώνω και εγώ είμαι η λουλουδού. Ό,τι θέλω είμαι. Αυτοπροσδιορίστηκα. Οπότε. Μπορεί να μπλέξει σε παρέα όταν δεν μπορεί να τα αποκριθεί. Θέλει προσοχή. Αλλά γλυκάθηκα όμω στο γλέντι.
1: Εδώ λέει κάποιο άλλο στην παρέα μου, λέει, αυτός που έχει προσπαθεί να μην πληρώσει ποτέ ή να πληρώσει όσο πια λίγα μπορεί.
0: Γι' αυτό και έχει.
1: Και γιατί είναι στην παρέα σου.
0: Ναι, αλλά γι' αυτό έχει.
1: Όχι,
0: και λεφτά.
1: Παιδιά, εντάξει,
0: ναι.
1: Όταν είσαι στη
0: δρόμο.
1: Μιλάμε για παρέες, κανονικές παρέες. Όχι τη χάρπαστη, μαζευτήκαμε να πιούμε τίποτα.
0: Ναι, εμένα ήταν τη χάρπαστη.
1: Μιλάμε για παρέες, έτσι.
0: Ναι, εμένα με κάλεσαν εκεί, ξέρεις.
1: Εγώ είμαι άνεργος, λέει. Εν τω μεταξύ, μου πιάνεται και κάτι ακραίες καταστάσεις. Είμαι άνεργος με μηδενικό εισόδημα και όταν βγαίνω με φίλους, συνήθως πληρώνουν εκείνοι. Θεωρούμε τσιγκούνης. Αν δεν έχεις, δεν θεωρείσαι τσιγκούνης. Αν οι φίλοι σου λένε, να σου πω, καταλαβαίνουμε την κατάστασή σου, έλα και πληρώνουμε εμείς, είναι άλλη κατάσταση. Είναι άλλη υπόθεση αυτό.
0: Απαξιάγγιξες το λουλούδι, το πληρώνεις κιόλας. Ωπα ρε φίλε μου, λέει. Τι το λέω, το φάγει. Λοιπόν, μου λέει πετάχτε, έκανε αυτός. Μα αυτός μας τα κέρναγε. Παιδιά, για σας είναι αυτά, έκανε αυτός. Μαρία, και τα άπλωνε. Για πάρτι σας. Λέω, ο άνθρωπος, εντάξει, τι να του πω εγώ τώρα. Πέταγα κι εγώ, αφού για πάρτι μας είναι. Και μετά μου λέει, λένε παιδιά, τελικά δεν ήταν για πάρτι μας, ήταν για πάρτι του.
1: Να αγοράζει γλυκά, λέει 40 ευρώ καλεσμένος και να σου βγάζει φρούτα.
0: Κάνε μας τι.
1: Και να είναι και να είναι καλό φρούτο. Μην είναι μήλα, ας πούμε.
0: Εντάξει, το μήλο με την κανέλα μου αρέσει εμένα, αλλά ποιο είναι το καλό φρούτο για σένα?
1: Το καλό φρούτο είναι να σου βγάλει καρπούζι, να σου βγάλει ροδάκινα, να σου βγάλει γερμάδες.
0: Σιγάρε, λαχαναγοράδες.
1: Δεν είναι, να σου βγάλει μήλο.
0: Αυτό είναι. Μιλαράκι. Παρακαλώ, Κυριακό, τι καλύτερο έχει?
2: Παίρνω πίτσε σπίτι μου.
0: Το παίρνω πίτσε σπίτι μου, τρώω. Φτιάχτηκα, λέω, αν ξεκίνησε μια καριέρα. Παίρνει πίτσε σπίτι του, Κυριακό.
2: Ναι. Σου βάζω χέρι ότι πήρα πολλέ.
0: Ναι.
2: Το σπίτι μου που πληρώνω εγώ.
0: Σου βάζω χέρι.
1: Ωραία, άμα τι πληρώνει εσύ, τι πρόβλημα.
2: Τι πληρώνουνε,
0: ναι.
2: Γιατί τι τρώμε και δεν τι παίρνουμε για το σπίτι. Τι περισσευούμενε.
0: Α, τι περισσευούμενε. Κάτσε ρε φίλε. Μην του ξανακαλέσει. Μην του ξανακαλέσει εκεί πέρα. Μην του ξανακαλέσει εκεί πέρα στο σπίτι. Έλα. Η κυρία που εκφωνεί το πολιτικό δελτίο είναι η ίδια με τη γραμματεία σε κάθε δόη. Καλημέρα, Τσιβουέλα Τζαφυράτη. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε φιλικό ζευγάρι, λέει ο Γιώργος, που το είχαμε καλέσει για διήμερο στο εξοχικό μας.
0: Όμορφα.
1: Έφεραν από το σπίτι σπαστό καφέ για το πρωί για να γλιτώσουν τον delivery. Ο Θεός.
0: Δεν θα πληρώσει τον deliver και τον άλλον, ρε φίλε.
1: Κλώτσο. Εντάξει, αυτά είναι μαθήματα ζωής, παιδιά, που
0: δεν τους
1: λογικά δεν τα επαναλαμβάνεις. Εντάξει, αυτό.

0: Καλημέρα, παιδιά. Τσούβι, σε περιμένουμε στη Θήβα με μια ευχάριστη έκπληξη. Συχαίνομαι τις εκπλήξεις, αλλά έχω ήδη πληροφορηθεί ποια θα είναι η έκπληξη. Okay. Οπότε είμαι.
1: Είναι όντως ευχάριστη.
0: Ναι, και τιμητική. Οπότε είναι όλα καλά.
1: Και γιατί χάλασες την έκπληξη τώρα?
0: Γιατί θέλω. Χάλασα την έκπληξη.
1: Όταν βγεις, λέει, έξι άτομα ζευγάρια. Ή μη πληρώνει ο καθένας τα δικά του, εκτός αν πας για φαγητό, οπότε πάει δια πόσα άτομα είστε. Ναι, εντάξει παιδιά, όταν είναι πολλά άτομα σε μια ταβέρνα, εννοείται, ή ζευγάρια, ξέρω εγώ, έτσι θα πάει ο λογαριασμός. Εδώ λέμε να βγουν δύο άτομα, να βγουν να πιούν δύο ποτά. Άλλη κατάσταση.
0: Άλλο
1: πράγμα αυτό.
0: Έχω πάει μπουζούκια στα 18 μου με φίλο. Άρχισε να παίρνει λουλούδια στα μάτια. Εγώ ατάραχος. Ήρθε ο λογαριασμός 800. Είχε μόνο 200. Βρήκα γνωστό, του είπα θα του τα πάω την επόμενη. Του τα πήγα, δεν τα πήρα πίσω ποτέ.
1: Καλά, ναι. Παιδιά, είπα, μαθήματα είναι αυτά. Το πιάσανε, αλλά και του λες. Ξεκάθαρα, έχεις τα λεφτά, τι παραγγέλνεις. Είναι εδώ. Ξέρεις πόσο κάνει το πανέρι. Ξέρεις, σαν τον παίζω. Ας τα αυτά κάτω, πόσο κάνει. 100 ευρώ, πάρ' τα πίσω. Έτσι. Έτσι.
0: Εγώ έχω δει πίσω μου άνθρωπο εντυπωσιακά. Έλα εδώ κάνει. Πόσο έχει αυτό? 150 ευρώ και πήρε ένα τον μπροστινό.
1: Ένα, το πάνω πάνω.
0: Και το πέταξε τη γυναίκα του, το πάνω πάνω. Έξι λουλούδια έχει τώρα το πανέρι, να ξέρεις. Παλιά ήταν φουσκωμένο το πανέρι.
1: Καλά, και παλιά που ήταν φουσκωμένο και τώρα που έχει έξι λουλούδια, θεωρώ ότι είναι τα πιο χαμένα λεφτά ever. Ναι, ναι. Αν με ρωτάς.
0: Δεν είναι χαμένα γιατί πάει η ΑΔΕ και τσεκάρει ποιοι πετάει λουλούδια. Όχι η ίδια, έχει κλιμάκι.
1: Δεν είναι χαμένα για την ΑΔΕ.
0: Ακριβώς. Ναι, δηλαδή, ναι. Εκεί καταλαβαίνεις πού φεύγει το χρήμα το μαύρο το δυνατό.
1: Χειρότερο λέω από έξοδο, λέει, με ζευγάρια που οι δύο παραγγέλνουν ριμπάι, σεβίτσα, ακριβά κρασιά και σου λέει πάμε να το μοιράσουμε στα μέσα.
0: Άλεξ, έλα σήμερα ΕΑΚ. Έχω παράσταση, ρε παιδιά, δεν μπορώ να έρθω για μπάσκετ. Τελείωσα εγώ, έφυγα. Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή, οκ.
1: Τι έπαθες?
0: Όχι, δεν μπορώ να πάω για μπάσκετ, δεν μπορώ να κάνω αυτές τις κινήσεις που έχω στο μυαλό μου και δεν μπορεί το σώμα.
1: Μπορεί να πα Θήβα σήμερα. Θήβα!
0: Με μια ευχάριστη έκπληξη. Θήβα! Είναι ο Έλβης, αλήθεια.
1: Φαντάζεσαι.

0: σκυλάδικα, λέει κάποιος, είναι ο πιο καμένος τρόπος διασκέδασης και σπατάλης. Έχεις πάει σε μουσική σκηνή, Κυριλέ? Φίλε μου, να δεις πόσο έχει.
1: Γιατί τέτοιοι χαρακτηρισμοί, ο καθένας διασκεδάζει.
0: Ναι, όπως θέλει, αλλά έχει πάει σε μουσική σκηνή, Κυριλέ, που είχε 112 ευρώ, 115 ευρώ μπουκάλι κρασί, που το αγοράζει 25. Εντάξει, έβαλα την Εύα και μπήκε από το Βιβίνο να δει.
1: Λοιπόν, κοίταξε, λέει εδώ πέρα. Όταν βγαίνει ζευγάρια, πληρώνει ακριβώς τη μέση δια δύο, ανεξάρτητα τι έχει πάρει. Εγώ, η δική μου άποψη είναι ότι έχει ιδέα πάνω κάτω σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκεται ο άλλος και δεν, ας πούμε, λες, θα πάμε σε ένα εστιατόριο που είναι 200 ευρώ το ζευγάρι. Όπως λέει εδώ πέρα, μας καλεί ζευγάρι, ενώ ξέρω ότι δεν μπορούμε να διώσουμε 200 ευρώ το ζευγάρι για φαγητό. Πάμε, λέει, σε ένα μαγαζί που τρώμε συχνά. Δεν το φέρνεις τον άλλο σε τόσο δύσκολη θέση.
0: Είναι ωραίο να το φέρεις σε δύσκολη θέση και να μην του ξαναμιλήσεις ποτέ. Τα λέμε, γεια. Παπ. Και να έχεις πάρει καρπάτσιο τέτοια.
1: Αυτό δηλαδή.
0: Άμως.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι κρατάς μία ισορροπία.
0: Ένα ξυφία ολόκληρο.
1: Ναι, επίσης είναι άλλο να τα έχουμε μοιραστεί όλα στη μέση και άλλο να πάρω εγώ ριμπάι και εσύ να πάρεις μία χοιρινή. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο 35 ευρώ το πιάτο και 12 ευρώ το πιάτο. Κατάλαβες, και μετά θα να τα μοιράσουμε στη μέση.
0: Για το φίλο που λέει, το μαγαζί στο Περιστέρι για τη σαλμονέλα δεν έχει όνομα. Το έχει μόνο του το μαγαζί και προς τιμήν του. Έχει κάνει ανακοίνωση. Οπότε ψάξτε το, βρες το, θα το πω εγώ στον αέρα.
1: Και τι
0: έχει κάνει ανακοίνωση. Τι είμαι εγώ, πρόεδρος εστίασης Περιστερίου. Λοιπόν, οπότε θα πάμε στον κλάδο και θα κάνουμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Το έχει κάνει ανακοίνωση. Να μπεις να το βρεις, ρε φίλε. Ψάξε λίγο στο ίντερνετ. Παντού το έχει.
1: Ο Ινφαντίνο που σκοπεύει να πουλήσει το Μουντιάλ σε ιδιώτες. Το είπαμε αυτό στην αρχή της εκπομπής. Έτσι ξεκινήσαμε. Ναι. Γιώργος, καλημέρα. Έχουν φέρει στη γιορτή του πατέρα μου ουίσκι που είχαν πιει το 1/3.
0: Από κάβα.
1: Ήρθανε να πιούν και το υπόλοιπο, μάλλον. Το φέρανε.
0: Παρέα είμαστε, ρε. Παρέα είμαστε.
1: Έλα ρε. Βάλε εδώ πέρα να πιούμε. Εντάξει.
0: Ποιο είναι το πιο καβατζωτό, Κυριλέ, δώρο που μπορείς να πας από δικό σου δώρο που σου έκαναν? Εκείνο με τα κρασιά στο δίχτυ που έχει διάφορα μέσα, με ένα διχτάκι.
1: Το
0: καλάθι που έχει μέσα.
1: Ναι, άμα στο φέρουν αυτό σε
0: διπλάσιο. Αν το φέρουν δώρο. Ναι.
1: Και μπορείς να βγάλεις και κανένα δυο και να τα αραιώσεις.
0: Μπράβο, αραιώνεις. Φαίνεσαι πρώτος μάγκας. Βάζεις και μια τεντούρα από την Πάτρα που σου φέρανε. Αλλά όταν θα το πάρετε στα χέρια. Μην το παίρνετε με σακούλα φαρμακείου απ' έξω. Φαίνεται ότι δεν το αγοράσετε εσείς. Σακούλα Μιλάνο υποδήματα Θηβών Περιστέρι. Λοιπόν, εντάξει. Αυτό. Τέλειο δώρο αυτό. Αυτό είναι τέλειο δώρο, Μαρία.
1: Ναι.
0: Φαίνεσαι ναι. Γιατί είσαι εκλεπτισμένος.
1: Και μπράβο σου που το δίνεις.
0: Ναι. Ξέρουν οι άλλοι ότι στο φέρανε το μεταξύ.
1: Δεν έχει σημασία, ήσουν αρκετά γενναιόδωρος για να το δώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Σε παρακαλώ.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Κοπέλα μου σε σχέση δεν πλήρωσε ποτέ, δεν έφερε ποτέ κάτι και έλεγε: δεν έχω συνηθίσει να έχω λιγότερα από 100 ευρώ πάνω μου. Και είχε. Μια φορά έπαιρνε να κεράσει πίτσα και μετά μου ζήτησε 2 ευρώ. Καλά πήγε αυτό. Γι' αυτό μιλάς παρελθόντα, έτσι.
0: Εδώ πληρώνουν για να δουν το Τζούβιλε κάποιος, τα μπουζούκια σας πείραξαν. Ρούφα, φίλε μου.
1: Υπάρχει μαγαζί με 12 ευρώ μπριζόλα. Ναι, χοιρινή μπριζόλα, ναι, υπάρχει. Εντάξει, ναι. Μην λέμε και τι θέλουμε. Υπάρχει.
0: Το είδα το ριλάκι από Κουφονίσια στην παραλία.
1: Καλά, στην Ιταλίδα.
0: Λες και περπάταγε στην Ερμού. Δεν μπορείς να κάνεις βήμα. Και είναι 29 Ιουλίου,
1: Εν τω μεταξύ τα Κουφονίσια. Έχεις πάει Κουφονίσια?
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μια ευθεία είναι, δεν είναι τίποτα.
1: Είναι ένα πολύ μικρό νησί.
0: Ναι, πολύ μικρό. Τάξη.
1: Με 2,5 παραλίες. Η μία είναι στο λιμάνι. Τι έπαθε?
0: Πνίκα.
1: Γιατί, τι είπα κάτι?
0: Σούβησε, περιμένουμε, είμαστε τον γκάγκ, τα άσυλα από τα καβάσυλα. πνίγηκα, συγγνώμη. θέλω να συναντήσω τα άσυλα από τα καβάσυλα.
1: 2,5 παραλίες λοιπόν στα Κουφονίσια, όλες και όλες. Και πάει ένας κασμός κόσμος. Δεν έχει δρόμους, κανονικά δηλαδή. Δεν έχει δρόμους για να πάνε αυτοκίνητα. Και σκάνε μύτη με αυτά τα αυτοκίνητα που είναι σαν διαμερίσματα.
0: Ναι, τα κάμπερς.
1: Ξέρω εγώ αυτό.
0: Τα κάμπερ,
1: ναι,
0: αυτά
1: τα μεγάλα, τα SUV. Τα τεράστια.
0: Σου λέει, εγώ θα μείνω εδώ.
1: Δεν είναι τα Κουφορίσια για αυτές τις καταστάσεις. Για αυτές τις συνθήκες.
0: Σου έχω πει τον αδερφό μου που σε τέτοιο βρήκε κλέφτη από τη μέση και προς τα μέσα. Και κάνει. Και κάνει αυτό. Α. Και απλά έκανε πίσω, ναι. Και έφυγε. Υπέροχος. Είχε βγάλει τη σίτα και το κάνει αδερφό μου. Και κάνει αυτό. Α. Λες και ήταν τουαλέτα. Έγινε ένας χαμός, φίλος μου που πήγε, μου λέει, δεν θέλω να ξαναδώ το νησί. Δεν εξυπηρετήθηκα ποτέ. Δεν εξυπηρετήθηκα ποτέ, μου λέει, με τόσο κόσμο. Παιδιά, δεν αντέχουν οι χώροι τόσο κόσμο και είναι και οι τουρίστες του TikTok. Δεν καταναλώνουν τίποτα στα νησιά. Με ένα κινητό είναι, βγάζουν φωτογραφίες, τα έχουν αγοράσει όλα στα χέρια, σε σακούλες από σούπερ μάρκετ και τέλος.
1: Επειδή μου, ειδικά νησί όπως είναι τα Κουφονίσια,
0: ναι,
1: είναι πολύ περιορισμένης ανθεκτικότητας. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο πολύ κόσμο, πρακτικά.
0: Ναι.
1: Αυτά σπάνω. Αλλά όχι, θέλει πάει. Ειδικά από τώρα και μέχρι τέλος Αυγούστου. Μπορείς να πας τέλος Μαΐου, μια χαρά θα είναι.

0: Όταν βγαίνουν δύο ζευγάρια, Μαρία, λέει κάποιος για φαγητό. Ναι. Παραγγέλνουν οι γυναίκες και πληρώνουν οι άντρες. Απλά για αρσενικά. Κατόστα, λεμονάδικα. Άμα παραγγείλουν οι γυναίκες, θα πάρουν μια σαλάτα, φίλε μου, και αν μπιστέκι στην πέση, θα πεθάνουμε στην πείνα.
1: Εξαρτάται.
0: Τι όνειρα θα έκανες, αν είσαι βρασίνε.
1: Αν μου αφήσει εμένα το μενού. Αν μου αφήσει εμένα το μενού. Εγώ, εν τω μεταξύ, δεν παραγγέλνω σαλάτα. Δεν παραγγέλνω σαλάτα. Δηλαδή είναι. Χαμένα λεφτά.
2: Καταλαβαίνω
1: τι. Σαλάτες. Δηλαδή τι θα πάω.
2: Εντάξει, εσύ δεν είσαι ο μέσος όρος.
1: Εκτός αν πας τέτοια εποχή, ας πούμε, και βρεις τίποτα μπελοφάσουλα, βρεις τέτοια πράγματα.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, άμα βρεις τώρα εγώ κάτι φασόλα. Ανάλογα το μαγαζί.
1: Ναι. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα πάμε κατευθείαν στο ψητό. Ναι, κυριολεκτικά.
2: Ναι. Γιατί σου φέρνει και αυτό το λαχανικό που έχει δίπλα, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Έχει καμιά δεκαριά παραλίες τα
0: κουφονίσει.
1: Έχει καμιά δεκαριά παραλίες. Το κουφονίσει. Εντάξει. Εντάξει,
0: απλά για αρσενικά. Δεν παρκάρεις το πάρκινγκ του εστιατορίου, περπατάς 3 χιλιόμετρα από τη γυναίκα σου και το αφήνεις σε διάβαση. Απλά για αρσενικά, Μαρία.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πας με φόρμα αρσενικά. Για να μπορείς να έχεις χώρο να τρως. Απλά για αρσενικά. Πληρώνεις με μετρητά με λαστιχάκι. Βγάζεις 6.000 ευρώ. Άστα. With bright blue eyes. Καλημέρα και στον Ευτύχη Μπλέτσα.
3: Το Κοφονήσι είναι ένα υπέροχο μέρος. Είναι ένα φυσικό water park.
0: Έχουμε περάσει μια χαρά εκεί πριν πολλά χρόνια. Claps, claps.
1: Πριν από ναι. Ευχαριστώ. Όταν δεν έχει κόσμο.
2: Ο οποίος γράφει claps, claps. Είναι 45 χρονών. Και είναι από τα κόμικ του Ποπάι.
1: Γλουπ,
2: γλουπ,
1: γλουπ.
3: Σλουρπ,
1: μπαμ.
2: Όταν τον τρώω, σλουρπ.
4: Πόλτο.
2: Ο Πόλτο, πατέρας του Ποπάη, ο άλλος ο φοβερός, τον έχεις...
4: Ο
2: Γκέρος, ο πατέρας του Ποπάη, ο Κρασοκανάντας.
1: Σήμερα με την Πανσέλινο ταιριάζει νυχτερινό μπάνιο και ας κλείσουμε με αυτό. Πού, μωρέ, πήγαινε εδώ, πού, πού.
2: Που να σε φάει λαγοκέφαλος
1: με τρεις.
2: Τσουβί, πρόσεξε Μαρία, άμα ο άνδρας είναι καλός στο κρεβάτι του, τα πληρώνουν όλα οι γυναίκες. Και εσύ που το ξέρεις.
1: Ωχ, μωρέ, μιλάνε.
2: Αυτός που το ξέρει, του το είπανε.
0: Απλά και αρσενικά, Μαρία.
1: Ναι, ναι.
0: Πας με τα πόδια στη μάδρα, τυχείς με το λεωφορείο. Τι ξέρω τι να πω. Απλά και αρσενικά. Πας και το σφάζεις το ζώο. Και μετά του το πας έτοιμο. Απλά και αρσενικά. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
2: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
4: Του Σταφάκη.
2: Ευχαριστούμε στον Τύρι Ταμπάκο. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς μετά περσάρισμα εδώ στον Big Wins Sport FM. Πριν όμως φύγουμε.
1: Με χαμό, κάτσε να δω τι έχουμε να πούμε. Α, εδώ. Έλα.
2: Αχ, αυτές οι έννοιες μας ψιθυρίζουν. Τσέκαρε στο σπίτι, από το πουθενά πετάγονται. Το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Τι έγινε με κρεμότητα. Βρίσκουν τον τρόπο. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Υπάρχει το Magenta Insurance. Ασφαλίζει εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι και κλείνει ραντεβού με τον ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησης. MagentaInsurance.gr. Ο Κλάφς. Κλάφς είναι 49 χρόνια.
1: Ναι, το ξέραμε. Σόπα.
2: Τι άλλο.
1: Δεν χρειαζότανε.
2: Τι άλλο.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Αυτό το καλοκαίρι παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση στην BWIN. Ξεκινάς με 1710 δώρα. Παίζει στην BWIN.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Απλά και αρσενικά, απλής την παλαγουζιά το μπουκάλι. Πάρτε εσείς ποτήρια, απλά και αρσενικά.
1: Ρε τσίνα ρε.
0: Απλά και αρσενικά, πας στο αλέτα και δεν πλένεις χέρια. Γυρίζεις έτσι και χαιρετάς τον κόσμο, απλά και αρσενικά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να είστε καλά. Ο κύριος Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου. Κάπως διαφορετικό, κάπως αλλιώς. Αποφασίσαμε να παίξουμε κινηματογραφικά τραγούδια. Αποφασίσαμε να σας δώσουμε μουσική σήμερα. Έναν τέτοιο νταλαβέρι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος έχει γράψει αρκετά και πάρα πολλές μουσικές για κινηματογράφο, θέατρο και άλλα πολλά. Θα ξεκινήσουμε με μία από τις καλύτερες του δουλειές, που είναι το Ρεμπέτικο, το 1983. Ένα τραγούδι θα μας πει η κυρία Λεωνάρδου και ένα τραγούδι θα μας πει το δίχτυο ο κύριος Μπίνης. Η κυρία Σωτηρία Λεωνάρδου πρωταγωνιστούν σε αυτό το έργο, ο κύριος Νίκος Καλογερόπουλος, ο Μιχάλης Μανιάτης, ο Κωνσταντίνος Τζούμας και η Θέμης Μπαζάκα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το δίχτυο.

Μόνο ο κύριος Τάκης Μπουλής μπορούσε να μπερδέψει τον Τάκη Μπίνη μαζί με την πόλη Πάνου. Δεν πειράζει, αυτό στα κομπιούτερ μπερδεύεται καμιά φορά. Μόνο ένας πατρινός Τάκης Μπουλής μπορούσε να το κάνει αυτό. Πάμε στην Προυνοβαλιά.

Παραμένουμε στον Σταύρο Ξαρχάκο που το 1964 γράφει την άπονη ζωή, ένα τραγούδι που λέει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, πρωταγωνιστούν στην ταινία ο Χριστός Νέγκας, η Μέμα Σταθοπούλου, ο Λαβρέτης Διανέλος, η Κατερίνα Γόγου και ο Κώστας Τσίτσιος.

Το 1964 καλείται ο Σταύρος Ξαρχάκος να γράψει μουσική και τραγούδια για ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα έργο το οποίο παίζουν σχεδόν η μεγαλύτερη στάρ εκείνης της εποχής, η Τζένι Καρέζη, ο Νίκος Κούρκουλος, ο Παντελής Ζερβός, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Σπύρος Καλογύρου, ο Γιάννης Βογιατζής, ο Λαυρέτης Διανέλος και ο Νίκος Φέρμας. Η ταινία λέγεται Λόλα και ο κύριος Πάνος Γαβαλάς λέει το τρομερό και συγκλονιστικό τραγούδι «Όνειρο δεμένο».

Λένε ότι με την υπομονή δεν κάνει κανένας καριέρα. Αλλά η κυρία Λίκη Βουγιουκλάκη τα κατάφερε με αυτό το τραγούδι που το τραγούδισε για λογαριασμό της ταινίας Διπλοπενιές το 1965 μαζί με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Είχε πρωταγωνιστές της τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τον Βασίλη Αυλονίτη, τη Ρίκα Διαλυνά και τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, πάντα σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου.

1966, διπλοπενιές, ακούσαμε ένα τραγούδι, θα ακούσουμε άλλο ένα με τον τότε μεγάλο αστέρα που έχει έρθει από το Παρίσι και ο Σταύρος Ξαρχάκος του δίνει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, ένα μεσημέρι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η κόρη μου η σοσιαλίστρια, 1966, Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Τελευταίο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου σήμερα. Βίκη Μοσχολιού, Λευτέρης, 1967. Η ταινία είναι Ο Μόδιστρος, ο Σταύρος Παράβας, η Ζέτα Αποστόλου, η Ντίνα Τριάντιο, ο Σωτήρης Μουστάκας, η Μαρία Κρεβατά και ο Αθηνόδωρος Προύσαλης πρωταγωνιστούν σε αυτήν την ταινία. Ακούστε τη Βικάρα.

Ο Μάνος Χατζηδάκης που κατά δήλωσή του έκανε αυτήν την δουλειά, δηλαδή να γράφει μουσική για ταινίες, για βιοποριστικούς καθαρά λόγους, μας έδωσε πολύ μεγάλα τραγούδια, όπως αυτό για την ταινία Στέλλα του 1955, που πρωταγωνιστούν η Μελίνα Μερκούριο, ο Γιώργος Φούντας, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Βούλα Ζουμπουλάκη, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος και η Σοφία Βέμπο, το «Αγάπη που έγινες δίκοπο μαχαίρι».

Ακολουθεί ένα τραγούδι το οποίο έγινε θρύλος, όχι τόσο γιατί αναφέρεται στα παιδιά του Πειραιά, όσο διότι αυτό το τραγούδι έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες, έχει παίξει σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά του Πειραιά, πάλι με την Μελίνα Μερκούρη, σε μια ταινία του Ζίλντα Σεν, Ποτέ την Κυριακή, το 1960, πρωταγωνιστεί η Μελίνα Μερκούρη, ο Ζίλντα Σεν, ο Γιώργος Πούντας και η Δέσπο Διαμαντίδου.

πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

1961 ο Μάνος Χατζηδάκης γράφει για την ταινία «Αγάπη και θύελα». Σε αυτήν παίζουν η Ξένια Καλογεροπούλου, η Μάρθα Βούρτσι, ο Γιάννης Φέρτης, ο Λαβρέτης Διανέλος, ο Στέφανος Λινέος και η Σαφόρνο Ταρά. Το τραγούδι είναι «Είμαι ητός χωρίς φτερά».

1961, την ίδια χρονιά δηλαδή με το Αγάπη και Θέλα, αλίμονο στους νέους με τον Δημήτρη Χόρον, τον Σπύρο Μουσούρη, τη Μάρο Κοντού και τη Μάρο Στεφανίδου. Ας είναι καλά το γυνάτι σου με τον Δημήτρη Χόρον.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, είναι το 1963, χτυποκάρδια στο Θρανίο, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Γιώργος Κωνσταντίνου, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, φεύγουν τα νέατα σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη, ένα ακόμα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, για την ταινία που παίζουν ο Ντίνος Ηλιόπουλος, η Τζένι Καέζη, ο Παπαγιανόπουλος, ο Ξενίδης και η Ρίκα Διαλυνά, το κοριδάκι της Δεσποινίδας, 1960 αυτό. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει.

Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Έχουμε ακούσει κάποια τραγούδια του Σταύρου Ξαχάκου για τον ελληνικό κινηματογράφο. Ακούσαμε ορισμένα του Μάνου Χατζηδάκη. Περνάμε στον άνθρωπο όμως ο οποίος έχει γράψει τα περισσότερα τραγούδια για τον ελληνικό κινηματογράφο, που δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Ζαμπέτα. 1967, Γαμπρός από το Λονδίνο, Ελένη Ζαφυρίου, Περικλής Χριστοφορίδης, Μέρη Μεταξά, Κώστας Βουτσάς, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Ειρήνη Κουμαριανού, Χρήστος Δοξαράς είναι πρωταγωνιστές της ταινίας «Γαμπρός από το Λονδίνο».

1968, Γιώργος Ζαμπέτας, Κυραλέκος, για μια τρίπια δραχμή είναι η ταινία, στην οποία παίζουν ο Σταύρος Παράβας, ο Κώστας Ριγόπουλος, η Κατερίνα Γιουλάκη και ο Μίμης Φωτόπουλος.

1967, Έλλη Φωτίου, Στέφανος Λινέος, Ανδρέας Μπάρκουλης, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Γιώργος Γαβριλίδης. Η ταινία είναι Μιας Πεντάρας Νιάτα και ο Γιώργος Ζαμπέτας γράφει τον Πιτσιρικά.

1966, 5.000 ψέματα είναι η ταινία και παίζουν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, Αλέκος Τζανετάκος, η Σαπώνο Ταρά, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Σπύρος Καλογύρου και ο Γιάννης Βογιατζής. Πρωταθλητής είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

Ουρανοκατέβατος είναι ο τίτλος της ταινίας. Παίζουν ο Μίμης Φωτόπουλος, η Μπεάτα Σιμακοπούλου, ο Χρήστος Νέγκας, η Μαρίκα Κρεβατά και ο Σταύρος Παράβας. Εκεί ακούγεται ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα, που τον έκαναν διάσημο και τους τότε Αθηναίους να τρέχουν κατά εκατοντάδες να πάνε στο μαγαζί να το ακούσουν. Ο Άραπης.

Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα. 1967, Θανάσης Βέγκος, Λαβρέτης Διανέλος, Ελένη Ανουσάκη, Νίτσα Τσαγανέα, Τάκης Μιλιάδης, Αγαθοκλής. Από την ταινία «Πάρε κόσμε».

0: 4,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

σταγόρια, τι τραβάρια σας, σταγόρια, τι τραβάρια σας, σταγόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας, σταγόρια, τι τραβάρια σας, σταγόρια.

0: Τουφούρια την τραβάντια σας τα γούρια, την τραβάντια σας τα γούρια. Αχ ρε παλιό μισοφούρια, την τραβάντια σας τα γούρια, την τραβάντια σας τα γούρια.
1: Ένας άλλος συνθέτης που έχει γράψει εκατοντάδες τραγούδια για τον ελληνικό κινηματογράφο είναι ο κύριος Μητσάκης. 1963, Καζανόβας, το Καυγαδάκι. Πρωταγωνιστούν ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Μάρθα Καραγιάννη και ο Δημήτρης Νικολαίδης.

1969 ο Δήμος Μούτσης δίνει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι στην Βίκη Μοσχολιούς. Έβλεπα στα μάτια για ταινία ο άνθρωπος που γύρισε από τα πιάτα. Παίζουν ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, η Κέτη Παπανίκα, ο Χρήστος Δοξαράς και η Νίτσα Μαρούδα.

1967, μια κυρία στα Μπουζούκια. Ζωή Λάσκαρη, Κώστας Μπουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Φέδων Γεωργίτσης, Χρόνης Εξαρχάκος. Του αγοριού απέναντι.

1969, Παριζιάννα είναι ο τίτλος της ταινίας. Πρωταγωνιστούν η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Χρόνης Εξαρχάκος, ο Βαγγέλης Ηλινός, η Έρικα Μπρόγερ και ο Κώστας Καράς. Δώσ' μου το αθάνατο νερό με την Μαρινέλα.

Θα κλείσουμε με το τραγούδι της Μέρη Λίντα και του Μανώλη Χιώτη, «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», και με την ατάκα της Κωνσταντίνας Πανούτσου μετά από το άκουσμα του τραγούδι με τη Μαρινέλα. Λέει λοιπόν ότι ορισμένες σημερινές λένε ότι είναι συνάδελφες με την Μαρινέλα. Έχει δίκιο η Κωνσταντίνα. Α, όταν έχει δίκιο το κορίτσι να το λέμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν συντονισμένοι, που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίο τραγούδι για αυτό το μικρό αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς». Να είστε καλά.

0: τρομερή. Ωραία η παλιά, Ρόμπεν Βαϊντενφέλερ εκεί παραπερνά από όλους, γκολ. Είναι ο Μάντζουκιτς, το πρώτο γκολ του 58ου τελικού, στο 59ο λεπτό. Ο Γκιουντογκάν έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-1 και το κάνει. Η Ντόρτμουντ ισοφαρίζει στο 68. Ριβερί πάρα πολύ ωραία κατέβασε την μπάλα. Να ο Ρόμπεν και το 2-1 για την Μπάγερν, που κατά πάσα πιθανότητα της δίνει το 5ο κύπελλο Ευρώπης πρωταθλητριών στην ιστορία της, το 89. Λοιπόν, και είναι η λήξη. Η Μπάγερν επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στην κορυφή. Ο Χάινκες γίνεται σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ανθρώπων με δύο διαφορετικές ομάδες, όπως με τη Ρεάλ του 98 που παίρνει το κύπελλο Ευρώπης. Ο Λαμ σηκώνει το κύπελλο και η Μπάγερν 12 χρόνια μετά το Μιλάνο είναι και πάλι η ομάδα που είναι σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Και η φετινή Μπάγερν θα είναι για πολλά χρόνια, έχουν εντύπωση, σημείο αναφοράς με τα ρεκόρ που έκανε, με τον εμφαντικό τρόπο που έφτασε μέχρι το τελικό και το πώς κέρδισε απόψε μια εισάξια αντίπαλο την Μπορούσια του Ντόρτμουντ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της 5ης 30 Ιουλίου του 2026 και η καλημέρα από την παραφαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και στο 94,6. Ο μέγιστος DJ Στέφανο Παλότολο είναι σαν τέξη σήμερα. Τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα Στεφανάρα. Βαγγέλης Ναρατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Εδώ λοιπόν και σήμερα, και πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Να πούμε ότι καλείτε 210-95-79-283-4-5 για να τα πούμε στον αέρα τηλεφωνικά με αστική χρέωση κλήση σας. sportfm.gr ιστοσελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφονται στα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε αυτό το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστε. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Βέβαια, σήμερα υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι επειδή τα έκανα μου το βράδυ και δεν φόρτισα το τηλέφωνο. Δεν θα διαβάσω πολλά μηνύματα τη σελίδα τη εκπομπή, τουλάχιστον τώρα στο ξεκίνημα, τη δεύτερη ώρα βλέπουμε. Άρα πάμε περισσότερο με το live και με τα τηλεφωνήματα για να φορτίσει και λίγο το τηλέφωνο, παιδιά, γιατί την πατήσαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα και χτες η βραδιά έκλεισε με τον Παναθηναϊκό τον Πασχετικό να πραγματοποιεί άλλη μια μεταγραφή, να ολοκληρώνεται η υπόθεση του Φρανσίσκο. Φρανσίσκο όχι μόνο συμφώνησε και έκλεισε τον Παναθηναϊκό, αλλά ήρθε κιόλας. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Νωρίς το απόγευμα γνωστοποιήθηκε ότι γίνεται παίχτης του Παναθηναϊκού, καθώς στη Βιλερμπάν τα πράγματα δεν πήγανε καλά, έσκασε κανόνι εκεί. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν που είχε δουλέψει την περίπτωση του όταν θα χαλούσαν τα πράγματα στη Βιλερμπάν, γιατί εκεί πήγαινε το πράγμα, και κατευθείαν τον έκλεισε, τον ανακοίνωσε, τον έφερε. Και πλέον νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί και το ρόστερ του μπασχετικού Παναθηναϊκού. Λοιπόν, σήμερα είναι βραδιά Ευρώπης, καθώς έχουμε διπλή ελληνική εκπροσώπηση και περιμένουμε δύο προκρίσεις και δύο ακόμη νίκες για να είμαστε συγκεκριμένοι. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στους επαναληπτικούς για Conference και Europa League. Πρώτος παίζει ο ΠΑΟΚ στις 9 παρατάρτο, υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου. Και 45 λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πάξη. Θυμίζω, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3, Πάξη Παναθηναϊκός 1-2. Οι ελληνικές ομάδες που έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα το πρώτο και σημαντικό βήμα για να προκριθούν και πρέπει αυτή την Πέμπτη σήμερα να ολοκληρώσουν τη δουλειά και να πάμε παρακάτω. Και σιγά σιγά να μπουν και οι επόμενοι. Αρχίζει γενομένες από τον Ολυμπιακό την επόμενη εβδομάδα, στις 4 του μήνα. Που παίζει με την Αιμέγεν. Λοιπόν, 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Πάμε να διαβάσουμε κάνα δύο μηνυματάκια εδώ από το live. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα, λέει ο φίλος εδώ. Ναι, πάμε για την νίκη σήμερα, μόλις τη φιλάρα. Καλημέρα, Γιώργος από Σίδνεϊ, παρακαδικός. Καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες σήμερα, πάντα με υγεία. Καλημέρα, Βάγκο και Στέφανο. Ρόμπεν ή Αζάρ. Ρόμπεν. Κωστή από Μητυλίνη, Παναθηναϊκή και Μπέτης, Ρόμπεν. Νομίζω ότι σε αυτό είμαι ξεκάθαρος. Λοιπόν, όχι ότι δεν ήταν καλός και Αζάρ, αλλά ο Άριεν Ρόμπεν έκανε πολύ περισσότερα. Τι κοινό έχουν ο Οδυσσέας και μια βούρτσα βαψίματος. Πινελόπη. Πινελόπη. Επόπτης ασφάλτου. Ναι, οκ. Okay. Καλημέρα, αδερφιά. Νίκη πρόκριση σήμερα, λέει ο Γιώργης ο Πενιδλή. Την καλημέρα από την Πάφολο, Άλεξο Αγγτζής. Καλημέρα, τρελόπεδα, μορφόπεδα των FM. Καλή κομπάρα σε όλους. Με πολύ και αγάπη και τρέλα. Ο Φρανσίσκο, το 12 νήσων. Λέβετε σε έτοιμοι για διακοπές που θα πάτε φέτος. Εγώ, Ελλάδα, έρχομαι, λέει, από Αυστραλία. Με το καλό, φιλαράκι. Με το καλό να έρθεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στο Φρανσίσκο, το 12 νήσων. Σάκης από Νότια Προάστια. Καλημέρα και στο Σάκη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Υπενθυμίζω λίγο με τα μηνύματα ψέλιδα σε εκπομπή σήμερα θα έχουμε λίγο. Τουλάχιστον για την πρώτη ώρα δεν θα διαβάσω από εκεί, λόγω του ότι έκανα πατάτα με το κινητό, το ξαναλέω. Λοιπόν, 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορεί να καλεί όλος ο κόσμος και σήμερα. Ωραία δροσιά έχει τώρα, αλλά το κακό είναι ότι την έχει μόνο τώρα αυτή τη δροσιά, αυτό το αεράκι το
το όμορφο, διότι μετά όταν έχει ψουλά η μέρα τα πράγματα ζορίζουν. Σ' άλλα νέα, κύριε Παλότολε, να πούμε ότι κάτσε, η ΑΕΚ έχασε χτες από τη Σάμσουσπορ φιλική τα 2-1, αλλά όμως μπήκε ισχυρή στην κλήρωση των play-off, καθώς έγινε μια απίθανη ανατροπή και πρόκριση της Άρχους επί της ΛΕΧ Πόζναν. Έτσι, και αυτό είναι μια πολύ καλή συγκυρία για την, για την ΑΕΚ. Από εκεί και έπειτα ήρθε ο πιτσιρικάς ο Γκουστάβο Σα, αυτός για τον Ολυμπιακό, ενσωματώθηκε ο Ορτέγα και τα λοιπά. Εντάξει, και για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ είπαμε ότι αυτοί ασχολούνται περισσότερο με τα αγωνιστικά ζητήματα των αποψινών αγώνων. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Αυτός έπεσε. Δώσε να πούμε ότι έχουμε ένα καθαρό τηλεφωνικό κέντρο για όποιον επιθυμεί να βγει αυτή τη στιγμή. Πεντακάθαρο. Έχει σκουπίσει, έχει φουγκαρίσει ο Στέφανο. Είναι ανοιχτά, έχει τρώσει τα πατάκια τα καθαρά. Θα μου πει καλοκαιριάτικα, στρώνει. Ναι, παλό το λέω, είναι ό,τι θέλει κάνει. Αυτό ασχολείται με χαλιά. Είτε είναι μουσικά χαλιά, είτε είναι κυριολεκτικά χαλιά. Άρα λοιπόν, τι να του πείτε τώρα, εσείς και τι να του πω κι εγώ.

0: Για πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε.
1: Εγώ μιλάω.
0: Έλα, παιχτήσι, μιλάς, ναι.
1: Για να σε ρωτήσω, Βαγγέλη. Θα κάνω κι εγώ ερωτήσεις, μπορώ?
0: Τι ερωτήσεις θες να κάνεις, φίλε μου?
1: Δεν με γνώρισες, ε.
0: Χαζός είσαι, δε.
1: Ωραία, 44 χρόνια τώρα.
0: Α, εντάξει, οκ.
1: Χωρίς χαζομάρα δεν επιβιώνεις, Βαγγέλη.
0: Δεν μου λες, ο Φαρίσκου πού ήταν, ρε? Στον αέρα ήταν με το αεροπλάνο, έκανε γύρες πάνω από την Ελλάδα μέχρι να γνωστοποιηθεί και να κατέβει.
1: Άκου το story, Φραντζίσκο. Προσγειώθηκε και έκανε διακοπές Μύκονο. Μαζί με τον Καπουσέλε.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Μύκονο, Στέφανε, γράφεσαι. Λοιπόν, καλημέρα και στο Στέφανο τον Γίγαντα.
0: Ναι.
1: Όχι, ναι, τον οποίο έχω παράπονα, γιατί με φέρμα τόσα χρόνια ένα ριλάκι δεν έχει κάνει ο Στέφανος.
0: Όχι, δεν κάνει ριλό. Ο Στέφανος κάνει σποτάκια στο ραδιόφωνο. Τα ριλάκια για αυτά είναι για άλλους. Τα ριλάκια είναι για τους άλλους. Είναι μοντερνιές, δεν τα κάνει και αυτό. Με Facebook και αυτά δεν ασχολείται.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, ήταν Μύκονο που λες διακοπές, όντως. Και επισημοποιήθηκε όταν ήταν στη Μύκονο. Πήρε το αεροπλάνο, Μύκονο Αθήνα, τι είναι, δίπλα είναι. Νομίζω είναι κοντινή πτήση, δεν κάνω λάθος, 40 λεπτό.
0: Τι είναι, τίποτα είναι. Παραπάνω το πάνω κάτω παρά να ταξιδέψει.
1: Πιο δύσκολα πας, όπως σε λέει και τους φορές με τον Κηφισώνα, εκεί πέρα που μπλέκει τον
0: Κηφισώνα. Ναι, πιο γρήγορα άρχισε.
1: Έτσι ακριβώς. Και πήρε το αεροπλάνο το παιδί, ήρθε, δεν ήθελα να κάνει δηλώσεις. Βγήκε για τις φωτογραφίες. Έτοιμο τον είδα εγώ. Μια χαρά. Από ό,τι μάθαμε έκανε και προπονήσεις στην Μύκονο σε κλειστό. Σε ανοιχτό έκανε άλλη προπόνηση.
0: Ντροπή.
1: Όχι, αδικαιολογημένο, φίλε.
0: Ντροπή.
1: Σε ανοιχτό μπαλ. Α, κοίτα ο Πενιρλί που έμαθε και κάνει ένα πάντητε.
0: Ω, άσχετα, δασκαλία γι' αυτό.
1: Άρε, Πενιρλί. Λεβέντι. Εκλείσε όμως τώρα, Πενιρλί. Λοιπόν, μπράβο. Όχι, έκανε προπόνηση ενώ σε διασκεδάσει ποτάκια τέτοια. Αυτό εννοούσα, κύριε Βαγγέλη.
0: Σας
1: παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος. Λοιπόν, εντάξει, φίλε, είναι πολύ καλή μεταγραφή. Τώρα πέρα από την πλάκα. Πολύ καλά έκανε ο Παναθηναϊκός και επέμενε και υπάρχει και κάτι το οποίο δεν το ξέραμε. Υπόθηκε χθες το βράδυ ότι τον ήθελε και του είχε κάνει και πρόταση και ήταν και θετικός από τον Απρίλιο. Απλά τότε δεν υπήρχε Ζέλικο. Όταν ζήτησε το παιδί με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει και να μάθει τι και πώς, ποιος θα είναι προπονητής, ήταν αβέβαιο το σκηνικό. Δεν υπήρχε προπονητής τότε. Και κάπου εκεί κόλλησε και δεν ήρθε, γιατί ήταν θετικός από την αρχή ο Φραντζίσκο και Παναθηναϊκό. Απλά με τον Αταμάν βλέποντας τι έπαθαν οι υπόλοιποι,

0: στην Βιλερμπάν. Σύνολο θα φτάσει γύρω στα 11.500-11.700 μαζί με το εκατομμύριο αυτό για να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Και λέω εγώ τώρα, να ρίξω εγώ τώρα μια φωτιά. Και αν παίκτη σαν τον Φραντζίσκο 28 χρονών, η Βιλερμπάν είναι ok με το 1 εκατομμύριο. Ο Ολυμπιακός γιατί θέλει 3 για το World Cup.
1: Αχ, και τι σχέση έχει όμως ο World Cup με τον Φραντζίσκο και ο Ολυμπιακός με τη Βιλερμπάν.
0: Λέω ρε παιδί μου, ένας παίκτης έχει σχέση. Όταν ένα παίκτη, ρε παιδί μου, όταν ένας παίκτης να φύγει.
1: Ο Ολυμπιακός το 3, ρε Παναγιώτη, το λέει προφανώς γιατί δεν θέλει να φύγει ο World Cup. Δεν θέλει να τον αφήσει.
0: Ναι,
1: γι' αυτό λέει 3 δεν πρόκειται να δώσει κανείς για το World Cup.
0: Ωραία. Και εγώ τώρα θα σου πω την είδηση εδώ και κράτατε είναι ότι ο Γκαπ θα φύγει.
1: Ναι, το πιθανότερο θα φύγει. Απλά θα φύγει με ένα ποσό κοντά στο εκατομμύριο. Αποκλείεται να φύγει με.
0: Λοιπόν, αυτό εκεί ήθελα να πω ότι θα υπάρξει λογική. Δηλαδή, όχι, δεν σε αφήνω να φύγει. Θα ξέρουμε ότι οι αθλητές όταν θέλουν να φύγουν, θα φύγουν. Θα βρουν τη λύση, ενώ με κάποιο τρόπο θα πέσει λίγο, θα ανέβει λίγο, θα φύγει ο αθλητής όταν επιθυμεί να φύγει. Άρα, και θα φύγει ο Γκαπ, και ο Φραντζίσκο έρθει άσχετο τώρα μετά, αλλά σχετίζεται πάρα πολύ για μένα.
1: Okay.
0: Και είχε ένα ωραίο ποστάρισμα και ο Γουάντσο χθες το βράδυ με φωτογραφίες Μπόλικης, έβαλε μέσα και Αλβέρτη μια ωραία φωτογραφία που ήταν και ο Πατής παλιά, ο Πέκοβιτς με τον Ομπράντοβιτς και έγραψε από κάτω τίτλο, πρόσεξε στα ελληνικά, κάθαρσης.
1: Κάθαρσης. Τι λες?
0: Σε διπλώνεται ο
1: Γουάντσο,
0: Λεβέντης μου, σε διπλώνεται και ελληνικά. Και θα είναι και ο επόμενος αρχηγός, πολύ χαίρομαι.
1: Τι μου λες, Παναγιώτη Τζορνάν.
0: Αυτό σου λέω, στο Instagram. Τι κάνεις? Στο Instagram έκανε χθες το βράδυ, όντως έκανε ένα αποστάρισμα με διάφορες φωτογραφίες.
1: Πενελής, κλείσ' τον τα ίδια και τα ίδια λέει.
0: Όχι, δεν λέω τα ίδια, Πενελή, λέω στοιχεία που δεν ξέρεις, αγόρι μου, που όταν κοιμάσαι εκεί ζυμώνεις αυτά που
1: ζυμώνεις.
0: Α, μπράβο, Πενιλή. Εντάξει, αγοράκι μου.
1: Όταν εσύ κοιμάσαι, Γιώργο, όταν εσύ κοιμάσαι και περιμένεις να φουσκώσουν τα ζυμάρια, ο Παναγιώτης κάνει ρεπορτάζ.
0: Πρόσεξε τι θα του πω τώρα. Εντάξει, νεαρέ, γιατί είσαι νεαρούλης. Τώρα όχι όλοι οι σικιόμοι, όπως έλεγε μια ψυχή, είσαι μικρός. Και μάλιστα σέβεσαι τις μεγαλύτερες μικρέ. Κουβαλάμε χρόνια. Όπου, Βαγγέλη, μπάρμπας έγινα.
1: Τι να κάνουμε, με το χρόνο τα βάζει κανείς.
0: Έτσι, μπράβο. Μια που πήρα που δεν είχες γραμμές και ναι. Θα κλείσω με αυτό.
1: Ναι.
0: Θα σε χαιρετήσω από εδώ.
1: Γιατί αύριο τι θα γίνει, αύριο δεν θα σε, έχεις ρεπό. Αύριο έχεις ρεπό.
0: Όχι, θα. Όχι, ρε παιδί μου, δεν έχω ρεπό.
1: Μην χαιρετάς, άμα είναι Παρασκευή, δεν μου αρέσουν αυτά πιο πριν. Αύριο είναι τελευταία εκπομπή.
0: Καλά, εντάξει, σε χαιρετήσω.
1: Τι χαιρετάμε με μήνυμα αύριο, δεν πειράζει.
0: Αύριο θα σε χαιρετήσω 3 φορές.
1: Εντάξει. Κάντε επί 3, επί 4
0: φορές.
1: Εντάξει, αρχηγέ
0: μου. Α, συγγνώμη, ένα ποδοσφαιρικό.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε γερά σήμερα, Νίστρου Παιχταρά.
1: Ναι.
0: Δεν φοβάμαι καθόλου, ούτε τα 4.
1: Νομίζω να βρίσκα μια ρήμα σαν το Βασιλάκη τώρα.
0: Όχι, ρήμα δεν είχα, δεν είχα ρήμα την αλήθεια. Α, θα κάνει για Βασίλη τώρα, μην του κλέβω τώρα τα ρήματα. Καθένα είδο. Βασιλάκη και ουδή.
1: Ναι, αυτό το πάμε γερά και τα λοιπά. Λέω, άρχισε.
0: Ναι, έχουμε, πάμε γερά Νίστρου Τσαμπουκά, ξέρω εγώ.
1: Νίστρου Τσαμπουκά.
0: Ναι,
1: ναι, και τα λοιπά. Εγώ ο Βασίλης θα ξέρει αυτά, δεν πάω πάρα κάτω.
0: Λοιπόν, άρα εγώ έχω εμπιστοσύνη και είμαι 100% σίγουρος θα περάσει Παναθηναϊκός και θα περάσει και ψιλοάνετα και με ωραίο ποδόσφαιρο. Ο κόσμος θα το ευχαριστηθεί που θα πάει γιατί είναι και εποχή δύσκολα, αλλά παρόλο αυτό θα έχει ένα 25 από ό,τι άκουσα.
1: Κάπου εκεί είναι.
0: Άρα όλα βαίνουν καλώς για εμάς τους Παναθηναϊκούς, έτσι. Τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ερασιτέχνης, βοτανικός. Γιάννης, Θεός, χαμός, DPG, τα πάντα όλα. Πολύ καλημέρα σας κύριε Στέφανε, είσαι μεγάλη δυναμία να ξέρεις,
1: Το ξέρει.
0: Έτσι, μπράβο Στέφανε.
1: Το ξέρει. Λοιπόν, έγινε Παναγιώτη, τα λέμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι συνεχίζεται και αυτό το ωραίο που συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες που κάθε δύο μέρες σας λέμε για μεταγραφή Έλληνα σε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Το ξεκίνησε ο Τζόλης στην Arsenal, το συνέχισε ο Καρέτσας στην Dortmund. Σήμερα μπορώ να σας πω ότι και ο Κουλιεράκης πήρε μεταγραφή στη Ρώμα. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, άλλος ένας πολύ σημαντικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που τα τελευταία χρόνια έπαιζε στη Βόλσμπουργκ. Τα πράγματα εκεί δεν πήγαν καλά. Άλλωστε από τη Βόλσμπουργκ, μην ξεχνάτε ότι φεύγει ο Κόσμος και ο Κοσμάκης. Ένας και αυτός ήταν και ο Μέγερ που πήρε η ΑΕΚ. Και ο Κουλιεράκης λοιπόν υπέγραψε μέχρι το 31 στους Διαλορώσοι. Και το τρομερό της υπόθεσης ποιο είναι, παιδιά? Ότι γίνεται ο 10ος Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα αγωνιστεί με τη φανέλα της Ρώμα. Ναι, και όμως ο 10ος παίκτης Έλληνας που θα παίξει με τη φανέλα της Ρώμα. Τρομερό αυτό. Και βέβαια μια πολύ καλή εξέλιξη για τον Κουλιεράκη, που ασφαλώς και ήταν βέβαιο ότι κάπου θα πάει, ότι δεν θα μείνει στην Βόλφσμπουργκ, στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Έτσι. Αν και ο ίδιος προσπάθησε πολύ πέρσι να αποφύγει Ρώμα τον, ή Βόλφσμπουργκ τον υποβιβασμό, αλλά δυστυχώς δεν το προσπάθησαν τόσο οι άλλοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τώρα μα πεις κανονικά, τι Βαγγέλη.
1: Ναι, ήμουν έτοιμος, ας πούμε, πρόλαβες, ναι. Καλημέρα.
2: Ναι, το ξέρω. Το γνωστό πρόβλημα. Θα λέω, ο Γιάννης Ολυμπιακός, είναι αντικειμενικός, τσάμπα λεφτά στα ακουστικά. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω ούτε για ποδόσφαιρα, ούτε για τέτοια. Καλή επιτυχία βέβαια στις ομάδες μας. Βασικά εγώ σε πήρα για να σε ευχηθώ καλές διακοπές, γιατί θα νομίζομαι ότι αύριο θα γίνεται λίγο χαμούλης. Τις γραμμές τα παίρνουν όλοι για να σε ευχηθούν.
1: Εντάξει μωρέ, τώρα πάμε να πούμε τα δικά μας. Πάμε να πούμε τα δικά μας τώρα.
2: Ότι θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Μην το κάνουμε διήμερο εκδηλώσεων τώρα.
2: Πάτε φίλε, εγώ θέλω να πω την ευχή μου, πειράζει.
1: Ξέρεις, δεν θέλω να πάει εκπομπή έτσι τώρα από σήμερα, ευχές για τις διακοπές μου που ξεκινάνε αύριο.
2: Θα πω μία ευχή.
1: Και μετά πες κάτι άλλο.
2: Κράτησε την και απόλαυσέ την και θα δούμε. Εκτός από τα κλασικά, καλή ξεκούραση, ιστορίες κτλ. Γέμισε μπαταρίες κτλ. Θα ευχηθώ και άξιες αναμνήσεις. Γιατί μετά την υγεία ο πραγματικός πλούτος είναι αυτός.
1: Ναι.
2: Εμένα το όνειρο της ζωής μου, για να σου πω, να καταλάβεις, και θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση να το καταφέρω να το κάνω, γιατί πλησιάζω στα συντάξιμα που λέμε χρόνια, σιγά σιγά, θα είναι να καταφέρω να γυρίσω 2-3 χώρες. Έχω γυρίσει 2-3, να γυρίσω άλλες 3-4.
1: Ναι.
2: Να δω διαφορετικές κουλτούρες, ανθρώπους και συμπεριφορές. Αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου.
1: Και μετά να γυρνάς στην Ελλάδα και λες τι γίνεται εδώ πέρα.
2: Καλά, κοίταξε η αλήθεια. Πρόσεχε τώρα, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή που είχα πάει Παρίσι, όταν παντρεύτηκα, ας πούμε, γυρνώντας εδώ όντως έπαθα πολιτισμικό σοκ. Θα σου εξηγήσω και τον λόγο. Ξέρεις, πηγαίναμε σε διάφορες ουρές, γιατί σε σχέση με εμάς οι άνθρωποι μετά λέγονται στο έπακρο τα οτιδήποτε ξέρω εγώ έχουν σαν σπουδαίο, ας πούμε, το εκμεταλλεύονται σε σχέση με εμάς το έπακρο, και βλέπεις ουρές σε διάφορα, είτε μουσεία, είτε πώς το λένε, στον πύργο του Άιφελ και τα λοιπά, που στην ουσία τι είναι, ένα σίδερο, έτσι, ένα ψηλό σίδερο είναι, το οποίο, ρε φίλε, το εκμεταλλεύονται όμως οι άνθρωποι, Λούβρος, ιστορίες και τα λοιπά, και άκουγες μια ησυχία, μια υπομονή, ένα πράγμα τρομερό.
1: Ο πύργος του Άιφελ, ο οποίος παρεπιπτόντως κατασκευάστηκε αρχικά για να χρησιμοποιηθεί μόνο σε μία έκθεση και στη συνέχεια να το χαλάσουν. Δεν ξέρω αν ξέρεις την ιστορία του πύργου, του Άιφελ.
2: Δεν ξέρω,
1: ναι, να την δεις κάποια στιγμή, και σε ντοκιμαντέρ υπάρχει και σε ταινία υπάρχει. Κατασκευάστηκε αρχικά με την προοπτική ότι θα τον κρατήσουν για μία έκθεση που κάναν τότε και θα το χαλάγανε. Και μετά στη συνέχεια εξελίχθηκε και έγινε το σήμα, ας πούμε, το σημείο αναφοράς του Παρισιού.
2: Προφανώς είδαν ότι κάτι κινείται και σου λέει, όπα, εδώ σαλεύει το πράγμα.
1: Άκου μήνυμα τώρα.
2: Οπότε το κρατήσανε.
1: Δεν είναι τυχαία παππούς, λέει. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, Μανώλης. Τώρα, τι να του πω τώρα το κύριο Μανώλη, λίγο.
2: Εσύ θα του πεις αυτό που είδες οπτικά από τη μορφή μου.
1: Ένα νεότατο και φρέσκο άνθρωπο εγώ είδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον έχεις εκθέσει τώρα, τι να πει.
1: Ανεπανόρθωτα. Μανώλη, συγγνώμη, αλλά.
2: Κάνε μηνύματα, να ξέρεις.
1: Το ξέρω.
2: Κάνε μηνύματα, να ξέρεις. Τώρα στο κινητό.
1: Προσπαθεί να σε αποσυντονίσει τώρα, είναι ξεκάθαρο αυτό.
2: Τι να με κάνει,
1: προσπαθεί να σε αποσυντονίσει.
2: Ένα Σαββατοκυριακό μου ολόκληρη ζωή του.
1: Βαρύ αυτό. Αυτό βαρύ ήταν. Αυτό ήταν βαρύ.
2: Λοιπόν, να δημιουργήσει πολλές αναμνήσεις, Βάγκο. Είναι το ρότερο από όλα. Αυτά κρατάμε και αυτά μένουν στη ζωή μας. Και δεν έχω πολλά πράγματα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έκανε μια καλή μεταγραφή, όλα μέσα στο παρκέ.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι εννοείται. Γιατί μοιραία, βλέπουμε πολλούς παίκτες που πάνε σε πολύ μεγαλύτερες ομάδες. Και για μας ισχύει αυτό, έτσι. Ο Μοντέρα, ας πούμε, έχει κάνει παπάδες στη Βαλένθια. Μπορεί να έρθει εδώ και να μην κολλήσει. Είναι άλλες πίστες, πιο δύσκολες πίστες. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Και άλλες απαιτήσεις, και αυτό είναι πιο σημαντικό, έτσι. Την άλλη σε πετύχει, αυτό μάλλον σκεφτόμαστε. Εμείς και μην έχουμε εικόνα δηλαδή το τι μπορεί να κάνει ο παίκτης εκεί που ήταν. Άλλοι Ζάλγκηρης, άλλα αυτά που χρειαζόταν, άλλα χρειάζονταν ο Παναθηναϊκός. Το Ολυμπιακός. Αυτά, καλή επιτυχία και σε Παναθηναϊκό σήμερα και σε ΠΑΟΚ. Μακάρι να περάσουν και δύο. Να έχουμε τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, εξασφαλισμένο είτε το conference, τη χειρότερη των περιπτώσεων, που σημαίνει ο μήλος, να μαζέψουμε κάτι, γιατί βλέπεις ότι υπάρχει αντίκτυπο, αρχίζουν και κάποιοι καλοί παίχτες έρχονται σιγά σιγά και με τα φτιαξίματα των γηπέδων και με τη βαθμολογία της Ελλάδας που αρχίζει και φτιάχνει. Μακάρι και καλώς να μας βγει, για να βλέπουμε καλύτερο ποδόσφαιρο από εκεί που να ξεκινάμε. Καλημέρα μου και θα λέμε.
1: Λοιπόν, λέει ο πύργος του Άιφελ, λέει για ποια έκθεση φτιάχτηκε στα Φιλιατρά, λέω ότι μέσα από την Αγία Παρασκευή. Όχι, Φιλαράκο, φτιάχτηκε από τον μηχανικό Άιφελ με σκοπό να το χρησιμοποιήσουν και να γκρεμιστεί μετά από 20 χρόνια. Για την παγκόσμια έκθεση του 1889 είναι αυτό. Μπορείς να το δεις. Βέβαια και ο πύργος του Άιφελ είναι στα Φιλιατρά και αυτό είναι ένα αξιοθέατο, έτσι. είναι πάντα. Η αλήθεια είναι πάντα όποτε περνάω από εκεί πέρα, πάντα όλο κάποιος σταματάει και φωτογραφίζεται. Είναι ωραίο. Έχεις πάει στον πύργο του Άιφελ στα Φιλιατρά. Ντροπή σου, παλότολε. Ντροπή σου! Η Σαλαμίνα έχετε και εκεί πύργο του Άιφελ. Λατρό Εφέλ. Ποιοι είστε τελικά, αρχή Σαλαμίνα. Τι κάνετε. Όπως λέει ένας φίλος, λέει σκάσε, λέει και Παυλίδη, λέει τώρα στην Μπαρσελόνα, λέει να τρελαθούμε. Ναι, και αυτό γράφεται. Ότι η Μπαρσελόνα εξετάζει την περίπτωση του Παυλίδη για την επίθεσή της. Λέτε να το δούμε και αυτό. Λέτε να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, έχουμε κόσμο τώρα, αλλά είναι και 28. Βγάλε τον ομορφό, βγάλε και μετά συνεχίζει και μετά, άμα θέλει να πει πολλά. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Εντάξει, ο Βασιλάκης δεν θα πει πολλά. Καλώς τον.
3: Τι κάνεις.
1: Καλά, αδερφέ, εσύ.
3: Καλά κι εγώ.
1: Τι έχεις να μας πεις τώρα.
3: Με το φιλικό δεν πάμε καλά. Θέλει ενίσχυση η ομάδα.
1: Εντάξει, τώρα γίνανε οι μεταγραφές της Βασίλη. Περίμενε, ο άλλος χτες πήγε να με έπαιξε κιόλας λίγο. Θέλουν και χρόνο οι παίχτες, δεν είναι έτσι.
3: Ναι, όσο για την ομάδα της ΑΕΚ στο μπάσκετ.
1: Εκεί.
3: Ενισχύεται πολύ και δεν ξέρω αν θα πάρει το λατζιάκι.
1: Μάλιστα. Άλλο Βασιλάκη.
3: Ισυχία.
1: Ισυχία
3: και χαρά.
1: Μπράβο, λοιπόν, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, φίλε. Γεια. Γεια. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Βασιλάκης ο Άκητσης. Για να μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, είμαστε 29 μετά τις 6. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να βγάλουμε κάποιον για να τον κόψουμε. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το ραδιόφωνο του Sky να ακούσετε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Και στη συνέχεια θα έρθουμε για να είμαστε μαζί δυνατά μέχρι τις 8 στη ραδιοφωνική σας συντροφιά.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πυρήνο κλειό παραμένουν Ρέθυμνο, Λασίθη και Λέσβος. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη για τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Κρυαυρίση, ενώ στο γείτονα ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Οι κάτοικοι 5 οικισμών απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες. Επίσης, 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν χθες από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στη Σιτία, η φωτιά που παραμένει σε εξέλιξη πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Στη Λέσβο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το Πλωμάρι. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον Οδηγό Απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πολοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον Αμερικανικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν βλέπετε να κλαίω.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Στέφανε, ξέρεις ότι σε αποθεώνω μονίμως, το ξέρει και ο κόσμος αυτό. Αλλά ρε φίλε, τι κακοποίηση του Φράντα Έμιλο είναι αυτή. Δεν το λυπάσαι δηλαδή, ε? Δεν το λυπάσαι το καημένο το Φράντα Έμιλο, μια ωραία κομματάκι, μια χαρά. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Εδώ είμαστε, 2-10-95-79-283-4-5. Δυνατά στις επάλξεις. Καλημέρα, Βάγκο. Καλημέρα και στον δεξιοτέχνη του έρωτα, Στέφανο Παλότολο. Δεν τα λέω εγώ, ο κόσμος τα λέει. Πώς φαίνεται, λέει ο Ντοναράτζια Σάββατο, κάνει την τελευταία του εκπομπή. Ρε φιλαράκο, και εμείς κάπου χρειαζόμαστε κανένα break. Τα παπάω, μην νομίζεις, δεν παίρνουν ανάσα. Δεν παίρνουν ανάσα. Παίρνουν ανάσα. Βάσε το σιγέρι να είμαστε υγεία να έχουμε, δεν παραπονιέμαι ποτέ. Δεν παραπονιέμαι ποτέ. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε σε τηλέφωνο, έχουμε κόσμο. Για ξυπνάτε λίγο τώρα, για ξυπνάτε. Πάμε να τα πούμε στον αέρα. Σήμερα που δεν διαβάζω και πολλά μηνύματα. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Όντως έχεις δουλέψει πάρα πολύ φέτος. Και όχι τίποτα άλλο. Θα φύγεις και θα αναγκαστικά θα σχολιάσει. Γιατί παίζουν μπάλες, αυτά ιστορίες. Τέλος πάντων.
0: Κάτσε, μην έρθω και μη σπάσω για καμία άδεια. Κάτσε, γιατί όλα πιθανά είναι.
1: Αυτό λέω, παράργησες. Εγώ για μένα το καλοκαίρι είναι πριν τον Αύγουστο.
0: Τέλος πάντων. Για μας όμως είναι ο Αύγουστος είναι που γίνονται οι αλλαγές στα προγράμματα και που παίρνουμε.
1: Ξέρω, βασικά ήθελα όλη τη βδομάδα να σε πάρω τηλέφωνο, να σου εφιστήσω την προσοχή για κάτι που μου έτυχε και εμένα.
0: Για πες.
1: Είχα πάει εκεί έτσι την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι με τον κάψω να κάπου για διακοπές. Εκεί πάω σε ένα beach bar, έτσι πως ήμουν από τη ζέστη και αυτά. Παίρνω μία πύρα, αρχίζω, ξεκινάω, πίνω πριν πληρώσω, ας πούμε, ρε παιδί μου, να έχεις τη σειρά. Κατεβάζω κάτω, γράφει τάδε πύρα χωρίς, ξέρω εγώ. Και σοκαρίστηκα πολύ. Δεν το ήξερα καν ότι υπήρχε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Πήρα χωρίς αλκοόλ.
0: Ναι.
1: Καταλάβεις, και θέλω να πω και σε όλους να προσέχουν. Έκανα την παρατήρηση στα παιδιά εκεί στην καντίνα,
0: ναι,
1: ότι δεν πρέπει να τις βάζουν δίπλα. Γιατί μπορεί κάποιος άνθρωπος να περνάει, να το περάσει για πύρα αυτό το πράγμα. Και έτσι πήρα και στους άλλους να πω, παιδιά, προσοχή, έχουν βγει κάτι πύρες χωρίς αλκοόλ.
0: Θα σου ανοιχτώ, αλλά μην με μαλώσεις όμως.
1: Της αρέσει, κοίταξε.
0: Όχι, εγώ δεν πίνω μπύρα. Δεν είμαι πότης μπύρας εγώ. Εγώ είμαι ουζάκιας ή τζινάκιας ή χειμώνα κανά ουσκάκι. Αλλά όμως, οι μπύρες χωρίς αλκοόλ βολεύουν αφάνταστα τώρα το καλοκαίρι για την παραλία. Εμένα μου αρέσουν παραπάνω, επειδή δεν είμαι μπυράκιας, το ξαναλέω. Μ' αρέσει παραπάνω και με λεμονάκι που βγαίνουν κάποιες. Είναι ωραίες γιατί τις πίνεις σαν αναψυκτικό στην παραλία, έτσι παγωμένη, αν την έχεις μέσα στο ψυγιάκι. Είναι ωραία δροσιά. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι, μπράβο,
0: για κάποιον,
1: ναι,
0: που είναι θεωρείται μπυράκιας.
1: Ναι, θέλω να. Όχι για την πύρα. Θέλω να κάνω και κεφάλι, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί, για κάποιον που είναι μπυράκιας, ναι, είναι κατάλληλο αυτό το πράγμα, ναι, το καταλαβαίνω, ναι.
1: Κατάλαβες, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχαν δίπλα-δίπλα. Βιαστικός και εγώ την αρπάω, πίνω, λέω, όχι, τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Στην πρώτη το κατάλαβες τουλάχιστον.
1: Έφτασε στη μέση το μπουκάλι, δίψαγα, μωρέ, ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, το κατάλαβες από την πρώτη μπύρα, όμως λες δεν γίνεται τίποτα.
1: Πάνω, κιόλας, λίγο, για να μπερδευτώ, θα πάω να πει τι πετύχανε.
0: Έπρεπε να τους πεις, παιδιά, αυτοί είναι ως μη γενόμενοι, είναι σαν ένα offside.
1: Τα παιδιά ήταν ούτε την πλήρωσα. Έκανα και εγώ, λες, και τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω, να είσαι καλά, καλή άδεια να έχεις, καλά να περάσετε, για χαρά, καλή και υγεία σου.
0: Γεια, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Και να πω ότι αύριο θα έχουμε και κανένα δύο δωράκια. Έτσι, τελευταία εκπομπή, ξέρετε ότι πάντα ο Νερατζιά σας δίνει και κανένα δωράκι. Θα έχουμε και κανένα δύο δωράκια αύριο για την εκπομπή που θα κλείσουμε για καλοκαίρι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βάγγελ μου.
0: Καλώς το να.
2: Καλημέρα, κύριε Στεφάνο. Θα συμφωνήσω και εγώ με τον φίλο τώρα που πήρε για την πύρα αυτή.
0: Την άνευ.
2: Ναι, την άνευ αυτή, ξέρεις, την πίνουν αυτοί που δεν μπορούν να πιούνε, δεν κάνει λόγω ηλικίας να πίνει, κατάλαβες τώρα εσύ. Και τη δίνουμε στους παππούδες, δεν πίνουν να μην τους πειράζει, γιατί οδηγούν και μηχανάκια και τα λοιπά, λέμε τώρα.
0: Την πίνει ο κόσμος που θέλει να οδηγήσει, δηλαδή, πολλές φορές που γίνεται.
2: Την πίνει πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σίγουρα από την πλάκα την πίνουμε πολύ αναγκαστικά.
0: Αναγκαστικά,
2: γιατί, ναι. Ξέρεις, πρέπει τώρα, ναι, να οδηγήσουμε όσοι έχουν την τύχη να κρατάνε τη μόνη, γιατί τέλος πάντων πολλοί δεν μπορούν, είναι καλό, βέβαια είναι κακοποίηση.
0: Κακοποίηση,
2: συγγνώμη,
0: πειράσει,
2: τώρα,
0: ναι.
2: Συγγνώμη τώρα, σας Στέφανε, είναι κακοποίηση σαν το προηγούμενο το κομμάτι το.
0: Μα τώρα δεν το τσάκισε το καημένο, τι του έφτιαγε δηλαδή τώρα το Φράντα Έμιλο τώρα να παίξει με αυτό.
2: Αφού ξέρουμε το Στέφανε ότι είναι για πολύ ψηλά τώρα, αυτό ήταν. Ήταν offside.
0: Ήταν μια κακή στιγμή, ήταν μια κακή στιγμή, μια κακή βραδιά.
2: Ναι, όλοι, όλοι έχουν δικαίωμα. Σαν τον παππού, ας πούμε, που βγήκε και είπε τα δικά του.
0: Άντε πάλι με τον παππού.
2: Δηλαδή τώρα, εγώ τον αποθεώνω στα μηνύματα που του στέλνω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, τον λέω, ας πούμε, εργαλείο παππού.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτός αρχίζει και με φημώνει.
0: Περνάει στην αντεπίθεση. Περνάει στην αντεπίθεση μετά.
2: Ντροπή.
0: Ναι. Εγώ βλέπω ότι είναι μια σχέση μίσους και αγάπης αυτή. Έτσι το βλέπω.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια σχέση μίσους και αγάπης.
0: Ναι, ναι.
2: Οι μεγάλες αγάπες έχουν πάντα μίσους. Πάντα είναι. Ναι. Μέσα τους υπάρχει μίσους και ζήλια. Τώρα με ζηλεύει, τι να κάνουμε. Ναι. Αυτό. Καλή μετάδοση σήμερα, επειδή εγώ ξέρεις τι ομάδα είμαι, θα κάνω το ακραίο. Θα βάλω τη τηλεόραση να παίζει να βλέπω και θα ακούω...
0: Αυτό ονομάζεται, ναι, υπέρβαση, ας πούμε, και...
2: Παράνοια.
0: Παράνοια, ναι.
2: Παράνοια. Ξέρεις τώρα.
0: Εγώ δεν το απαιτώ από τον κόσμο, πάντα δεν το απαιτώ από εσάς, έτσι. Εντάξει. Δεν τρελαθώ.
2: Σου το λέμε εμείς, δεν χρειάζεται να το απαιτήσεις. Το έχεις κερδίσει αυτό, έτσι κι αλλιώς. Λίγο να το σοβαρέψω, συγγνώμη τώρα, δεν το συνηθίζω, αλλά... συγκριτήρια στους ανθρώπους,
0: τους ήρωες αυτούς,
2: γιατί αυτοί είναι ήρωες, όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε, να είχαμε να λέγαμε, αυτοί που ήταν μέσα στη φωτιά και...
0: Και να τα σκέφτονται και κάποιοι που, λένε και χοντράδες και υπερβολές, ότι δεν κάνουν τίποτα.
2: Ναι, ήταν πλαδόροι,
0: ναι. Ναι,
2: εντάξει.
0: Γιατί είναι δουλειές και δουλειές.
2: Είναι δουλειές. Και είναι και δουλειές που δεν μπορούν να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Και τις κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Για μένα είναι ήρωες. Τίποτα άλλο. Καλή άδεια. Να γυρίσει κατάμαυρος και 5 κιλά βαρύτερος, το εύχομαι.
0: Όχι ρε. Όχι ρε, μετά κάθομαι να μαζεύομαι. Δεν θέλω αυτό.
2: Εντάξει. Χτύπα και τις γουρλοπούλες σου, ξέρεις εσύ και τα υπόλοιπα.
0: Αυτό ναι. Αυτό το κάνω για σένα. Δεν είχα σκοπό, αλλά επειδή μου το ζητάς, θα το κάνω.
2: Το ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σου, Μανώλη. Θα ακούμε ειρετήσματα.
0: Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα, λέει. Έχω κατάστημα εστίασης με πάνω από 15 κωδικούς μπύρας. Η δεύτερη σε πωλήσεις είναι χωρίς αλκοόλ. Κοίταξε, αυτό έχει να κάνει παραπάνω, φίλε, με την κυκλοφορία. Με το τιμόνι, παραπάνω με αυτό έχει να κάνει. Σίγουρα 100%, 100%. Λοιπόν, έχω και εγώ ένα παράπονο, λέει. Ρε Γιάννη 21, πώς θα το διαβάσω αυτό που μου στέλνεις. Καλά που δεν ξέφυγα να το διαβάσω. Παναγία μου. Πότε επιστρέφουμε από τις διακοπές, ρωτάει ο φίλος. Κάτσε ρε μαγκά τώρα, μην το σοπεδώνεις. Πότε επιστρέφουμε, ακόμα δεν φύγαμε. Κοίταξε, φυσιολογικά στην εκπομπή γυρίζω Δευτέρα 24. Τρεις εβδομάδες κάθομαι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα είμαι εδώ για την πρώτη αγωνιστική. Θα είμαι εδώ. Τώρα, αν θα ξεκινήσω πιο νωρίς εκπομπές, δεν το ξέρω. Αν ξεκινήσω από καμιά Παρασκευή 21, δεν το ξέρω αυτό. Και κάθε πρωί φυσικά εδώ εκπομπή θα υπάρχει. Καλημέρα, Βάγκο. Πάμε στην ερώτηση του εκατομμυρίου. Θα αντάλλαζε 0 μέρες διακοπών με τον Αντασταρό σε όλη η επανάσταση ποδόσφαιρο και μπάσκετ, πρωτάθλημα και EuroLeague, μη σου πω και conference. Φίλε, γιατί από το αν θα ξεκουραστώ εγώ κρίνονται όλα. Δεν γίνεται να βρούμε ένα συνδυασμό πραγμάτων. Πώς θα βγάλω το χειμώνα μετά εγώ με 7 στα 7. Πώς, πες μου. Λοιπόν, τι ώρα έχει, 44. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Γιάννης από Κερατσίνη, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Γιάννα μου.
3: Πήρα να σου ευχηθώ να περάσεις καλά. Αν και το ξέρεις αυτό που λέμε να ξεκουραστείς, καμιά φορά είναι και παγίδα. Δηλαδή και η κούραση άμα είναι δημιουργική, ωραία είναι. Σε αν περνάς καλά, να κουραστείς. Δηλαδή εγώ σου εύχομαι να διασκεδάσεις.
0: Εντάξει, κοίταξε τώρα, σχετικά είναι όλα όπως το λες. Σχετικά είναι όλα. Λίγο παραπάνω λίγο και το μυαλό, ξέρεις, είναι να...
3: Ναι, αυτό, να βγει, να αλλάξει παραστάσεις.
0: Ναι, να βγει
3: από την καθημερινότητα.
0: Ναι, από την ρουτίνα. Μην κάνεις τα ίδια πράγματα.
3: Και η δουλειά σου μόνο ρουτίνα δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι ρουτίνα.
3: Και φαίνεται ότι αυτό που κάνεις το αγαπάς πολύ και σου αρέσει. Άρα μόνο ρουτίνα δεν μπορεί να την πεις.
0: Να σου πω κάτι, Γιάννη μου. Δεν το κρύβω ότι νιώθω προνομιούχος που ασχολούμαι με κάτι που λατρεύω πραγματικά, όπως το λες.
3: Ακριβώς. Ναι. Οπότε, ναι, δηλαδή καμιά φορά και οι διακοπές από κάτι πολύ ωραίο, έτσι, σου δίνει μεγαλύτερη δύναμη να το αγαπείς περισσότερο.
0: Ξέρεις τι γίνεται, ναι, σίγουρα αυτό που λες έχεις δίκιο και παραπάνω έχει να κάνει με την καθημερινότητα που ζούμε όλοι εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή παραπάνω αυτό νομίζω ότι χρειαζόμαστε, Να, ναι. Φύγουμε, να φύγουμε κάποιες μέρες από εδώ, να μην έχουμε φανάρια, να μην έχουμε τρέλα, να μην
1: αυτή,
0: έχουμε όλα αυτά που ζούμε.
1: Είναι,
0: όλα αυτό την πίεση που ζούμε της πόλης, ας πούμε, η οποία όλο και γίνεται πιο ανυπόφορη τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι παραπάνω.
3: Από τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Μανώλη, που έχω και την τιμή να βγαίνω μετά από εκείνον, έτσι. Και στο Γιάννη το μη αντικειμενικό.
0: Ναι.
3: Να πω και εγώ για την μπύρα χωρίς αλκοόλ. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένα υποκατάστατο και βέβαια πάντα ένα καλό πρωτότυπο παρά ένα εντός εισαγωγικών κακό πρωτότυπο, λένε κάποιοι, παρά μια καλή απομίμηση. Την περίπτωσή μας όμως, που πρέπει να πειθαρχήσουμε σε αυτά τα μέτρα για το αλκοόλ, το αλκοτέστ κλπ. Είναι μια διέξοδος.
0: Είναι μια αναλλακτική, ναι. Είναι μια αναλλακτική.
3: Έχουν βελτιώσει πάρα πολύ τις γεύσεις. Είναι πάρα πολύ κοντινά πλέον στις γνήσιες μπύρες τα υποκατάστατα αυτά. Μας βγάζουν από τη δύσκολη θέση. Ναι. Τι να κάθεσαι σε ένα μπαρ
0: και να πίνεις χυμό.
3: Τα βλάκα και να κοιτάς και να πίνεις νερό. Καλύτερα να πεις μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Αυτό λέω. Λοιπόν, και πάλι καλά να περάσεις.
0: Για να ευχαριστώ.
3: Καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Σας το είπα, μην το πάμε από σήμερα και αύριο, τώρα το πάμε διήμερο. Τα αρχίζατε όμως, δεν σταματάτε. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα, έτσι να το ξεκαθαρίσω. Αλλά θα έχουμε και αύριο εκπομπή. Το ξαναλέω. Λέει, ποιοι είστε εσείς που θα κρίνετε, θα πιο άλλο. Στην τελική, αν δεν σα γίνει κουρούμπελε, όχι, θα σκρίνει το σηκώτη σου, αδερφέ. Νομίζω ότι η σημασία δεν έχει κάποιο πώς το λέει, τι λέει, αλλά πώς το λέει. Και πρέπει να αντιληφθείς ότι κάνουμε πλάκα εμείς εδώ τώρα. Και άκουσες τώρα τον κύριο φίλο, το Γιάννη. Κανείς δεν είπε κάτι κακό πάνω σε αυτό το θέμα. Καλημέρα και στον Νίκο τον Ζαχαροπλάστη από το Ρέθυμνο. Ευχαριστώ για τις ευχές, φιλαράκι μου. Καλή δουλειά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Μάκης από τον δρόμο. Τι κάνεις?
0: Καλά, φιλαράκο.
4: Βαγγελή, θα δουλέψω εγώ διπλοβάρδια. Πήγαινε εσύ διεκοπές, αρκεί να τα πάρει όλα η πανάθα.
0: Θα δουλέψει διπλοβάρδια εσύ, έτσι.
4: Ναι, ωραία, ναι,
0: αυτό είναι απάντηση στο φίλο. Απάντηση στο φίλο είναι αυτό, λοιπόν, ότι θα βάλεις πλάτη εσύ.
4: Τι κάνουμε, καλά. Καλά να περάσεις καταρχήν τις διακοπές, να ξεκουραστείς, να γυρίσεις δυνατός. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας σήμερα και συλληπιτήρια για τους πυροσβέστες που χάσαμε. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, ρε γάμο το, ναι. Όλοι στεναχωρηθήκαμε χτες.
4: Και μία ερώτηση να κάνω. Η ΑΕΚ, ξέρουμε τώρα που θα μπει στους ισχυρούς, ποιους θα βρει, ανίσχυρους και τέτοια.
0: Μια χαρά είναι τώρα η ΑΕΚ, θα σου πω. Λοιπόν, μισό λεπτό να σου πω τους πιθανούς αντιπάλους. Ξέφυγε πρώτα απ' όλα από εκείνο το σενάριο με Δυναμό Ζάγκρεπ και όλα αυτά που λέγαμε χτες. Θυμάσαι που λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ότι υπάρχει περίπτωση να παίξει με αυτούς. Μισό λεπτό τώρα να σου πω με ποιους παίζει η ΑΕΚ. Το είχα πριν μπροστά μου και το διάβαζα. Λοιπόν. Έλα ρε. Κοίτα να δεις τώρα. Κοίτα να δεις τώρα τι έχει γίνει. Θα το βρω μισό λεπτό. Δεν μας πείσει κανένας.
4: Σημασία έχει ότι αφού τέτοιο θα είναι καλό και ο Ολυμπιακός έχει καλή κλήρωση με ένα ημέγγυο, σίγουρα μπορεί να περάσει και αυτός.
0: Φυσικά. Φυσικά και ο Ολυμπιακός έχει καλή κλήρωση. Αλλά για την ΑΕΚ ήταν μεγάλη έκπληξη, γιατί ξέρεις, θυμάσαι που το λέγαμε και χτες. Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων ήταν έτσι που έλεγες δύσκολα. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς και πλέον θα αντιμετωπίσει από τον γκρουπ των ανίσχυρων τον νικητή του ζευγαριού, έναν από τους νικητές του ζευγαριού, Τσέλια Αραράτ, Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας, Άρχους Σαμπάχ, Λάσκ Λίντσερ και Βίκινγκ. Δηλαδή είναι πολύ.
4: Είναι στο χέρι της.
0: Είναι στο χέρι της, καθαρά πλέον.
4: Αν είναι σοβαρή που εντάξει έχει και. Αν είναι σοβαρή, ναι, είναι στο χέρι της. Οπότε είναι θετικό να έχουμε τέσσερις ομάδες σίγουρα σε league face. Όλους.
0: Πέντε μπορούμε, είναι και όφι.
4: Πέντε φέτος
0: μπορούμε. Γιατί όφι είναι, έχει ασφαλισμένη league face. Ακόμα και αν αποκλειστεί από τα playoff του Europa θα πάει στο conference.
4: Πολύ εφικτό στο τέλος της χρονιάς, ναι. Να είμαστε και δέκατοι, να περάσουμε τη.
0: Ναι, αν συνεχίσουμε όπως πέρσι και πάρουν όλες οι ομάδες βαθμούς, τότε ναι. Όλα είναι εφικτά.
4: Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, καλές διακοπές σε όλους.
0: Υγεία πάνω απ' όλα, φίλε, να σε καλά.
4: Πάνω απ' όλα. Έλα, γεια σου, Αγγέλη μου, γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Τι κάνετε?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
5: Άγγελος, είμαι ο διασώστης, στέλνω μηνύματα.
0: Έλα, ρε, Άγγελε.
5: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλό ρίσκο.
5: Καλό τάξη.
0: Ναι, έτσι μπράβο.
5: Παναγενειακός είμαι.
0: Ναι.
5: Τίποτα, για καλημέρα πήρα πιο πολύ. Ωραίο δωράκι το βραδινό με Φραντίσκο. Καλό ήταν.
0: Εντάξει, ναι, καλός παίχτης τώρα, Φραντίσκο. Μην το συζητάμε.
5: Και βασικά απολαμβάνω κιόλας που δυναμώνει και ο Άρης και ο Πάκου, οπότε τώρα θα είναι πολύ ωραίο το πρωτάθλημα.
0: Ναι, μακάρι, μακάρι. Όσο περισσότερο έχουν καλή ομάδα και όσο πιο δύσκολο γίνεται, τόσο και πιο.
5: Πιο υγιές,
0: πιο ενδιαφέρον, ναι, είναι όλα αυτά.
5: Πιστεύω θα πει και κάποια τοξικότητα αρκετή. Αυτά.
0: Απόψε πώς τα βλέπεις.
5: Καλημέρα.
0: Απόψε πώς τα βλέπεις.
5: Από.
0: Απόψε λέω πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Για
5: παράδειγμα. Απόψε πιστεύω θα πάρουμε την νίκη. Τώρα ασχολάστο, τώρα πάω στη δεύτερη δουλειά.
0: Α, περνάς καλά κι εσύ.
5: Ναι. Είμαι από τους τυχερούς, είμαι από τους...
0: Προνομιούχους κι εσύ.
5: Τυχερούς, τους προμιούχους που κάνουμε δύο δουλίτες για να το βγάλουμε πέρα.
0: Ναι, κατά τα άλλα τεμπέλεις ο Έλληνας.
5: Και ας κάνουμε το...
0: Δουλεύει 15 ώρες. Παλότερα. Τεμπέλες λέει Έλληνες, 15 ώρες δουλεύουν όλοι. Λοιπόν, ναι. Αχ, τι τραβάμε. Διακοπές πήγαμε ή θα πάμε.
5: Καταφέραμε και πήγαμε 4 μέρες στην Κρήτη, γιατί μας φιλοξενήσανε. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να πάμε.
0: Τρομερό έτσι, να κάνεις δύο δουλειές και να λες με φιλοξένησαν 4 μέρες και να κάνεις δύο δουλειές.
5: Ναι. Βασικά ήταν, ήταν 5,5 και αυτό το πάμε για 5,5 μέρες. Η σύζυγος και ο μικρός, 8 χρόνια τώρα.
0: Να το χαίρεσαι.
5: Χαλάσαμε 1,5 χιλιάρικο. Χωρίς να πληρώσουμε. Χωρίς να πληρώσουμε οίκημα.
0: Ναι.
5: Και δηλαδή και κάποιες φορές μαγειρεύσαμε το σπίτι, μακαρόνια, πήραμε και κάποιο σουφλάκι, κάποια βράδια φάγαμε και κάποιο τόστ και παρόλα αυτά χαλάσαμε 1,5 χιλιάρικο. Δηλαδή, εντάξει.
0: Υγεία, αδερφέ. Υγεία, υγεία, τίποτα άλλο.
5: Ναι.
0: Υγεία και προχωράμε.
5: Υγεία. Λοιπόν, τα φιλόγλυκα.
0: Να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά, ρε φίλε.
5: Να προσέχετε στους δρόμους για να μην έχουμε δουλειά εμείς.
0: Έτσι. Λοιπόν, να σε καλά.
5: Γεια σου.
0: Προχωράμε, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
6: Έλα, Πάγκο, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργη, καλημέρα.
6: Τι έγινε.
0: Όλα καλά, εσύ.
6: Αυτό που θα ήθελα να πω είναι για συλληπιτήρια στα παιδιά, ρε παιδί μου, τώρα και στις οικογένειές τους. Οι πυροσβέστες.
0: Να.
6: Επειδή εγώ με τη δουλειά μου είμαι κοντά, να ξέρεις. Γιατί δυστυχώς πάμε πίσω εμείς πάντα. Όπως και στο μάτι πριν κάποια χρόνια που θέλω να το ξεχάσω και δεν μπορώ. Έτσι, γιατί μια μέρα μετά που τη σβήσαμε πήγαμε κατευθείαν καπάκι.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, είναι πολύ. Τέλος πάντων, άστο αυτό.
0: Είναι μακάβριο. Γενικά όταν φεύγει ένας νέος άνθρωπος είναι στενάχωρο. Αυτό είναι.
6: Άστο, Βαγγελί, άστο. Τα έχω ζήσει από κοντά όλα και δεν θέλω. Προσπαθώ να τα ξεχνάω συνέχεια. Έτσι, γιατί είναι. Και αυτό με τις φωτιές, ρε γάμο, αυτό το πράγμα.
0: Με τις φωτιές τι είναι, τι σου κάνει εντύπωση.
6: Μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε, στην Πάρο, ότι είναι από σκουπιδότοπο. Έλλο, εντάξει. Δηλαδή, ανευθυνότητα μέχρι που δεν παίρνει να. Ξέρω από τι να σου πω. Δεν ξέρω. Κάει εκεί Πάρο, καίγεται το ρεύμα, καίγονται από εδώ, καίγονται από εκεί. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Να μην συμβεί άλλο κακό. Αυτό που λέγατε πριν, λοιπόν, για την Αθήνα. Που είπε ότι οι διακοπές και αυτά, χθες είχα πάει στην Κάριστο.
0: Ναι.
6: Όχι διακοπές, για δουλειά.
0: Ναι.
6: Έφυγα 5 ώρα το πρωί, μέχρι τις 6 και 4 το κατάφερα και σ' άκουγα, μετά κόπηκε, δεν μπορούσα να πιάσω σήμα άλλο. Ήταν ένας ηλικιωμένος εκεί, συνταξιούχος μάλλον αυτός, και ήταν 5 χρόνια μάλλον εκεί, στο Μαρμάρι. Και τους άκουγα που μιλάγανε με έναν δίπλα, με έναν άλλον ηλικιωμένο, οπότε του λέγε δεν μπορώ ρε φίλε εδώ, του λέει. Έχω μάθει, του λέει, στην Αθήνα και εδώ, του λέει, μου έρχεται κάπως παράξενα το όλο. Λέει άλλος, δηλαδή δεν μπορώ, του λέει εδώ, θέλω να φύγω, να πάω στην Αθήνα, να γυρίσω, του λέει πίσω. Έχω μάθει σε άλλο ρυθμό ζωής, αλλά είναι διαφορετικά, του λέει εδώ και είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων.
0: Έδειξε στο μυαλό του καθενός πως,
6: ναι.
0: Δεν ξέρεις, δηλαδή ναι. και οι μικρές περιοχές, η επαρχία, όπως λέμε δηλαδή τα θετικά της, έχει και ένα αρνητικό που έχει μικρή κοινωνία, είναι καταλαβαίνεις, είναι αυτό συνέχεια ναι. το ότι ασχολείται συνέχεια ο ένας με τον άλλον.
6: Ναι,
0: ασχολείται συνέχεια ο ένας με τον άλλον εκεί, δηλαδή επειδή δεν έχουν εκεί πέρα παραπάνω χρόνο ας πούμε.
6: Πολύ παραπάνω.
0: Στις μικρές κοινωνίες.
6: Πολύ παραπάνω χρόνο.
0: Παίζει λοιπόν, αυτό.
6: Ναι. Οπότε φίλε, πάμε στα αθλητικά μας και εγώ το βράδυ. Και μάλιστα να μην χαλάσω το γούρι, έτσι. Τα ακούω νεραζιά, βλέπω από τηλεόραση το παιχνίδι. Σίγουρα για να μην χαλάσει το γούρι. 100% θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν θα περάσει.
0: Εγώ λέω και ο ΠΑΟΚ θα περάσει.
6: Είναι δύσκολο το παιχνίδι, έτσι, το ΠΑΟΚ. Πολύ, πολύ δύσκολο. Δεν θα φτούνε αυτοί να κάνουν.
0: Εγώ λέω εύκολα ή δύσκολα θα περάσουν και οι δύο, εγώ έτσι πιστεύω.
6: Μακάρι, κοίτα, μακάρι άμα θα, να περάσουν και οι δύο και τα δύο παιχνίδια. Τι ώρα είναι τα παιχνίδια κατάσταση, δεν ξέρω τι ώρα είναι.
0: Δεν ακούσω εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Τι λέμε, πώς ξέρεις. Ακούσεις, είσαι συγκεντρωμένος ποτέ. Αν βάλω εξετάσεις, θα μείνεις στην ίδια τάξη.
6: Αγορίνα μου, ήμουνα 18 ώρες χθες στον δρόμο. Κοιμόμουν, δηλαδή σηκώθηκα στο τσάκι.
0: Ωραία, λοιπόν, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ για σένα. 9 παρατέταρτο είναι ο ΠΑΟΚ στο Open, 9.30 στο Sky είναι ο Παναθηναϊκός.
6: Μάλιστα. Στο Open ο ΠΑΟΚ.
0: Στο Open ο ΠΑΟΚ. Εδώ του Προέδρου είναι, δεν κατάλαβα τι, που
6: ναι,
0: είναι εντύπωση.
6: Ναι, ναι, όχι, εντάξει, καλά κάνει. Ναι, ο Πρόεδρος.
0: Δεν κατάλαβα. Μόνο δικό ο Πρόεδρος να έχει κανάλια δηλαδή. Άλλοι Πρόεδροι να μην έχουν κανάλια.
6: Συγγνώμη, όχι, ναι, καλά κάνει. Δεν το σπάω, όχι.
0: Για πες.
6: Δεν μου λες κάτι. Αυτά τώρα θα συνεχίσουν και μετά ή θα αλλάξουν τα κανάλια.
0: Κοίταξε να δεις. Όλα τα προκριματικά είναι ελεύθερα.
6: Ελεύθερα.
0: Εκτός από τα playoff του Champions League. Δηλαδή εκτός από το playoff του Champions League που παίζει η ΑΕΚ, ας πούμε, και αν θα παίξει ο Ολυμπιακός, αυτά τα δείχνει η Κοσμοτέ κανονικά. Που δείχνει μετά και τη League Phase.
6: Ναι.
0: Τη League Phase μετά τη δείχνει με το που ξεκινάει, τη δείχνει η Κοσμοτέ.
6: Α, δηλαδή μέχρι τα.
0: Τώρα τον Αύγουστο δηλαδή, αυτά προκριματικά είναι που δείχνονται δεξιά-αριστερά.
6: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά δεν έχω κάτι άλλο να πω, δεν σα ευχηθώ σήμερα.
0: Αύριο
6: μέρα να πάω σε άνθρωπε μου όπου θέλει και να περάσει όπω μπορεί να νομίζει καλύτερα. Θα σου ευχηθώ και εγώ τα δικά μου.
0: Έγινε
6: και
0: ωραία.
6: Να είναι καλό ο κόσμο, υγεία και προσοχή, παιδιά, σήμερα γιατί είμαστε νούμερο 4 εδώ στην Αττική. Ναι, ναι, μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα από πέρα.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλημέρα.
0: Έγινε. Λοιπόν, είμαστε στα 57 μετά τις 6, έχουμε κόσμο. Δώσ' το, μη σταμάτας. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
7: Λοιπόν, εγώ μιλάω, ωραία. Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους, Παναγιώτης.
0: Έλα,
7: Παναγιώτη. Βαγγέλη, πάρε αυτό που σου είπε ο φίλος, να τα πάρει όλα ο Παναγιώτης να σαρώσει. Και θα παρεπώσω, θα έρθω να κάνω εγώ καμιά εκπομπή. Έχω και το επίθετο ενός ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, δεν θέλω να πω πώς με λένε στο επίθετο. Οπότε θα το συνδυάσουν και κάπως έτσι.
0: Αν έχεις και το όνομα ρε φίλε, θα έχεις και τη χάρη, εντάξει, ωραία, όλα καλά.
7: Ναι. Παρακολουθώ και εκείνον τον ρεπόρτερ και σένα ακόμα πιο πολύ που μιλάς για τον Παναθηναϊκό και γενικά που είσαι αντικειμενικός το πρωί, γιατί μου αρέσει η παρέα σου. Λοιπόν, τώρα όσο και το φίλο που είπε πριν ότι έκανε δύο δουλειές, εγώ πρόπερση που παντρεύτηκα έκανα 5 δουλειές. Η βασική μου δουλειά που είναι σε αυτοκίνητο το πρωί και οι υπόλοιπες που ήταν με μηχανάκι, με παραδόσεις, delivery κλπ.
0: Ναι.
7: Και μπόρεσα και τα κατάφερα και τέλος πάντων έγινε ο γάμος και όλα καλά. Τώρα όσον αφορά σήμερα το παιχνίδι που θα είμαι και μέσα. Θα δούμε ένα Παναθηναϊκό που θα είναι αλλαγμένος σε σχέση με πέρσι, γιατί και ο Γιάνγκουσιτς δεν έπαιζε πέρσι και είναι σαν καινούρια μεταγραφή. Η άμυνα έχει αλλάξει όλη, το τέρμα, ο Κυριακόπουλος θα είναι μόνο ο ίδιος και ο Τσέριν και ο Τετέι. Που και αυτοί στην πορεία μπορεί να αλλάχθουν. Με τον Κρίστενσεν, με τον στο κέντρο που θα πάρουμε, με τον Τέσσερις που θα γυρίσει, που θα είναι και αυτός σαν καινούρια μεταγραφή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια καινούργια ομάδα. Είμαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι θα κερδίσουμε και με καλό ποδόσφαιρο, όπως και ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα περάσει. Και τώρα τα επόμενα παιχνίδια θα είναι Τετάρτη και Τρίτη, θα τα δούμε και αυτά και όσο θα είμαστε και εμείς διακοπές, γιατί 13 φεύγω κι εγώ.
0: Με το καλό.
7: Οπότε θα είναι όλα ωραία. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Έγινε φίλε, να είσαι καλά. Λοιπόν, τι να σου πω, ρε Φιλάρακο, σαν τώρα δηλαδή που βγάζει τέτοια κακία και τέτοιο, του επηρέαξανε τώρα οι Παναθηναϊκοί που μιλήσανε για τον μπάσκετ και χαρακτηρίζει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν καταλαβαίνω να ξυπνά το πρωί και να έχει τόσο μίσος και τοξικότητα μέσα σου, δεν μπορώ να καταλάβω. Και να πω ότι σε προκάλεσε και κανένα, να πω άντε, προκλήθηκε ο άνθρωπο. Μπα περιπτώσει. Υγεία, υγεία. Μ' αρέσει, λέει Στέφανε, που έβαλε λέει, σε μένα χέρια τις ευχές μέχρι τώρα έχει κάνει δύο σαρδάμι να τα γράψει. Δεν γράφει τίποτα, Φρανσίσκο. Τίποτα δεν γράφει. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει υπομονή. Αυριανή μέρα έμεινε χαιρετίσματα στο Σπύρο από Δερβενοχώρια. Παιδιά, δεν είμαι σε κανένα άγχος, καμία πίεση. Σήμερα υπάρχει δουλίτσα, υπάρχει το βράδυ περιγραφή. Αύριο ξανά υπάρχει δουλίτσα full. Θα τα βρούμε όλα. Λοιπόν, είναι 7 ακριβώς. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη μας ώρα. Μην φύγει κανείς, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε πάρα πολλά να πούμε μέχρι τις 8 που θα είμαστε μαζί.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλημέρα, Κόσμε. Καλημέρα σε όλους. Το πρωινό της 5η 30 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8. Στέφανο Παλότολο, στα αντέξει τεχνική μουσική επιμέλεια και ό,τι χρειαστεί. Μακάρι όχι Σαρδάμ. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές, εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Υπενθυμίζω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι σήμερα λόγω του ότι έχω κάνει πατάτα με το κινητό και ήταν σβησμένο, τώρα το έχω για φόρτιση, άρα δεν μπορώ να διαβάσω μηνύματά σας γιατί τα social τα έχω μόνο στο κινητό μου, δεν τα έχω εδώ στον υπολογιστή της δουλειάς, για ευνόητους λόγους. Και δεύτερον, ότι έχουμε και αύριο εκπομπή κανονικά. Και αύριο μάλιστα θα έχει και εορταστικό χαρακτήρα, γιατί όπως πάντα στις τελευταίες μου εκπομπές και γιορτές και καλοκαίρι, ξέρω ότι σας δίνω και κάνα δύο δωράκια. Έτσι για το καλό. Αν κάποτε το καλοκαίρι μετρούσουμε μπάνια και παγωτά, τώρα σίγουρα το μετράς με αυτοκίνητα. Γιατί Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο στο Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές έχει σούπερ καλοκαιρινά δώρα που θα ανεβάσουν κι άλλο στη θερμοκρασία. 6 ολοκαίνουργια αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 για 6 τυχερούς νικητές απλώς με την είσοδο στο καζίνο. 31 Ιουλίου το δεύτερο Cherry Tingo περιμένει τον τυχερό ιδιοκτήτη του στο βουνό. Αν θέλεις να ζήσεις τα πιο cool summer vibes με 1000, η Πάρνη θα είναι ο προορισμός σου. Γιατί αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry όχι μόνο στο Ρίζες. Στο Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές. Τι πήγα να πω. Μόνο στο Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές. Δελτία συμμετοχή με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και εμείς προχωράμε. Δεσμεύσου μου λέει ο άλλος ότι αν ο Παναθηναϊκός πάρει μετά από 16 χρόνια πρωτάθλημα θα χορέψει ζεμπέκικο. Κακό ζεμπέκικο χορεύω. Κακό. Είμαι κακό στο ζεμπέκικο. Τώρα τι θα θέλετε αυτά τώρα. Μακριά από αυτά. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Ήθελα να πω, επειδή πιάσατε ένα ωραίο θέμα, για αυτούς που ας πούμε είναι στην πόλη και πηγαίνουν στο χωριό και μένουνε. Λοιπόν, εγώ ζούσα Καλυθέα όλα μου τα χρόνια, ανδρώθηκα, μεγάλωσα, τα πάντα στην Καλυθέα, στις Τζιψιές.
0: Α, γείτονες δηλαδή.
1: Ναι. Και ήρθα για μια βάφτιση στην Κρήτη, έτσι.
0: Και μήνες.
1: Και έμεινα για πάντα, Βαγγέλη. Για πάντα, δηλαδή είμαι στον τέταρτο χρόνο εδώ.
0: Για πες.
1: Θέλω να σου πω, η διαφορά είναι τρομακτική. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά είναι τρομακτική. Άλλοι ρυθμοί εμείς εκεί, άλλοι ρυθμοί εδώ. Κάτι χάνεις, κάτι παίρνεις βέβαια.
0: Σόλα.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι πιστεύω αυτά που παίρνεις στην ψυχή σου μέσα για να ηρεμήσεις είναι περισσότερα. Δηλαδή από τη βαβούρα, από την πίεση, το ότι δεν ξέρεις ποιος είναι απέναντι στην πολυκατοικία, το ότι ο άλλος δεν σου λέει καλημέρα. Είναι κάποια μικρά πραγματάκια που εμείς θα θεωρούμε δεδομένα απλά γιατί έχουμε μεγαλώσει στην πόλη.
0: Α, και βέβαια οι Τζιτζιφιές το έχουν αυτό. Δηλαδή, ενώ έχω ζήσει και σε άλλες περιοχές, οι Τζιτζιφιές το έχουν αυτό. Δηλαδή, το γειτονίστικο. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, τώρα πλέον μετά από τόσα χρόνια βγαίνω και μιλάω σε πόσο κόσμο. Έτσι, το έχουν αυτό.
1: Ναι, οι Τζιτζιφιές συγκεκριμένα, ναι. Γιατί είναι
0: λαϊκή.
1: Εντάξει, είναι και τα προσφυγικά, ρε παιδί μου, είναι σαν λαβύριθο και όλα εκεί. Δεν έχει πολυκατοικίες. Αν και έχουν χτίσει πρόσφατα.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος είναι, ρε παιδί μου, είναι προσιτός. Είναι, δηλαδή, επειδή έχω ζήσει και σε άλλη περιοχή, δεν θέλω να πω, που μου κάνει κακή εντύπωση, στις Ζηφιές μπορώ να πω ότι είναι, για Αθήνα είναι πολύ καλό το περιβάλλον, ας πούμε, σε αυτό.
1: Καλά, σε σχέση με. Ναι. Αλλά πιο πάνω, ας πούμε, δηλαδή, οι Ζηφιές βασικά είναι κάτι σαν ξεχωριστό, είναι σαν μια άλλη Καλυθέα. Βασικά, εγώ προσωπικά είμαι Ζηφιώτης. Βάζω πρώτα τις Ζηφιές και μετά Καλυθέα.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί από την Αγία Ελέως εκεί κάτω είναι πραγματικά άλλη Καλυθέα.
1: Ναι, είναι άλλη Καλυθέα, δηλαδή πραγματικά. Ήρθα για μια βάση και έμεινα, δηλαδή βλέπω φύση, βλέπω.
0: Κοίταξε, το θετικό με σένα είναι ότι το καταλαβαίνω όλα αυτά που βιώνεις. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι το νούμερο ένα, ξέρεις, είναι το επαγγελματικό. Δηλαδή, παράδειγμα, τώρα που κάνουμε την κουβέντα αυτή, εγώ δεν μπορώ να φύγω όσο είμαι ενεργός ποτέ από την Αθήνα. Π.χ. Έτσι είναι και δηλαδή. Εσύ φαντάζομαι ότι βολεύτηκες επαγγελματικά και αυτό είναι το σημαντικό.
1: Μα εγώ ήρθα από το τίποτα εδώ. Εδώ έχω, ας πούμε, έχω την αδερφή μου, ξέρω εγώ, παντρεμένη και πού και πού πήγαινα, δηλαδή ένα 1,5 χρόνο, 2, λόγω δουλειάς. Και ήμουνα σε μια εταιρεία πολύ καλή κιόλας. Ήμουνα 5 χρόνια. Και ήρθα εδώ για μια βάφτιση και τα παράτησα όλα. Δουλειές, πίσω, όποιον είχα.
0: Ήρθα χωρίς οικογένεια. Χωρίς οικογένεια πήγες.
1: Ναι, είμαι χωρίς οικογένεια. Εννοείται ότι γι' αυτό κιόλας ήταν πιο εύκολο. Έτσι,
0: βοηθάει αυτό, βοηθάει πολύ, γιατί αν έχεις οικογένεια είναι πιο δύσκολο.
1: Εννοείται, δεν το συζητώ, αλλά το ρίσκαρα, λέω, θα βρω δουλειά, ό,τι σκέφτηκα έγινε. Είχα ψυχολογία και είπα, εδώ θα βρω δουλειά, εδώ θα βρω σπίτι, όλα εδώ θα τα κάνω από το μηδέν. Και έτσι έγινε.
0: Μπράβο, χαίρομαι για
1: σένα. Ήθελα να πω ότι και πραγματικά υπάρχει μια άλλη συνεννόηση στα νησιά, δηλαδή την Ελλάδα την καταλαβαίνεις ο πετσί σου στα νησιά, όχι στις πόλεις. Δηλαδή εδώ είναι λίγο πιο ενωμένα τα πράγματα, ο ένας βοηθάει τον άλλο να. Υπάρχει, πάντα υπάρχουν.
0: Και γενικά και στα χωριά υπάρχει αυτό.
1: Sorry.
0: Ναι, ναι, πάντα, ναι.
1: Αλλά κατάλαβες, αλλά στον άνθρωπο είναι, αλλά τα νησιά είναι η δύναμη. Είναι δηλαδή αυτοί που σε κάνουν να αισθανθείς λίγο πιο ζεστά, καταλαβαίνεις άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Επίσης, θα ήθελα να πω επίσης και για τον Παναθηναϊκό. Βλέπω πολύ ωραία πράγματα, πολλές πολύ ωραίες κινήσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, δεν φοβάμαι καθόλου. Τον Παναθηναϊκό δεν τον έχουμε ξαναδεί ούτε στα φιλικά έτσι και στα φιλικά που είχε την παρουσία και στο πρώτο μάτς. Δεν τον έχουμε ξαναδεί στα τελευταία δύο χρόνια. Και καλή επιτυχία στην Πανάθα μας με την πρόκληση και στις ελληνικές ομάδες όλες.
0: Να σε καλά, ρε φιλαράκο. Να σε καλά.
1: Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
0: Να σε καλά, γεια, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου Νικόλα, καλημέρα.
2: Δεν είμαι ο Νικόλας, αν είμαι εγώ.
0: Ποιος είναι?
2: Εγώ λέγομαι, τώρα δεν έχει σημασία.
0: Α, αλλά σε μπέρδεψα με το λοκαλιμέλα, ρε.
2: Δεν πειράζει.
0: Ποιος είσαι τελικά? Ποιος είσαι τελικά?
2: Α, τώρα τι σημασία, έχει σημασία, εκεί είμαι ένας φίλος.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό να λέμε το όνομα να μπορώ να κουβεντιάζω και εγώ να ξέρω ποιον μιλάω, αλλά αφού δεν θες το πεις, κράτα την ανωνυμία σου, κανένα πρόβλημα.
2: Ναι, ναι. Αγαπητέ Βαγγέλη, ναι. Χαίρομαι που το ακούω, ναι. Και χαίρομαι που κρατάς μια δροσιά. Πάντως να πω κάτι γι' αυτό για την επαρχία και όλα αυτά, εγώ είμαι επαρχιωτόπουλο.
0: Ναι.
2: Η Αθήνα είναι πιο δίκαιη, φίλε.
0: Δηλαδή.
2: Από την επαρχία.
0: Δηλαδή,
2: στην επαρχία είναι πιο δομημένη η κοινωνία, οι ευκαιρίες είναι λίγες.
0: Ναι, αυτό είναι το κακό.
2: Όποιος είναι Επαρχιωτόπουλο το καταλαβαίνει τι λέω.
0: Ναι.
2: Η Αθήνα δίνει ευκαιρίες. Εντάξει, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Η ζωή είναι σκαλιώς ένας λαβύρινθος. Δεν βγάζεις άκρη. Στο τέλος υπάρχει και ένα φωτεινό σημείο, βλέπεις και τον Παναθηναϊκό που και που. Γιατί στην επαρχία παλιά, εγώ θυμάμαι φίλε, να σου πω κάτι, είμαι λίγο, εντάξει, όχι μεγάλος. Το 79 ή το 80 ήμουν έξω από το γήπεδο της Παναχαϊκής και ερχόταν ο Παναθηναϊκός να παίξει και έπρεπε να παίζει εδώ το Αλβάρες, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν μεγάλες ηλικίες και είχα βγάλει. Περίμενα έξω από το γήπεδο και πήρα ας πούμε από τον Αλβάρες, δεν θυμάμαι κάποιους άλλους μεγάλους παίκτες του Παναθηναϊκού, Κωνσταντίνου, όλα αυτά, και πήγα και τους πήρα κάτι αυτόγραφα και με το απομακρύνουμε 10 μέτρα μου λέει ένα παιδάκι άλλο μαζί με τον πατέρα του, μου λέει μου τα δίνεις αυτόγραφα για λεφτά. Και είμαστε τόσο φτωχόπαιδα ρε φίλε που του τα έδωσα. Δεν ξέρω, η ζωή περίεργη δεν είναι έτσι ή κάνω λάθος. Υγεία για όλο τον κόσμο.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
2: Αλλά πάντως χαίρομαι που το ακούω και σε, εγώ σου έχω πει και, και κάτι άλλο για αύριο. Ξέρεις κάτι πως πρέπει να αποχωρήσεις την εκπομπή σου για το καλοκαίρι. Με ένα τραγούδι ρε φίλε Βαγγέλη.
0: Ποιο ρε φίλε?
2: Να είσαι καλά.
0: Έγινε. Ποιο τραγούδι μας είπε όμως. Μπάς περιπτώσει. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Εμένα.
0: Εσένα, ναι.
3: Ω, καλημέρα, Βαγγέλη. Να είσαι καλά και καλή άδεια να έχεις. Είμαι ο Γιάννης, ο λυκειωμένος από τη Βουλά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Τι κάνεις, αγόρι?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
3: Καλά, εγώ ετοιμάζομαι να πάω για θεραπεία. Σου έχω πει, είμαι με λευκαιμία. Και φεύγω να πάω στο νοσοκομείο, πάω 7 μέρες το μήνα. Τέλος πάντων,
0: κουράγιο και καλή δύναμη. Κουράγιο και καλή δύναμη.
3: Να είσαι καλά. Και καλή άδεια και καλή τύχη στις ελληνικές ομάδες όλες. Λοιπόν, σου έχω πει ότι είμαι Ολυμπιακός, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
3: Και θα ήθελα λίγο να πω για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός έκανε κάτι μεταγραφές.
0: Ναι.
3: Όταν ήρθε ο Νταβίδ Λουίς, εγώ επειδή τον παρακολουθούσα και στη Ριο Άβε,
0: ναι.
3: Το παιδί εδώ δεν το άφησα να δείξει τι είναι, αν και το ήξερα, μέχρι που τον πούλησαν. Πήρε έναν άλλο εξτρέμ, το Ρόκα. Μπορεί το παιδί να είναι ταλέντο.
0: Ναι.
3: Δεν το αμφισβητώ. Όταν δίνεις το λεμονίδι, ας πούμε, από τον Ιανουάριο και στον Ατρόμητο βγάζει μάτια ένα παιδί 19 χρονών που λέγαμε ενώ ποντένσε ο νέος και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Και παίρνεις ένα άλλο παιδί που δεν ξέρεις αν θα σου βγει, έτσι. Και φτάνουμε στο σημείο, τώρα πάω μια στο καρφί και μια στο πέταλο, να γυρίσει τώρα ο Μανολάκης ο Σάλιακας πίσω. να πληρώνεις τα δικά σου παιδιά, τα οποία τα χάνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός εφέτος, αν δεν πάρει ένα καλό χάφ αμυντικό, γιατί ο ΕΣΕ το παιδί έχει συνεχούς τραυματισμούς λόγω ότι τα δίνει όλα στο παιδί, δεν θα έχει και καλό τέλος. Η ομάδα δεν θα πάει τόσο καλά.
0: Έτσι
3: και λες, να μου επείτε, ναι, έτσι λέω, έτσι πιστεύω.
0: Πάντως ο ΕΣΕ είναι πολύ καλός παίκτης, πάντως.
3: Παιχταράς.
0: Έτσι δεν μπορώ να το λέμε αυτό, δηλαδή ότι είναι παιχταράς.
3: Είναι παιχταράς. Το παιδί δεν είναι η ζωή του και είδες.
0: Και είναι και καλός παίκτης και είναι και παιδί το οποίο εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο προσφέρει στον Ολυμπιακό, κάποια στιγμή θα του δώσει και λεφτά φεύγοντας. Έτσι, γιατί σίγουρα θα πάρει κάποια στιγμή μεταγραφή. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
3: Ναι, το πιστεύω και εγώ. Το πιστεύω και εγώ. Λοιπόν, θα πω τώρα και κάτι κοινωνικό, αν επιτρέπετε. Δεν μιλάω πολιτικά, αλλά θέλω να πω κάτι.
0: Να πεις.
3: Πριν 3-4 χρόνια, αν θυμάστε, έκλεισε η Αττική Οδό από τα χιόνια.
0: Ναι.
3: Ο γιος μου, ο οποίος έχει κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, εγκλωβίστηκε το παιδί, έχει ταξί. 2 μέρες μέσα στα χιόνια. Βγήκε ο πρωθυπουργός και έδωσε 2.000 στο κουβεντιαστό πάντα, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα ένας από που διαμαρτύρωνα τότε, φώναζε, αν το είχατε δει και θυμάστε, ήταν και

0: το αφεντικό της κυβέρνησης ότι χιονίζει και τη μέρα και κλείνουν οι δρόμοι. Τότε λέει, εγώ ξέρω ότι μόνο τη νύχτα χιόνιζε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω. Τίποτα άλλο δεν θέλω να κουράζω πολύ.
1: Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, σου εύχομαι καλές διακοπές, να είσαι καλά και να χαίρεις την οικογένειά σου αγώ.
1: Σε ευχαριστώ και εσένα τα καλύτερα φίλε μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Κουράγιο και υπομονή.
0: Για,
1: λοιπόν,
0: καλημέρα. Για.
1: Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, διότι έτσι επιτάσσει ο κ. Σχολήπτης εδώ απέναντι. Πάμε, φύγαμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στη δράση και επιστροφή στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
7: Αγγέλη, συγχαρητήρια για την εκπομπή που κάνεις. Ακούμε κάθε επιστροφή. Σου εύχομαι να έχεις καλές διακοπές. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Στον ΠΑΟΚ σήμερα έχουμε εκδείς Θανάση με τον άνθρωπο δρόμο θερμό.
1: Να είσαι καλά, Θανάση.
7: Θα ήθελα να σχολιάσω κάτι τώρα. Ακούω το ένα φίλο προηγούμενο για τη μεταγραφή του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
7: Και όσον αφορά το μέσο νοφέτς, λέει πώς γίνεται ένας παίκτης.
1: Λίγο το. Τι είναι χαμηλό το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο χαμηλό, λίγο με ακούσα από το ακουστικό.
7: Το κλείσα.
1: Πώς
7: γίνεται ένας παίκτης. Ο Λούις αυτός τώρα που πήρε η μεταγραφή με 20 για το, δεν ξέρω, το κάτσες της Αμερικής, 20 εκατομμύρια.
1: Να.
7: Πώς γίνεται με, πριν δύο χρόνια να τον ζητάει από το Ρίο Άβε με 15 και 20 πόρτο και να έρχεται στον Ολυμπιακό με 5 εκατομμύρια και την άλλη χρονιά να λέτε με 20 εκατομμύρια. Έτσι. Δηλαδή αυτοί κάνανε σκάουτιν και βρήκαν αυτό το παίξι και 20 εκατομμύρια. Πώς γίνεται ένας παίξι, ας πούμε, σαν τον Κάρβου να έρχεται στον Ολυμπιακό, να πηγαίνει σε μισθανία, να μην κάνει αυτά που θέλει και να γυρνάει για τρίτος στόπερ στον Ολυμπιακό με 9 εκατομμύρια. Αυτά τα πράγματα όπου τις ομάδες που έχουν 2-3 ομάδες όπως έχει ο Ολυμπιακός, όπως έχει ξέρω εγώ η Manchester City, η Chelsea, αυτό θα πρέπει να το δει η UEFA. Δεν γίνεται κάποιες ομάδες να φοβούνται να κάνουν μια μεταγραφή, να πληρώνουν πρόστιμα και άλλοι να κάνουν και τα μεταγραφή 15, 20, 30, 40 εκατομμύρια. Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Καλό καλοκαίρι σου, έχουμε καλή άδεια και σε όλο τον κόσμο να περνάει καλά.
1: Έγινε φίλε. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, καλημέρα. Λέει μια συνάδελφος μου από τη δουλειά την έχει πάρει την αποζημίωση από την Αττική Οδό. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο στο φίλο. Δεν ξέρω. Το σημειώνω αυτό που λες. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη. Μπύρα χωρίς αλκοόλ και τσιγάρο. Άικος, λέει, σαν ακούς τσόντα, λέει, στο ραδιόφωνο. Σκότης Βολάνης. Πάμε, Βόνη Γκραμ. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
8: Τι κάνεις, Βαγγέλη μου?
1: Καλά, Μιστερ Πάνος, καλά εσύ.
8: Καλά. Εγώ δεν το περίμενα να πάρουμε το Φραντζίσκο στον άλλο.
1: Γιατί δεν το περίμενες? Ποια είναι η έκπληξή σου?
8: Γιατί δεν ακουγόταν για αυτό. Είχε ακουστεί, αλλά μετά.
1: Λέει, είχε βρωμήσει πιάτσα δύο μέρες τώρα. Τι δεν ακουγότανε. Δύο μέρες τώρα που χθες ήταν. Είχε βρωμήσει πιάτσα όλοι ότι θα τον πάρει.
8: Ναι. Καλώς το
1: δεις. Ναι, φυσικά γίνει καλός.
8: Ποιος έχει αυτό το Ευαγγέλιο?
1: Ελά.
8: Τι ποιος έχει?
1: 1,86.
8: Καλό είναι, εντάξει.
1: Καλό είναι, δεν είναι αδύναμος κρίκος να είναι σαν το σόρτ 1,70 κάτι. Ναι, ναι, ναι.
8: Θα κάνει άμυνα, εντάξει, από 1,85 και πάνω σε μια χαρά. Δεν ξέρω πότε θα έρθει ούτε το Λιόπουλος που είναι, πώς είναι, 83, 82.

0: από εκεί. Ούτε σε όλους που ήταν κοντούλης πολύ. Ειδικά το καημένο τότε, ενώ ήταν πολύ καλό εξαιρετικά στην άμυνα, τον περνάγανε από πάνω το καημένο.
1: Εντάξει, μη στεναχωριέσαι για τον καημένο Σόλτ. Δεν θα βγει στον καημένο, πάλι κανένα μισθό χρόνο θα παίρνει εκεί στη Βαλένθια.
0: Καλά, ναι, ρε παιδί.
1: Καημένο δεν είναι. Καημένο δεν είναι.
0: Θα μπορούσε να βοηθήσει το Παναθηναϊκό, αλλά δεν μπορούσε.
1: Εντάξει, το θέμα είναι ότι και να βοηθούσε, ο Μπράντοβιτς δεν θέλει τέτοιου παίχτε. Δηλαδή δεν θα μείνει φέτο. Δεν θα μείνει φέτο, ναι. Δεν θα μείνει.
0: Θέλει καλό στην άμυνα, να είναι καλό στην επίεση, τα θέλει όλα αυτά.
1: Όχι, δεν παίρνει για συνδέση, συνηθίζει να δουλεύει με τόσο κοντό γκάρτ. Δεν συνηθίζει να δουλεύει με τόσο κοντό γκάρτ. Δηλαδή το άρεσε πάντα να παίζει με τους κοντούς γκάρτ. Γενικά ρε παιδί μου θέλει το γκάρτ να είναι εκεί κοντά στο 90 και πάνω.
0: Μπράβο, είχε δώσει ο Ανούλη που ήταν 90.
1: Ναι, όλοι άμα δεις εκεί ήταν.
0: Ναι. Θέλω να πω, η παράθα μας σήμερα πιστεύω θα περάσει. Θα σας ακούσω και σένα να το ευχαριστηθώ. Γιατί όταν ειδικά μεταδίδεις εσύ είναι φοβερή μετάδοση.
1: Ευχαριστώ ρε Παναγιώτη μου, να είσαι καλά ρε φίλε.
0: Σε πάρω αύριο για να σου πω καλό ταξίδι.
1: Έγινε φίλε, μιλάμε.
0: Να είσαι καλά, γεια.
1: Γεια. Next, παρακαλώ καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα είπαμε, ναι.
2: Ωραία. Γιώργος Ολυμπιακός.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σου Αγγέλη. Θέλω να πω κάτι άσχετο, ας πούμε, για αυτά που ακούω, αλλά θέλω να το πω γιατί το βλέπω συνέχεια και θεωρώ, ας πούμε, ότι μάλλον μας περνάνε για μπιπ.
1: Δηλαδή.
2: Ακούω συνέχεια κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, κλιματική το ένα, κλιματική το άλλο. Ναι. Ξύλινα μαχαιροπύρουνα, χάρτινα καλαμάκια και ούτω καθεξής. Ωραία. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει κλιματική κρίση, τι είναι αυτό που εμείς πρέπει να σώσουμε? Προφανώς τα δάση μας. Βλέπεις εσύ να γίνεται κάτι τέτοιο? Τα έχουν αφήσει στην τύχη τους. Εντελώς. Δεν υπάρχει πουθενά αντιπυρική ζώνη, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Αντί να υπάρχουν ντρόουν, αυτά τα ντρόουν τι τα έχουν δηλαδή? Αντί να έχουν ντρόουν να εποπτεύουν τις περιοχές όπου υπάρχουν τα δάση, σε μια χή ακτίνα τέλος πάντων,
1: ναι.
2: Δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, την πρόληψη μηδανμηνή, όλοι να λένε ότι α, και εγώ είμαστε κλιματική κρίση και τα δάση που πρέπει να τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας, τα έχουμε κανονικά γραμμένα. Άρα λέμε μετά, εντάξει να κάνουμε, ο στρατηγός άνεμος και πάει λέγοντας. Δεν θέλω κάτι άλλο να πω, για να μην κρατάω τη γραμμή. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το αφήγημα για την κλιματική κρίση και τα λοιπά, μήπως ας πούμε είναι μόνο αφήγημα και ενώ θα έπρεπε να προστατέψουμε κάτι άλλο.
1: Πρώτα απ' όλα, κοίταξε να δεις, η κλιματική αλλαγή και όλα αυτά προκαλούνται πρώτα απ' όλα από την υπερβιομηχανία που υπάρχει. Και το μεγαλύτερο, δεν το λέω τώρα έτσι για τις εντυπώσεις, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα, τα έχω δει και τα λέω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Δηλαδή.
2: Και την Ινδία.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αλλά δεν προκαλούνται ούτε από τα πλαστικά πυρούνια και τα μαχαίρια, ούτε από τα ποτήρια που πίνουμε καφέ κτλ. Έτσι.
2: Προφανώς.
1: Ναι. Αυτό να το πούμε.
2: Προφανώς και δεν δημιουργείται από αυτό. Και δηλαδή, ας πούμε, εγώ πήγα να πάρω μια σαλάτα και ας πούμε τρώω, μου έδωσαν, ας πούμε, εδώ και καιρό βέβαια και τώρα, ξύλινα πυρούνια. Και την ώρα, ας πούμε, που λέγανε όλοι για κλιματική κρίση, μόνο τα πλαστικά, ας πούμε, που κάναμε τα τεστ της κορονοχούντας, δεν ξέρω και εγώ πόσα τρισεκατομμύρια ήταν. Εκεί δεν υπάρχει κλιματική κρίση, έτσι. Όχι, το ξεχάσαμε. Τώρα δηλαδή που έχουμε κάψει όλα τα βουνά, και έχουμε βάλει ανεμογεννήτριες για να λέμε πράσινη ενέργεια. Πράσινη ενέργεια πού? Πάνω σε αυτά που κάψαμε. Αυτά ήθελα να πω, καλημέρα.
1: Έγινε, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Έλα, Βαγγελή.
1: Έλα, καλημέρα, φίλε.
3: Καλά είσαι?
1: Καλά είμαι, μια χαρά.
3: Ας ευχηθώ καλές διακοπές.
1: Έλα, Γιώργος, είσαι?
3: Ναι, εγώ.
1: Καλώς το, να τι κάνεις.
3: Καλά εσύ.
1: Μια χαρά ρε φίλε.
3: Εύχομαι καλές διακοπές να πει ακούω φεύγεις και να περάσεις καλά. Ήθελα να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, βεβαίως.
3: Που μου κάνει λίγο απορία γιατί ενώ κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να δείξει κάτι καλύτερο φέτος,
1: ναι.
3: Και η ομάδα βλέπω δηλαδή έχει δείξει καλά δείγματα, Όσους δημοσιογράφους έχω ακούσει, όχι όλους, αυτούς όμως που έχω ακούσει, κανείς δεν λέει για την πληγή που, πάμε, που πάει να μας χαλάσει αυτή την προσπάθεια που κάνει φέτος ο Παναθηναϊκός. Ποια είναι αυτή, ο τερματοφύλακας. Είναι σαν να μην υπάρχει τέρμα στον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν τον θεωρώ βασικό με αυτά που έχει δείξει ως τώρα. Αύριο μπορεί να προσαρμοστεί και να είναι ο πιο καλός. Έχει κάνει τρομερά λάθη και στα φιλικά, εντάξει, αν πει φιλικά ήταν, αλλά και στο επίσημο που τον είδα.
1: Στο επίσημο, ρε φίλε, ένα λάθος έκανε που το φύγε σε μια έξοδο η μπάλα. Στην οποία έξοδο, άμα θα δεις, ο αμυντικός πάει και πέφτει πάνω του. Συγκρούεται με αμυντικό.
3: Και πάει δοκάρι.
1: Ναι, αλλά συγκρούεται με αμυντικό, δηλαδή. Δεν είναι ότι έχει κάνει το τρομερό λάθος.
3: Ναι, δεύτερο λάθος. Δίνει την μπάσα στον αμυντικό και πάει στον επιθετικό με το πόδι και πάει να γίνει προδιαγραφή για προϋπόθεση να μας κάνουν ευκαιρία και τη χάνουν. Δεν γίνεται ευκαιρία.
1: Εγώ λέω να του δώσω λίγο χρόνο.
3: Στο δεύτερο μέχρι στον αμυντικό και πήγε στον επιθετικό του.
1: Γιώργο, εγώ λέω να του δώσω λίγο χρόνο.
3: Και τρίτο, χωρίς να του ρίχνουμε ευθύνη στο γκολ, αν είχε κάνει δύο βηματάκια πιο πίσω, μπορεί να τόσουν.
1: Δεν τρώγεται, όχι. Σε αυτό διαφωνώ. Είναι εκτέλεση γκολάρα εκεί. Δύο τέρματα να έχει, δύο τερματοφύλακε να έχει μέσα εκεί που πάει μπάλα. Στη γωνία, στην συμβολή των δοκών πάνω εκεί, δεν μπορεί κανένα να το βγάλει τώρα αυτό το κόλπο.
3: Πάντω δεν έμπαινε. Για μένα, ως εδώ που έχω δει, έτσι δεν ξέρω αύριο τι θα κάνει. Ως εδώ που έχω δει,
1: εγώ λέω ότι, ότι βιάζεσαι λίγο. Γιατί ουσιαστικά με την πάξη στο επίσημο κάνει ένα λάθος το οποίο, στο ξαναλέω, αν δει τη φάση, πάει, πέφτει και ο αμυντικός πάνω του και το χτυπάει. Και από εκεί πέρα στα φιλικά που λες ότι ήταν κακός, πού ήταν κακός στα φιλικά, με τον γκολ εκείνο που έφαγε από το κόρνερ. Μόνο αυτό, δεν έχει κάνει κάτι.
3: Εντάξει, δεν πιάνει και κάτι όμως, δηλαδή ότι είναι να πάει γκολ, μπαίνει, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή και ο Τσάβες, να σου πω κάτι, γιατί δεν δοκιμάζεται και αυτός λίγο στα φιλικά. Ο Κότσαρης είναι καλός τερματοφύλακας. Ο Τσάβες, ας πούμε. Αυτό, κατάλαβες, δηλαδή, επειδή ο τερματοφύλακας δεν είναι οποιαδήποτε θέση. Είναι πολύ νευραλγική θέση. Δηλαδή, αν δεν σου τραβήξει ένας παίκτης που φέρνεις με προδιαγραφές τη μεσαία γραμμή, θα πεις τον Γκαλίβο με κάποιον άλλον μέχρι να προσαρμοστεί. Ο τερματοφύλακας που τον έφερνες για βασικό πρέπει να είναι γρήγορα να προσαρμοστεί.
1: Για να δούμε.
3: Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα μακάρι ο άνθρωπος να πετύχει να είναι βασικός, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια. Βέβαια του λείπει ένα δεκάρι, έτσι. Το δεκάρι δεν υπάρχουν εύκολα δεκάρια, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεκάρι.
3: Αλλά δεν υπάρχει ο υπεύθυνος που θα μας πάρει από το χέρι να μας πάει.
1: Έτσι, γιατί ο Γιάνκος και ο Παναγιώτη δεν παίζουν. Τι παίζουν οι Γιάνκος και τα Μπόρτα.
3: Αλλά δεν τους θεωρείς ηγέτες. Δηλαδή δεν το θεωρείς ένα Μπερνάτ.
1: Εγώ νομίζω ότι ένας παιχταράς το 8 μπορεί να κάνει και το 10.
3: Αυτός, ναι, αυτός δεν ξέρω όμως. Αυτός που πήραμε δεν ξέρω αν είναι καλός.
1: Ο Κάγκουα.
3: Αυτό, ναι, δεν τον έχω δει.
1: Αλλά
3: μπορώ
1: θα πάρει κι άλλο παίχτη Παναθηναϊκός. Θα πάρει κι άλλο.
3: Αν πάρει ένα σαν τον Ουναή, ας πούμε, που είχαμε, ναι, θα πω ότι το 8 έχει κάνει καλές μεταγραφές και γρήγορες ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Αλλά είναι κρίμα να χαλάσουμε όλη αυτή την προσπάθεια στο τέρμα.
1: Κάτσε να το δούμε και τον Μπένια. Κάτσε να το δούμε. Νομίζω λίγο βιάζει να τον κρεμάσει. Α, τον δούμε.
3: Ναι, είπα μέχρι εδώ που έχουμε δει, είπα.
1: Εντάξει.
3: Δεν το βιάζομαι, λέω μέχρι εδώ που έχουμε δει.
1: Έγινε, Ζώση.
3: Καλές διακοπές.
1: Τα λέμε. Λοιπόν, θυμίζω ότι και αύριο εδώ θα είμαστε κανονικά. Για κάποιον που ακούει ευχές για καλές διακοπές. Και αύριο κανονικά εδώ θα είναι η εκπομπή. Έτσι. Το τονίζω αυτό, να μην έχουμε. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Μιχάλη στην Ελβετία. Καλημέρα, Μιχαλάρα. Καλημέρα. Φυσικά και σε θυμάμαι. Την αγάπη μου έχει, φιλαράκο. Υπάρχει, λέει, αντιπυρική ζώνη, λέει, στην Βιωτία που έχει σπίτια ο Πρωθυπουργός. Όχι, σε άλλα μέρη υπάρχει. Εγώ έχω δει και στη Θάσο, για παράδειγμα, σε κάποια σημεία. Ασφαλώς, εντάξει, δεν λέει κανείς ότι τα πράγματα γίνονται σωστά. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Σταθερό κομμάτι. Διότι ένα πράγμα όταν επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι και σε ανεξέλεγκτο βαθμό, θα να πει ότι κάτι δεν κάνεις σωστά.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Για τεράστιο μέτωπο στο Ρέθυμνο λόγω και των πολύ ισχυρών ανέμων που δεν έχουν κοπάσει, έκανε λόγο στον Σκάι του Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Τόνισε ότι η φωτιά πέρασε μέσα από οικισμούς, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν χωριά. Εκενώθηκε ο οικισμός Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στη Σιτία, σύμφωνα με τον κύριο Τσαπάκο, η φωτιά είναι υπομερικό έλεγχο. Στη Λέσβο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς γύρω από το Πλωμάρι. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη για τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυαβρύση. Στο Γήθιο, ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. 8 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 8.000 ευρώ και σήμερα πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρό κύμα επιθέσεων αντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον ναυτικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά.

0: Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
7: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
8: bwin

Καλημέρα κόσμε, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα ήρωες. Στο πρωινό της 5ης 30 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα από την Πάλα, φαίνεται. Μέρος τελευταίο, στο οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων. Και σήμερα τι μηνυμάτων, πώς τα έκανα εγώ. Μόνο μηνύματα από το live σήμερα. Μπας περιπτώσει, δεν πειράζει, αύριο θα το κλείσουμε ωραία. Στην τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού, πριν την άδεια. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Πάντα συντονισμένοι με τον Big Sport FM στους 94,6. Πάμε να δούμε την ατζέντα ημέρα σήμερα, η οποία περιλαμβάνει δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για το ελληνικό ποδόσφαιρο και μια φιλική αναμέτρηση. Συγκεκριμένα στις 7 έχει φιλικό Μόντσα Άρης στο Nova Sports Prime. 9 παρατέταρτο, πάμε στα σπουδαία τώρα. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου στο Open και 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη στον Sky τηλεοπτικά. Και τα δύο παιχνίδια ραδιοφωνική μετάδοση από τον Big Win Sport FM στους 94,6 και αυτά ασφαλώς είναι τα σημαντικότερα της απόψινής βραδιάς.

Λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι cool με τη διάθεση στο full και τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα! Και τι το πιάσαμε τον Έσε πριν στο στόμα μας. Διαβάζω τώρα ρεπορτάζ ότι ο Σαντιάγκο Έσε δύσκολα θα παίξει στο παιχνίδι με την Μέγεν, και αυτό γιατί αντιμετώπισε πρόβλημα στο παιχνίδι στο φιλικό με την Αλκμαρ. Συγκεκριμένα δέχτηκε ένα χτύπημα στο φιλικό παιχνίδι με την Αλκμαρ και από εκείνο το παιχνίδι και μετά μένει εκτός προπονήσεων. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για κάκωση, αλλά ο Έσε έχει ενοχλήσεις και η συμμετοχή του κρίνεται αμφίβολη.

0: Τι κάνετε, λέει, σήμερα διαγωνισμό κακοποίηση τραγουδιών, λέει, ύμνων. Εντάξει, μωρέ, τώρα εσύ σταμάτα τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη Στέφανε, όλη την παρέα, λέει ο Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Φιλαράκο, είσαι to the point, εσύ που μου γράφεις το μήνυμα για τον Φραντζίσκο. Είσαι to the point, ομολογώ. Και πάμε τώρα να δούμε. Με κοιτάς, τζαβελά. Λοιπόν. με το βλέμμα του τρελού. Λοιπόν, πάμε να δούμε πιθανές εντεκάδες για τα απόψινά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, όπως συνηθίζουμε όταν πρόκειται για ευρωπαϊκά παιχνίδια ή και για ντέρμπι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ, που περιμένουμε κοντά στους 25.000 φίλους του Τριφυλιού να στηρίξουν την ομάδα. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ θα παρατάξει ένα 4-2-3-1. Η πιθανότερη σύνθεση. Καλά ξεκινήσαμε. Λοιπόν, είναι ο Πένια στην εστία, ο Τσάπρας δεξιά, ο Κυριακόπουλος αριστερά, ο Ντεφράι, ο παρτενέρ του θα είναι ή το Φαντρόγγελ ή το Τουμπά, αυτή η θέση παίζει. Ο Τσέριν με τον Καμαρά θα είναι η κεντρική μέση, ο Γιάγκος μπροστά τους επιτελικός, Αντίνο και Ζαρορί θα είναι στα φτερά και ο Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Θέση διεκδική και ο Πελίστρη στα άκρα. Από τον Ζαρορί, έτσι, όχι από τον Αντίνο. Και πάμε τώρα να βρούμε και την εντεκάδα του ΠΑΟΚ να σας πούμε για το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβο. Λοιπόν, 4-2-3-1 από τον Αλέσιο Λύση και εκεί καινούριος προπονητής και για τον ΠΑΟΚ όπως τον Παναθηναϊκό. Παυλέγκα στην εστία, Ελουστόντο και Μιχαηλίδης κεντρική αμυντική, Μπάμπα αριστερά και είναι δεξιά, Ζαφίρης και Σάντα Μαρία η κεντρική μέση, με τον Κωνσταντέλια επιτελικό μπροστά τους, τον Τάισον αριστερά, τον Ζήφκοβιτς δεξιά και τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Θυμίζω ότι τόσο ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-3 στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι, όσο και ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-2 στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι. Άρα οι ελληνικές ομάδες προκρίνονται με νίκη τους αλλά και με ισοπαλία. Αλλά ασφαλώς σε αυτά τα διπλά παιχνίδια ποτέ δεν πρέπει να παίζεις για την ισοπαλία. Πάντα πρέπει να παίζεις για την νίκη. Γιατί αν παίξεις για την ισοπαλία, συνήθως μπαίνεις σε μπελάδες. Καλημέρα, λέει, θα βγάλει το Ρομπόλη να μας πει για Φραζίσκο. Παρότι ο Ολυμπιακός λέει είναι αρκετά αντικειμενικός. Ποιος είναι ο Ολυμπιακός, ο Ρομπόλης? Μ' αρέσει η σιγουριά που βγάζετε, πώς τα ξέρετε όλα. Τα ξέρετε όλα, ναι. Σιγουριά. Με τη σιγουριά θα μείνεις, φίλε. Με τη σιγουριά θα μείνεις. Εσύ έχεις και ένα ακόμα time out πρέπει να κάνεις. Δώσ' το τώρα. Δώσ' το τώρα όσο νωρίς, γιατί μετά αγριεύω.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε...

0: αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο μακρυσμεκ.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για την μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρώμα, η οποία ήρθε να τριτώσει το καλό μετά τον Τζόλι στην Άρσεναλ, τον Καρέτσα στην Ντόρτμουντ. Ο Κουλιεράκης λοιπόν στη Ρώμα, που αποχωρεί από την Βόλφσμπουργκ. Και όπως είπα και το πρωί, αλλά δεν ανέφερα τους παίχτες, η Ρώμα είναι μια ομάδα με πολύ έτσι δυνατή σχέση με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο Κουλιεράκης θα είναι ο 10ος Έλληνας ποδοσφαιριστής που φοράει τη φανέλα της Ρώμα. Και ξεκινάμε. Ποιοι είναι οι προηγούμενοι 9? Λάμπρος Χούτος, Τραϊανός Δέλλας, Βασίλης Τωροσίδης, Δημήτρης Ελευθερόπουλος, Χωσέ Χολέμπας, Κώστας Μανολάς, Παναγιώτης Τσαχτσίδης, Δημήτρης Κεραμίτσης και Κώστας Τσιμίκας. Έτσι. Και σε όλους αυτούς έρχεται να προσθεθεί ο Κουλιεράκης, ο οποίος, προσέξτε με, Έλληνες, είναι ακόμα 23 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, ο Κουλιεράκης, έτσι. Υπέγραψε μέχρι το 2031 και οι απολαβές του θα είναι λίγο πάνω από τα 2 εκατομμύρια ετησέως για έναν κεντρικό αμυντικό, ο οποίος συνδυάζει και αξιοπιστία στο αμυγός ανασταλτικό κομμάτι, αλλά και πολύ καλή συμπεριφορά με την μπάλα στα πόδια, και βοηθάει τις ομάδες τις οποίες αγωνίζεται να παίζουν και με παιχνίδι από πίσω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, ρε φίλε, αφού το ξέρεις εσύ τώρα, τι ρωτάς εμένα? Εγώ το Χρήστο το ξέρω μόνο 25 χρόνια. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Τώρα μου λες δεν θέλει μεγάλη φιλοσοφία. Ναι, εντάξει, έγινε. Ξέρεις καλύτερα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ξέρεις αν θα περάσει ο Παναθηναϊκός, λέει, την Πάξη, πότε θα παίξει εντός έδρας με την Τσέσκα? Ναι, το ξέρω. Έχει γίνει μια αλλαγή εκεί. Γιατί η Τσέσκα παίζει στο ίδιο γήπεδο με την Τσέσκα Σόφιας. Είναι άλλη Τσέσκα Σόφιας και άλλη 1948 παίζει ο Παναθηναϊκός. Και πήγαν τα παιχνίδια τελείως διαφορετικά. Θα είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και Τρίτη 11 Αυγούστου στη Σόφια. Έτσι θα είναι, αν με το καλό απόψε ο Παναθηναϊκός πετάξει εκτός την Πάξη, κάνει και το δεύτερο βήμα που χρειάζεται και πετάξει έξω την Πάξη. Και θα το πω, επειδή αυτό λέει και το scouting, ότι φαινομενικά η Τσέσκα 1948 είναι κατώτερη ομάδα από την Πάξη. Έτσι, δεν έχει σημασία από την Πάξη τη βρήκε στο πρώτο γύρο ο Παναθηναϊκός. Αλλά αυτά όλα αποδεικνύονται φυσικά μέσα στο γήπεδο.

Για τον κύριο Kings Kagwa θα σας πω τώρα. Ο Kagwa έπαιξε χθες το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Χαποέλ Μπερσεβά και γνώρισε την πραγματική αποθέωση. Υπάρχει σε όλα τα site σχετικό στιγμιότυπο και βίντεο. Γνώρισε την πραγματική αποθέωση από τους φίλους της Χαποέλ Μπερσεβά. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός εκεί. Και μάλιστα στο τελευταίο του παιχνίδι μοίρασε και μία assist. Μοίρασε και μία assist για το δεύτερο γκολ ο Kagwa. Και πλέον μαζεύει τα μπαγκάζια του που λένε και αύριο Παρασκευή αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Το ξαναλέμε, δεν παίζει στα προκριματικά ο Kagwa. Θα είναι όμως διαθέσιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και αν όλα πάνε καλά για τη League Face με τον Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, λέω ο Δημήτρης το σχόλιο μου για τις χαμένες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού στο πρώτο μάτς και αν αποτελεί πρόβλημα κτλ. Να σου πω κάτι, κοίταξε φίλε. Επειδή το ακούω αυτό, το άκουσα τις τελευταίες ημέρες, ότι λέει ο Παναθηναϊκός, λέει, συνεχίζει λέει, να έχει το ίδιο πρόβλημα της αναποτελεσματικότητας. Παιδιά, μήπως μπερδεύεστε λίγο. Για ποιον Παναθηναϊκό μιλάτε? Για ποιον? Ο Παναθηναϊκός έκανε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία 7-8 ευκαιρίες για γκολ, έβαλε τα 2. Πότε είχαν ο Παναθηναϊκός ευκαιρίες? Πέρσι, που έκανε ευκαιρία με το σταγονόμετρο. Ο Παναθηναϊκός ο περσινός, θυμηθείτε τον λίγο στα play-off, θυμηθείτε τον λίγο από το Γενάρη και μετά. Κλασικές ευκαιρίες για να κάνει 7 ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν 5 παιχνίδια. Μην μπερδευόμαστε, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση το περσινό. Εγώ δεν λέω τώρα, δεν προεξοφλώ ότι ο φετινός Παναθηναϊκός είναι σούπερ και θα πετύχει τους στόχους του, αλλά είναι πολύ πιο δημιουργικός και αυτό είναι ξεκάθαρο ακόμα και από τα φιλικά, ακόμα και από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Είναι πολύ πιο δημιουργική ομάδα σε σχέση με αυτό που ήταν μέχρι πριν λίγους μήνες, όπου η αγωνιστική του ποδοσφαιρική του ταυτότητα ήταν τελείως διαφορετική. Με μια προσέγγιση άκρως αμυντική, πολύ χαμηλά στο γήπεδο και με πολύ άμεσο ποδόσφαιρο. Τώρα περιλαμβάνει άλλα πράγματα το παιχνίδι του Νίστρουπ. Έτσι, θα δείτε τον Παναθηναϊκό να παίζει άμεσο ποδόσφαιρο μόνο όταν τον πιέζει ο αντίπαλος πάρα πολύ ψηλά. Όταν αυτή η πίεση καταλαγιάζει από τον αντίπαλο, ο Παναθηναϊκός παίζει με build-up από τον τερματοφύλακα, όχι απλά από την άμυνά του. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία, αλλά είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι φως φανάρι και είναι σαν την καλή μέρα που από την μπάλα φαίνεται. Κύριε Παλότολε, σ' άρεσε,

Λοιπόν, στις εθνικές ομάδες είχαμε πολλή κουβέντα αυτές τις μέρες για την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Τελικά ανέλαβε ο Μαντσίνη, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις χθες που είπε ότι πρέπει να τα αλλάξουμε τα πράγματα, να αφήσουμε χώρο στα παιδιά. Έχουμε ποιότητα σαν Ιταλία, να τους αφήσουμε να παίξουν. Να δούμε αν θα είναι πετυχημένη αυτή τη φορά η πορεία του Μαντσίνη που έχει ξαναπεράσει από τον πάγκο της εθνικής Ιταλίας. Αντιθέτως, ο Καρλίτο Αντσελότη θα παραμείνει στην εθνική Βραζιλίας και θα προχωρήσει σε μια σειρά από αλλαγές. Και οι πρώτες αλλαγές που έχουν να κάνουν είναι ότι έκλεισε ο κύκλος κάποιων σημαντικών ονομάτων, με πρώτο και καλύτερο τον Νεϊμάρ. Νεϊμάρ, λοιπόν, Κασεμίρο και Ντανίλο είναι παίχτες οι οποίοι δεν θα βρίσκονται πλέον στην επόμενη μέρα της Σελεσάο. Καθώς, όπως δήλωσε και ο Ιταλός τεχνικός, με τον παγκόσμιο κύπελο τελειώνει μια γενιά πολύ σημαντικών παιχτών. Γιατί η ιδέα είναι να αλλάξουμε και να βάλουμε μια νέα γενιά. Δήλωσε συγκεκριμένα ο Κάρλος Αντσελότη, που θέλει να πετύχει εκεί στη Βραζιλία, γιατί αν δεν πετύχει θα είναι από τα λίγα μέρη που έχει πάει και δεν πέτυχε. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Γιατί συνήθως ο Καρλίτο, όπου πήγε, δεν άφησε καμένη γη, άφησε τίτλους.

Τι λεφτά θα πάρει ο Φρανσίσκο, για πόσα χρόνια υπέγραψε? Ο Φρανσίσκο υπέγραψε για 3 χρόνια και νομίζω ότι το ποσό που θα πάρει θα είναι 11 εκατομμύρια συνολικά. Δηλαδή κάτι λίγο πάνω από 3,5 το χρόνο. Έτσι. Ήταν σίγουρο, σας το είχαμε πει κιόλας, ότι αυτό που είχε υπογράψει στη Βιλερμπάν το 5,3 δεν πρόκειται να το βρίσκει σε άλλη ομάδα. Το ήξερε και ο ίδιος. Γιατί και η Βιλερμπάν είναι μια ομάδα η οποία αναγκαστικά για να αλλάξει επίπεδο πρέπει να πληρώσει κάποιες υπεραξίες. Τώρα θα μου πεις, στο μιλητό ήταν, τα έταξε, δεν τα έδωσε ποτέ τα 5,3. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εντάξει, και επιβεβαιώνεται και αυτό που λέγαμε, ότι αποκλείεται ο Φρανσίσκο να πάρει κάτι αντίστοιχο στον Παναθηναϊκό και είναι δεδομένο ότι θα πάρει τα λεφτά που παίρνουν ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν και όλοι αυτοί έτσι, οι οποίοι παίρνουν πάνω από 4 εκατομμύρια. Λοιπόν, άστο φίλε, αλλαγή θέλει το κινητό, άστο, μην το ψάχνεις. Μου λέει τι κινητό έχει που έχει περάσει 2 ώρες και ακόμα δεν έχει φορτίσει. Ήταν άδειο τελείως, ρε. Δεν πάθα, την πάτησα το βράδυ, νόμιζα φορτίζω, αλλά δεν φόρτιζα. Ξεφόρτιζα τελικά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, λατρεμένα μου παιδιά, μεγάλε Στέφανε Παλότολε, κάπου εδώ φτάνουμε στην ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής για το πρωινό της 5ης 30 Ιουλίου. Όμως, εσείς μένετε εδώ, διότι έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια μπουκάρουν Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου, για να πάτε τις επόμενες 2 ώρες ή από εδώ τους από εκεί. Από το Βαγγέλη Νερατζιά να έχετε μια όμορφη Πέμπτη. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο στο ξημέρωμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Μπαρμπούς.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15

0: πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πηγουίν Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην Αθένα έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Σιλβέν Φρανσίσκο μετά τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για τριετές συμβόλαιο. Οι πράσινοι θα καταβάλουν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για την αγορά του Γάλλου Γκάρ, τις συνολικές απολαύες του οποίου θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα αναμένεται να περάσει από ιατρικά ο παίκτης. Στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας για τα play-off του Champions League θα βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την πρόκριση της Άρχους επί της Λεχ Πόζναν. Την πρώτη ήττα στα φιλικά γνώρισε η Ένωση 2-1 από τη Samsun Sport. Καμία ανησυχία για Ζήνη που ένιωσε σφίξιμο, ενώ ο Πεν Ράις έχει πρόβλημα στον εσωπλάγιο, αλλά επίσης εκτιμάται ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Ανεπίσημο ντεμπούτο έκανε ο Μάγερ. Έμαθα πολλά από το match, δήλωσε ο Μαρκό Νικολίτς. Χαρούμενος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, τον οποίο χαρακτήρισε κορυφαία ομάδα της Ελλάδας, δήλωσε ο Γκουστάβο Σά κατά την άφηξή του στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Νότιγχαμ. Πρώτη προπόνηση για τον Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Πολύ κοντά στον 24χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ της Ρώμα, Ανάσα Λαχεντίν, βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι. Στα 7 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία, όπως γράφουν τα ιταλικά μέσα. Αισιόδοξος πως ο Παναθηναϊκός θα βρει τρόπο να πετύχει δεύτερη νίκη επί της ΠΑΞΗ, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστ, τρουπ στη συνέντευξη τύπου της Ρεβάν στο ΆΚΑ για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Προβάδισμα του Φαν Ντρόγκελεν για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Αύριο η άφηξη του Κάγκουα που είχε ασίστ στη νίκη πρόκριση της Χάπολη Μπερσεβά επί της Βίκινγκουρ στην επόμενη φάση του Champions League. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι και αισιοδοξούμε. Το μήνυμα του Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού του Europa League με την Δυνάμο Κιέβου. Φανέλα βασικού προβάρουν οι Ελουστόντο και Μπάμπα. Ο Γάλλος Μίκελ Μπρενσί, ο οποίος αποχώρησε από το Αμβούργο, είναι ο εκλεκτός για το δεξιάκρο της άμυνας. Την φανέλα του Άρη προβάρει ο 29χρονος Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρ, ο οποίος έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές, σύμφωνα με δημοσίευμα στην πατρίδα του. Την ίδια ώρα, η κίτρινη είναι κοντά σε συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό Λιούμπομιρ Σάτκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Samsun Sport. Την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον για την επόμενη διετία ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Παράλληλα, οι Αρκάδες προχωρούν και στον δανεισμό του 21 ετών εξτρέμ Αντώνη Παπακανέλου από τον Ολυμπιακό. Σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, Παλέρμο Ηρακλής 1-1, Βέστερλο Κηφισιά 1-1 και Πανετολικός Πύργος 3-1. Τα πρωιμή τελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων που διεξάγεται στην Ιταλία προκρίθηκε η εθνική ομάδα που νίκησε 78-77 τη Σερβία σε νοκάουτ παιχνίδι. Σημερινή αντίπαλος στον δρόμο για τα ημιτελικά είναι η Ισπανία στις 4:30. Πρόωρος αποκλεισμός στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Washington για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Αυστραλό Άλεξ Ντεμινόρ, νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη. Το στόχαστρο της Μπαρσελόνα βρίσκεται ο επιθετικός της Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης, σύμφωνα με πορτογαλικό μέσο. Κάτοικος Ρώμης, για λογαριασμό της Ρώμα, ετοιμάζεται να γίνει ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διεθνής στόπερ συμφώνησε για 5 ετές συμβόλαιο, ενώ η Βόλφσμπουργκ θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Φενέρμπαχτσε Στούρμγκρατς και Χάπολ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας είναι τα ζευγάρια που προέκυψαν και ξεχωρίζουν στον τρίτο προκριματικό του Champions League μετά τις ρεβάνς για τον δεύτερο. Αποκλεισμός για την Ομόνια που ιτήθηκε 6-5 στα πέναλτι από την Καϊράτ και θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό του Europa. Αντίπαλος η Λίνκολν από το Γιβραλτάρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
8: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες. Ντελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
11: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
12: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
11: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
13: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
11: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
14: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
15: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
16: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
17: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
18: στην καρδιά μου.
19: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόθου.
20: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
19: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
20: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
19: σε μια μεγάλη live συναυλία.
20: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
19: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
20: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
19: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
20: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
19: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
20: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
19: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
20: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
19: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
21: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 14 λεπτά μετά τις 8, πένθος στην Κρήτη για τους δύο πυροσβέστες, πένθος στην Πελοπόννησο για τον ένα πυροσβέστη, τρεις νεκροί στις φωνικές πυρκαγιές, πένθος όλη τη χώρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, μια θλιβερή μέρα έχει ξεκινήσει σήμερα. Η φωτιά στην νότια Κρήτη μεταξύ Ρεθύμνου και Ηρακλείου συνεχίζεται ανεξάρτητα. Εκκοινώθηκε χθες η Αγία Ρουμέλη, η Αγία Γαλήνη. Μεταφέρθηκαν τουρίστες και κάτοικοι σε αθλητικό χώρο των Μύρων. Εικόνες που τις είχαμε ζήσει και εμείς εδώ. Η κατάσταση παραμένει ανεξέλεκτη όπως μεταδίδουν οι συνάδελφοί μας. Σε άλλες περιοχές η κατάσταση είναι καλύτερη. Σήμερα η Δωδεκάνησος είναι στο κίτρινο και οι Κυκλάδες στο καφέ. Και αυτό το νου μας. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου. Ο Ιούλιος δεν τελειώνει καλά για τη χώρα. Εδώ είμαστε, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί. Είχαμε δυο λουκέτα στο Φαλιράκι από την ΑΔΕ. Προφανώς είχαν διάφορες παρανομίες. Σήμερα έφυγαν δύο μεγάλοι σκηνοθέτες, παγκόσμιοι σκηνοθέτες, ο Μικαλάντζελο Αντωνίνι και ο Ίγκραντ Μπέργκαμ. Έφυγαν σαν σήμερα την ίδια ημερομηνία. Τι άλλο έχουμε? Σήμερα θα υπογραφεί η συνεργασία μεταξύ τεσσάρων νησιωτικών περιοχών της χώρας στη Ρόδο. Βέβαια θα λείπει ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Εδώ είμαστε, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ. Σήμερα είναι του Αγίου Σουλάση, Λασίλου Ανός γιορτάζουν, μεγάλο πανηγύρι στη Σορονή από χθες βράδυ. Γιορτάζουν επίσης ο Ανδρόνικος και η Ανδρονίκη. Κατά τα λοιπά, έχουμε τις θέσεις του Αλέξη Τσίπρα για την αυτοδιοίκηση, έχει και θετικά και αρνητικά. Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού συνεχίζει να φιλορροεί. Έφυγε και ο συνάδελφός μας, ο δημοσιογράφος Αυγερινός, καταγγέλλοντας διάφορα κυκλώματα στο νέο κόμμα της Καριστιανού. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Βεβαίως στη μεγάλη εικόνα είναι οι τρεις νεκροί στις φωτιφωνικές πυρκαγιές. Τι άλλο μπορεί να υπάρχει μέσα σε

Ο φόβος του ελέγχου δεν θα έπρεπε να είναι αυτός που επιβάλλει την τήρηση των μέτρων ασφάλειας. Έτσι θα έπρεπε να ήταν, αλλά δεν είναι. Μήνυμα ασφάλειας, ανάπτυξης και εκλογικής ετοιμότητας από τη Λέρο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήγε και στο Αγαθονήσι εχθές και είδα μια τεράστια σημαία που σήκωναν εκεί, που σήκωσαν οι φαντάροι μας. Απευθείας διαπραγμάτευση μετά τον μπλόκο του ελεκτικού συνεδρίου στην αμπαγωσοστική κάλυψη. Αύριο έχει Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έχει ενδιαφέρον. Στη τελική ευθεία η λειτουργία της τεχνικής επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο. Στην κρίσιμη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, το έργο των 139,5 εκατομμυρίων ευρώ για τα απορρίμματα της Ρόδου. Παράταση στις εξηγήσεις του 53χρονου, καθώς νέες μηνύσεις προστίθενται στο φάκελο των καταγγελόμενων απατών. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, 46χρονος για παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας με θύμα 9χρονη μέσω του Instagram. Είναι οι ιώσεις της εποχής, κυρίες και κύριοι, ζητώ συγγνώμη, παρότι έχουμε αρχίσει να παίρνουμε ήδη αντιβίωση. Λοιπόν, περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηρωδιακή. Πάμε να δούμε τίτλους. Γιάννης Παπάς, η πατρίδα αποχαιρετά δύο ήρωες που έπεσαν στο καθήκον. Έλεγχη της ΑΔΕ, δύο λουκέτα στο Φαλιράκι Ρόδου. Τα έργα που τρέχουν αυτή την περίοδο, τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου της Ρόδου στο φυλάκιο Καθονησίου. Σήμερα, χθες, ο Μητσοτάκης. Αύξηση στις οικοδομικές άδειες, αλλά υποχώρηση, νομίζω στα υποχώρηση επιφάνεια, να το διαβάσω σωστά, αλλά υποχώρηση σε επιφάνεια και όγκο στο Νότιο Αιγαίο. Άλλη τίτλη από την Ρωδιακή, δήλωση του βουλευτή Δωδεκανής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά, είναι αυτά για τα πανηγύρια στον πρώην Δήμο Καμήρου. Ρόδος, μουσική βραδιά για τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής από το Σύλλογο ΑΜΕΑ Επαρχίας Ρόδου. Το νόσημα της ζωής 2 απόψε στη Ρόδο.

Να δω, ρίξουμε μια ματιά και στον Top FM. Σάββας Ορφανίδης στο σταθμό μας. Θέλουμε ένα φίβο υγιή παντού. Τους στόχους τους θέτει η ιστορία. Δεν είμαι βουλευτής των πανηγυριών. Η απάντηση κόνσολα μέσω του Top FM για το ΕΚΑΒ Σορονής και τους ανεπιθύμητους. Ζαφύρης Σκανδαλιάρης στο σταθμό μας. Ώρα να αντιδράσουν οι πολίτες και ο Δήμος για τις παραλίες. Παναγιώτης Κατσιδόνης στον Top FM. Η νέα αγορά μεταμορφώνεται. 40 με 50 εργαζόμενοι καθημερινά στο εργοτάξιο. Μη Στεφανίδη στο σταθμό μας. Όλα ξεκινούν από την οργάνωση και μετά έρχονται οι επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Top FM, Ρένα στα γεγονότα, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρυθμίση του ήχου. Πάμε όμως στο πρώτο μας θέμα που αφορά την εθελοντική αιμοδοσία. Ο Σύλλογος Αιμοδοτών Ρόδου οργανώνει στις 3 Αυγούστου αιμοδοσία στη Γενική Κλινική Ρόδου, γιατί όπως είναι γνωστό κάθε Αύγουστο οι ανάγκες αίμα αυξάνονται δυστυχώς πολύ περισσότερο από τους άλλους μήνες. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Αιμοδοτών Ρόδου, τον κύριο Βασίλη Νικολή, είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Νικολή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές. Πράγματι, είμαστε σε μια διαδικασία μέσα στο καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε ότι είναι απαιτητική η περίοδος για την αιμοδοσία, όπου φιλοξενούμε χιλιάδες επισκέπτες και ο μόνιμος πληθυσμός εξάγεται σημαντικά λόγω της τουριστικής περίοδου. Γι' αυτό και εντείνουμε και το πρόγραμμά μας. Η αιμοδοσία δεν κάνει διακοπές και γι' αυτό συνεχίζουμε το έργο μας.
0: Μέχρι τώρα, πώς διαμορφώνονται τα πράγματα στον τομέα αυτό, κύριε Νικολή?
1: Δεν είναι, κύριε Βενιανάκη, τόσο καλά όσο θα περιμέναμε, καθώς οι εθελοντές αιμοδότες μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού λιγοστεύουν. Είναι ο κάμματος της εργασίας, είναι οι ώρες που εργάζονται σε εξωτερικές τομείς, τα ωράρια που έχει το νοσοκομείο δεν βολεύει πολύ κόσμο. Από την άλλη όμως αυξάνονται κατακόρυφα όλες οι ανάγκες μας σε αίμα. Είτε λόγω των έκτακτων περιστατικών, λόγω των τροχαίων κυρίως ατυχημάτων ή άλλων ατυχημάτων τα οποία συμβαίνουν, είτε στον τόπιο πληθυσμό ή στους επισκέπτες μας, αλλά και στα τακτικά χειρουργία, τα οποία και αυτά δεν παίρνουν μέρες διακοπών, αλλά συνεχίζουν και μέσα στο καλοκαίρι, διότι λόγω της έκτακτης κατάστασής τους, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά δεν αναβάλλονται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν έχουμε τέτοια πολλά περισσότερα περιστατικά μέσα στο καλοκαίρι, οι ανάγκες είναι περισσότερες, ενώ η διάθεση είναι μικρότερη. Και αυτό πονοκεφαλιάζει και τις τοπικές μονάδες υγείας, οι οποίες προκαλούμαστε να καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες μαζί με αυτούς και τα άτομα με μεσογειακή αναιμία, τα οποία είναι πολύ μεταγιζόμενα. Επίσης, ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι τον τελευταίο καιρό, για κάποιο λόγο, το οποίο ίσως θα πρέπει να το διερευνήσουμε κάποια στιγμή, έχουν αυξηθεί και πάρα πολύ αυτοί που μπαίνουν στην αιμοκάθαρση. Είναι πράγματι εντυπωσιακότερα τα νούμερα τα οποία καταγράφονται, η αύξηση αυτή που καταγράφεται σε αυτούς τους πολίτες μας που χρειάζονται αιμοκάθαρση. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές χρειαζόμαστε και αίμα για να καλύψουμε και αυτούς τους
0: πολίτες. Αυτό είναι σημαντικό θέμα για διερεύνηση. Τι οδηγεί τόσους πολλούς ανθρώπους στην αιμοκάθαρση? Γιατί είναι και μια διαδικασία επώδυνη και ίσως θα μπορούσε να προληφθεί αυτό το πράγμα.
1: Είναι πράγματι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το διερευνήσουν οι υγειονομικές αρχές, για ποιο λόγο στον τόπο μας έχουμε αύξηση. Όμως επίσης το ίδιο συμβαίνει και με την ραγδαία και τη σημαντική αύξηση που έχουμε στην εμφάνιση καρκίνων. Τελευταία μάλιστα διάβαζα ότι περίπου στο 1/3 του πληθυσμού θα εμφανιστεί κάποια στιγμή στη ζωή του μια περίπτωση καρκίνου. Είτε αυτό είναι ιάσιμος είτε όχι. Όλα αυτά τα περιστατικά, τα οποία είναι αρκετά πλέον και στον τόπο μας, φανταστείτε ότι χιλιάδες κάνουν χημειοθεραπεία στο νοσοκομείο, όπως και δεν έχουμε ακριβείς, για να σας πω, να έχουμε ακριβή αριθμό για το πόσοι είναι στην αιμοκάθαρση, πάντως είναι αρκετοί. Είναι πράγματα που προκεφαλαιώσουν και την αιμοδοσία, καθώς περισσότεροι από αυτούς μετά, είτε από την αιμοκάθαρση είτε από μια χημειοθεραπεία, χρειάζονται αίμα προκειμένου να αναπληρώσουν τις δυνάμεις τους.
0: Η αιμοδοσία 3 Αυγούστου που θα γίνει, δώστε μας έτσι την εικόνα.
1: Η αιμοδοσία στις 3 Αυγούστου θα γίνει στο φωγέ της Γενικής Κλινικής Ρόδου, την γνωρίζουμε περισσότερο σαν γυρομέντικα. Να ξέρουμε ότι η Γενική Κλινική Ρόδου δεν έχει αιμοδοσία, όπως δεν έχουν και όλες οι ιδιωτικές κλινικές της χώρας. Εξαρτώνται λοιπόν από το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας και από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Επομένως και αυτοί από τη δική τους πλευρά νιώθουν την ανάγκη να συμβάλλουν στα αποθέματα αίματος στην περιοχή μας, καθώς οι ασθενείς της Γενικής Κλινικής, είπαμε, σε κάθε περίπτωση όταν χρειαστούν πρέπει να τον προμηθευτούν, ας με επιτρέπει αυτός ο όρος, να τον προμηθευτούν από το νοσοκομείο της Ρόδου και από το τμήμα αιμοδοσίας. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο διενεργούμε μια τέτοια εθελοντική δράση στους χώρους της Γενικής Κλινικής, όπως λέγεται σήμερα, και εγκαλούνται σε αυτή να συμμετάσχουν πρωτίστως ή εργαζόμενοι σε αυτή, αλλά και οποιοδήποτε θελήσει και μπορεί να προσέλθει και να δώσει αίμα. Νομίζω ότι ο φόρος είναι στο φουαγέ, είναι εύκολα προσβάσιμος από τον οποιοδήποτε, και γι' αυτό καλούμε και τους κατοίκους και των Κοσκινού αλλά και των γύρω περιοχών, τους εργαζόμενους και όποιος μπορεί να έρθει να δώσει εκεί αίμα, νομίζοντας ότι βρίσκεται σε ένα χώρο το οποίο δεν προσημοιάζει περισσότερο σε νοσοκομείο, τουλάχιστον εκεί στο φουαγέ, και επομένως είναι πιο ευχάριστο για οποιονδήποτε θέλει να δώσει αίμα.
0: Πρέπει να πούμε ότι χθες και στη Σορονή είχε διοργανωθεί μια ανάλογη έτσι, εθελοντική αιμοδοσία, κύριε Βασίλη Νικολή.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς τη στηρίξαμε καθώς.
0: Αφιερωμένη στη μνήμη της Μιράντας που έφυγε τόσο νωρίς και τόσο άδικα.
1: Πρέπει να συγχαρούμε τους διοργανωτές της αιμοδοσίας στη Σορονή. Ήταν η πρώτη, ας το πούμε, οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία της περιοχής. Έχουμε κάνει και άλλες, φέτος μάλιστα κάνουμε άλλη μία στις αρχές του καλοκαιριού στο δημοτικό σχολείο της περιοχής. Αυτή ουσιαστικά είναι η δεύτερη στην περιοχή. Η πρώτη την έχουμε αφήσει γιατί από αυτή εξαρτάται, είναι λόγω της οργάνωσης την οποία έκαναν ο κ. Πολιτιστικός Σύλλογος και οι οργανωμένοι φορείς. Πήγε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να το συγχαρούμε για αυτή την πρωτοβουλία. Αλλά και ταυτόχρονα να πούμε ότι χρειαζόμαστε τέτοιες πρωτοβουλίες από όλες τις κοινότητες, από όλες τις οργανωμένες φορείς της περιοχής μας, διότι είπαμε οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Πρέπει να πιάνουμε τον αριθμό των 7.000 περίπου μονάδων το χρόνο για να καλύψουμε όλες τις τοπικές μας ανάγκες. Αντιλαμβάνεστε ότι μόνο αν περιμένουμε από τους τακτικούς αιμοδότες και αυτούς τους ευκαιριακούς, σίγουρα δεν θα μπορούμε να πιάσουμε αυτά τα νούμερα. Άρα λοιπόν χρειάζεται μέσω αυτών των προσπαθειών των τοπικών κοινωνιών να αναπτύξουμε με το αίσθημα ότι χρειαζόμαστε την εθελοντική αιμοδοσία, χρειάζεται αντιμεταχτικά αίμα και μπορούμε να αυξήσουμε αυτούς τους αριθμούς ώστε να κοιμόμαστε τουλάχιστον ήσυχοι.
0: Λοιπόν, τη Δευτέρα ραντεβού στην Euromedica από τη 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 1.
1: Είναι 9 με 1.30, είμαστε κοντά επομένως μέχρι τις 1.30 και όπως σας είπα προσπαθούμε να αυξήσουμε αυτή τη συμμετοχή ακόμα και των ξένων επισκεπτών μας, γεγονός που με κάποιο τρόπο κάπως το έχουμε πετύχει, γιατί με το χρόνο καταφέρουμε να αυξήσουμε και από αυτούς που μένουν εδώ, είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι είτε είναι τουρίστες, καθώς ότι σε εθνικές ομολογίες της χώρας μπορούν να συμμετέχει ο οποιοσδήποτε πολίτης οποιασδήποτε χώρας ανεξαρτήτου φυλής, γλώσσας, χρώματος, καταγωγής και κουλτούρας πολιτών. Φέτος μάλιστα πρέπει να σας πω πριν κλείσουμε ότι προσήλθαν τουρίστες από Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, κυρίως στην Νότια Ρόδο. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε ακόμα και από Συρία που εργάζονται εδώ. Κάτι που είναι θαρρυντικό για το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει και κατά κάποιο τρόπο και από την πλευρά και του τουριστικού χώρου και η δική τους κοινωνική ευθύνη. Ακόμα και στους τομείς της υγείας. Διότι μεν συνήθως αυτό το εστιάζουμε ως ότι η κοινωνική ευθύνη έχει να κάνει με τη καθημερινότητα του μιας περιοχής. Εν τούτης όμως υπάρχει και η επιβάρυνση των μονάδων υγείας λόγω της εντός εισαγωγών της τουριστικής επιβάρυνσης, γεγονός που σημαίνει ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας.
0: Λοιπόν, κύριε Βασίλη Νικολή, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Βενενάκη, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Καλημέρα. Δώσε αίμα χάρη σε ζωή. Αυτό είναι το σύνθημα για την εθελοντική αιμοδοσία της ερχόμενης Δευτέρας, 3 Αυγούστου, στην Euromedica από τις 9 η ώρα μέχρι τις 1:30 το μεσημέρι. Όσοι μπορείτε κυρίες και κύριοι, όσοι μπορούμε να πάμε να δώσουμε αίμα, γιατί το αίμα είναι απαραίτητο για τη ζωή. Το ρολόι δείχνει πόσο είμαστε, 8:32. Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, να ενημερωθείτε για το τι γίνεται στην αγορά και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ, το PFM Ρένα στα γεγονότα. Θα μιλήσουμε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, έχουμε καιρό να τα πούμε, τον Γιώργο τον Νικητιάδη, και έχουμε πολλά να πούμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Top FM 102,4.

0: Προς το παρόν ο κύριος Νικηδιάδης δεν απαντά. Ελπίζουμε να τον βρούμε. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένο, και σένα και τους ακροατές μας. Θα πάμε τώρα λίγο έτσι έστω και νοερά στη Λίνδο. Να δούμε πώς προχωράει φέτος η σεζόν, αν υπάρχουν προβλήματα λειτουργικά ή άλλα σε αυτό το κορυφαίο προορισμό της Ρόδου. Χθες βρήκαμε τον αντιδήμαρχο της περιοχής και ενδεταλμένου τουρισμού, τον κύριο Νίκο Παυλακίδη, τον οποίο το ρωτήσαμε για όλα αυτά τα θέματα και μας ανέφερε ποια είναι, μας περιέγραψε μάλλον πώς είναι η κατάσταση τώρα. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από την πορεία της φετινής σεζόν, την οποία χαρακτήρισε μάλιστα ότι είναι περίεργη. Να ακούσουμε πώς το λέει.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε το πρώτο ηχητικό με τον κύριο Νίκο Παυλακίδη.
2: Η τουριστική σεζόν εξελίσσεται λίγο περίεργα, θα έλεγα, για την αγορά. Μαθαίνουμε, ακούμε και λαμβάνουμε δεδομένα ότι οι αφήξεις, που βέβαια τα δεδομένα αληθεί εννοείται, οι αφήξεις και οι διακυτερήσεις είναι αρκετές. Βλέπουμε όμως από το σημείο που παίρνουμε από την αγορά ότι δεν αποτυπώνεται και δεν αποτυπώνεται με τη σταθερότητα που έχουν αυτοί οι μήνες. Δηλαδή ακούμε για μέρες τις οποίες δείχνει να πηγαίνει νορμάλ η σεζόν στα επίπεδά της τώρα, και με το που εμφανιστεί μια άλλη μέρα βλέπουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα και στην κίνηση των δρόμων και στα μαγαζιά. Οπότε είναι μια ιδιαίτερη σεζόν. Πάντα παραμένουμε αισιόδοξοι και για το υπόλοιπο που παραμένει, και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε συνολικά ως Ροδίτες, γιατί όσοι έρχονται και μας επισκέπτονται πρέπει να τους φιλοξενούμε όπως πρέπει και όπως εμείς ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά εννοείται ότι από τον Ιούνιο και έπειτα, με τα ζητήματα που είχαμε λόγω της παύσης Ισραηλινών να έρχονται στην περιοχή μας, αυτό φάνηκε να έχει έτσι αποκατάσταση. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση των tour operator και των ξενοδόχων της περιοχής για να υπάρξουν προσφορές σε αυτό το διάστημα, ώστε να καλυφθούν διανυκτερέσεις που μπορεί να μην είχαμε. Παρ' όλα αυτά, με τις προσφορές πολλές φορές μπορεί να έρχεται και κόσμος ο οποίος έχει χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Βέβαια είναι μια σεζόν η οποία έδειξε από την αρχή πως δεν έχει την δυναμική προηγούμενων ετών. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Επίσης όμως, με επαφές που έχουμε και εμείς με ξενοδόχους περιοχής, βλέπουμε ότι οι προκρατήσεις που γίνονται από τώρα για τον χρόνο είναι πολύ ενθαρρυντικές. Οπότε ευελπιστούμε να μην έχουμε δράματα μέσα στον επόμενο χειμώνα και να έχουμε μια καλύτερη σεζόν του χρόνου. Για όλο τον κόσμο εννοείται, έτσι.
0: Λοιπόν, Κυριακή, για να ολοκληρώνουμε την ενότητα με τον κύριο Παυλακίδη.
1: Ναι, τώρα μας περιέγραψε και μια ομαλή εικόνα όσο αφορά στη λειτουργία εκεί μέσα στον παραδοσιακό οικισμό. Λειτουργεί και το πάρκινγκ και υπάρχουν και ηλεκτρικά αυτοκινητάκια, οπότε φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Το ρωτήσαμε και για τη νέα κανονιστική που έρχεται ως μέρος μιας ενιαίας κανονιστικής που αφορά εκτός από την Λίδο, τη Μεσαιωνική Πόλη και τη Νέα Αγορά, και είπε ότι αυτή θα ρυθμίσει τα ωράρια τροφοδοσίας των επικηρύσεων, την κυκλοφορία των οχημάτων και τους κοινόχρηστους χώρους. Με αφορμή όμως αυτό, να πούμε ότι για πρώτη φορά από το 2018 λειτουργεί από τις 15 Μαΐου φέτος κανονικά ο αστυνομικός σταθμός στη Λίνδο, πλήρως τελεχωμένος, κάτι το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα.
0: Ναι, δεν έχουν πια τηλεφωνητή, να παίρνεις τηλέφωνο και σου βγαίνει ο τηλεφωνητής.
1: Ναι. Έχουν, λέει, 6 αστυνομικούς, παρακαλώ, και λειτουργεί
0: από τις 7 το πρωί. Λοιπόν, Κυριακή, τι ακούμε τώρα?
1: Ναι, αυτό θα ακούσουμε τώρα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Από το Μάιο, 15 Μαΐου συγκεκριμένα, επαναλειτουργεί κανονικά ο σταθμός της Λίνδου. Επαναλειτουργεί κανονικά. Αυτό οφείλεται σε οχλήσεις που κάναμε εμείς, μάλλον όχι οχλήσεις, σε επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για αυτό το θέμα. Εκθιάσαμε κάποια πράγματα και συμβάντα που έγιναν ώστε να γίνει αντιληπτό και να κατανοηθεί από τα κεντρικά η ανάγκη να επαναλειτουργήσει. Και με αυτόν τον τρόπο είμαστε πολύ χαρούμενοι φέτος, διότι ο σταθμός είναι ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Είναι στελεχωμένος όλες αυτές τις ώρες και υπάρχουν συγκεκριμένοι αστυνομικοί οι οποίοι αφορούν μόνο τον οικισμό Ζηλινδού. Υπηρετούν δηλαδή μόνο σε αυτό το τμήμα, δεν είναι σε υπηρεσίες του ΑΦΑΤΑ Βιεναδίου. Είναι συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, είναι 6 άτομα τα οποία αλλάζουν τις βάρδιες κλπ. Και αφορούν μόνο τον οικισμό Ζηλινδού. Αυτό δίνει ένα αίσθημα ασφάλειας που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, να είμαστε ειλικρινείς, και για μικροκλοπές αλλά και φασαρίες και το οτιδήποτε μπορεί να προκύψει σε έναν οικισμό όπως Ζηλινδός. Ο κόσμος του χωριού έχει πλέον εμπιστοσύνη στο ότι θα δηλώσει κάτι το οποίο έγινε στο κατάστημά του ή στο σπίτι του και θα έχει άμεση ανταπόκριση, διότι τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε μιας μορφής, θα έλεγα, αυτόματης καταστολής, αν θέλετε, από τους καταστηματάρχες. Δηλαδή πολλές φορές λέγαμε ότι οι καταστηματάρχες επικοινωνούν μεταξύ τους για να βρουν κάποιον ο οποίος μπορεί να τους έκλεψει ή οτιδήποτε. Τώρα ειδοποιούν την αστυνομία, η αστυνομία παρεμβαίνει άμεσα και έχουμε δει ζωντανά πολλές φορές να αποτρέπονται πολλές φασαρίες από τους ίδιους αστυνομικούς. Και θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει το τμήμα, εννοείται. Δεν θέλουμε να είναι μόνο για μια σεζόν. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από παντού. Είναι ανάγκη να υπάρχει διαχρονικά και συνεχώς αυτό το πράγμα.
0: Καλό είναι ότι λειτουργεί, αλλά το να λειτουργεί αστυνομικό τμήμα μέχρι τις 1 τα ξημερώματα σε μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή όπως η Λίδος, δεν το λες και τέλειο. Ο κύριος Χρυσοκοίδης όμως ασχολείται με άλλα, ναι, ο Έλληνας Πουερό. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία, κυρίες και κύριοι. Βρήκαμε το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη 12η, τον Γιώργο τον Νικητιάδη. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Νικητιάδη, καλημέρα, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, αγαπητή Ρένα. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους μας που παρακολουθούν. Προσπαθούμε στο ερώτημα τι κάνουμε, προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Διακοπές δεν θα πάτε ή σας έχει στριμώξει όλους ο Νίκος Ανδρουλάκης?
3: Έτσι που μας έχει βάλει στην πρίζα η διαδικασία η εκλογική όπως διεξάγεται στη χώρα μας, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και κάποιο μπάνιο, αλλά περισσότερο θα αποτελεί αυτή η περίοδος προεκλογική επικοινωνία με τον κόσμο.
0: Πώς είδατε την παρουσία του Πρωθυπουργού σε Λέρο και Γαθονήσι, εγκαίνια στο ΕΣΥ?
3: Δεν έχω αντιληφθεί επακριβώς το λόγο του ταξιδιού, δεδομένου ότι στη Μεν Λέρο το να επισκεφθεί στο νοσοκομείο το θεωρώ λίγο τραγικό. Δηλαδή, εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης νομίζει ότι κερδίζει με την επίσκεψη σε αυτό το νοσοκομείο όταν αναδεικνύονται τόσα μεγάλα προβλήματα και τόσες μεγάλες συλλήψεις. Εγώ δεν το θεωρώ αυτό.
0: Μα εκτός από αυτό, διάβαζα μια ανάρτηση του προηγούμενου διοικητή, του Νίκου του Χαραλάμπη, που λέει τι έγκαι πήγε και εγγενίες. Αυτά είχαν γίνει επί σχεδόν όλα επί δικής μου εποχής, πριν από 3-4 χρόνια.
3: Είναι αυτό που επισημαίνω και στην ανακοίνωση στο δελτίο τύπου που έκανα, ότι ασχολήθηκε με ανακαινήσεις μερικώς. Χρησιμοποίησα αυτή την έκφραση δεδομένου ότι από ό,τι πληροφορήθηκα, και δεν θέλω να είμαι έτσι πρόχειρος και να τοποθετηθώ ανεύθυνα, αλλά από ό,τι πληροφορήθηκα κάτι ψευδοροφές αλλάξανε, κάτι πατώματα αλλάξανε, οπότε εντάξει, μια διαδικασία που πρέπει να γίνει και είναι υποχρεωτικό να γίνει, προφανώς την κάνανε τώρα. Ειλικρινά δηλαδή, νομίζω ότι αυτό το ταξίδι ήταν περισσότερο για επικοινωνιακούς λόγους και βεβαίως στο Αγαθονήσι ακόμη περισσότερο, γιατί στο Αγαθονήσι προσφάσανε πάτος, είχαμε την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, ναι. Είχαμε την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού για τα εγγένεια του μουσείου, κάτι που αποτελούσε ένα αίτημα η επίστευσή του, γιατί αυτό το μουσείο είναι έτοιμο εδώ και 2 χρόνια. Εμένα ο Δήμαρχος, ο κύριος Κότορος, 2 χρόνια μου αναφέρει ότι θέλει να πιέσουμε και εμείς από την πλευρά μας όσο περισσότερο γίνεται για να γίνουν τα περίφημα εγγένεια. Το μεγάλο αίτημα στο Γαθονής είναι η επέκταση του λιμανιού. Και μόνο γι' αυτό δεν άκουσα, έτσι. Άκουσα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Λες και θα χρειαστούν στο Γαθονής ηλεκτρικά αυτοκίνητα για διαδρομές. Πραγματικά δηλαδή βλέπω μια επικοινωνιακή πολιτική που ούτε και αυτή πλέον μοιάζει να έχει δυνατότητες επιτυχίας, γιατί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας κάποιος θα πρέπει να πει στον κύριο Μητσοτάκη για να σταματήσει αυτή την εποδό με την οποία καταλήγει κάθε φορά, ότι θα παραδώσουμε το καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας από τότε που το παραλάβαμε, κτίρια και χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνονται δουλειές που δεν ξέρουμε πόσο αναγκαίες ήταν, δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα του ΕΣΥ, ούτε καν πρόβλημα μικρό δεν είναι. Το μεγάλο πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα είναι η έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, που στα νησιά μας είναι κορυφαίο, δεδομένου ότι καταλαβαίνω στην υπηρετική Ελλάδα να υπάρχουν, που υπάρχουν και εκεί, έτσι, και στην υπηρετική Ελλάδα στα νοσοκομεία υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, αλλά είναι γνωστό ότι αυτός που κατοικεί στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, οπουδήποτε στην υπηρετική Ελλάδα παίρνει ένα αυτοκίνητο και μεταβαίνει σε κάποιες ώρες το πολύ σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, ενώ εμείς άντε να βρούμε βουλευτές να πιέσουν να έρθει το ΕΚΑΒ, αν θα έρθει το ΕΚΑΒ, η αγωνία του κόσμου, οι συγκινήσεις που πρέπει να συνοδεύσουν, τα χρήματα που ξοδεύονται, και να η Ελλάδα πρώτη, αγαπητή μου Ρένα, πρώτη. Αυτό δεν το έχουμε έτσι σημειώσει επαρκώς για να το αντιληφθεί ο κόσμος. Οι Έλληνες είναι οι πρωταθλητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην δαπάνη για ιδιωτική υγεία. Άλλο ένα ρεκόρ δηλαδή.
4: Ναι, τους περισσεύουν από τα μπατζάκια τα χρήματα στους Έλληνες για να τα δίνουν. Κύριε Νικητιάδη, με πήγατε στο ΕΚΑΒ. Ομολογουμένως δεν περίμενα να δώσει την ανακοίνωση των αυτοδιοικητικών του πρώην Δήμου Καμήρου στα πρόσωπα που ανακήρυξαν περζόνα τον κράτα, να είστε κι εσείς για το ΕΚΑΒ Σορονής.
3: Νομίζω ότι και η μεγάλη αγάπη τους για τον τόπο τους και ένας υπερβάλλον ζήλος και μια...
4: Μα δεν φάνηκε από κάπου ότι είχατε ασχοληθεί μέχρι χθες. Χθες είδαμε μια ανακοίνωση.
3: Ναι, αλλά εγώ είχα έτοιμη την ερώτηση μόλις προέκυψε το θέμα με την ανακοίνωσή τους, και πριν την καταθέσω, επειδή πάντοτε κάνω ένα έλεγχο μία ώρα πριν την κατάθεση μιας ερώτησης για να δω μήπως υπήρχε μία εξέλιξη, είδα τις ανακοινώσεις που υπήρχαν και τις διαβεβαιώσεις του Δημάρχου, ο οποίος μου είπε ότι επικοινώνησε με κάποιον υπεύθυνο και του είπε ότι θα λυθεί το θέμα και δεν χρειάζεται. Του είπα, Δήμαρχε, σε αυτή την περίπτωση να μην καρδιά. Γιατί επικοινώνησα με τον Δήμαρχο, να μην καταθέσω την ερώτηση, να περιμένω. Και αυτό και έκανα. Περίμενα να δω αν θα υλοποιηθεί. Μόλις αντιλήφθηκα ότι τελικά κοροϊδεύανε ξανά από τη μεριά των διοικητικών παραγόντων των διορισμένων από την κυβέρνηση, κατέθεσα αμέσως την ερώτηση. Αλλά εντάξει, επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι, η αγάπη τους για τον τόπο τους μπορεί να τους οδηγήσει στο να καούν και μερικά χλωρά μαζί μας.
4: Εσείς είσαστε στα χλωρά. Ωραία, φαντάζομαι, ναι.
3: Ελπίζω όμως ότι το αντιλήφθηκαν, γιατί ήδη από ό,τι κατάλαβα ξέφρασαν την ικανοποίησή τους, γιατί και η ερώτηση ήταν εμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη και έπρεπε.
4: Πάντως χθες έσκασε ο πρώτος βουλευτής στον Άγιο Σουλά, ο κύριος Γιάννης Παπάς. Θα δούμε τι έγινε, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Λοιπόν, κύριε Νικητιάδη, να σας πω κάτι άλλο, κάτι που σχολιάστηκε σε τοπικό επίπεδο, φαντάζομαι το ξέρετε. Μια ανάρτηση του Γιάννη του Παρασκευά, που λέει ότι για να φτιάξει το Πασόκ αξιό...
3: Υπάρχει επιτροπή ψηφοδελτίων, απαντώ αμέσως, που ασχολείται με το θέμα, δεν είναι δικό μου θέμα. Εγώ αγωνίζομαι για να έχουμε το καλύτερο δυνατό ψηφοδέλτιο. Ξαναλέω, υπάρχει επιτροπή ψηφοδελτίων, επισκέφθηκε τη Ρόδο, είδε υποψήφιους, κάνουν μια πολύ καλή δουλειά.
4: Καλά, δεν ολοκλήρωσα την ερώτησή μου, ναι.
3: Όχι, επειδή είπατε αυτό το θέμα και αναφέρατε τον άνθρωπο που έκανε το σχόλιο και απάντησα αμέσως. Δεν έχω δει τίποτα να σχολιάσω. Το ΠΑΣΟΚ θα πάει πάρα πολύ καλά στην περιοχή και καλά θα κάνουν όλοι να αγωνίζονται για το ΠΑΣΟΚ.
4: Βλέπετε το ΠΑΣΟΚ θα δυναμώσει, γιατί...
3: Ναι, νομίζω στην περιοχή θα πάμε πάρα πολύ καλά.
4: Γενικότερα
3: και
4: στη χώρα...
3: Εκτιμώ ότι όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια που καταβάλαμε το τελευταίο διάστημα και που συνεχίζουμε να καταβάλουμε σήμερα, για να καταλάβεις αγαπητή Ρένα, στις 12 έχουμε συνάντηση η οποία θα διαρκέσει ώρες. Το πολιτικό γραφείο με όλους τους κύκλους που έχουν αναλάβει αυτό που χαρακτηρίστηκε από τα ενημερωσικιώδης κυβέρνηση, έχουμε πλατιά συζήτηση για περαιτέρω εξειδίκευση, ολοκληρωμένη πλέον εξειδίκευση των θέσεων μας που θα καταθέσει ο πρόεδρος μας στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Προσέξτε, αυτά τα ετοιμάζουμε τώρα, είναι έτοιμα, δουλέψανε κάποιες εκατοντάδες άνθρωποι για αυτά. Εγώ δηλαδή έκανα μαζί με την Άννα τη Διαμαντοπούλη το τελευταίο χτένισμα του κειμένου για την ανάπτυξη. Δεν σας κρύβω και συγχωρέστε μου έτσι αν ακούγεται λίγο αλαζονικό, την αίσθηση χαράς, υπερηφάνειας για το ότι τελικά είμαστε το μόνο κόμμα που μπορεί να καταθέτει θέσεις συγκεκριμένες, προοδευτικές, που να καλύπτουν και να δίνουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα. Τόπο. Όλα αυτά λοιπόν που λαμβάνουν χώρα, εκτιμώ ότι πολύ γρήγορα θα αξιολογηθούν θετικά από τον κόσμο και βεβαίως πολύ γρήγορα θα αξιολογηθεί κατά τον τρόπο που πρέπει και η δραστηριότητα του κύριου Τσίπρα, όπως βλέπουμε να αξιολογείται και να ξεφουσκώνει η δραστηριότητα της κυρίας Καρμάκη.
4: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα ο Τσίπρας με την Καρισιανού, για να είμαστε δηλαδή
3: εντός πραγματικότητας. Το ξεφούσκωμα θα είναι λιγότερο, δεν λέω ότι θα είναι ίδιο το ξεφούσκωμα, αλλά ο κύριος Τσίπρας, όπως βλέπετε, ακόμα και δημοσκοπικά, αν θέλετε, δεν έχει ξεπεράσει τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν όταν αποφάσισε.
4: Ναι, αλλά και εσείς δεν έχετε, όχι μόνο δεν έχετε αυξήσει τη δύναμή σας, αλλά πέφτετε κιόλας.
3: Εμείς πρέπει να σας πω
4: και
3: ότι...
4: το μόνο που βλέπουμε, γιατί έχετε προτάσεις σας ΠΑΣΟΚ, εγώ δεν θα το αρνηθώ αυτό, το θέμα είναι να περάσουν στον κόσμο ένα αυτό που δεν περνάνε όσο θα έπρεπε, δεν ξέρω γιατί, αυτό πρέπει να το ψάξετε εσείς. Και το δεύτερο, αυτό που κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης με το να διευρύνει το ΠΑΣΟΚ, τελευταίο απόκτημο ο κύριος Χουρδάκης, δεν νομίζω να του φέρει κάποιο ποσοστά, απέναντίας μπορεί να χάσει.
3: Έχω διαφορετική άποψη. Εγώ εκτιμώ
4: δημοκρατία
3: ότι...
4: έχουμε.
3: Όχι, εκτιμώ.
4: Ανεμομαζώματα
3: ότι...
4: λέει, ανεμοσκορπίσματα λέει ο λαός, κύριε Νικητιάδη.
3: Ναι, μόνο που δεν είναι άνεμος ο κύριος Χουρδάκης.
4: Δεν είπα για τον κύριο Χουρδάκη, γενικώς, ναι.
3: Επειδή ο κύριος Χουρδάκης είναι αυτό.
4: Έχετε πάρει και άλλους. Ναι, γενικώς δεν ακούγονται ονόματα.
3: Αν θα έρθει.
4: Εντάξει. Νομίζετε ότι αυτή η διεύρυνση θα δώσει δυναμική στο ΠΑΣΟΚ?
3: Όσος κόσμος μπορεί να βοηθήσει, ακόμα και ο τελευταίος πολίτης, πολύ περισσότερο.
4: Έχω την εντύπωση ότι η δυναμική δίνει η πολιτική, τα πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά.
3: Μα καμία αντίρρηση επ' αυτού, δεν το συζητάμε. Εδώ αυτές οι... δεν λέμε ότι οι άνθρωποι που εντάσσονται ή επανεντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ θα φέρουν από μόνοι τους...
4: Μα εδώ μαζεύεται άτομα που έχουν γυρίσει τελευταία 3-4 κόμματα, κύριε Νικητιάδη.
3: Δεν ξέρω που μου αναφέρεστε.
4: Ξέρετε πώς δεν ξέρετε,
3: κόμματα,
4: ναι.
3: Αλλά... προφανώς ο κύριος Χουρδάκης, ο οποίος ήταν στην πλεύση ελευθερίας και πήγε μετά στον κύριο Κασελάκη.
4: Και τώρα είναι στον ΠΑΣΟΚ, ωραία.
3: Εμείς όταν πήραμε τον κύριο Χουρδάκη ήταν ανεξάρτητος βουλευτής, να είναι αυτό ξεκάθαρο, έτσι είχε δηλώσει ανεξάρτητος βουλευτής, και ως ανεξάρτητος ξεκίνησε συζητήσεις. Επαναλαμβάνω, είναι καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο, άνθρωπος.
4: Καμιά αντίρρηση, σοβαρός άνθρωπος είναι, πολιτικά στέκομαι εγώ, αν συμφέρει το ΠΑΣΟΚ, αυτό λέω.
3: Εγώ πιστεύω ότι ό,τι έρχεται κοντά μας και στηρίζει την προσπάθειά μας είναι θετικό. Έχετε όμως δίκιο στο ότι πρέπει ο λόγος στόχος μας να φτάσει και στο τελευταίο σπίτι και στο τελευταίο καφενείο. Και εγώ προσωπικώς, και γι' αυτό σας έλεγα όταν με ρωτήσατε για διακοπές ότι δεν βλέπω διακοπές, και στη Ρόδο που θα κατέβω, σκοπός μου είναι να περάσω από όλα τα χωριά της Ρόδου τις 11 μέρες που θα παραμείνω στη Ρόδο, έτσι ώστε να μεταφέρω τις θέσεις μας, γιατί παντού όπου πηγαίνω ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει τις θέσεις.
4: Αυτό είναι ένα θέμα, το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Και γιατί ακριβώς δεν περνάει τις θέσεις. Κύριε Νικητιάδη, ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μας.
3: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα.
4: 59 λεπτά μετά τις 8 θα σας αφήνουμε, κυρίες και κύριοι, αυτά από τον κύριο Νικητιάδη, ο οποίος έχει απαντήσει έτοιμες. Ναι, και για αυτό που έγραψε ο Παρασκευάς, ότι θα έπρεπε να τον βγάλει το ΠΑΣΟΚ από το ψηφοδέλτιο της 12ης, όταν τον πάει κάπου στην Αθήνα, για να ξεμπλοκάρει το ψηφοδέλτιο και να μπουν νέα άτομα, και για τη Σορονή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικροφωνό ο Παναγιώτης Κεφάλας. Στην Αθήνα έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Σιλβέν Φρανσίσκο μετά τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για τριετές συμβόλαιο. Οι πράσινοι θα καταβάλουν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για την αγορά του Γάλλου Γκάρντ, οι συνολικές απολαβές του οποίου θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα αναμένεται να περάσει από ιατρικά ο παίκτης. Στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας για τα play-off του Champions League θα βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την πρόκριση της Άρχους επί της Λεχ Πόζναν. Την πρώτη ήττα στα φιλικά γνώρισε η Ένωση 2-1 από τη Samsung Sport. Καμία ανησυχία για Ζήνη που ένιωσε σφίξιμο, ενώ ο Πενράις έχει πρόβλημα στον έσω πλάγιο, αλλά επίσης εκτιμάται ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Ανεπίσημο ντεμπούτο έκανε ο Μάγερ, έμαθα πολλά από το ματς, δήλωσε ο Μαρκό Νικολίτς. Χαρούμενος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, τον οποίο χαρακτήρισε κορυφαία ομάδα της Ελλάδας, δήλωσε ο Γκουστάβο Σά κατά την άφηξή του στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Νότιγχαμ. Πρώτη προπόνηση για τον Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Πολύ κοντά στον 24χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ της Ρώμα, Ανάσης Αλαχεντίν, βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι στα 7 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία, όπως γράφουν τα ιταλικά μέσα. Αισιόδοξος πως ο Παναθηναϊκός θα βρει τρόπο να πετύχει δεύτερη νίκη επί της ΠΑΚΣΗ, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη της Ντρεβάν στο ΆΚΑ για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Προβάδισμα Φαν Ντρόγκελελ για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, αύριο η άφηξη του Κάγκουα που είχε ασίστ στη νίκη πρόκριση της Χάμπολη Μπερσεβά επί της Βίκινγκουρ στην επόμενη φάση του Champions League. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι και αισιοδοξούμε το μήνυμα του Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού του Europa League με την Δυνάμο Κιέβου. Στο αρχικό σχήμα αναμένονται οι Ελουστόνδο και Μπάμπα. Ο Γάλλος Μίκελ Μπρενσί, ο οποίος αποχώρησε από το Αμβούργο, ενώ εκλεκτός για το δεξί άκρο της άμυνας. Η φανέλα του Άρη προβάρει ο 29χρονος Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρο, ο οποίος έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές σύμφωνα με δημοσίευμα στην πατρίδα του. Την ίδια ώρα η Κίτρινη είναι κοντά σε συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό Λιούμπο Μυρσάτκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Samsung Sport. Την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον για την επόμενη διετία ανακοίνησε ο Αστέρας Ακτόρ. Παράλληλα, οι Αρκάδες προχωρούν και στον δανεισμό του 21 ετών εξτρέμ Αντώνη Παπακανέλου από τον Ολυμπιακό. Σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, Παλέρμο Ηρακλής 1-1, Βέστερλο Κηφισιά 1-1 και Πανετολικός Πύργος 3-1. Στα πρωιμή τελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων που διεξάγεται στην Ιταλία προκρίθηκε η εθνική ομάδα που νίκησε 78-77 τη Σερβία σε νοκάουτ παιχνίδι. Σημερινή αντίπαλος στον δρόμο για τα ημιτελικά είναι η Ισπανία στις 4:30. Πρόωρος αποκλεισμός στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ουάσιγκτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Αυστραλό Άλεξ Ντεμινόρ, νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη. Στο στόχαστρο της Μπαρσελόνα βρίσκεται ο επιθετικός της Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης σύμφωνα με πορτοκαλικό μέσο. Κάτοικος Ρώμης για λογαριασμό της Ρώμα ετοιμάζεται να γίνει ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, ο διεθνής στόπερ συμφώνησε για 5 ετών συμβόλαιο, ενώ η Βόλφσμπουργκ θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Φενέρμπαχτσε Στούρμγκρατς και Χάμπολη Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας είναι τα ζευγάρια που προέκυψαν και ξεχωρίζουν στον τρίτο προκριματικό του Champions League μετά την ρεβάνς για τον δεύτερο. Αποκλεισμός για την Ομόνια που ιτήθηκε 6-5 στα πέναλτι από την Καϊράτ και θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό του Europa. Αντίπαλος η Λίνκολν από το Γιβραλτάρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Top FM 102,4.

0: 15 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η 30 Ιουλίου. Αποχαιρετάμε ένα τραγικό Ιούλιο με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Έφυγαν με τραγικό τρόπο στις δύο μεγάλες φωτιές στην περιοχή του Γηθίου ένας. Λένε από παθολογικά αίτια. Νέος άνθρωπος ήταν, σε δύσκολες συνθήκες βρέθηκε. Και οι δύο άλλοι που απαθρακώθηκαν στα νότια Ρεθύμνου και Ηρακλείου, εκεί στη Νέα Βρύση αν θυμάμαι καλά. Και τώρα η φωτιά βεβαίως απειλούσε χθες βράδυ την Αγία Γαλήνη. Μεταφέρθηκαν όλοι οι κάτοικοι και οι τουρίστες. Είναι τουριστικό χωριό η Αγία Γαλήνη. Στις Μοίρες, αθλητικό κέντρο. Αυτές όλες οι εικόνες μας γυρίζουν πίσω το 2023. Και βεβαίως με τρεις πυροσβέστες νεκρούς. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε το ΠΕΦΕΜ Ιρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας διαβάζετε, μας ακούτε το ΠΕΦΕΜ1024.gr. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να καλημερίσουμε τον Παναγιώτη Εγκλέζο. Θα συζητήσουμε μαζί του με τις δύο ιδιότητες που έχει. Θα ξεκινήσω από αυτήν του επικεφαλής της εθελοντικής ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών Σαλάκου και βεβαίως με φόντο τι άλλο τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Κύριε Παναγιώτη Εγκλέζο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μιγενάκη, σε εσάς και στους πατέρες σας, όσο μπορούμε να πούμε καλημέρα. Ειλικρινά, ξύπνησα μνήμες το 23, όπως είπατε και στον πρόλογό σας, τα βλέπουμε, αλλά δυστυχώς...
0: Που εμείς εδώ ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον άνθρωπο νεκρό. Αυτό ήταν το μόνο καλό.
1: Εδώ έχουμε δύο ανθρώπους, δύο παλικάρια ήρωες, όπως τους χαρακτηρίζουμε, αν και δεν έχουμε ανάγκη από ήρωες στην εποχή μας, αλλά τα παιδιά αυτά με αυτοθυσία δεν εγκατέλειψαν, πήγαν να σβήσουν τη φωτιά, εγκλωβίστηκαν και είναι σύνηθες φαινόμενο, γιατί ακούγονται πάρα πολλά. Όταν υπάρχει καπνός, έντονος καπνός και μέσα σε ένα συμβάν το οποίο σε μια περιοχή από ό,τι λένε ο αέρας άλλαζε συνέχεια κατεύθυνση, είναι πολύ φυσιολογικό.

0: να φιλοξενηθούν οι τουρίστες, να γίνεται διάσωση μέσα από βάρκες από τη θάλασσα του κόσμου. Μας σήμισε τις πιο δυσάρεστες μνήμες του 23.
1: Έτσι είναι. Και εγώ δοκιμένω το μυαλό μου όταν είδα αυτά, άκουγα το ρεπορτάζ, διάβλεπα εικόνες, θυμήθηκα αυτά που έγιναν το 23 σε εμάς.
0: Και αν τα βλέπετε και εσείς βλέπετε και την αγωνία των κατοίκων, δηλαδή να σώσουν τα σπίτια τους, μιλάμε τώρα για οικισμούς να εκκοινώνονται, να βλέπουν και εντωμεταξύ εκεί στο Ρέθυμνο δεν υπάρχει δάσος, είναι ελαιώνες οι περισσότεροι, οι οποίοι όμως λόγω του ισχυρού αέρα η ελιά δεν σβήνει, είναι αυτό το κακό, δηλαδή θα δείτε, δεν καίγεται δάσος στην Κρήτη. Είναι
1: όχι, δεν έχουμε δάση ως γνωστό, στην Κρήτη δεν έχουμε δάση.
0: Είναι οι ελαιώνες οι οποίοι
1: έχουμε αμπέλια, ελιές, ναι.
0: Είναι τεράστιες οι εκτάσεις από τους ελαιώνες και είναι όλες σε μία ευθεία, δηλαδή είναι ενωμένα τα χωράφια από τις ελιές. Αυτό θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο δύσκολο να αντιμετωπίσεις, γιατί η ελιά δεν σβήνει, κυρία Βενιανάκη. Η ελιά είναι πολύ πιο δύσκολο να σβήσει από τον πεύκο, για όσους γνωρίζουν, γιατί το ξύλο της ελιάς θα πάρει φωτιά, είναι πολύ δύσκολο να σβήσει όσο και νερό και να το ρίξεις. Και από ό,τι είδαμε δεν μπορούσαν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα όταν ξεκίνησε η φωτιά.
1: Λόγω οκτωμποφόρ, ναι.
0: Και αυτό έκανε την τραγική, πιο τραγική την κατάσταση. Βέβαια, οι περιουσίες από ό,τι λένε και τα δέντρα μπορούν να ξαναγίνουν κάποια στιγμή, αλλά η ανθρώπινη ζωή δυστυχώς δεν επιστρέφει και αυτό είναι που κρατάμε σήμερα. Αυτό είναι που προβληματίζει όλους μας, ότι είναι τραγικό, είναι τραγική εξέλιξη η συγκεκριμένη. Και ειλικρινά φτάζουμε τα συλληπιτήρια μας στις οικογένειες των ανθρώπων αυτών και των τριών, γιατί και ο πυροσβέστης στο Αγρίνιο τα παθολογικά αίτια δεν νομίζω να ξαφνικά να...
1: Στο Γήθιο ήταν, νομίζω.
0: Ναι, στο Γήθιο. Στο Γήθιο θεωρούμε ότι κάποια σχέση...
1: Βεβαίως έχει σχέση τώρα, εντάξει, γιατροί δεν είμαστε.
0: Αυτό, ναι. Θα δείξει βέβαια νεκροψία, αλλά ο άνθρωπος ήταν στο πεδίο, δηλαδή ήταν στην ώρα δουλειάς. Δεν κάθονταν σπίτι να πεθάνει από παθολογικά αίτια ξαφνικά, ήταν στο πεδίο. Άρα λοιπόν κάτι έγινε εκεί και αυτό είναι λυπηρό γεγονός. Σας λέμε, θρυνούμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι πήγανε να σώσουν περιουσίες, να σώσουν άλλες ανθρώπινες ζωές και έχασαν τη δική τους.
1: Δυστυχώς, και σήμερα η 12η είναι στο κίτρινο, πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, κυκλάδες στο καφετί. Έχουμε δύσκολες μέρες μπροστά μας, κύριε Παναγιώτη Εγκλέσο.
0: Αυτό ακριβώς, θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί όλες οι φωτιές περισσότερες μάλλον από αμήλεια ξεκινάνε, κυρία Βενιανάκη. Ο κρατικός μηχανισμός, δηλαδή η πολιτική προστασία στο νησί πλέον, θα πω ότι είμαστε σε ένα πολύ δυνατό στάδιο αποτελεσματικότητας. Έχει αποδειχθεί το τελευταίο διάστημα, υπάρχει μια μεγάλη ομάδα η οποία αποτελείται από τους φορείς της περιοχής, Δήμου, Περιφέρεια, εθελοντικές ομάδες και φυσικά από τους συντονιστές της πυροσβεστικής και όλο το επιτελείο. Το οποίο θεωρώ ότι μέχρι τώρα, δόξα σου ο Θεός, να μην πούμε κάτι άλλο.
1: Ναι, να μην απομονούμε, γιατί μπορεί μια... Ναι, μας είμαστε σε αυτά τα θέματα. Είναι επικίνδυνα.
0: Υπάρχει μεγάλη εγρήγορση τόσο από τις υπηρεσίες, αλλά και όσο από τις εθελοντικές ομάδες. Είμαστε τυχεροί και ευλογημένοι στο νησί, διότι πλέον έχουμε 9 πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες, έχουμε απλωθεί σε όλο το νησί και ξέρουμε ο καθένας το ρόλο του και στη συνεργασία με την πυροσβεστική ενεργοποιούνται άμεσα. Γιατί, κυρία Βενιανάκη, δεν μπορεί να μην γνωρίζει ο κόσμος, αλλά έχουμε αρκετές έναρξεις φωτιών φέτος, οι οποίες ευτυχώς μένουν στην έναρξη, λόγω της άμεσης κινητοποίησης της πυροσβεστικής και όλων των φορέων. Έχουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις φέτος και οι περισσότερες είναι από αμέλεια.
1: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε και φέτος. Κύριε Εγκλέζο, αφήνουμε την ιδιότητά σας τη συγκεκριμένη και πάμε στην ιδιότητα του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου. Διαβάζω σχετικά ρεπορτάζ στη Δημοκρατική σήμερα, ένα ρεπορτάζ για την τεχνική επιθεώρηση. Πού βρισκόμαστε?
0: Ολοκληρώθηκε την εχθές η άμεση κινητικότητα που έβγαλε το Υπουργείο Εσωτερικών για τους δημόσιους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν το τμήμα της επιθεώρησης εργασίας, που είναι μηχανική, πιέψιλο ή κάποιες ειδικότητες, πολιτική, μηχανική, τεχνολόγοι, δεν ξέρω τι είναι οι ειδικότητες που έχουν βγει. Άμεσα κινητοποιήθηκε η ανεξάρτητη διαρχή επιθεώρησης εργασίας, έβγαλε την κινητικότητα όπως δεσμεύτηκαν όταν ήρθαν στο εργατικό κέντρο για να αγγείλουμε τη δημιουργία του τμήματος. Τώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα, να δούμε αν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Από εκεί πέρα δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Υπάρχει δέσμευση ότι θα αποσπαστούν κάποιοι προσωρινά μέχρι να ξαναγίνει η διαδικασία να βρεθούν κάποια άλλα άτομα. Το θέμα το παρακολουθούμε. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχω επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα της Ανεξάρτητης Αρχής, τον οποίο ευχαριστώ ξανά δημόσια, όσο και αν ακούγεται παράλογο. Αλλά είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία, δεν το έχει αφήσει το θέμα. Προσπαθούμε να το επαντρώσουμε, να το στελεχώσουμε το συγκεκριμένο τμήμα, γιατί θεωρούμε, κυρία Βιγιανάκη, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί χρόνια κάνει το ρεπορτάζ, ότι αυτό το τμήμα θα σώσει ανθρώπινες ζωές. Και είμαστε πεπισμένοι πλέον ότι με τη δημιουργία του τμήματος αυτού όντως θα σωστούν οι ανθρώπινες ζωές, γιατί θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις.
1: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα είναι πραγματικότητα η τεχνική επιθεώρηση στη Ρόδο προκειμένου να σωθούν ζωές. Κύριε Παναγιώτη Εγκλέζο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Αυτά από τον Παναγιώτη Εγκλέζο, με την ιδιότητα του επικεφαλή στην ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών Σαλάκου, μια πιστοποιημένη εθελοντική οργάνωση που έχει συμβάλει πάρα πολύ στην κατάσβεση πυρκαγιών, και με την ιδιότητα του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου για την Τεχνική Επιθεώρηση. Δεν μπορώ παρά να μην σταθώ σε ένα περιστατικό που δυσφημεί την περιοχή μας, αλλά πάνω απ' όλα δείχνει ότι υπάρχουν ανάμεσά μας πολλοί απάνθρωποι. Άνθρωποι που δεν πρέπει να λέγονται άνθρωποι. Λοιπόν, δημοσιοποιήθηκε ένα, εγώ διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ στην Δημοκρατική, τα νέα είχαν εκτενείς αναφορές. Στην Ψήνθο έγινε αυτό. Ένας τύπος με αγροτικό αυτοκίνητο έδεσε δύο γαϊδουράκια και τα έσαιρνε στο δρόμο, ναι. Αυτό προκάλεσε την αγανάκτηση του ανθρώπου που έπεσε πάνω τους, τα έβγαλε φωτογραφία, κατήγγειλε στην οργάνωση διάσωση ζώων Ρόδου και υπέβαλε και μήνυση. Είναι απαράδεκτες εικόνες και πρακτικές αυτές. Εμείς πρέπει να υποκληθούμε στα δυο γαϊδουράκια και να στήσουμε λεκτικά πάντα αυτόν τον τύπο, γιατί αυτός είναι το πραγματικό γαϊδούρι και όχι τα γαϊδουράκια που τα έβαλε να τα σέρνει με το αγροτικό του. Απαράδεκτες εικόνες, απαράδεκτη πρακτική, απάνθρωποι, ελεηνοί. Τι να πεις για αυτές τους ανθρώπους, τι να πεις, τα λόγια, δεν βρίσκεις τις κατάλληλες λέξεις, δυστυχώς.

0: σας έλεγα για τα δυο γαϊδουράκια που τα έσαιρνε ένας ασυνείδητος με το αγροτικό του. Έχει σχηματιστεί δικογραφία από ό,τι μου είπε ο Γιώργος ο Κρητικός, μετά από καταγγελία πολίτη που τράβηξε και το βίντεο. Και μπράβο στον πολίτη που προχώρησε στη μήνυση. Πάμε όμως στο Αγαθονήσι να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Βαγγέλη Κότορο, να μας πει για τη χθεσινή πολύ σημαντική μέρα για το νησί του. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τι έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον Πρωθυπουργό?
1: Τι να κάνουμε,
0: ναι.
1: Καλοδεχούμενοι όλοι.
0: Χρειάζονται αυτά για το Αγαθονήσι.
1: Καλοδεχούμενοι όλοι.
0: Για πέστε μας, είχε αποτέλεσμα η παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού έχει σημασία και ουσιαστική και τυπική, να το πω έτσι, και είχαμε και τα δύο αποτελέσματα. Τιμή για το Αγαθονήσι και τους κατοίκους, γιατί φέτο είχαμε και την επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού. Αυτό μας τιμά ιδιαίτερα και χαιρόμαστε γι' αυτό, ότι υπάρχει ας πούμε έγνοια της πολιτείας και της εξουσίας. Και μας χαροποιεί και μας ενθαρρύνει αυτό για να συνεχίσουμε το έργο μας και στις προσπάθειές μας.
0: Ανακοίνωσε και διάφορα, πήρε κάποιες αποφάσεις ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ναι, μας υποσχέθηκε εδώ, μας είπε, θα δούμε εδώ, ο χρόνος θα δείξει. Πάντως έδειξε προθυμία και διάθεση να λύσει τα θέματα και τα προβλήματα που του θέσαμε και υποσχέθηκε κάτι παραπάνω, ας πούμε, από ό,τι του είπαμε εμείς.
0: Ναι. Κάτι με αυτοκινητάκια, τι είναι αυτό το θέμα?
1: Ναι, για την ηλεκτροκίνηση, ναι. είπε αυτό. Ο Δήμος ήδη έχει προμηθευτεί οχήματα, αλλά υποσχέθηκε για τους κατοίκους ότι θα δώσει αυτοκίνητα με ηλεκτροκίνηση.
0: Βέβαια το σημαντικό για το νησί, από ό,τι ξέρω, εδώ και καιρό είναι το λιμάνι, η επέκταση του λιμανιού, κύριε Κότορε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είπε κάτι.
1: Κοιτάξτε, ναι, αυτό το θέμα το έχουν πάρει ζεστά, έτσι να το πω. Και οι διαδικασίες προχωρούν, γιατί το θέτουμε συνεχώς σε όποιον έρχεται εδώ. Το έχουμε θέσει σε όλους τους παράγοντες, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να επιληθεί. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Υπάρχει μελέτη σχετική και χρηματοδότηση και είναι θέμα διαδικασιών.
0: Ναι, αλλά η μελέτη, από ό,τι είχα ακούσει πρόσφατα τον Περιφερειάρχη, λέει ότι ζητάνε τη Παναγία στα μάτια.
1: Το ξέρω. Ναι. Είναι αυτές οι δυσκολίες περιβαλλοντολογικές, οι οποίες όντως ο Περιφερειάρχης έχει δίκιο. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Μας ζητάνε πολλά πράγματα. Όχι δύσκολα και αδύνατο να γίνουν και δεν χρειάζονται. Δηλαδή είναι υπερβολές. Δεν είναι λιμένας ένας με μεγάλο λιμάνι και αυτό. Είναι μια μικρή προβλήτα να προσεγγίζουν τα επιβατικά και να προστατευτούν τα αλιευτικά σκάφη. Και μας θέτουν προϋποθέσεις και προδιαγραφές κατασκευής μεγάλων λιμένων. Αυτό προσπαθούμε με κάποιο τρόπο, όχι να το αποφύγουμε,
0: ναι.
1: τις υπερβολές, εν πάση περιπτώσει, για να γίνει μια μικρή προβλήτα και να προσεγγίζουν τα επιβατικά και τουριστικά σκάφη και να προστατευτούν και τα αλιευτικά εδώ των ψαράδων μας. Είναι μια κατηγορία λιμένων που δεν χρειάζονται αυτοί οι περιβαλλοντολογικοί όροι που θέτουν το Υπουργείο.
0: Γιατί προφανώς αυτοί που συνέταξαν τη μελέτη δεν έχουν καμιά εικόνα ούτε από τα Αγαθονήσι ούτε από τα υπόλοιπα μικρά νησιά.
1: Σίγουρα.
0: Νομίζουν ότι απευθύνονται σε καμιά Ρόδο, σε καμιά Κό, σε καμιά Κάλυμνο, ναι, σε καμιά Κρήτη. Ναι, κάτι τέτοιο έχουν στο μυαλό τους. Νομίζω ότι του θέσατε και ένα θέμα με στελέχωση του σχολείου του Αγαθονησίου με ειδικότητες στο γυμνάσιο και στο Λύκειο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό γιατί το θέσαμε, για τον εξής λόγο. Πολλές φορές λειτουργεί το σχολείο χωρίς ειδικότητες, δηλαδή αγγλικών και πληροφορικής. Εντάξει, τα παιδιά εδώ ας είναι λίγα, πρέπει να μάθουν να διδαχθούν. Όπως,
0: βέβαια. Όπως και τα παιδιά στα μεγάλα νησιά, κύριε Δήμαρχε.
1: Ναι, και καμιά φορά όταν ζητώ καθηγητές ειδικότητας, λένε δεν έχουμε προσλάβει, δεν έχουμε αυτά. Να. Αλλά εντάξει, πρέπει να λειτουργούν τα σχολεία όπως λειτουργούν παντού σε όλα τα μέρη. Εδώ τα παιδιά μας έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως έχουν όλα τα Ελληνόπουλα. Και να διδάσκονται ό,τι μαθήματα διδάσκονται κανονικά σε όλα τα σχολεία.
0: Ελπίζω να κατάλαβε ο κύριος Μητσοτάκης ότι άλλο Ρόδο, άλλο Αγαθονήσι, άλλο καρδιά του Αιγαίου που είναι για το Αγαθονήσι και τα υπόλοιπα νησιά μας.
1: Σίγουρα, τα είπαμε εδώ κατηδίαν, τα άκουσε και από τον κόσμο εκεί, έδειξε βέβαια κατανόηση και άκουσε και τους προβληματισμούς και τα θέματα που μας απασχολούν και πιστεύω κάτι θα γίνει και θα δοθούν λύσεις όπου απαιτούνται.
0: Είδαμε και μια πολύ μεγάλη σημαία. Πώς έγινε αυτή, κύριε Κότορε?
1: Αυτή, κοιτάξτε, είτε, πάντα έχουμε σημαίες, είναι και στο φυλάκιο το στρατιωτικό, αλλά και εδώ στη σημαία του Δήμου έχουμε τεράστιες σημαίες, να το πω έτσι. Μεγάλες.
0: Επιβάλλεται αυτό, στο Αγαθονήσι, ναι.
1: Εντυπωσιάζει κατά κάποιο τρόπο όταν έχουμε μια σημαία τώρα αρκετών τετραγωνικών μέτρων. Είναι έτσι κάπως εντυπωσιακό σε διάφορα σημεία του νησιού.
0: Ναι.
1: Και χρειάζεται και αυτό. Όπως
0: βέβαια, χρειάζεται. Πώς δεν χρειάζεται? Αν χρειάζεται, λέει, στο Αγαθονήσι, στην καρδιά του Αιγαίου. Είδαμε, φωτογραφήθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός μαζί με τους φαντάρους μας. Ήταν μια σημαντική στιγμή, νομίζω, χθες για το Αγαθονήσι.
1: Βέβαια, εξαιρετική επίσκεψη. Και διαφορετικά είναι να ήρθε, είδε, έμεινε αρκετές ώρες, συζητήσαμε, περπάτησε τις περιοχές και τα χωριά του οικισμούς. Εντάξει, διαφορετικά είναι, αποκτά ιδίαν αντίληψη που λέμε και για τα προβλήματα που αναφέρουμε γραπτά, τα είδε και η διεισόμαση που λέμε και υποσχέθηκε λύσεις σε αυτά που του θέσαμε. Πιστεύω να υλοποιηθούν αυτά που μας...
0: Λοιπόν, Δήμαρχε, κύριε Βαγγέλη Κότορε, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας από τη Ρόδο. Καλημέρα. Βαγγέλη Κότορος, ο Δήμαρχος του Αγαθονησίου. Ένας δραστήριος δήμαρχος με παρουσία, με ενασχόληση με τα προβλήματα του νησιού του χρόνια τώρα, τον γνωρίζουμε και μας γνωρίζει, και χθες νομίζω ότι από κοντά είδε τα προβλήματα και όλα αυτά που τα ακούει στο Μαξίμου, αλλά άλλο να τα ακούς και άλλο να τα βλέπεις, να έρχεσαι πρόσωπο με πρόσωπο με αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Του Αγίου Σουλά σήμερα, μην ξεχνάτε, στον Άγιο Σουλά έχουν γλέντι, από χθες βράδυ ξεκινήσανε στο πανηγύρι. Πήγε και ο κύριος Παπάς, ο Γιάννης, τον οποίο θα τα πούμε τα επόμενα λεπτά. Από φωτογραφίες που είδα, ήταν από τη μια πλευρά ο κύριος Παπάς και από την άλλη αυτοδιοικητική της περιοχής. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, θα μας τα πει ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Το ρολόι δείχνει 37 λεπτά μετά τις 9. Το ΠΕΦΕΜ ΡΕΝΑ στα γεγονότα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το ΠΕΦΕΜ 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιωτικό αξιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? popfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. popfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
7: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh.
6: Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το Πεφέμερα είναι στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε 44 λεπτά μετά τις 9. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Δήμαρχο Αγαθονησίου, τον Βαγγέη τον Κότορο. Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν οι βουλευτές Δωδεκανήσου, ο Γιάννης Παπάς, ο Μάνος Κόνσολας, ο Βασίλης Υψηλάντης, η κυρία Μίκα Ιατρίδη. Και επέστρεψαν βέβαια όλοι σχεδόν πίσω στη Ρόδο. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Γιάννη Παπά, ο οποίος χθες βράδυ βρέθηκε και στον Άγιο Σουλά, εκεί στην εκκλησία, που γιατί σήμερα είναι η γιορτή του Αγίου Σουλά. Δεν είδαμε να γίνεται κάτι, απλά είδαμε τους αυτοδιοικητικούς από τη μια πλευρά και τον κύριο Γιάννη Παπά με διάφορους άλλους από την άλλη. Αναφέρομαι σε εκείνο το ψήφισμα για περσόνα non grata. Αν καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, ακροατές σας, καλημέρα κυρία Μενιαράκη, χρόνια πολλά κιόλας.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Σας είδαμε στον Άγιο Σουλά χωρίς απώλειες, σας είδαμε εκεί να παρακολουθείτε τον Εσπερινό.
1: Θεωρώ υποχρέωσέ μου όταν είμαι στη Ρόδο και υπάρχουν αυτές οι εκδηλώσεις οι όμορφες, οι γιορτές στα χωριά μας, να παραβρίσκομαι πάντα κοντά στον κόσμο, παραβρίσκεται πραγματικά στον Άγιο Σύλλα, όπου χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Επίσκοπος Κύριλλος του Ολύμπου μαζί με όλους τους θα έλεγα ιερέες της περιοχής, της Ρόδου, πάρα πολλοί κόσμος. Ήμουνα κοντά στον κόσμο, ήμουνα μαζί με τον κόσμο. Μετά τη λειτουργία έκανα σχεδόν πάνω από 2 ώρες για να προλάβω να χαιρετήσω και να είμαι κοντά σε όλους τους πολίτες της Ορονής, αλλά και το γύρο από χωριών της Ρόδου και της Ρόδου ολόκληρη. Είχε πάρα πολύ κόσμο, όπως πάντα, όπως κάθε χρόνο, αυτή η μεγάλη γιορτή μας στην περιοχή της Σορονής, στον Άγιο Σύλλα, ή όπως το λέμε εμείς, Άγιο Σουλά, από μικρά παιδιά έχουμε μάθει να ονομάζουμε την περιοχή. Θα έλεγα ότι, ξέρετε, με λείψε πάρα πολύ το γεγονός ότι βγήκε ένα ψήφισμα το οποίο θα έλεγα ότι οι 9 στους 10 που το υπογράψανε, μάλλον μπήκε το όνομά τους από κάτω, δεν το γνωρίζανε καν το κείμενο. Απλά ενημερωθήκαν ότι θα βγει ένα κείμενο όπως πριν από 15 μέρες για το να παραμείνει το κάτω.
0: Ναι, αλλά δεν είδαμε κάποιος να βγαίνει και να διαφοροποιείται, κύριε Παπά.
1: Εγώ το γνωρίζω, το γνωρίζω. Εγώ μίλησα σχεδόν με όλους, να ξέρετε, εκτός με αυτόν που το έγραψε. Μίλησα με όλους και θεωρώ ότι ήταν λάθος. Και είναι λάθος ότι δεν μπορεί, ξέρετε, δεν μπορείς να... Αυτό το μήνυμα, αυτό το πέσαμε που είπατε και εσείς τον κράτα για όλους τους βουλευτές του νομού.
0: Και για τις αντιπολίτευσεις, τον κύριο Νικητιάδη, ναι.
1: Βεβαίως, και για τους 5. Θεωρώ που όλοι κάνουμε τις προσπάθειες και τους αγώνες μας, γιατί δεν έχει αποφασιστεί κάτι, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι.
0: Ναι, αλλά σας κατηγορούν πρώτον γιατί δεν πήρατε θέση και δεύτερον γιατί οργανωμένα δεν πιέζετε. Όλους μαζί.
1: Προσέξτε, πριν πάρεις θέση για κάτι, λειτουργείς θεσμικά. Και θεσμικά είναι ότι εγώ έστειλα μια επιστολή στον πρόεδρο του ΕΚΑΒ να ενημερωθώ για τα πάντα, για το τι συμβαίνει, τις εργασίες που κάνει, το τι γίνεται στην περιοχή, πώς λειτουργεί το ΕΚΑΒ, τι διακομιδές έχει κάνει, πώς λειτουργεί στα γύρω χωριά, τι ενέργειες έχουν γίνει. Οπότε να έχω την πραγματική εικόνα. Και αύριο το πρωί έχω συνάντηση πλέον με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να τον ενημερώσω για την, όχι μόνο για τη στήριξη, το ότι πρέπει να παραμείνει το ΕΚΑΒ ζωντανό, αλλά και για την αναβάθμισή του και την ενίσχυση των δυνάμεων, για να μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και τις καλύτερες υπηρεσίες στον Έλληνα πολίτη και στους κατοίκους των χωριών της περιοχής Σορνής, των γύρω χωριών, αλλά σχεδόν και όλες τις δυτικές πλευρές της Ρόδου, θα έλεγα. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι λειτουργείς πρώτα θεσμικά, πρώτα βλέποντας τι συμβαίνει, τι γίνεται, για να έχεις όπλα στη βαρέτα σου, να μπορείς να πολεμήσεις και όχι με ανακοινώσεις και εκφράσεις.
0: Κύριε Παπά, επειδή εδώ έχουν υπάρξει δημόσιες δηλώσεις, ο κύριος Ροηλός, μιλώντας στο ραδιόφωνο του TV Cosmos, είπε ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο, αλλά θα το ενισχύσουμε το ΕΚΑΒ, το αεροδρομίο. Και την ίδια, τις ίδιες μέρες, στελέχη της Fraport που έκαναν δηλώσεις επώνυμες, βγήκαν δηλαδή δύο στελέχη της Fraport, ρωτήθηκαν και απάντησαν ότι υπάρχει σχέδιο, προετοιμάζουμε το σταθμό, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα, μόλις ξεπεραστεί θα προχωρήσουμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά έχουν καταγραφεί.
1: Βεβαίως. Μα τι απαγορεύει το να γίνει σταθμός, να υπάρχει όχημα στο αεροδρόμιο, που αν θυμάστε μέχρι πριν τρεις μήνες...
0: Μιλούν για μεταφορά του ασθενοφόρου από Σορονή στο αεροδρόμιο.
1: Τα στελέχη της Fraport δεν γνωρίζουν τι ασθενοφόρο.
0: Γνωρίζουν μια χαρά, κύριε Παπά, με συγχωρείτε.
1: Δεν είναι δουλειά τους. Συγγνώμη, δεν είναι δουλειά
0: τους. Το ξέρω ότι είναι δουλειά τους. Και του κυρίου Βασιλάκη δεν ήταν δουλειά τους, που βγήκε και έκανε τη δήλωση και ξεκίνησε η ιστορία, λειτουργώντας ως λαγός του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Να τα πούμε τα πράγματα όπως είναι.
1: Κύριε Αβενιανάκη, θα κρίνουμε το γεγονός του ασθενοφόρου, αν θα μετακινηθεί αυτό ή αν θα πάει άλλο, θα κρίνουμε το γεγονός το ότι κάποιοι συμπολίτες μας εκφράζονται με φασιστικές εκφράσεις και απαγορεύουν σε εκλεγμένους ανθρώπους, πολίτες του νησιού που εκπροσωπούν και έχουν ψηφιστεί μέσα από τη δημοκρατική βούληση των πολιτών του νησιού αυτού και του Ζωδεκανήσου να εκφράζονται με αυτές τις εκφράσεις, και οι πολίτες μας ενέπτυξαν την εκπροσώπησή τους αυτή τη στιγμή, αισθάνονται ότι η δημοκρατία στο νησί αυτό μάλλον απειλείται από εκφράσεις, θα έλεγα, φασιστικές.
0: Γιατί δεν αυτό λέτε είναι... φασιστικές, κύριε Παπά? Δεν είναι λίγο παρατραβηγμένο?
1: Δεν είναι φασιστική έκφραση από κάποιον που αισθάνεται ότι είναι δημοκράτης πολίτης να απαγορεύει σε κάποιον άλλον να βρεθεί στο πανηγύρι ενός χωριού της Ρόδου? Είναι δημοκρατικό? Αυτό νομίζω.
0: Ένα λεπτό. Αυτοί θεωρούν ότι με το να τους πάρετε το. Να τους πάρει η κυβέρνηση, όχι εσείς προσωπικά, το ασθενοφόρο, τους αφαιρείτε τη δυνατότητα να σώσουν τη ζωή τους κάποια στιγμή ή τη ζωή κάποιων άλλων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τι κάνει ένας πολίτης, κύριε Παπά?
1: Κύριε Βενιανάκη, δώστε μου λίγο ένα χρόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Να μιλήσουμε λίγο αντικειμενικά.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Θεωρείτε ότι η απόφαση δηλαδή του Υπουργού θα ήταν να πάρθει το ασθενοφόρο εκεί και να μείνουν στο έλεος του Θεού οι πολίτες της περιοχής? Αλήθεια τώρα.
0: Αυτό πιστεύουν οι κάτοικοι της περιοχής, κύριε Παπά.
1: Αυτό πιστεύουν οι κάτοικοι. Προκαλούν κάποιοι οι οποίοι είναι ακραίοι και αισθάνονται ότι είναι υπρούχο της περιοχής, ή αισθάνονται ότι μπορούν να παίρνουν αποφάσεις ο ίδιος για την περιοχή.
0: Μα το κείμενο το υπέγραψαν όλοι οι κοινοτάρχες, το υπέγραψαν αντιδήμαρχοι, πρώην αντιδήμαρχοι.
1: Θα μπορείτε, επειδή εγώ αγκαλιάστηκα και χαιρετήθηκα και φιλήθηκα και με έναν από τους αντιδήμαρχους που το υπογράψανε, και μίλησα στο τηλέφωνο με έναν άλλον, και μίλησα στο τηλέφωνο και με πολλούς πρόεδρους κοινοτήτων, δεν γνωρίζανε το κείμενο.
0: Ας βγουν να διαφοροποιηθούν, να το πούν.
1: Αυτό μπορείτε να τους πάρετε εσείς ένα τηλέφωνο, έναν ένα, να θέλετε, να τους ρωτήσετε αν ήταν γνώστες του κειμένου αυτού. Ή, όπως τοποθετήθηκε, όπως γράφτηκε, ή αν ενημερωθήκανε ότι θα βγει απλά μια διαμαρτυρία, όπως είχε πριν 15 μέρες, για να δείξουμε ότι υπάρχει ένας δυναμισμός και μια πίεση. Και η πίεση είναι καλοπροαίρετη, και εμείς πιέζουμε. Και εμάς αυτά όλα είναι όπλα για να πιέσουμε. Όχι όμως αυτές τις εκφράσεις. Γιατί αν και εγώ από την άλλη πλευρά θα ήθελα, θα μπορούσα να είμαι ακραίος και να πω όχι ενάντια κι εγώ σε αυτήν την απόφαση και πάω απέναντι. Γιατί
0: ποιοι είναι αυτοί οι ακραίοι στους οποίους αναφέρεστε, κύριε Βουλευτά?
1: Όποιος έγραψε την επιστολή θεωρώ ότι δεν εκπροσωπεί καν τους κατοίκους της περιοχής Σορονής, γιατί εγώ το είδα αυτό χτες όταν περπάτησα με κατοίκους περιοχής, με όλο τον κόσμο, όταν καλέστηκα στις καλύβες που φτιάχνουν κάθε χρόνο με το έθιμο οι κάτοικοι της Ορονής και των Φανών, και όπως είδα τον κόσμο και της περιοχής, πώς με αντιμετώπισε, πώς με αγκάλιασε, πώς με σύρχε, πώς ήταν δίπλα μου στο βηματισμό μου και στο περπάτημα που έκανα χτες στον Άγιο Σύλλα. Ξέρετε κάτι, είναι σημαντικό. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι με επιχειρήματα, με θέσεις παλεύουμε και πολεμάμε και κερδίζουμε. Με ακρότητες, με φασιστικές τοποθετήσεις και με εκφράσεις αυτού του είδους χάνει η πολιτεία μας, χάνει η κοινωνία μας και χάνουμε όλοι μας από αυτό. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε κάθε αγώνα που κάνουμε, αποφασισμένοι. Και έχετε ένα λάθος αυτό και ένα άδικο, όχι εσείς. Η εικόνα που βγαίνει ότι οι πολιτικοί, οι βουλευτές δεν έκαναν κάποιοι συντονισμένα. Βεβαίως, όλοι οι βουλευτές κινηθήκαμε, όλοι οι βουλευτές...
0: Ο καθένας από μόνος του.
1: Ζητήσαμε ενημέρωση, ο καθένας το δικό του μετερίζει, βεβαίως, και όλοι πράττουμε την πίεση που ασκείται για να δώσουμε το μήνυμα που πρέπει. Αλλά έχοντας τα στοιχεία στα χέρια μας, βλέπεις ποια είναι και η πραγματικότητα. Και γνωρίζεις τι γίνεται, γνωρίζεις τι ενέργειες γίνονται και ποιες είναι οι ανάγκες της περιοχής. Γιατί αναβαθμίζεις το Γενάδη, αναβαθμίζεις την έμπονα, αναβαθμίζεις το νοσοκομείο, αναβαθμίζεις υπηρεσίες, βγάζεις προκηρύξεις για γιατρούς και όπως είπατε και εσείς και λέτε συχνά και έχετε δίκιο, απόλυτο όπως το λέμε και εμείς, πρέπει να δοθούν ακόμα περισσότερα.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Ακόμα περισσότερα κίνητρα στους γιατρούς, στους ανθρώπους που υπηρετούν τη δημόσια υγεία για να μπορέσουν και εκείνοι εύκολα να αποφασίσουν να έρθουν στο νησί μας ή στα μικρότερα νησιά μας ή να κατασταθούν στα χωριά της Ρόδου για να υπηρετήσουν το δημόσιο σφαίρον και τη δημόσια υγεία των πολιτών μας. Σε αυτό έχετε να πω ότι το δίκαιο είναι μια μεγάλη συζήτηση. Είναι κάτι, κύριε Δανιανάκη, που ξέρετε, που δεν είναι στατικό. Είναι κάτι που αλλάζει καθημερινά, που κινείται και που όλοι μας προσπαθούμε να βάλουμε. Ήδη το κάνω πρώτος βαθμός ενισχύοντας οικονομικά. Από ό,τι γνωρίζω, βγήκε μια απόφαση από το νοσοκομείο να ενισχυθεί από το Δήμο της Ρόδου ή κάποιες ειδικότητες γιατρών στο νοσοκομείο με κίνητρα οικονομικά.
0: Πάντως δεν είναι λύση οι Δήμοι να βάζουν πλάτη. Χρόνια. Κύριε Παπά, δεν είναι λύση οι Δήμοι να βάζουν πλάτη. Το ίδιο το κράτος, η κυβέρνηση, το Υπουργείο πρέπει να στηρίξει έμπρακτα.
1: Βεβαίως, συνεχίζω λοιπόν, ξεκίνησα από τον πρώτο βαθμό για να δείξω ότι όλοι συμμετέχουμε σε αυτήν την προσπάθεια. Ο δεύτερος βαθμός που κάνει χρόνια η περιφέρεια μας ήταν η πρώτη που έβγαλε ενίσχυση στο κομμάτι της υγείας. Θυμάμαι τότε ήταν και την περιφερειάρχης ο κύριος Καραμαρίτης, ο Νίκος, που ενισχύσανε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές σε όλα τα νησιά της περιφέρειας του Αιγαίου. Και το τρίτο βήμα είναι, όπως φαντάζομαι γνωρίζετε, ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών και ο κύριος Λιβάνιος επιδοτεί. Δίνει οικονομικά κίνητρα
0: για κατοικίες. Είναι πολύ καλή κίνηση αυτή του κυρίου Λιβάνιου. Καθυστέρηση, αλλά δεν πειράζει. Έστω και τώρα είναι καλό.
1: Βλέπετε λοιπόν, έχετε δίκιο απόλυτο. Μπορεί να καθυστέρησε, μπορεί να μην ήταν στις προηγούμενες προτεραιότητες. Τώρα η ανάγκη φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη και ίσως θα πω ότι χτύπησε κόκκινο. Για μας έχει χτυπήσει εδώ και καιρό. Γίνεται και αυτή η προσπάθεια. Βλέπετε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει σκοπό στο πρόγραμμα του 27 να βάλει και άλλα κίνητρα ακόμα στις περιοχές παραμεθόρης ιδιαίτερα, αλλά γενικά κίνητρα στους γιατρούς και στο νησιωτικό προσωπικό για να υπηρετήσει την υγεία από τον δημόσιο χώρο. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν και βλέπετε και εσείς ότι γίνονται προσπάθειες. Προσπαθούμε να γίνουν συντονισμένα όλα αυτά για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Κύριε Παπά, πριν σας αφήσω, ένα άλλο θέμα εχμής, νομίζω ότι συμφωνείτε κι εσείς, είναι η δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάρου. Θα έχετε ενημερωθεί, είμαι σίγουρη γι' αυτό, ότι έχουμε μια νέα εμπλοκή. Η περιφέρεια δείχνει το παλιό νοσοκομείο, χώρο του παλιού νοσοκομείου, που κάτι ανάλογο είχε πει και ο Πρωθυπουργός, δέστε το, κάπως έτσι το είχε πει. Από την άλλη, ο Δήμος, μέσω του κυρίου Χαλκιά, μέχρι τώρα δεν έχουμε δημόσια τοποθέτηση του κυρίου Κολιάδη, που λέει ότι δεν γίνεται εκεί το πολεοδομικό σχέδιο. Το αποκλείω, είναι πρασιά. Ψάξτε να βρείτε κάπου αλλού εκτός πόλεως Ρόδου, γιατί εντός δεν έχουμε τίποτα. Τι λέτε εσείς?
1: Ακούστε να δείτε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο όλα αυτά τα οποία συζητάτε και αναλύσατε τώρα είναι γνωστά από την συσύσκεψη που κάναμε στην περιφέρεια με την προεδρία του περιφέρεια του
0: Ιωσήφου. Και του κυρίου, παρουσία του κυρίου Φλωρίδη, ναι.
1: Παρουσία του κυρίου Φλωρίδη, του δημάρχου μας, όλοι οι κοινοβουλευτικοί και όλοι οι φορείς του χώρου, όλοι οι θεσμικοί φορείς του χώρου της δικαιοσύνης, όπου έγινε μια τοποθέτηση για διάφορα μέρη της Ρόδου, με πρωτεύοντα βέβαια από όλους μας. Και εγώ προσωπικά θα έλεγα, είπαμε ότι ένα πολύ καλό σημείο θα ήταν που αποφασίστηκε ότι δεν μπορεί να ανακαινιστεί για να συνεχίσει να γίνεται λειτουργία στο παλιό δικαστικό μέγαρο, λόγω και του προβλήματος που δημιουργεί στο κέντρο της Ρόδου, ότι πλέον δεν μπορεί να δημιουργείται συμφόρηση και πρέπει να κάνουμε μια προσυμφόρηση από το κέντρο για πολλούς λόγους. Τους ξέρετε, χρόνια τους ζητάμε έτσι κι αλλιώς όλοι στη δημόσια συζήτησή μας. Το πρώτο σημείο λοιπόν που έγινε η τοποθέτηση από τους ανθρώπους ήταν και από μένα προσωπικά ήταν στον πίσω χώρο του παλιού νοσοκομείου της Ρόμου. Εκεί πέρα και τότε ακόμα στην κουβέντα τοποθετήθηκε και ο κ. Καρκιάς. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι το οποίο έγινε.
0: Εξέφρασε τις αντιρρήσεις, έτσι λέει ο ίδιος.
1: Εξέφρασε, δεν είναι θέμα αντιρρήσεων. Είναι θέμα, μην το βλέπετε, μην βάζουμε.
0: Ναι, ότι το πολεοδομικό σχέδιο προβλέπει η πρασιά.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν, το πολεοδομικό 1 και δύο το θέμα της αρχαιολογίας, όταν δημιουργούν προβλήματα από το κομμάτι της αρχαιολογίας στην περιοχή. Αυτά λοιπόν τα δύο τα θέσαμε και τα γνωρίζαμε όλοι και είπαμε ότι θα γίνει, έγινε και μια επιτροπή για να δει πραγματικά τους χώρους που συζητηθήκανε και υπόθηκε ότι θα δούμε αν μπορούμε με νομοθετικές ρυθμίσεις να δώσουμε λύσεις σε αυτό το ζήτημα. Αυτό λοιπόν περιμένουμε, η επιτροπή που έγινε, που υπάρχουν εκπρόσωποι του πρώτου και του δευτέρου βαθμού και οι μηχανικοί, να μας
2: ενημερώσει. Η επιτροπή δεν συνεδρίασε ποτέ, κύριε Παπά, και το ξέρετε.
1: Αυτό λοιπόν περιμένουμε επίσημα εμείς οι εκπροσώποι του νησιού στο κοινοβούλιο, περιμένουμε το πόρισμα της επιτροπής, τις προτάσεις, για να δούμε αν μπορούμε σε δεύτερη φάση να κινηθούμε νομικά, να πάμε στους νομοθέτες, να νομοθετήσουμε δηλαδή εμείς μαζί με τα αντίστοιχα υπουργεία, να δούμε αν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό, όπως λύθηκε στο νέο νοσοκομείο του ΣΚΟ, όπως λύθηκε σε αντικές καταστάσεις που θα γίνουν στην Πάτιμο με νομοθετικές ρυθμίσεις. Εάν δεν μπορέσουμε, να γνωρίζετε, υπόθηκε στην κουβέντα και τότε ένα δεύτερο σημείο που υπάρχει συντελεστής και υπάρχει χώρος και νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ και θα δώσει και ένα...
2: Το παλιό χημείο το αποκλείουν, το αποκλείουν.
1: Βεβαίως.
2: Το αποκλείουν, κύριε Παπά. Τουλάχιστον τελευταίες δηλώσεις αυτό μας είπαν. Θα το δούμε.
1: Δεν ξέρω ποιος αποκλεί. Ένα δεύτερο σημείο ήταν αυτό και ένα τρίτο σημείο από ό,τι συζητηθήκαν ήταν, αν θυμάστε, στο λιμάνι απέναντι η παλιά, θα έλεγα, Νισάν. Το Παρασκευά, ένας χώρος επίσης που ανήκει στην ΕΤΑ. Ο τέταρτος χώρος ήταν πάνω, μπροστά στο νέο νοσοκομείο, αλλά από ό,τι γνωρίζω εκεί, εκτός ότι δεν θα εξυπηρετεί όλη τη διαδικασία και θα δημιουργηθεί.
2: Δεν θα θέλουν οι δικηγόροι, ναι.
1: Όχι, θα δημιουργηθεί μεγάλη κίνηση και θα δημιουργηθεί πάλι κι άλλο
2: εκπαιδευτικό
1: πρόβλημα. Είναι ότι στην περιοχή εκείνη θα γίνει μάλλον το κτίριο του ΕΦΚΑ.
2: Του ΕΦΚΑ, οπότε, ναι. Λοιπόν, κύριε Παπά, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Την καλημέρα μας. Γιάννης Παπάς, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τον ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.
3: Παναγιώτης Κεφαλάς. Αρνητικό στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ελλάδα φέρεται να είναι ο Μαροκινός αριστερός μπακ Ανάς Σαλαχεντίν, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά σε συμφωνία με τη Ρώμα για την απόκτησή του, όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του Γκουστάβο Σα από την Νότιγχαμ, με τον Πορτογάλο να βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Πρώτη προπόνηση για τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Στην Αθήνα έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Σιλβέν Φρανσίσκο μετά τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για τριετές συμβόλαιο. Οι πράσινοι θα καταβάλουν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για την αγορά του Γάλλου Γκάρντ, οι συνολικές απολαβές του οποίου θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα αναμένεται να περάσει από ιατρικά ο παίκτης. Στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας για τα play-off του Champions League θα βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την πρόκριση της Άρχους επί της Λεχ Πόζναν. Πρώτη ήττα στα φιλικά για την Ένωση, 2-1 από τη Samsung Sport. Δεν υπάρχει ανησυχία για Ζήνη που ένιωσε σφίξιμο και Πεν Ράις που αποχώρησε με πρόβλημα στον έσω πλάγιο. Ανεπίσημο ντεμπούτο έκανε ο Μάγερ. Έμαθα πολλά από το μάτς, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς με την Πάξη στο ΆΚΑ για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League, με τον Φαν Ντρόγκελεν να έχει το προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Αύριο η άφιξη του Kings Kangua για ιατρικά και υπογραφές. Στην τελική ευθεία, η υπόθεση του Γουιλιάμ Μικελμπρενσί για τον ΠΑΟΚ με τη μεταγραφή του Γάλλου δεξιού μπακ πιθανότατα να ολοκληρώνεται τις επόμενες ώρες. Πανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ελουστόνδο και Μπάμπα στον επαναληπτικό με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Σε προφορική συμφωνία με τον Ράφα Μύρ έχει έρθει ο Άρης, που περιμένει άμεσα στη Θεσσαλονίκη τον 29χρονο Ισπανό επιθετικό για ιατρικά και υπογραφές. Παράλληλα, η Κίτρινη είναι κοντά σε συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβάκο στόπερ Λιούμπομιρ Σάτκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Samsung Sport. Την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον για την επόμενη διετία ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Παράλληλα, οι Αρκάδες προχωρούν και στον δανεισμό του 21 ετών εξτρέμ Αντώνη Παπακανέλου από τον Ολυμπιακό. Σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, Παλέρμο Ηρακλής 1-1, Βέστερλο Κηφισιά 1-1 και Πανετολικός Πύργος 3-1. Στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων που διεξάγεται στην Ιταλία, προκρίθηκε η εθνική ομάδα που νίκησε 78-77 τη Σερβία σε νοκάουτ παιχνίδι. Σημερινή αντίπαλος στον δρόμο για τα ημιτελικά είναι η Ισπανία στις 4.30. Προώρος αποκλεισμό στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ουάσινγκτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Αυστραλό Άλεξ Ντεμινόρ, νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη. Στο στόχαστρο της Μπαρσελόνα βρίσκεται ο επιθετικός της Μπενφίκα, Βαγγέλης Παυλίδης, σύμφωνα με πορτοκαλικό μέσο. Κάτοικος Ρώμης για λογαριασμό της Ρώμα ετοιμάζεται να γίνει ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο διεθνής στόπερ έδωσε τα χέρια για πενταετές συμβόλαιο, ενώ η Βόλφσμπουργκ θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Φενέρμπαχτσε, Στούρμγκρατς και Χάπο Ελμπερσεβά, Ερυθρός Αστέρας είναι τα ζευγάρια που προέκυψαν και ξεχωρίζουν στον τρίτο προκριματικό του Champions League μετά τις ρεβάνς για τον δεύτερο. Αποκλεισμός για την Ομόνια που ιτήθηκε 6-5 στα πέναλτι από την Καϊράτ και θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό του Europa. Αντίπαλος η Λίνκολν από το Γιβραλτάρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day! Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
12: Η παρουσία της, εκρηκτική, η διάθεσή της, ανεβασμένη. Η Αγγελική Λιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο η Αγγελική Ηλιάδη στο Astra Live.
13: Εγώ μιλάω με την καρδιά μου και αυτή μου λέει να σε κοντά μου.
12: Η Αγγελική Ηλιάδη το Σάββατο επιστρέφει στην πίστα του Astra Live.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι.
1: Ζωή είναι ωραία.
0: Η τελευταία Πέμπτη του Ιούλη. Πάει και αυτός ο μήνας, τον φάγαμε.
1: Και με ζέστη και με...
0: Υγεία να έχουμε, χαμόγελο, αγάπη πολύ, αξιοπρέπεια ψηλά και

Πήραμε τη σκυτάλη από την ενημέρωση για να περάσουμε σε αυτό που λέμε ψυχαγωγία και διασκέδαση. Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο.

0: Ακούτε την εκπομπή 102,4 Υποσχιάννα. Τίτλος για δροσιά και σήμερα, γιατί η ζέστη είναι μεγάλη. Νικήτας Κουσκούσης στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Και εμείς αποφασισμένοι με το δικό μας τρόπο να σας φτιάξουμε τη μέρα.
1: Και με ζέστη και με κρύο.
0: Υπάρχει ένα σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Πληκτρολογήστε στο κινητό σας. 6937-348-348. Μας στέλνετε την καλημέρα σας ή το μήνυμά σας στο Viber να μας έρθει εδώ στο στούντιο. Ή αν θέλετε διαφημιστικές πληροφορίες, εν πάση περιπτώσει, 2241-0685-85 το τηλέφωνο του σταθμού για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από την γραμματεία του σταθμού μας, από την κυρία Τάνια Δρακιού. Υπάρχει ένα επιτελείο το οποίο εργάζεται και τρέχει όλη τη μέρα για να περνάει ο κόσμος μας καλά.

0: περνώ. Για να περνάει ο κόσμος μας καλά, τουλάχιστον για το επόμενο τρίωρο. Αυτή είναι η εντολή για 3 ώρες και σήμερα.
1: Αν θες μπορώ να σταθέρω στα χέρια, εγώ τα πιο ζεστά καλοκαίρια.
0: Σε μια θα την έλεγα άκρος ποδοσφαιρική Πέμπτη.

Και για να είμαι ειλικρινής, όλα ξεκινούν στις 7 με ένα φιλικό παιχνίδι Μόντσα εναντίον Άρη. Εγώ μαζί σου. Στις 9 παρατέταρτο έχουμε το μάτς του Europa League ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Δυναμό Κιέβου, η απευθείας μετάδοση από το κανάλι του Open. Μπορώ να σταφέρω στα χέρια. Και στις 9.30 η ρεβάνς για το Conference League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Πάξη.

Στο χώρο της τρίτης εθνικής κατηγορίας, ο Αέρα πάτησε γήπεδο, ξεκίνησε προπονήσεις με υψηλές φιλοδοξίες μάλιστα. Ενώ τη Δευτέρα υπάρχει η πρώτη, ξεκινάει οι προπονήσεις ο Ιάλ.

Ζαγκιό από την Ελένη Φουρέιρα. Επαναλαμβάνω, γύρω στις 11 θα έχουμε μια ραδιοφωνική επισκέπτρια, ένα νεαρό κορίτσι. Μιλήσω, μη μου λες, δεν μπορώ. Ενώ η πρώτη μου καλημέρα σήμερα, με τις ευχές μου να περνάτε καλά, να περάσουν καλά όλοι, μιλήσω, πάει στο φίλο μου τον Πίτερ, στη σύζυγό του τη Χρύσα, στην οικογένειά τους ολόκληρη, εκεί στο Φαλιράκι. Στην υγειά σας, παιδιά, καλημέρα. Αν θέλετε να μάθετε οτιδήποτε για θαλάσσια σπορ και να διασκεδάσετε καλά, εκεί. Η καντάδα του Απών που έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα το βράδυ στη Μεσαιωνική Τάφρο. Για πρώτη φορά στο νησί μας.

0: Μου το έλεγε ένας παλιός DJ κάποτε. Ότι η ρέγγε λέει ταιριάζει στις ψηλές θερμοκρασίες.
1: Σου φωνάζαν όλοι γερό.
0: Και αυτός ο ρυθμός σε όλες τις ηλικίες.
1: Και καλή ψυχή.
0: Άμα πας στη Τζαμάικα για παράδειγμα δεν ακούς τίποτα άλλο, μόνο ρέγγε.
1: Όμως, στα 50.
0: Στην Ελλάδα ακούμε

Πενιντάρι σε ένα τραγούδι παλιό του Γιώργου του Ζαμπέτα, μεταγλωτισμένο, όχι μεταγλωτισμένο, μεθερμινευόμενο από τους Λοκομόντο. Η ελληνική μουσική ιστορία διαθέτει και αυτή την εποχή σύγχρονους καλλιτέχνες, σύγχρονους ικανότατους καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος ο Σαμπάνης, που εκτός από το δημιουργικό του, δηλαδή συνθέτει, γράφει, μπορεί και ερμηνεύει θαυμάσια όπως τώρα. Στα 27 λεπτά μετά τις 10 είμαστε. Άρεσε πολύ στο πέρασμά του από τη Λίνδο.

0: Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα πριν πάμε παρακάτω.
1: Αν μοιράζεσαι, δεν είμαι επιλογή.
0: Θέλουμε να κάνουμε πάντα όμορφη την καθημερινότητά σας.
1: Είμαστε.

0: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ένα πρότυπο πράσινο νησί μηδενικών ρήπων αναμένεται να μετατραπεί το Αγαθονήσι. Κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο ακριτικό νησί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την πλήρη ηλεκτροκίνηση όλων των μεταφορών. Η πρόταση προβλέπει την εντελώς δωρεάν αντικατάσταση των οχημάτων των κατοίκων αλλά και του στόλου του Δήμου με σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα. Ως βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου, ο Πρωθυπουργός έθεσε την άμεση δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και σταθμών φόρτισης. Όπως υπογράμμισε, η περιορισμένη κλίμακα των μικρών νησιών τα καθιστά ιδανικά για την εφαρμογή τέτοιων καινοτόμων λύσεων, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή εικόνα του Αγαθονησίου ως ενός απόλυτα βιώσιμου τουριστικού προορισμού. Στη Ρόδο χτυπά σήμερα η καρδιά της νησιωτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πυρακάκη. Οι τέσσερις νησιωτικοί περιφερειάρχες της χώρας, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων Νήσων, θα υπογράψουν επίσημο μνημόνιο συνεργασίας, κάνοντας πράξη τη διακήρυξη της Κέρκυρας για μια κοινή αναπτυξιακή στρατηγική. Το απόγευμα στις 7.30 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα», όπου κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κυριάκος Πυρακάκης. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκονται οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, η νησιωτικότητα και η θωράκιση των τοπικών οικονομιών. Σε πορεία επαναλειτουργίας μπαίνει η ιστορική νέα αγορά της Ρόδου. Καθημερινά 50 εργαζόμενοι μεταμορφώνουν το μνημείο με τις εργασίες να τρέχουν πλέον με εντατικούς ρυθμούς. Όπως δήλωσε στον Top FM και στην εκπομπή «Η Ρένα στα γεγονότα» με τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Παναγιώτης Κατσιδόνης, ήδη το 1/3 των καταστημάτων συνδέθηκε με τα νέα δίκτυα υποδομών, ενώ ο πρώτος όροφος είναι σχεδόν έτοιμος. Το βάρος πέφτει τώρα στο ισόγειο. Σύμφωνα με τον κύριο Κατσιδόνη, από το Σεπτέμβριο οι καταστηματάρχες πιάνουν δουλειά για τη διαμόρφωση των δικών τους χώρων και μεγάλος στόχος είναι τα πρώτα καταστήματα να ανοίξουν τις πόρτες τους τα Χριστούγεννα, δίνοντας νέα πνοή στην τοπική οικονομία. Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκεται η Ρόδος για την εκτεταμένη ιδιωτικοποίηση των παραλίων. Μιλώντας στον Top FM, ο Ζαφύρης Σκανδαλιάρης κατήγγειλε την αυθαίρετη επέκταση των beach bars και την αδράνεια των αρχών παρά τις δεκάδες καταγγελίες στο MyCost. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί τοποθέτηση ομπρελών στην επικίνδυνη παραλία του Ενιδρίου, με τον κύριο Σκανδαλιάρη να επικρίνει την εισπρακτική λογική της ΕΤΑΔ και να καλεί το Δήμο και τους κατοίκους σε δυναμική προστασία του δημόσιου χώρου. Ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες για συμμετοχή σε μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία απευθύνει το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου εν ώψη των αυξημένων αναγκών του Αυγούστου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στο φουαγέ της Γενικής Κλινικής. Οι διοργανωτές καλούν όλους τους υγιείς κατοίκους και ιδιαίτερα όσους εργάζονται ή διαμένουν στις περιοχές Κοσκινού και Ασγούρου να στηρίξουν την προσπάθεια, καθώς τα αποθέματα αίματος μειώνονται ανησυχητικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 7 μποφόρ και στα βόρεια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 35 τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

0: Επανήλθαμε μετά το δελτίο και τα διαφημιστικά, 23 λεπτά πριν από τις 11. Με το Δήμο τον Αναστασιάδη να σέρνει το χορό. Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4.
1: Στο χάος σου να αφήσεις ανοιχτό ένα παράθυρο.
0: Και θέλω να πιστεύω ότι είμαστε καλή παρέα και σήμερα.
1: Όταν

0: Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, σήμερα στις 11 θα έχουμε ραδιοφωνική επισκέπτρια στον αέρα μας. Έρωτας είναι αυτό θύμι σου, το μαζί είναι απόφαση σου. Αύριο στην εκπομπή της Παρασκευής, ό,τι παίζει περισσότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Και σήμερα θα πάμε μέχρι τη μία και αύριο θα πάμε μέχρι τη μία.
1: Στις άμυνες σου μη βιαστείς, να νιώσεις ως το τέρμα του.

Το πιο όμορφο νησί με διαφορά, λέει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης. Χαρακτηρίζοντας τα όλα μαγικά, η ώρα είναι 18 λεπτά πριν από τις 11. Καλή διάθεση να υπάρχει, είτε κάνουμε νοικοκυριό, είτε οδηγούμε, κρατάμε τιμόνι δηλαδή. Εσείς που κρατάτε τιμόνι, προσέχετε λίγο περισσότερο.

0: είσαι ό,τι...
1: Τώρα εσείς που εργάζεστε, καλό θα είναι να μας ακούτε.
0: Θα έψαχνα βρήκα.
1: Ανεβαίνει η διάθεση. Εσείς που είστε γραφείο με γραφείο γειτονικά,
0: σου λέω πια.
1: Βάλτε ακουστικάκια, μην ενοχλούμε.

Από το Διαγόρα μας έρχεται η ανακοίνωση. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών του ΓΣ Διαγόρας στη Λέσχη του Συλλόγου. Εκεί θα πραγματοποιηθεί στις 5.30 ο αγιασμός για τη φετινή περίοδο, ενώ στη συνέχεια οι παίκτες θα πατήσουν το βοηθητικό του δημοτικού σταδίου για την πρώτη τους προπόνηση. Καλούμε όλους τους φιλάθλους της ομάδας να δώσουν το παρόν, γιατί την ιστορία του ΓΣ Διαγόρας 1905 τη συνεχίζουμε όλοι μαζί, λέει η ανακοίνωση. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά και στο Διαγόρα.

0: σου.
1: Από την ίδια δάμου πήγαμε στο Διονύση το Σχοινά. Στο σημείο αυτό πρέπει να σας πω ότι κάποιος φίλος έχει απόψε γενέθλια. Κάποιος φίλος, επώνυμος, κάποιος φίλος από τον καλλιτεχνικό μας χώρο, το Ροδίτικο.
0: Δεν θα μου λείψει, θα με τάξει. Ξέχνα πως είμαι εγώ το σπίτι σου.

Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας έλεγα. Πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, πριν πάμε στη ραδιοφωνική μας επισκέπτρια, ένα παιδί από τα δικά μας έχει σήμερα γενέθλια. Είναι πιτσιρικάς. Αν δεν απατώμε, θα πρέπει να κλείνει τα 15 για να πηγαίνει στα 14. Σήμερα δεν έχει σημασία πόσο είναι. Σημασία έχει ότι η ψυχή του, η καρδιά του, είναι παιδική ακόμα και αυτό είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο. Να είναι γερός, δυνατός, να μας χαρίζει στιγμές όπως συνεχίζει να κάνει μέχρι τώρα και να είναι ψηλά σε αυτό που λέμε ανθρώπινη εκτίμηση και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Χρόνια πολλά στον Νίκο τον Γιάννου. Έχει γενέθλια σήμερα, να χαίρεται και να τον χαίρεται η οικογένειά του. Και εγώ θυμήθηκα κάποιες καλές στιγμές του Melody Palace.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Pop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
12: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
13: Η παρουσία της, εκρηκτική, η διάθεσή της, ανεβασμένη. Η Αγγελική Λιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο η Αγγελική Ηλιάδη στο Astra Live.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

0: ακούμε την Άννα Μαρία Παϊτά. Την ακούμε στη φωτιά σε ένα τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε.
1: Πίζει τη σιωπή.
0: Ένα τραγούδι που έχει να μας περάσει μηνύματα, θεωρώ εγώ. Και έχω την τύχη και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Άννα Μαρία Παϊτά. Άννα Μαρία, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νικήτα μου. Καλημέρα στην όμορφη Ρόδο, τα φιλιά μου σε όλα τα Δωδεκάνησα και κυρίως στη Πάτμο και στη Λέρο που μας ακούνε οι φίλοι μου εκεί.
0: Έχεις ρίζες εκεί, είναι καλό αυτό.
2: Έχω πολλούς φίλους και φίλες σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου. Η πατρίδα μας είναι ωραία και είναι καλό να έχεις φίλες και φίλους και να τους θυμάσαι. Ιδιαίτερα καλοκαίρι βέβαια, σαν να σου λένε έλα, πά το τραγούδι σου και έλα.
2: Εννοείται, εννοείται. Είναι τιμή μου που με φιλοξενεί στην εκπομπή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Προβάλλουμε...
2: Να τονίσω ότι είναι πρώτη μετάδοση του τραγουδιού μου.
0: Αυτό το τραγούδι είναι πρώτη μετάδοση, τιμή μας και καμάρι μας δηλαδή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που έχω την αίσθηση ότι δεν περικλεί μόνο αυτό το Latin ρυθμό όπως ξεκινάει με την κιθάρα, την κλασική κτλ. Είναι ένα τραγούδι που έχει να περάσει πολλά μηνύματα στον κόσμο και ιδιαίτερα στα θηλυκά του κόσμου, θέλω να πιστεύω. Εσύ τι λες?
2: Έτσι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το εμπνεύτηκα έτσι από προσωπική εμπειρία δική μου. Mm-hmm. Είναι ίσως η πιο προσωπική και αληθινή μου κατάθεση ψυχής.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, είναι μια φωνή για όλες τις γυναίκες που βίωσαν το φόβο και την κακοποίηση και τη σιωπή.
0: Είναι κάτι συγκεκριμένο δηλαδή, απευθύνεται στις γυναίκες οι οποίες φοβήθηκαν, βιάστηκαν, κακοποιήθηκαν γενικώς, έτσι?
2: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Και η έπνευση μου έτσι γεννήθηκε από προσωπικά μου βιώματα και στιγμές που με σημάδεψαν και με έκαναν να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι να μιλάμε ανοιχτά για τέτοια θέματα.
0: Mm-hmm.
2: Και έτσι αποφάσισα να γράψω αυτές τις εμπειρίες μου με στίχο και με μουσική.
0: Μάλιστα. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Για τους συντελεστές του τραγουδιού, αλλά όπως μας είπες και γράφεις και δημιουργείς.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Και ο στίχος δηλαδή και η μουσική είναι δικά σου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφιερωμένο λοιπόν στις γυναίκες το τραγούδι, το πρώτο και η πρώτη αποκλειστική μας μετάδοση εδώ από τον Top FM, και εκείνο που τολμώ να σε ρωτήσω είναι, υπάρχουν στα κοιτάπια σου, στο συρτάρι σου και άλλα τραγούδια τέτοια?
2: Κυρίως η μουσική που γράφω έχει αλήθεια και ουσία.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
2: Δεν θέλω απλώς να τραγουδάω, θέλω να επικοινωνώ με τον κόσμο.
0: Ναι, έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο πέρα από το τραγούδι, πέρα από την ερμηνεία δηλαδή, αλλά έχω την αίσθηση και ο στίχος και η μουσική, η σύνθεση δηλαδή που φτιάχνεις, νομίζω ότι και αυτός μπαίνει στη διαδικασία επικοινωνίας με τον κόσμο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Έχεις το σιρτάρι και άλλα τραγούδια τέτοια, Άννα Μαρία?
2: Ναι, έχω. Έχω και σύντομα θα κυκλοφορήσουν και άλλα τραγούδια από την εταιρεία μου, τη Real Music. Και τραγούδια άλλων συνθετών, όχι μόνο δικά μου.
0: Mm-hmm.
2: Ετοιμάζουμε πολύ όμορφα πράγματα.
0: Εμφανίζεσαι κάπου που μπορείς να προβάλλεις, να ερμηνεύσεις τα τραγούδια σου, να τα περάσεις στον κόσμο όπως λέμε?
2: Βεβαίως, κάνω αρκετά live σε διάφορες περιοχές, όχι μόνο στην Αθήνα όπου ζω.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα το χειμώνα θα ανακοινώσω που θα εμφανίζομαι, Νικήτα μου. Και θα ανακοινώσει και η εταιρεία μου, εννοείται, η Real Music.
0: Εννοείται ότι η εταιρεία σου ανακοινώνει συνεχώς, όχι μόνο μια περίπτωση. Κάθε φορά που κάτι αλλάζει, το κοινοποιεί στον κόσμο, το επικοινωνεί, όπως λέμε. Είπες ότι έχεις φίλους στη Λέρο, την Πάτμο, στα Δωδεκάνησα, θα πας?
2: Ναι, εννοείται, εννοείται θα πάω. Εννοείται, με περιμένουν εκεί τα φιλαράκια μου. τους αγαπώ πολύ, τους γνωρίζω αρκετά χρόνια. Πηγαίνω έρχομαι γενικά στα Δωδεκάνησα.
0: Υπάρχει καταγωγή από τα Δωδεκάνησα ή...
2: Όχι. Απλά έχω μεγαλώσει στη Λέρο.
0: Α, μάλιστα, έχεις
2: όλα
0: μεγαλώσει στη Λέρο.
2: Όλα μου τα καλοκαίρια ήταν στη Λέρο.
0: Μάλιστα. Ωραίο νησί Λέρος. Όπως το αποκαλώ εγώ για το καλοκαίρι, ωραίο νησί και από πλευράς ησυχίας, ησυχαστήριο. Πας και ηρεμείς. Με τη θάλασσα, με τους ανθρώπους του, με.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, Άννα Μαρία...
2: Όλα τα νησιά στα Δωδεκάνησα είναι όμορφα.
0: Εννοείται.
2: Όλα τα νησιά.
0: Εννοείται. Και είναι αυτό που λέω εγώ στην εκπομπή μου, ότι καλοκαίρι να φεύγεις από τη Ρόδο και από τα νησιά να πας πού. Δεν υπάρχει καλύτερος παράδεισος από τη Ρόδο ή από τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου μέχρι πάνω το Βόρειο Αιγαίο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Άννα Μαρία, να σε ευχαριστήσω για αυτή τη μικρή μας επικοινωνία. Καλό τάξιδι η φωτιά, αλλά καλό τάξιδο και ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ, Νικήτα μου. Ευχαριστώ τιμή μου που ακούστηκε πρώτη μετάδοση το τραγούδι μου στο σταθμό σας. Τα φιλιά μου σε όλη τη Ρόδο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ κι εγώ.
2: Φιλάκια πολλά, γεια σας.

0: Ξέρετε, μου αρέσουν οι καλλιτέχνες που τα κάνουν όλα. Και γράφουν στίχο και συνθέτουν μουσική. Και ερμηνεύουν.
1: Είμαι φωτιά που δεν σβήνει στη βροχή.
0: Αξιέπαινο το κορίτσι.
1: Φωτιά.

Στα 19 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Η Άννα Μαρία Παϊτά με το τραγούδι της μας πήγε μέχρι τη Λέρο. Τα στέκια της με λίγα λόγια, με δύο κουβέντες. Αλλά σε δύο μέρες μπαίνει Αύγουστος. Μπαίνει ο μήνας των πανηγυριών. Μπαίνει ο μήνας των εορτών. Και εγώ λέω να πάμε σε αυτό που ονομάζω.

0: Τελειώνει ο Ιούλιο, το Σάββατο μπαίνει ο Αύγουστο.
1: Και ένα, δύο, τρία,
0: Καλοκαίρι χωρί βόλτα στα νησιά δεν γίνεται. Έστω και εδώ κοντά. Πάμε πρώτα στον Νίκο τον Απέργη.

0: διπλάνο.
1: Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού, το pfm1024.gr. Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας, πληκτρολογώντας το κινητό σας 6937 348 348.
0: Δίχως συντροφιά, δίχως αγκαλιά, δίχως τα γλυκά μου τα φύ.
1: Μπαίνετε στο Viber του σταθμού, αφήνετε εκεί την καλημέρα σας, το μήνυμά σας, το κείμενό σας, τη φωτογραφία σας. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ στην Ομογένεια που μας ακούει και είναι πάρα πολύ ο κόσμος.

0: και το κομμάτι της παράδοσης, αλλά και η ενότητα που ανοίξαμε.
1: Έλα τα νησιά μας.
0: Έλα τα νησιά μας, λέει ο Λεπά.
2: Ανέβηκα στη Λεμονιά να κόψω ένα λεμόνι.
0: Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο, σε διαφημιστικά μηνύματα αυτής της ώρας. Λεμόνι. Πριν συνεχίσουμε, και σήμερα επαναλαμβάνω μέχρι τη μία,

0: Οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ένα πρότυπο πράσινο νησί μηδενικών ρήπων αναμένεται να μετατραπεί το Αγαθονήσι. Κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο ακριτικό νησί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την πλήρη ηλεκτροκίνηση όλων των μεταφορών. Η πρόταση προβλέπει την εντελώς δωρεάν αντικατάσταση των οχημάτων των κατοίκων αλλά και του στόλου του Δήμου με σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα. Ως βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου, ο Πρωθυπουργός έθεσε την άμεση δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και σταθμών φόρτισης. Όπως υπογράμμισε, η περιορισμένη κλίμακα των μικρών νησιών τα καθιστά ιδανικά για την εφαρμογή τέτοιων καινοτόμων λύσεων, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή εικόνα του Αγαθονησίου ως ενός απόλυτα βιώσιμου τουριστικού προορισμού. Στη Ρόδο χτυπά σήμερα η καρδιά της νησιωτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πυρακάκη. Οι τέσσερις νησιωτικοί περιφερειάρχες της χώρας, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων Νήσων, θα υπογράψουν επίσημο μνημόνιο συνεργασίας, κάνοντας πράξη τη διακήρυξη της Κέρκυρας για μια κοινή αναπτυξιακή στρατηγική. Το απόγευμα στις 7.30 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα ώρα», όπου κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κυριάκος Πυρακάκης. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκονται οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, η νησιωτικότητα και η θωράκιση των τοπικών οικονομιών. Σε πορεία επαναλειτουργίας μπαίνει η ιστορική νέα αγορά της Ρόδου. Καθημερινά 50 εργαζόμενοι μεταμορφώνουν το μνημείο με τις εργασίες να τρέχουν πλέον με εντατικούς ρυθμούς. Όπως δήλωσε στον Top FM και στην εκπομπή «Η Ρένα στα γεγονότα» με τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Παναγιώτης Κατσιδόνης, ήδη το 1/3 των καταστημάτων συνδέθηκε με τα νέα δίκτυα υποδομών, ενώ ο πρώτος όροφος είναι σχεδόν έτοιμος. Το βάρος πέφτει τώρα στο ισόγειο. Σύμφωνα με τον κύριο Κατσιδόνη, από το Σεπτέμβριο οι καταστηματάρχες πιάνουν δουλειά για τη διαμόρφωση των δικών τους χώρων και μεγάλος στόχος είναι τα πρώτα καταστήματα να ανοίξουν τις πόρτες τους τα Χριστούγεννα, δίνοντας νέα πνοή στην τοπική οικονομία. Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκεται η Ρόδος για την εκτεταμένη ιδιωτικοποίηση των παραλίων. Μιλώντας στον Top FM, ο Ζαφύρης Σκανδαλιάρης κατήγγειλε την αυθαίρετη επέκταση των beach bars και την αδράνεια των αρχών παρά τις δεκάδες καταγγελίες στο MyCost. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί τοποθέτηση ομπρελών στην επικίνδυνη παραλία του Ενιδρίου, με τον κύριο Σκανδαλιάρη να επικρίνει την εισπρακτική λογική της ΕΤΑΔ και να καλεί το Δήμο και τους κατοίκους σε δυναμική προστασία του δημόσιου χώρου. Ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες για συμμετοχή σε μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία απευθύνει το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου εν ώψη των αυξημένων αναγκών του Αυγούστου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στο φουαγέ της Γενικής Κλινικής. Οι διοργανωτές καλούν όλους τους υγιείς κατοίκους και ιδιαίτερα όσους εργάζονται ή διαμένουν στις περιοχές Κοσκινού και Ασγούρου να στηρίξουν την προσπάθεια, καθώς τα αποθέματα αίματος μειώνονται ανησυχητικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 7 μποφόρ και στα βόρεια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 35 τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
9: Ό,τι πιο μορφό υπάρχει στη ζωή μου είσαι εσύ.
10: Στα 16 λεπτά πριν από το μεσημέρι επανήλθαμε.
9: Εσύ λάμπεις πιο πολύ.
10: Με το Χρήστο το Μενιδιάτη να μας τραγουδάει ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Και πριν πάμε να θυμηθούμε κάτι διαφορετικό, καινούργιος Νίκος Οικονομόπουλος. Θυμίζω αύριο στην εκπομπή της Παρασκευής
1: κι αν η καρδιά σου
0: τι παίζει περισσότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα.
1: Και το μυαλό σου μαζί.
0: Θα τα ακούσετε όλα.
1: Έχεις...
0: όσα μπορούν να χορέψουν, να χορέσουν σε τρεις ώρες.
1: Χαρακτήρα.
0: Τα ένοχα κορμιά χωράνε.

Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, το ένοχο κορμί, την τελευταία του επιτυχία που είναι πάρα πολύ ψηλά. Είπα να θυμηθούμε κάποια πραγματάκια όμως άλλων εποχών, άλλων χρόνων. Από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω, οι νότες είναι 7 ψυχές. Και η αγάπη η αλκοολική υπάρχει πάντα.

Κατάλαβα, θέλετε κι άλλο, ε. Αφού θέλετε κι άλλο, να σας κάνω το χατήρι μιας και έχουμε χρόνο. Και αυτό 7 ψυχό το τραγούδι, οι νότητες είναι 7 ψυχές.

Νότις, σε ό,τι και να παίξεις από εκείνες τις εποχές του δυσόμορφες, ταιριάζει γάντι στην εκπομπή μας, αλλά μιας και απευθυνόμαστε σε φιλικά. Πάμε να ακούσουμε ακόμα κάτι πριν πάμε σε διαφημιστικά. Νίκος Βέρτης. Νίκος Βέρτης, μιας άλλης εποχής βέβαια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ.
5: Τον Αύγουστο, η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
6: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
5: Τον Γιώργο Μαργαρίτη.
6: Και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
5: σε μια μεγάλη live συναυλία.
6: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
5: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
6: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
5: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
6: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
5: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
6: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
5: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
9: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
10: Η παρουσία της εκρηκτική, η διάθεσή της ανεβασμένη. Η Αγγελική Λιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο η Αγγελική Λιάδη στο Astra Live.
11: Εγώ μιλάω με την καρδιά μου και αυτή μου λέει να σε κοντά μου.
10: Η Αγγελική Λιάδη το Σάββατο επιστρέφει στην πίστα του Astra Live.

Η πρώτη ερμηνεία βέβαια είναι η Kitty Gray. Πάμε για λίγο μέχρι το Astra Live. Να πάρουμε γεύση από Αγγελική Ηλιάδη.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ένα πρότυπο πράσινο νησί μηδενικών ρήπων αναμένεται να μετατραπεί το Αγαθονήσι. Κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο ακριτικό νησί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την πλήρη ηλεκτροκίνηση όλων των μεταφορών. Η πρόταση προβλέπει την εντελώς δωρεάν αντικατάσταση των οχημάτων των κατοίκων αλλά και του στόλου του Δήμου με σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα. Ως βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου, ο Πρωθυπουργός έθεσε την άμεση δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και σταθμών φόρτισης. Όπως υπογράμμισε, η περιορισμένη κλίμακα των μικρών νησιών τα καθιστά ιδανικά για την εφαρμογή τέτοιων καινοτόμων λύσεων, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή εικόνα του Αγαθονησίου ως ενός απόλυτα βιώσιμου τουριστικού προορισμού. Στη Ρόδο χτυπά σήμερα η καρδιά της νησιωτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πυρακάκη. Οι τέσσερις νησιωτικοί περιφερειάρχες της χώρας, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων Νήσων, θα υπογράψουν επίσημο μνημόνιο συνεργασίας, κάνοντας πράξη τη διακήρυξη της Κέρκυρας για μια κοινή αναπτυξιακή στρατηγική. Το απόγευμα στις 7.30 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα ώρα», όπου κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κυριάκος Πυρακάκης. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκονται οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, η νησιωτικότητα και η θωράκιση των τοπικών οικονομιών. Σε πορεία επαναλειτουργίας μπαίνει η ιστορική νέα αγορά της Ρόδου. Καθημερινά 50 εργαζόμενοι μεταμορφώνουν το μνημείο με τις εργασίες να τρέχουν πλέον με εντατικούς ρυθμούς. Όπως δήλωσε στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα» με τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Παναγιώτης Κατσιδόνης, ήδη το 1/3 των καταστημάτων συνδέθηκε με τα νέα δίκτυα υποδομών, ενώ ο πρώτος όροφος είναι σχεδόν έτοιμος. Το βάρος πέφτει τώρα στο ισόγειο. Σύμφωνα με τον κύριο Κατσιδόνη, από το Σεπτέμβριο οι καταστηματάρχες πιάνουν δουλειά για τη διαμόρφωση των δικών τους χώρων και μεγάλο στόχος είναι τα πρώτα καταστήματα να ανοίξουν τις πόρτες τους τα Χριστούγεννα, δίνοντας νέα πνοή στην τοπική οικονομία. Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκεται η Ρόδος για την εκτεταμένη ιδιωτικοποίηση των παραλίων. Μιλώντας στον Top FM, ο Ζαφύρης Σκανδαλιάρης κατήγγειλε την αυθαίρετη επέκταση των beach bars και την αδράνεια των αρχών παρά τις δεκάδες καταγγελίες στο MyCost. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί τοποθέτηση ομπρελών στην επικίνδυνη παραλία του Ενιδρίου, με τον κύριο Σκανδαλιάρη να επικρίνει την εισπρακτική λογική της ΕΤΑΔ και να καλεί το Δήμο και τους κατοίκους σε δυναμική προστασία του δημόσιου χώρου. Ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες για συμμετοχή σε μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία απευθύνει το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου εν ώψη των αυξημένων αναγκών του Αυγούστου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στο φουαγέ της Γενικής Κλινικής. Οι διοργανωτές καλούν όλους τους υγιείς κατοίκους και ιδιαίτερα όσους εργάζονται ή διαμένουν στις περιοχές Κοσκινού και Ασγούρου να στηρίξουν την προσπάθεια, καθώς τα αποθέματα αίματος μειώνονται ανησυχητικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 7 μποφόρ και στα βόρεια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
7: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal.

0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και 3 γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.
3: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής της σημερινής.
4: Μου είπες...
3: Στα 22 λεπτά πριν από τη μία είμαστε. Η Ιουλία Καλυμμένη έρχεται 1η Αυγούστου στο νησί μας.
4: Καταμάτα.
3: Θα πάμε σε λίγο να πούμε τις καλημέρες μας παντού.

Η πρώτη καλημέρα σήμερα πήγε στο φίλο μου τον Πίτερ και τη Χρύσα. Ευχαριστώ πολύ για το πολύ πολύ όμορφο κέρασμα. Στην υγεία σας ρε παιδιά, όπως λέει η Γαλιμάνη. Ο Πίτερ, η Χρύσα, η οικογένειά του στο Φαλιράκι. Θαλάσσια σπορ. Καλημερίζω τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Δύο φίλους καλούς εκεί στα Καβουράκια, τον Τσαμπίκο και τον Κώστα.

0: τη θέα.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Διακοσάβα, στον άνθρωπο του χιούμορ τον Χρήστο τον Κώστα, στην Ιωάννα Παπανικόλα, στον Αντρέα τον Σταύρου, στον Τάσο τον Άρνα, στον Αντρέα τον Τσακμακίδη, στον Σάββα τον Μπαούρη, στην Εύη την Αργυρού. Καλημέρα στη Μαρία τη Χατζησταμάτη, στον Μιχάλη τον Παπαντονίου, στον Νεκτάριο τον Καπόγλου, επίσης στο Φαλιράκι. Καλησπέρα λέμε στο Στέργο τον Παπαστέργου και τα άλλα τα παιδιά σκληπενούς στην Αυστραλία.
2: Με τη θέα,
3: στα καλύτερα που έλκονται, σ' αυτά που δεν ελέγχονται στα ερωτευμένα.
1: Καλημέρα στη Μαρία Καλαφάτα Μιχαλάκη, στο Γιάννη τον Αμαδή, στον Παράσκο τον Φλεβαρά, στον Απόστολο τον Πονιά.

Καλημερίζω τον φίλο, τον αδερφικό, τον Χρήστο τον Μπουχούνα. Τον Χρήστο τον Κουμουνάκη, τον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην όμορφη Πάφο. Καλημέρα λέμε στο Σταύρο το Σαλακενό, καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτη το Ξουλεϊ και την παρέα του εκεί στην Αυστραλία. Θα έρθεις φέτος, δεν το βλέπω. Καλημέρα στην Ειρήνη την Αναστάση, στη Μαρία την Ξενάκη, στον Τίμο τον Ξανθόπουλο. Στην Αθανασία τη Μουστρούχο που μας ακούει στην Καλαμάτα. Στο σεφ της εκπομπής μας, τον Γιώργο το Φρατζή.

0: Καλημερίζω τον Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, τον Διαγόρα τον Μουστάκα, τον Μιχάλη τον Ματσαμά και όλα τα Μαρίτσα. Καλημέρα στον Γιώργο τον Πολυχρόνη, Σκύπη! Καλημέρα στο Σταύρο τον Μαυρουδί, στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, στον Τζίμι τον Μποζατζή, στο φίλο μας τον Σάβα, στον διευθυντή της Real Music που μας ακούει, τον Δημήτρη τον Τσιανάκα. Την καλημέρα μας!
1: Συνεχώς θα με θες.
0: Καλημέρα στον Τεότο Μοσχού, κάτι μου γράφεις τώρα εδώ, δεν μπορώ να το καταλάβω, θα το εξηγήσω αμέσως μετά. Στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο. Καλημέρα στο Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του. Στο Δημήτρη το Γλώσσι στην Καλαμαριά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει.

Έχεις δίκιο, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μου γράφει, θα έρθω. Αλλά άμα ηρεμήσουν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, σωστός είσαι. Η αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πονάω θα πονάς, είπες. Και τι δεν είπες. Μην την πάθεις κι εσύ σαν τον Νίκο τον Γιάννου που ήρθε στη Ρόδο μέσω Αμερικής. Πες

Θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά εκεί έξω μαζί μας. Είναι η τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Θα πάμε σιγά σιγά στο νήμα που λέμε. Στο φινάλε όπως λέμε.

0: Ας βγάλουμε όμως τώρα στο φινάλι της εκπομπής τα βαρέα όπλα προς τα έξω.
1: Ζήσε τώρα μόνος.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Ούτε σκέφτηκες

0: κύριε Λάλο μου, ας του πάμε να μην το πει και το πε. Και αφού είπε το πάρτα όλα, το τραπέζι έφυγε στην πίστα. Καλό μεσημέρι σε όλη εκείνη την καλή παρέα του Melody Palace.
1: Τα πράγματά σου.
0: Τώρα θα μου πείτε, εκεί μέσα μαζευόμασταν 800 άτομα περίπου, αλλά ήμασταν όλα μια παρέα. Ψέματα λέω.

0: Πάμε σιγά σιγά προς την έξοδο, αφού ευχαριστήσω πρώτα τον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία που έχουμε μαζί και όλο τον καλό τον κόσμο που ήταν μαζί μας και σήμερα. Καλό μεσημέρι στο κουμπάρο μου, το Δήμο τον Καραγιάννη και το προσωπικό του οικιστικό. Τα φιλιά μου στον αρχιμαέστρο.
1: Θέλω να πιω απόψε, αγάπη μου, κι αν ζαλιστώ και τρέξει το

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε καλά και όπως το λέει και το τραγούδι, καλά ταξίδια!

Και επειδή ο κόσμος όλος τον ψάχνει να τον βρει και θέλει να τον ακούσει, να τον ξανακούσει αν θέλετε, ο ίδιος τρέχει και τρέχει αυτή τη φορά με κάτι χαρμόσυνο, με το γάμο του γιού του. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά!

0: Μου το ζητάει ο κόσμος, ρε Δήμο, τι να κάνω.
1: Νύχτα στα φιλιά σου να πνιγώ.
0: Άντε, βάλε και εσύ ακόμα ένα.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
6: Σαν το Ολυμπιακού σήμερα θα δοθεί η λίστα, η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τα δύο μάτς με την Αϊμέγγεν.

Έχετε στείλει μηνύματα για τον Νίκο Θανασίου, τα οποία δεν προλάβαμε να τα πούμε γιατί είχε μια υποχρέωση και έπρεπε να τελειώσει και νωρίτερα με τον Νίκο Θανασίου στο προηγούμενο ημίωρο. Ο Παντελίδης υπολογίζεται για δεξί εξτρέμ σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια και με βάση το ότι δοκίμασε ο Νίστοκ στην προετοιμασία. Αυτό είναι το ένα που έχετε ρωτήσει. Για τον Λιβάη Γκαρσία, και χθες με ρωτήσατε, δεν υπάρχει κάτι για τον Λιβάη Γκαρσία ούτε με τον Παναθηναϊκό ούτε με κάποια ελληνική ομάδα.

Για τον Μπελίστη δεν υπάρχει θέμα. Είναι κανονικά στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ πιθανό, είναι βασικό σήμερα ο Πελίστρη. Είναι λίγες ημέρες σε σχέση με τους υπόλοιπους προσφυγιστές του Παναθηναϊκού. Δεν τίθεται κάποιο θέμα να αποχωρήσει ο Πελίστρη. Τώρα, αν προκύψει μια πρόταση που είναι συμφέρουσα για τους πράσινους, μπορεί να γίνει κουβέντα.

ο Παναγός που έχει τον Τσάπρα δεξιά σήμερα και τον Κυριακόπουλο στα αριστερά. Αυτές είναι οι δύο επιλογές. Θυμίζω ότι είναι τραυματίας ο Καλάμπρια, που επίσης είναι μια από τις βασικές επιλογές για το δεξιάκρο της άμυνας. Είναι αλήθεια ότι είναι περιορισμένα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό στις δύο άκρες της αμυντικής του γραμμής, λόγω των τραυματισμών και των παιχτών που είναι ακόμα ανέτοιμοι. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και σε πολύ λίγο θα μπούμε με τον Γιώργο Σανάκα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
2: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Αληθάμε το πάω στον Ολυμπιακό. Μαζί μας ο Γιώργος Τσανάκας για να τα συζητήσουμε όλα και να τα βάλουμε κάτω. Θα ξεκινήσουμε όμως με τη θέση του αριστερού μπακ, εκεί που ακούγεται πολύ έντονα τις τελευταίες μια-δυο ημέρες. Το όνομα του Σαλάχ Εντίν, έτσι.
1: Γεια σου,
0: γάρα μου, τι κάνεις.
1: Καλά, καλά, εσύ.
0: Εδώ.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά.
0: Ναι, ναι, ό,τι θέλεις. Πάμε με τα φρέσκα.
1: Θα σου πω γιατί. Να ξεκινήσουμε λίγο με τη λίστα την ευρωπαϊκή. Mm-hmm. Είναι να δηλωθεί σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Και από τον Ολυμπιακό και από την Αϊμέχεν. Στο λέω αυτό γιατί έχουμε νεότερα και τους Ολλανδούς. Γιατί οι Ολλανδοί έχουν πρόβλημα με τους γηγενείς ποδοσφαιριστές. 8 Ολλανδούς, 8 ντόπιους πρέπει να δηλώσουν. Σύμφωνα και με τις πληροφορίες που αναφέρουν οι Ολλανδοί, δεν έχουν αρκετούς. Και μάλλον θα δηλώσουν 6 γηγενείς, οπότε θα πρέπει να κόψουν 2 ξένους. Άμα δηλώσει, ξέρει, λιγότερου γηγενεί, πρέπει να κόψει και του ξένου. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για την Αϊμέχεν ενώπιση των δύο παιχνιδιών, γιατί έχει πάρει ήδη 3 ξένου. Επιπλέον τον Ντάντιτς, τον Μπίσοφ, πήρε από τη Ζάλτσμπουργκ και άλλον ένα ποδοσφαιριστή, ξεχνάω τώρα το όνομά του. Οπότε θα πρέπει να κόψουν 2 ξένου, από ό,τι λέγεται. Τώρα, από τη μεριά του Ολυμπιακού, περιμένουμε τη λίστα. Ο Ολυμπιακός έχει 22 ξένου. Οπότε με του 17 πρέπει να δηλωθούν, καταλαβαίνετε πρέπει να κοπούν 5. Okay. Τους δύο τους έχουμε. Είναι ο Κλέιτον, είναι και ο Λουίζ. Εντάξει. Mm-hmm. Είμαστε δηλαδή στους 20 και πρέπει να βρούμε άλλους 3. Θα φανεί, θα κρίνει ο προπονητής την κατάσταση ποιόνι. Νομίζω ότι δύσκολα θα είναι. Επειδή έχει χάσει και προπονήσεις. Και έκανε πολύ καλή προετοιμασία και νομίζω ότι μπορεί να ήταν και βασικός στα παιχνίδια. Ο Σιπιόνι είναι πολύ πιθανό να είναι εκτός. Βέβαια, αν είναι καλές επόμενες ημέρες, μπορεί να δηλωθεί, ξέρεις, μέχρι και ένα 24ωρο, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.

0: Δεν είναι και εύκολο να κόψει ένα παίκτη όσο τα ρέμι, αν μη τι άλλο.
1: Είναι πιο εύκολη λύση, δηλαδή, για τον Τσούκ.
0: Ναι, και μετά από εκεί και πέρα, αν έπρεπε να βρούμε κι άλλο ένα, θα έπρεπε να είναι ένα μπακ. Ναι. Ένα αριστερό μπακ, θα έλεγα. Δηλαδή τον Ορτέγκα. Γιατί ο Μπρούνο προσανατολίζεται για βασικό, να έχει δηλαδή την επιλογή του Πιρόλα για τα αριστερά. Και αν κλείσει ο Ολυμπιακός τον Σαλάχ Εντίν, να μπορεί μεταγενέστερα σε λίγες ημέρες να τον δηλώσει και αυτόν.
1: Σωστά.
0: Θελήσει. Και δεν σου βάζω τώρα μέσα ξένους το Γιαζίτσι που είναι τραυματίας, τον Καμπελά, τον Στρεφέτσα που ούτως ή άλλως δεν υπολογίζονται από την ομάδα. Από εκεί και πέρα, ανακοινώθηκε ο Γουστάβο Σα. Το περιμέναμε, ήταν το τυπικό πλέον. Ο ίδιος δηλώνει πανέτοιμος να βοηθήσει. Πολύ ρεαλιστής στις δηλώσεις του. Και το καλό είναι αυτά που λέει η Σωτήρη, να ξέρεις ότι είναι και αυτά που τον αντιπροσωπεύουν και αυτά που θα δούμε στο γήπεδο. Δηλαδή, ένα παίκτη πολύ εργατικό, ένα παίκτη που θα παίζει πολύ για την ομάδα, παίζει περισσότερο για την ομάδα και λιγότερο για τα νούμερα του. Και αυτό είναι κάτι που θα το εκτιμήσει σίγουρα ο προπονητής, γιατί θέλει τέτοιους παίκτες στα εργαλεία. Εντάξει, έχει πολύ ποιότητα, αν μη τι άλλο. Μπορεί να παίξει, ο ίδιος το είπε, και σε όλες τις του άξονα, και 10 και 8, προφανώς, και αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό. Δήλωσε ενθουσιασμένος που ήρθε στον Ολυμπιακό, διψασμένος, και θα κάνει ότι του ζητάει προπονητής. Αυτό το δούμε σίγουρα μέσα στο γήπεδο. Είναι μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό συγκεκριμένη. Δεν ήταν καθόλου
1: εύκολη. Είναι επένδυση, ξεκάθαρα.
0: Βέβαια. Και θα περιμένουμε να το δούμε και αυτόν σιγά σιγά να αγωνίζεται με τα ερυθρόλευκα. Στην Ιταλία υπάρχουν λίγο διφορούμενες απόψεις για τον Εντίν Σαλάχ.
1: Το πρωί διάβαζα ότι δεν θέλει ο παίκτης και περιμένει κάτι διαφορετικό.
0: Οι Ολλανδοί το γράφουν αυτό και κυρίως έχει γραφτεί από έναν με δύο ρεπόρτερ της Eindhoven, της προηγούμενης ομάδας του Εντίν Σαλάχ, ότι δεν του αρέσει η προοπτική της Ελλάδας του ελληνικού πρωταθλήματος. Απ' την άλλη μεριά, οι Ιταλοί επιμένουν ότι ο παίκτης ακόμα και ουσιαστικά έχει κλείσει τον Ολυμπιακό και πλέον απομένουν τα τυπικά της συμφωνίας. Κάνουν λόγο και διάρκεια συμβολίου τετραετής, δηλαδή για μέχρι το 2030 συμβόλαιο, για 7 συν 1 εκατομμύρια, για τα πάντα να είναι έτοιμα. Νομίζω πως οι Ιταλοί είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα από τους Ολλανδούς. Θα πρέπει λίγο να περιμένουμε, νομίζω είναι τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε την οριστική κατάληξη υπόθεσης, αλλά θεωρώ πως ο παίκτης είναι πιο κοντά στον να έρθει στον Ολυμπιακό παρά στο να μην έρθει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια επένδυση που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός στο αριστερό άκρο της αμυνάς του με ένα ποδοσφαιριστή με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πολύ πιο επιθετικό γενή, ουσιαστικά παίζει όλη την πλευρά, είναι fullback. Και είναι ένας από τους μεγάλους στόχους του Ολυμπιακού για τα αριστερά. Εφόσον καταφέρει δηλαδή και ολοκληρώσει τη μεταγραφή, θα είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν είναι και εύκολο να δίνεις έτσι και για ένα αριστερό μπακ 8 εκατομμύρια ευρώ. Δεν το λες, δεν τα λες και λίγα, και λίγα χρήματα. Την ίδια ώρα στην Αργεντινή επιμένουν πως ο Ορτέγκα θα πάει στη River.
1: Έχει... Και σε όλο γράφονται, λέγονται πράγματα, αλλά ακόμα δεν βλέπουμε την κίνηση. Δηλαδή να
0: νομίζω πως θα γίνει του Ορτέγκα στη
1: River.
0: Θα σου πω, ήθελα να το ξαναπώ γιατί το είπα και χθες το βράδυ, είχα κάνει ένα λάθος. Έχουν δύο μεταγραφικές περιόδους. Μίλησα μέσα στην Αργεντινή, και που ουσιαστικά κλείνει για πολύ λίγο η μεταγραφική περίοδος τώρα και ξανανοίγει άμεσα. Οπότε θα έχει και άλλο χρόνο η River Plate για να τον αποκτήσει. Πάλι μες τον Αύγουστο ανοίγει. Είναι μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου επί της ουσίας. Αλλά καταλαβαίνεις ότι όλα δίνουν θα γίνει και μάλιστα σύντομα αυτή η μετακίνηση.
1: Μάλιστα. Θες να μου πεις σε κεντρικό χαφ τι γίνεται και αν όντως υπάρχει ζήτημα Στάνιτς.
0: Για τον Στάνιτς έκανε κάποιες δηλώσεις ο προπονητής του για συνέντευξη τύπου ότι είναι συγκεντρωμένο στα μάτια της Λιντοκόρες. Να δούμε, μήπως σήμερα είναι το τελευταίο του παιχνίδι με τη Λιντοκόρες. Μετά το σημερινό παιχνίδι θα ξέρουν πολλά περισσότερα. Εγώ δεν μπορώ να σου επιβεβαιώσω ότι αυτό που λένε οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι ότι είναι συμφωνημένο να έρθει στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Το ότι από την πλευρά του υπάρχει μια αλλαγή στάση, υπάρχει μια επαναπροσέγγιση, είναι δεδομένο, έχει αλλάξει εκπρόσωπο, έχει αλλάξει απαιτήσεις, το έχει αλλάξει πάρα πολλά. Ουσιαστικά γυρίζει σε αυτά που είχαν συμφωνηθεί την πρώτη φορά. Και όχι σε αυτά που απέτησε Μαρέα με τον εκπρόσωπό του στη συνέχεια. Αλλά θα πρέπει να δούμε γιατί ήδη εκεί μεσοεπιθετικά υπάρχει πολύ μπόλικος λαός. Σωτήρη, δεν είναι καθόλου.
1: Μόνο αν αποχωρήσει, όπως το λέει και χθες, αν αποχωρήσει κάποιος να έρθει.
0: Ναι,
1: ο
0: Στάνιτς.
1: Αλλιώς... Έχει πάει αλλού τον Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς. Και για τον Χαφ ο Ολυμπιακός επιμένει για το οχτάρι του. Θα είναι ένα προφίλ ποδοσφαιριστή που θα ήθελε ιδανικά σαν τον Τιτραουή, που πραγματικά ήταν ένας στόχος

0: Και στοχεύσει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ σε αυτό, σε αυτό το παιδί. Είχε ένα καταπληκτικό πακέτο. Και με τα χρήματα και όλα σε αυτήν την επένδυση των 10 εκατομμυρίων που θα γινόταν, ήταν. Πήγα να κάνω μια καταπληκτική επένδυση, αλλά δεν τελεσφόρησε. Νομίζω ότι θα πάει στη Λάντς τελικά.
1: Θα πάει στη Λάντς.
0: Ενδιαφέρεται η Λάντς πλέον. Αλγερινή τώρα στη Γαλλία είναι πιο εύκολο.
1: Ο Ζοργκάν. Ακόμα τίποτα.
0: Ο Ζοργκάν, έτσι. Είναι και αυτός μια περίπτωση στην λίστα. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο που δουλεύει ο Ολυμπιακός που δεν βγαίνει καθόλου προς τα έξω.
1: Ναι, αυτό που μου λύγησε χθες.
0: Ναι, το οποίο είναι από ένα καλό πρωτάθλημα της Ευρώπης. Πολύ καλό πρωτάθλημα της Ευρώπης.
1: Που είναι και ελεύθερος.
0: Μπορεί να είναι. Ναι. Νομίζω πως είναι πάντως παίζει με ομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι ελεύθερος. Πρέπει να είναι παίζει με ομάδα. Γι' αυτό είναι και δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Πολύ απαιτητική. Με αρκετά χρήματα στην ομάδα του, αρκετά χρήματα και στον ίδιο. Έχει στοχεύσει ο Ολυμπιακός σε 2-3 περιπτώσεις, από όσο γνωρίζω εγώ, που θα μπορέσουν να το αλλάξουν όλο το στάτους. Θέλει ένα προφίλ ο Ολυμπιακός, πάει σε ένα μοτίβο για τον άξονα, εκεί σε μια ηλικία 24-25 χρόνια μέχρι 28, κάπου εκεί στο περίπου. Υπάρχουν κάποια ονόματα που έχουν βγει και επί μεγαλύτερων, όπου αν ο Ολυμπιακός μπορούσε να τις έκανε, όπως ήταν ο Άμραμπατ που ήταν 30-31, όπως ήταν ο Φρόλερ που μπορεί να ήταν 34, να είναι 34, αλλά το παιδί τώρα έπαιξε 6-6 μάτς βασικό στο Μουντιάλ, έπαιξε στη Μπολόνια, σε πολύ ψηλό επίπεδο παραμένει ακόμα. Αλλά φαίνεται και από διάφορα άλλα ονόματα, όπως του Μπλάνκου που είχε βγει τις Αλαβές, που ήταν σε 25 χρόνια. Ψάχνει ένα προφίλ Ολυμπιακός τέτοιο, για να μπορέσει να το κλείσει το συντομότερο δυνατόν.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, δύο βασικά. Για τον Μανδά ρωτάνε πάρα πολύ. Νομίζω ότι αν δεν είχε πάρει τον Πόποβιτς, ο Ολυμπιακός μπορούσε να προχωρήσει με τον Μανδά. Τώρα, έτσι πως είναι η κατάσταση με δύο, τον Ορτέγια και τον Πόποβιτς, δεν βλέπω να γίνεται κίνηση.
0: Δεν ξέρω και αν ο Μανδά θα ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και διαβάζω και στους Ιταλούς, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει έναν Έλληνα ακόμα, νομίζω τον θέλει να πάρει.
1: Mm-hmm.
0: Διαβάζοντας πολύ στους Ιταλούς, ο Γκατούζο τον υπολογίζει ακόμα και βασικό φέτος.
1: Ναι, τον υπολογίζει, έτσι φαίνεται.
0: Οπότε δεν νομίζω ότι θα μπορούσε εύκολα να γίνει.
1: Και το άλλο όνομα που έχω ακούσει και έχει γραφτεί σαν πληροφορία, παραπληροφορία, πες το πως θέλει, είναι ο Φώτιο Ανίδη. Αν θα, θα κινηθεί από το σπόρτι του Διευθυντικού Μηχανισμού Πανολυμπιακός.
0: Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω καν ότι ο Ολυμπιακός έχει κινηθεί, έχει ρωτήσει αυτή τη στιγμή για τον Ιωαννίδη. Ναι. Γράφτηκε κάπου στην Πορτογαλία, αλλά δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι για τον Ιωαννίδη. Και δεν ξέρω κιόλας και το παιδί αν θα ήθελε να γυρίσει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Στην στιγμή πήγε στην Πορτογαλία να επιστρέψει πάλι στην Ελλάδα. Αλλά δεν νομίζω πως ο Ολυμπιακός ότι αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω εγώ, δεν έχει κάνει κάποια κίνηση για τον Ιωαννίδη, ούτε καν μια απλή ερώτηση με τη Sporting, με την οποία έχει καλές σχέσεις, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Συνολικά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά, Σωτήρη μου.
1: Ό,τι είναι θα μιλήσουμε ξανά, άμα χρειαστεί και έχει κάποια εξέλιξη στα ονόματα. Κυρίως του αριστερού μπακ που εκεί είναι ο Σαλάχ, εντείνει το ζήτημα. Ωραία. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αναλυτικά για όλα τα ζητήματα, τα ανοιχτά μέτωπα, στις μεταγραφές, διάλειμμα, σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Στεφάνη του Δήμου Τανάγρα στη Βιωτία. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν αυτήν την ώρα στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές στο νότιο Ρέθυμνο στην Κρήτη. Η κυριότερη εστία φωτιάς είναι στο δυτικό κομμάτι του μετόπου στην Αγία Παρασκευή, όπου η πυρκαγιά είναι πλησίων κατοικιών, ανέφερε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι στην περιοχή πνέει άνεμος εντάσσεως 9 και 10 μποφόρ. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών στην Αγία Τριάδα Σιτίας και στο Πλωμάρι Λέσβου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας και ρίχθηκε από σήμερα ως και τις 29 Οκτωβρίου ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα πολιτικής προστασίας και κρατικής αγωγής. Αρρωγής. Προς οριοθέτηση βαίνει η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 11:15 το πρωί στην περιοχή Χάρακα στην Κερατέα. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Το αντικείμενο που έπεσε στην Ανατολική Πολωνία τη νύχτα φαίνεται ότι είναι ρωσικός πύραυλος, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι. Παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ένα πρότυπο πράσινο νησί μηδενικών ρήπων αναμένεται να μετατραπεί το Αγαθονήσι. Κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο ακριτικό νησί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την πλήρη ηλεκτροκίνηση όλων των μεταφορών. Η πρόταση προβλέπει την εντελώς δωρεάν αντικατάσταση των οχημάτων των κατοίκων αλλά και του στόλου του Δήμου με σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα. Ως βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου, ο Πρωθυπουργός έθεσε την άμεση δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και σταθμών φόρτισης. Όπως υπογράμμισε, η περιορισμένη κλίμακα των μικρών νησιών τα καθιστά ιδανικά για την εφαρμογή τέτοιων καινοτόμων λύσεων, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή εικόνα του Αγαθονησίου ως ενός απόλυτα βιώσιμου τουριστικού προορισμού. Στη Ρόδο χτυπά σήμερα η καρδιά της νησιωτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πυρακάκη. Οι 4 νησιωτικοί περιφερειάρχες της χώρας, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων Νήσων, θα υπογράψουν επίσημο μνημόνιο συνεργασίας, κάνοντας πράξη τη διακήρυξη της Κέρκυρας για μια κοινή αναπτυξιακή στρατηγική. Το απόγευμα στις 7:30 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση με τίτλο 4 περιφέρειες ένα ώρα, όπου κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κυριάκος Πυρακάκης. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκονται οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, η νησιωτικότητα και η θωράκιση των τοπικών οικονομιών. Σε πορεία επαναλειτουργίας μπαίνει η ιστορική νέα αγορά της Ρόδου. Καθημερινά 50 εργαζόμενοι μεταμορφώνουν το μνημείο με τις εργασίες να τρέχουν πλέον με εντατικούς ρυθμούς. Όπως δήλωσε στον Top FM και στην εκπομπή «Η Ρένα στα γεγονότα» με τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Παναγιώτης Κατσιδόνης, ήδη το 1/3 των καταστημάτων συνδέθηκε με τα νέα δίκτυα υποδομών, ενώ ο πρώτος όροφος είναι σχεδόν έτοιμος. Το βάρος πέφτει τώρα στο ισόγειο. Σύμφωνα με τον κύριο Κατσιδόνη, από το Σεπτέμβριο οι καταστηματάρχες πιάνουν δουλειά για τη διαμόρφωση των δικών τους χώρων και μεγάλος στόχος είναι τα πρώτα καταστήματα να ανοίξουν τις πόρτες τους τα Χριστούγεννα, δίνοντας νέα πνοή στην τοπική οικονομία. Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκεται η Ρόδος για την εκτεταμένη ιδιωτικοποίηση των παραλίων. Μιλώντας στον Top FM, ο Ζαφύρης Κανταλιάρης κατήγγειλε την αυθαίρετη επέκταση των beach bars και την αδράνεια των αρχών παρά τις δεκάδες καταγγελίες στο MyCost. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί τοποθέτηση ομπρελών στην επικίνδυνη παραλία του Ενιδρίου, με τον κύριο Σκανδαλιάρη να επικρίνει την εισπρακτική λογική της ΕΤΑΔ και να καλεί το Δήμο και τους κατοίκους σε δυναμική προστασία του δημόσιου χώρου. Ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες για συμμετοχή σε μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία απευθύνει το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου εν ώψη των αυξημένων αναγκών του Αυγούστου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στο φουαγέ της Γενικής Κλινικής. Οι διοργανωτές καλούν όλους τους υγιείς κατοίκους και ιδιαίτερα όσους εργάζονται ή διαμένουν στις περιοχές Κοσκινού και Ασγούρου να στηρίξουν την προσπάθεια καθώς τα αποθέματα αίματος μειώνονται ανησυχητικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 7 μποφόρ και στα βόρεια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 35 τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Top FM 102,4.
6: Μεγαλύτερο μέρος του φιλικού. Αυτά σε γενικές γραμμές και νομίζω ότι το πρόσωπο πλέον της προετοιμασίας για την ΑΕΚ είναι ο Λοβρομάγερ. Έτσι, δεν ξέρω αν θες να πούμε
7: και
6: για τον Κροάτη.
7: Είδα τις επαφές του λίγο στα βιντεάκια που έχει στείλει στον Big Wings Sport FM.
6: Ναι.
7: Ακρίβεια κτλ.
6: Ναι, είναι πολύ υψηλού επίπεδου οι επαφές του με την μπάλα. Εντάξει, το γνωρίζαμε το ότι είναι πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Είναι το βασικό του χαρακτηριστικό, η τεχνική κατάρτιση. Είναι ξεκάθαρο ότι με την παρουσία του αναβαθμίζεται μέσω επιθετικά. Και το βασικότερο, νομίζω, Σωτήρη, είναι ότι η ΑΕΚ παίρνει έναν έτοιμο παίχτη που μπορεί, αν έπαιζε π.χ. αύριο επίσημο παιχνίδι, που μπορεί να τον βλέπουμε και στην βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ. Εννοώ και από θέμα φυσικής κατάστασης, αλλά και από θέμα ποιότητας και το πώς μπορεί να εγκληματιστεί στην ομάδα. Δηλαδή βλέπεις ένα παιδί που μπορεί να είναι 2-24 ώρες εδώ στην Ολλανδία μαζί με την ΑΕΚ, αλλά έχει εγκληματιστεί απόλυτα. Τον έχουν βοηθήσει και οι συμπαίκτες του, εννοείται, οι μπόσοι πατριώτους του 80 που γνωρίζεται από παλαιότερα, αλλά και ο Γιόμπιτς, ο Νίκολιτς, όλοι αυτοί. Οπότε εγώ βλέπω ένα παίχτη που αφενός έχει εγκληματιστεί πολύ γρήγορα στην ΑΕΚ και αφετέρου με το καλημέρα μας δείχνει το τι μπορεί να προσφέρει. Τον είδαμε και αμέσως, δηλαδή με μια προπόνηση. Mm-hmm. Δεν είδαμε να παίζει ένα μισάωρο στο χτεσινό.
7: Για ατομικό πρόγραμμα, Γιώργο. Για προπόνηση, για ατομικό πρόγραμμα. Δεν έκανε προπόνηση με τους συμπαίχτες του να πεις ότι είχε μια αλφα εικόνα μαζί τους.
6: Ναι. Ουσιαστικά σήμερα ήταν έτσι η πρώτη προπόνηση ολοκληρωμένη που πήρε μέρος σε όλες τις ασκήσεις που υπό τις οδηγίες του Νίκολιτς. Όντως αυτό ισχύει. Η σημερινή προπόνηση βασίστηκε κυρίως σε μια άσκηση στην οποία ο Νίκολιτς δίνει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι μια άσκηση που την επαναλαμβάνει σχεδόν σε κάθε προπόνηση. Ναι, είναι μια άσκηση σύνθετη που περιλαμβάνει δουλειά στην κυκλοφορία, στο pressing και στο γρήγορο transition. Είναι μια άσκηση στην οποία ο Νίκολιτς είναι πάνω από τους παίχτες του και έχει και όλους τους βοηθούς γύρω του προκειμένου η άσκηση να εκτελείται άρτια και σωστά. Επενδύνει όταν βλέπει χαλάρωση και αυτό που ζητάει χαρακτηριστικά είναι ότι όσο περνά ο χρόνος και λογικό να υπάρχει πίεση, να μην μειώνεται η ένταση αλλά να αυξάνεται. Και το τονίζω αυτό γιατί είναι κάτι που έχουμε δει την ΑΕΚ να το βγάζει μέσα στο γήπεδο. Γυρίζοντας πέρυσι πάρα πολλά παιχνίδια και ακόμα περισσότερα να τα παίρνει στο τέλος. Ακόμα και εδώ τώρα στην Ολλανδία, σε δύο προηγούμενα φιλικά, η ΑΕΚ κατάφερε να κερδίσει μια ανατροπή. Οπότε το μήνυμα του Νίκολη στους παίχτες είναι ότι όσο περνάει ο χρόνος θέλει να αυξάνεται η ένταση και όχι να μειώνεται. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο τρόπος δηλαδή που το ζητάει αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ απαιτητικός από τους ποδοσφαιριστές του και είναι και λογικό αυτό γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Το είπες και εσύ πριν ότι την Κυριακή είναι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι με τη Σεντρουίντεν. Και σίγουρα θέλει να είναι η ομάδα του σε ένα πολύ πολύ καλό επίπεδο εν ώψη του τελευταίου φιλικού που σίγουρα για μένα θα είναι μια πρώτη πρόβα γενεράλε εν ώψη του Ευρωπαϊκού γιατί ακολουθεί και το Super Cup που είναι προφανώς και ένα τρόπαιο και το έχει τονίσει και ο ίδιος ο Νίκολιτς που θέλει πάρα πολύ να κατακτηθεί. Αλλά πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία και ο Νίκολιτς αρχίζει να μοντάρει την ομάδα του εν έψω των επίσημων υποχρεώσεων του και οι απαιτήσεις του είναι πάρα πολύ υψηλές από τους ποδοσφαιριστές του.
7: Μάλιστα. Μόνη προπόνηση όπως συμβαίνει το τελευταίο διάστημα έτσι σημερινή, αυτό το πρόγραμμα το πρωινό έτσι δεν είναι?
6: Ναι.
7: Και αύριο πάλι πρωί.
6: Είναι μονή προπόνηση, αύριο είναι απόγευμα.
7: Μάλιστα.
6: Η ομάδα ολοκληρώνει την προετοιμασία της με μονές προπονήσεις και αυτό έχει να κάνει με αυτό που είπα και προηγουμένως. Θέλει να φρεσκάρει την ομάδα του, γιατί δούλεψε πάρα πολύ στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης το πρώτο διάστημα προετοιμασίας αλλά και στις πρώτες μέρες του Δευτέρου. Οπότε είναι λογικό να έχει κατεβάσει ρυθμούς για να φρεσκάρει την ομάδα του και να την ετοιμάσει κατάλληλα.
7: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, για το ρεπορτάζ. Εδώ είμαστε για οτιδήποτε να σε ακούσουμε αν χρειαστεί.
6: Να είσαι καλά, Σωτήρη μου. Καλή συνέχεια.
7: Ακούσαμε τον Νίκο Τζαλίδη, απεσταλμένο του ΑΕΚ 365 και του Big Win Sport FM. Είδατε και τα βιντεάκια στα social media του Big Win Sport FM. Την σημερινή πρώην προπόνηση της ΑΕΚ με την παρουσία του Λεύρο Μάγερ.
8: Η Win Sport FM 94,6.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο.

0: Σαντορίνη, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
0: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά με τάφινα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Βίγουν στο Πορεφέμ 94,6. Υπήρχε ένα μήνυμα νότα για τον Ασημέντο. Ο Ασημέντο είναι στήριο άβε, δανεικό στον Ολυμπιακό, για τον φίλο που ρωτάει. Θα υποβάλουμε τα σχετικά ερωτήματα στον Γιώργο Τσακίρη σε πολύ λίγο που θα τον έχουμε μαζί μα. Για το γήπεδο τη Ράγιο Βαγεκάνου, από χθε το έχουμε πει. Το λέγε χθε ο Στάθος Χονδροθύμιος εδώ το μεσημέρι. Ότι πρέπει να γίνουν κάποια απαραίτητα έργα, μετά την ανακοίνωση της κοινότητας Μαδρίτης στο Βαγέκας. Κάποιες εργασίες για να βελτιωθούν καταστάσεις και στο εσωτερικό του γηπέδου και περιμετρικά του γηπέδου, στον αγωνιστικό χώρο και οι χώροι του Βαγέκας. Και θα χρειαστεί να πάρει αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες, 3-6 μήνες. Συνεπώς, τα πρώτα μάτς στη Λα Λίγκα η Ράγιο θα τα δώσει σε κάποιο άλλο γήπεδο. Ακόμα δεν έχει γίνει επίσημα γνωστό το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τη Ράγιο Βαγεκάνο στο ξεκίνημα της φετινής Λα Λίγκα. Και μάλιστα το μάτς της πρώτης αγωνιστικής, η πρεμιέρα της Ράγιο, είναι στις 20 Αυγούστου εναντίον της Αλαβές. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος το που θα γίνει το παιχνίδι της Βαγεκάνο με την Αλαβές.

Έχετε στείλει μηνύματα και για το κεντρικό χαφ και αν θα πάει για αριστερό μπακ. Η ΑΕΚ θα πάει για αριστερό μπακ. Το έχουμε πει από το πρωί. Θα μας τα πούμε σε λίγο με τον Γιώργο Τσακίρη. Για την περίπτωση του Αλεξανδρόπουλου που είναι ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής και παίζει στη θέση 8 και έχει ενέργεια και εντάσσει το παιχνίδι του. Στέλνει μήνυμα η φίλη η Χριστίνα από την Αμβέρσα. Θα το ρωτήσουμε τον Γιώργο να δούμε αν υπάρχει κάτι χειροπιαστό για τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο.

0: μαζί μας ο Γιώργος Τσακίδης για να τα συζητήσουμε τα θέματα. Καλησπέρα φίλε, τι γίνεται?
1: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Πήγαμε Άπελτον και τώρα νοερά είμαστε Νέα Φιλαδέλφια να σας ακούσουμε για τα μεταγραφικά και τα υπόλοιπα.
1: Είμαι και πιο κοντά πλέον στην Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι θα τύχει ή μάλλον η πιο σημαντική θέα αυτού που, με το οποίο ασχολούμαστε στη Στρογγυλή, έκανε το χατήρι στην ΑΕΚ και η ομάδα θα είναι στους ισχύρους του Champions League με πάρα πάρα πολύ ευχάριστο μαντάτο για τους κοιτινόμαυρους, το οποίο βέβαια δεν αρκεί από μόνο του για τους Ζώσιν Μπλόκες. Προφανές θα έχουμε δύο πολύ απαιτητικά παιχνίδια και όσοι θεωρεί ότι επειδή μπαίνει έξω στους ισχυρούς θα έχει εύκολο έργο, νομίζω ότι περνάτε πλανητικά και δεν θα δυσκολευτούν να το αντιληφθούν στο χορτάρι, έτσι, ειδικά αν συμβαίνει αυτό στο εσωτερικό της ομάδας, που είμαι σίγουρος ότι τόσο την μπάλα τόσο και ο Νίκολης δεν θα το επιτρέψει να συμβεί. Στο υπόλοιπο κομμάτι, όπως αντιλαμβάνεσαι, προφανέστατα, αν και εφόσον μιλάμε για τους διπλανούς αντιπάλους, δύο είναι οι ομάδες για μένα που θα ήταν ιδανικό να αποφύγει η ΑΕΚ. Η μία είναι η Άρχους που πέταξε έξω με ανατροπή έτσι και μέσα απέναντι τη Λεχπόλων, και η δεύτερη είναι η Βίκινγκ, που έχει αρκετό χρόνο που παίζει κιόλας και έχει πολύ ρυθμό. Και καλά είναι να μην τους αποφύγουμε τους Σκανδιναβούς γενικότερα, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Αλλά οκ, okay, προφανέστατα δεν
0: είναι. Η Λάσκι Λίντσερ είναι μια ομάδα που έχει κάνει πρόοδο τα τελευταία χρόνια παίζοντας στην Ευρώπη. Είναι...
1: Σωστά, σωστά. Κοίτα, δεν υπάρχει καμία άλλη ομάδα. Δεν είναι τα play-off του Champions League.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Και μιλάμε απλά ότι πρόκειται για πολύ καλύτερη κλήρωση από ό,τι θα είχε αν είσαι ανίσχυρο. Αλλά οι πιθανότητες πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις και στα play-off του Champions League θα είναι πάντα 50-50, είτε είναι ισχυρή η ΑΕΚ είτε ανίσχυρη. Τα έλεγα προχθές που είχαμε σχεδόν δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα είναι ανίσχυρο.
0: Ναι, ναι, ναι, το λέω.
1: 50-50 θα είναι ούτως ή άλλως. Απλά εδώ της φτιάχνει λίγο τον δρόμο, αν και εφόσον είναι σοβαρή, ανταγωνιστική και αξιοπρεπή σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Κάτι που διακρίνει και μπορεί κανείς να αναγνωρίσει εύκολα ο Νίκολης, έτσι. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η αισιοδοξία σε εμάς. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα, πρέπει να πούμε ότι χθες στο φιλικό η ΑΕΚ είχε ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο σε ό,τι αφορά τη δεύτερη ομάδα, γιατί αυτοί έπαιξαν χθες, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Και ένα πιο μέτριο κακό δεύτερο, με αποτέλεσμα βέβαια να γνωρίζει την ήττα. Εντάξει, είναι και λίγο άδικο το σκορ για βάση ευκαιριών και εικόνα συνολική, ξαναλέω. Ωστόσο, είναι ένα πάρα πάρα πολύ, όπως είπε και ο κόουτς, διδακτικό παιχνίδι, χρήσιμο, φιλικό, για να μπορέσουν να προχωρήσουν από εδώ και πέρα και στον αγωνιστικό σχεδιασμό. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ο κόουτς μίλησε, ότι περιμένει ακόμα έναν μέσο, ίσως και αυτό να είναι στην Ολλανδία, θα το δούμε αυτό, θα προλάβει, γιατί θυμίζω την Κυριακή είναι η ολοκλήρωση, έτσι, του φιλικού, το τελευταίο δηλαδή, και 2 Αυγούστου επιστρέφει η ομάδα, οπότε αντιλαμβάνεις ότι είναι και λίγο δύσκολο, μιλάμε ότι διανύουμε, πώς έχουμε, 30 δεν έχουμε σήμερα, κάνω λάθος.
0: 30, ναι, ναι.
1: Καλά, ναι. Μιλάμε για 3 μέρες επιτυχίες και αν θα προλάβει να πάει εκεί ο μέσος που περιμένει ο coach, θα πάει για να γνωρίσει τους υπόλοιπους. Όμως έχει σημασία, γι' αυτό έβαλε και χθες ο Μάγκερ και τον χρησιμοποίησε, ας πούμε, στο φιλικό, όχι για να τον δει και να κάνει παπάδες, αλλά για να τον βάζει στην καθημερινότητα που σου λέγα, θυμάσαι χθες.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό μου λέει.
1: Η προσαρμογή στην καθημερινότητα και του αγωνιστικού και της ομάδας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και αυτό επιδιώκει ο coach, γι' αυτό και είπε, μακάρι να έχουμε και έναν ακόμα εδώ πριν φύγουμε, προκειμένου να είναι και στο ξενοδοχείο, να είναι και με τους υπόλοιπους και να μπορέσει να τον προσαρμόσει ως το συντομότερο δυνατό. Από εκεί πέρα η κουβέντα έχει ανοίξει και πίσω περιμένουμε να δούμε και για μια-δυο ακόμα ίσως ποιοτικές προσθήκες και περιμένουμε να δούμε αν αυτές θα αφορούν εκτός από το κέντρο της άμυνας που έλεγε ο κότς, αν θα αλλάξει δηλαδή άποψη, και αν θα πάμε στο αριστερό άκρο της άμυνας που ακούγεται πολύ έντονα πλέον.
0: Ναι, ναι. Το έχεις πει εσύ εδώ και το λες συνέχεια, δηλαδή.
1: Ναι, εγώ το λέω σαν ανάγκη, σαν ανάγκη. Σαν προϊόν ρεπορτάζ, ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή μιλάμε έχει εστιάσει για να κάνει, να αποκτήσει αριστερό μπακ. Δεν έχω
0: τέτοιο μαντάτο.
1: Δεν έχω τέτοιο μαντάτο. Ναι, αποκλείεται όμως να γίνει, γιατί νομίζω και εγώ ότι είναι πασφανές ότι εκεί η ΑΕΚ παρουσιάζει σε όλο αυτό το κομμάτι του βασικού στάδιου προετοιμασίας μια αδυναμία, να το πω έτσι, κομψά. Και όχι μόνο φέτος, από πέρσι έχει αναδειχθεί αυτό. Οπότε θα είναι πολύ λογικό και πολύ ουσιώδες για μένα να γίνει κάτι και για εκεί, εν ώψη της και του Champions League αλλά και της επιθυμίας, επιδίωξης της ΑΕΚ να μείνει στην κορυφή του πρωταθλήματος.
0: Και μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα για το Μιτάι, για παράδειγμα. Εντάξει, απλά το αναφέρω.
1: Μιτάι, παιδιά, τι έκανε Μιτάι? Μιτάι, παιδιά, είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν μεταγραφή εκεί που έχει πάει και δεν μπορείτε κάτω από 8, θα σας πω εγώ. Εμένα μου είχε πει ο ίδιος για 10, αλλά εγώ σας λέω 8 με 6. Δεν νομίζω να πάει άκρη σε αγορά αριστερού μπακ με 6 εκατομμύρια ευρώ ή 8.
0: Αν τον δανείζει. Αν τον και έχει συμβόλαιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν τον δανείζει. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι προφανές ότι θα ξεκινήσουν πάλι να ψάχνουμε τα χρώματα του αριστερού αριστερό μπακ επειδή υπόθηκε αυτό. Αλλά εγώ λέω και πάλι να έχουμε λίγο υπομονή. Σήμερα που μιλάμε, η ΑΕΚ δεν έχει κάνει κίνηση για αριστερό μπακ. Σήμερα.
0: Το μπορεί να
1: κάνει
0: το βράδυ. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να κάνει αύριο.
0: Σωστά.
1: Έτσι, το ρεπορτάζ τρέχει, δεν είναι κάτι που είναι.
0: Στάσιμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και σε μία ώρα. Ναι. Δεν μπορεί να έχουν αλλάξει όλα. Αποκλείεται. Όλα μπορεί να αλλάξουν σε μία ώρα. Μπορεί σήμερα να πάει και να πει ο κότς, όχι στόπερ τελικά. Θέλω και δεξιμπάκ. Αντί για τον Γεωργίεφ να τον κρατήσω στόπερ. Για παράδειγμα, λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά είναι πράγματα και αποφάσεις που λαμβάνονται από τους ηθήνων του αγωνιστικού σχεδιασμού. Εμείς μεταφράζουμε παύλα και μεταφέρουμε το ρεπορτάζ όσο έχει. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή μίλησε ή έκανε διαπραγματεύσεις ή κρούσεις για αριστερό μπακ. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μέσα στην πορεία τη ημέρα, μπορεί να γίνει αύριο, μπορεί να γίνει τέλος πάντων και μέσα στο Σαββατοκύριακο από τη Δευτέρα. Η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ χρόνο για να το κάνει αυτό άλλωστε. Απλά νομίζω ότι αυτή η ανάγκη έπρεπε να ήταν ανάμεσα στις προτεραιότητες. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Σε ό,τι αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας.
0: Η φίλη Χριστίνα από την Ανβέρσα στέλνει μήνυμα να ρωτήσουμε τον Γιώργο, λέει, αν υπάρχει ενδεχόμενο για Αλεξανδρόπουλο στην ΑΕΚ, που είναι ένα παίκτη που παίζει κεντρικό χάφ στο 8 κυρίως.
1: Ναι, ξέρω. Τώρα, κύριε, ναι. Αν κρίνουμε από την αναζήτηση, ναι, είναι πολύ καλό, πολύ καλός προσφερθής, ωστόσο, σε ό,τι αφορά τα τρεξίματα της εντάσης και τις ανακτήσεις μπάλας, δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι. Σε αυτά τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε ο coach. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε είναι υποθετικό αυτό να πούμε στη Χριστίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να το ξέρω να μιλήσω στα νύχια μου, λίξη να σου μιλάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχω ακούσει κάτι να έχει κάνει αυτή τη στιγμή με επαφή, δεν αποκλείω τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως η ΑΕΚ στα χαφ ψάχνει ένα, όπως έχουμε καταλάβει, όπως έχει σκιαγραφίσει να το πω έτσι ο coach, με περισσότερες εντάσεις, καλύτερα τρεξίματα, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι. Και αν για παράδειγμα προχωρήσει τον αριστερό μπακ Γιώργο, βλέπεις ο Πενεράιζ να περιορίζεται αρκετά, έτσι, αν συμβεί αυτό.
1: Όποιος μετά δεν θα είναι το ίδιο καλό, θα είναι πιο πίσω. Είτε λέγεται πίσω, είτε λέγεται Πενεράιζ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον Πενεράιζ, γιατί ο Πενεράιζ είναι πιο πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Yeah.
1: Πριν από δύο μήνες που λέω, στη διαδικασία των πλέον και στα μάτια που έπαιξε με Ολυμπιακό και πάω, κρίθηκε πιο μπροστά. Γι' αυτό και τον ξεκινούσε ο κόουτς.
0: Θυμάμαι στο φινάλε.
1: Αυτό πήγε.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, στα πλέον, στο φινάλε. Και μάλιστα άφησε και μια τέτοια άβρα που αισιοδοξούσα στην ΑΕΚ ότι μπορεί να.
0: Προσαρμόζεται καλύτερα και θέλει
1: ότι προσαρμόστηκε
0: και σημαντικό στον χρόνο. Ναι.
1: Μπράβο. Αυτό δεν φάνηκε σε βασικό στρατηγικό. Μένει να το δούμε, παιδιά, το ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική και όχι αερολογία, αλλά ουσιαστική φημολογία για την αναζήτηση και αριστερό μπακ, ότι μπαίνει στην εξίσωση του αριστερό μπακ στην ΑΕΚ. Δεν μπορεί να μας επιτρέψει να είμαστε χαλαροί και είναι πολύ πολύ θετικό. Εγώ θα πω είναι σε θετική κατεύθυνση τουλάχιστον.
0: Κατανοητό. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ρεπορτάζ. Εδώ είμαστε, έχουμε την τιμή να σε ακούσουμε. Να σε καλά. Ακούσαμε Γιώργο Τσακίρη και νωρίτερα τον Νίκο Τζαλίδη από το Apeldoorn με τα νέα της ΑΕΚ, τα αγωνιστικά, την εξέλιξη της προετοιμασίας στην Ολλανδία, αλλά και τα μεταγραφικά με την ΑΕΚ να θέλει σίγουρα δεδομένα ένα κεντρικό χαφ με τρεξίματα εντάσεις στο 8 περισσότερο. Να είναι όμως καλός και στη δημιουργία. Αλλά πλέον να κοιτάει και περιπτώσεις για τη θέση του αριστερού μπακ.

0: Oxygen.
1: Είναι μια σημαντική ημέρα με τις ρεβάνς των δύο ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου στις 9 παρατέταρτο για τον δεύτερο προγραμματικό του UEFA Europa League. Στην ρεβάνς της νίκης του με 3-2 στο πρώτο μάτς, το παιχνίδι τηλεοπτικά από Open TV ραδιοφωνικά εδώ στον Big Wins Sport FM. Λίγο αργότερα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΠΑΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο, σέντρα σε 9.30 να περασπιστεί την νίκη του με 2-1 στο πρώτο μάτς στην Ουγγαρία. Τηλεοπτικά το μάτς από Sky TV ραδιοφωνικά εδώ στους 94,6 φωτογραφή Βαγγέλη Ρατζιά, το μάτς του ΠΑΟΚ σε μετάδοση του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Να ευχαριστώ τον Έρχο Γιαζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, στην Αναστασία Φωσνάκη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Μαζί μας αυτό το δίωρο, όλα με την υποστήριξη της Bet, με την, όλα αυτά με την υποστήριξη της Bet 365. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλάκη. Για δύο ώρες μετά εδώ, μπαμ και κάτω, με τον Μπάμπη Χριστόγλου και τον Σταύρο Χονδροθυμιό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στον ακρόαση. Εδώ στον Big Wins Sport FM θα ακούσουμε τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας
0: και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
9: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
10: Η παρουσία της, εκρηκτική, η διάθεσή της, ανεβασμένη. Η Αγγελική Λιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο η Αγγελική Ηλιάδη στο Astra Live.

0: Top FM 102,4.
1: Νομίζεται από το 2017, όταν και αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και πλέον είναι έτοιμος για την 31η σεζόν της καριέρας. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο της Ιταλίας θα επιδιώξει η Εθνική Εφήβων, η οποία αντιμετωπίζει την Ισπανία στο νοκάουτ προημιτελικό. Πλήγμα στη Γαλανόλευκη με τον Μπιλιόνι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού. Πρώτο τζάμπολ στις 4.30. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρώμα. Οι Ρωμαίοι συμφώνησαν με τη Wolfsburgs σε ένα ποσό ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα υπογράψει για 5 χρόνια με ετήσιες αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Την απόκτηση του Μαξάν Λακρουά ανακοίνωσε η Τσέλσι. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2032 με τους μπλε του Λονδίνου, που δαπάνησαν κοντά στα 55 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Crystal Palace. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή BAM

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, Σωτήρη Ταμπάκο να διευθύνει εδώ όλους τους συναδέλφους και να ελέγχει τα πάντα.
1: Και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα, αγγέλισαν.
0: Με τα διόδια αρχίζει ο Νέαρχος. Υπάρχει ένα συμβολισμός. Περνούν οι ελληνικές ομάδες σήμερα τα εμπόδια που έχουν και συνεχίζουν και διαβαίνουν προς την ευρωπαϊκή καταξίωση, προς την League Phase. Τι λέω. Μην ανησυχείτε, σε λίγο έρχεται και ο Μπάβης εδώ δίπλα μου, οπότε θα έρθουμε στα έσα μας.

Σήμερα λοιπόν έχουμε στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, με τον ΠΑΟΚ να έχει επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Και 3 τέταρτα πιο μετά, στις 9.30 πιο συγκεκριμένα, στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Πάξη, με τους Πράσινους επίσης να έχουν επικρατήσει εκτός έδρας και να θέλουν να περάσουν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference. Υπάρχουν βέβαια πολλά παιχνίδια για την δεύτερη προκριματική φάση του Conference, καμιά σαρανταριά χοντρικά, αντί κάτι λιγότερο. Υπάρχουν και παιχνίδια για το Europa League, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Γενικότερα σήμερα είναι πολύ πολύ γεμάτη ημέρα. Έχουμε και φιλικά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, Ατρόμητος Άρης Λεμεσίου στις 6 και Μόντσα Άρης στις 7. Έχουμε και Ελλάδα-Ισπανία για το Ευρωμπάσκετ K18 στην προημιτελική φάση στις 4.30.

μια απώλεια, μια μεγάλη ατυχία για τον Μπιλιόνι, ο οποίος υπέστη ρήξη χειραστού δυστυχώς. Ο Χαράλαμπος Μπιλιόνις, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση κόντρα στην Σερβία, και οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη χειραστού.

από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία ουσιαστικά δίνει οδηγίες για τους φίλους της που θα παρευρεθούν σήμερα στο ΆΚΑ. Απόψε δε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την Πάξη στο πλαίσιο της Λεβάνς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, προκειμένου να αποφευθεί συνωστισμός και ταλαιπωρία, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα. Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 6.30. Όσο νωρίτερα προσέρχεται στο γήπεδο, τόσο ταχύτερη θα είναι η εξυπηρέτησή σας και η είσοδό σας στο γήπεδο. Όλοι όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήριο, θα πρέπει απαραίτητα πριν τον έλεγχο εισιτήριων να προχωρήσετε στην ταυτοποίηση μέσω του gov.gr. Ιδάλλως, η είσοδό σας στο γήπεδο δεν θα είναι εφικτή. Και επίσης, δεν θα επιτραπεί είσοδος στο γήπεδο σε κανέναν μη κατόχο εισιτήριο, ακόμα και σε παιδιά. Και μετά υπάρχουν και αναλυτικά για ποιες θύρες που παγίδουν ο κόσμος για να γίνει ο προέλεγχος. Μπείτε να δείτε ο καθένας σε ποια θύρα έχει εισιτήριο και σε ποιο τομέα, σε ποιο σημείο θα γίνει ο προέλεγχος.

0: Γεια σας και χαρά σας. Λέει, άντε σπρώξτε τη σημερινή και την αυριανή ημέρα με τα διακοπάρες. Να πω λέει, καλή επιτυχία στις ομάδες μας και ιδιαίτερα στην Παοκάρα, γράφει η Ειρήνη, η οποία για αυτή μάλλον κλείνει το μαγαζί και από Δευτέρα θα λιάζεται. Με τον Τζιμάκο πάμε στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα? Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Για τις το ρίτσες.

0: χωρισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Στο μεταξύ η μάχη Ιφαντίνο UEFA καλά κρατεί.
1: Μαζί σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο.
0: Και πώς να μην κρατεί καλά με αυτά που κάνει ο πρόεδρος της FIFA. Το θέμα είναι ότι όπως γράφει η Telegraph, υπάρχουν πιέσεις από ανθρώπους της UEFA προς τον Nasser Al-Khelaifi να θέσει υποψηφιότητα για τον προεδρικό θόκο της FIFA στις επόμενες αυχαιρεσίες. Βέβαια, όπως γράφουν οι Άγγλοι συνάδελφοι, αυτό το σενάριο συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες, καθώς το αφεντικό της Paris Saint-Germain δεν φαίνεται να έχει καμία διάθεση να εμπλακεί σε όλο αυτό. Πάντως, ακόμα και έτσι, είναι νομίζω εμφανέστατη η πρόθεση των ανθρώπων της UEFA να βρεθεί κάποιος για να ρίξει τον Ιφαντίνο από την προεδρία της FIFA.

0: λόγος καθυστέρησης μου ήταν ότι προσπαθούσα να πείσω έναν τύπο να έρθει μετά τις 3:30 να κάνουμε κουβέντα. Μου πήρε πολύ χρόνο.
1: Σε ποιον τα λες αυτά?
0: Σε σένα,
1: Πες ότι άρχισε να έρθει το κολατσιό και έδινε λίγο να τσιμπήσεις.
0: Δεν τρέπεσαι, ρε, ταπεινέ.
1: Η διαφορά μας ξέρεις ποια είναι?
0: Ναι.
1: Ότι εγώ όταν λέω και τέτοια πράγματα για σένα, ισχύουν.
0: Ναι. Ταξίδι από πληγή σε πληγή. Εγώ θα αποδείξω με έργα ότι έχω καλεσμένο στις 3:30.
1: Θα είσαι εδώ ή
0: δεν ξέρω αν θα είμαι και εδώ. Θα έχω καλεσμένο, θα έχω καλεσμένο. Και θα κάνουμε και σοβαρή κουβέντα.
1: Τρομάζω λίγο.
0: Όχι, να μην τρομάζεις. Θα μιλήσουμε για τα πανίνια.

0: Γεια σας. Πρέπει να σας κάνει ένας φίλος εδώ. Βάλτε το μαραθιανό πρόεδρο της FIFA να σωθεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Με αντιπρόεδρο τον... Μάλλον όχι, να χτύπησε τον θόλος στην UEFA, να υπάρχει κόντρα.
0: Απαπαπαπα. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 σας θυμίζουμε το Σάββατο στις 7 η ώρα Αθηγόρα 128 η δεύτερη συνάντηση για τα Πανίνι να συμπληρώσετε τα άλμπουμ. Να κάνετε τις ανταλλαγές σας.
1: Θέλω εγώ ένα για τον ανεψίο, θα μου το βρεις.
0: Ένα
1: χαρτάκι θέλω μόνο.
0: Αρκεί να το φέρει κάποιος. Δηλαδή ότι εκεί τα πράγματα είναι δωρεάν. Δεν είναι
1: το ξέρω, ψωνίσιο. Το θέμα είναι να θυμηθεί τα πεις παιδιά ψάχνουμε αυτό.
0: Ναι, θα το πω.
1: Ψάχνω, κάτσε να θυμηθώ. Την ομάδα.
0: Την ομάδα και τον νούμερο.
1: Όχι, όχι. Την ομάδα ενώ όχι, δεν είναι ο Μπάμπης, είναι η Εθνική Αιγύπτου. Που είναι η ομαδική.
0: Μάλιστα.
1: Η Εθνική Αιγύπτου ψάχνουμε.
0: Όποιος έχει την Εθνική Αιγύπτου να τσακιστεί για να έρθει το Σάββατο στη Θηβών 128.

0: Θα δώσω κάτι και για μένα. Θα βγω εμένα να εξυπηρετήσει ο άνθρωπος. Εγώ λέει θα είμαι από τις 7. Και εγώ νόμιζα θα είναι εκεί για τα χαρτάκια. Αλλά τελικά μάλλον ο Ιάκωβος έχει κάνει τα κουμάδα του. Τα έχει πάρει την προηγούμενη φορά. Και εννοεί το ΆΚΑ από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ο Ιάκωβος θα πάει στο ΆΚΑ. Θα έρθει και στο τέτοιο.
0: Δεν συμπλήρωσε την προηγούμενη φορά. Τώρα θα του λείπουν.
1: Τέσσερα μας λείπουν.
0: Τριακόα.
1: Ναι.

0: Ακούγεται και λίγο απειλητικό το μήνυμα του Ιάκου. Που λέει: εγώ θα είμαι ναι σε όλα, θα είμαι λέει και στο άκα και στα χαρτάκια και παντού.
1: Παντού θα είναι, ρε, ο Ιάκου Βάζε. Παντού θα είναι. Είναι πληθωρικό.
0: Την Κυριακή είχαμε ένα πισηματάκι και πήγα το τελευταίο λουκάνικο που μου είχε απομείνει από αυτά που έφερε Ιάκου. Και έγινε χαμό. Θέλω πραγμάτια,
1: αυτό,
0: φίλε.
1: Αυτό τώρα τι είναι,
0: θέλω πόλεμο.
1: Όχι, έμεση...
0: όχι, με άμεση. Και φέρε να τα πληρώσουμε κιόλα.
1: Όπα, ρε, φίλε.
0: Γιατί έγιναν ανάρπαστα, δεν ήταν. Σου λένε να είχε μείνει έτσι για το μεζέ και.
1: Γράφουνε διάφοροι, δε, εμένα μου λείπουν 19, εμένα μου λείπουν 7, εμένα μου λείπουν 5, εμένα μου λείπει κανένα.
0: Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε χθες το Λεχ Πόσναν άρχος, πα,
1: ναι.
0: Δεν γυρίζει έκλος και τέλος, να που έγινε.
1: Να που γύρισε.
0: Η πλάκα ποια είναι, το πηγαίνουν οι Δανείοι στην παράταση, σκοράρουν οι Πολωνοί και λες εντάξει τώρα μέχρι εκεί ήταν και ξανασκοράρουν. Τις άρχους πήγαν την αναμέτρηση διαδικασία το πέναλτι και προκρίθηκαν έτσι και έτσι η ΑΕΚ στους ισχυρούς.
1: Ήταν για να πάει η ΑΕΚ στους ισχυρούς. Λοιπόν, 7 η ώρα το Σάββατο, αδελφέ, 1η Αυγούστου. Θηδών 128, Περιστέρι.

0: ξεκινήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ένα πρότυπο πράσινο νησί μηδενικών ρήπων αναμένεται να μετατραπεί το Αγαθονήσι. Κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο ακριτικό νησί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την πλήρη ηλεκτροκίνηση όλων των μεταφορών. Η πρόταση προβλέπει την εντελώς δωρεάν αντικατάσταση των οχημάτων των κατοίκων αλλά και του στόλου του Δήμου με σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα. Ως βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου, ο Πρωθυπουργός έθεσε την άμεση δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και σταθμών φόρτισης. Όπως υπογράμμισε, η περιορισμένη κλίμακα των μικρών νησιών τα καθιστά ιδανικά για την εφαρμογή τέτοιων καινοτόμων λύσεων, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή εικόνα του Αγαθονησίου ως ενός απόλυτα βιώσιμου τουριστικού προορισμού. Στη Ρόδο χτυπά σήμερα η καρδιά της νησιωτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πυρακάκη. Οι τέσσερις νησιωτικοί περιφερειάρχες της χώρας, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων Νήσων, θα υπογράψουν επίσημο μνημόνιο συνεργασίας, κάνοντας πράξη τη διακήρυξη της Κέρκυρας για μια κοινή αναπτυξιακή στρατηγική. Το απόγευμα στις 7.30 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα ώρα», όπου κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κυριάκος Πυρακάκης. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκονται οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, η νησιωτικότητα και η θωράκιση των τοπικών οικονομιών. Σε πορεία επαναλειτουργίας μπαίνει η ιστορική νέα αγορά της Ρόδου. Καθημερινά 50 εργαζόμενοι μεταμορφώνουν το μνημείο με τις εργασίες να τρέχουν πλέον με εντατικούς ρυθμούς. Όπως δήλωσε στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα» με τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Παναγιώτης Κατσιδόνης, ήδη το 1/3 των καταστημάτων συνδέθηκε με τα νέα δίκτυα υποδομών, ενώ ο πρώτος όροφος είναι σχεδόν έτοιμος. Το βάρος πέφτει τώρα στο ισόγειο. Σύμφωνα με τον κύριο Κατσιδόνη, από το Σεπτέμβριο οι καταστηματάρχες πιάνουν δουλειά για τη διαμόρφωση των δικών τους χώρων και μεγάλος στόχος είναι τα πρώτα καταστήματα να ανοίξουν τις πόρτες τους τα Χριστούγεννα, δίνοντας νέα πνοή στην τοπική οικονομία. Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκεται η Ρόδος για την εκτεταμένη ιδιωτικοποίηση των παραλίων. Μιλώντας στο Top FM, ο Ζαφύρης Σκανδαλιάρης κατήγγειλε την αυθαίρετη επέκταση των beach bars και την αδράνεια των αρχών παρά τις δεκάδες καταγγελίες στο MyCost. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί τοποθέτηση ομπρελών στην επικίνδυνη παραλία του Ενιδρίου, με τον κύριο Σκανδαλιάρη να επικρίνει την εισπρακτική λογική της ΕΤΑΔ και να καλεί το Δήμο και τους κατοίκους σε δυναμική προστασία του δημόσιου χώρου. Ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες για συμμετοχή σε μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία απευθύνει το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου εν ώψη των αυξημένων αναγκών του Αυγούστου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στο φουαγέ της Γενικής Κλινικής. Οι διοργανωτές καλούν όλους τους υγιείς κατοίκους και ιδιαίτερα όσους εργάζονται ή διαμένουν στις περιοχές Κοσκινού και Ασγούρου να στηρίξουν την προσπάθεια, καθώς τα αποθέματα αίματος μειώνονται ανησυχητικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 7 μποφόρ και στα βόρεια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Σε για το πανίδι.
2: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, τώρα και εσύ πώς θα είναι.
2: Το έχω ολοκληρώσει πολλές φορές αλλά έχω ξοδέψει λίγο.
1: Ωραία. Μπράβο, έτσι πρέπει. Ωραία, και αυτά, μετά να ανταλλάσσουμε με φίλους.
3: Αυτά και τα λοιπά.
1: Πιο πολύ σας αρέσει το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, Ρεάλκη?
2: Το ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο. Ποιος είναι ο αγαπημένος παίκτης?
2: Ο Μέση.
1: Άρα τώρα στο Μουντιάλ είναι με την Αργεντινή.
2: Ναι.
3: Και από την Ελλάδα?
2: Από την Ελλάδα ο Καρέτσας. Και ο Τζόλης μου αρέσει, αλλά πιο πολύ Καρέτσας.
1: Διεθνές ποδόσφαιρο πλέον.
3: Πολύ
1: Ευρωπαίος. Δεν είμαστε τώρα τίποτα τυχαίοι.
3: Πολύ Ευρωπαίος.
1: Παίζεις μπαλίτσα, Άλκη?
2: Ναι.
3: Τι θέση?
2: Σε ακαδημία.
3: Τι θέση?
2: Αριστερά επίθεση.
1: Είσαι και αριστερό ποδαρός?
2: Όχι.
1: Με το δεξί και συγκλίνεις και...
2: Ναι.
1: Έτσι όπως παίζει ο Τζόλης δηλαδή.
2: Ναι.
1: Φίλε, κράτα αυτή τη συνέντευξη, δεν ξέρεις σε 10 χρόνια τι θα γίνει. Πόσο χρόνο είσαι, Άλκη?
2: 13.
1: Α, 13. Σε 5 χρόνια. Κάνουμε ένα ξεπέταγμα.
3: Θα κάνουμε.
1: Από ότι τώρα θα πάμε για γυμνάσιο, Άλκη?
2: Δεύτερα γυμνασίου.
1: Ω, είσαι μεγάλος εσύ.
2: Απλά έχω γεννηθεί το Δεκέμβριο.
1: Αχι, ωριακά.
3: Έχει κερδίσει, ναι.
1: Αυτά είναι.
3: Εντάξει, οκ. Okay. Καλό είναι αυτό. Σε γενικές γραμμές, ναι.
1: Γιατί είναι καλό? Είτε καλό, δεν είναι. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Σίγα.
3: Γιατί ρε φίλε.
1: Είναι, κοίταξε, είναι καλό, διότι θα καταλαβαίνει τα... Θα κερδίσει λίγο χρόνο, νομίζω, θα τελειώσει στο σχολείο, θα νωρίτερα.
3: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα, κάτι μήνες.
3: Άλκη, από μουσική τι ακούς?
2: Δεν ακούω κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, ό,τι ακούει η παρέα, θα κάτσω κι εγώ.
3: Ναι, δηλαδή, μόνος σου θα βάλεις μουσική να ακούσεις?
2: Δύσκολο.
1: Τραγουδάς μόνος σου, ρε παιδί μου, άμα σου έρθει ένα τραγουδάκι, τίποτα, ε.
3: Δηλαδή είσαι όλη μέρα με το κινητό?
2: Όχι, όχι.
1: Όχι, όχι, το βλέπω εδώ, δεν έχει.
2: Όχι, κάνω βόλτες εδώ στο Sky.
3: κάνεις βόλτες.
1: Όταν δεν είσαι εδώ, ρε παιδί μου, ναι. Όταν είσαι σπίτι, τα κανονικά μαθήματα και τα λοιπά, ποδόσφαιρο, τι άλλο κάνεις?
2: Πηγαίνω φροντιστήριο, αγγλικά και γαλλικά.
3: Ναι.
2: Αυτά.
1: Ένα, τα φορτώνω τα παιδιά, δύο γλώσσες.
3: Παίζεις με κάτι, ρε Σιάλκη? Πας στην πλατεία να παίξεις με τα
2: παιδιά?
3: Ναι,
2: παίζουμε. Έχουμε ένα πάρκο δίπλα από το σχολείο που λέμε ότι κάποια μέρα θα συναντηθούμε εκεί και θα παίξουμε μπάλα όλοι μαζί.
1: Μπράβο, ωραία αυτό.
3: Δηλαδή μπάλα και στο παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Για χαρά. Ωραία.
3: Η Ειρήνη λέει ότι ο μικρός είναι παοξάκι, το συμπαθώ πολύ.
1: Γιατί που ξέρετε, γιατί λόγω...
3: Της αρέσει ο...
1: Ο Τζόλ, εντάξει, ο Κάλεσας όμως. Εκτός αν χρεώνει και το μέση στον πάγο, η φίλη μας.
3: Μπορεί.
1: Ωραία.

0: Κύριε Άλκη, εντάξει, καλή μπάλα, καλά ελαφρυντιστήρα. Το αγαπημένο σου μάθημα ποιο είναι?
1: Τα μαθηματικά.
0: Ωπ, έλα ρε. Νομίζω να μου πει γυμναστική, ξέρεις όλοι μα, έτσι. Μαθηματικά, ε.
2: Παλιά ήμασταν όλοι με τη γυμναστική, ρε.
0: Ναι, μόνο να παίζουμε μπάλα.
2: Παλιά, ναι. Τώρα υπάρχουν παιδιά που τους αρέσουν κάποια μαθήματα.
0: Υπάρχουν normal παιδιά.
1: Έχω ένα μαθητή που λέει ότι του αρέσει η ιστορία.
0: Μπράβο. Εμείς λέγαμε η γυμναστική, το διάλειμμα.
2: Ναι, το διάλειμμα ήταν αγαπημένο.
0: Όλων.
2: Όλων, ναι. Κινηματογράφο πας?
1: Ναι. Αλλά όχι πολύ συχνά. Οπότε δω ότι βγήκε μια ταινία και μου αρέσει πολύ. Ας πούμε τώρα στο Spider-Man το κοινό.
2: Κάνεις δηλαδή τη θιά από το μαλλί και τη παίρνεις στον κινηματογράφο? Πώς γίνεται?
1: Όχι, πηγαίνω, είμαι το
2: σχολείο. Ποιος σου κάνει τα περισσότερα χατήρια?
1: Η θιά.
0: Λογικό.
1: Εντάξει, και οι γονείς μου, αλλά...

0: Είναι αυστηροί πια οι καινούργοι, μάλλον οι καθηγητές στο σχολείο Άλκη.
1: Ναι, έτσι και έτσι, εντάξει.
0: Δηλαδή τους βγάζετε λίγο τα σηκώτια?
1: Όχι, όχι.
0: Καθόλου?
1: Όχι.
0: Αυτό οφείλεται ότι εσείς είσαστε καλά παιδιά και οι καθηγητές είναι...
2: Και αυτοί οι καλοσυνάτοι.
0: Καλοσυνάτοι.
1: Και οι καθηγητές είναι καλοί. Απλά αν τους πρίξεις σε βγάζουν από την τάξη ή κάτι τέτοιο.
2: Εντάξει,
0: ναι. Καλά. Πόσες φορές έχεις βγει από την τάξη?
1: Μία φορά χωρίς να φταίω όμως.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, μετά πήραν οι γονείς μου τηλέφωνο ότι...
0: Έφταιγε η κοινωνία το γατσιμένο.
2: Υπάρχουν και οι αδικίες στις ζωές, ρε παπί.
1: Όχι, απλά χωρίς λόγο με έβγαλε η κυρία με έναν άλλο συμμαθητή μου. Και μετά πήρε τηλέφωνο η μαμά μου την κυρία και τη ρώτησε γιατί βγάλατε το γιο μου έξω, όχι με θυμό, αλλά τη ρώτησε και μετά δεν ήξερε η δασκάλα τι να πει.
0: Μαστά έτσι. Δηλαδή δεν είχες κάνει κουτσουκέλα δηλαδή?
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε ο άλλος είχε κάνει?
1: Ούτε.
2: Σταμάτησε τώρα.
0: Πώς θα γίνει τώρα?
2: Θα το ανακρίνουμε το παιδί.
0: Μισό λεπτό, όχι, θέλω να καταλάβω. Δηλαδή, πώς θα γίνει δηλαδή, χωρίς κουτσουκέλα σας έβγαλε έξω, τι δηλαδή?
2: Υπάρχουν και κακές στιγμές, ρε παπί. Να σου πω κάτι, πες ποδόσφαιρο. Ναι. Μπορεί να μην κάνεις φάουλ και να σου φρίξουν φάουλ, να σου δώσουν και καταδίκως. Δεν γίνεται.
0: Γίνεται.
2: Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή που μας περιγράφει ο Άλκης. Το βλέπεις για παιδί να κάνει.
1: Απλά την είχαν θυμώσει οι υπόλοιποι συμμαθητές μου, επειδή πετάγανε κασετίνες, πετάγανε.
2: Μπράβο, κατάλαβες. Και ξέσπασε.
0: Κάτι τις κάνανε.
2: Ήταν λάθος στιγμή, στο λάθος σημείο.
0: Εκδρομές σας πάνε, Άλκη?
1: Ναι.
0: Πού?
1: Σε μουσεία, σε...
2: Α!
1: Ναι.
0: Σε τι άλλο?
1: Σε αθλητικά κέντρα.
0: Α, σας πάνε όμως, έτσι. Σε κανένα, στην Ακρόπολη σας έχουν πάει?
1: Όχι, αλλά μας πάνε και εξωτερικό.
0: Να τους πείτε να σας πάει, γιατί τώρα θα την πουλήσουν αυτή.
2: Καμάτα, ας το παιδί είναι. Βρήκες ευκαιρία τώρα να πεις τα δικά σου.
1: Μας πηγαίνουν και εξωτερικό.
2: Α, ναι.
0: Πού πήγατε? Πού πήγατε?
1: Φέτος πήγαμε Ελβετία, Γαλλία και Ιταλία, Μιλάνο.
0: Τι λες τώρα, παιδί μου? Και πόσο πήγε το μαλλί?
2: Εμείς μια θάσο πήγαιναμε απέναντι μόνο.
0: Το μαλλί που πλήρωσε η θεία, πόσο πήγε?
1: Δεν πήγα εγώ, γιατί οι γονείς μου θεωρούσαν ότι είμαι μικρός για να πάω στο σχολείο. Φέτος μπορεί να πάω. Αλλά το ποσό, τα χρήματα ήταν 750.
0: Εντάξει. Είναι μεγάλο ποσό.
2: Βέβαια.
0: Δεν είναι και λίγο. Η θεία δεν ξυλώθηκε δηλαδή για να πας?
1: Όχι.
2: Ό,τι θέμα έχεις θα πηγαίνεις στη θεία να ξεσάρχεις.
0: Ό,τι θέμα έχεις θα έρχεσαι σε μένα να το μεταφέρω εγώ στη θεία, διότι έχω επιρροή επάνω της.
2: Άλκη, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει, αλλά σούφαξε τώρα με αυτή τη διαδικασία της κουβέντας που κάνουμε.
0: Ναι.
2: Διότι η θεία θα φορτωθεί όλα.
0: Εντάξει ρε παιδί, εντάξει, αφού είναι η αγαπημένη του, αφού του κάνει τα χατήρια, αφού του κάνει αυτό, το ίσως το καλύτερο χατήρι δεν το κάνει.
2: Όχι εσύ, είναι μικρός ακόμα, όντως τώρα. Λοιπόν, Μπάμπη λέει και εμάς χωρίς λόγο μας βγάζανε από την αίθουσα.
0: Άσε ρε,
2: και εγώ όλα τα χρόνια αυτά έλεγα.
0: Άσε ρε, φύγε από εδώ, ρε.

0: Βανάκια, έχεις κάνει άλκη?
1: Ναι, έχω κάνει ένα σε πισίνα και δύο φορές σε θάλασσα.
0: Και πολύ τους άρεσε η πισίνα ή η θάλασσα?
1: Η θάλασσα.
0: Μπράβο, ρε Άλκη. Μπράβο, ρε
2: Άλκη. Τώρα η πισίνα τώρα είναι.
0: Όχι, υπάρχουν παιδιά, ξέρετε, επειδή παίζουν περισσότερο πιο άνετα στην πισίνα και είναι πιο ελεγχόμενα. Που τους άρεσε η πισίνα. Κακό αν με ρωτάς, αλλά πα.
2: Πισίνα, χλώρια.
0: Και πόσα παγωτά έχουμε φάει? Γιατί εμείς μικροί μετούσαμε μπάνια και παγωτά.
2: Έξι.
1: Παγωτά.
0: Αποκλείται να έχει φάει μόνο έξι.
1: Παραπάνω από έξι.
2: Σήμερα, ρε.
0: Παραπάνω, 10 ή 50?
1: 20-25.
0: Είναι καλό. Είναι καλό.
2: Εντάξει, οκ. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου?
1: Το παγωτό.
0: Με κρέμα, με σοκολάτα, με φράουλα, αυτό, γεύση πες μας.
1: Ναι, παλιά μου άρεσε η φράουλα σορμπέ, αλλά τώρα μου αρέσει και το φιστίκι.
0: Σορμπέ, κατάλαβα τώρα. Στα χρόνια μας είχαμε βαρύα σοκολάτα, άντε και καμιά φράουλα στο τσακίρκι.
2: Σορμπέ, για να δούμε σορμπέ.
0: Σορμπέ, ναι.
2: Βόλτα στο... στην Κηφισία.
0: Άλλος μας είχε καταλάβει. Άλκη λέει, μην ξανοίγεσαι, υπάρχει και το δεν ξέρω να πείτε στο παιδί. Να τον έχει βάλει εδώ τον ανάκρινο, καλά λέει.
2: Φίλε, δεν θέλω να τον ανάκρινο. Θέλω να καταλάβω πώς βιώνουν σήμερα τα παιδάκια στο σχολείο, τη δασκάλα, τον ελεύθερο του χρόνο. Δηλαδή, είδα προχθές ένα ντοκιματέρ στην τηλεόραση με τα παιδιά και την εξάρτηση με το κινητό. Και πραγματικά τρόμαξα, διότι τον έχω παρακολουθήσει, επειδή έχει έρθει αρκετές φορές εδώ. Δεν τον έχω δει με κινητό.
0: Όχι, σπανιότατα.
2: Ειδικά τον έχω δει με τα πανίνη, που είναι μια ενασχόληση που εντάξει, περνάει την ώρα του, μαθαίνει πράγματα, μαθαίνει χώρες, μαθαίνει παίκτες, μαθαίνει πράγματα μέσα από μια διαδικασία που έχει ένα κόστος, που αλήθεια είναι αυτό, αλλά που αν προσέξεις και τα λοιπά, τα διπλά σου μπορείς να τα αλλάξεις, μπορείς να κάνεις πράγματα δηλαδή. Πάνω απ' όλα μπορείς να παιδεύεσαι πάνω από ένα χαρτί. Είναι εύκολο αυτό το χαρτί να σε οδηγήσει και σε ένα βιβλίο, που σπανίζει πια στα παιδιά να τα δεις με ένα βιβλίο, να καθίσουν να διαβάσουν. Έχουν αυτό το ρημάδι το κινητό, το οποίο έχει 7 εκατομμύρια πληροφορίες, εκ των οποίων τα 6.990.000 είναι λάθος. Έχουν και αρκετά πράγματα, γιατί δεν μου αρέσει να μηδενίζω. Αλλά ο Άλκης όμως είναι από τα παιδιά που δεν τον έχω δει με κινητό.
0: Άλκη, μία ερώτηση κάνω εδώ, ο Θοδωρής από το Κορυδαλό, και με αυτήν θα πάμε σε διαφημίσεις. Προτιμάς τα αγγλικά ή τα γαλλικά?
1: Αγγλικά.
0: Τα αγγλικά, λογικό.
1: Ναι.
0: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Nova Mix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Η
5: Wins Sport FM 94 και 6. Σέργιο, η θεία είναι μια θεά ξανθιά που είναι εδώ δίπλα στο εμπορικό.
0: Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχουμε συνέχεια στο θέμα της FIFA, η οποία έχει βγάλει ανακοίνωση, επίσημη θέση μάλλον. Δεν πουλάμε το παγκόσμιο κύπελο, απλά φροντίζουμε για τα έσοδα. Συγγνώμη που γελάω, θα προσπαθήσω να είμαι σοβαρός. Λοιπόν, θα βοηθήσει, λέει, να εκμεταλλευτούν μέσω των εμπορικών δικαιωμάτων ευκαιρίες που μέχρι πρότινος περνούν ανεκμετάλλευτες και απαρατήρητες.
5: Το άθλημα έχει πέσει πολύ ματσακόνια.
0: Περίμενε, πρέπει να ολοκληρώσω την τοποθέτηση της FIFA. Το άθλημα που λατρεύει και παρακολουθεί ο κόσμος δεν θα αλλάξει. Και μάλιστα με τα νέα έσοδα θα υπάρχουν επενδύσεις στη βελτίωση των αγωνιστικών χώρων, στην ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών που ψάχνουν τον δρόμο τους, ενώ θα στηριχθεί και το ποδόσφαιρο γυναικών, επισημαίνει η FIFA. Ναι. Δηλαδή θεωρεί ότι τα έσοδα μέχρι τώρα δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες του ποδοσφαίρου γυναικών.
5: Μιλάμε για δισέσοδα, ναι. Έτσι.
0: Τέλος πάντων. Okay, αυτή είναι η επίσημη θέση της FIFA. Τέλος πάντων, οφείλουμε.
5: Να θυμίσω ότι το Σάββατο 1 Αυγούστου, 7 η ώρα, Θηγόν 128, στο Περιστέρι, θα γίνει ανταλλαγή, δεύτερη ανταλλαγή Πανίνη. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει ή όσοι θέλουν να διαθέσουν από τα χαρτάκια τους για να αλλάξουν, μπορεί να έρθουν εκεί, 7 η ώρα, Θηγόν 128. Πάμε. Παρακαλώ.
11: Ακούγουμε, κύριε Μπάμπη μας.
5: Βεβαίως.
11: Λοιπόν, να σου κάνω μια ερώτηση για το θέμα του Αργερινού της Αλερουά που δεν ήρθε τη γνώμη. Ποιος έπρεπε να επιμείνει, ο Ολυμπιακός ή καλά έκανε και σταμάτησε?
5: Επέμενε ο Ολυμπιακός, ο παίχτης δεν ήθελε να έρθει.
11: Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι καλά έκανε και σταμάτησε. Γιατί ξέρεις και εσύ καλά ότι όταν ένας έρθει σε μια ομάδα και είναι φευγάτος, είναι επικίνδυνο να μην σου παίξει μπαλά.
5: Ναι.
11: Έχω άδικο σε αυτό?
5: Όχι.
11: Καλύτερα λοιπόν και επέμενε. Δεύτερο ερώτηση. Λένε για έναν από το top 5 πολύ καλό που δεν έχει διαρρεύσει το όνομά του, Χαφ, που ενδιαφέρει το Ολυμπιακό σε οχτάρι. Έχεις υπόψη ποιος είναι?
5: Όχι.
11: Εντάξει. Ο Ρέτσος, έχεις υπόψη που βρίσκεται η αποκατάσταση υγείας του?
5: Τελειώνει.
11: Τι πράγμα?
5: Τελειώνει.
11: Α, μπράβο, ξέρεις γιατί? Δεν ξέρω αν συμφωνείς, τον θεωρώ απαραίτητο και ίσως τον πιο αξιόπιστο σέντρα μπακ σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί ξέρει και κατεβάζει την μπάλα, ξέρει μπάλα, είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι και είναι και γρήγορος.
5: Να.
11: Ποια είναι η γνώμη σου?
5: Η γνώμη μου είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει καλούς στόπερ, δηλαδή είτε παίξει ο Πυρόλα με...
11: Για το Ρέτσο ποια είναι η γνώμη σου?
5: Ναι, θα σου πω. Έχει καλούς στόπερ, τώρα αν μπορεί ο Ρέτσος να παίξει, καλό θα είναι για τον Ολυμπιακό. Αν δεν
11: γιατί
5: μπορεί...
11: ξέρει μπάλα, αυτό είναι και ξέρει και κατεβάζει την μπάλα.
5: Αν δεν μπορεί θα τον αντικαταστήσει.
11: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, χαρά. Αυτό είχα να σου πω, εγώ το ξέρεις, δεν είμαι της
5: πολυδιάρκειας
11: για μας.

0: Θέλω να βάλω δύσκολα στον Άλκη. Θέλω την ώρα που θα γυρίσουμε μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων να αφιερώσει ένα τραγούδι στη θεία του, την αγαπημένη, να ζητήσει δηλαδή ένα τραγούδι το οποίο να το αφιερώσει στη θεία του. Θα το πει στον ηχολήπτη, δεν χρειάζεται να το πει στον αέρα.
1: Ζωή μου, ψυχή μου και πάθος και λάθος και τέλος και αρχή μου, μικρή μου.
0: Άρχισε να σκέφτεσαι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο. Πίνασες. Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: πολιτική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Διπλή ελληνική μάχη στον δεύτερο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στο Conference League, οι πράσινοι υποδέχονται στις 9.30 την Πάξη στη ρεβάνς του υπέρ τους 2-1 στο πρώτο μάτς, ενώ 45 λεπτά νωρίτερα για το Europa ο δικέφαλος του Βορρά φιλοξενεί την Δυνάμο Κιέβου έχοντας νικήσει 3-2 στην Πολωνία. Τηλεοπτικά από Sky και Open αντίστοιχα, ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες από τον bwin Sport FM. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ανάσα Λαχεντίν από την Ρώμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Μαροκινού αριστερού μπακ που αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Παίκτης των Ερυθρόλευκων και επίσημα ο Γκουστάβο Σα. Στην τελική ευθεία για την απόκτηση αριστερού μπακ βρίσκεται η ΑΕΚ που κινείται και για την προσθήκη χαφ. Σε φουλ ρυθμούς προπονήθηκε σήμερα ο Μάγερ, ενώ επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα και ο Καλοσκάμης. Προληπτικά εκτός έμειναν οι Πένρες και Ζήνη που αποχώρησαν με προβλήματα από το χθεσινό φιλικό με τη Samsung Sport. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Jacob Nistrup στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς με την Πάξη στο ΆΚΑ για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League. Πιθανότατα ντεμπούτο για Φαν Ντρόγκελεν που έχει προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Αύριο η άφιξη του Κάγκουα για ιατρικά και υπογραφές. Θέμα ορών, η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γάλλου δεξιού μπακ Γουιλιάμ Μίκελ Μπρενσί στον ΠΑΟΚ με τον δικέφαλο του Βορρά να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και με χαφ. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ελουστόνδο και Μπάμπα στη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Πρώτον πυλών του Άρη, ο Ράφα Μύρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά με τους Κίτρινους και σύντομα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Δυνατό φιλικό τεστ σήμερα για τους Κίτρινους που αντιμετωπίζουν τη Μόντσα. Σέντρα στις 7, μετάδοση από Nova Sports Prime. Την απόκτηση του Αργύρια Τσεκούρα με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Την πρώτη τους προπόνηση με τον Όφη έκαναν σήμερα τα δύο τελευταία αποκτήματα, Νικολάου και Αϊτόρ. Το Σάββατο αναμένεται στην Ελλάδα ο Γιουσέφ Ελαραμπή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μαρκό. Ο Μαροκινός πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού έχει συμφωνήσει για διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Ανατολικής Αττικής. Στα παρκέ θα αγωνίζεται και τη νέα χρονιά ο Αντώνης Φώτσης, καθώς ο 45χρονος forward ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ηλυσιακό, στον οποίο παίζει από το 2017 όταν και αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και πλέον είναι έτοιμος για την 31η σεζόν της καριέρας του. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο της Ιταλίας θα επιδιώξει η Εθνική Εφήβων, η οποία αντιμετωπίζει την Ισπανία στο νοκάουτ προημιτελικό. Πλήγμα στη Γαλανόλευκη με τον Μπιλιόνι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού. Πρώτο τζάμπολς στο τζάμπολς στις 4.30. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρώμα. Οι Ρωμαίοι συμφώνησαν με τη Βόλσμπουργκ σε ένα ποσό ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα υπογράψει για 5 χρόνια με ετήσιες αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Την απόκτηση του Μαξένς Λακρουά ανακοίνωσε η Chelsea. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2032 με τους μπλε του Λονδίνου που δαπάνησαν κοντά στα 55 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Crystal Palace. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνει με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.

ρίξετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-065. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στον Top FM 102,4, 30 Ιουλίου του 2026 και αυτή τη στιγμή ξεκινάει ακόμη μία εκπομπή πέρα από το σκορ. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Υπενθυμίζω ότι θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4 περίπου, τη στιγμή που θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Ενώ βεβαίως αυτή εδώ η εκπομπή είναι μαζί σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Επειδή τα λέγαμε χθες αρκετά για την Τρίτη Εθνική, για να συνεχίσω εκεί που μείναμε χθες, να πω ότι και ο Διαγόρας ξεκινάει εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου την προσεχή Δευτέρα στις 6 παρατέταρτο, όπου θα γίνει ο καθιερωμένος ετήσιος αγιασμός στα γραφεία του Συλλόγου για τη νέα χρονιά, και αμέσως μετά τον αγιασμό, περίπου στις 6:30, θα γίνει και η πρώτη προπόνηση για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ξεκινάει η προετοιμασία του Διαγόρα υπό τις οδηγίες του Βαγγέλη Χωσάδα, του έμπειρου προπονητή που, όπως είναι γνωστό και έχουμε πει και άλλες φορές, έχει ανανεώσει τη συνεργασία του με το Σύλλογο. Μπαίνει λοιπόν σύντομα στα βάσανα και ο Γυραιός της Δωδεκανήσου, ελπίζοντας ότι θα κάνει μια καλή χρονιά, θα έχει μια πολύ καλή και αξιοπρόσεκτη παρουσία στο νέο πολύ δύσκολο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, που όπως έχουμε τονίσει και άλλες φορές, νομίζω ότι αποτελεί μια παλιά αλφα εθνική πριν από αρκετά χρόνια, καθότι συμμετέχουν ομάδες που πέρασαν από τα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου και σε άλλες εποχές έπαιζαν στην πιο μεγάλη κατηγορία της χώρας.

0: Μέσα σε όλα, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου σήμερα ανακοινώνει, υπενθυμίζει μάλλον στα σωματεία της δύναμής της, ότι θα πρέπει να καταθέσουν τα αιτήματά τους για τη χρήση των ενωσιακών γηπέδων εγγράφως έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, στις 12 το μεσημέρι, στη γραμματεία της Ένωσης, και υπενθυμίζει ότι η τήρηση της προθεσμίας είναι απαραίτητη προκειμένου η Επιτροπή Ενωσιακών Γηπέδων να προβεί στον έγκυρο καταρτισμό του προγράμματος των γηπέδων όσον αφορά τα ενωσιακά, κυρίες και κύριοι, του νησιού. Πάμε και ως την ΚΟ, την οποία δεν ξεχνάμε ποτέ, καθότι ο αθλητικός όμιλος Πηλίου έχει νέο προπονητή και λέγεται Στάθης Γκουντελίτσας, ένας φίλος από τα παλιά, είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα Στάθη από τη Ρόδο, από τον Top FM, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα φίλε μου Δημήτρη, καλησπέρα σε εσένα και τους ακροατές. Μια χαρά, είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ στην παρέα μας. Για να τα πούμε λίγο για αυτή τη νέα ουσιαστικά προσπάθεια που κάνει ο αθλητικός όμιλος Πηλίου μετά από προβλήματα που αντιμετώπισε, κατάφερε να βρει τον τρόπο ούτως ώστε να υπάρχει κανονικά και εν ώψη της νέας χρονιάς.
1: Πρώτα απ' όλα, καλή ποδοσφαιρική σεζόν έχουμε σε όλες τις ομάδες που ξεκινάνε σε λίγες μέρες προετοιμασία, χωρίς τραυματισμούς, και να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα μου, τον ΑΟ Πηλίου, η ομάδα για περισσότερα από 15 χρόνια πρωταγωνιστούσε στα αθλητικά δρόμενα της Δωδεκανήσου. Φέτος βλέπουμε πολλές ομάδες να μην καταφέρουν να συγκροτηθούν και να μην βρίσκουν τα απαιτούμενα χρήματα έτσι ώστε να πάρουν μέρος στα πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Οπότε και η ομάδα του Απλίου εθελούσε έξοδο β' τοπικό.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να ξαναπατήσει πάλι γερά στα πόδια της και να επανέλθει αργότερα, ίσως με σωστότερες βάσεις.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο νομίζω, αυτό που λέμε βάσεις.
1: Ναι, γιατί τα προηγούμενα χρόνια έδωσε μεγάλη έμφαση στο να πρωταγωνιστεί, δεν έδωσε την απαιτούμενη έμφαση στις ακαδημίες. Οπότε όλα αυτά τα εγχειρήματα σε βάθος χρόνου δεν έχουν ευτυχή κατάληξη.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Πρέπει να γίνεται με μέτρο οτιδήποτε και πρέπει να στηρίζονται οι ακαδημίες έτσι ώστε σε βάθος χρόνου να έχεις δικούς ποδοσφαιριστές, να μην αναγκάζεσαι να πληρώνεις συνέχεια παίχτες. Και εδώ στην ΚΟ δεν έχουμε μεγάλη δεξαμένη παιχτών.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι 4 ομάδες στο αλφα τοπικό.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλη δεξαμένη παιχτών ώστε να συγκροτηθούν αυτές οι ομάδες. Άρα πρέπει να βγάλουμε καινούριους παίχτες, πρέπει να βάλουμε μικρούς, πρέπει να εμπιστευτούμε εμείς οι προπονητές μικρούς παίχτες, έτσι ώστε σιγά σιγά να παίρνουν παραστάσεις και να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Θεωρείς ότι οι προπονητές εμπιστεύονται τους νεαρούς στη Δωδεκάνησο? Ή δεν υπάρχουν νεαροί, δεν ξέρω ποιο από τα δύο τώρα, ή και τα δύο μπορεί να ισχύουν.
1: Σίγουρα δεν υπάρχουν όσοι θα θέλαμε εμείς οι προπονητές, ναι, στο επίπεδο που θα θέλαμε. Mm. Απ' την άλλη, σίγουρα υπάρχει και φταίξιμο των προπονητών που δεν εμπιστεύονται τους μικρούς, έτσι ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία, ώστε να μπουν στο ανδρικό πρωτάθλημα, έστω και με λιγότερες περγαμηνές, να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους και να γίνουν καλύτεροι. Εγώ προσωπικά, Δημήτρη μου, σε όλες τις ομάδες που εργάστηκα, πρώτο μου μέλημα ήταν αυτό. Γιατί όπως και εμένα, όταν ξεκίνησα την ποδοσφαιρική μου καριέρα, κάποιος με εμπιστεύτηκε στα 14 μου, στα 14. Έτσι και εμείς πρέπει να εμπιστευτούμε τους μικρούς. Πρέπει να τους βάλουμε, πρέπει να μπουν, να τριφτούν, να γίνουν καλύτεροι.
0: Ναι. Με τις όποιες δυσκολίες ομάδες, βέβαια, έτσι, γιατί...
1: Βεβαίως, βεβαίως. Σε βάθος χρόνου τα αποτελέσματα θα είναι καλά. Mm. Ναι, μπορεί να χάσεις ένα παιχνίδι από έναν μικρό, μπορεί να χάσεις και δεύτερο, μπορεί να απογοητευτεί η ομάδα, αλλά σε βάθος χρόνου θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό.
0: Και για να γίνουν έτοιμοι οι μικροί, πρέπει από κάπου να ξεκινήσουν, να παίζουν, έτσι. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν είναι έτοιμοι και μπορεί να ισχύει όντως, αλλά πώς θα γίνουν έτοιμοι αν δεν ψηθούν?
1: Αν δεν τους βάλουμε εμείς οι προπονητές και δεν τους εμπιστευτούμε, δεν θα γίνουν ποτέ έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Δεν θα τους θεωρούμε ποτέ έτοιμους γιατί δεν τους έχουμε δει.
0: Ναι, ναι, σωστό, βέβαια.
1: Εμπιστοσύνη και να τους ρίξουμε στα βαθιά να κολυμπήσουν. Όσοι είναι καλοί, πιστέψτε με ότι θα ανταποκριθούν.
0: Ναι, δεν θα ανταποκριθούν όλοι, αλλά,
1: εννοείται.
0: Είναι λογικό αυτό. Δεν μπορούν όλοι έτσι να παίξουν ποδόσφαιρο σε κάποιο επίπεδο. Από κάποιο σημείο και μετά αναγκαστικά γίνεται και μια διαλογή. Δεν είναι κακό.
1: Συμφωνώ. Δεν θα παίξουν όλοι παραπάνω κατηγορίες. Οι καλοί θα πάνε παραπάνω, δεν θα βρουν εμπόδια, θα παίξουν. Αλλά μπορούμε να δημιουργήσουν ποδοσφαιριστές, έστω για εδώ το τοπικό πρωτάθλημα, να παίξουν μέχρι και τα 35 τους, να παίξουν και να υπάρχουν ποδοσφαιριστές έτσι ώστε να μην αναγκάζονται οι ομάδες να μπαίνουν σε πάρα πολύ μεγάλα έξοδα και να υπάρχει αυτή η ανακύκλωση των λίγων ποδοσφαιριστών που υπάρχουν στη δεξαμενή.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Σκώ, τουλάχιστον.
0: Ναι, και νομίζω κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη Ρόδο, απλά εδώ είναι πιο πολλές οι ομάδες, πιο πολλές οι ακαδημίες, άρα και περισσότερες επιλογές θεωρητικά, έτσι, αλλά σαν φιλοσοφία νομίζω ακριβώς το ίδιο, ό,τι πρόβλημα υπάρχει στην ΚΟ υπάρχει και εδώ.
1: Άρα οι ομάδες θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη βάση στις ακαδημίες τους. Υπάρχουν ομάδες και εδώ στην ΚΟ που δίνουν βάση στις ακαδημίες τους. Κοντινό παράδειγμα, ας πούμε, ο αντίμαχος του επί Μιχάλης Καλέρη. Mm. Έχει βγάλει ποδοσφαιριστές που έχουν πάει τα παιδιά. Δύο φέτος πηγαίνουν στην ΑΕΚ. Δύο πέρυσι πήγαν στον ΠΑΟΚ. Δύο πριν τα προηγούμενα χρόνια πήγαν στον Παναθηναϊκό. Άσχετα αν αυτά τα παιδιά τα καταφέρουν.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και ανήκει σε μια άλλη κουβέντα βέβαια. Από εκεί και πέρα είναι άλλα τα ζητήματα που πρέπει να μπουν στη συζήτηση.
1: Ναι. Ναι, πάμε και στην προσωπικότητα του κάθε
0: βέβαια, ναι, σίγουρα.
1: Προς τα πάνω, τη θέληση, τη διάρκεια και όλα αυτά.
0: Ναι, ναι. Ας κάνει τη δουλειά που πρέπει το ερασιτεχνικό σωματείο και από εκεί και πέρα είναι άλλα τα θέματα, έτσι.
1: Άρα πάμε στο, αυτό είναι το νόημα, αυτή είναι η δουλειά των προπονητών μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Mm-hmm. Να ετοιμάσει τους μικρούς να κάνουν το βήμα το παραπάνω, για όσους μπορούν τουλάχιστον.
0: Ναι. Επειδή συζητάμε έτσι γενικά, θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σου γενικότερα για το δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο, κάνοντας και ένα flashback. Έχεις πάρα πολλά χρόνια εδώ, έχεις παίξει ποδόσφαιρο βέβαια, έχεις πάρα πολλές εικόνες και παραστάσεις. Συνολικά τι θα έλεγε, Στάθη, τι θα έλεγε ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου όπως εσύ? Το πρόσημο είναι θετικό ή αρνητικό στο τέλος?
1: Όσον αφορά το επίπεδο το ποιοτικό, θεωρώ ότι έχει πέσει το επίπεδο σε σχέση με τα χρόνια που έπαιζα εγώ.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ναι, βλέπουμε καλές ομάδες, βλέπουμε λίγες καλές ομάδες οι οποίες μαζεύουν ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί και πρωταγωνιστούν. Απ' την άλλη βλέπουμε κάποιες ομάδες που προσπαθούν να παίξουν και με κάποια νεαρά παιδιά. Mm. Βλέπω ακαδημίες που κάνουν πολύ καλή δουλειά, όπως η Χάλκη παράδειγμα, που δεν έχει ομάδα στην κατηγορία την ανδρική.
0: Δεν έχει το αλφα τοπικό, ναι. Δεν έχει το αλφα τοπικό, ναι.
1: Αλλά κάνει πολύ καλή δουλειά, οι Πάνθυρες. Θεωρώ ότι αντικατοπτρίζεται και στις ομάδες της Δωδεκανήσου αυτή τη στιγμή ότι το επίπεδο έχει πέσει, γιατί βλέπουμε τώρα το Διαγόρα Γάμα Εθνική, τέσσερις ομάδες στη Γάμα Εθνική και από εκεί και πάνω τίποτα.
0: Τίποτα, ναι.
1: Και αυτό το είχα παρατηρήσει τα πιο παλιά χρόνια που ομάδες όπως ο Διαγόρας, η Ρόδος που αγωνιζόταν σε μεγαλύτερες κατηγορίες δεν εμπιστεύονταν τα παιδιά τα δικά της. Είναι έγκλημα να ανεβαίνει, να παίζει μια ομάδα σε εθνική κατηγορία και να μην απαρτίζεται πιο πολύ από τα παιδιά τα δικά της. Θεωρούμε ότι

0: Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Δεν έχουμε διάρκεια.
1: Και θεωρώ ότι αυτό πληρώνει και η ομάδα μου, το ΟΠΗΛΙΟ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Κάτι αντίστοιχο σε μικρότερη κλίμακα. Ναι. Δηλαδή, εδώ στη Ρόδο είχαμε κάποτε αλφα-εθνική πριν πάρα πολλά χρόνια. Τώρα είμαστε εδώ που είμαστε. Έτσι. Και, ναι, κάτι αντίστοιχο ΟΠΗΛΙΟ. Η ίδια φιλοσοφία δηλαδή πάνω κάτω.
1: Ακριβώς, σε μικρότερες κατηγορίες. Ναι. Αλλά αυτό πληρώνει αυτή τη στιγμή, το ότι δεν έδωσε την απαραίτητη έμφαση στο μετέπειτα.
0: Ναι, ναι, στην επόμενη μέρα, έτσι, στο να μπουν οι βάσεις για την επόμενη μέρα, βέβαια, ναι, ναι. Και μεγάλη υπόθεση αυτό, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, είναι το α και το ω.
1: Και τώρα, επιλέγοντας την εθελούσια έξοδο στο β' τοπικό, η διοίκηση που έχει αναλάβει βρίσκεται αντιμέτωπη με σκληρή πραγματικότητα, δηλαδή θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βάλουμε νεαρά παιδιά, είτε προερχόμενα από την Ακαδημία του ΑΟΠΗΛΙΟΥ, που δεν είναι πολλά, είτε βρίσκοντας νεαρά παιδιά από άλλες ακαδημίες, τα οποία μάλλον οι άλλες ομάδες που αγωνίζονται στο αλφατοπικό ίσως να μην τους κάνουν ποιοτικά, θα πρέπει εμείς να μπούμε στη διαδικασία, να τα εκπαιδεύσουμε, να τα βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία να παίξουν και να ανταποκριθούν στο πρωτάθλημα, στο ομολογουμένως δύσκολο πρωτάθλημα του βόρειου τμήματος εδώ της Δωδεκανήσου, γιατί δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχει περιοδικότητα, δεν ξέρουμε αν θα παίξουμε Κυριακή με Κυριακή, έχει κάποιες συνθήκες ιδιαίτερες.
0: Ναι, που το καθιστούν μπελαλίδικο, να το πω έτσι, πιο δύσκολο, γιατί βέβαια είναι αλλιώς να ξέρεις ότι θα παίζεις κάθε Κυριακή ή Σάββατο και αλλιώς να μην ξέρεις, εντάξει, αυτό πραγματικά σκοτώνει τον προπονητή, να το πω σε εισαγωγικά.
1: Δεν υπάρχει περιοδικότητα, δεν ξέρουν οι ποδοσφαιριστές πότε θα παίξουν, δηλαδή ενώ είναι πρωτάθλημα ουσιαστικά 10 ομάδων θα πω εγώ, δεν είναι ποτέ 10, τελειώνει πιο αργά και από το α τοπικό.
0: Ναι, ναι. Με προβλήματα σε μετακινήσεις πολλές φορές.
1: Πολλά, πολλά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Πολλά.
0: Ναι, μπαίνει πολύ νησιωτικότητα σε, σε αυτή την κατηγορία, σε αυτό τον όμιλο των νήσων, ναι, σίγουρα. Εντάξει, υπάρχουν θέματα. Καταλαβαίνω. Άρα έχετε πολλή δουλειά να κάνετε σαν αθλητικός όμιλος Πηλίου.
1: Εννοείται ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Εννοείται ότι θα πρέπει να έχουν υπομονή όλος ο κόσμος, πρώτα η διοίκηση, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές και μετά ο κόσμος, γιατί κακά τα ψέματα ο κόσμος του Πηλίου είχε καλομάθει. Οπότε θα πρέπει να έχει πολύ υπομονή, χρόνος θα χρειαστεί, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι μέσα σε ένα χρόνο θα φτιάξουμε κάτι μεγάλο. Πρέπει να είναι καλοπροαίρετη στην κριτική. Ο κόσμος θα πρέπει να είναι καλοπροαίρετος, όπως θα πρέπει να είναι και εμείς που απαρτίζουμε το τεχνικό team, να ακούσουμε πολλά και διάφορα, και θα πρέπει αυτό το εγχείρημα να το αγκαλιάσει ο κόσμος. Σίγουρα θα υπάρξουν κακά αποτελέσματα μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να έχουμε υπομονή.
0: Θα την έχει, πιστεύεις, ο κόσμος, Στάθη, με το χέρι στην καρδιά? Γιατί ξέρεις, είναι λίγο δυσκολοχώνευτο για κάποιους.
1: Ναι, αυτό είναι δύσκολο ερώτημα. Ναι. Το είχα ζήσει και πιο παλιά, όταν ο ΟΠΗΛΙΟΥ ήταν Δέλτα Εθνική.
0: Στον ΟΠΗΛΙΟΥ πάλι, ναι, ναι.
1: Ναι, ήταν Δέλτα Εθνική, η ομάδα έπεσε αλφα τοπικό. Εγώ έτυχε να είμαι προπονητής εκείνη την πρώτη χρονιά. Πάλι με την ίδια φιλοσοφία να μαζέψουμε, να κάνουμε, να φτιάξουμε κάτι σταθερό, προσπαθήσαμε. Οι περισσότερες ομάδες που είχαν, ο Ανταγόρας, η ΑΕΚΟΣ, που είχαν πέσει από Δέλτα Εθνική, έπεσαν κατευθείαν από Α τοπικό, πήγαν Β τοπικό.
0: Ναι.
1: Εμείς εκείνη τη χρονιά κρατήσαμε τον Οδικαίου τότε, στο Α τοπικό, αλλά ο κόσμος δεν είχε υπομονή, όχι.
0: Δεν είχε. Να.
1: Γι' αυτό το λέω, γιατί το ξέρω. Ξαναβάζω τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία. Θα μου πείτε το δίσεξα Μαρτίνου Κάνδρο Σοφού.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα τσαλακωθούμε, θα δουλέψουμε, θα υποστηρίξουμε το έργο των παιδιών που ανέλαβαν τη διοίκηση και θέλω να πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού όλα θα πάνε καλά.
0: Ναι, θα φανεί στην πορεία. Να ευχηθούμε και εμείς τα καλύτερα, καλή δύναμη. Ξέρω ότι είσαι ένα ρομαντικό παιδί και μόνο αυτό που λες, το ότι δεν πειράζει, θα ξανατσαλακωθώ, είναι πολύ παλιγαρίσιο αυτό που λες, έτσι. Δείχνει το πόσο μεράκι έχεις για το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι μ' αρέσει να βάζουν τα πιτσιρίκια να παίζουν ποδόσφαιρο. Έκλεισε τα 14, αξίζει. Πρέπει να παίξει.
0: Ναι.
1: Πρέπει. Ναι. Πρέπει να το εμπιστευτούμε. Αν δεν το εμπιστευτούμε, δεν θα μάθουμε ποτέ άμα αξίζει να παίξει.
0: Mm.
1: Σε αυτό το εγχείρημα θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είμαι μόνος. Έχω το άμεσο συνεργάτη, τον Κατέτο Φονσέκα, που είναι ένα παιδί διαμάντη. Και ποδοσφαιρικά έχουν παίξει μαζί και εξαιρετικός χαρακτήρας. Θα με βοηθήσει.
0: Δεν θα παίζει, γιατί τον θεωρώ αιώνιο ποδοσφαιρικό.
1: Θα είναι ο πυλώνας. Πάνω σε αυτό θα στήσουμε.
0: Θα παίζει, έτσι.
1: Θέλουμε πιτσιρίκια,
0: ναι.
1: Αλλά παράλληλα θα πρέπει να μπορούμε να τα στηρίξουμε και κάπου.
0: Ναι, κατάλαβα. Άρα καλώς εγώ τον θεωρώ αιώνιο ποδοσφαιριστή, έτσι.
1: Ο Κατέ θα είναι πάντα αθλητής.
0: Πάντα αθλητής, ναι.
1: Ναι, θα είναι πάντα αθλητής, δεν έχει...
0: Πόσο χρονών είναι?
1: Νομίζω ότι είναι 47.
0: Πήγε 47 πλέον, ναι, μάλιστα. Μπράβο, δύναμη να έχει. Ναι, δεν του φαίνεται. Βέβαια ξέρω ότι είναι άνω των 45, το θυμάμαι αυτό.
1: Είναι αθλητής, δεν του φαίνεται.
0: Να.
1: Θέλει να βοηθήσει να αναδείξουμε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Εντάξει, είπαμε, θα είναι δύσκολο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το πρόσημο στο τέλος θα είναι θετικό.
0: Το ευχόμαστε ολόψυχα. Στάθη, θέλω να σε ευχαριστήσω.
1: Εμείς πάντως απευθύνουμε ανοιχτή προσκλησή σε όλα τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει τα 14, mm-hmm. που θεωρούν ότι δεν θα παίξουν σε κάποιες ομάδες. Δεν θα πάω εγώ τώρα να πάρω παίχτες από τον Αντίμαχο, από τον Μπάοκο, από την Καρδάμενα. Αν θέλουν κάποια παιδιά να έρθουν, υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση. Θέλουμε να δουλέψουμε με μικρούς, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να δοκιμαστούν, να πείσουν ότι μπορούν, να πείσουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν και να παίξουν στην ομάδα του ΑΟΠΗΛΙΟΥ.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια, για την εμπιστοσύνη, για το βήμα που μας δίνετε.
0: Πάντα, υποχρέωσή μας.
1: Να βγούμε στον αέρα. Και ως προς εσένα, Δημήτρη μου, να ξέρεις ότι σε θεωρώ φιλό και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πάντα. Να είσαι καλά και εγώ το ίδιο σε θεωρώ. Τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμού στην ΚΟ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Και εμείς. Χαιρετώ. Στάθης Γκουντελίτσας, ο νέος προπονητής του Αθλητικού Ομίλου Πηλίου. Τα είπαμε ποδοσφαιρικά. Έχει πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή μας και τα λέγαμε βέβαια και από τότε που έπαιζε ποδόσφαιρο. Και θα τα ξαναπούμε εδώ. Πρώτα ο Θεός να είναι καλά. Τον ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε δελτίο διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ένα πρότυπο πράσινο νησί μηδενικών ρήπων αναμένεται να μετατραπεί το Αγαθονήσι. Κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο ακριτικό νησί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την πλήρη ηλεκτροκίνηση όλων των μεταφορών. Η πρόταση προβλέπει την εντελώς δωρεάν αντικατάσταση των οχημάτων των κατοίκων αλλά και του στόλου του Δήμου με σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα. Ως βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου, ο Πρωθυπουργός έθεσε την άμεση δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και σταθμών φόρτισης. Όπως υπογράμμισε, η περιορισμένη κλίμακα των μικρών νησιών τα καθιστά ιδανικά για την εφαρμογή τέτοιων καινοτόμων λύσεων, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή εικόνα του Αγαθονησίου ως ενός απόλυτα βιώσιμου τουριστικού προορισμού. Στη Ρόδο χτυπά σήμερα η καρδιά της νησιωτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πυρακάκη. Οι τέσσερις νησιωτικοί περιφερειάρχες της χώρας, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων Νήσων, θα υπογράψουν επίσημο μνημόνιο συνεργασίας, κάνοντας πράξη τη διακήρυξη της Κέρκυρας για μια κοινή αναπτυξιακή στρατηγική. Το απόγευμα στις 7.30 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα», όπου κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κυριάκος Πυρακάκης. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκονται οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, η νησιωτικότητα και η θωράκιση των τοπικών οικονομιών. Σε πορεία επαναλειτουργίας μπαίνει η ιστορική νέα αγορά της Ρόδου. Καθημερινά 50 εργαζόμενοι μεταμορφώνουν το μνημείο, με τις εργασίες να τρέχουν πλέον με εντατικούς ρυθμούς. Όπως δήλωσε στον Top FM και στην εκπομπή «Η Ρένα στα γεγονότα» με τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Παναγιώτης Κατσιδόνης, ήδη το 1/3 των καταστημάτων συνδέθηκε με τα νέα δίκτυα υποδομών, ενώ ο πρώτος όροφος είναι σχεδόν έτοιμος. Το βάρος πέφτει τώρα στο ισόγειο. Σύμφωνα με τον κύριο Κατσιδόνη, από το Σεπτέμβριο οι καταστηματάρχες πιάνουν δουλειά για τη διαμόρφωση των δικών τους χώρων και μεγάλο στόχος είναι τα πρώτα καταστήματα να ανοίξουν τις πόρτες τους τα Χριστούγεννα, δίνοντας νέα πνοή στην τοπική οικονομία. Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκεται η Ρόδος για την εκτεταμένη ιδιωτικοποίηση των παραλίων. Μιλώντας στον Top FM, ο Ζαφύρης Σκανδαλιάρης κατήγγειλε την αυθαίρετη επέκταση των beach bars και την αδράνεια των αρχών παρά τις δεκάδες καταγγελίες στο MyCost. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί τοποθέτηση ομπρελών στην επικίνδυνη παραλία του Ενιδρίου, με τον κύριο Σκανδαλιάρη να επικρίνει την εισπρακτική λογική της ΕΤΑΔ και να καλεί το Δήμο και τους κατοίκους σε δυναμική προστασία του δημόσιου χώρου. Ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες για συμμετοχή σε μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία απευθύνει το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου εν ώψη των αυξημένων αναγκών του Αυγούστου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στο φουαγέ της Γενικής Κλινικής. Οι διοργανωτές καλούν όλους τους υγιείς κατοίκους και ιδιαίτερα όσους εργάζονται ή διαμένουν στις περιοχές Κοσκινού και Ασγούρου να στηρίξουν την προσπάθεια, καθώς τα αποθέματα αίματος μειώνονται ανησυχητικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα, με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 7 μποφόρ και στα βόρεια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η γεύση του καλοκαιριού.

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να σας υπενθυμίσω ότι είμαστε μαζί σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Και ότι στο μικρόφωνο αυτή την ώρα είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Καλησπέρα σε όλους που μας ακούν και από το διαδίκτυο. Να πω Μιχάλη Παπαγεωργίου και σε όσους στέλνουν το μήνυμά τους μέσα από το Messenger, το δικό μου το προσωπικό. Ευχαριστώ πολύ. Θυμάστε που έλεγα ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι εκτός κάδρου κοινωνικών αλλαγών και επηρεασμών. Το έχω πει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Και επειδή τα τελευταία χρόνια η δημόσια συζήτηση γύρω από αυτό που λέμε ιδιωτικοποίηση έχει επεκταθεί πολύ πέρα από τις επιχειρήσεις και τις υποδομές και έχει ακουμπήσει πολύ ευαίσθητα ζητήματα που κανονικά θα έπρεπε να μείνουν ανεπηρέαστα, όπως το νερό, η ενέργεια, η υγεία κατά την άποψή μου και ο πολιτισμός, όλα αυτά μπαίνουν στο κάδρο, στο επίκεντρο έντονων αντιπαραθέσεων για το κατά πόσο αγαθά και θεσμοί με ιδιαίτερο κοινωνικό και συμβολικό χαρακτήρα βέβαια μπορούν να αντιμετωπίζονται με καθαρά επιχειρηματικούς όρους. Το ποδόσφαιρο μπαίνει εδώ και μπαίνει σαν παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Μπαίνει ακριβώς στο ίδιο κάδρο, ακόμα και το τρόπαιο του Μουντιάλ. Και είναι ένας νέος προβληματισμός που φαίνεται να αναδύεται χωρίς καμία δόση υπερβολής. Μπορεί άραγε ακόμη και το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, ίσως το ισχυρότερο αθλητικό σύμβολο του πλανήτη, τολμώ να πω, να αποτελέσει αντικείμενο ιδιωτικής επένδυσης. Αφορμή βέβαια έχει σταθεί η παρουσίαση του νέου σχήματος που αν το ψάξετε θα το βρείτε, δείτε το για να προβληματιστείτε κι εσείς, που λέγεται FIFA Forward Enterprise, FFE είναι τα αρχικά, μέσω του οποίου, προσέξτε, η FIFA επιχειρεί να αξιοποιήσει επενδυτικά τα εμπορικά της δικαιώματα. Για πρώτη φορά η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αισθάνθηκε την ανάγκη, κυρίες και κύριοι, να απαντήσει επισήμως, το έκανε, στις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, υπογραμμίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα πώλησης του Μουντιάλ, γιατί κάποιοι εξέφρασαν και αυτή την αγωνία, ούτε εκχώρησης του ελέγχου της κορυφαίας διοργάνωσης. Και αναγκάστηκε ο Ινφαντίνο να απαντήσει. Σύμφωνα με τη FIFA, ο στόχος είναι διαφορετικός. Τι είπε λοιπόν ο ισχυρός άνδρας της FIFA? Προσέξτε, λέει ότι η αξιοποίηση εμπορικών ευκαιριών που μέχρι σήμερα παρέμεναν αναξιοποιητές, ώστε να δημιουργηθούν νέα έσοδα. Ψάχνει για νέα έσοδα. Όπως αναφέρει, τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις για τη βελτίωση των ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων, την ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών, καθώς και την ενίσχυση του γυναικείου ποδοσφαίρου. Και είναι μια επιχειρηματολογία που επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι καινούρια, διότι εγώ θυμάμαι πολύ καλά ότι αντίστοιχες υποσχέσεις έχουν συνοδεύσει πολλές ιδιωτικές επενδύσεις σε τομείς που παραδοσιακά θεωρούνταν δημόσιου ή συλλογικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή τι υπόσχονται όλοι αυτοί? Περισσότερα κεφάλαια, καλύτερη διαχείριση. Το ίδιο δεν λένε τώρα στην Ελλάδα και για τον πολιτισμό, για τα μνημεία? Αυτό δεν λέει η ελληνική κυβέρνηση? Η κυρία Μενδώνη αυτό δεν δηλώνει όπου βρεθεί? Εμείς δεν θα τα πουλήσουμε. Δεν θα τα πουλήσουμε βέβαια. Αυτό έλειπε, να πουλήσουν τις πέτρες ας πούμε της Ακρόπολης. Ναι, αλλά θα δώσουμε τη διαχείριση. Καλύτερη σου λέει διαχείριση. Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη, που και αυτά όλα αποτελούν βασικά επιχειρήματα όσων υποστηρίζουν την είσοδο ιδιωτικών κεφαλαίων. Και το ερώτημα όμως κατά την άποψή μου παραμένει, για να έρθω πάλι στα αθλητικά. Μπορεί ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός που δεν είναι ότι ανήκει πού? Στη συλλογική μνήμη δισεκατομμυρίων φιλάθλων. Μπορεί αυτό το αθλητικό γεγονός να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως ένα επενδυτικό προϊόν? Και ακόμη και αν δεν πωλείται το ίδιο το Μουντιάλ, όπως λένε ας πούμε για τον πολιτισμό ή για το νερό, πόσο αλλάζει άραγε η φιλοσοφία του όταν η εμπορική του εκμετάλλευση αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη βαρύτητα? Για σκεφτείτε το λίγο.
Οι επικριτές που υπάρχουν αρκετοί της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας εκφράζουν το φόβο ότι η αυξανόμενη εμπλοκή ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ενδέχεται μακροπρόθεσμα να μεταφέρει το κέντρο βάρους από το ίδιο το άθλημα στις οικονομικές αποδόσεις. Και εδώ είναι το επικίνδυνο του πράγματος. Μα πολύ επικίνδυνο, πιστέψτε με. Υποστηρίζουν ότι όσο περισσότεροι οικονομικοί παίκτες αποκτούν συμφέρον από τη διοργάνωση, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η πίεση για αποφάσεις που υπηρετούν τι? Την κερδοφορία βέβαια. Ακόμη και αν αυτές δεν ταυτίζονται πάντοτε με το συμφέρον του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, κοντολογείς, αυτές οι εταιρείες που μπαίνουν, που θέλει να προωθήσει ο Ινφαντίνο, όπως και αν λέγονται αυτές, ο Ινφαντίνο και ο κάθε Ινφαντίνο, έτσι, χωρίς μάλιστα να ρωτήσει τους άμεσα εμπλεκόμενους, εννοείται, διότι πάντοτε αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς. Αυτές οι εταιρείες τώρα τι θα κοιτάξουν να δουν, εφόσον είναι οι εταιρείες ιδιωτικές? Ξέρετε καμιά ιδιωτική εταιρεία που θα λειτουργήσει σε βάρος του κέρδους της? Θα κοιτάξει δηλαδή το συμφέρον του ποδοσφαίρου, το ρομαντισμό, αυτό που είπα και πριν, ότι είναι ένα γεγονός αθλητικό που ανήκει στη συλλογική μνήμη δισεκατομμυρίων φιλάθλων? Αυτό θα κοιτάξει? Όχι βέβαια, θα κοιτάξει την κερδοφορία, ακόμα και σε βάρος του συμφέροντος του ποδοσφαίρου. Και βέβαια η FIFA διαβεβαιώνει ότι ο χαρακτήρας δεν πρόκειται να αλλοιωθεί. Δεν ξέρω πόσοι το πιστεύουν και πόσοι εμπιστεύονται τον κύριο Ινφαντίνο. Δεν πρόκειται να αλλοιωθεί, λέει, και ότι το νέο μοντέλο θα λειτουργήσει αποκλειστικά ως εργαλείο χρηματοδότησης της ανάπτυξης του αθλήματος. Εκείνο που είναι βέβαιο, κυρίες και κύριοι, είναι πως η συζήτηση δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, που απλά το ποδόσφαιρο είναι ένα ακόμα κομμάτι της κοινωνίας, της καθημερινότητας που μπαίνει σε αυτό το κάδρο. Η συζήτηση αυτή αγγίζει ένα ευρύτερο ερώτημα της εποχής και αυτό πραγματικά πρέπει να μας προβληματίσει. Υπάρχουν θεσμοί, σύμβολα και συλλογικά αγαθά που πρέπει να παραμένουν έξω από τη λογική της επενδυτικής αξιοποίησης ή τελικά όλα μπορούν να μετατραπούν σε οικονομικά assets? Νομίζω ότι είναι ένα ρητορικό ερώτημα, κατ' εμέ τουλάχιστον, που θέλω και επιμένω να κοιτάμε λίγο και τη ρομαντική πλευρά του πράγματος. Διότι δεν μπορούν να ιδιωτικοποιούνται τα πάντα. Δεν γίνεται. Και αν μέχρι χθες η δημόσια αντιπαράθεση και μέχρι τώρα αφορά το νερό ή τον πολιτισμό που έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, σήμερα φαίνεται πως στο κάδρο μπαίνει και το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τρόπαιο του κόσμου. Και μόνο το γεγονός ότι τίθεται αυτό το ερώτημα δείχνει πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μεταξύ αθλητισμού, οικονομίας και ιδιωτικών επενδύσεων, ή αν θέλετε να το πω και διαφορετικά, πόσο έχουν φροντίσει ορισμένοι τα κέντρα αποφάσεων να επηρεάσουν τον τρόπο σκέψης μας, να το βάλουν στην καθημερινότητα σιγά σιγά, ούτως ώστε να μην το καταλαβαίνεις ότι εδώ πάει να γίνει ένα έγκλημα, δηλαδή, για να το πω λαϊκά, και να θεωρείς ότι έλα μωρέ, εντάξει, είναι κάτι φυσιολογικό. Αυτό δεν έγινε τυχαία, αυτό έχει μεθοδευτεί πάρα πολλά χρόνια τώρα, ούτως ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που αρκετοί είτε να μην ενδιαφέρονται για αυτά που συμβαίνουν γύρω τους, τα οποία είναι εγκληματικά, είτε να τα θεωρούν μια φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Ό,τι χειρότερο δηλαδή.

Λοιπόν, αυτά ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό, όπως το κάνουμε αρκετές φορές, συχνά πυκνά εδώ στο DOP FM 102,4, μέσα από την εκπομπή Πέρα από το Σκορ, κυρίες και κύριοι, που είναι μαζί σας σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Είμαι ο Δημήτρης Δραγάτης και σήμερα, 5η 30 Ιουλίου 2026, ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι εδώ και φροντίζει και σήμερα για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Θα πάω και στην επικαιρότητα βεβαίως. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, μεταγραφές, αλλαγές στα ρόστερ. Καταρχήν, επειδή πριν λέγαμε για ακόμα, να πω ότι ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Βασίλη Σκούπα που μέχρι πρόσφατα έπαιζε στον αθλητικό ομιλό Πηλίου. Έχουμε ανακοίνωση μεταγραφής της Ρόδου, άλλη μία. Ανακοίνωσε την απόκτηση του τερματοφύλακα Νίκου Αποστολάκη. Είναι 20 ετών, προστέθηκε στο δυναμικό της ομάδας. Είπα για το Διαγόρα και πριν το ξαναλέω ότι την προσεχή Δευτέρα στις 6 παρατέταρτο θα γίνει ο καθιερωμένος ετήσιος αγιασμός στα γραφεία του Συλλόγου. Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη προπόνηση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μεταγραφή έχει και ο Ταξιάρχης Καλάθου που ανακοίνωσε την απόκτηση του Θεόδωρου Σπανού, 26 ετών. Έπαιζε στους παλαιότερα στους Υπότες, στον Ευαγόρα και πιο πρόσφατα στη Θύελλα Αγίων Αποστόλων. Μεταγραφή και ο αθλητικός όμιλος Καλαβαρδών ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Διακουμή. Επίσης έχουμε νέο προπονητή στον ΠΑΟΚ Ρόδου. Είναι ο Μιχάλης Κουτσουμπάρης, ανακοινώθηκε επίσημα από την διοίκηση του Συλλόγου. Αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο και όπως λέει στην ανακοίνωση ο Σύλλογος, ο νέος μας προπονητής διαθέτει γνώσεις, εμπειρία και φιλοδοξία, στοιχεία που ταυτίζονται με το όραμα και τη φιλοσοφία του Συλλόγου μας και προσθέτει ότι είμαστε βέβαιοι ότι με σκληρή δουλειά, πειθαρχία και ομαδικό πνεύμα θα συμβάλλει ουσιαστικά στην εξέλιξη και την αγωνιστική πορεία του ΠΑΟΚ Ρόδου. Και η γυναικεία ομάδα της LFC Ιαλισσού έχει έτσι ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας με δύο από τις σημαντικότερες, όπως τις χαρακτηρίζει, αθλήτριες της περσινής αγωνιστικής περίοδου, την Άιρες Τάνια και την Ελεονόρα Κουγιού, οι οποίες ανανέωσαν τη συνεργασία τους και παραμένουν στο ρόστερ της ομάδας και εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Έχουμε μια σημαντική επιτυχία του Μανώλη Καραγκούν. Είναι αθλητής του Αγιές Κάμηρος, όπου συμμετείχε με την εθνική ομάδα στην Καβάλα, στην Ελευθερούπολη, σε μια διεθνή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου, και κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στο επικοντό με 4,50 μέτρα, έχοντας μια μάλιστα πολύ σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Λοιπόν, αυτά στα 5,5 λεπτά περίπου πριν από τις 4, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για να προλάβουμε να ακούσουμε και τραγούδι, βέβαια, όπως το έχουμε καθιερώσει πάντοτε στο κλείσιμο της εκπομπής. Να σας πω ότι μετά από εμένα ακολουθεί σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM, περισσότερα αθλητικά με τον Παύλο Ντοκοουπίλ 5-6. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα, τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε κάτι από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε Eric Clapton μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή και είπαμε σήμερα να θυμηθούμε λίγο τον Eric Clapton πριν από το κλασικό Tears in Heaven και τις μεγάλες επιτυχίες των 90s. Ο Eric Clapton επέστρεψε δυναμικά στις αρχές δεκαετίας του 1980 με το I Can't Stand It, το κομμάτι που θα ακούσουμε σήμερα. Κυκλοφόρησε το 81, ήταν μέσα σε ένα δισκάκι που λεγόταν Another Ticket και γράφτηκε από τον ίδιο τον Clapton το κομμάτι αυτό. Αποτελεί ένα δυναμικό μείγμα blues rock και κλασικού rock με ένα ιδιαίτερο κοφτό κιθαριστικό ριφ, λέω και κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και μια μεγάλη επιτυχία της όλο καριέρας που έκανε εκείνη την περίοδο ο Eric Clapton. Λοιπόν, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα rock τραγούδια του μεγάλου Βρετανού κιθαρίστα, αυτό θα ακούσουμε και θα σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 3. Να είστε καλά, χαιρετώ.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Διπλή ελληνική μάχη στον δεύτερο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στο Conference League οι πράσινοι υποδέχονται στις 9.30 την Πάξη στη ρεβάνς του υπέρ τους 2-1 στο πρώτο μάτς, ενώ 45 λεπτά νωρίτερα για το Europa ο δικέφαλος του Βορρά φιλοξενεί την Δυνάμο Κιέβου έχοντας νικήσει 3-2 στην Πολωνία. Τηλεοπτικά από Sky και Open αντίστοιχα, ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες από τον Big Win Sport FM. Στην Αθήνα έφτασε πριν από λίγο για ιατρικά και υπογραφές ο Kings Kangua για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και το βράδυ θα είναι στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσει τη ρεβάνς με την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Jacob Nistrup στην ενδεκάδα των πράσινων. Για σφήνα της Εσπανιόλ στη διεκδίκηση του Γάλλου δεξιού μπακ Γουλιάμ Μικέλ Μπρενσί, ο οποίος είναι σε προχωρημένες επαφές με τον ΠΑΟΚ, κάνουν λόγο στην Ισπανία. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ελουστόνδο και Μπάμπα στην απόψινή ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Πουλάρι για την απόκτηση αριστερού μπακ η ΑΕΚ που κινείται και για την προσθήκη χαφ. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετείχαν σήμερα Μάγερ και Καλοσκάμις. Ολοκληρώνεται αύριο η περιοδία του Τροπέου, όπου παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Μάριου Ηλιόπουλου στις 10 το πρωί θα είναι στην αρχαία Ολυμπία, με τελικό προορισμό στις 6.30 το απόγευμα τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ανάσα Λαχεντίνα από την Ρώμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Μαροκινού αριστερού μπακ που αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Παίκτης των Ερυθρόλευκων και επίσημα ο Κουστάβο Σα. Πρώτον πυλών του Άρη, ο Ράφα Μύρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά με τους Κίτρινους και σύντομα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Δυνατό φιλικό τεστ σήμερα για τους Κίτρινους που αντιμετωπίζουν τη Μόντσα, σέντρα στις 7, μετάδοση από Nova Sport Prime. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Νίκο Περσίδη ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον 30χρονο forward να υπογράφει νέο διαιτές συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά. Το Σάββατο αναμένεται στην Ελλάδα ο Γιουσέφ Ελαραμπή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μαρκό. Ο Μαροκινός πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού έχει συμφωνήσει για διαιτές συμβόλαιο με την ομάδα της Ανατολικής Αττικής. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο της Ιταλίας θα επιδιώξει η Εθνική Εφήβων, η οποία αντιμετωπίζει την Ισπανία στο νοκάουτ προημιτελικό. Πλήγμα στη Γαλανόλευκη με τον Μπιλιόνι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού τζάμπολ στις 4.30. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιαράκη στη Ρώμα, καθώς συμφώνησε με τη Wolfsburg σε ένα ποσό ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα υπογράψει για 5 χρόνια με αιτήσιες αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Την απόκτηση του Maxence Lacroix ανακοίνωσε η Chelsea. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2032 με τους μπλε του Λονδίνου, που δαπάνησαν κοντά στα 55 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Crystal Palace. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
5: Άγγελε μου και αλήτη.
6: Η
1: παρουσία της, εκρηκτική η διάθεσή της, ανεβασμένη. Η Αγγελική Ιλιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Γυρνά και σβηστώ. Το Σάββατο, η Αγγελική Ιλιάδη στο Astra Live.

0: ημέρα ευρωπαϊκών παιχνιδιών σήμερα. Θα μάθουμε λίγο μετά τις 11 το βράδυ αν θα έχει προκριθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενεί την Δυνάμο Κιέβου, και ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα φιλοξενεί την Πάξη στο ΆΚΑ για να περάσει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Λοιπόν, επειδή το ρεπορτάζ τρέχει, πάμε σε Νίκο Αθανασίου. Γιατί χειρότερα, πιθανότητα φαντάζομαι για τον Κάγκουα. Νικόλα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλά, αδελφέ μου, μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά, καλά.
1: Ρώτησα τον Πετρίδη ποιος είναι μέσα, γιατί αν ήταν ο Νίκος Ράλη δεν υπήρχε περίπτωση να βγω.
0: Γιατί?
1: Έχουμε κακό προηγούμενο,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Είναι και μέρα αγώνα σήμερα.
1: Ναι, ειδικά σε μέρες αγώνα έχει χτιστεί αυτό το κακό προηγούμενο. Λοιπόν,
0: να ξέρεις, συγγνώμη πριν συνεχίσεις, ότι θα είναι σήμερα στο στούντιο την ώρα του μάτς.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ το λέω από τώρα και το εννοώ στα παιδιά που κάνουν την παραγωγή. Μπορεί να πάρουν το Διονύση, μπορεί να πάρουν τον Τάσο, μπορεί να πάρουν κάποιον που να μην δουλεύει στο Sport FM. Δεν πειράζει, για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Εγώ δεν βγαίνω. Το λέω από τώρα, το ξέρει ο Νίκος, το έχω πει. Νομίζω μου είχε πει ότι θα είναι σε άδεια. Μάλλον δεν θα είναι σε άδεια.
0: Δεν είναι ακόμα.
1: Ωραία μου, ότι... Εντάξει, τέλος πάντων, ευτυχώς μου το πες. Αν θα βλέπω κλείσει από το ραδιόφωνο, έχω πει στον αέρα, έχει ακούσει μισή Ελλάδα ότι δεν πρόκειται να βγω.
0: Λειτουργεί απτήσεις το κινητό σήμερα.
1: Δεν είπα, όχι, θα μπλοκάρω τον αριθμό. Δεν παίζουν με αυτά κατά καλό καιρό τώρα. Αλήθεια, πέρα από την πλακά, έχω πολύ κακό
0: προηγούμενο.
1: Όχι, δεν είναι μόνος του, μαζί. Δεν το λέω για τον Νίκο. Ποιος είμαι εγώ? Έχω να πάρω πρωτάθλημα από το 10. Τι είμαι, κανένας γουρλής? Όχι. Λοιπόν, πάμε να μεταφέρω το ρεπορτάζ, αλλά ευχαριστώ που με ενημέρωσες, με έσωσες. Μάλλον έχεις σώσει και τον Παναθηναϊκό, να ξέρεις. Λοιπόν, ο Kings Kangwa εδώ και λίγη ώρα βρίσκεται επί αθηναϊκού εδάφους. Προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τις υποχρεώσεις του με τη Χάπελ Μπερσεβά, έβγαλε χτες την assist στο γκολ που έδωσε την πρόκριση στους Ισραηλινούς στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στα παιχνίδια στο ζευγάρι κόντρα στην Βίκιγκουρ. Το βράδυ θα βρίσκεται στο Ολυμπιακό στάδιο πιθανότητα για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες της νέας του ομάδας. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα υπογράψει για τα επόμενα 4 χρόνια με το Τριφύλλι. Όπως είναι γνωστό από την προηγούμενη εβδομάδα, ο Παναθηναϊκός θα έχει βρει σε όλα με την Χάπελ Μπερσεβά, με ένα ποσό λίγο πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ, σε μια μεταγραφική υπόθεση που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είχε έτοιμο, συμφωνημένο και ψημένο τον παίκτη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οπότε αύριο Παρασκευή, έτσι, αναμένεται ο Παναθηναϊκός να ανακοινώσει ακόμη μια μεταγραφή σε αυτό το καλοκαίρι.
0: Δεν θα είναι τελευταία για τον άξονα, έτσι?
1: Με τίποτα. Δεν
0: και,
1: νομίζω.
0: Και είναι, Νίκο, ένας παίκτης που επειδή έχει παίξει προγραμματικά, ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να χρησιμοποιήσει Ευρώπη αν μπει η League Phase, έτσι?
1: Μόνο στη League Phase του Conference League. Αυτό ήταν και το πρόβλημα που είχε και η ΑΕΚ. Έτσι. Και νομίζω και αυτό έκανε τη διαφορά, ότι ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στον παίκτη και στη Χάπελ Μπερσεβά να αγωνιστεί. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να τον αφήσει να παίξει και στα δύο παιχνίδια με την Βίκιγκουρ. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Τον παίκτη ο Παναθηναϊκός τον πήρε για 4 χρόνια, δεν τον πήρε για ένα μήνα. Οπότε δεν θα τον έχει διαθέσιμο ο Τζέικοβ Νίστρουπ για τα παιχνίδια, για τα προκριματικά στο Conference League. Αναμένεται να κάνει ντεμπούτο την πρώτη αγωνιστική της Super League με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εντάξει, ένα παιδί το οποίο έρχεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και αγωνιστική και ψυχολογική, αλλά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Πώς, εντάξει, αλλάζει ο μήνας
0: από το
1: Σάββατο, 20 μέρες.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως να παίξει και σε κάποιο φιλικό, αν θα κάνει ο Παναθηναϊκός κάποιο εταιρικό δίτερμα για να παίξουν και τα παιδιά που δεν θα έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, ξέρεις, κάποια αυτά τα φιλικά τα διακριτικά των φιλών στο προπονητικό κέντρο για να διατηρηθεί σε έναν καλό αγωνιστικό ρυθμό εν ώψη της έναρξης του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά αυτή τη στιγμή, όχι σε κάτι προχωρημένο, όχι σε κάτι που λες πάει να πάρει, ξέρω εγώ, το Τζανάκα, δεν ξέρω αν παίζεται και στην ίδια θέση, νομίζω παίζει πιο μπροστά. Θα πάρει ένα παίχτη στο 6-8 και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα, είναι ανοιχτό να πάρει έναν εξτρέμ και να πάρει και έναν στόπερ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε μέσα στο καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή με πάσα βεβαιότητα μπορώ να πω έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός θα πάρει δεδομένα έναν κεντρικό χαφ ακόμα και βλέπουμε. Αυτά.
0: Ωραία. Εντάξει Νικόλα μου, να είσαι καλά.
1: Ναι, φιλαράκι μου, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Αθανασίου με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για την άφιξη του Κάγκουα. Είναι στην Αθήνα. Θα δώσει το παρόν το βράδυ στο ΆΚΑ στο μάτς με την Πάξιο. 27χρονος ποδοσφαιριστής που αποχαιρέτησε την Χάπολ Μπερσεβά και πλέον θα υπογράψει και θα ανήκει στον Παναθηναϊκό. Τετραετές συμβόλαιο. Είπε ο Νίκος, μια καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης παίζει με πολύ ένταση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που αρέσκεται και να δοκιμάζει και τα πόδια του από μακρινές αποστάσεις, να απειλεί εκτός περιοχής. Καλός παίκτης. Είναι οχτάρι περισσότερο και είναι ένας παίκτης που δείχνει να ταιριάζει σε αυτά που θέλει και ο Νίστρουπ. Λοιπόν, μικρό break και συνεχίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δώρο στροφό της Novibet.
5: Δώρο τροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δώρο τροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφή και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις. Και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big News Sport FM 94,6. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει, μου στέλνει, θα τα απαντήσω μετά τα μηνύματα ή όποια βλέπω σιγά σιγά. Ποια άποψή σου λέει για το Ρουκουνάκι, αν θα κάνει το μεγάλο βήμα φέτος στην Κηφισιά? Τι να σου πω, ρε φίλε μου, δηλαδή δεν με εντυπωσίασε ποτέ ως ποδοσφαιριστής, παρότι προμοστασιά που έχει είναι έτσι ψηλό παιδί, γερό. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και αριστεροπόδαρος, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Αν δουλέψει καλά, θα μπορεί να γίνει ένας καλός χαφ. Νομίζω ο στόχος του θα πρέπει να είναι καθοριστεί τουλάχιστον φέτος στην Κηφισιά ως βασικός και μετά αν μπορεί να κάνει και ένα βήμα μεγαλύτερο. Πολλά τέτοια παιδιά πάντως, να ξέρετε ότι είτε δεν έχουν, άμα δεν έχουν καταφέρει να καθιερωθούν σε μια μικρομεσαία ομάδα όπως η Κηφισιά, στη συνέχεια πρέπει, ίσως είναι το καλύτερο βήμα για αυτούς να δοκιμάσουν σε μια κατηγορία στο εξωτερικό, σε πρώτη, σε δεύτερη κατηγορία στο εξωτερικό, δεν σας μιλάω κανένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, τίποτα τέτοιο. Μια Πολωνία, μια Τσεχία, κάτι αντίστοιχο, για να μπορέσουν να δούνε αν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ψηλότερο επίπεδο, να δουλέψουν σε διαφορετικές συνθήκες και να γίνουν, πώς να σου το πω, να γίνουν, να τεστάρουν τις δυνάμεις τους σε υψηλότερο επίπεδο και σε πιο ανταγωνιστικό επίπεδο. Ένας φίλος με ρωτάει, είναι ολικά αντιλογιστός ξένος για το πρωτάθλημα μας, παιδιά, με την έτσι όσο έχουν γίνει από φέτος ο κανονισμός ουσιαστικά της ΕΠΟ, ο οποίος δεν είναι νέα διάταξη της ΕΠΟΣ, ωραίο, πολύ καλό, το κρατάμε για να υπάρχει. Επί της ουσίας τι θα γίνεται, οι κανονισμοί της ΕΠΟ συμβαδίζουν με κάποιους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και χώρες που είναι στη Μεσόγειο, όπως η Αλγερία, όπως είναι το Μαρόκο, όπως είναι η Τινησία, αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα πιάνονται σαν κοινοτική β' ζώνης, για να το αντιληφθείτε. Οπότε δεν είναι μόνο ο Ελκάμπη, είναι ο Ζαρουρίς στον Παναθηναϊκό για παράδειγμα, αν έρθει ένας Τινήσιος ή Αλγερινός που δεν έχει ευρωπαϊκό διαβατήριο, θα λογίζονται ως Ευρωπαίοι, Ευρωπαίοι β' ζώνης, κοινοτική β' ζώνης. Β' ζώνης είναι και οι Τούρκοι επίσης, οπότε ναι, όποια ομάδα θέλει να πάρει έναν Μαροκινό, έναν Αλγερινό, έναν Τινήσιο, θα μπορεί και να τον χρησιμοποιεί ως κοινοτικό, δεν θα τις πιάνει θέση ξένου.

9 παρατέρατο λοιπόν, ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου. Απευθείας εννοείται ο Μπίγουν Σπορ FM, ο Δημήτρης Πατζόγλου. Και από Open, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος η μετάδοση. Σε 9 παρατέρατο ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει 3-2 στο πρώτο μάτς, που αρκεί να μην χάσει. Στην ρεβάνς δεν θα είναι, θεωρώ, τόσο εύκολη η ρεβάνς για τον ΠΑΟΚ, γιατί είχε κάποια διαστήματα στο πρώτο παιχνίδι που συσταγωγικά επέφερε, δέχτηκε μεγάλη πίεση, δέχτηκε φάσεις και μια τεράστια Δυνάμο Κιέβου να σφαίρει στο φινάλε με το δοκάρι που είχε. Δεν είναι κακή ομάδα Δυνάμο Κιέβου, δεν είναι η ομάδα του παρελθόντος που είχε και τους πολλούς ξένους, κάτι Βραζιλιάνους, κάτι άλλους περίεργους και διάφορους Αφρικανούς που είχε, και ήταν τρομερή ομάδα και αυτή και η Σαχτάρ. Η Σαχτάρ συνεχίζει λίγο ακόμα με μερικούς Βραζιλιάνους, η Δυνάμο Κιέβου όχι. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να αντέξει, γιατί μέχρι τώρα έχει αυτό το ζήτημα στα παιχνίδια του, κυρίως στα φιλικά το είδαμε, αλλά δείχνει να συνεχίζεται και τώρα, έχει μια, δεν έχει την κατάλληλη ισορροπία μέσα στα παιχνίδια του, στην απόδοσή του και στη διακύμανση. Έχει πολλές διακυμάνσεις, δηλαδή μια μπορεί να είναι καλός για ένα διάστημα για 15-20 λεπτά, μετά να, είναι, να πέσει η απόδοση, να δώσει μπάλα, να δώσει χώρους, να κινδυνεύσει. Θα πρέπει όλα αυτά να τα δουλέψει ο Λύση. Είναι το φαβορί ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν βλέπω τόσο μα τόσο εύκολη πρόκριση εγώ σήμερα. Απ' την άλλη, 45 λεπτά αργότερα, μόλις τελειώνει το ημίχρονο στην Τούμπα, θα ξεκινάει στο ΆΚΑ το πρώτο το παιχνίδι που πάνε να ακούμε την Πάξη από Βαγγέλη Νερατσιά, έτσι, μετάδοση, και από Sky εννοείται. 2-1 έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός δέχτηκε αρκετές φάσεις, δεν έχει διαστήματα που πιέστηκε. Είχε και αρκετές φάσεις να πετύχει και περισσότερα γκολ. Θα πρέπει να δούμε αν θα αγωνιστεί ο σεντερφόρ της Πάξη, ο Ζάλεϊ, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα, ή αν θα παίξει εκείνο το γύρο το Βαλίκαρο που είχε μπροστά η Πάξη, που βάλε και το δεύτερο, που βάλε και το εκείνο φοβερό γκολ που μείωσε στο σκορ. Αν δεν παίξει ο Ζάλεϊ, θα είναι κάτι πολύ καλό νομίζω για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πολύ κινητικός, παίζει ωραία με το σώμα, είναι καλός ποδοσφαιριστής συνολικά. Αν ξεκινήσει ο Μπόντε, ο Ντάνιελ Μπόντε, ο 39χρονος, 40 ο Δέβι, striker.

Οι ομάδες, καλός ή κακός, ούτε Ιούλιο ούτε Αύγουστο ακόμα καλά-καλά, εγώ θα πω, δεν είναι έτοιμες στο 100%. Όχι μόνο από θέμα παιχνών, αλλά και από θέμα αριθμού και της δουλειάς που έχει γίνει.

Ένα φίλο με ρωτάει ποια θεωρώ την πιο βατή αντίπαλο τη ΑΕΚ. Στα playoff η ΑΕΚ πήρε το δώρο χθες την Άρχους. Κατάφερε η Άρχους να είχε χάσει το πρώτο μάτς Λεχπόζαν με 1-4, να κερδίσει με το ίδιο σκορ μέσα στην Πολωνία και στην παράταση να αποκλείσει Πολωνούς και να στείλει την Άρχους ισχυρούς τον playoff του Champions League. Και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την ΑΕΚ να βρεθεί στην League Phase. Η ΑΕΚ θα παίξει με τον. Θα κληρωθεί με μία από τις παρακατομάδες ή με τη Λάσκ Λίντς, τέλος πάντων, την Αυστριακή, ή με τη Βίκινγκ Νορβηγική. Και μετά έχει τρεις νικητές ζευγαριών: Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας, Τσέλιε Αραράτ και Άρχους Σαμπάχ. Άποψή μου πως τις δύο μόνες τους, τη Βίκινγκ και τη Λίντς, καλό θα ήταν να αποφύγει η ΑΕΚ. Η Βίκινγκ είναι η νορβηγική ομάδα, έχει ρυθμό. Είναι περί συνθήκες, δεν είναι τόσο εύκολα πάντα. Και η Λίντσερ μπορεί να είναι μια ομάδα που παίζει ανοιχτά, έτσι κάνουν οι Αυστριακοί, αλλά έχει πολύ ποιότητα. Από εκεί και πέρα, το Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας δίνει το πιο δύσκολο ζευγάρι. Ίσως το πιο, τα δύο πιο βατά να είναι αυτό της Άρχους με την Σαμπάχ και τη Τσέλιε με την Αραράτ. Βλέπω να περνάει η Τσέλιε, βλέπω να περνάει και η Άρχους. Και εκεί μετά. Όποια από τις δύο ερχόταν, η ΑΕΚ θα μπορούσε να σου περάσει. Και τις άλλες μπορεί να περάσει. Και τη Λίντσερ, και τη Βίκινγκ, και την Καϊράτ, ή τη Λεύσκη. Αλλά νομίζω οι Άρχους, η Σαμπάχ, και αντίστοιχα η Τσέλιε, η Αραράτ, δείχνουν πιο βατές για την ΑΕΚ. Και είναι πολύ πιο βατή αντίπαλη, γιατί αν ήταν η ΑΕΚ στους ανίσχυρους, τους ισχυρούς θα είχε ως αντίπαλους, πιθανούς αντίπαλους, εντάξει, και τη Λεχ Πόζναν, αν περνούσε. Τη Σλόβαν Μπρατισλάβα, που είναι μια ομάδα που έχει μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία τελευταία χρόνια και ειδικά από προγραμματικά. Τη Celtic, εντάξει, πολύ δύσκολο εμπόδιο. Δυνάμο Ζάγκρεμπ Ζάλγκυρης. Και Ερυθρός Αστέρας είχα πολύ περισσευαλλογικά Ερυθρός Αστέρας. Ερυθρός Αστέρας και Celtic ήταν, είναι οι δύο ομάδες που αν τις πετύχεις μπροστά σου δεν νομίζω ότι είσαι το φαβορί, είσαι κάπως το 50-50, ιδιαίτερα σε προκριματικά, ξαναλέω, γιατί αυτές οι ομάδες έχουν εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο Ερυθρός Αστέρας είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Αλλά είναι σε πολύ καλό επίπεδο, έχει τριβεί από αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, από τα προκριματικά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό να παίζει μια τέτοια ομάδα από μια που θα είναι αρκετά άπειρη. Ή αν όχι τόσο άπειρη, τουλάχιστον θα έχει μικρότερη οπαδική βάση, μια έδρα λιγότερο ισχυρή, μικρότερο budget. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους στα καλοκαιρινά προκριματικά.

Για την άρχουσα μου, λέει ένα φίλο, να σου θυμίσω είναι πρωταθλήτρια Δανία, είναι η νέα Κοπενχάγη, δεν είναι καθόλου εύκολη όπως η Βίκινγκ. Δεν είπα ότι είναι εύκολη, αλλά πια πιο βατική, δεν είναι Κοπενχάγη. Εντάξει, επειδή πήρε το πρωτάθλημα της Δανίας μια χρονιά, δεν σημαίνει ότι είναι στο επίπεδο που είναι η Κοπενχάγη, που ήταν η Κοπενχάγη τα προηγούμενα χρόνια. Όπως αντίστοιχα η Τούν, δεν σημαίνει ότι είναι αντίστοιχα στο επίπεδο του που ήταν η Young Boys, η Βασιλεία τα προηγούμενα χρόνια. Από αυτή την άποψη, φίλε μου. Λοιπόν, ακούμε λίγο μουσικούλα, πάμε σιγά σιγά για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζουζούνη από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζουζούνη που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνη είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνη μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την έντονη διαμαρτυρία της για τη σύλληψη του μέλους της Δημάρχου Πάρου Κωνσταντίνου Μπιζά εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου με σχετικό ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου σήμερα το μεσημέρι. Κατά τη συνεδρίαση, δήμαρχοι και αυτοδιοικητικοί της περιοχής μας στυλίτευσαν τις εικόνες με τον συνάδελφό τους να μεταφέρεται με χειροπέδες στη Σύρο στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας μαζί με τον Αντιδήμαρχο και υπηρεσιακούς και να κατηγορήσουν για κακουργηματικού χαρακτήρα παράληψη αναφορικά με τη φωτιά που ξέσπασε στο νησί. Τόσο ο πρόεδρος της ΠΕΔ, Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, όσο και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ξεκαθάρισαν ότι η αντίδραση της ΠΕΔ δεν θα μείνει στο ψήφισμα, αλλά θα κλιμακωθεί και μπορεί να φτάσει ακόμη και σε κλείσιμο των Δήμων. Σημειώνονται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, πιθανότατα αύριο, αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις αποφάσεις τους, καθότι η σημερινή συνεδρίαση ήταν πολιτικού χαρακτήρα προκειμένου να λάβουν μία καταρχήν απόφαση. Στη Ρόδο σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης ως κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα». Κοινό μέτωπο δημιουργούν οι τέσσερις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας προκειμένου να διεκδικήσουν την εφαρμογή ειδικών πολιτικών για τα νησιά τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό προέκυψε κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Ρόδο οι Περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής. Όπως ανέφεραν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, τα προβλήματα είναι κοινά και τέτοια είναι η έλλειψη στέγης, η πολιτική προστασία, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αλλά και η διάβρωση των ακτών. Στην εποχή του μηδενισμού και της αρνητικότητας, κάποιοι επιλέγουν να στέκονται θετικά, συνθέτοντας και όχι αποδομώντας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζημάρκος. Στην επιτακτική ανάγκη που υπάρχει όχι μόνο για νησιωτική πολιτική, αλλά και για μικρονησιωτική πολιτική, αναφέρθηκε ο κ. Μουτζούρης. Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η τρίτη κατά σειρά συνάντηση που πραγματοποιούν οι περιφερειάρχες, ενώ συμφώνησαν η επόμενη να γίνει στην Κρήτη, της οποίας ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης δεν παρέστη λόγω της έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται το νησί. Σεισμική έξαρση σημειώθηκε τη νύχτα στα Δωδεκάνησα με την καταγραφή τριών διαδοχικών δονήσεων μέσα σε μόλις 11 λεπτά. Η δραστηριότητα ξεκίνησε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα με σεισμό 3,2 ρίχτερ, 35 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Ρόδου και εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρα. Ακριβώς στα μεσάνυχτα ακολούθησε ο ισχυρότερος σεισμός μεγέθους 3,7 ρίχτερ. 4 λεπτά αργότερα σημειώθηκε νέα δόνηση 3,4 ρίχτερ, αυτή τη φορά κοντά στην Ίσυρο, δείχνοντας μετατόπιση του φαινομένου στο θαλάσσιο τόξο των νότιο-ανατολικών νησιών. Ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, με τους σεισμολόγους να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης. Στην άμεση ναυαγωγιστική θωράκιση 14 παραλίων προχωρά ο Δήμος Ρόδου με προσωρινή σύμβαση 45 ημερών. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε με κατεπήγοντα χαρακτήρα τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, καθώς ο μεγάλος τριετής διαγωνισμός αναστάλθηκε προσωρινά από το ελεκτικό συνέδριο. Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει καθημερινή κάλυψη από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα με 26 ναυαγοσώστες, 5 σκάφη και σύγχρονο εξοπλισμό με απεινιδωτές. Η κάλυψη αφορά πολυσύχναστες ακτές όπως το Φαλιράκι, το Έλλη και η Λίνδος, ενώ ο Δήμος καλεί τις αδειοδοτημένες σχολές να καταθέσουν άμεσα προσφορές. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο, Παρασκευή 31 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Μεταξύ άλλων θα εγκριθεί υποβολή της πρότασης να διεκδικήσει ο Δήμος Ρόδου επίσημα τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Στάση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στη ΔΕΙΑΡ, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στη ΔΕΙΑ, με αίτημα τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και την αντίθεσή τους στην αναγκαστική συγχώνευση σε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΦ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 7 μποφόρ και στα βόρεια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 35 τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 38400, κινητό 694 064 0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εντάξει, στην Ευρωλίγκα η Βιλερμπάν διαλύεται. Ο Παναθηναϊκός πήρε το Σιλβέν Φρανσίσκο που άφησε την Βιλερμπάν πριν καν αγωνιστεί, έτσι, με την ομάδα της χώρας του και υπέγραψε στον Παναθηναϊκό σε ακόμα μια ισχυρή κίνηση για τους πράσινους. Αλλά δεν είναι ο μόνος που φεύγει από την ομάδα του Τόνι Πάρκερ. Λοιπόν, φεύγει ο Άρμονι Μπρουξ, φεύγει ο Ντάνιελ Τάις, φεύγει και ο Βάιλερ Μπαμπ. Δεν θα μείνει κανείς στα πρόθυρα της διάλυσης η Βιλερμπάν λόγω οικονομικών προβλημάτων, και αν δεν καταφέρει τώρα, όπως δείχνουν, να κατέβει στην Ευρωλίγκα, να δούμε τι θα κάνει η διοργανώτρια αρχή. Λογικά θα πρέπει να δώσει μια wild card και εκεί θα έχουμε μάχη. Πιστεύω και ο ΠΑΟΚ θα είναι μέσα στις ομάδες που θα ενδιαφερθούν. Ο Άρης Λεωνέαρχος, να το δούμε. Αλλά σίγουρα θα γίνει ο κακός χαμός η ΑΕΚ, με αρχή ΛΕΣ και ΑΕΚ. Να δούμε. Πάντως για τους παίκτες έχουμε Βιλερμπάν, επειδή έκανε καλές κινήσεις η Βιλερμπάν και φαίνονταν ότι θα ήταν μια καλή ομάδα. Ενδιαφέρονται πολλοί σύλλογοι, δηλαδή για τον Άρμονι Μπρουξ φαίνεται πως ενδιαφέρει τη Ρεάλ. Για τον Ντάνιελ Τάις η Μπαρτσελόνα και για τον ΠΑΟΚ έχει ακουστεί, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Για τον Βάιλερ Μπαμπ τώρα έχει μπει στο κόλπο και η Ντουμπάι BC. Η Ντουμπάι που, αυτό που λέγαμε χθες, συνεχίζει να παίρνει τον ένα παίκτη μετά τον άλλον.

Γιώργος Πετρίδης επιβεβαιώνει τα όσα γράφονται. Βουάλερ Μπαμπ οδεύει προς Ντουμπάι. Ισχυροποιείται πολύ η Ντουμπάι, αλήθεια είναι. Φτιάχνει πολύ καλό ρόστερ. Να δούμε πώς θα πάει αυτό βέβαια.

Ναι. Ίσως αυτή να είναι και μια κίνηση που να δείχνει ότι μπορεί να μην ασχοληθεί και άλλο και με τον Woke Up στη Ντουμπάι, αλλά θα πρέπει να το δούμε. Δεν μπορεί κανείς να το πει με βεβαιότητα. Η Ντουμπάι που προσφάτως έχει κάνει αρκετές προτάσεις χαμηλές της Κρήνη Ολυμπιακός και σε απορρίτη τη μία μετά την άλλη με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Woke Up δείχνει να θέλει να πάει στην Ντουμπάι, αλλά από τη στιγμή που έχει εδώ συμβόλαιο δεν μπορεί από μόνος να κάνει ό,τι θέλει και να σηκωθεί να φύγει κάποια στιγμή.

Και οι Ισπανοί βεβαιώνουν αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι ο Τάις φαίνεται πως πάει προς Μπαρτσελόνα. Τον θέλει, σίγουρα η Μπαρτσελόνα, αλλά φαίνεται πως εκεί ότι θα πάει, θα κλείσει. Ενώ από την Ιταλία έρθει μια ωραία είδηση ποδοσφαιρική. Αφού η Κόμο, που συνεχίζει να φτιάχνει μια εξαιρετική ομάδα, θα παίζει και νέα σεζόν στη Λίγκ, θέση του Champions League, πάει να πάρει τον Λουκουμί, τον στόπερ της Μπολόνια, με 22-23 εκατομμύρια ευρώ, κάπου εκεί. Μπορεί να φτάσει και 25, αλλά ο ίδιος ο Λουκουμί έχει εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από την Μπολόνια, να πάει σε μια καλύτερη ομάδα. Η Κόμο είναι μια τέτοια ομάδα και ένα τρομερό project, ένα πάρα πολύ σοβαρό project. Οπότε φαίνεται πως οι δύο πλευρές θα τα βρούνε για να πάει ο Λουκουμί στην Κόμο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
2: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
1: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
3: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
6: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: επιτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Πήγον Σπορ FM 94,6. Λέγαμε χθες για την εθνική ομάδα της Ιταλίας που έχει μπει σε μια νέα εποχή με αρκετούς παλιούς ανθρώπους. Ρομπέρτο Μαντσίνι επιστρέφει, με Κλάουντιο Ρανιέρι επίσης, με τον Τζιανφρανκο Τζιόλα καθώς να είναι επίσης πρώτον πυλών της εθνικής ομάδας να λάβει τις ακαδημίες. Ο Μπονούτσι επίσης θα είναι στο όλο νέο εγχείρημα. Έχει και αρκετά πράγματα, αλλά έχει ανεβάσει και ένα πολύ ωραίο βίντεο η εθνική ομάδα της Ιταλίας στα social media, όπου είναι λίγο συγκινημένος ο Ρομπέρτο Μαντσίνι και κλήθηκε να απαντήσει για το τι σημαίνει για τον ίδιο να εκπροσωπεί τη χώρα του, λέγοντας πως για μένα η φανέλα του Νατζούρι ήταν πάντα σημαντική. Είναι πως όταν είσαι ερωτευμένος και χάνεις τον έρωτα τη ζωή σου, είπε ο Ρομπέρτο Μαντσίνι. Παραδέχθηκε τα λάθη που είχε κάνει στην προηγούμενη θητεία του, τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει τελευταία χρόνια και αυτός και η εθνική ομάδα και το ποδόσφαιρο στα λέει γενικότερα. Έδειξε φιλόδοξος για το μέλλον και αισιόδοξος ταυτόχρονα, οπότε μένει να δούμε πώς θα εμφανιστεί η εθνική Ιταλία σε αυτή τη νέα εποχή.

Λοιπόν, αυτή την ώρα παίζει και η Εθνική Ομάδα Under 18 στο Ευρωμπάσκετ για τα προημιτελικά του. Για την προημιτελική φάση που διεξάγεται στο Τρεντίνο. Αντιμετωπίζει την Ισπανία, ολοκληρώνεται όπου να είναι το πρώτο δεκάλεπτο και η Εθνική προηγείται με 29-13 των Ισπανών. Στο σύν 16 από πολύ νωρίς η Εθνική μας ομάδα. Μακάρι τα παιδιά να περάσουν την επόμενη φάση, να πάνε στα ημιτελικά και να διεκδικήσουν μετάλλιο. Επίσης σήμερα έχει δύο φιλικά προετοιμασίας. Παίζει στις 6 ώρα ο Ατρόμητος με τον Άρη Λεμεσού. Ένα δυνατό φιλικό για τον Ατρόμητο. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, υπάρχει live streaming από το YouTube του Ατρομήτου. Οπότε όποιος θέλει, φίλοι του Ατρομήτου, φίλοι του ποδοσφαίρου, όποιος δεν έχει να κάνει εκείνη την ώρα, μπορεί να χαζέψει λίγο το φιλικό παιχνίδι. Ενώ μία ώρα αργότερα σε 7, ο Άρης που κάνει προετοιμασία στην Ιταλία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία, αντιμετωπίζει την Μόντσα, η οποία προβάστηκε πάλι φέτος στην Σέρια, στην πρώτη κατηγορία.

Και να μεταξύ το Βέλγιο έρχεται ένα σοκαριστικό βίντεο. Αφού ο Μοχάμεντ Φουσεϊνί, ο σέντερφορ της Σεν Ζελουάζ, δέχθηκε επίθεση. Ήταν στο όχημα του, με κινητοποιημένο το όχημα. 5 άτομα τον περικύκλωσαν, τον βγάλανε με τη βία από το αυτοκίνητο και του πήρανε το κινητό τηλέφωνο και ένα ρολόι αξίας 10-12.000 ευρώ, κάπου εκεί είναι. Έψαξαν το εσωτερικό του οχήματο και έφυγαν, τράπηκαν σε φυγή οι δράστες και τώρα τους πέχανε αστυνομία, αν μη τι άλλο. Μάλλον τους δεν είχαν στημένη του ποδοσφαιριστή και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή.

Σήμερα παίζει τα προκριματικά του Europa League, τη Revanse και η Πάφος, κόντρα στην Hajduk Split. Είχε χάσει την Κροατία με 2-0 στο πρώτο μάτς και έχει πολύ δύσκολο έργο. Στην Revanse, από τότε που έφυγε ο Καρσέδο, ο προπονητής Πάφου, έχει αλλάξει όλη η ομάδα, πραγματικά. Το στυλ της, η δυναμική της. Ήταν τεράστιο κεφάλαιο για την Πάφο, ο Φαν Κάρλος Καρσέδο. Και από εδώ έχει αλλάξει και προπονητές η Πάφος. Δεν είναι καθόλου εύκολο για την κυπριακή ομάδα να βρει και πάλι τα πατήματά της. Η Μπενφίκα παίζει με τη Σεν Γκάλεν στις 10 η ώρα και χάσει 2-1 στην Ελβετία η Μπενφίκα στο πρώτο μάτς και πρέπει να το γυρίσει η Τούμπα. Η Άντερλεχτ παίζει με τη Χάμαρμπι, είναι ένα το πρώτο μάτς. Ο νικητής του αγώνα παίζει με τον ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο εφόσον προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Να δούμε κάτι άλλο με έτσι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν υπάρχει. Να δούμε. Και η ΑΕΚ Λάρνακας παίζει στην έδρα της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Είχε χάσει 1-0 η ΑΕΚ Λάρνακας στο πρώτο μάτς, από ό,τι βλέπω. Θα πρέπει τώρα να το γυρίσει, να φέρει το πρώτο μάτς. Στα Άγιαξ Βοϊβοντίνα και 4-1 το πρώτο παιχνίδι με Σερβία. Ο Άγιαξ είναι στον επόμενο γύρο. Η Λουντογκόρετς έχει δύσκολο έργο, πρέπει να ανατρέψει το εις βάρος 2-0 κόντρα στη Χάπουελ Τελ Αβίβ.

0: Ενώ και η Γάνδη στο πρώτο μάτς κόντρας είναι Τσερκάση από την Ουκρανία, έχει 6-0. Εντάξει, θα περάσει λογικά τώρα στη ρεβάνς. Αλλά είναι αυτό που σας λέω, παιδιά. Οι διαφορές σε τέτοια μάτς, πολλές φορές επικίνδυνο νοκάουτ, είναι δύο μάτς, είναι πολύ νωρίς. Μειώνονται δραματικά και υπάρχουν εκπλήξεις. Να δούμε πόσες εκπλήξεις μπορούν να γίνουν και σήμερα. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε να ακούσουμε το Μουσικούλα. Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Διπλή ευρωπαϊκή μάχη στον δεύτερο προκριματικό για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στο Conference League. Οι πράσινοι υποδέχονται σε 9.30 την Πάξη στη ρεβάνς του υπέρ τους 2-1 και στις 9 παρατέταρτο για το Europa. Ο δικέφαλος του Βορρά φιλοξενεί την Δυναμό Κιέβου, έχοντας νικήσει 3-2 στο πρώτο παιχνίδι. Μετάδοση από Sky και Open αντίστοιχα και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Στην Αθήνα, για να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει τον Παναθηναϊκό, έφτασε το μεσημέρι ο Kings Kangua. Το βράδυ, ο Αφρικανός μέσος θα βρει στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει τη ρεβάνς με την Πάξη. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Jacob Nistrup στην ενδεκάδα των πράσινων. Η ασπίνα της Εσπανιόλ στη διεκδίκηση του Γάλλου δεξιού μπακ William Μικελμπρενσί, ο οποίος είναι σε προχωρημένες επαφές με τον ΠΑΟΚ, κάνουν λόγο στην Ισπανία. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν οι Λουστόνδο και Μπάμπα στην απόψινή ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Φουλάρι για αριστερό μπακ και χάφι ΑΕΚ. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετείχαν σήμερα Μάγερ και Καλοσκάμης. Ολοκληρώνεται αύριο η περιοδία του Τροπέου με τελευταίες στάσεις στην Αρχαία Ολυμπία στις 10 και την πλατεία του Αετού έξω από την Όλγου Ιναρίνα στις 6.30. Παρόν και στις 2 θα είναι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ανάσα Λάχεντίν από την Ρώμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολάς Κύρα. Περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Μαροκινού αριστερού μπακ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Παίχτης των Ερυθρόλευκων και επίσημο 21 ετών μέσος Γκουστάβο Σα. Πρώτο πυλόν του Άρη, ο Ράφα Μύρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά με την ΠΑΕ και σύντομα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Δυνατότητες σήμερα για τους κίτρινους που αντιμετωπίζουν τη Μόντσα στις 7. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Nova Sports Prime. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ ο δανεισμός του 21 ετών μεσοεπιθετικού Αντώνιου Παπακανέλου από τον Ολυμπιακό. Φιλικό προετοιμασία στην Πολωνία με τον Άρη Λεμεσούδνη στις 6 ο Ατρόμητος. Την επέκταση συνεργασίας με τον Νίκο Περσίδη ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον 30χρονο forward να υπογράφει νέο διαιτές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Το Σάββατο αναμένεται στην Ελλάδα Γιουσέφ Ελαραμπή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μαρκό. Ο Μαροκινός πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού έχει συμφωνήσει για διαιτές συμβόλαιο με την ομάδα της Ανατολικής Αττικής. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρώμα. Η Ρωμαίη συμφώνησε με τη Βόλσμπουργκ στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τον 23χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο εντός 10 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Σημάδια διάλυση στη Βιλερμπάν, καθώς μετά τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος αγωνίζεται στο Παναθηναϊκό, χάνει λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας και άλλους συμφωνημένους παίκτες. Ο Ντάνιελ Τάις οδεύει προς Μπαρτσελόνα, ο Άρμονι Μπρούξ προς Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Νικ Βάιλερ Μπαπ υπογράφει στην Ντουμπάι. Η Πάφος φιλοξενεί στις 8 τη Χάιντουκ Σπλίτ στη ρεβάνς της Σίτας με 2-0 στον πρώτο αγώνα στο δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Τα άλλα μάτς που ξεχωρίζουν, Άντερλεχτ Καραμπάχ στις 9.30 και μισή ώρα αργότερα Μπενφίκα Σενγκαλέν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Αγαπημένοι φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
4: Η παρουσία της, εκρηκτική, η διάθεσή της, ανεβασμένη. Η Αγγελική Ιλιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο, η Αγγελική Ιλιάδη στο Astra Live.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα το Κεσόρο, το οποίο θα είναι κοντά σας όπως κάθε μέρα μέχρι και τις 6, με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, την επιλογή των μουσικών. Και τον Παύλο τον Κοκοπήλου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, θα δούμε τα θέματα της τοπικής αθλητικής επικαιρότητας, ξεκινώντας από την τρίτη εθνική, καθώς και στη διαγορά έτσι, το οποίο σε σχέση με την έναρξη προετοιμασίας ξεκαθάρισε έτσι, και οι ανέρχοι θα μπουν στο γήπεδο την ερχόμενη Δευτέρα. Θα τα δούμε λοιπόν στην πορεία για το πώς ξεκίνησε η ΕΡΑ, ο Γιάννης, ο οποίος και αυτός ξεκινάει την Δευτέρα από όλες τις Γαλιθιών, και από εκεί πέρα σε ρυθμούς μπαίνουν σιγά σιγά και οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries. Κοντιλά θα κάνουμε και σήμερα με τον Γιώργο Μιλωνά, ο οποίος ανέλαβε τον ΑΟΚ Καλαβαρδό, να ρίξουμε και μια ματιά στα μικρότερα σωματεία της τρίτης τοπικής κατηγορίας. Και αυτά πολύ χρήσιμα για το ποδοσφαιρό μας, έτσι είναι το πρωτοκύτταρο ουσιαστικά και πολύ σημαντικά για τις κοινότητές μας.

2 τελικά του κομμάτου στοιχήματο στο 171 South Melbourne με την Adelaide United 2-1 στο σημερινό 1-1 και στο 172 Sydney Olympic με την Brisbane Roar 0-3 διπλό ημίχρονο 0-0.

και δύο παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Μιλάμε για προκριματικά του Conference League. 194 με την η Athletic και Club Delskanes με τη Vaduz βρίσκονται στο 0-1 νωρίς-νωρίς στο 12ο λεπτό. Ενώ στο 175 ξεκίνησε και αυτό πριν από 12 λεπτά το παιχνίδι Stombol με την Παναβέζης παραμένει στο 0-0.

Η μέρα φυσικά έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Αρχικά στις 7 το απόγευμα ξεκινάει το φιλικό παιχνίδι του Άρη με την Μόντσα στην Ιταλία και ακολουθεί η περιπέτεια των ομάδων μας ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού με τη σειρά αυτή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ μάλλον, ο οποίος θα ανοίξει τον χώρο στον επαναληπτικό κόντρα στην Δυναμό Κιέβου.

παιχνίδι το οποίο ξεκινάει στις 9 παρατέταρτο και ασφαλώς θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε και ραδιοφωνικά μέσα από το Sport FM. Και αργότερα στις 9.30 η σειρά θα πάρει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται την Πάξη, έτσι, και οι δύο ομάδες μας. Και ο Παναθηναϊκός, έτσι, πέρασαν νικηφόρα από τις έδρες των αντιπάλων τους και σήμερα απλώς θα προσπαθήσουν να επικυρώσουν την επιτυχία τους και την συνέχεια τους στην διοργάνωση, στο Europa League PAOK και στο Conference ο Παναθηναϊκός.

Λοιπόν, τα πράγματα θα αρχίσουν να κινούνται και στον Αδιαγόρα, στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η πρώτη προπόνηση της προετοιμασίας θα πραγματοποιηθεί στο βοηθητικό του Δημοτικού Στάδιου στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας. Μία ώρα νωρίτερα θα τελεστεί ο αγιασμός στη λέσχη του συλλόγου.

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ εντωμεταξύ καταγράφουν σήμερα την τρίτη προπόνησή τους υπό τις οδηγίες του Μάρκου Στεφανίδη. Έτσι, η δουλειά συνεχίζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με κάποιες λίγες απουσίες στις φυσιολογικές λόγω για τις εποχές. Περιμένουμε και εδώ στη συνέχεια με τα γραφικά νέα, όπως και στον Διαγόρα, αυτονόητα. Ενώ στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας θα έρθει η σειρά του Γιάλισσου να κάνει και αυτό στην πρώτη προπόνηση του στο Οικονομίδιο. Θα προηγηθεί ασφαλώς αγιασμός. Και εδώ βρισκόμαστε στην αναμονή ανακοινώσεων για δύο ακόμα κινήσεις από την ομάδα του Παναγιώτη Σπάρταλ, η οποία αναζητά δύο μεσοεπιθετικούς, οι οποίοι μάλιστα θα έρθουν εκτός ρόδου. Έτσι το λέγαμε και χθες. Υπάρχουν συζητήσεις με ποδοσφαιριστές και περιμένουμε πάρα πολύ σύντομα έτσι, το κερασάκι ουσιαστικά στην θερινή μεταγραφική δραστηριότητα των πρωταθλητών 12 νήσων.

Η αυριανή ημέρα έτσι κι αλλιώς έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στην Τρίτη Εθνική, καθώς στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει στα γραφεία της ΕΠΟ, είναι στην αίθουσα, του ξενοδοχείου Athens Marriott στην Αθήνα, η κλήρωση για τον καταρτισμό του αγωνιστικού προγράμματος της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας του νέου πρωταθλήματος. Θυμίζω, είναι οι 10 οι όμιλοι. Στον 8ο οι εκπροσωποί μας, οι οποίοι θα μάθουν αύριο ότι είναι σειρά των αγώνων τους, όπως έτσι και την ημερομηνία έναρξης της διοργάνωσης. Νωρίτερα στις 10 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τα ζευγάρια του κυπέλου Ερασιτεχνών Ελλάδος, έτσι κάτι που ενδιαφέρει τον Φίβος κυπέλου Δωδεκανήσου. Ενώ στις 11.30 θα κληρωθούν τα ζευγάρια της πρώτης και της δεύτερης φάσης του πρώτου προκριματικού γύρου του κυπέλου Ελλάδος.

Τώρα σε επίπεδο ομάδων πρώτης κατηγορίας αύριο θα κάνει την αρχαιοφίβος. Ανοίγει το χώρο της προετοιμασίας στις 5 το απόγευμα στο γήπεδο της Κρεμαστής. Και εδώ ενδεχομένως, παρότι ο κορμός υπάρχει, είναι πολύ πιθανό να γίνουν κάποιες προσθήκες στην συνέχεια. Μία-δύο κινήσεις ακόμα για το μάνα του Σάρλο Πανίδη. Αύριο επίσης ξεκινάει άτυπα έστω ο Αστέρας Παστίδας. Πρώτη συγκέντρωση και εδώ στις 5 το απόγευμα των ποδοσφαιριστών. Ένα οικογενειακό δίτερμα των 2 μικρών των 20 λεπτών. Ασφαλώς η κουβέντα με τον Γιάννη Αρχοντούλη, τον νέο προπονητή της ομάδας, για να γίνει το επίσημο ξεκίνημα τη Δευτέρα. You stop.

προπόνηση περίπου μια ώρα για ένα χαλαρό ξεκίνημα. Από εκεί πέρα, μετά το τέλος της, θα γίνει και ένα μπάρμπεκιου από την διοίκηση προς τα μέλη του ποδοσφαιρικού και τον προπονητή φυσικά Κώστα. Καλημέρες για το καλό. Ο Γιάννης, ο οποίος σύντομα θα έχει και αυτός μεταγραφικά νέα, γιατί συνέβη το εξής εδώ. Υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν συμφωνήσει με την ομάδα, αλλά για διάφορους λόγους θα στερηθεί ο Κλεάνθης των υπηρεσιών τους για ένα διάστημα. Έτσι, ο Πούσα είναι ο πρώτος, ο Θανάρη επίσης, και οι δύο στρατεύονται τον Νοέμβριο και κάποιες μέρες θα λείψουν. Οπότε εδώ χρειάζεται μια επιπλέον λύση για τον Κώστα Καλημέρη, ενώ και ο Νίκος Λούπης, ο οποίος και αυτός συμφώνησε με την ομάδα, θα φύγει για σπουδές στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο. Οπότε οι παρατησιώτες, έλεγαν και μία, άνοιξαν ξανά τα μεταγραφικά κοιτάπια τους για να μπορέσουν να ενισχυθούν, ενώ θα προωθηθούν και τρία παιδιά από την ΚΑΠΑ 16.

Και είναι καλό να λέμε τα ονόματά τους. Ο Νίκος Τσαμπουράκης, γεννημένος το 2010, και άλλα δύο παιδιά, ο Θοδωρής Μοσκιού και ο Μαρτίν Γκάνεφ, γεννημένοι το 2011. Και οι τρεις κανονικά στην προετοιμασία και μέλη πλέον του ρόστερ του Κλεάνθη. Μάλιστα και ο Τσαμπουράκης, ήταν καλά, και ο Μοσκιού και ο Γκάνεφ είχαν αγωνιστεί πέρυσι στην πρώτη κατηγορία στο πρωτάθλημα, στο παιχνίδι με τον Αθηνικό Νοσηλεύριο, και μάλιστα είχαν σημειώσει και τέρμα. Από αύριο εντωμεταξύ θα βρίσκονται στη διάθεση των φιλάθλων στο Παράδεισο οι κάρτες διαρκείας του σωματείου για την αγωνιστική περίοδο. Με μια αναδυναμική δυναμική, ο Κλεάνθης, ο οποίος θα γιορτάσει το 2027 100 χρόνια ζωής. Και ελπίζει να έχει ακριβώς τη στήριξη την οποία απόλαυσε το περασμένο Σάββατο στην μεγάλη συναυλία με τον Νίκο Ζωγιδάκη στο γήπεδο Παραδεισίου. Εκεί έγινε το αδιαχώρητο, έτσι, και τα χαμόγελα των ανθρώπων του συλλόγου είναι απόλυτα δικαιολογημένα.

Τελευταία και το μεταξύ μουσική λαϊκή βράδια διοργανώνει και ο Ευκλής στο στέκι του στον Άγιο Σουλά. Με ζωντανή μουσική, καλή παρέα, έτσι, ανήμερα της γιορτής. Και να περάσετε μια βόλτα όσο μπορέσετε, μας περιπτώσει, έτσι, γιατί πρέπει να στηρίζουμε τα σωματεία μας, που μας δίνουν και την ευκαιρία να περάσουμε όμορφα.

Κατάλαβα την κατηγορία και μιλώντας για τη Ρόδο, επισημοποιήθηκε η απόκτηση για την ακριβή επιστροφή του Νίκο Πουστουλάκη στις τάξεις της ομάδας. 20χρονος θερματοφύλακας, ο οποίος έχει ξεκινήσει πέρσι για λογαριασμό των Ελαφιών. Μετά την διάλυση του, ουσιαστικά μετακόμισε στα Φάντου για λογαριασμό της ΑΕΡΑ και επιστρέφει στη Ρόδο για να την βοηθήσει να σταθεί όρθια στο νέο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Και ανάλογη ανακοίνωση περιμένουμε ίσως και εντός της ημέρας για τον Δημήτρη Μικιού, με τον οποίο από ό,τι φαίνεται υπάρχει συμφωνία.

Εντάξει, σκαλώς λίγο στο διαδίκτυο, υπάρχει μια ανακοίνωση από την Ένωση, νομίζω αρκετά σημαντική. Το λέω γιατί υπήρχαν φέτος αρκετά σωματεία τα οποία πλήρωσαν πρόστιμο ακριβώς επειδή δεν είχαν στον πάγκο τους διπλωματούχους προπονητές στα παιχνίδια. Από ό,τι φαίνεται όμως το πλαίσιο γίνεται πιο αυστηρό, όχι όπως δεν υπήρχε φέτος, αλλά προφανώς από την επόμενη σεζόν θα τηρηθεί η νομοθεσία. Διαβάζω λοιπόν την ανακοίνωση. Υπενθυμίζουμε, όπως αναφέρει η Ένωση, στα σωματεία της δύναμής μας ότι βάσει της ελληνικής αθλητικής νομοθεσίας, για να μπορεί ένα αθλητικό σωματείο να χρησιμοποιεί δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο για προπονήσεις, όσο και για τη δήλωση έδρας για τις αγωνιστικές τις υποχρεώσεις, για όλες τις κατηγορίες των αθλημάτων θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν συμβάσεις με προπονητές που είναι κάτοχοι διπλωμάτων UEFA με ταυτότητες τριετίας έπωση ισχύ και άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η άδεια της Γενικής Γραμματείας να είναι ενεργή. Και συνεχίζει η ανακοίνωση και κλείνει με αυτό. Σωματεία που δεν θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και βάσει των εγγράφων που έχουν αποσταλεί από τους Δήμους δεν θα έχουν δικαίωμα χρήσης των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Άρα προσοχή και διπλωματούχοι προπονητές παντού.

Και όπου τα λέμε είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται και πολύ, πολύ ανάλυση, γιατί τώρα η δικαιολογία που ακούγαμε πριν από κάποια χρόνια, έτσι, ότι δεν φτάνει, δεν υπάρχει ο αριθμό, δεν βρίσκουμε, δεν ευσταθεί. Έτσι, πάρα πολλοί είναι πλέον οι προπονητέ οι οποίοι έχουν πάρει κανονικά το δίπλωμά του. Και είναι μέλη του Συνδέσμου Προπονητών, έχουν ανανεώσει την κατά τριετία του, είναι καθόλου ανώμημοι, έτσι, και θέλουν να εργαστούν.

Πριν λίγο περίμενα στο διάλειμμα μας για να ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Δημήτρη Δραγάτη εδώ στον Top FM. Πολιτικών ειδήσεων, μάλλον. Στο κομμάτι του στοιχήματος δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο 174 έχουμε φτάσει στο 300 λεπτό. Athletic Club Des Caldes με τη Vaduz 0-1 σταθερά. Και στο 175 Tombol Panevezis 0-0. Όλα αυτά για τα προκριματικά του Conference League.

0: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την έντονη διαμαρτυρία της για τη σύλληψη του μέλους της Δημάρχου Πάρου Κωνσταντίνου Μπιζά εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου με σχετικό ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου σήμερα το μεσημέρι. Κατά τη συνεδρίαση, οι δήμαρχοι και αυτοδιοικητικοί της περιοχής μας τηλίτευσαν τις εικόνες με τον συνάδελφό τους να μεταφέρεται με χειροπέδες στη Σύρο στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας μαζί με τον αντιδήμαρχο και υπηρεσιακούς και να κατηγορείται για κακουργηματικού χαρακτήρα παράληψη αναφορικά με τη φωτιά που ξέσπασε στο νησί. Τόσο ο πρόεδρος της ΠΕΔ, δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, όσο και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ξεκαθάρισαν ότι η αντίδραση της ΠΕΔ δεν θα μείνει στο ψήφισμα, αλλά θα κλιμακωθεί και μπορεί να φτάσει ακόμη και σε κλείσιμο των Δήμων. Σημειώνονται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, πιθανότατα αύριο, αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις αποφάσεις τους, καθότι η σημερινή συνεδρίαση ήταν πολιτικού χαρακτήρα προκειμένου να λάβουν μια καταρχήν απόφαση. Στη Ρόδο σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης ως κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα». Κοινό μέτωπο δημιουργούν οι τέσσερις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας προκειμένου να διεκδικήσουν την εφαρμογή ειδικών πολιτικών για τα νησιά τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό προέκυψε κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Ρόδο οι Περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής. Όπως ανέφεραν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, τα προβλήματα είναι κοινά και τέτοια είναι η έλλειψη στέγης, η πολιτική προστασία, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η διάβρωση των ακτών. Στην εποχή του μηδενισμού και της αρνητικότητας, κάποιοι επιλέγουν να στέκονται θετικά, συνθέτοντας και όχι αποδομώντας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζημάρκος. Στην επιτακτική ανάγκη που υπάρχει όχι μόνο για νησιωτική πολιτική, αλλά και για μικρονησιωτική πολιτική, αναφέρθηκε ο κ. Μουτζούρης. Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η τρίτη κατά σειρά συνάντηση που πραγματοποιούν οι περιφερειάρχες, ενώ συμφώνησαν η επόμενη να γίνει στην Κρήτη, τη οποία ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης δεν παρέστη λόγω της έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται το νησί. Σεισμική έξαρση σημειώθηκε τη νύχτα στα Δωδεκάνησα με την καταγραφή τριών διαδοχικών δονήσεων μέσα σε μόλις 11 λεπτά. Η δραστηριότητα ξεκίνησε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα με σεισμό 3,2 ρίχτερ, 35 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Ρόδου και εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρα. Ακριβώς στα μεσάνυχτα ακολούθησε ο ισχυρότερος σεισμός μεγέθους 3,7 ρίχτερ. 4 λεπτά αργότερα σημειώθηκε νέα δόνηση 3,4 ρίχτερ, αυτή τη φορά κοντά στην Ίσυρο, δείχνοντας μετατόπιση του φαινομένου στο θαλάσσιο τόξο των νότιο-ανατολικών νησιών. Ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, με τους σεισμολόγους να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης. Στην άμεση ναυαγοσυστική θωράκιση 14 παραλίων προχωρά ο Δήμος Ρόδου με προσωρινή σύμβαση 45 ημερών. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε με κατεπήγοντα χαρακτήρα τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, καθώς ο μεγάλος τριετής διαγωνισμός αναστάλθηκε προσωρινά από το Ελεκτικό Συνέδριο. Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει καθημερινή κάλυψη από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα με 26 ναυαγοσώστες, 5 σκάφη και σύγχρονο εξοπλισμό με απεινιδωτές. Η κάλυψη αφορά πολυσύχναστες ακτές όπως το Φαλιράκι, το Έλλη και η Λίνδος, ενώ ο Δήμος καλεί τις αδειοδοτημένες σχολές να καταθέσουν άμεσα προσφορές. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο, Παρασκευή 31 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Μεταξύ άλλων θα εγκριθεί υποβολή της πρότασης να διεκδικήσει ο Δήμος Ρόδου επίσημα τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Στάση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στη ΔΕΙΑΡ, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στη ΔΕΙΑ, με έτοιμα τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και την αντίθεσή του στην αναγκαστική συγχώνευση σε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΦ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 7 μποφόρ και στα βόρεια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 35 τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του Top Kia Sport και επανέρχομαι λίγο στο θέμα με το οποίο κλείσαμε το πρώτο μέρος, σε αυτό που έχει να κάνει με την υποχρέωση των ομάδων να έχουν διπλωματικούς προπονητές. Ιδάλλως, αν δεν το τακτοποιήσουν, δεν θα έχουν το δικαίωμα χρήσης των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Υπάρχει ένα σχετικό μήνυμα από τον Ηλία Λοΐζο, καλό φίλο. Γεια σου, Ηλία μου. Έτσι, την καλησπέρα μου. Ο οποίος και διατελέστηκε μέλος και γραμματέας. Ηλία μου, με συγχωρείς, ειλικρινά σου μιλάω έτσι, κόλλησε το μυαλό μου, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά έχει θεσμικό ρόλο στον σύνδεσμο προπονητών και είναι ενημερωμένος γύρω από τα θέματα πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν λέει διπλωματούχοι προπονητές για όλες τις ομάδες της ΕΠΣ. Επίσης υπάρχουν και πολλοί ποδοσφαιριστές που θέλουν να γίνουν προπονητές. Ας δηλώσουν συμμετοχή στη σχολή UEFA-ΑΣΕ, η οποία θα γίνει τον προσεχή Οκτώβριο. Μπορούν να συνεχίσουν να παίζουν ποδόσφαιρο. Και κλείνει ότι στη Ρόδο θα διοργανωθεί η σχολή. Ηλία, πρόεδρος, ναι. Πρόεδρος, διεύγει τελείως από το μυαλό μου, έτσι, οκ, okay. Όντως. Λοιπόν, και πολύ δραστήριος, έτσι, από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια. Διπλωματούχοι, Ηλία μου, όντως υπάρχουν για όλες τις ομάδες. Και ξέρεις, ο αριθμός πλέον δεν είναι οριακός, αυτό είναι το σημαντικό εδώ. Ότι παλιά θα μπορούσε ένα σωματείο να ισχυριστεί ότι ανάμεσα αυτούς δεν φτάνουν για όλη τη σωματεία προφανώς, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να το ψάξει, δεν έχει δικαίωμα να επιλέξει τον κατάλληλο. Εν πάση περιπτώσει, η κατοχή διπλώματος δεν είναι από μόνη της το καθοριστικό προσόν. Είναι άκρως απαραίτητη, ειδικά σήμερα, δεν το συζητάμε. Αλλά τώρα αυτό δεν υπάρχει έτσι ως επιχείρημα, γιατί πάρα πολύ απλά υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι απλώς περιμένουν και αυτή την ευκαιρία τους. Οπότε το κάθε σωματείο έχει επιλογές. Και επιλογές έχει, αλλά βέβαια από εκεί πέρα υπάρχουν και υποχρεώσεις, έτσι, οι οποίοι απορρέουν από μια τέτοια σχέση και ενδεχομένως εκεί να βρίσκεται και το κόλλημα για ορισμένες ομάδες, έτσι, οι οποίες δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες ίσως.

Αλλά και πάλι, έτσι, τον ένας άνθρωπος καταρτισμένος και αυτού να έχει πιστοποιηθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ακόμα πιο σημαντικό όταν μιλάμε για τα αναπτυξιακά τμήματα, για τις υποδομές, τις ακαδημίες των συλλόγων. Εκεί η ευθύνη είναι πολλαπλάσια, προφανώς. Και η πιστοποιημένη γνώση θεμελιώδης.

0: Λοιπόν, μια παρένθεση και πριν βάλω στην κουβέντα μας τον Γιώργο Μιλωνά. Έχουμε εξέλιξη στο κομμάτι του στοιχήματος. Στο 175 το σκορ ανοίγει. Το τόμπολα Πανεβέζης γίνεται 0-1 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ενώ λίγο πριν από την λήξη πρώτου μέρους και το 174 Athletic Club Descaldes με τη Βαντούς παραμένει και αυτό στο 0-1. Για τα προκριματικά του Conference League. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Καλησπέρα στον Γιώργο Μιλωνά, προπονητή του ΑΟΚ Λαβαρδών. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Παύλο, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Εσύ θέλω, ξέρεις, να δίνω και βήμα σε ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούν ουσιαστικά και τα μικρότερα σωματεία, έτσι, των μικρών χωριών, μικρών κοινοτήτων. Είπαμε, αυτό είναι το κύτταρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, του ερασιτεχνικού αθλητισμού και το δικό τους έργο είναι κατά κανόνα και λόγω των συνθήκων πολύ πιο δύσκολο ενδεχομένως από κάποια σωματεία τα οποία έχουν να στηριχθούν σε περισσότερο κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω πρώτα-πρώτα τι είναι αυτό το οποίο σε όθησε να αποδεχθείς την πρόταση του ΑΟΚ Λαβαρδών, συγκεκριμένα γιατί του ΑΟΚ Λαβαρδών, έτσι, και στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ κατηγορίας, γιατί κακά τα ψέματα γνωριζόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει ξεκινήσει την προπονητική σου καριέρα δειλά-δειλά, τότε στην Ικυρόδου. Ακολούθησε ο Ατρόμητος Ζημιλιάς, έτσι ανέβαινε σκαλοπάδια, αναγέννησε έμπονα, 4-5 χρόνια πόσα ήταν αυτά. Οπότε ξέρεις, ενδεχομένως πολλοί να περίμεναν έτσι ένα μεγαλύτερο βήμα. Τι ήταν αυτό λοιπόν που σε έκανε να σκεφτείς πως αυτή είναι η κατάλληλη έτσι, ευκαιρία για να συνεχίσεις?
1: Σίγουρα η προσέγγιση που έγινε από τους ανθρώπους της διοίκησης της ομάδας και του Προέδρου μου αναλύσανε το πλάνο που έχουν και αυτό που θέλουν να καταφέρουν φέτος με την ομάδα. Συνάντησα ανθρώπους που οποίοι έχουν όρεξη για αυτό που θέλουν να κάνουν και λίγο πολύ δεν δυσκολεύτηκα να σου πω την αλήθεια, Παύλο, κιόλας. Μου άρεσε έτσι όπως με προσεγγίσανε, έτσι όπως αναλύσανε το πλάνο τους και γι' αυτό συμφώνησα. Η γάμα κατηγορία τα τελευταία 7 χρόνια ήμουν στη β' κατηγορία, αλλά δεν το θεωρώ ότι είναι και κακό να είσαι και στη γάμα κατηγορία.
0: Πισωγύρισμα, ναι.
1: Ναι, ίσα ότι αν βρεις ένα σωματείο που πληρεί αυτά που θέλεις και υπάρχει σοβαρότητα και ένα πλάνο, νομίζω ότι έκανα καλή επιλογή, σωστή επιλογή.
0: Όχι, ξέρεις, μου έκανε εντύπωση το εξής, ότι αυτή η απόφαση ήρθε πολύ νωρίς. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι στα χέρια σου είχες και άλλες προτάσεις, έστω σε προσέγγισαν κάποια σωματεία, έτσι, αλλά χωρίς να το πολύ σκεφτείς, έτσι ήρθε πολύ νωρίς αυτή η ανακοίνωση. Οκ. Okay. Λοιπόν, καλή επιτυχία λοιπόν σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Οπότε, να μιλήσουμε λίγο για τους στόχους της ομάδας. Ποιο είναι το πλάνο, έτσι, γιατί ο Καλαβαρδόν επέστρεψε, θυμίζω, στα ποδοσφαιρικά δρόμενα της Δωδεκανήσου μετά πάρα πολλά χρόνια απουσίας. Οι άνθρωποι του, έτσι, ίδρυσαν ξανά ουσιαστικά το σωματείο, έκαναν την πρώτη αναγνωριστική πτήση. Βλέπεις χρονιά με τη χρονιά ότι το πράγμα έτσι αρχίζει να στερεώνεται. Οπότε ήρθε η ώρα για να δούμε μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει ενδεχόμενο σε μια άνοδο.
1: Ναι, όπως είπες και εσύ, τα παιδιά ξεκινήσανε πάλι πριν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η τέταρτη χρονιά μετά το ξανανεργοποιήθηκε η ομάδα. Σιγά σιγά προσπαθήσανε να φτιάξουν μια έτσι σταθερή βάση, να μπορούν να κατεβαίνουν κάθε χρόνο στο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας και σιγά σιγά να χτίζουν για το μέλλον, και ο στόχος φέτος είναι η άνοδος και ο πρωταθλητισμός. Δηλαδή το πλάνο που αναλύσαμε που μου αναλύσαν τα παιδιά, αυτός είναι ο στόχος τους και αυτό θέλουμε να πετύχουμε φέτος με την ομάδα, την άνοδο, και να κάνουμε πρωταθλητισμό, και γιατί όχι, αν μπορέσουμε και καταφέρουμε στο τέλος να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα της γάμας κατηγορίας. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά προς τα εκεί θα... αυτός είναι ο στόχος μας, εκεί θα οδηγηθούμε με την ομάδα για την άνοδο, και ο στόχος μας το πρωτάθλημα. Ήταν ξεκάθαρο από τις πρώτες κουβέντες που κάναμε με τους ανθρώπους της διοίκησης.
0: Άρα είναι ουσιαστικά μια δική σου ευκαιρία να συνδέσει το όνομά σου μια επιτυχία ενός συλλόγου. Έτσι, έτσι να προβιβαστεί στην δεύτερη κατηγορία, σαφώ. Άρα λοιπόν, να και ένα κίνητρο επιπλέον. Θέλω να σε ρωτήσω επίσης, αν θα στηριχθείς στον περσινό κορμό, δηλαδή αν τα παιδιά της περσινής ομάδας ως παρέα έμειναν ή πήγατε σε αλλαγές. Γιατί βλέπω και ανακοινώσεις, είναι αρκετές μεταγραφές νομίζω. Τι ακριβώς συμβαίνει στο κομμάτι αυτό?
1: Σίγουρα έχουμε ανανεώσανε σχεδόν οι περισσότεροι από το περσινό ρόστερ. Κάναμε ήδη δύο μεταγραφές, θα κινηθούμε για άλλες δύο σίγουρα. Ο στόχος μας βασικά εκεί που με βρίσκει σύμφωνα και με τους ανθρώπους της διοίκησης είναι όσο μπορούμε να προσεγγίσουμε νεαρά παιδιά σε μικρές ηλικίες, να τους δώσουμε την ευκαιρία να εξελιχθούν και αυτοί μέσα από την ομάδα τη δικιά μας και να μας βοηθήσουν και αυτοί. Και όταν λέω μικρά παιδιά 15, 16, 17 χρονών, θεωρώ ότι είναι μια κατηγορία που πρέπει να δώσουμε χρόνο και χώρο σε αυτά τα παιδιά να παίξουν σε συνδυασμό μαζί με κάποια έμπειρα παιδιά, ώστε να φτιάξουμε μια καλό σύνολο και να βοηθήσουμε και εμείς τα νέα παιδιά και τα νέα παιδιά να μας βοηθήσουν με το ταλέντο τους να βοηθήσουν την ομάδα.
0: Εντάξει, κατά ψέματα, αν αυτό δεν το κάνεις στη γάμα κατηγορία, πού θα το κάνεις και πότε θα το κάνεις, αυτά είναι αυτονόητα. Αλλά φαντάζομαι ότι η δυσκολία είναι για το γεγονός ότι.
1: Δεν είναι για τα δύσκολα, Παύλο, όπως να ξέρεις.
0: Ναι, σαφώς. Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Απλά επειδή κατεβάζουν και ομάδες πρώτης κατηγορίας, αναπτυξιακές, ομάδες Β, οπότε και αυτό βοηθάει προς την κατεύθυνση αυτή.
1: Ναι, εντάξει, εμείς δυσκολευόμαστε, η αλήθεια είναι, να προσεγγίσουμε, γιατί εντάξει το χωριό είναι μικρό, δεν έχει και πολλά παιδιά, όσα παιδιά ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και σε μικρή ηλικία θα είναι μαζί μας στο γήπεδο. Προσπαθούμε και εμείς να φέρουμε και κάποια άλλα παιδιά σε νεαρότερη ηλικία. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό, γιατί υπάρχουν και οι β' ομάδες και λυπάμαι που το λέω, αλλά και κάποια παιδιά σε μικρότερη ηλικία δεν βλέπουν και με καλό μάτι τη γάμα κατηγορία. Θεωρούν ότι ίσως θα είναι καλύτερα να πάνε σε μια β, σε μια α. Εντάξει, τώρα βέβαια ο καθένας έχει το δικό του σκεπτικό. Εμείς μιλάμε με ένα-δύο μικρά νεαρά παιδιά. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να τα φέρουμε στην ομάδα και να τους δώσουμε το χρόνο που πρέπει και απαιτείται σε νεαρούς ποδοσφαιριστές να παίξουν και να εξελιχθούν και να μας βοηθήσουν με το ταλέντο τους, όπως είπα και πριν.
0: Δεν βλέπεις παρελθόντως Καλαβαρδινή υπάρχουν, έτσι, ντόπιοι ποδοσφαιριστές?
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Έχεις μια βάση εκεί.
1: Αλλά, ναι, υπάρχει ένας αριθμός ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα είναι μαζί μας, αγαπάνε την ομάδα, αγαπάνε το χωριό τους. Εμένα, όπως ξέρεις, μ' αρέσει να δουλεύω και με γηγενείς παίχτες. Τους θέλω στο γήπεδο, τους θέλω στην ομάδα κοντά. Οπότε ό,τι παιδί υπάρχει από το χωριό θα είναι στην ομάδα, θα είναι μαζί μας.
0: Ωραία, είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να συνδέεται μια ομάδα με την τοπική κοινωνία, έτσι, να έχει τη ρίζα της απλωμένη εκεί. Κάτι άλλο, είπες ότι μιλείς με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη όρεξη, έτσι, και έχουν θέσει στόχους κλπ. Υποθέτω δεν είναι υπόθεση ενός και δύο ανθρώπων, έτσι. Γιατί από ό,τι μαθαίνω, σε Καλαβάρδο τουλάχιστον, έτσι, υπάρχει εμπλοκή περισσότερων. Γενικά υπάρχει μια κίνηση γύρω από την ομάδα. Είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι είναι κοντά και βοηθάνε?
1: Ναι, όντως είναι αρκετοί, είναι πάρα πολλοί. Βλέπω ότι έτσι, υπάρχει μια αγάπη για την ομάδα του χωριού, υπάρχει ένα μεράκι. Και θέλουν και αυτοί μέσω του αθλητικού συλλόγου ποδοσφαίρου να προσφέρουν κάτι στο χωριό. Οπότε είναι δίπλα αρκετοί, κάνουν κάποιες εκδηλώσεις, κάνουν κάποια πράγματα. Είναι ενεργά τα παιδιά τα περισσότερα και το θετικό είναι ότι είναι και νεαροί σε ηλικία αυτοί που εμπλέκονται με την ομάδα. Ας πούμε, ο πρόεδρος είναι πολύ νεαρός, ο Αντώνης. Οπότε υπάρχουν και άλλες αντιλήψεις, άλλα θέλω και βάζουμε στόχους, θεωρώ, σε σωστές βάσεις. Δεν θέλουν και οι ίδιοι δεν θέλουν να είναι ένα πυροτέχνημα όλο αυτό, γι' αυτό και σιγά σιγά προσπαθούν να εδρεωθούν στο δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο και βήμα-βήμα, χωρίς πολλές πατάλες, χωρίς πράγματα τα οποία θα είναι για λίγο, να φτιάξουμε ένα καλό, μια καλή ομάδα, ένα καλό σύνολο και να μπορέσουμε να κάνει ένα βήμα παραπάνω η ομάδα.
0: Η οποία θα έχει παρόν, θα έχει και μέλλον. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ξέρεις, οι μικρές κοινωνίες κατά κανόνα πιο κλειστές, έτσι, και λειτουργούν τα πράγματα πιο οικογενειακά. Επειδή εσύ λοιπόν αυτό το έχεις εντός εισαγωγικών σπουδάσει, έτσι, και σε μιλιά και στην Έμπονα, έτσι, ένα κλασικό παράδειγμα νομίζω, γιατί πάρα πολύ απλά είναι το θέμα της απόστασης, έτσι, οπότε οι κοινωνίες εκεί λειτουργούν πιο κλειστά. Ποιο είναι το μεγάλο υπέρ για έναν προπονητή και ποιο είναι το αρνητικό σε αυτές τις καταστάσεις? Μπορείς να σκεφτείς.
1: Ένα, ας πούμε, υπέρ και που το έζησα και στην Δημιλιά και στην Έμπονα είναι ότι όλα τα νεαρά παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο θέλανε να είναι στην ομάδα του χωριού τους. Η κοινωνία γενικώς στηρίζει την ομάδα, είναι δίπλα στην ομάδα. Οι άνθρωποι το κάνουν πρώτα απ' όλα από αγάπη για την ομάδα και όχι για κάποιους άλλους λόγους. Και πολύ σημαντικό βέβαια, το οποίο δεν το έχουμε ακόμα στα Καλαβάρδα και εύχομαι να το αποκτήσω σίγουρα σύντομα τα παιδιά, το δικό τους γήπεδο. Το να έχει μια ομάδα το δικό της γήπεδο και να μπορεί να προπονείται τις ώρες που θέλει, ή να μπορεί να προπονηθεί και μία μέρα παραπάνω, ή όταν το χειμώνα λόγω καιρών δεν έχει καλό καιρό, δεν μπορεί να προπονηθεί την μέρα που έχει προπόνηση, να μπορεί να προπονηθεί την επόμενη μέρα, τις δικές σου καταστάσεις, τα δικά σου αποδυτήρια. Θεωρώ αυτό είναι πάρα πολύ συν και η αλήθεια είναι και ένας λόγος που επιλέγω να εργάζομαι σε σωματεία τα οποία που είναι σε χωριά, γιατί σου δίνουν αυτή την πολυτέλεια να μπορείς να φτιάχνεις το πρόγραμμά σου όπως θέλεις, να έχεις το δικό σου χώρο, τις δικές σου εγκαταστάσεις. Εντάξει, θεωρητικά το μειονέκτημα μπορούμε να πούμε και στη Δημιουργία και στην Έμπονα είναι η απόσταση, η χιλιομετρική απόσταση, που εγώ και 3 χρόνια στη Δημιουργία και 4 χρόνια στην Έμπονα δεν μου ήταν πρόβλημα, πήγαινα με ευχαρίστηση, η διαδρομή την απολάμβανα. Οπότε, εντάξει, και ακόμα ένα μειονέκτημα όταν είσαι λίγο πιο μακριά από το κέντρο της πόλης, να μπορέσεις να φέρεις κάποια παιδιά στην ομάδα, ο λόγος αυτός, δηλαδή...
0: Να έχεις ορίζει, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι,
1: ναι, αυτό. Ναι, ναι.
0: Παρεπτόντως, έδρα που θα έχετε φέτος, Φανές?
1: Στη Θολό.
0: Α, Θολό.
1: Από πέρσι έχουν εκεί έδρα τα παιδιά. Ξένα γήπεδο καλό, καινούριο, με καινούριο τάπητα. Οι εγκαταστάσεις της είναι καλές, οπότε εντάξει, θα τις μοιραζόμαστε με το λαμάγητο, αλλά είναι σαν να είναι δικό μας το γήπεδο.
0: Οπότε... Ναι, αλλά ξέρεις, θα είναι σαν να είναι δικό σας, αλλά δεν είναι δικό σας, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι,
0: μακάρι
1: ναι,
0: αυτό κάποια στιγμή να τελειώσει, γιατί πραγματικά το γήπεδο Καλαβαρδό θα είναι εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Ήταν πραγματικά από τα καλύτερα, έτσι, τότε, παλιά, στο νησί.
1: Με άπλε
0: το χώρο, ξέρεις, πραγματικά ιδανικό, αλλά...
1: Ναι, ομάδες όπως είναι η Δημιλιά, όπως είναι η Έμπονα, όπως είναι και οι Φάνες, που κάνουν προπόνηση στο γήπεδό τους, και τα Καλαβάρα θέλουν το γήπεδο για να κάνουν προπόνηση εκεί πέρα, οπότε καλό θα είναι αυτά τα χωριά να έχουν και το δικό τους γήπεδο. Γιατί και οι αγώνες στις Κυριακές δίνει και λίγο ζωή στο χωριό. Ξέρεις πως είναι τα όλα αυτά.
0: Ναι, βέβαια, ζωντανεύει το χωριό. Το συζητάς. Έτσι είναι κοινωνικό γεγονός. Το συζητάμε. Μια χαρά. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Έτσι, γιατί ο δικός σας τελείωσε, γιατί η ώρα είναι 6 ακριβώς και δεν έχουμε τα περιθώρια να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Να είσαι καλά, να ευχηθώ καλό ξεκίνημα, καλή δύναμη, έτσι, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ, Παύλο. Και για την πρόσκληση και θα τα ξαναπούμε.
0: Και θα τα ξαναπούμε, με έγινε. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, αντί αποφώνηση, ημίχρονο στο κουμπώνι συγκυμάτων 174 Athletic Club Descaldes Vaduz 0-1. Αλλά έχουμε αλλαγή στο 175. Τόμπολ Πανεβέζης έχει γίνει 1-1. Και λοιπόν είναι αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Συνδούμαστε γρήγορα με τον Betawin Sport FM για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και τη συνέχεια του προγράμματος σε μια ελληνική ποδοσφαιρική βραδιά. Μείνετε συντονισμένοι. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο με τις 5.

0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Διπλή ευρωπαϊκή μάχη στον δεύτερο προγραμματικό γύρο για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στο Conference League. Οι πράσινοι υποδέχονται στις 9.30 την Πάξη στη ρεβάνς του υπέρ τους 2-1 και στις 9 παρατέταρτο για το Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά φιλοξενεί την Δυναμό Κιέβου έχοντας νικήσει 3-2 στο πρώτο παιχνίδι. Τηλεοπτική μετάδοση από Sky και Open αντίστοιχα και ραδιοφωνική από το Big Win Sport FM. Στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει τον Παναθηναϊκό έφτασε το μεσημέρι ο Kings Kangwa. Το βράδυ ο Αφρικανός μέσος θα είναι στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει τη ρεβάνς με την Πάξη. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στην ενδεκάδα των πράσινων. Για σφήνα της Εσπανιόλ στη διεκδίκηση του Γάλλου δεξιού μπακ Βίλιαμ Μικελμπρενσί, ο οποίος είναι σε προχωρημένες επαφές με τον ΠΑΟΚ, κάνουν λόγο στην Ισπανία. Πανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ελιστόντο και Μπάμπαχ στην απόψινή ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Κολλάρι για αριστερό μπακ και χάφι ΑΕΚ στο κανονικό πρόγραμμα συμμετείχαν σήμερα Μάγερ και Καλοσκάμης. Ολοκληρώνεται αύριο η περιοδία του Τροπαίου με τελευταίες στάσεις στην αρχαία Ολυμπία στις 10 και την πλατεία Αετού έξω από την Όλγου Ιναρίνα στις 6.30. Παρόν και στις 2 θα είναι ο διοκτήτης ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ανάσα Λαχεντίν από τη Ρώμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολάς Κύρα. Περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Μαροκινού αριστερού μπακ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει για 4 χρόνια. Παίχτης των Ερυθρόλευκων και επίσημο 21 ετών μέσος Γκουστάβοσα. Πρώτο πυλόν του Άρη ο επιθετικός Ράφα Μύρο, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά με την ΠΑΕ και σύντομα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Δυνατό φιλικό τεστ για τους κίτρινους που αντιμετωπίζουν τη Μόντσα στις 7 με τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Αστέρα ΣΑΚ το δανεισμό του 21 ετών μεσοεπιθετικού Αντώνη Παπακανέλο από τον Ολυμπιακό. Φιλικό προετοιμασία στην Πολωνία με τον Άρη Λεμεσού δίνει αυτή την ώρα ο Ατρόμητος. Το Σάββατο αναμένεται στην Ελλάδα ο Γιουσέφ Ελαραμπή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μαρκό. Ο Μαροκινός πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού έχει συμφωνήσει για διαιτές συμβόλαιο με την ομάδα της Ανατολικής Αττικής. Σημάδια διάλυση στη Βιλερμπάν, καθώς μετά τον Σιλβέρ Φρανσίσκο, ο οποίος θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, χάνει λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας και άλλους συμφωνημένους παίκτες. Ο Ντάνιελ Τάις βρίσκεται ανάμεσα σε Μπαρσελόνα και Μακάμπι Τελαβίβ, ο Άρμονι Μπρούξ κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Νίκ Βάιλερ Μπαπ υπογράφει στην Ντουμπάι. Μια υπέρβαση για την πρόκριση στον τρίτο προγραμματικό του Europa League ψάχνει η Πάφος που υποδέχεται στις 8 τη Χάιντουκ στη ρεβάνς Σίδας με 2-0 στο Split. Οι άλλες ενδιαφέρουσες ρεβάνς, Άντερλεχτ Χάμαρμπι, Μπενφίκα Σενγκάλεν, Φερεντσβάρος Τβέντε και Μίντλαντ Μπεσίκτας. Η ΑΕΚ Λάρνακας κοντράρεται στο πλοϊαστήτη της Ρουμανίας με την Μπέιταρ Ιερουσαλήμ στη ρεβάνς Σίτας με 1-0 στην Κύπρο για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Άγιαξ Βοϊβουντίνα, Μπράγκα Ζελέσνιτσαρ, Σιόν Μπάτε Μπόρισοφ, τα άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

θυμηθείτε, αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
4: Top FM 102,4.
5: Δεχτεί τον Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο των Ασπρόμαυρων. Να ξεκινήσει έτσι πολύ δυναμικά και με φόρα το νέο αυτό εγχείρημα που προβλέπεται, πρέπει να το ξαναφέρει. Αυτό που θα να κάνει ο Λύσης φέτος είναι πιο επικίνδυνη αποστολή και από τον Τόμ Κρούζ.

Περίπου 45 λεπτά μετά θα έχουμε και τη σέντρα στο ΆΚΑ στις 9.30 ώρα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα υπερασπιστεί το δικό του υπέρ του σκορ 2-1 απέναντι στην Πάξη, με τους πράσινους παρά με τον κόσμο τους να επιθυμούν να, και αυτοί βεβαίως να ζευγαρώσουν τις νίκες τους και να συνεχίσουν τον δικό τους άθλο για να μπει η ομάδα στην League Face του Conference League, ώστε ο Παναθηναϊκός φέτος να έχει και ευρωπαϊκή παρουσία. Όπως θυμίζουμε συνέχεια, είναι αυτό που είχε επιχειρήσει να πετύχει και η ΑΕΚ πέρσι με τον Μάρκο Νίκολιτς, επίσης με καινούργιο προπονητή. Με καινούργιο προπονητή είναι και ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Γιάκοπ Νίστρουπ στον πάγκο της ομάδας, με σκοπό να καθαρίσει τους Ούγγρους και μέσα στο ΆΚΑ και να φτάσει στην τελική φάση του θεσμού. Έχει βέβαια ακόμα άλλα δύο εμπόδια, με την προοπτική βέβαια ότι θα περάσει και την Πάξη, για να μπει στη League Face του Conference League.

Επομένως, στέλνουμε όλοι με τον τρόπο μας θετική ενέργεια να πάνε καλά οι ελληνικές ομάδες. Να έχουμε ματσάκια να ασχολούμαστε και μεσοβόμαδα πέρα από το δικό μας το μικρό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να δίνουμε τη σημασία μας και πέρα από εκεί, να βλέπουμε πώς λειτουργούμε και απέναντι σε δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ανεξαρτήτως ποιας ευρωπαϊκής κατηγορίας θα είναι αυτή, είτε Conference, είτε Europa, είτε Champions League, με την άκρη των Ολυμπιακών να ρίχνονται στη μάχη ο Σονούπο, που πλησιάζει και αυτόν η ώρα τους, με τον Ολυμπιακό να έχει ολοκληρώσει τις φιλικές των αναμετρήσεις και να μπαίνει στην τελική ευθεία για τις μονομαχίες με την Νάιμέγκεν. Ένα σχετικά βατό ζευγάρωμα, ωστόσο δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι ο Ολυμπιακός και από πλευράς ποδοσφαιριστών με τραυματίες και όλα αυτά τα σχετικά, αλλά και σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει την Ολλανδική ομάδα. Ενώ η ΑΕΚ πριν δώσει τις μονομαχίες της για τα play-off του Champions League έχει και το Super Cup απέναντι στον Όφη, τον πρώτο έτσι, τίτλο της σεζόν, επίσημο ανεπίσημο, ο καθένας μπορεί να το χαρακτηρίσει όπως θέλει.

0: Και βεβαίως η χθεσινή βραδιά ολοκληρώθηκε ιδανικά για τους φίλους ΣΕΚ, με το χθεσινό βραδινή αναμέτρηση της Λεχ Πόζναν με την Άρχους να μετατρέπει τον Γιένς Γιόνσον, μια ήδη λατρεμένη μορφή στο φιλαθλό κόσμο της ομάδας, λίγο ακόμη πιο λατρεμένη, καθώς ο Γιόνσον αγωνίστηκε στην Άρχους, η οποία ενώ βρισκόταν εντελώς με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στην Λεχ Πόζναν, καθώς είχε ιτηθεί 4-1 στον πρώτο γύρο στον επαναληπτικό, κατάφερε να κερδίσει Άρχους με 3-0, να στείλει την αναμέτρηση στην παράταση και στα πέναλτι. Και εκεί η ομάδα του Γιόνσον κατάφερε μέσω την ψυχοθόρε διαδικασία το πέναλτι να προκριθεί και να στείλει την ΑΕΚ στους ισχυρούς στο πλοίο του Champions League. Αλλά πάμε στην αίθουσα σύνταξης, έχουμε μαζί τον Νίκο Ράλη. Νίκο.
1: Γεια σας κύριε.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά εσύ.
0: Μια χαρά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πριν από λίγο έσκασε,
0: ναι.
1: Το γράφουν οι Times, ακόμη περιμένω μια ανακοίνωση που θα βγάλει η UEFA, okay. Από ό,τι μαθαίνω, δεν την έχω ακόμη, ωστόσο μπορούμε να δώσουμε την είδηση.
0: Mm-hmm.
1: Η UEFA πάει σε μετοπική με τη FIFA, μπορούμε πλέον να το πούμε ξεκάθαρα.
0: Τέλειο.
1: Η ένταση κορυφώνεται. Οι Times έχουν βγάλει ότι η Αγγλία και άλλες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, και αρκετές πρέπει να είναι και μεγάλες ομοσπονδίες, είναι έτοιμες να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελλο του 2030 εφόσον προχωρήσει το σχέδιο του Τζαν Ινφαντίνο. Ο πρόεδρος FIFA, θυμίζω, επιδιώκει τη δημιουργία μιας νέας εταιρικής δομής, της FIFA Forward Enterprise, μέσω της οποίας οι ιδιώτες επενδυτές θα μπορούν να αποκτούν μειοψηφικά μη ελεγκτικά μερίδια στις διοργανώσεις. Η FIFA θα διατηρεί την πλειοψηφία. Υπάρχει και ένα ποσοστό 20-30% που θα πάει στις ιδιώτες και περίπου ένα 20% θα κατανέμεται σε 211 ομοσπονδίες, οι οποίες θα μπορούν να το κρατήσουν ή να το πουλήσουν. Οι αντιδράσεις όλες αυτές τις ημέρες που το πλάνο και η σκέψη του Ινφαντίνο έχουν γίνει γνωστές, έχουν γίνει γνωστά, είναι σφοδρές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους μεγάλους επενδυτές, να πω εδώ, είναι η Thrive Eternal, εταιρεία που έχει ιδρυθεί από τον Τζόσουα Κούσνερ. Το ψάχνουμε και εμείς τώρα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα τώρα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην UEFA, η οποία ούτως ή άλλως είναι
0: στα μαχαίρια.
1: Στα μαχαίρια, ναι, μπορούμε να το πούμε ότι η σχέση τέλος πάντων UEFA και FIFA τα τελευταία χρόνια δεν είναι καθόλου καλές.
0: Mm-hmm.
1: Φοβάται πάρα πολύ η UEFA ότι το παγκόσμιο κύπελλο θα μετατραπεί σε εργαλείο εμπορικής εκμετάλλευσης, mm-hmm. με πιθανές πιέσεις για αύξηση των συμμετοχών ή ακόμη και για συχνότερη διεξαγωγή του Μουντιάλ. Mm-hmm. Θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό είχε τεθεί θέμα, πάλι μια ιδέα του Αρσέν Βενγκέρ ήταν. Όλες οι καλές ιδέες στη FIFA ο Αρσέν Βενγκέρ τις
0: είχε.
1: Ή τέλος πάντων κάποιες από αυτές. Να γίνεται το παγκόσμιο κύπελλο ανά 2 χρόνια, μια ανοησία.
0: Εντελώς.
1: Ευτυχώς δεν πέρασε.
0: Και αυτό με τις 68 ομάδες που ακούστηκε πρόσφατα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό μπορεί και να γίνει, αλλά ακόμη μεγαλύτερη ανοησία είναι το να πάμε σε ένα Μουντιάλ κάθε 2 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σε τηλεδιάσκεψη τώρα που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ξαναλέω, αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες φέρονται να συντάχθηκαν με κοινή στάση απέναντι στο σχέδιο, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από τα 211 μέλη της FIFA. Ψάχνω τώρα, όση ώρα μιλάμε, Άγγελε,
0: ναι,
1: να δω μήπως βγήκε η σχετική ανακοίνωση, γιατί θα βγάλει η UEFA.
0: Νίκο, όταν λες μποϊκοτάρουν, τι εννοείς, να μην επιτρέπουν στους ποδοσφαιριστές τους να πάνε
1: να
0: στο...
1: μην κατέβουνε.
0: Α, καθόλου.
1: Τίποτα.
0: Α, γενικά σαν χώρες, ναι, όχι, ναι, μόνο να... ποδοσφαιριστές. Όλο...
1: Το έχουμε δει να συμβαίνει,
0: okay,
1: τα παλαιότερα χρόνια σε Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Ναι, θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, είναι αλήθεια.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ένα μέτρο πίεσης. Καταλαβαίνουμε ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο από την πλευρά της UEFA, σε συνεργασία με αρκετές ομοσπονδίες, ξαναλέω, να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Χθες ο Ινφαντίνο το βράδυ αργά, σαν έτσι τελευταία εξέλιξη, έχουν γίνει και άλλα πράγματα από χθες το βράδυ, αλλά νομίζω το σημαντικό είναι ότι ψιλομαζεύτηκε, αλλά όχι και στο 100%, γιατί ανέβασε ένα βιντεάκι περίπου 5 λεπτών που προσπάθησε να καθησυχάσει τους φιλάθλους, λέγοντας ότι παραμένουν ο θεμέλιος λίθος του ποδοσφαίρου, και είπε ότι αυτό είναι μια ευκαιρία, δεν είναι υποχρέωση. Δηλαδή, σαν να λέει ότι δεν σας βάζουμε το μαχαίρι στο λαιμό, το παρουσιάζει ως ευκαιρία και πάμε να δούμε, θα το προμοτάρει για να το στηρίξουμε και να το ψηφίσουμε το Σεπτέμβριο.
0: Κατάλαβα.
1: Είμαστε σε αυτή τη, ναι, την κατάσταση. Λοιπόν, θέλω να μου δώσει λίγο χρόνο, γιατί δεν έχει βγει ακόμα η ανακοίνωση. Και αν είναι να δω τι γράφει και η ανακοίνωση αναλυτικά, ωραία, της UEFA, και να τα ξαναπούμε σε λίγο.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Όποτε είναι, όποτε
1: χαιρετώ.
0: Είναι. Πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε με νεότερα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Μπαρμπούς.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε, τι ε.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

Με λίγα λόγια, με όλα αυτά που γίνονται, θα καταλήξουμε. Ο Τζάνι Φαντίνο θα μας προτρέψει να συμπαθήσουμε για να υποστηρίξουμε την UEFA. Δηλαδή, σε τέτοια κατάσταση θα φτάσουμε. Τέλος πάντων. Ό,τι είναι τώρα, γιατί όπως είπαμε, όπως μας ενημέρωσε ο Νίκος Ράλης, θα έχουμε μια μετοπική γιγάντων FIFA εναντίον UEFA, που ένας είναι πιο διαφραμμένος από τον άλλον. Μέχρι στιγμής αυτόν τον διαγωνισμό τον κερδίζει ο Φαντίνο. Να δούμε πού θα καταλήξει η μπιλιά.

Δεν ξέρω, εντάξει, προφανώς όλο αυτό το... Η δυνατότητα του Μουντιάλ να δοθεί σε ιδιώτες. Βρωμάει καπιταλισμός εννοείται. Αλλά. Πώς το λένε, καπιταλισμός ηλίθεια, αυτό δεν λένε. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι μια ιδέα που θα. Κάπως θα είναι σαν σιωστιβάδα, θα ξεκινήσει σιγά σιγά και η κατάληξή της μπορεί να είναι καταστροφική στο πού μπορεί να φτάσει το. Αυτή η παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου, όπως μας αρέσει να τη λέμε. Και γενικά όλες αυτές οι ιδέες που προσπαθούν να πλασάρει η FIFA τα τελευταία χρόνια ώστε να αυξήσει τα έσοδά της είναι λίγο κωμικοτραγικές, και αυτό για τα ανά δύο χρόνια Μουντιάλ. Και εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου και η ιδέα των 68 ομάδων. Μου φαίνεται υπερβολικά πάρα πολύ. Δηλαδή τα προκριματικά θα είναι εντελώς ανούσια πλέον άμα έχουμε τόσες πολλές ομάδες στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη. Να δούμε πού θα φτάσει όλο αυτό, γιατί δεν ξέρω, φαίνεται λίγο να δυσκολεύει η κατάσταση.

Πάντως κάπως λίγο όλο αυτό γίνεται διότι κάπως η FIFA ψιλοζήλευε λίγο την UEFA, διότι η UEFA με την, έχοντας το Champions League έχει άπειρα έσοδα χρόνο με το χρόνο, διότι το Champions League όπως γνωρίζουμε όλοι είναι κάθε χρόνο και με τα τηλεοπτικά και όλα αυτά και τις χορηγίες έχει πολλά έσοδα λόγω αυτού, σε αντίθεση με τη FIFA που το παγκόσμιο κύπελο επειδή είναι ανά 4 χρόνια είναι τρομερά πάρα πολλά χρήματα πηγαίνουν στα ταμεία της FIFA, επειδή είναι όμως ανά 4 χρόνια κάπως έχει ζηλέψει. Έχει ζηλέψει και προσπαθεί με διάφορες πιτσικουλιές να τσιμπάει από εδώ και από εκεί έξτρα χρήματα. Γι' αυτό είναι και όλες αυτές οι νέες ιδέες και όλες αυτές οι νέες προτάσεις, ώστε να μπορέσει να πλησιάσει λίγο αυτό το όσο πιο δυνατό περισσότερα στον ήλιο, μενώντας δηλαδή τα πάρα πολλά εκατομμύρια. Έτσι όπως πάει βέβαια θα καεί και θα διαλυθεί όλο το οικοδόμημα, δηλαδή δεν ξέρω, θα δούμε.

Επιστρέφοντας πίσω στην πεζή πραγματικότητα, στα δικά μας τα πιο ασήμαντα που δεν αφορούν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ναι, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει σήμερα να αναμετρηθεί με την Δυναμό Κιέβου. Και σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ και αυτά που μας έχει ενημερώσει και ο Δημήτρης Πατσόγλου.

0: του Έλληνου Συμβόλαιου, ναι, που ανοίγει τον δρόμο να πάει στην Μάλαγα. Αν και αρχικά ο Άρης είχε ζητήσει λεφτά από τη Μάλαγα, γιατί ο παίκτης είχε ένα EuroLeague out στο συμβόλαιο του, το οποίο δεν κατάφερε να το κάνει χρήση. Δηλαδή να βρει ομάδα της Ευρωλίγκας για να σπάσει το συμβόλαιο του με τον Άρη. Καταλήγει στη Μάλαγα, η οποία Μάλαγα δεν είναι ομάδα Ευρωλίγκας, αλλά ο Άρης τον δίνει, τον αφήνει έτσι, με την προϋπόθεση βέβαια ότι τα δύο επόμενα χρόνια, όσο ήταν και το συμβόλαιο του, μάλλον τρία για χρόνια συμβόλαιο, αλλά για τα δύο επόμενα χρόνια να μην μπορεί να έρθει στην Ελλάδα, όχι ακριβώς να μην μπορεί να έρθει στην Ελλάδα, αλλά κάθε πρόταση που θα έχει από ελληνική ομάδα πληρώνει και θα έχει τον πρώτο λόγο, θα τον έχει ο Άρης.
1: Α, θα μπορεί να ματσάρει την πρόταση και ο Άρης.
0: Ακριβώς.
1: Οκ. Okay. Εντάξει, ωραίο, έξιμο.
0: Έξιμο γιατί είναι γνωστό ότι ο παίχτης, μάλλον για τον παίχτη ενδιαφερόταν η ΑΕΚ, τον ήθελε η ΑΕΚ, και εντάξει, τώρα ο Άρης, τουλάχιστον για αυτή τη νέα χρονιά, ένας από τους βασικούς του αντιπάλους για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα είναι η ΑΕΚ. Οπότε ένας παίχτης ο οποίος είναι δικός του, ξέρει ότι είναι πολύ καλός παίχτης.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και θα τον ήθελε και ο Άρης να μείνει στο ρόστερ, άμα δεν είχε ο παίχτης έτσι αυτόν τον ενδιασμό όσον αφορά για το χρόνο συμμετοχής του, ότι θα πέσει πάρα πολύ σε σύγκριση με ό,τι έπαιζε στον Άρη.
1: Αναμενόμενο κάπως, ναι.
0: Ναι, εντάξει, γιατί είναι και ο Ρόμπρισον Νέρλ, είναι και το Λάιντεν, είναι και ο Χαραλαμπόπουλος στην ίδια θέση, είναι και ο Θανάσης. Οπότε καταλαβαίνετε και εσείς ότι...
1: Ναι, ναι. Ο ανταγωνισμός έχει εκτοξευθεί πλέον στον Άρη.
0: Ναι. Γι' αυτό και ο παίκτης προτίμησε την ασφαλή λύση της Μάλαγα, ασφαλή, ότι εκεί δεν θα έχει τόσο έντονο και μεγάλο ανταγωνισμό στη σύγκριση με τον Άρη. Αλλά όσον αφορά για την Ελλάδα, θα έχει το δικαίωμα ο Άρης να ματσάρει οποιαδήποτε πρόταση ελληνικής ομάδας για τον παίκτη και να τον επαναφέρει στο ρόστερ του αν χρειαστεί. Τώρα, ξεκαθάρισε το θέμα του Νουά. Ένας δεύτερος παίκτης για τον οποίο φημολογείται ότι υπάρχει γκρίνια για, για τον μεγάλο αριθμό παιχτών στην ίδια του, στη θέση του, είναι ο Μίτρου Λόγκ. Βέβαια από εκεί ο Άρης το έχει ξεκαθαρίσει στον ατζέντη του ότι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να αφήσει τον Μίτρου Λόγκ ελεύθερο ή ακόμα να συζητήσει. Συζητάει μόνο για το ενδεχόμενο που επιμείνει ο Μίτρου Λόγκ τη μορφή δανεισμού σε άλλη ελληνική ομάδα, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Απλούστατα μην ξεχνάμε ότι και στην ιδιαιτερότητα ότι άμα κρινιάξει πολύ ο Μίτρου Λόγκ, ο Άρης τον θέλει, και αν θέλετε ένα έτσι αβαντάζ του Βασίλη Σπανούλη για να πείσει τον παίχτη να έρθει στον Άρη και να παίξει, είναι πρώτον ότι ο Βασίλης Σπανούλης του έδωσε την ευκαιρία να χρηστεί διεθνής στην Εθνική Ελλάδος.
1: Ναι, σωστά. Ναι,
0: και ένα δεύτερο είναι ότι μοιράζονται τον ίδιο ατζέντη, δηλαδή και οι δύο έχουν το Ρασνάτοβιτς. Οπότε έχει έναν επιπλέον τρόπο ο Σπανούλης να ηρεμήσει τον παίχτη και να τον φέρει στον Άρη. Εκεί όπου, εντάξει, τώρα μπορεί να φαντάζει μεγάλος ο αριθμός των παιχτών, 16 με τον Χαντζηλάμπρου. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω τι κάνει και η Εθνική Εφήβων. Αν μπορούμε λίγο με τον Χαντζηλάμπρου πάντως να είναι για ακόμη μια φορά η αρχή και το τέλος της Εθνικής Εφήβων, αυτής της Εθνικής Εφήβων. Ο 16 αθλητής έχει ο Άρης με τον Χαντζηλάμπρου να είναι ο 16ος. Αλλά με αυτά που βλέπουμε στην Εθνική, μάλλον μόνο ο 16ος δεν θα είναι.
1: Η Ισπανία είναι στο συνένα 67-66, στο 39. Μένουμε καθυστερούντα για τη λήξη.
0: Ναι. Εντάξει. Παιχνίδι. Αλλά έτσι είναι αυτές οι ηλικίες. Δικό μας παιχνίδι το κάναμε περίπου. Γιατί η Εθνική προηγήθηκε και με 23 πόντους σε δεύτερη περίοδο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 16 παίκτες θα έχει ο Άρης. Τον Χαντζηλάμπρο, ο οποίος μόνο 16ος θα είναι, και είναι η παρένθεση για τον Χαντζηλάμπρο. Οπότε περιμένουμε, ανακοίνωσε εδώ και ο Χαραλαμπόπουλος, στις 5 του μηνός θα ανακοινωθεί και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Μοκόκα. Στο ενδιάμεσο, μάλλον θα ανακοινωθεί κάποια μέρα η συμφωνία με τον Θανάση Αντιτοκούμπο, ο οποίος και αυτός ετοιμάζει να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να βοηθήσει την προσπάθεια του Άρη. Πρώτος στόχος του φετινού Άρη είναι η διάκριση στο EuroCup το φετινό και η επιστροφή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, την Ευρωλίγκα.
1: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σου συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Και πάμε εμείς καπάκι σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από Sky και επιστρέφουμε με λίγο μουσικούλα για, για την υπόλοιπη τη συνέχεια της εκπομπής.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου και στην κάθοδο, στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδούς της Εξόδους Γιαλαμίας, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το γήπεδο του Τέκβοντο μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Σε πυρνοκλείο βρίσκεται η χώρα με πυρνα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Ανδροπάρο και Κάλυμνο. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στον ασώματο Ρεθύμνου. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί μηνύματα για εκένωση των περιοχών Κέραμες, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρέθυμνο στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Ασπροχωριό. Στην Άνδρο, οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχερνούν την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι. Έχουν εκενωθεί οικισμοί Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Φωτιά ξέσπασε και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Στο Λαύριο κατευθύνεται το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Superstar, καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων με ανέμους έως 9 μποφόρ δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα λιμάνια της Άνδρου και της Θήνου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηφίρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη, την έντονη διαμαρτυρία της για τη σύλληψη του μέλους της Δημάρχου Πάρου Κωνσταντίνου Μπιζά, εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου με σχετικό ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου σήμερα το μεσημέρι. Κατά τη συνεδρίαση, οι δήμαρχοι και αυτοδιοικητικοί της περιοχής μας στυλίτευσαν τις εικόνες με τον συνάδελφό τους να μεταφέρεται με χειροπέδες στη Σύρο στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας μαζί με τον Αντιδήμαρχο και υπηρεσιακούς και να κατηγορείται για κακουργηματικού χαρακτήρα παράληψη αναφορικά με τη φωτιά που ξέσπασε στο νησί. Τόσο ο πρόεδρος της ΠΕΔ, Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, όσο και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ξεκαθάρισαν ότι η αντίδραση της ΠΕΔ δεν θα μείνει στο ψήφισμα, αλλά θα κλιμακωθεί και μπορεί να φτάσει ακόμη και σε κλείσιμο των Δήμων. Σημειώνονται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, πιθανότατα αύριο, αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις αποφάσεις τους, καθότι η σημερινή συνεδρίαση ήταν πολιτικού χαρακτήρα προκειμένου να λάβουν μια καταρχήν απόφαση. Στη Ρόδο σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης ως κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα». Κοινό μέτωπο δημιουργούν οι τέσσερις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας προκειμένου να διεκδικήσουν την εφαρμογή ειδικών πολιτικών για τα νησιά τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό προέκυψε κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Ρόδο οι Περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής. Όπως ανέφεραν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, τα προβλήματα είναι κοινά και τέτοια είναι η έλλειψη στέγης, η πολιτική προστασία, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αλλά και η διάβρωση των ακτών. Στην εποχή του μηδενισμού και της αρνητικότητας, κάποιοι επιλέγουν να στέκονται θετικά, συνθέτοντας και όχι αποδομώντας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζημάρκος. Στην επιτακτική ανάγκη που υπάρχει όχι μόνο για νησιωτική πολιτική, αλλά και για μικρονησιωτική πολιτική, αναφέρθηκε ο κ. Μουτζούρης. Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η τρίτη κατά σειρά συνάντηση που πραγματοποιούν οι περιφερειάρχες, ενώ συμφώνησαν η επόμενη να γίνει στην Κρήτη, τη οποία ο Περιφερειάρχη Σταύρο Ναουτάκης δεν παρέστη λόγω της έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται το νησί. Σεισμική έξαρση σημειώθηκε τη νύχτα στα Δωδεκάνησα με την καταγραφή τριών διαδοχικών δονήσεων μέσα σε μόλις 11 λεπτά. Η δραστηριότητα ξεκίνησε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα με σεισμό 3,2 ρίχτερ, 35 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Ρόδου και εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρα. Ακριβώς στα μεσάνυχτα ακολούθησε ο ισχυρότερος σεισμός μεγέθους 3,7 ρίχτερ. 4 λεπτά αργότερα σημειώθηκε νέα δόνηση 3,4 ρίχτερ, αυτή τη φορά κοντά στην Ίσυρο, δείχνοντας μετατόπιση του φαινομένου στο θαλάσσιο τόξο των νότιο-ανατολικών νησιών. Ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, με τους σεισμολόγους να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης. Στην άμεση ναυαγωγοσιστική θωράκιση 14 παραλίων προχωρά ο Δήμος Ρόδου με προσωρινή σύμβαση 45 ημερών. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε με κατεπήγοντα χαρακτήρα τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, καθώς ο μεγάλος τριετής διαγωνισμός αναστάλθηκε προσωρινά από το ελεκτικό συνέδριο. Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει καθημερινή κάλυψη από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα με 26 ναυαγωσώστες, 5 σκάφη και σύγχρονο εξοπλισμό με απεινιδωτές. Η κάλυψη αφορά πολυσύχναστες ακτές όπως το Φαλιράκι, το Έλλη και η Λίνδος, ενώ ο Δήμος καλεί τις αδειοδοτημένες σχολές να καταθέσουν άμεσα προσφορές. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο, Παρασκευή 31 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Μεταξύ άλλων θα εγκριθεί υποβολή της πρότασης να διεκδικήσει ο Δήμος Ρόδου επίσημα τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Στάση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στη ΔΕΙΑΡ, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στη ΔΕΙΑ, με αίτημα τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και την αντίθεσή τους στην αναγκαστική συγχώνευση σε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΦ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 7 μποφόρ και στα βόρεια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 35 τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο, στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα, και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και 3 γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
8: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βάλει και εδώ το χεράκι του, δηλαδή ρε μεγάλε, δεν έχει αφήσει τίποτα ορθίο. Μάγκας, μάγκας.

Εντάξει, όπως τόνισε και ο Νίκος, αυτό είναι το σημαντικό, ότι οι ομοσπονδίες θα απέχουν από όλες τις οργανώσεις UEFA, που αυτό δεν αφορά βεβαίως μόνο το παγκόσμιο κύπελο, είναι και όλα αυτά που ανέφερε και ο Νίκος Ράλης με Μουντιάλ Γυναικών και το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Άλλη τεράστια ιδέα του Ιφαντίνο πρόσφατα, για να παίζουν οι ποδοσφαιριστές 48 εκατομμύρια παιχνίδια το χρόνο. Οπότε και αυτό θα απέχουν. Δεν ξέρω, νομίζω δεν θα μπορούσε να δείξει με πιο ξεκάθαρο τρόπο την αντίδραση και την διαφωνία της με όλο αυτό που πάει να συμβεί. Εντάξει, είναι ένα καλό πρώτο σημάδι, καλό πρώτο δείγμα ότι αυτό το εγχείρημα πρόκειται να... Δεν ξέρω πόσο εύκολα θα προχωρήσει χωρίς την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών. Μου φαίνεται τρομερά απίθανο, ειδικά τώρα που έχει ξεκινήσει τόσο εχθρικά και τόσο άμεσα αυτή η αντίδραση και δεν αφέθηκε καθόλου στην τύχη του. Η UEFA αντέδρασε άμεσα, αποφασιστικά και έχουμε να δούμε τώρα και τις υπόλοιπες ομοσπονδίες από τις υπόλοιπες Ηπείρους, τη δικιά τους απάντηση σε όλο αυτό και εννοείται τι θα έχει να πει η FIFA, είτε να τα μπαλώσει είτε να αλλάξει εντελώς ρότα.

0: επιστρέφοντας στην κανονική ροή του προγράμματος, εγώ για πάω και θέλω να πω, που έχει να παίξει με την Δυναμό Κιέβου, είπαμε. Σήμερα στις 9 παρατέταρτο, σε περίπτωση που κάποιος το θυμάται ακόμα, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει μέσα σε περίπου ούτε μία ώρα, 45 λεπτά, ο κακός χαμός. Ναι, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί, όπως είπαμε, την Δυναμό Κιέβου με το δικαίωμα αυτή τη φορά να έχει το υπέρ του 3-2 από την πρώτη αναμέτρηση. Και πιθανότατα ο Αλέσιο Λύση, σύμφωνα και με τον Δημήτρη Τζοβατζόγλου που το έχει αναφέρει ήδη, ο Λουστόντο θα ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα παρέα με τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, με τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό να έχει ένα προβάδισμα έτσι από τον Χατζηδιάκο, παρόλο που ο Έλληνας διεθνής είχε ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα στην Πολωνία. Τότε ο Λουστόντο δεν είχε επιστρέψει από τον τραυματισμό του. Είχε επιστρέψει, απλά δεν ήταν 100% έτοιμος. Και έχω και τον Γιώργο Πετρίδη μου δίπλα μου. Γιώργο.
1: Γεια σου, Ράγκελε, τι έγινε.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Α, νόμιζα κάτι για τη FIFA θα λέγα.
1: Όχι, ρε φίλε, θα σας πω. Θα σου λέω για την Ευρωλίγκα, για τη FIFA.
0: Α, ναι, εντάξει, οκ, το ακούω.
1: Όχι για τη FIFA. Λοιπόν, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκτοτε ανακοινώνει την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο για τα επόμενα 3 χρόνια. Έτσι, ο Γάλλος Γκάρντ αποτελεί πλέον και επίσημα παίκτη του Τριφυλιού για την επόμενη τριετία. Πληρώθηκε το buyout στην Βαλένθια, στη Βιλερμπάν, τη τάξη του 1 εκατομμύριο ευρώ. Okay. Ο ίδιος θα έχει ένα συμβόλαιο περίπου 10,5 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια. Και κάπως έτσι κλείνει και αυτή η μεταγραφή και με την ανακοίνωση από τους πράσινους. Και κλείνει και το ρόστερ.
0: Ολοκληρώνεται
1: μέχρι
0: δηλαδή
1: νεοτέρας,
0: το πλάνο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Τουλάχιστον μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία και πρώτες επίσημες υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός, η λογική λέει ότι θα πάει έτσι. Δεν φαίνεται δηλαδή να κάνει κάποια άλλη προσθήκη.
0: Okay.
1: Θα πάει με αυτό το ρόστερ. Και τώρα, αν χρειαστεί κάτι μέσα στη ζώνη, θα το δούμε.
0: Πλέον το συνολικό budget έχει ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια, έτσι.
1: Αν τα βάλεις όλα κάτω, ναι, με φορείες και τα γύρω-γύρω, προπονητές, ναι, buy-out, όλα αυτά, ναι, έχει ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια.
0: Έχει σπάσει κάθε ρεκόρ.
1: Ναι, ναι. Είναι τρομερό το νούμερο.
0: Μάλιστα.
1: Και για τα ελληνικά δεδομένα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
0: Ναι, εννοείται. Πάμε για τρομερή και Ευρωλίγα και ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: θα γίνει πόλεμος.
1: Και θα έχει πάνω ένα ρόστερ 16-17 παικτών. Έτσι πλέον.
0: Ναι, στο κοίτα, με τόσα παιχνίδια που έχει καταλήξει πλέον να είναι και η
1: Ευρωλίγα. Σίγουρα 80 δίνουν, γύρω στα 80 δίνουν κάθε χρόνο.
0: Ναι, εντάξει. Το να έχει τόσους παίκτες πλέον είναι έως και αναγκαίο.
1: Συν τα ταξίδια, συν τις διπλές αγωνιστικές στην Ευρωλίγα.
0: Που έχουν και αυξηθεί κι αυτές.
1: Ναι, 10 θα έχει φέτος. Είναι εξοδοτικό το πρόγραμμα.
0: Εντελώς. Καλά τα λες.
1: Αυτά.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει άλλο ένα μεγάλο μπαμ.

Και ο Νίκος από το Λος Άντζελες που λέει όχι και μάγκας ο Τραμπ, επειδή τον χαρακτήρισε έτσι πριν, προφανώς το λέω ειρωνικά. Καταλαβαίνω, ειδικά εσύ που μένεις σε Λος Άντζελες πρέπει να έχεις τραβήξει τα πάνδυνα. Εννοείται ήταν και ειρωνικό, τα έχει διαλύσει όλα και μπαίνει και στο ποδόσφαιρο με τρομερή φόρα.

Πάντως για την 11η του ΠΑΟΚ στο σημερινό μάτς, υπάρχει ένα ερωτηματικό λίγο και στην κορυφή της επίθεσης. Στο πρώτο παιχνίδι είχε ξεκινήσει ο Μύθου, απλά δεν είχε προλάβει να ταιριάξει, δεν είχε ταιριάξει πάρα πολύ στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, κάπως φαινόταν λίγο εκτός αγώνα. Και ίσως αυτή τη φορά δούμε τον Γερεμέγεφ βασικό. Ο Σουηδός είναι εκτελεστής, θέλει απλά να του έρθει μπάλα μια φορά σωστά μέσα στην περιοχή και με μια είτε κεφαλιά είτε ένα απλό τελείωμα μπορεί να σκοράρει. Το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές, είτε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού είτε και με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πέρσι στο δεύτερο εξάμηνο, που σκόραρε πάρα πολλές φορές και βοήθησε και τον ΠΑΟΚ στην πορεία του που κυνηγούσε το πρωτάθλημα μέχρι να χτυπήσει όλη αυτή η κατάρα των τραυματισμών.

Πάντως για το Γερμανίκη, πλάκα-πλάκα, μπορεί να υπήρχε τεράστια αντίδραση και από τους φίλους του ΠΑΟΚ για την απόκτησή του το χειμώνα, ότι δεν ήταν ο ποδοσφαιριστής που χρειαζόταν η ομάδα. Ωστόσο, σε 21 μάτς έβαλε 9 γκολ και έδωσε και 3 ασίστ. Καθόλου άσχημα για ένα παίκτη που πήρε ελεύθερο και με ένα συμβόλαιο αρκετά βατό και εύκολο για τα πορτοφόλια της οποιαδήποτε ομάδας. Μια μεταγραφή που έδωσε πράγματα στην ομάδα και συνεχίζει να βοηθάει. Να δούμε κι αν σήμερα θα ξεκινήσει όντως εν τέλει βασικός. Και γιατί όχι να βάλει και τον κολλάκι το πέναλτι στην Δυναμό, να οδηγήσει και τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση των προκριματικών του Europa. Να δούμε επίσης αν θα ξεκινήσει και ο Μπάμπα βασικός στο αριστερό άκρο της άμυνας. Γιατί ο Γκόμες, εντάξει, κακά τα ψέματα, πολλοί δεν τον ήξεραν καν. Δηλαδή, έχουμε σχεδόν ξεχάσει ότι υπάρχει αυτός ο ποδοσφαιριστής στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 χρόνια. Απλά έχει από ελάχιστες μηδαμινές εμφανίσεις με το δικέφαλο στο στήθος. Να δούμε αν θα ξεκινήσει ο Μπάμπα, ο οποίος προερχόταν από έναν τραυματισμό. Και επειδή είναι προφανώς πέρας πολύ ποιοτικότερος και πολύ καλύτερος παίκτης από τον Γκόμες, αλλά και για τις συνεργασίες που θα έχει με το αριστερό έξτρεμ της ομάδας, ο οποίος είναι εννοείται ο Τάισον, ο Γερόλικος, που έχουν συνεργαστεί εδώ και τόσα χρόνια, έχουν μια εξαιρετική συνεργασία. Σχεδόν βρίσκονται με κλειστά μάτια. Επομένως, το δίδυμο στα αριστερά να είναι Μπάμπα Τάισον δίνει ένα μεγάλο προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Αυτή η ομοιογένεια, το έχουμε πει άπειρες φορές, η ομοιογένεια στα προκριματικά ίσουν το α και το μ για να πάρει μια ομάδα την πρόκριση. Εντάξει, αυτό οφείλεται κιόλας και στον πολύ άτυχο Ταχάλη, ο οποίος στα πρώτα 15 λεπτά στην πρεμιέρα του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ έπαθε αυτό τον τραυματισμό στον ώμο, και να δούμε πότε θα επιστρέψει στα γήπεδα. Οι αναφορές λένε από ένα μήνα και βλέπουμε.

Και εννοείται μετράμε αντίστροφα για, για τον ερχομό του κύριου Μικέλ Μπρενσί. Έχουν γίνει εδώ Σαρδάμ, κακός χαμός. Ο παλαιότολο θα τρίβει τα χέρια του με τέτοια ονόματα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο οποίος θα έρθει ως ελεύθερος, πέρυσι αγωνίστηκε στο Ανόβερο. Είχε μετρήσει έτσι αρκετές συμμετοχές. Αλλά από αυτά λίγο που κοίταξα, παίζει και αρκετά ψηλά. Είναι εννοείται δεξιός μπακ. Αλλά σύμφωνα και με το τράσωμα και τον τρόπο που τον έχουν χρησιμοποιήσει, το βάζουν και λίγο πιο ψηλά, είτε ως wingback είτε ως και πλάγιο σε ας πούμε 4-4-2. Το σύστημα είναι τυχαίο, εννοείται. Μπορεί να παίξει και στο φτερό, δηλαδή πρέπει να είναι ένας αρκετά επιθετικογενής ποδοσφαιριστής για να πλαισιώσει κάπως και τον Γκένι. Ας πούμε, πέρυσι στην Bundesliga έκανε 4 assist. Εντάξει, δεν έκανε ένα τρομερό νούμερο, αλλά και μιλάμε για ένα δεξιό back που αγωνιζόταν στο Αμβούργο. Δηλαδή, εντάξει, okay, δεν θα μπορούσε να κάνει και θαύματα. Για να πλαισιώσει και τον Εκένι, ο οποίος εξαιρετικός. Έχει βγάλει ένα πρόσωπο πάρα πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη ο Κένι. Ωστόσο, εντάξει, περισσότερο φημίζεται για τα αμυντικά του καθήκοντα. Δεν είναι κακός και επιθετικά. Ωστόσο, άμα θέλει ο Λύση να δοκιμάσει να αυξήσει μεγαλύτερη πίεση στον αντίπαλό του, ο οποίος έχει κλειστεί, ειδικά τώρα σαν να μετρήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα, το βλέπουμε κατά χώρο αυτό. Είναι καλό να έχει και έναν δεξιό μπακ με πιο επιθετικό γενή δεξιό μπακ, μόλις 22 χρονών. Να δούμε, να ολοκληρωθεί πρώτα απ' όλα, εννοείται. Και να δούμε άμα θα μπορέσει να προσαρμοστεί και να βοηθήσει στο πλάνο του Ιταλού.

Και σήμερα μεγάλη προσοχή σε αυτόν τον τύπο μπροστά στην επίθεση δυναμό, τον κύριο Πονομαρένκο, 20 χρονών, πάνω από 10 εκατομμύρια αξία του. Θέλει μεγάλη προσοχή γιατί είναι το μεγάλο αστέρι της ομάδας. Είχε δεχθεί αρκετές προτάσεις δυναμό για να τον πουλήσει, κατάφερε να τον κρατήσει. Και είδαμε αλήθεια και στο πρώτο παιχνίδι ότι είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός και ποιοτικός επιθετικός. Ως ένα σημείο έκανε όπα σε μερικές φάσεις, έκανε όπα μόλις στο όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ειδικά εκείνη η φάση που κάνει δύο τετατέτ μέσα στην ίδια φάση. Δηλαδή τετατέτ αποκρύει ο Παμπλέκα και στη συνέχεια της φάσης ξανά τετατέτ με την μπάλα να πηγαίνει δοκάρι. Επομένως, θέλει μεγάλη προσοχή.

Μπορεί να είναι τέλος Ιουλίου, αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις επιστρέφουν, οι μάχες αρχίζουν ξανά. Γιατί στο ποδόσφαιρο κάθε τέλος είναι η αρχή μια νέα σεζόν. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ προσφορά γνωριμίας 21+. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ολοκληρώθηκε και ένα μέτρο της Εθνικής, δυστυχώς με οδυνηρή θα έλεγα ήττα από την Ισπανία, μιλάμε για την Εθνική Εφήβων, όπου παρόλο που είχε βρεθεί στο ΣΥΝ 29, ιτήθηκε εν τέλει από τους Ισπανούς. Είναι ο κακός μας δαίμονας οι Ισπανοί σε κάθε άθλημα, σε κάθε ηλικία από το ΦΕΝ. Ευρωμπάσκετ Άντερ 18 να θυμίσω. Με την Εθνική να κάπως να καταραίει στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Ισπανούς να μας κάνουν την τεράστια αυτή ανατροπή και με 69-66 να παίρνουν και την πρόκριση.

0: Παρά αυτή τη σπουδαία προσπάθεια, η Εθνική μένει εκτός βάθρου δεδομένα, καθώς έμεινε στα προημιτελικά. Η Ισπανία πέρασε στους ημιτελικούς με αυτή την πραγματικά μυθική ανατροπή, 29 πόντους θυμίζω. Και μένουμε με την καλή εμφάνιση, μας μένει πίκρα του αποκλεισμού και αυτής της κατάρρευσης. Αυτή η φουρνιά των παικτών έχει ταλέντο, έχει μεγάλη προοπτική. Ωστόσο θέλει από ό,τι φαίνεται να μάθει λίγο και στα σκληρά, και τέτοιες ήττες μπορούν να σε βοηθήσουν να μάθεις πάρα πολλά πράγματα, όσο πολύ και αν πονάνε. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Ζέρβα. Λίγη μουσικούλα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
1: Η παρουσία της, εκρηκτική, η διάθεσή της, ανεβασμένη. Η Αγγελική Ιλιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο, η Αγγελική Ιλιάδη στο Astra Live. Αγγελική Ιλιάδη, το Σάββατο επιστρέφει στην πίστα του Astra Live.

0: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.
2: Σαν Γκάλεν, Φερεντσβάρος, Ντουβέντε και Μίτιλαν Μπεσίκτας. Η ΑΕΚ Λαρνάκας κοντράρεται στο πλοϊέστη της Ρουμανίας με την Πέιταρ Ιερουσαλήμ στη ρεβάνη της Ήτας με 1-0 στην Κύπρο για τον δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Άγιαξ Βοηβοντίνα, Μπράγκα, Ζελέσνιτσαρ και Σιόν Μπάτε Μπόρισοφ τα άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άγγελος Κρεμαστός.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούτε πάντα Big Wins for FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα και όχι μόνο της χώρας. Και ο Γιώργος Γιαννίσης παραμένει στα DEX και επιλέγει τις μουσικές. Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Και Άγγελος Χρωμαστός πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε για περίπου έτσι άλλη μια ωρίτσα. Περιμένοντας καρτερικά σε κανένα μισά ώρα και θα έχουμε και την εντεκάδα του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με την Δυναμό. Και οπότε βλέπω και στο sportpavlefm.gr έχουμε και την πρώτες μακροσκελής κάπως έτσι δηλώσεις του κυρίου Λόβρο Μάγερ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΣΑΕΚ, η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, κάπου στα 6 εκατομμύρια θα πάει. Και νομίζω συμβόλαιο πλησιάζει και τα 2 εκατομμύρια το χρόνο, καθόλου άσχημα για τον Κροάτη, ο οποίος μίλησε στους εκπροσώπους τύπου και τον Νίκο Τζαλίδη, ο οποίος είναι απεσταλμένος του σταθμού που βρίσκεται στην Ολλανδία. Και μεταξύ άλλων είπε ότι ο μεγαλύτερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Μάρκο Νίκολιτς. Ότι με έπεισε για τον τρόπο που βλέπει την ομάδα και το πώς φαντάζεται τον ίδιο τον Μέγερ μέσα στο σύστημά του στην εντεκάδα της ΑΕΚ. Και αυτό μπορεί να το καταλάβει κανένας μόνο και μόνο τη φωτογραφία που δημοσίευσε χθες η ΑΕΚ στην πρώτη προπόνηση του Μέγερ, που είναι αγκαλιά με τον Νίκολιτς. Και πραγματικά η μούρη του Νίκολιτς είναι νομίζω ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον πλανήτη. Χαμογελάει μέχρι και η καράφλα του. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν τον έχω δει ούτε στους πανηγυρισμούς για το πρωτάθλημα. Τόσο χαρούμενο δεν τον είδα. Όσο που καθόταν δίπλα στο Μέγερ. Να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει να τον εκμεταλλευτεί. Διότι ακόμα έχουμε αρκετά ερωτηματικά για τον τρόπο που θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν η Ένωση. Ποιος θα είναι η παρτενέρ του Μαρίν, αν θα είναι ο Μαρίν πρώτα απ' όλα βασικός, αν θα είναι το Κάιρενεν Μέγερ το αρχικό σχήμα, άμα ο Μέγερ θα πάρει μια θέση στα φτερά. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα ακόμα. Πιθανότατα ο Μέγερ θα ξεκινάει βασικός είτε με τον Κάιρενεν είτε με τον Μαρίν στο κέντρο του γηπέδου. Με Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Γιώβιτς, Βάργα, η επιθετική τετράδα μπροστά τους. Να δούμε όμως, βέβαια, αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Υπάρχει και το φιλικό που πλησιάζει, το τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ που είναι την Κυριακή, που θα είναι σαν μια πρόβα Generale πριν την έναρξη των επίσημων αναμετρήσεων. Εννοείται το Super Cup απέναντι στον Όφη. Και συνέχεια τα play-off του Champions League.

Παναθηναϊκός είναι ο δεύτερος ευρωπαϊκός μονομάχος της ημέρας, όπου σέντρα στην αναμέτρησή του θα γίνει σε 9.30 το ΑΚΑ απέναντι στην Πάξη. Με τον Ίστρου πιθανότητα να κρατήσει, να μην αλλάξει πολλά στην εντεκάδα του, καθώς παρά το 2-1 της πρώτης αναμέτρησης στην Ουγγαρία, ο Δανός έμεινε αρκετά ικανοποιημένος από την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του. Το είπε κάπως και στις δηλώσεις του μετά το μάτς, αν και κράτησε χαμηλά την μπάλα, εννοείται, εφόσον προφανώς η πρόκριση δεν έχει κριθεί ακόμα. Ωστόσο, πιθανότατα θα κρατήσει μια παρόμοια εντεκάδα, αν και υπάρχουν κάποια ερωτηματικά και στην άμυνα και στην επίθεση. Μήπως ο Νίστρουπ κάνει έτσι κάποια αλλαγή, μήπως ανακατέψει λίγο την τράπουλα. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι ανάμεσα Παναθηναϊκού και ΠΑΚ ήταν λίγο χριστιανή λιοντάρια, από καθαρά ατυχία νομίζω το σκορ έμεινε μόλις στο 2-0 και κατάφερε μετά στο φινάλε τόσο 39χρονος φόρ του ΠΑΚΣΗ να βάλει αυτή την τρομερή γκολάρα, βάζοντας ξανά την ΠΑΚΣΗ στο παιχνίδι, που λίγο έλειψε να σοφαρίσει όλες κάποια στιγμή. Πώς θα φαίνει το ποδόσφαιρο κάποιες φορές και από εκεί που είσαι κυρίαρχος μπορεί να κινδυνεύεις να χάσει όλο το μάτς. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα ερωτηματικό λίγο στο κέντρο της άμυνας, σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ των, αυτά που αναφέρουν και οι ρεπόρτερ στο σταθμό, αν ο Τουμπά θα ξεκινήσει βασικός δίπλα στον Ντεφράι, ο οποίος εννοείται δεν κουνιέται, αρχοντικός εκεί πέρα, μάγκας εκεί στην άμυνα, βράχος, ο ορισμός του βράχου, ο 34χρονος Ολλανδός. Σε περίπτωση που δεν ξεκινήσει ο Τουμπά, μήπως ο κύριος Φαντρόγγελεν πραγματοποιήσει το δικό του ντεμπούτο με τα πράσινα και έχουμε ουσιαστικά ένα ολοκαίρινο αμυντικό δίδυμο στην εντεκάδα του Παναθηναϊκού, με δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν αυτό το καλοκαίρι. Εννοείται ο Ντεφράι ως ελεύθερος από την Ίντερ και ο Φαντρόγγελεν μετά από πραγματικά ένα τεράστιο σύριαλ εν τέλει αποκτήθηκε από τη Σάμσουσπορ, γνώριμος κάπως στα ελληνικά δρόμενα, καθώς αντιμετώπισε πέρσι και τον Παναθηναϊκό για τα προκριματικά αλλά και την ΑΕΚ στη League Face του Conference League.

0: Και να έτσι ερωτηματικούλη είναι το δεξιάκρο της επίθεσης, καθώς παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Ζαρουρί και Πελίστρι. Ίσως ο κύριος Νίστρουμπ δεν θεωρήσει καλύτερη ιδέα να τοποθετήσει τον Πελίστρι για να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του σε κάποια κόντρα, σε κάποια αντεπίθεση. Τώρα μην μου πετάξετε πέτρες, εμένα μου αρέσει ο Πελίστρι. Okay. Υπάρχει ένα θεματάκι με τα τελειώματα σε κάποια τετατέ και τα λοιπά. Προφανώς δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια σε αυτό, αλλά θεωρώ ότι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης με την ταχύτητά του μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά και σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Αν και ο Ζαρουρί νομίζω έχει δείξει καλά στοιχεία, είτε αυτά είναι στην προετοιμασία, είτε και στο πρώτο παιχνίδι με την Πάξη, δεν ήταν αρνητικός. Και έχει και ένα σουτ δυναμίτη πραγματικά που μπορεί να απειλήσει από μεγάλες αποστάσεις σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός δυσκολευτεί να διασπάσει την άμυνα της Πάξη. Κάτι που στην πραγματικότητα δεν φάνηκε ότι συμβαίνει στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, υπάρχει αυτή η σκέψη, μήπως ο Πελίστρι ξεκινήσει. Πιθανότατα αυτό, για να εκμεταλλευτεί ο Νίσο την ταχύτητά του. Άλλωστε και στην Ουγγαρία που πέρασε αλλαγή, κατάφερε να βρει μια-δυο ευκαιρίες. Ο Κιέ δεν σκόραρε, ωστόσο μόνο και μόνο που είναι στις φάσεις και έχει δυνατότητα να εκτελέσει, για μένα είναι πάντα θετικό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
1: Η Winsport FM 94,6.

και εννοείται μεταξύ άλλων είναι και ας πούμε η μέρα Κάγκουα. Έρχεται αυτός ο άνθρωπος επιτέλους να το δούμε και από κοντά. Εντάξει, θα το δούμε λίγο από τις κερκίδες. Θα παρακολουθήσει. Ναι, ναι, μάλλον δεν συμφωνούν όλοι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Θα έρθει να παρακολουθήσει την αμέτρηση με την πάξη και έχει περάσει τα ιατρικά. Και θα ανακοινωθεί εφόσον έβγαλε και το χρέος του με την ομάδα του, τη Χάπολ Μπερσεβά. Και θα υπογράψουμε τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να είναι το πιο σύντομο, παύλα, κουραστικό σύριαλ που έχουμε δει ποτέ για μεταγραφή ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, κάτσε περίπου μία εβδομάδα που με την ΑΕΚ που γινόταν το πάρε δώσε, αν θα έρθει, αν δεν θα έρθει, πότε θα έρθει, αν θα παίξει με την Μπερσεβά, αν δεν θα παίξει. Όλα αυτά και ξαφνικά πετάχτηκε ο Παναθηναϊκός και μέσα σε δύο μέρες τον έκλεισε αυτός εν τέλει. Παρόλο που υπήρχε αυτή η προφορική συμφωνία από το Μάιο και όλα αυτά που είχαν αναφερθεί. Ωστόσο, μέσα σε μια εβδομάδα κατάφερε να κουράσει τόσο πολύ ο Κάγκουα που αλίμονο και δεν πιάσει. Αλίμονο. Αλίμονο και δεν πιάσει γιατί, οκ, okay, εντάξει, έχουμε εκεί εμείς τα ωριά μας. Ωστόσο, πέρα από την πλάκα, είναι από τους παίκτες που έχω κυκλώσει προσωπικά για να. Όχι απαραίτητα ότι θα κάνει τα θαύματα, απλά θέλω να δω πώς θα πω τι είδους παίκτης είναι, πώς θα μπορέσει να προσαρμοστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, στον Παναθηναϊκό εννοείται, και αν θα καταφέρει να επιβεβαιώσει όλα αυτά που έχουν ακουστεί για πάρτι του, ότι ήταν ή το ιδανικό σαν την Πινέδα, ή το οχτάρι που ήθελε ο Νίκολιτς, ή ο άνθρωπος που μπορεί να αλλάξει τη ροή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και όλα αυτά έχει και τρομερά νούμερα, δηλαδή κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Ισραηλινού πρωταθλήματος, 12 γκολ, 11 ασίστ, θα θυμάμαι καλά, για ένα παίχτη που αγορίζεται στο 8 με 10. Πολύ, πολύ καλά πράγματα, ενδιαφέροντα πράγματα. Να δούμε αν ο κύριος Κάγκου εν τέλει τα μεταφέρει και εδώ στα δικά μας κατάτοπια.

Έχουμε και το πρώτο πράσινο μήνυμα του Φρανσίσκο. Κουράστηκε, μια πράσινη καρδιά για ένα τριφύλι. Ρε φίλε, πες κάτι παραπάνω, πες κάτι παραπάνω. Τότε τόσος κόσμος σε περίμενε στο αεροδρόμιο. Κοντζάμα ανακοίνωση, κοντζάμα πανικός εγίνει, το συμβόλαιό σου, όλα αυτά. Ένα τριφύλι και μια πράσινη καρδιά. Εντάξει, ευχαριστούμε.

Έχουμε και τα νέα και από τη Θεσσαλονίκη που έρχονται ότι ο κύριος Ράφα Μύρη είναι κοντά στον Άρη. Ναι. Σίγουρα είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, αλλά για την περίπτωση του Ράφα Μύρη νομίζω έχουμε να πούμε πολλά παραπάνω πράγματα. Όπως ότι είναι ένοχος για βιασμό, ας πούμε. Δεν θα έλεγα ότι είναι και καλύτερη ιδέα να. Δεν λέω. Τι να πω. Τέλος πάντων, για μένα αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να θάβουν τις φυλακές και όχι να παίρνουν μεταγραφές. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Μπορεί. Δεν ξέρω. Καλό θα ήταν αυτή η μεταγραφή να μην ολοκληρωθεί. Εγώ εκεί θα σταθώ.

Πάντως ένα μόλις τριμεράκι, κάπως οι ευχές όλων των εξίδων εισακούστηκαν, καθώς ήρθε ο ποιοτικός, σούπερ, φοβερός, τρομερός χαφ που ψάχνανε, Λόβρο Μάγερ, φανώς. Πήρε, κατάφερα πάλι την πρόκριση, όχι την πρόκριση, να μην το κατημιάσουμε κιόλας, να μπει στους ισχυρούς του, τον play-off του για το Champions League και έχει και ένα έτσι βήμα παραπάνω, μια... αρκετές πιθανότητες παραπάνω για να πάρει και αυτή την πολυπόθητη πρόκριση, ένα ολόχρυσο εισιτήριο για τη League Face του Champions League. Κοντά στα 30-35 εκατομμύρια πρέπει να είναι αυτή η πρόκριση. Θα βάλει στα ταμεία της η Ένωση. Και τέλος, όπως φαίνεται και από το ρεπορτάζ, θα κινηθεί και για αριστερό μπακ. Μια πολύ συζητημένη επιλογή, κάτι που ακούγαμε όλο το καλοκαίρι και από κόσμο, από δημοσιογράφους, από φιλάθλους, ακόμη και από φιλάθλους αντίπαλων ομάδων. Ήταν ένα έτσι γενικό πλαίσιο το ότι τι θα συμβεί με αυτή τη θέση. Και από ό,τι φαίνεται, ο Ιάκ θα κινηθεί να αποκτήσει παίκτη βασικό, να πάρει αυτό το που λέμε τη φανέλα βασικού στο σπίτι, για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας.

αυτό που στην αρχή του καλοκαιριού κανένας δεν ανέφερε ότι η Άκη θα κινηθεί για αριστερό μπακ. Ότι όντως η ομάδα και η διοίκηση, ο Νίκολιτς, ο Ριμπάλτα σκέφτονται να ασχοληθούν με περιπτώσει αριστερό μπακ. Τονίζοντας ότι η χρονιά θα βγει με Πίλιο Πένραϊς. Με τον Πίλιο ξέρουμε αυτά που μπορεί να προσφέρει. Την αμυντική του σταθερότητα σε ένα σημείο που υπάρχει, το πάθος του, τα τρεξίματά του, την επιθετική του. Ότι επιθετικά δεν βγάζει τόσο ποιότητα όσο ίσως θα θέλανε μερικοί. Και με τον Πένραϊς, ο οποίος έκανε πολύ καλό φίνις, βασικό σε πάρα πολλά κρίσιμα παιχνίδια για την Ένωση. Που σε παιχνίδια εκεί στα play-off που δεχόταν το ένα ντέρμι μετά το άλλο, ο Πένραϊς πήρε φανέλα βασικού στα περισσότερα, αν όχι σε όλα εξ αυτών. Και είχε και πολύ καλή εικόνα. Με αποτέλεσμα να κερδίσει πολλούς πόντους, θεωρώ και στο μυαλό του Νίκολιτς και στο Ριμπάλτα, ο οποίος και εκείνος τον επέλεξε, εκείνος τον εμπιστεύτηκε. Και θέλοντας, φαντάζομαι, να του δώσουν μια ευκαιρία ακόμη να αποδείξει για ποιο λόγο η ομάδα σπατάλησε κάπου στα 2 με 2,2 εκατομμύρια για να τον φέρει στην Ελλάδα από τη Σκωτία, όπου είχε και αναδειχθεί και κορυφαίο αριστερό μπακ του τότε πρωταθλήματος, του περσινού. Ωστόσο, μάλλον από ό,τι φαίνεται, δεν έπεισε στην προετοιμασία, δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα ένα χρόνο μετά. Επομένως,

ο δεύτερος χαφ που είχε προαναγγείλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Είχε τονίσει ότι το θέλει το σύντομο το δυνατόν και το θέλει ακόμη και να έρθει για 2-3-4 μέρες στην Ολλανδία. Από το όσο το νωρίτερο δυνατόν, για να μπορέσει αυτός να προσαρμοστεί ακόμη καλύτερα. Ένας παίκτης που θα έχει τα στοιχεία, εννοείται, τον χαφ Νίκολιτς, δηλαδή παίκτες με ποιότητα και κράτημα μπάλας, πολύ καλό passing και όλα αυτά τα που έχουν ουσιαστικά όλοι οι χαφ της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, με περισσότερη ένταση και έμφαση στο, με καλύτερα αμυντικά χαρακτηριστικά στο θέσουμε, για να μπορέσει λίγο να έχει τη δυνατότητα σε παιχνίδια με σκληρούς δυνατούς αντιπάλους, είτε ευρωπαϊκά είτε εγχώρια ντέρμπι, να έχει δυνατότητα να τον πετάει μέσα και να έχει πιο ασφαλέ το κεφάλι του για τα μετόπισθεν, έχοντας κάποιον έτσι να μαρκάρει με περισσότερο πάθος και ένταση, καθώς εντάξει, κακά τα ψέματα, Κάιρινεν και Μέγερ δεν φημίζονται για το δυνατό pressing που ασκούνε. Ο Μαρίνο σε ένα σημείο το κάνει αρκετά καλά, αλλά εντάξει, κακά τα ψέματα, Πινέδα, δεν είναι κανείς.

Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς επιστρέφουν. Εκεί που κάθε μάτς έχει τη δική του ένταση. Κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με Superbet αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνει κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Βλέπω εδώ και στο site του Sport FM προχωρημένες επαφές Newcastle και Arsenal για τον Bruno Guimaraes. Εντάξει, στην Αγγλία γίνεται τρομερός χαμός. Έχουμε να πούμε και στο επόμενο μισάωράκι για λίγο Αγγλία όσο προλάβουμε. Τρομερά πράγματα με την Chelsea που γεμίζει γερόντια και ποιότητα με Henderson και Welbeck. United κάνει μπάσιμο μπάς και επιστρέψει λίγο στην κανονικότητα και διεκδικήσει επιτέλους ένα πρωτάθλημα. Αμήν. Αμήν και πότε. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων Sky. Μουσικούλα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωράκι.

0: Επιστρέφουμε για να πάμε στον Δημήτρη Ζομπατζόγλου που έχει σε δεκάδα πάγκου. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Από την Τούμπα. Όπως σιγά σιγά παίρνουν θέσεις, παίρνουν θέση οι φίλαθλοι, έχουν έρθει οι αποστολές και μόλις ανακοινώθηκαν από την UEFA οι ενδεκάδες. Για τον ΠΑΟΚ, ο προπονητής του, ο Αλέξης Λύση, επιλέγει τον Παυλένκα, ο Μιχαηλίδης μαζί με τον Χατζηδιάκο, πλάγια στα μπακ ο Κένι μαζί με τον Γκόμες, ο Σάντα Μαρία, ο Ζαφύρης, Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς, Τάισον και Νίθου. Άρα ας πούμε ότι είναι το σχήμα το οποίο ξεκίνησε και στο πρώτο μάτς, εκεί βέβαια που ήταν ο Ταχάλη, τραυματίστηκε πολύ νωρίς, μπήκε ο Τάισον.
0: Ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο το ίδιο σχήμα, άρα και Χατζηδιάκος και Γκόμες, αλλά και ο Μύθου στην βασική ενδεκάδα. Για τους αντιπάλους, ο Σούρκης στο τέρμα, υπάρχει αλλαγή. Πράγματι ο Κεντζόρα παίζει στα στόπερ με τον Τιαρέ, ο Σιχ δεξιά, ο Μικάφκο αριστερά, Λόνβιξ, Μπράσκο και ο Μπουλντίσκι στα χαφ, ο Ρεντούσκο αριστερά, ο Βολοσίν δεξιά και ο Πονομαρέγκο στην κορυφή της επίθεσης. Για τον Κόστιου αυτές είναι οι πρώτες επιλογές.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ βλέπω τον Κετζιόρα που αγκαλιάζει τον Ντεσπότοφ, τον Μπάμπα, τον...
0: Γνώριμα άλλη μέρια για τον Κετζιόρα, εννοείται.
1: Εννοείται. Τον χαιρετάνε και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, είναι από τα κεντρικά πρόσωπα ποδοσφαιριστής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια και αυτός έγραψε ιστορία και με πρωτάθλημα και με πολλές θετικές χρονιές στον δικέφαλο και έτυχε με το που έφυγε να παίζει
0: αυτό. Να σε ρωτήσω, Δημήτρη, ο Μπάμπα δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί βασικός, γι' αυτό επιβλέχθηκε πάλι ο Γκόμες?
1: Λογικά,
0: ναι.
1: Αυτή είναι η απόφαση, ή κατά πάσα πιθανότητα θέλει να τον φέρει στο τελείωμα του αγώνα από τον πάγκο.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι ώστε να έχει και από εκεί ποιοτικές αλλαγές.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι και αυτό ένα σκεπτικό που πολλές φορές αξιοποιούν οι προπονητές. Ο Γκόμες είναι σε έναν καλύτερο ρυθμό. Ο Μπάμπα ίσως είναι με την εμπειρία του πολυτιμότερος να παίξει το τελευταίο ημίωρο.
0: Μάλιστα. Οκ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας ακούσουμε μετά στη μετάδοση.
1: Εγώς.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την έντονη διαμαρτυρία της για τη σύλληψη του μέλους της Δημάρχου Πάρου Κωνσταντίνου Μπιζά εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου με σχετικό ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου σήμερα το μεσημέρι. Κατά τη συνεδρίαση, οι δήμαρχοι και αυτοδιοικητικοί της περιοχής μας στυλίτευσαν τις εικόνες με τον συνάδελφό τους να μεταφέρεται με χειροπέδες στη Σύρο στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας μαζί με τον Αντιδήμαρχο και υπηρεσιακούς και να κατηγορείται για κακουργηματικού χαρακτήρα παράληψη αναφορικά με τη φωτιά που ξέσπασε στο νησί. Τόσο ο πρόεδρος της ΠΕΔ, δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, όσο και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ξεκαθάρισαν ότι η αντίδραση της ΠΕΔ δεν θα μείνει στο ψήφισμα, αλλά θα κλιμακωθεί και μπορεί να φτάσει ακόμη και σε κλείσιμο των Δήμων. Σημειώνονται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, πιθανότατα αύριο, αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις αποφάσεις τους, καθότι η σημερινή συνεδρίαση ήταν πολιτικού χαρακτήρα προκειμένου να λάβουν μία καταρχήν απόφαση. Στη Ρόδο σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης ως κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα». Κοινό μέτωπο δημιουργούν οι τέσσερις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας προκειμένου να διεκδικήσουν την εφαρμογή ειδικών πολιτικών για τα νησιά τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό προέκυψε κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Ρόδο οι Περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής. Όπως ανέφεραν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, τα προβλήματα είναι κοινά και τέτοια είναι η έλλειψη στέγης, η πολιτική προστασία, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η διάβρωση των ακτών. Στην εποχή του μηδενισμού και της αρνητικότητας, κάποιοι επιλέγουν να στέκονται θετικά, συνθέτοντας και όχι αποδομώντας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζημάρκος. Στην επιτακτική ανάγκη που υπάρχει όχι μόνο για νησιωτική πολιτική, αλλά και για μικρονησιωτική πολιτική, αναφέρθηκε ο κ. Μουτζούρης. Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η τρίτη κατά σειρά συνάντηση που πραγματοποιούν οι περιφερειάρχες, ενώ συμφώνησαν η επόμενη να γίνει στην Κρήτη, της οποίας ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης δεν παρέστη λόγω της έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται το νησί. Σεισμική έξαρση σημειώθηκε τη νύχτα στα Δωδεκάνησα με την καταγραφή τριών διαδοχικών δονήσεων μέσα σε μόλις 11 λεπτά. Η δραστηριότητα ξεκίνησε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα με σεισμό 3,2 ρίχτερ, 35 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Ρόδου και εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρα. Ακριβώς στα μεσάνυχτα ακολούθησε ο ισχυρότερος σεισμός μεγέθους 3,7 ρίχτερ. 4 λεπτά αργότερα σημειώθηκε νέα δόνηση 3,4 ρίχτερ, αυτή τη φορά κοντά στην Ίσυρο, δείχνοντας μετατόπιση του φαινομένου στο θαλάσσιο τόξο των νότιο-ανατολικών νησιών. Ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, με τους σεισμολόγους να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης. Στην άμεση ναυαγοσυστική θωράκιση 14 παραλίων προχωρά ο Δήμος Ρόδου με προσωρινή σύμβαση 45 ημερών. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε με κατεπήγοντα χαρακτήρα τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, καθώς ο μεγάλος τριετής διαγωνισμός αναστάλθηκε προσωρινά από το ελεκτικό συνέδριο. Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει καθημερινή κάλυψη από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα με 26 ναυαγοσώστες, 5 σκάφη και σύγχρονο εξοπλισμό με απεινιδωτές. Η κάλυψη αφορά πολυσύχναστες ακτές όπως το Λυράκι, το Έλλη και η Λίνδος, ενώ ο Δήμος καλεί τις αδειοδοτημένες σχολές να καταθέσουν άμεσα προσφορές. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο, Παρασκευή 31 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Μεταξύ άλλων θα εγκριθεί υποβολή της πρότασης να διεκδικήσει ο Δήμος Ρόδου επίσημα τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Στάση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στη ΔΕΙΑΡ, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στη ΔΕΙΑ, με αίτημα τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και την αντίθεσή τους στην αναγκαστική συγχώνευση σε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΦ. Γενικά έφριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 7 μποφόρ και στα βόρεια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 35 τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.

0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Και προφανώς τα δύο απανωτά χτυπήματα, τον κύριο Ορτέγα και τον κύριο Σα. Σα υποσχεθήκαμε, σα φέραμε. Απλά διαφορετικό, δεν ήταν ο Ζωζέ Σα τελικά. Ήταν ο Γκουστάβο Σα. Ένα ταλέντο, ένα παίχτη με τρομερές παραστάσεις, τρομερές εμπειρίες, παρόλο που είναι μόλις 21 ετών. Με τρεις γεμάτες σεζόν στην Πορτογαλία με την ομάδα του, στην οποία ήταν και αρχηγός. Δεν είναι ότι έχει τα τρομερά νούμερα, είναι το ότι το πώς στέκεται στον αγωνιστικό χώρο και η ποιότητα που διαθέτει. Δεν είναι προφανώς ότι έχω παρακολουθήσει Μωρή Ρένσε. Ωστόσο, με μια γρήγορη ματιά λίγο στα νούμερά του, στον τρόπο που κινείται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και σε κάποια έτσι highlight που μπορεί να βρει οποιοδήποτε με ένα ψάξιμο στο διαδίκτυο, βλέπει ότι είναι ένα δεκάρι με τρομερή τεχνική που μπορεί να, αυτό που λέω, να τριπλάρει έτσι λίγο σαν σασέρ, αυτά τα ωραία τα παλιακά. Έχει αυτή τη δυνατότητα να δημιουργεί χώρο για τον εαυτό του, είτε δημιουργώντας ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του, είτε για να εκτελέσει μόνος του.

Επίσης, προφανώς, Φαμαλικάο, όχι Μωρέι Ρένσε, ό,τι θέλω λέω, δεν πειράζει. Φαμαλικάο. Φαμαλικάο, κύριος Γκουστάβο Σα, η οποία Φαμαλικάο πρέπει να πήρε κάπου στα 20 εκατομμύρια από την Nottingham Forest, η οποία δίνει και δανεικό στον Ολυμπιακό, τον δίνει συνέχεια δανεικό στον Ολυμπιακό για τη σεζόν που έρχεται. Επίσης, ένα από τους παίκτες που έχω κυκλώσει. Προφανώς θα μαζέψει πολλά βλέμματα πάνω του. Έχει σηκωθεί πολύ σκόνη γύρω από το όνομά του κύριου Γκουστάβο Σα. Και είναι και ντερέκι, είναι 89 για να παίζει πίσω από τον επιθετικό και να θεωρείται έτσι τριμπλαδόρος και να έχει το φλέαρ. Αυτό το φλέαρ. Είναι αρκετά ψηλός. Θα δούμε πώς θα μπορεί να προσαρμοστεί και στα ελληνικά δεδομένα. Έχουμε πει το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ διαφορετικό από την πληθώρα των ευρωπαϊκών. Πολύ πιο κλειστό, πολύ πιο σφιχτό από το πορτογαλικό, ας πούμε. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός ψάχνει ποδοσφαιριστές που θα μπορούν να διασπούν τις αντίπαλες άμυνες, κάτι που την περσινή σεζόν το έκανε με μεγάλη δυσκολία και κατά κύριο λόγο ήταν και ο λόγος που τέλειο χάσει το πρωτάθλημα.

Δεν στάνε που δεχόμαστε απειλητικά μηνύματα, μας απειλούν και από την παραγωγή. Βαλεντίνα, ήσυχα. Δεν θέλουμε κακίες ούτε τέτοιες επιθέσεις ανέδοντες. Μακριά. Για τον Στέφαν ή Στεφάν Ορτέγα, προφανώς και έχουμε μια καλύτερη άποψη, θεωρώ η πληθώρα των φιλάθρων στην Ελλάδα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έπεισε τον σπουδαίο Πεπ Γκουαρδιόλα να τον έχει ως δεύτερο πίσω από τον Έντερσον. Ο Γερμανός, το θέμα δεν ήταν απλά, ήταν ένας δεύτερος θεματοφύλακας Manchester City όπου έπαιζε αραιά και πού. Έχει καριέρα στη City, έχει παιχνίδια με τη φανέλα των πολιτών και σπουδαία παιχνίδια που προφανώς νομίζω το κορυφαίο είναι αυτή η απόκριση που κάνει όχι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αλλά την προηγούμενη σε ένα τέτα-τέ του Σον, σε ένα τότε ένα Manchester City με το οποίο σε μεγάλο βαθμό έστειλε και την διαιτήρησε βασικά τη Manchester City στην κορυφή του πρωταθλήματος, όπου αν έχανε βαθμούς εκεί πέρα οι πολίτες, η Arsenal είχε μεγάλες πιθανότητες να φτάσει πέρσι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, κάτι που το έκανε φέτος χάρη σε όλο αυτό το δημιούργημα που έφτιαξε ο Μικέλ Αρτέτα.

είναι λίγο τσιμπημένο στην ηλικία, 33. Ωστόσο, έχει παίξει, όπως είπαμε, 56 παιχνίδια με τη φανέλα τη City. Έχει διατηρήσει 23 φορές ανέπαφη την εστία του. Είχε ακουστεί ότι κάποια στιγμή θα κατέληγε στην Bundesliga και το γερμανικό πρωτάθλημα, θα επέστρεφε πίσω στα πάτρια εδάφη. Ωστόσο, τελικά ο Ολυμπιακός κατάφερε να τον πείσει, τον έφερε στην Ελλάδα και νομίζω ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει στα χέρια του έναν πραγματικά εξαιρετικό τερματοφύλακα. Και να δούμε αν θα καταφέρει να μπει στα γάντια, όχι στα παγούτσια, στα γάντια του Κωνσταντίνου Τζουλάκη, ο οποίος κατευθύνεται με φόρα προς την Χαλ. Την νεοφώτιστη Χαλ που θα, οι Τίγρες θα επιχειρήσουν να παραμείνουν στην μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η αλήθεια είναι ότι οι στοιχηματικές την έχουν ως πρώτο φαβορί για αποβιβασμό. Ωστόσο, Αγγλία είμαστε, Premier League είσαι, οι εκπλήξεις και τα θαύματα είναι καθημερινότητα, δεν είναι μια στο τόσο, οπότε δεν είναι απίθανο να κάνει, και αντί, όχι απλά να σωθεί, να κάνει και μια καλή πορεία. Σάντερλαντ, ας πούμε, ποιος περίμενε ότι Σάντερλαντ θα βγει Ευρώπη.

0: Βαγγέλη, μας ακούς?
1: Εγώ σας ακούω καμπάνα. Εσείς με ακούτε καμπάνα?
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
1: Είμαστε τέλειοι, καταπληκτικοί.
0: Τέλεια. Για πες, πώς είναι το κλίμα εκεί πέρα στο ΑΚΑ?
1: Είμαι αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, Βαγγέλη.
1: Συγγνώμη, το
0: επικοινωνούμε.
1: Μόλις σύνδεσα τα μηχανήματα εδώ και
0: πειράζει,
1: αυτό. Λοιπόν, το κλίμα είναι αυτή τη στιγμή ακόμη χαλαρό πολύ. Mm-hmm. Τώρα ο κόσμος σιγά σιγά ανεβαίνει προς το Ολυμπιακό Στάδιο. Έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους, να πούμε, στην Κηφισίας, ειδικά από το. Από τους αμπελόκηπους και προς τα πάνω. Θα χρειαστεί υπομονή για τον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε μέσα στο κατά καλό καιρό. Και κάποιο παδί της πάξη σε ένα από αυτά τα μεγάλα αστικά, τα λεωφορεία φυσαρμόνικα που λέμε, βρίσκονται στο Καλλιμάρμαρο και θα έρθουν και αυτοί σε λίγο. Αναμένουμε από πάνω από 20 και λίγο κάτω από 25 με βάση τις εκτιμήσεις χιλιάδες φίλους του Παναθηναϊκού. Το κλίμα είναι αρκετά έτσι θετικό, μπορώ να πω, για το τριφύλι, και περιμένουμε ο Παναθηναϊκός να κάνει και το δεύτερο κομμάτι της δουλειάς, να την ολοκληρώσει. Στο στάδιο τώρα να πούμε ότι εντός φαίνεται ότι έχει γίνει δουλίτσα, ειδικά στο σκέπαστρο, από τους ανθρώπους εδώ που έκαναν τις εργασίες. Δεν υπάρχουν γερανοί και τέτοια πράγματα μέσα. Ο στίβος έχει ξυθεί τελείως. Ο αγωνιστικός χώρος που μας ενδιαφέρει μια εξαιρετική κατάσταση, καθώς μετά τις συναυλίες του καλοκαιριού έγινε μια καινούργια σπορά από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Και όλα είναι δρομολογημένα για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού απέναντι στην Πάξη, όπου περιμένουμε το αυτονόητο, άλλη μια νίκη από τον Παναθηναϊκό και τη συνέχεια του στην καλοκαιρινή περιπέτεια που ευχόμαστε και ελπίζουμε να τον οδηγήσει στη League Phase του Conference League.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Ακόμη δεν έχουμε δεκάδες. Η τελευταία εκτίμηση, αν θέλεις να την αναφέρω,
0: ποια
1: είναι. Λοιπόν, στο τέρμα θα είναι ο πιθανότητα ο Πένια, δεξιά ο Τσάμπρας, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στο κέντρο της άμυνας διεκδικείται μια θέση ανάμεσα στον Φαντρόγγελεν και τον Τουμπά, που θα είναι δίπλα στον Ντεφράι. Στα χαφ, κεντρική μέση, θα είναι ο Τσέριν με τον Καμαρά. Από τη μία πλευρά θα βγαίνει ο Αντίνο, από την άλλη ο Ζαρουρί ή ο Πελίστρη. Mm-hmm. Δεκάρι ο Γιάγκουσιτς και στην κορυφή ο Τετέι. Αυτή θα είναι η πιθανότητα η δεκάδα. Δύο δηλαδή ερωτηματικά. Μία για τον ένα κεντρικό αμυντικό, ένα ερωτηματικό για τον κεντρικό αμυντικό και ένα ερωτηματικό για τον έναν παίκτη που θα παίξει στα άκρα της επίθεσης. Εκτός αν έχουμε καμιά πιο μεγάλη έκπληξη από τον Τζέικο Μνίστρου, που η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει δώσει πολλά μας για να έχουμε και δείγμα.
0: Είναι, γραφής, έχουμε λίγο δείγμα, μικρό δείγμα.
1: Ναι, είναι πολύ μικρό το δείγμα γραφής μέχρι τώρα.
0: Έγινε. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Θα σας ακούσουμε μετά και στην περιγραφή. Μετά.

Κάναμε έτσι λίγο μια σύνδεση σε ΟΑΚΑ και Τούμπα. Να μπαίνει λίγο έτσι λάδι στις μηχανές, να ζεσθενόμαστε τώρα που πλησιάζουμε σιγά σιγά στις αναμετρήσεις, στα δύο ευρωπαϊκά μάτς. Είπαμε ευρωπαϊκό κουστούμι σήμερα. Και με θετική διάθεση να πάνε όλα καλά. Και να έχουμε και δύο νίκες μαζί με δύο προκρίσεις. Να έχουμε να συζητάμε. Να έχουμε να συζητάμε έτσι ωραία πραγματάκια, θετικά πράγματα. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Καλοκαιράκι είναι ακόμα. Ο Αύγουστος δεν έχει μπει καλά. Όσοι είναι να πάτε διακόπτες να πάτε με χαμόγελο και όσοι γυρνάτε να γυρίσετε με χαμόγελο.

Για άλλους λοιπόν οι διακοπές ξεκινούν, για τις ομάδες όμως η χαλαρότητα τελειώνει. Τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδες ζωντανεύουν. Και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. 21+. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Και λίγο πριν κλείσουμε, εγώ θέλω να σταθώ για την Τζέλσι. Θα μιλήσω για την Τζέλσι. Δεν με νοιάζει, έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα μιλήσω για την Τζέλσι. Γιατί μας έχει συνηθίσει σε πιτσιρίκια, σε νέους, σε γρήγορους, σε φιλόδοξους, με μεγάλη προπτική, άπειρα εκατομμύρια από εδώ και από εκεί. Και έρχεται εδώ, οδηγήκατε στο Τσάμπι Αλόνσο και τι λέει. Εντάξει, φέρετε μου τον Μόρκα Ρότζερς στα 140 εκατομμύρια, την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία μας. Αλλά φέρε μου και τον Ντάνι, τον Βέλμπεκ, 35 χρονών, επιθετικός εδώ με λουμπάγκο. Και φέρε και τον Τζόρνταν τον Χέντερσον. Άλλοτε προφανώς, δεν ξέρω, αυτό μπορεί να για πικάρισμα για τη Λίβερπουλ που ήταν τότε αρχηγός. Φέρε μου τον Τζόρνταν τον Χέντερσον να μου δέσει το κέντρο, τη μεσαία γραμμή. Δεν ξέρω, να τον πετάω στα δύσκολα μάτς. Δεν ξέρω. Ιδέες του Τσάμπι Αλόνσο είναι αυτές. Ένας 35χρονος και ένας 36χρονος μπαίνουν σε ένα ρόστερ οι οποίοι οι περισσότεροι θα μπορούσαν να είναι σχεδόν παιδιά τους. 18 και 19 είναι οι περισσότεροι. Ό,τι είναι τώρα, ο Τσάμπι ξέρει. In Chubby we trust, ας πούμε. Και βλέπουμε πώς θα πάει. Εντάξει, έχει πάρει και τον Λακρουά από την Crystal Palace. Και ο Παλέστρα έχει έρθει και από την Αταλάντα. Άλλοι δύο πανάκριβες μεταγραφές από 60 εκατομμύρια κάθε μία. Αλλά πραγματικά, άμα είχατε δυνατότητα να ρωτήσω τον Τσάμπι Αλόνσο, αυτό το ρωτάω.

Αυτό το χρόνο είχαμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στις μουσικές επιλογές. Γιώργο Πετρίδη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, μην έχει κανένα παράπονο. Στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής. Ήμουν ο Γιώργος Κρεμαστός. Ακολουθεί η Newsroom με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο. Να είστε όλοι καλά και καλή επιτυχία σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνη που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζωζούνη είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζωζούνη μου εσύ.
0: Συστήματα σίτες. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
8: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδο και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
9: Η παρουσία της εκρηκτική, η διάθεσή της ανεβασμένη. Η Αγγελική Λιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο η Αγγελική Λιάδη στο Astra Live.

0: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.
2: Κλοκή η σημερινή εκπομπή, καθώς θεσπόζουν οι ρεβάνς του δεύτερου προκληματικού γύρου, αρχικά του Europa League, ανάμεσα στον ΠΑΟ και την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, στη ρεβάνς του 3-2 υπέρ του Δικεφάλου του Βόρα, και στις 9.30 η μάχη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Πάξη για να κάνει το 2-2, όπως είπε και ο Τζέικουμπ Νίστρουπ, απέναντι στην Πάξη και να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκληματικό του Conference League. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ρέβας στα μικρόφωνα, κορυφαία αθλητική κοινότητα τη χώρα. Ο κύριος Γιώργος Γιάννησης επέστρεψε από τις διακοπές του κατάλευκος. Δεν ξέρω πού πήγε. Προσωπικά δεδομένα αυτά δεν τα σπάσουμε.
3: Καλά, να πέρασε καλά.
2: Αυτό. Α, πέρασε καλά. Τι μας νοιάζει εμάς. Ο κύριος Γιώργος Πετρίδης στην δημοσιογραφική επιμέλεια και η κυρία Βαλεντίνα Κολοκοπούλου μας.
3: Στην ενόχληση.
2: Λέει διάφορα για τον Γιώργο Γιάννησης.
3: Στην ενόχληση.
2: Που δεν μεταφέρονται στον αέρα.

0: πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα σήμερα ως Ελλάδα. Δεν βλέπω, δεν έχω άγχος. Εντάξει, του ΠΑΟΚ είναι λίγο επικίνδυνο. Αλλά θεωρώ.
1: Ναι, και εγώ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα γίνει δουλειά. Μακάρι να είναι με δύο νίκες όπως και την προηγούμενη Πέμπτη. Και να προσθεθούν παραπάνω βαθμοί. Λοιπόν, παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον το λες και ψιλοσχίσμα, έτσι.
0: Ήταν η είδηση της ημέρας για μένα.
1: Στο ποδόσφαιρο, ναι.
0: Σε κάθαρα.
1: Έσκασε το απόγευμα.
0: Μπράβο πάντως, στην ΟΕΦΑ θα πω εγώ.
1: Ναι, είπαμε, τα έχουμε ξαναπεί, την έχουν κατακρίνει αρκετές φορές για τη στάση της σε διάφορα πράγματα, αλλά στο συγκεκριμένο, αν μη τι άλλο, αυτή η στάση είναι στη σωστή κατεύθυνση, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, και όχι αυτή του Gianni Infantino και της FIFA. Πολύ κρίμα στα παιδιά της εθνικής μπάσκετ, Under 18. Εικόνα δεν έχω, αλλά πραγματικά να χάνεις διαφορά 29 πόντων, δεν ξέρω πώς μπορεί να ξεπεραστεί στα επόμενα παιχνίδια για το 5-8, που από ό,τι είδα δεν είναι απλά κατάταξη.
0: Όχι, δεν είναι για παγκόσμιο στήριο.
1: Μπράβο. Η πέμπτη θέση, δηλαδή, το διακύβευμα είναι αυτό. Πρέπει να σηκώσουν κεφάλι και να κατακτήσουν την πέμπτη θέση, αρχής γνωμένης πρώτος αντίπαλος στη μάχη για το 5-8, το Ισραήλ το Σάββατο.
0: Έχουμε χάσει παιχνίδι με πανομοιότυπο τρόπο από την Ισπανία σε παιχνίδι στην Κρήτη, στις μικρές εθνικές.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Όταν ολοκληρώθηκε αυτή η ανατροπή τελικά, που δεν την πίστευα και πολύ, μου ήρθε στο μυαλό εκείνο το παιχνίδι. Εντάξει. Είναι στο μεταφυσικό. Είναι στο όριο του μεταφυσικού αυτή την ομάδα, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Είναι κρίμα πάντως, γιατί είναι μια καλή γενιά.
1: Ναι, το έλεγες και χθες.
0: Ναι, και το συνεχίζω να το λέω. Και ο Χατζηλάμπρου είναι μεγάλη παιχτάρα. Τον έχει πάρει ο Άρης και πιστεύω τον εκμεταλλευτεί κιόλας άμεσα. Υπάρχουν παιδιά που μπορούν να παίξουν αν είναι προσεκτικά. Οπότε, εντάξει. Okay, το να πάρεις ένα μετάλλιο τώρα και μετά να μην ξαναπαίξουν ποτέ, δεν μου λέει κάτι. Ας βγουν, που λέει ο λόγος, πέμπτη, έκτη, αλλά ας παίξουν, αυτό το ζητούμενο.
1: Ναι.
0: Πάμε. Πάμε να τρέξουμε, έτσι μας λένε.
1: Έτσι μας λένε.
0: Εκτελούμε, δεν είναι, τι άμεση είναι. Άνθρωποι, εκτελούμε. Πάμε Τουμπά.
1: Ναι, πάμε να κάνουμε και εμείς μια πρώτη σύνδεση.
0: Πάμε, να δούμε δεκάδες, να δούμε κλίμα. Βλέπω αρκετό κόσμο ήδη στις εξέδρες. Δημήτρη Μπατζόγλου, χαίρετε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Εδώ και πάλι από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Είμαστε περίπου 30-35 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν θα έλεγα ότι είναι και τόσο μεγάλη η προσέλευση μέχρι τώρα. Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει στους 10.000, για παράδειγμα. Αλλά θα δούμε. Το θερμόμετρο δείχνει 30 βαθμούς. Οι Ουκρανοί εδώ και ώρα έχουν βγει για προθέρμανση. Περιμένουμε τους ασπρόμαυρους του ΠΑΟΚ και του Λύση. Βεβαίως στο γήπεδο είναι ο Παυλένκα με τον Τσιφτσί και τον Μοναστηρλή, η τριάδα των goalkeeper της ομάδας. Μπορούμε να θυμίσουμε τις εντεκάδες. Θα έλεγα ότι οι πιο πολλές εκπλήξεις και αριθμητικά είναι στην ομάδα της Δυναμό, γιατί όπως και να το κάνουμε, τον αλλάζουν 6 ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι και σε μια περίοδο που έχουν και προβλήματα τραυματισμών και απουσιών, είναι σίγουρα πολύ ιδιαίτερο. Στον ΠΑΟΚ το σχήμα και η ενδεκάδα είναι παρόμοια με αυτή που ξεκίνησε στο πρώτο μάτς, όπου βέβαια ήταν ο Τάχα Άλι παρόν, μπήκε ο Τάισον από νωρίς και μόνο αυτή είναι η διαφοροποίηση. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει τον Παυλένκα στο τέρμα, Μιχαηλίδη Χατζηδιάκο στα στόπερ, αριστερά παίζει ο Γκόμες, δεξιά ο Κένι, ο Σάντα Μαρία βασικός με τον Ζαφίρι στον άξονα και στα χαφ, στο 10 ο Κωνσταντέλιας, Δεξιά αρχηγός ο Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και στην κορυφή παίζει και απόψε ο Ανέστης Μύθου. Αρκετοί Έλληνες στην εντεκάδα. Μύθου, Κωνσταντέλιας, Ζαφύρης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος. Στον άξονα του ΠΑΟΚ αρκετοί Έλληνες. Μεταγραφές είναι και ο Χατζηδιάκος και ο Σάντα Μαρία. Στον ΠΑΟΚ όλοι οι υπόλοιποι, εκτός είπαμε από τον Τάχα Άλλη, τον Μεϊτέ, τον Δεσπότοφ, τον Σορετήρε και τον Τέιλορ που θα φύγει από την ομάδα. Αυτές είναι οι επιλογές του Λύση στο πρώτο του παιχνίδι, και ενώ βγαίνει η πολωνική τριάδα με των διαιτητών, με τον Σίλβεστρακ, τον οποίο έχουμε ξαναδεί στα ελληνικά γήπεδα. Και εδώ στην Τούμπα, τελευταίο παιχνίδι, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός των play-off πριν λίγους μήνες. Δυναμό Κιέβου λοιπόν με τον Σούρκης, 20 χρονών, goalkeeper, η πρώτη αλλαγή με αρκετά νεαρό goalkeeper. Σημαντική αλλαγή με τον Σιχ που παίζει δεξί back και μεταφέρεται ο Κετζιόρα στα stopper. Αλλαγή στον άλλο στόπερ, παίζει ο Σενεγαλέζος Τιαρέ. Ο Μικάφκο αριστερός μπακ. Ο Λόνδικα το Σουρινάμ και αυτός αλλαγή σε αυτό το μάτς με τον Μπράσκο. Ο Μπουλάσκι ο 33χρονος Ουκρανός στο 10 με τον Βολοσίν δεξιά και τον Ρεντούσκο έναν 19χρονο αριστερό γουίνγκερ και αυτός μπαίνει σήμερα, δεν ήταν στο προηγούμενο μάτς. Στην επίθεση είναι ο Πονομαρέγκο και αυτός στα 20 του χρόνια. Βλέπουμε αρκετά χαμηλό μέσο όρο ηλικίας στους Ουκρανούς και βεβαίως η μεγάλη πλειοψηφία παίχτες από την χώρα εκτός του Κετζιόρα που είναι ο πιο ξεχωριστός και ο πιο μεγάλος σε ηλικία, ο πιο έμπειρος ίσως, αλλά και ο παρτενέρ του ο Σενεγαλέζος, τον οποίο δεν είδαμε στο προηγούμενο μάτς. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία, και ενώ περιμένουμε την έξοδο των παιχτών του ΠΑΟΚ για την δική τους προθέρμανση, ας το περιγράψουμε, ας το ακούσουμε και αυτό. Στο γήπεδο που είπαμε η θερμοκρασία είναι περίπου στους 30 βαθμούς, περιμένουμε σίγουρα πάνω από 20.000 φιλάθλους, θα δούμε που θα φτάσει το νούμερο. Δεν υπάρχουν Ουκρανοί, είναι μόνο λίγοι επίσημοι παράγοντες, όχι φίλαθλοι. Η θύρα 8 είναι ανοιχτή για τους γηπεδούχους του ΠΑΟΚ και σιγά σιγά ετοιμάζονται οι ασπρόμαυροι για την πρώτη τους παρουσία εδώ για φέτος, σε μια χρονιά ιδιαίτερη όπου όλα δείχνουν ότι μιλάμε για την τελευταία σεζόν. Τώρα βγαίνει ο ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Μιχαηλίδη πρώτο, τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Σαντα Μαρία με τον Χατζηδιάκο, τα δύο νέα πρόσωπα που παίρνουν γεύση Τούμπας, Μύθου, Ζαφύρης, φρεσκοκουρεμένος Κωνσταντέλιας, ο Γκόμες, ο Τάισον, ο Κένι, αρκετοί από τους παλιούς. Θα λέγαμε ότι κυρίως η τριάδα πίσω από τον Φορ είναι το σημείο αναφοράς εδώ και χρόνια για τον ΠΑΟΚ, με Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και Τάισον. Είναι ο πυλώνας, είναι αυτοί που στηρίζουν με την ποιότητά τους το παιχνίδι της ομάδας του Δικεφάλου και τώρα με τον Λύση. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης βλέπω ότι γρήγορα ζητάει άλλα παπούτσια. Ο Μιχαηλίδης, ο οποίος και αυτός χτύπησε στο πρώτο παιχνίδι, βγήκε ο αντίχειρας και είναι πολύ δεμένος ο καρπός, ο βραχίωνας και αυτός με πρόβλημα τραυματισμού. Θυμίζω ότι είχε πάθει τη ζημιά ο Τάχα Άλλη με την εξάρθρωση ώμου. Αυτά εδώ από την Τούμπα, περίπου 20-25 λεπτά πριν ξεκινήσει το σπουδαίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ που ξεκινάει σε 28 λεπτά από τώρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και μια πρώτη σύνδεση με το Ολυμπιακό Στάδιο, στον κύριο Βαγγέλη Νερατζιά. Έχω την εντύπωση ότι έχει στα χέρια του και τις εντεκάδες. Βαγγέλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Ναι, μόλις έχουμε τις εντεκάδες στα χέρια μας και ο Παναθηναϊκός, τελικά ο προπονητής Παναθηναϊκού, Τζέκο Πνίστρουπ, επιλέγει το Τουμπάκι πάλι στο κέντρο της άμυνας και όχι το Φαντρόγγελεν, εκεί που υπήρχε το μεγάλο ερωτηματικό. Και επιμένει και με τον Ζαρορί, δεν αλλάζει τη παιχτηγή στα εξτρέμ. Άρα, ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται από τον Τζέκο Πνίστρουπ με τον Μπένια στην εστία, τον Τζάπρα δεξιά, τον Κυριακόπουλο αριστερά, τον Τεφράι και τον Τουμπά στο κέντρο της άμυνας, τον Καμαρά και τον Τζέριν κεντρικού μέσου, τον Γιάκου στους μπροστά τους, Ζαρορί και Αντίνο στα δύο φτερά και ο Ανδρέας Τετέι στην κορυφή της επίδεσης. Από την άλλη πλευρά, η πάξη του κυρίου Μπόγναρ παρατάσσεται με τον Κόβασιτς στην εστία, τον Βάς, τον Σαμπό και τον Ζέκε στην άμυνα, Λάπου, Παπ, Γουιντσέκερ και Γκύρφη στη μεσαία γραμμή δεξιά, ο Γκύρφη, ο Χόρβατ και ο Πέτο πίσω από τον προωθημένο Σάλαϊ, ο οποίος είχε αποχωρήσει με ένα πρόβλημα τραυματισμού κοντρα στη Φερεσβάρος, αλλά τελικά φαίνεται ότι είναι έτοιμος να παραταχθεί. Αυτές είναι λοιπόν οι αρχικές εντεκάδες και έτσι παίρνουμε και απάντηση στο ερώτημα που είχε να κάνει κυρίως με το κέντρο της άμυνας, με το αν θα έκανε το ντεμπούτο το Φαντρόγγελεν. Τελικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού κρατά την εντεκάδα που ουσιαστικά παρέταξε και στο πρώτο παιχνίδι με τους Ούγκρους στο ΠΑΞ.
1: Ωραία. Μάλιστα. Βαγγέλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα μας σε λίγο
1: ξανάρθουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ακούσαμε τις εντεκάδες της ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΠΑΞ για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού και ΑΕΚ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι γίνεται στα του Ολυμπιακού. Θα έχουμε και ΑΕΚ φυσικά πριν τη σέντρα του αγώνα ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Γιώργος Ανάκας μαζί μας. Να δούμε πόσο κοντά είναι ο Σαλάχ Εντίν. Αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα του Ολυμπιακού που σήμερα έχει και τη λίστα του, έτσι. Εν ώψη του τρίτου προκριματικού του Champions League με την Αϊμέγγεν. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, τι κάνετε.
2: Καλά, κύριε Γεωργό, καλά εσείς.
1: Καλά, μια χαρούλα. Λοιπόν.
2: Δεν μου λες λίστα, θα την περιμένουμε αργά το βράδυ.
1: Θα περιμένουμε σε λίγο. Σε λιγάκι.
2: Okay.
1: Γιατί είναι το πιο σημαντικό νομίζω αυτή τη στιγμή.
0: Καλά,
1: η λίστα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 22 ξένους και πρέπει να δηλώσει 17. Πρέπει να κοπούνε 5. Τους τρεις νομίζω τους έχουμε. Τον Κλέιτον, τον Σιπιόνι που είχε αυτός πρόβλημα. Φαίνεται πως ο τρίτος είναι ο Αντρέ Λουίζ, που είναι γιατί να προχωρήσει μετά αυτό, έτσι να είναι Κάνσας. Και ψάχνουμε τους άλλους δύο. Εκεί τώρα είναι τα δύσκολα ερωτηματικά. Με βάση τη λογική, λέω εγώ, θα μπορούσε να είναι ένα σεντερφόρ από τη στιγμή που έχει τον Ελκάμπι. Άλλο ένα μαζί δηλαδή, Γιάρεμτσου και Ταρέμι. Προς Γιάρεμτσου θα έλεγα εγώ, αλλά πόσο θέλω να βρεις και τον Ταρέμι εκτός. Και έχει και ένα ακόμα backup, το Μασούρα ή το Ζώτα για σεντερφόρ, αν χρειαστεί και τρίτος. Και ένας άλλος θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ο Ορτέγκα.
2: Ναι.
1: Ρίσκο το ένα back, έτσι. Αλλά θα πρέπει όταν τα δούμε, μπορεί ακόμα παιδιά να μείνει και ο Γκουστάβο Σάβουλε λόγος εκτός και να δηλωθεί βέβαια μια μέρα πριν, έτσι, που γίνονται οι δύο αλλαγές. Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε. Νομίζω τον Γκουστάβο Σάβουλε θα είναι κανονικά πάντως μέσα. Έχει κάνει και την πρώτη προπόνηση. Ο Ορτέγκα έχει προλάβει να κάνει δύο προπονήσεις. Νομίζω πως θα είναι κανονικά διαθέσιμη. Και ιδιαίτερα ο Γκουστάβο Σάβουλε, γιατί ο Ολυμπιακός έχει προβληματάκια στον άξονα. Αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ο Σιπιόνι, όπως σας είπα, που έχει το πρόβλημα στον ώμο. Ο Έσε, θυμάστε από το τελευταίο φιλικό που έφυγε τραυματίας με την κλωτσιά που δέχτηκε.
2: Ναι.
1: Ακόμα δεν είμαστε βέβαιοι. Δεν
2: είναι σοβαρό. Είναι τόσο, να το πω έτσι, σοβαρό.
1: Πονάει ακόμα. Πονάει. Είναι επίδομα, πονάει ακόμα. Δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι έτοιμος. Και πόσο μάλλον έτοιμος για βασικός. Έτσι. Για τον λόγο παιχνίδι. Καταλαβαίνω ότι αν ο Έσε δεν προλάβει, που επειδή έχουμε δει ότι είναι γερός Καρύ και ενδεχομένως να προλάβει, παρότι οι πιθανότητες δείχνουν να μείνει υπέρ του, μετά αν δεν έχει ούτε τον Έσε διαθέσιμο Ολυμπιακός, έχει τον Μουζακίδη έναν σίγουρα, που είναι δεδομένα ξεκινάει βασικός, και μετά έχει το Φίλι, δηλαδή νομίζω θα παίξει το δύο παιχνίδι ο Φίλις βασικός, με όλη την αγάπη στο παιδί, γιατί έκανε τρομερή προετοιμασία. Ο Γκαρθία, να δούμε πόσο μπορεί να βγάλει, γιατί ακόμα είναι σε χαμηλές τροφές. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι 60 λεπτά βαριά, εγώ λέω, ότι μπορεί να βγάλει ο Γκαρθία αυτή τη στιγμή. Και μετά κάποια εσωτερική αλλαγή. Είτε ο Τσικίνο να έρθει πιο πίσω, είτε ένας παίχτης, μια δοκιμή όπως έκανε με το Ροντινέα, αν θυμάστε, τελευταίο φιλικό. Για χαφ. Καταλαβαίνω ότι είναι πρόβλημα τώρα αυτό στον άξονα. Θα πρέπει να περιμένουμε να πράσουν προπονήσεις, να δούμε τον Έσε βέβαια πώς θα είναι. Αλλά είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Γκουστάβο θα θεωρώ βέβαια ότι θα είναι μέσα, γιατί παιδί και 10 μπορεί να παίξει και το πίσω στο 8.
2: Ωραία.
1: Ας περιμένουμε βέβαια να βγουν όλα να τα ξέρουμε καλύτερα.
2: Ωραία. Για το ΣΑ είπες ότι okay, έκανε και την πρώτη προπόνηση αφού ανακοινώθηκε.
1: Ακριβώς.
2: Πάμε και στα εντάχει και λίγο στα υπόλοιπα.
1: Ναι.
2: Με Σαλάχ Εντίν.
1: Αναμένουμε. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι πολύ πιο κοντά στην αλήθεια είναι αυτά που λένε οι Ιταλοί και λιγότερο οι Ολλανδοί. Δηλαδή οι Ιταλοί τον φέρουν τον παίχτη ένα βήμα πριν τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν δείχνει να έχει ολοκληρωθεί στο 100% ακόμα μεταγραφή. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία όλων των πλευρών και των τριών πλευρών. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει όλα πράγματα από αυτά που σας έλεγα και χθες. Δηλαδή ότι όλες τις πλευρές είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Απλά θα πρέπει να το περιμένουμε για να επιβεβαιωθεί. Πριν από λίγο ένα άλλο ολλανδικό site επικαλούνταν βέβαια και τους καλούς και έλεγε ότι πάει στον Ολυμπιακό. Χθες ένας ρεπόρτερ της Eindhoven έβγαλε ότι ο παίχτης δεν έχει ως προτεραιότητα την Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, αλλά νομίζω είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει πολύ σύντομα. Αν και σας λέω, η αλήθεια είναι ότι δείχνει να είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό παρά πιο μακριά, να το πω έτσι. Και φυσικά υπάρχει ο Χαφ που αναζητά ο Ολυμπιακός. Πριν περάσω στο Χαφ, για να μην το ξεχάσω, να με συγχωρέσετε, έχει δώσει ο Ολυμπιακός 29.000 εισιτήρια για την Αιμέγγεν. Μετά έλεγε τα χώρια sold out το παιχνίδι. Τα διαρκείας είναι πάνω από 20, είναι σχεδόν 22.000 τα διαρκείας. Όσα δίνει κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός, 22-22,5, καταλαβαίνετε. Θα πάρουν και φιλοξενούμενοι, αυτά που δικαιούνται, έτσι, το 5% είναι 1.600 εισιτήρια. Αν μαθαίνω καλά, έχουν δώσει γύρω στα 1.200 η Ολλανδία. Δεν ξέρω κιόλας αν είναι η ευκαιρία για τους ίδιους να κάνουν και διακοπές.
0: Ναι.
1: Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι από πλευράς οπαδών του Ολυμπιακού ακόμα είναι πολύ λίγα τα εισιτήρια που είναι διαθέσιμα, λόγω και των αυτών των περιορισμών που υπάρχουν.

0: υποθέσεις πέρας, γιατί είχε ρίξει το βάρος, καταλαβαίνετε, στον Τιτραουή αυτό το διάστημα. Δεν τελεσφόρησε αυτή η περίπτωση και δυστυχώς, έτσι, γιατί ήταν μια καταπληκτική περίπτωση. Και πλέον ο Ολυμπιακός ψάχνει όπως και δίκοτε να βρει έναν άλλο ποδοσφαιριστή που θα του προσφέρει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και θα του αλλάξει αρκετά τον άξονα του και το παιχνίδι του όλο συνολικά.
1: Ωραία. Γιώργο, περισσότερα να πούμε αύριο, γιατί πιεζόμαστε χρονικά.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε, φίλε.
0: Να είστε καλά.
1: Από εκεί και πέρα είπαμε ότι τα Τζολάκη είναι Κωνσταντινούπολη για υπογραφές, ναι, και ανακοινώσεις και είναι επίσημος ο δανεισμός του Παπακανέλου στον Αστέρα Ακτόρ. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη, την έντονη διαμαρτυρία της για τη σύλληψη του μέλους της Δημάρχου Πάρου Κωνσταντίνου Μπιζά, εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου με σχετικό ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου σήμερα το μεσημέρι. Κατά τη συνεδρίαση, οι δήμαρχοι και αυτοδιοικητικοί της περιοχής μας στυλίτευσαν τις εικόνες με τον συνάδελφό τους να μεταφέρεται με χειροπέδες στη Σύρο στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας μαζί με τον αντιδήμαρχο και υπηρεσιακούς και να κατηγορείται για κακουργηματικού χαρακτήρα παράληψη αναφορικά με τη φωτιά που ξέσπασε στο νησί. Τόσο ο πρόεδρος της ΠΕΔ, δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, όσο και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ξεκαθάρισαν ότι η αντίδραση της ΠΕΔ δεν θα μείνει στο ψήφισμα, αλλά θα κλιμακωθεί και μπορεί να φτάσει ακόμη και σε κλείσιμο των Δήμων. Σημειώνονται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, πιθανότατα αύριο, αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις αποφάσεις τους, καθότι η σημερινή συνεδρίαση ήταν πολιτικού χαρακτήρα προκειμένου να λάβουν μια καταρχήν απόφαση. Στη Ρόδο σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης ως κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα». Κοινό μέτωπο δημιουργούν οι τέσσερις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας προκειμένου να διεκδικήσουν την εφαρμογή ειδικών πολιτικών για τα νησιά τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό προέκυψε κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Ρόδο οι Περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής. Όπως ανέφεραν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, τα προβλήματα είναι κοινά και τέτοια είναι η έλλειψη στέγης, η πολιτική προστασία, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αλλά και η διάβρωση των ακτών. Στην εποχή του μηδενισμού και της αρνητικότητας, κάποιοι επιλέγουν να στέκονται θετικά, συνθέτοντας και όχι αποδομώντας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζημάρκος. Στην επιτακτική ανάγκη που υπάρχει όχι μόνο για νησιωτική πολιτική, αλλά και για μικρονησιωτική πολιτική, αναφέρθηκε ο κ. Μουτζούρης. Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η τρίτη κατά σειρά συνάντηση που πραγματοποιούν οι περιφερειάρχες, ενώ συμφώνησαν η επόμενη να γίνει στην Κρήτη, τη οποία ο Περιφερειάρχη Σταύρος Αρναουτάκης δεν παρέστη λόγω της έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται το νησί. Σεισμική έξαρση σημειώθηκε τη νύχτα στα Δωδεκάνησα με την καταγραφή τριών διαδοχικών δονήσεων μέσα σε μόλις 11 λεπτά. Η δραστηριότητα ξεκίνησε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα με σεισμό 3,2 ρίχτερ, 35 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Ρόδου και εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρα. Ακριβώς στα μεσάνυχτα ακολούθησε ο ισχυρότερος σεισμός μεγέθους 3,7 ρίχτερ. 4 λεπτά αργότερα σημειώθηκε νέα δόνηση 3,4 ρίχτερ, αυτή τη φορά κοντά στην Ίσυρο, δείχνοντας μετατόπιση του φαινομένου στο θαλάσσιο τόξο των νότιο-ανατολικών νησιών. Ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, με τους σεισμολόγους να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης. Στην άμεση ναυαγοσυστική θωράκιση 14 παραλίων προχωρά ο Δήμος Ρόδου με προσωρινή σύμβαση 45 ημερών. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε με κατεπήγοντα χαρακτήρα τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, καθώς ο μεγάλος τριετής διαγωνισμός αναστάλθηκε προσωρινά από το ελεκτικό συνέδριο. Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει καθημερινή κάλυψη από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα με 26 ναυαγοσώστες, 5 σκάφη και σύγχρονο εξοπλισμό με απεινιδωτές. Η κάλυψη αφορά πολυσύχναστες ακτές όπως το Λυράκι, το Έλλη και η Λίνδος, ενώ ο Δήμος καλεί τις αδειοδοτημένες σχολές να καταθέσουν άμεσα προσφορές. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο, Παρασκευή 31 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Μεταξύ άλλων θα εγκριθεί υποβολή της πρότασης να διεκδικήσει ο Δήμος Ρόδου επίσημα τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Στάση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στη ΔΕΙΑΡ, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στη ΔΕΙΑ.

0: με αίτημα τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και την αντίθεσή του στην αναγκαστική συγχώνευση σε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΦ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 7 μποφόρ και στα βόρεια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 35 τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Ας πούμε έτσι λίγο και τις επιλογές του Νίστρου, αλλά και το πώς βλέπει γενικότερα
4: τη
3: ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ύπαρξη. Χαίρετε.
4: Γεια σου Τάσο.
5: Γεια σου παιδιά. Γεια σας.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι όσο αυτά τα δεκτά περιμέναμε ότι θα έχει αλλαγές. Ο οποίος θέλει να δώσει έτσι, να επιβαβεύσει ουσιαστικά τους παίκτες που κέρδισαν τα πρωτοπαιχνίδια. Πήγαν καλά ή δεν πήγαν. Θεωρώ ότι είναι ομαδικό το άθλημα και όχι εθνικό. Γιατί δεν είχαμε καμία αλλαγή, ούτε στο κείμενο της άμυνας που υπήρχε μια σκέψη να παίξει ο Φαντόρ και δεν το είπα. Νομίζω ότι όσον αφορά το παιχνίδι, με στόχο να βάλει το γκολ.
4: Δεν έχουμε καλή επικοινωνία με τον Τάσο. Θα τον έχουμε, ελπίζω, ξανά μαζί μας σε μερικά δευτερόλεπτα. Λοιπόν, τελείωσε το φιλικό του, το πρώτο φιλικό του Ατρόμητου στην Πολωνία με τον Άρη Λεμεσού. Νίκησαν 1-0 οι Ανόλευκοι χάρη σε γκολ του Τσιγκάρα στο 55 και έκανε ντεμπούτο, ανεπίσημο ντεμπούτο, ο Νούνιες, και διαβάζω εδώ ότι τα πήγε πολύ καλά. Επίσης είναι σε εξέλιξη το φιλικό του Άρη με την Μόντσα. 15 λεπτά πριν το φινάλε, οι κίτρινοι προηγούνται 2-0. Πάμε ξανά στον Τάσο Νικολογιάννη. Τάσο.
3: Έλα, φίλε.
5: Τώρα με ακούτε?
3: Ναι.
4: Καλύτερα.
5: Δεν είναι δικό μου θέμα, να ξέρετε ότι όλο το νησί είναι βυθισμένο στο σκοτάδι άνθρωπος, διότι...
3: Δεν κάμπω φόρο, δεν είχε.
5: Έχει πιάσει μια φωτιά και κόβουν ρεύματα, δίκτυα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι στο σκοτάδι. Μάλιστα. Όλα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η επικοινωνία είναι δύσκολη. Τέλος πάντων, έλεγα, δεν ξέρω πού είχα μείνει, που με
4: για την επιβράβευση ουσιαστικά.
5: Ναι, μπράβο, ναι, ουσιαστικά αυτόν που έπαιξαν στο πρώτο παιχνίδι και κέρδισαν την μπάξη, ανεξάρτητα αν κάποιοι δεν είχαν καλή απόδοση. Ο Νίστρουπ θέλει να επιβραβεύσει τους που κέρδισαν το πρώτο μάτς. Έχει κάνει τις παρατηρήσεις του στη διάρκεια της εβδομάδας όσον αφορά τα λάθη του πρώτου αγώνα και περιμένει αυτά τα λάθη να μην τα επαναλάβουν κάποιοι παίκτες. Θα δούμε σίγουρα ένα πιεστικό Παναθηναϊκό, πιστεύω, στο πρώτο 20 λεπτό, με στόχο να βάλει ένα γκολ και κάπως να απλοποιήσει τα πράγματα. Η Πάξη δεν έχει να χάσει κάτι, έχει βάλει και 4 γκολ στη Φερεντσβάρος. Είναι ένα μάτσο το οποίο ο Παναθηναϊκός φυσικά και είναι υποχρεωμένος να αποκριθεί, αλλά θα χρειαστεί προσοχή. Διότι είναι ένα παιχνίδι που είμαστε ακόμα στην αρχή της περίοδου, καλοκαιρινό. Με έναν αντίπαλο ο οποίος αφήνει χώρους μένα, αλλά είναι πολύ καλή όσο αφορά το εξαιρετικό κομμάτι. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει ευκαιρίες. Αυτή τη φορά θα πρέπει να είναι πολύ πιο εύστοχος για να το πάρει. Και πιο εύκολα. Αυτή την έννοια το λέω.
4: Μάλιστα. Ωραία. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε.
4: Να είσαι καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο του Τάσου Νικολογιάννη. για τις επιλογές του Τζέικοπ Νίστρουπ για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΠΑΚΣ, αλλά και το πώς περιμένει την σημερινή ρεβάνς σε 50 λεπτά από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Ανοίγει το σκόρ η Πάφος με τον Γκούγκα στο 40 λεπτό απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ στο Αλφαμέγα. Η κυπριακή ομάδα καλείται να ανατρέψει το σκόρ της ήττας της με 2-0 πριν από μία εβδομάδα στο Σπλίτ, για να είναι αυτή που θα πάρει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Europa League, εκεί όπου περιμένει η Αυστριακή, η Σάλτσμπουργκ.

0: Πώς δεν είναι ο Λεπ Στίβλερ Μπαν που τους χάνει όλους?
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε?
0: Με τον Φρανσίσκο.
1: Κάπου είδα και μια ανακοίνωση, νομίζω έβγαλε η. Η Βιλερμπάν, αλλά.
0: Θα έχουμε μικρότερο μπάτζετ.
1: Κάποιες συμφωνίες λέει θέλουν χρόνο. Θα έχει αντίκτυπο στο μπάτζετ.
0: Εντάξει, okay, το λέει με τρόπο. Ο Πάρκερ, από τα 59 πέσαμε στα 9, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Αυτά είναι τα εγγυημένα μόνο. Οπότε και ο Βάιλερ Μπαμπ οδεύει προς Ντουμπάι. Αυτό νομίζω το έχει άμεση συνάρτηση και με τον Τόμας Γόκαπ. Αν πάρει τον Βάιλερ Μπαμπ Ντουμπάι, δεν νομίζω ότι θα κινηθεί ξανά για τον Γόκαπ. Ο Άρμονι Μπρουξ πάει προς Ρεάλ. Ο Ντάνιελ Τάις είναι ανάμεσα σε Μακάμπι και Μπαρτσελώνα. Γενικά γίνεται πιάτσικο.
1: Εντάξει, okay, λογικό, λογικό είναι.
0: Λογικό. Εγώ δεν ξέρω, για να πάμε και στην Τούμπα σιγά σιγά, αν θα παίζει και ο Σιμπιρμπάν, να σου πω την αλήθεια. Με είμαι τόσο σίγουρος.
1: Ναι, έλατε έτσι όπως και εγώ αυτό έλεγα μεταξύ ο Βαρού και Αστείου.
0: Δεν είμαι.
1: Έλεγα τέλος η Βιλερμπάν. Μετά την Μπεσίκτας έρχεται και ο Πάο και Ευρωλίγια, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να πω.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε. Ωραίες και σκηνές βλέπω στην Τούμπα. Μας περιγράψει ο Δημήτρης Ρομπατζόγλου. Έλα, φίλε.
2: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε στο πρώτο παιχνίδι τη σεζόν. Για την τελευταία χρονιά της Τούμπας με την μορφή που τη γνωρίζουμε κατά πάσα πιθανότητα. Η ασπρόμαυρη του ΠΑΟΚ με τη νέα ριγέ τους φανέλα και το μαύρο μανίκι. Με τους μπλε της Δυναμό Κιέβου, πανύψηλοι δείχνουν οι Ουκρανοί σε αυτή τη χειραψία που ανταλλάσσουν οι ποδοσφαιριστές. Ο Τάισον κρατάει το παιδί του στην αγκαλιά. Οι αρχηγοί θα παραμείνουν. Αρχηγός για την ομάδα του ΠΑΟΚ βεβαίως ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς, και από την άλλη πλευρά είναι ο Μπουλάσκι, ένας από τους 6 ποδοσφαιριστές, την ώρα που οι Ουκρανοί βγαίνουν φωτογραφία κρατώντας τη σημαία τους. Στο προηγούμενο μάτς βγήκαν όλοι με ουκρανική σημαία, τώρα κρατάνε μία για την φωτογράφηση. Είναι τα χρόνια ιδιαίτερα για αυτούς, είναι η συνθήκη, είναι μια χώρα που βιώνει πόλεμο, είναι μια ομάδα που άλλαξε χώρα και παίζει αλλού. Okay. Όλα είναι κατανοητά. Για να δούμε και το νόμισμα μαζί με τον Πολωνό διαιτητή, και αυτός πανύψηλος είναι ο διαιτητής ο Σίλβεστρακ. Είχε παίξει τον ΠΑΟΚ σε αγώνα με την Άιντραχτ στη Γερμανία, όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Βλέπω ότι ο Ζίφκοβιτς κερδίζει το νόμισμα, διαλέγει για την ομάδα του, από ό,τι κατάλαβα, και τον Παυλένκα το τέρμα μπροστά από τις θύρες 7-8, και στέλνει τον νεαρό Σούρκη, τον 20χρονο, μπροστά στη θύρα 4. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε αυτό το πρώτο παιχνίδι και του λύση εδώ στην Τούμπα, με Παυλένκα στο τέρμα, με Μιχαηλίδη Χατζηδιάκο στα στόπερ, με δεξί μπακ τον Κένι, αριστερά τον Γκόμεζ, στον άξονα ο Ζαφίρης μαζί με τον Σανταμαρία, στο 10 ο Κωνσταντέλιας, δεξιά αρχηγός ο Ζίφκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και στην κορυφή ο Μύθου. Για τους φιλοξενούμενους, ο Σούρκης 20 χρονών στο τέρμα. Ο Κετσιόρα πηγαίνει στα στόπερ μαζί με τον Σενεγαλέζο Τιαρέ, και αυτός δεν έπαιζε στον προηγούμενο. Ο Σιχ δεξί μπακ, νέο αποκτηθέντας από την Καρπάτη. Ο Μικάφκο στα αριστερά. Ο Λόνβικ από το Σουρινάμ στο κέντρο με τον Μπράσκο. Ο Μπουλάσκι ο πιο έμπειρος στο 10, ο 33χρονος. Ο Βολοσίν δεξιά, ο Ρεντούσκο 19χρονος αριστερά, και ο Πονομαρένκο, ας πούμε ο σούπερστάρ μπορεί της ομάδας, 20χρονος φυσικά, με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, ένας παίκτης που κατά πάσα πιθανότητα θα φύγει με μεταγραφή. Στην κορυφή παρουσία περίπου 20.000 φίλων του ΠΑΟΚ. Έχει αρχίσει και φυσάει, έχει πέσει ο ήλιος, είναι καλές οι συνθήκες. και πρώτες πάσες με τον Κετζιόρα, ο οποίος είναι εδώ ως αντίπαλος, να γεμίζει πρώτη κεφαλιά από τον Ζαφίρη. Η δεύτερη μπάλα, πολύ ψηλός αυτός ο παίκτης από το Σουρινάμ, πολύ ψηλός και αυτός. Τώρα που ο Πονομαρέγκο θέλει να πάρει εκεί στην περιοχή, γυρίζει να πάρει κόρνερ και τα καταφέρνει. Με 3-4 αντιπάλους πήρε δύο κόντρες και στα πρώτα 12 δευτερόλεπτα κερδίζει κόρνερ από τα αριστερά για τη Δυναμό Κιέβου, που επαναλαμβάνω είναι πανύψηλη ομάδα. Αυτός ο 21 ο Λόνβικ είναι 1,90 σίγουρα, αυτός ο Τιαρέ και αυτός πανύψηλος. Ο ΠΑΟΚ σε man to man σε αρκετές περιπτώσεις, ελεύθερος είναι ο Μιχαηλίδης και ο Μύθος στο πρωτοδοκάρι. 4 man to man εκεί με τον Σανταμαρία να έχει τον Πονομαρέγκο σε μια από τις αλλαγές. Και στημένη μπάλα με τον Πολωνό διαιτή να κάνει παρατηρήσεις στη μικρή περιοχή του ΠΑΟΚ. Έχουν βάλει 6 παίκτες στην περιοχή. Λοιπόν, εκτελείται το κόρνερ. Εκεί διώχνει ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ δυνατά και μακριά. Και η μπάλα γυρίζει πίσω. Τρέχει ο Κωνσταντέλιας να πιέσει τον Σούρκης. Ο νεαρός γκολκίπερ κάνει ένα κοντρόλ και απομακρύνει και αυτός όπως. Χατζηδιάκος πρώτη κεφαλιά με Τάισον. Σμπρώχνεται, πασάρει Σανταμαρία. Παίζει για τον Μύθο Σανταμαρία και πάλι μονομαχίες δυνατές. Κλέβει ο Κωνσταντέλιας. Κρατούν οι Ουκρανοί και γυρίζουν πίσω με τον Μικάφκο για τον Σούρκης. Πρώτα λεπτά γεμίζει ο αριστερός μπακ της Δυναμό. Πονομαρέγκο το κοντρόλ. Σανταμαρία, Μύθου, δεν έχει κρατήσει μπάλα ο ΠΑΟΚ. Αλλαγή παιχνιδιού από τα δεξιά για τον Βόλοσιν. Καταφέρνει και βγαίνει με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου μπροστά στον Λύση που δίνει για τον Γκόμες. Βάζει και πάλι τον Αμερικανο-Μεξικανό μπακ, ο Γκόμες στα 22 του, αντί του Μπάμπα που παραμένει στον πάγκο. Μιχαηλίδης, πρώτο τρίλεπτο και ο ΠΑΟΚ στην επίθεση, στην προσπάθεια να δημιουργήσει με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Αλλάζει με ρίσκο για τον Κένι, κάνει ένα κοντρόλ ο Άγγλος, παίζει για τον Χατζηδιάκο. Πρεσάρουν σε man to man οι αντίπαλοι, Κένι σηκώνει για τον Μύθου, χάνει τη μονομαχία, ένα κράτημα. Διαμαρτύρεται ο κόσμος, ο Πολωνός λέει παίζεται σε ένα κράτημα του Τιαρέ πάνω στον Μύθου. Με τον Κετζιόρα, πολλές φορές τον περιγράφαμε ως παίκτη του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Να αποσταφέρει το ποδόσφαιρο, ο Τιαρέ γεμίζει, χάνει την κεφαλιά ο Κένι, Χατζηδιάκος ελέγχει. Θέλει να ελευθερωθεί να πάρει πλάγιο out, είναι όμως κοντά στο σημειάκι, βλέπουμε και πάλι το replay. Το κράτημα στο χέρι του Μύθου, καθαρό είναι. Ο διαιτής δεν βλέπει, δεν είναι και ο βοηθός που είναι πιο κοντά. Ο Μύθου που νομίζω και στο πρώτο μάτς του έγινε πέναλτι, δεν το είδαν ούτε διαιτές ούτε το VAR, δεν το έδωσε ή δεν φώναξε τον διαιτητή. Εδώ παίρνει ένα φάουλ, χαμήλωσε, επικίνδυνο παιχνίδι από τους Ουκρανούς. Θυμίζω, πρώτο παιχνίδι 3-2 για τον ΠΑΟΚ στην ουδέτερη κατά κάποιο τρόπο Πολωνία και στο Λούμπλιν, το οποίο χρησιμοποιεί ως έδρα η Δυναμό. Έχει το προβάδισμα σαφώς ο δικέφαλος Γκόμες με Κωνσταντέλια που βγήκε από τα αριστερά πολύ ελεύθερα, χαμήλωσε πάρα πολύ για να πάρει μπάλα, παίζει και πάλι για τον Γκόμες με τον Μιχαηλίδη. Παίχτη έχουν πάνω στο Σανταμαρία που δυσκολεύεται να πάρει μπάλα. Τώρα εκεί ο Γκόμες του δίνει το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Γκόμες με τον Λύση να βλέπει τις πρώτες κινήσεις, να βλέπει ότι έχουν κλείσει το Σανταμαρία. Έναν παίχτη που από νωρίς τον ΠΑΟΚ παίρνει κομβικό ρόλο ανάμεσα στις γραμμές και στο κέντρο με ποιότητα για την καλή προώθηση της μπάλας. Να το Σανταμαρία κλέβει, πάει να φύγει ο Κωνσταντέλιας με τον Σουριναμέζο τον Τιαρέ. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ, δίνει ο Πολωνός στο κλέψιμο του Σανταμαρία. Διαμαρτυρίες των Ουκρανών. Ένα παιχνίδι που ξεκινάει με μια ένταση. Θυμίζω ότι είχε τελειώσει με ένταση στην Πολωνία και στο Λούμπλιν. Φάουλ με τον Ζίφκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ είναι στον άξονα, είναι 20 μέτρα μακριά από την περιοχή. Θα γεμίσει ο Ζιβκοβιτς, για να δούμε. Ποντάρωσε Μιχαηλίδη, όχι θα τον ψάξει. Για να δούμε. Ζιβκοβιτς εκτελεί από την άλλη πλευρά στο Χατζηδιάκο, κόρνερ στον άλλο στόπερ. Έψαξε την πρώτη κεφαλιά και παίρνει το κόρνερ ο ΠΑΟΚ από τα δεξιά στην πρώτη επίθεση που βάζει ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιριστές στην αντίπαλη περιοχή. Είναι φανερό ότι είναι πιο κοντός ως ομάδα ο ΠΑΟΚ. Αυτό τώρα ένα στοιχείο, δεν είναι τόσο καθοριστικό, αλλά εδώ βάζει 6 παίκτες στη μικρή περιοχή. Παίζουν με πάσα. Κωνσταντέλιας παίζει για τον Ζιβκοβιτς. Με το εξωτερικό η σέντρα, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Χατζηδιάκο. Μπλοκάρει ο Σούρκης. Στην πρώτη κεφαλιά ήταν αδύναμη η σέντρα του Ζιβκοβιτς. Ο Χατζηδιάκος δεν μπόρεσε με δύναμη να βρει την μπάλα. Μπλόκαρε ο νεαρός γκολκίπερ της Δυναμό που κάνει το βολέ. Πονομαρένκο με Χατζηδιάκο κόβει ο Μιχαηλίδης. Ψηλά Χατζηδιάκος διεκδικεί, Πονομαρένκο. Ντουμπλάρει ο Σανταμαρία, ο Ουκρανός, ο Φορ παίζει δεξιά για τον Βολοσίν. Πατάει η περιοχή, σου του Πονομαρένκο, out. Με τη μία από το ύψος περιοχής, μισό μέτρο έξω από το δεξί δοκάρι του Παυλένκα. Η πρώτη τελική των Ουκρανών στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ στην Τούμπα θα επιχειρήσει ο ΠΑΟΚ το build-up. Μια προβολή στον Κένι. Βλέπουμε σε replay και πάλι επικίνδυνο σουτ ενός παίχτη τον οποίο ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς περιόρισε. Στο τελευταίο 20 λεπτό που το παιχνίδι ξέφυγε, ο Πονομαρένκο πραγματικά απείλησε πάρα πολύ. Ζιβκοβιτς αλλάζει για τον Τάισον, έχει χώρο ο Βραζιλιάνος, ανεβαίνει ο Γκόμες, ένα κοντρόλ που λίγο καθυστερεί την επίθεση. Τάισον, Κωνσταντέλιας, Γκόμες παίζει και πάλι για τον Τέλια τα αριστερά που ανοίγεται, πλησιάζει προς την περιοχή. Κωνσταντέλιας στο δεξί, προσποιείται, παίζει στον Τάισον, Γκόμες μέσα στην περιοχή. Πήγε να δείτε τον Ζαφίρη, πολλές πάσες μέσα στην περιοχή. Δεν βγήκε η τελική προσπάθεια, έκοψαν οι Ουκρανοί. 8ο λεπτό. Με τον Γκόμες στο ύψος της περιοχής το πλάγιο. Κοντά είναι ο Μύθου, ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας. Ψάχνει τον Βραζιλιάνο, τσιμπάει για τον Μύθου, τρώει την κλωτσιά. Δίνει το φάουλο διαιτής. Το δίνει με καθυστέρηση. Είναι 3 μέτρα από το σημεάκι. Αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ που έχει μια δεύτερη ευκαιρία να βάλει σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο την δυναμό στην περιοχή της. Εκτελεστές είναι ο Τάισον και ο Ζιβκοβιτς. Είπαμε χαμηλά αριστερά. Δεξί πόδι ο Τάισον, αριστερό ο Ζιβκοβιτς. Βάζει ο ΠΑΟΚ 5 παίχτες στην περιοχή. Απ' έξω παραμονεύει ο Κωνσταντέλιας, ο Κένι και ο Γκόμες. Γρήγορος είναι για τελευταίος. Τάισον σηκώνει το χέρι. Αφήνει, εκτελεί ο Ζιβκοβιτς. Κόβουν οι αντίπαλοι. Τι έδωσε. Φάουλ. Επιθετικό, σταματάει την φάση. Κανείς δεν ζήτησε κάτι, κανείς δεν έπεσε. Ο Πολωνός δίνει ένα φάουλ εκεί υπέρ της Δυναμό Κιέβου στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης. Μια κεφαλιά δύναμη του Χατζηδιάκου, μπλοκαροσούρκησε, ένα σούτ του Πονομαρένκο, out οι φάσεις στο παιχνίδι. Μια πραγματικά καλή ομάδα με πολλούς διεθνείς Ουκρανούς. Φυσικά ταλαιπωρημένοι και αυτοί, όπως όλο το έθνος τους, αλλά μπορεί να κάνει και 6 αλλαγές από εβδομάδα σε εβδομάδα και μάλιστα σε διάστημα που έχουν και 3-4 απουσίες με τραυματισμούς. Βολοσίν από τα δεξιά σε φάση επίθεσης με τον Μπράσκο. Ανοίγεται ο Μπουλάσκι και από τα δεξιά μια σέντρα στην περιοχή, κόβει ο Μιχαηλίδης, Μύθου για Τάισον. Τάισον οδηγεί την μπάλα μπροστά, τον περιμένουν τρεις, παίγιζε Σανταμαρία. Σανταμαρία και πάλι για τον Τάισον, πανέξυπνη πάσα. Ούτε ο Τάισον το κατάλαβε. Μεταξύ τριών τον έβγαλε στο χώρο Ο Σιχ την άφησε. Ο Σιχ είναι, είπαμε, καινούριο πρόσωπο, δεξί μπακ και αυτός πανύψηλος στο μεταξύ από την Καρπάτη. Την Καρπάτη ο ΠΑΟΚ την αντιμετώπισε πριν 12 χρόνια νομίζω, σε προκριματικά καλοκαιριού. Κλωτσάει την μπάλα ο Σενεγαλέζος στόπερ, ο Γκόμες προλαβαίνει για τον Παυλένκα. Παυλένκα ελέγχει, παίρνουν τις θέσεις τους όλοι, επαναβάνουν ένα πρώτο διάστημα με λίγες επαφές του Σανταμαρία. Τον έχουν κλείσει, δεν μπορεί να συμμετέχει ο Γάλλος. Το έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στο πρώτο του παιχνίδι. Σιχ κατοχή για την Δυνάμο, ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ ψηλά για να πιέσει. Κοντά ο Τάισον, σηκώνουν την μπάλα πλάγιο, out. Δεν ρισκάρουν και αυτοί, νωρίτερα ένα offside σωστά στον Ζιβκοβιτς. Γκόμες το πλάγιο, ο αριστερός μπακ της ομάδας, μέσα τα Μαρία. Στον Μιχαηλίδη, πίσω για τον Παυλένκα. Πολύ σημαντικό να ελέγξει ο ΠΑΟΚ. Για Χατζηδιάκο με ρίσκο, λάθος. Κλέβουν οι αντίπαλοι με τον Ρεντούσκο, μπαίνει από τα αριστερά. Περιμένει ο Χατζηδιάκος που έχει αφήσει την θέση του. Έχει γυρίσει ο ΠΑΟΚ. Από το λάθος της συνεννόηση Παυλένκα, Χατζηδιάκου, Κένι. Όλη η ομάδα πίσω και μια κακή πάσα στον goalkeeper τον Σούρκης που είναι εκτός εστίας. Μοιρασμένη η κατοχή, ο Σενεγαλέζος ο Τιαρέ και πάλι πιέζεται. Θα κλέψει ο ΠΑΟΚ εκεί, δεν τα καταφέρνει. Χατζηδιάκος δυναμικά, ο Ζαφίρης και αυτός δεν έχει επαφές με την μπάλα μέχρι στιγμή. Στα χαφ του ΠΑΟΚ με Ζαφίρη και Σανταμαρία στο πρώτο 12 λεπτό δεν έχουν φανεί. Και Τζιόρα ανεβαίνει με την μπάλα από τα δεξιά. Θέλουν να βρουν τον Βολοσίν. Ο Γκόμες πέφτει κάτω, φάουλ. Το κερδίζει ο μπακ του ΠΑΟΚ που μπήκε μπροστά τον Μπορμαρένκο και offside νομίζω έχουν δώσει οι διαιτητές στην πρώτη πάσα. Στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ δέχτηκε γκολ στην πρώτη φάση. Κατάφερε, παρότι τραυματίστηκε ο άλλη με 10 ποδοσφαιριστές, να ισοφαρίσει. Από το 10 μέχρι το 70 η ομάδα του Λύση είχε πραγματικά καλή απόδοση. Προηγήθηκε με 3-1 και είχε τον απόλυτο έλεγχο. Χάθηκε αυτό το τελευταίο 20 λεπτό. Οι Ουκρανοί μείωσαν και είχαν ευκαιρίες να ισοφαρίσουν. Σιχ πίσω για τον Σούρκης που σηκώνει την μπάλα. Σανταμαρία κεφαλιά την πρώτη. Η δεύτερη και πάλι για Ουκρανούς. Γκόμες, Ζαφίρης, ποιος. Πονομαρένκο, μια στραβοκλωτσιά. Μιχαηλίδης τον διεκδικούν. Ζιβκοβιτς προσπαθεί. Ο Μύθου με τον Κωνσταντέλια γυρίζουν την μπάλα για τον Σούρκης. Παιχνίδι με νευρικότητα για τις ομάδες. Με αρκετά λάθη, με τον φόβο του λάθους που οδηγεί σε λάθη. Γκόμες για Χατζηδιάκο. Να ο Σανταμαρία που πρώτη φορά ελευθερώνεται για να πάρει μπάλα και να οδηγήσει την επίθεση. Πασάρι στο άνευμα του Κένι. Για τον Ζιβκοβιτς. Γυρίζει. Πασάρι στον Μύθου έξω από την περιοχή. Κακό κοντρόλ. Μύθου επιχειρεί να σουτάρει. Κοντράρει μπάλα. Τάισον την κατεβάζει στο δεξί. Τάισον χάθηκε πίσω στον Σούρκης. Απομακρύνουν οι Ουκρανοί. Με την πρώτη του πάσα και κατοχή ο Σανταμαρία έβγαλε καλή επίθεση. Ο Μύθου χάνει το κοντρόλ εκεί έξω από την περιοχή για να δημιουργήσει. Μιχαηλίδης. Γκόμες. Σε φάση άμυνας οι Ουκρανοί. Μιχαηλίδης για Χατζηδιάκο. Ο Έλληνας διεθνής από τις πρώτες μεταγραφές του ΠΑΟΚ για φέτος. Πήρε γρήγορα θέση στην δεκάδα και λόγω του τραυματισμού του Ελουστόντο. Παυλένκα. Γυρίζει ο Σανταμαρία για να δώσει στήριγμα. Η μπάλα στον Μιχαηλίδη. Πασάρι στον Τάισον μέσα στις γραμμές ο Βραζιλιάνος. Με Κωνσταντέλια πάει να ξεφύγει. Τον κατάλαβε ο Σιχ, τον έκοψε. Λάθη επιλαθών. Μύθου με Κετζιόρα το τζαρτζάρισμα. Ο Μύθου Σανταμαρία. Τάισον σε κλειστό χώρο. Τρώει μια κλωτσιά Σανταμαρία. Φάουλ. Ο Ουκρανός χαφ λέει άσε μας, φύγει από εδώ. Ο Πολωνός του κάνει παρατήρηση. Ο Μπράσκο ο σκόρερ στο πρώτο παιχνίδι. Άλλο θηρίο αυτός. Έχω την αίσθηση ότι η Δυναμό στο γήπεδο έχει 5 παίκτες πάνω από 1,85 προς 1,90. Δεν παίζει το ύψος. Φυσικά, προφανώς είναι δυνατοί ποδοσφαιριστές. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει τεχνική, έχει ταχύτητα, που εκεί μπορεί να εκτεθούν. Μιχαηλίδης, πίσω για τον Παυλένκα, 16ο λεπτό στο 0-0 το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Παυλένκα, μαρκαρισμένη, πιο πολύ σημαδεύει προς τον Μύθου. Δεν μπορεί να βρει με το στήθος συμπαίχτη, τον πίεσε ο Τιαρέ. Και ο Κετζιόρα κοντρολάρει. Κετζιόρα για τον ΣΥΧ. Σαφώς και το θέμα της φυσικατάστασης θα παίξει ρόλο στη διάρκεια της βραδιάς. Ένα γέμισμα, εκεί ο Κένι το πρώτο άλμα, ο Ζίφκοβιτς το δεύτερο. Προσπαθούν οι του ΠΑΟΚ, θα κερδίσουν το πλάγιο. Είπαμε συνδυαστικά, δεν έχουμε πολλά πράγματα από τις ομάδες και από τον ΠΑΟΚ. Ζαφύρης. Το αντιλαμβανόμαστε και στην μετάδοση ότι από τις πρώτες του επαφές με την μπάλα τώρα στο 16. Με Μιχαηλίδη. Χαμηλώνει ο Ζαφύρης. Μιχαηλίδης παίζει για τον Γκόμες. Ανεβαίνει από τα αριστερά. Γκόμες. Έχει μέτρα. Οδηγεί την μπάλα. Γκόμες. Σταματάει. Με τον Τάισον. Κωνσταντέλιας Τάισον. Πουλάνε την μπάλα. Και πάνε να βγουν στη μετάβαση αντίπαλοι με τον Ρεντούσκο, τον 19χρονο εξτρέμ. Τον κυνηγάει ο Ζαφύρης, ανεβαίνει και ο Μπάκο Μικάφκο. Θέλει να περάσει τον Κένι, κόβει ο Ζίφκοβιτς. Πασάρει στον Ζαφύρη. Ωραία το 1-2 με τον Ζίφκοβιτς. Προωθεί το αρχηγός του ΠΑΟΚ, χάνει την τελευταία προβολή από τον Μπράσκο. Οργανώνεται ο ΠΑΟΚ πίσω και πάλι. Είπαμε σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι κατοχής στα πρώτα 17 λεπτά εδώ στην Τούμπα. Είναι σχετικά ψηλά οι Ουκρανοί σε φάση επίθεση. Ανεβάζουν πολλούς ποδοσφαιριστές. Να δούμε αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κλέψει μπάλες τις δικές του μεταβάσεις. Και Τζιόρα για τον Τιαρέ. Στον χώρο του κέντρου η αμυντική της Δυναμό Κιέβου. Εκεί περιμένει ο ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο Κετζιόρα μια μεγάλη, ο Παυλένκα θα μπλοκάρει. Έλεγα αυτή τη στιγμή ότι ο Ντέλιας είναι στα αριστερά, ο Τάισον πήγε στον άξονα, πολλές φορές αλλάζουν θέσεις. Σαντα Μαρία πήρε την μπάλα γρήγορα, διαβάζει το παιχνίδι, αλλάζει, παίζει δεξιά για τον Κένι. Κένι με τον Χατζηδιάκο, δεν προωθείται ο ΠΑΟΚ, με Μιχαηλίδη, Γκόμες. Με φάλτσο για τον Κωνσταντέλια που χάνει και αυτή τη μονομαχία. Δεν έχει μπει καλά, επικίνδυνα πατάνε περιοχή από τα δεξιά. Η σέντρα σουτ, κόντρες κόρνερ. Ανέβασαν τον Μπράσκο, με δύναμη έβγαλε μια σέντρα. Απομάκρυναν σε μια καραμπόλα του ΠΑΟΚ κόρνερ. Από το λάθος του Κωνσταντέλια και σε αυτή την φάση δεν κατάφερε ο Έλληνας Άσος. Και διαμόρφωσε μια σχετικά γρήγορη επίθεση των αντιπάλων που με τον Μπουλάσκι έχουν κόρνερ στο 19. 0-0, ανεβαίνουν οι ψηλόσωμοι. Ο ΠΑΟΚ στο νέο του μαρκάρισμα με τα man to man. Στα στημένα των αντιπάλων, εκτελεί ο Μπουλάσκι, πρωτοδοκάρι, διώχνουν εύκολα οι του ΠΑΟΚ με τον Μύθου. Θα γυρίσουν πίσω για τον goalkeeper που έχει βγει, τον πιέζει ο Κωνσταντέλια, Σούρκης. Πετάει την μπάλα όπως για να μην κάνει το λάθος και βρίσκει τον Παυλένκα. Στο πρώτο παιχνίδι τέτοια ώρα είχαμε ήδη και γκολ και φάσεις. Εντάξει, δεν είναι όλα τα μάτς ίδια. Μιχαηλίδης ξεκινάει την επίθεση του ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο. Τώρα ελευθερώνεται ο Ζαφύρης. Θέλει υπομονή το παιχνίδι. Δεν θέλει βιασύνες, σαφώς. Και δεν είναι και εύκολο. Μιχαηλίδης. Είδε κάτι μόνο αυτός. Ο Τάισον ούτε καν είχε ξεκινήσει. Πέταξε την μπάλα μπροστά ο Έλληνας στόπερ. Ο Τάισον δεν ακολούθησε. Χάθηκε η κατοχή. Πηγαίνει στα πόδια των Ουκρανών σε ένα κακό παιχνίδι με λάθη, με αργό ρυθμό. Πάρα πολύ κρίσιμο βεβαίως. Είπαμε Τούμπα έχει πάνω από 20.000 φιλάθλους. Με τον ΠΑΟΚ να έχει ήδη 14.000 εισιτήρια διαρκείας. Παίζουν γρήγορα με τον Βολοσίν, τον παίχτη στα άκρα δεξιά. Κόπηκε η πάσα του Ζαφίρης, Τάισον με τον Γκόμες. Ζαφίρης, Γκόμες, πιέζουν οι Ουκρανοί. Με Μιχαηλίδη, φάουλ κερδίζει ο Γκόμες. Πρεσάρουν καλά οι Ουκρανοί. Θα έλεγα ότι στο πρέσινγκ τους μέχρι στιγμής δυσκολεύουν πιο πολύ τον ΠΑΟΚ από ότι ο ΠΑΟΚ αυτούς. Αυτή η αίσθηση υπάρχει στο γήπεδο. 21ο λεπτό, 0-0 χωρίς φάσεις. Ο Παβλένκα το ελεύθερο. Ο Λύση τα λέει με τον Πολωνό τέταρτο. Παβλένκα γεμίζει. Ο Μύθου είναι ο στόχος. Πρόκειται και Τζιόρα, Σαντα Μαρία. Ποιος θα την κατεβάσει? Ο Βολοσίν, ο Γκόμες, Σαντα Μαρία. Ανοιχτό κοντρόλ του φεύγει. Πλάγιο out. Πρώτο παιχνίδι και για τον Γάλλο πρώην παίχτη της Βαλένθια εδώ στην Τούμπα. Ο προπονητής ο Κόστιουκ βρίσκει ευκαιρία να τα πει με τον Σιχ, τον δεξί του μπακ, που έχει το πλάγιο. Εκτελεί με δύναμη προς τον Πονομαρένκο. Εκεί με τον Μιχαηλίδη πέφτουν και οι δύο κάτω. Παίζεται, λέει ο διαιτής. Παβλένκα, Σαντα Μαρία, ψηλά η δύναμο. Ο Γάλλος ψάχνει τον Μύθου. Η μπάλα στον Κωνσταντέλια. Φάουλ δίνει στον Μύθου ο διαιτητής και σταματάει τον Κωνσταντέλια. Τα τελευταία λεπτά ο ΠΑΟΚ δεν έχει προσεγγίσει την αντίπαλη περιοχή. Δεν έχει κατοχή μπάλας από το κέντρο και μπροστά. Δυσκολεύεται, περιμένει κάποιες μεταβάσεις σε κλεψίματα που δεν του έχουν έρθει μέχρι τώρα. Θα δούμε. Εδώ ο Κένι πιέζει πίσω για τον Τιαρέ. Και στον goalkeeper του, στον Σούρκης, ενώ η Τούμπα ξεσηκώνεται, φωνάζει πιο έντονα για να ενισχύσει τους παίχτες του Λύση. Μια μεγάλη παλιά, βγαίνει ο Παβλένκα, απομακρύνει και στέλνει την μπάλα εκτός γηπέδου, πλάγιο out. Σε κατοχή μπάλας μας βγαίνει ένα στατιστικό ΠΑΟΚ 53% και η Δυναμό 47%. Δεν το νιώθουμε έτσι στο παιχνίδι, αλλά ok. Πονομαρένκο παίρνει πλάτη, κλέβει ο Σαντα Μαρία, παίζει για τον Τάισον. Κακή πάσα και εδώ ο ΠΑΟΚ κάνει μια ευκαιρία μετάβασης. Βολοσίν ανεβαίνει από τα δεξιά. Παίζει για τον Μπουλάσκι, η σέντρα out πρέπει να είναι. Ναι, out είναι, δεν βρήκε σε παίχτη του ΠΑΟΚ. Δύο-τρεις περιπτώσεις που ο ΠΑΟΚ είχε την προϋπόθεση να βγάλει γρήγορη μετάβαση, χάλασαν σε εύκολες πάσες, ένα σφύριγμα. Δεν έχει βρει εκτεθειμένη την ουκρανική άμυνα ο ΠΑΟΚ. Στο μισό του πρώτου ημιχρόνου, με τον Παβλένκα να μην επιχειρεί build-up, να θέλει να γεμίσει προς τον Μύθου, σμπρόξιμο από τον Τιαρέ, φάουλ. Χρειάζονται και αυτά από τον νεαρό του ΠΑΟΚ να βρίσκει τον τρόπο να μην χάνει την μπάλα. Εδώ χαλάρωσε, ήρθε τον έσπρωξε ο Τιαρέ, έπεσε ο Μύθου, πήρε το φάουλ. Μιχαηλίδης. Δεν παίρνουν οι μπάλες ανάμεσα στις γραμμές. Όταν ο ΠΑΟΚ επιχειρεί να χτίσει επίθεση, τώρα Σαντα Μαρία με τον Γκόμες, ανοιχτό κοντρόλ. Γκόμες θα σκάψει για τον Κωνσταντέλια, λάθος. Καταφέρουν τα χαφ, ο Λόνβικ, ο Μπράσκο, να κλείνουν τις πάσες ανάμεσα στις γραμμές τους. Με τον Σιχ το πλάγιο δείχνει να έχει δυνατά χέρια, ψάχνει πάλι σε πολλά μέτρα απόσταση συμπαίχτη. Ο Γκόμες παραχωρεί νέο πλάγιο. 25ο λεπτό. Σκεπτικός ο Λύση, κάτι φωνάζει στον Κωνσταντέλια, του δείχνει και τη δεξιά πλευρά. Νέο πλάγιο την Δυναμό Κιέβου με Μιχαηλίδη να κόβει. Τάισον φέρνει την μπάλα μπροστά, παίρνει το πλάγιο. Αργός ρυθμός, λάθη, διακοπές, πλάγια, χωρίς φάσεις. Άγχος από τους παίχτες των ομάδων. Παίζεται μια πρόκριση, σαφώς ανέτοιμες ομάδες. Είδαμε πολλά γκολ και φάσεις στο πρώτο μάτς. Δεν είναι απαραίτητο ότι και στο δεύτερο θα είναι το ίδιο. Τάισον γυρίζει προς τα πίσω με το πλάγιο για τον Μιχαηλίδη. Πάντως ο ΠΑΟΚ στη δική του ανάπτυξη δυσκολεύεται αρκετά. Παυλένκα με Μιχαηλίδη. Χαμηλώνει και ο Κωνσταντέλιας. Δεν υπάρχει εύκολη πάσα. Κωνσταντέλιας θα πάρει την μπάλα εκεί στο 6. Τριπλάρει με ρίσκο. Χάνει την μπάλα και πάλι. Επίθεση γρήγορα από τα δεξιά. Μιχαηλίδης με προβολή. Ο Τέλιας σηκώνει το χέρι. Ότι έκανε λάθος. Τρίτο λάθος όμως είναι αυτό. Έκανε τα δύο προηγούμενα ψηλά. Τώρα χαμήλωσε. Πήρε ρίσκο. Αμήνεται πολύ καλά στο κέντρο η Δυναμό. Και έχει το πλάγιο τώρα με τον Σιχ που θα εκτελέσει προς την περιοχή. Έχει δυνατά χέρια, φάνηκε, δίνει και ύψος, κόβει ο Γκόμες και πάλι προς τον Σιχ. Θέλει το πλάγιο, το αφήνει, νέο πλάγιο. Νωρίτερα βλέπουμε στο replay ότι το πλάγιο ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ, λάθος του βοηθού. Ο Σιχ θα εκτελέσει και πάλι με δύναμη προς την περιοχή. Πάρα πολύ δυνατά η μπάλα, σκάει στην πικρή περιοχή και μπλοκάρει ο Παυλένκα. Να, ένα νέο στοιχείο στο παιχνίδι της Δυναμό που ο ΠΑΟΚ ίσως να μην το ήξερε. Αυτός ο ποδοσφαιριστής που παίζει για πρώτη φορά με τις δυνατές εκτελέσεις. Μιχαηλίδης, μεγάλη για τον Κωνσταντέλια. Κάνει το κοντρόλ άψογο. Έχει πολλούς αντιπάλους όμως. Ανεβαίνει ο Τάισον, παίρνει ο Βραζιλιάνος. Τάισον, τριπλάρι, κόπηκε. Τρέχει ο Σανταμαρία, Βολοσίν κρατάει για τους Ουκρανούς που και εδώ καταφέρνουν και κόβουν μια σχετικά επικίνδυνη επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έχει πολλή ώρα, πάνω από 10 λεπτά να προσεγγίσει την περιοχή, να πάρει κατοχή μπάλας, να απειλήσει. Και έτσι ώρα, μπαλιά που κόβει ο Γκόμες για τον Τάισον. Από τα αριστερά ο Βραζιλιάνος βλέπει τις επιλογές, πασάρει δυνατά στο Ζίφκοβιτς, άστοχα. Τον είδε το Ζίφκοβιτς που έκοψε, αλλά η πάσα του ήταν δυνατή και άστοχη. Και εδώ ο ΠΑΟΚ έχει προοπτική, αλλά την σπαταλάει στην τελική πάσα του Τάισον. Στο 28ο λεπτό μπήκαμε 0-0, χωρίς φάσεις. Ένα σούτ του Πονομαρένκο, μια κεφαλή του Χατζηδιάκου νωρίς. Θα επιχειρήσουν build-up οι φιλοξενούμενοι. Για να δούμε. Μάλλον ναι, με τον Σούρκης, τον τερματοφύλακα. Θα γεμίσει στο κέντρο κεφαλιά Σανταμαρία η πρώτη. Ζαφύρης για Κωνσταντέλια και για τον Ζαφύρη από τα αριστερά. Ανεβαίνει ο Έλληνας διεθνής. Ζαφύρης στην πρώτη του ενέργεια. Πασάρει για τον Κωνσταντέλια. Μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Κωνσταντέλιας ετοιμάζεται, προσποιείται, περιμένει ο Ζαφύρης. Κωνσταντέλιας πάει στο ένας με έναν. Κρατάει Ζαφύρης, γεμίζει την περιοχή ο ΠΑΟΚ. Βλέπουν την υπεραριθμία από τα αριστερά. Κωνσταντέλιας σεντράρει χαμηλά, κόβει ο Κετζιόρα εύκολα. Βολοσίν, Πονομαρένκο, κρατάει ο Μιχαηλίδης, του κερδίζει την μπάλα. Ο Πονομαρένκο κερδίζει, δεν δίνει φάουλ ο διαιτητής. Πονομαρένκο αδειάζει δύο του ΠΑΟΚ, δεν πέφτει με τίποτα. Ο Ποποθορικτό πασάρει στο Βολοσίν τα δεξιά. Πατάει περιοχή ο Βολοσίν. Γεμίζει κεφαλιά, μπλοκάρει ο Παυλένκα. Η κεφαλιά του Ρεντούσκο, αυτός είναι ο Πονομαρένκο, με την μπάλα στα πόδια 20-30 μέτρα του την διεκδικούσαν αντίπαλοι, την κράτησε, έβγαλε φάση η Δυναμό Κιέβου στο 29. Χατζηδιάκος με τον Παυλένκα. Ο ΠΑΟΚ σε προσπάθεια να χτίσει παιχνίδι εκεί που δυσκολεύεται απόψε, με Μιχαηλίδη αποφασίζει τις πιο πολλές φορές. Σανταμαρία θα πάρει την μπάλα εδώ ανάμεσα στις γραμμές, αλλά γυρίζει προς τα πίσω. Ο Γάλλος βλέπει το άνεβασμα του Κένι. Καλή μπαλιά, 30 μέτρων Κένι. Με το δεξί γεμίζει. Μύθου δεν προλαβαίνει την κεφαλιά. Τάισον στο δεύτερο δοκάρι. Γιατί την άφησε, παίρνει το πλάγιο out. Ενώ θα μπορούσε να σταματήσει την μπάλα και να δημιουργήσει. Cooling break. Έχουμε και cooling break στο 30 λεπτό. Διακοπή εδώ στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 0-0. Δύσκολο βράδυ, δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Στο πρώτο 30 λεπτό το 0-0 παραμένει.
0: Ωραία, με την ευκαιρία αυτής της διακοπής να σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media? Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και τον μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε το στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώσε συμμετοχή έως και 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες κάλεσε στο 210-010-6700.
1: Λοιπόν, επίσης επί του πιεστηρίου, ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, ο Άρης πέτυχε και δεύτερη νίκη στα φιλικά προετοιμασίας επί Ιταλικού εδάφους. Αυτή τη φορά νίκησε 3-1 τη Μόντσα. Καντεβέρες στο 6, Ράτσις το 33 και Ντέλε Μπασίρου στο 84 τα γκολ των κίτρινων. Ενώ για τους Ιταλούς μείωσε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κολπάνη για το τελικό 3-1. Οι κίτρινοι οι οποίοι επιστρέφουν αύριο στην Θεσσαλονίκη και θα συνεχίσουν εκεί την προετοιμασία τους. Είπαμε το 1-0 του Ατρόμητου επί του Άρη Λεμεσού, επί πολωνικού εδάφους. Πρώτες δηλώσεις του Σιλβέν Φρανσίσκο ως παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ. Αυτά είναι τα τελευταία. Πάμε και πάλι στην Τούμπα στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
2: Επιστροφή μετά το διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίχτες με πλάγιο τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται κοντά στο Σιμεάκι. 0-0 το παιχνίδι. Γκόμες για τον Τάισον. Τάισον με τον Γκόμες από τα αριστερά. Σεντράρι, δεύτερο δοκάρι. Ζίφκοβιτς δεν προλαβαίνει. Θα βγάλουν την μπάλα ο Κένι, τα καταφέρνει. Γυρίζει μια σέντρα σουτ. Την μπάλα φεύγει εκτός από τον Κένι στο 32. Ελεύθερο για τους φιλοξενούμενους. Θα δούμε αν θα επιχειρήσουν και εδώ build-up. Βέβαια μένουν τα δύο στόπερ με τον goalkeeper και πάλι ο Σούρκης για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα χωρίς ρίσκο. Σηκώνει την μπάλα προς τον Πανομαρένκο. Φοβερές μονομαχίες με τον Μιχαηλίδη. Φάουλ του Κρανού στον Έλληνα. Σαντα Μαρία παίζει για τον Χατζηδιάκο. Οι δύο μεταγραφές του ΠΑΟΚ, ανεβαίνει ο Χατζηδιάκος, πασάρει για τον Κένι, ανοίγεται ο Ζίφκοβιτς, φτάνει μπάλα στον Σέρβο που και αυτός δεν έχει πολλές επαφές. Θέλει να τριπλάρει τον στόπερ, τον βγάζει εκτός. Φάουλ του Ζίφκοβιτς, χάνει την μπάλα και μετά χρεώνεται με φάουλ. Υποδεικνύει ο βοηθός, το καταλογίζει ο διαιτητής. Και ο Ζίφκοβιτς δεν έχει φανεί μέχρι στιγμής, και ο Ζαφύρης. Ο Κωνσταντέλιας με λάθη. Εξηγείται κάπως έτσι η ανεμική επιθετική δημιουργία του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίωρο του παιχνιδιού, με τον Τιαρέ αριστεροπόδρας, αυτός και αν δεν είναι 1.90, με πολύ δύναμη Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης διώχνει όπως όπως ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Μύθου διεκδικεί η μπάλα προς τον Σιχ. Σαντα Μαρία, Κωνσταντέλια σε ένα κοντρόλ, βάζει το σώμα του, γυρίζει, τριπλάρει, σε ποιον θα πασάρει, για τον Κένι, τον έβγαλε μόνο του Κένι, περιμένει ο Ζίφκοβιτς, Κένι για τον Σέρβος, Κένι και πάλι Ζίφκοβιτς, το αριστερό σουτάρει, μπλοκάρει ο Σούρκης, δεν πάτησε καλά τελευταίο βήμα του ο Ζίφκοβιτς, το σούτ αδύναμο στο κέντρο της εστίας, μπλοκάρει ο Σούρκης σε μία από τις λίγες τελικές προσπάθειες του ΠΑΟΚ έπειτα από συνδυασμό. Σούρκης το ελεύθερο. Χατζηδιάκος με Πονομαρένκο, Μιχαηλίδης θα απομακρύνει, είναι μπελάσο ο Πονομαρένκο σαφώς. Και πάλι ψηλά τον ψάχνουν. Με Χατζηδιάκο βάζει το σώμα του Πονομαρένκο. Μιχαηλίδης θα πάρουν του ΠΑΟΚ με Σαντα Μαρία. Μια καραμπόλα, χάνεται η μπάλα. Κατεβάζει ο Ρεντούσκο σε φάση άμυνας και πάλι ο δικέφαλος. Πίσω για τον Τιαρέ. 35 λεπτά στην Τούμπα. 0-0. Δεύτερο παιχνίδι μετά το 3-2 του ΠΑΟΚ. Στο γήπεδο που χρησιμοποιούν ως έδρα ή της Δυναμό Κιέβου. Και Τζιόρα με τον Τιαρέ. Περιμένει ο ΠΑΟΚ στο κέντρο. Περνούν τις μπάλες. Εδώ είναι ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να περάσει τις πάσες. Ω, κίτρινη στο Χατζηδιάκο. Για ένα φάουλ. Φάνηκε απλό. Ένα κοντρόλ προωθητικό. και δίνει κίτρινες στο Χατζηδιάκο ο Πολωνός διαιτής του 35. Πολύ εύκολη κίτρινη. Για ένα φάουλ ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως τέτοιες πάσεις του ΠΑΟΚ δυσκολεύονται να περάσουν από την άμυνα προς το κέντρο. Είναι φανερό ότι αμήνεται καλά μέχρι στιγμής η Ουκρανική ομάδα. Έχει το φάουλ τώρα με τον Μπουλάσκι. Παίζει για τον Μπράσκο. Μια κόντρα στο σουτ που επιχείρησε ο Κετζιόρα από την άμυνα του δεξιά στον Σιχ. Λείπει ο Τάισον. Σιχ ανεβαίνει. Πηγαίνει ο Μύθινο να καλύψει. Η σέντρα διώχνει εκεί ο Γκόμες. Σαν να έχουν χαθεί οι θέσεις. Είναι δεξιά ο Γκόμες και αριστερά ο Κένι για κάποιον λόγο. Αδιευκρίνιστο. Στα μπακ. Και πάλι Μπράσκο επιχειρεί το σουτ. Out. Σουτ από 10-12 μέτρα εκτός περιοχής. Πέρασε πάνω από την εστία του Παυλένκα. Στο 36 ο σκόρερ του πρώτου τέρματος την προηγούμενη Πέμπτη. Πιστεύει στο πόδι του. Οι του ΠΑΟΚ δεν σκέφτονται το build-up. Δεν βγαίνει προς το παρόν. Δεν ρισκάρουν. Θα γεμίσει με το ελεύθερο ο Παυλένκα στα 37 λεπτά παιχνιδιού εδώ στην Τούμπα. Παυλένκα ψάχνει τον Μύθου, παίρνει την κεφαλιά, τρέχει ο Ζίφκοβιτς, βγαίνει ο goalkeeper της Ουκρανικής ομάδας, ο Σούρκης, και ελέγχει. Είπαμε μία από τις 6 αλλαγές που έκαναν οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Εδώ ο Σιχ πουλάει την μπάλα. Μιχαηλίδης. Πρέπει να παίξει λίγο πιο γρήγορα, να τους βρει κάπως ανοργάνωτους. Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης και πάλι για τον Χατζηδιάκο. Δεν μπαίνει μπάλα με τίποτα εκεί μέσα στο κέντρο. Μιχαηλίδης με τον Γκόμες συγκλίνει. Αλλάζει πολύ καλά για τον Κένι, μόνος του. Την κατεβάζει με την κοιλιά. Κένι σεντράρει, κόπηκε η μπάλα. Κλέβει ο Κωνσταντέλιας. Πλάγιο για την Δυναμό Κιέβου. Μέχρι στιγμής ο Γκόμες είναι αυτός που μάλλον τον αφήνουν, τον έχουν υποτιμήσει. Έχει τους χώρους να προωθήσει καλύτερα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο Κένι στο πλάγιο κλέβει. Κωνσταντέλια στα κουνάκι για τον Ζαφίρη. Η μπάλα στον Τάισον. Θέλει να παίξει από τα δεξιά με Ζίφκοβιτς. Ανεβαίνει ο Κένι. Ζίφκοβιτς για τον Τάισον. Φορτώνουν τη δεξιά πλευρά όλοι τους εκεί. Ζίφκοβιτς αλλάζει για τον Γκόμες. Λείπει από εκεί όμως ο Τάισον. Μιχαηλίδης με τον Ζίφκοβιτς για τον Σανταμαρία. Γκόμες. Ο ΠΑΟΚ που χρειάζεται να κυκλοφορήσει την μπάλα, να πάρει αυτοπεποίθηση. Ο Ζίφκοβιτς πολύ ελεύθερα ως 6-8 σε αυτή την φάση. Χατζηδιάκος, 39 λεπτά παιχνιδιού με Μιχαηλίδη. Σανταμαρία ελευθερώνεται, κερδίζει κάποια μέτρα ο ΠΑΟΚ. Σανταμαρία του δείχνει ο Τάισον που να παίξει. Δεν περνάει μπάλα. Μιχαηλίδης αλλάζει και πάλι για τον Κένι. Πλάγιο, λάθος. Λάθος στην μεγάλη πάση του Μιχαηλίδη. Είναι μια λύση αυτή. Ο ΠΑΟΚ απομονώνει τον Γκένι αφού κλείνει ο Ζίφκοβιτς. Τον ψάχνουν οι συμπαίκτες του. Είναι ένας τρόπος ανάπτυξης. Δεν έχει αρκετούς άλλους απόψε ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Χατζηδιάκος με Γκένι κερδίζουν τη μονομαχία. Πίσω η μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Το 0-0 παραμένει. Δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα. Μιχαηλίδης ανεβαίνει από τα αριστερά. Πλησιάζουμε τελευταίο πεντάλεπτο ημιχρόνου. Σηκώνει για τον Τέλια. Περνάει μπάλα. Κωνσταντέλιας πλησιάζει. Κωνσταντέλιας δεν σουτάρει. Πατάει περιοχή από το δεξιά. Κωνσταντέλιας θέλει να πασάρει με το εξωτερικό στον Μύθου. Μπλοκάρει ο goalkeeper ο Σούρκης. Πρέπει να κλέψει ο Μύθου παραλίγο. Η μεγάλη του Μιχαηλίδη και του Κωνσταντέλια που τραβάει τα μαλλιά του γιατί δεν κατάφερε να βρει τον Μύθου ανάμεσα του υπάλλου. Να πω ΠΑΟΚ έτσι με μια μεγάλη του Μιχαηλίδη καταφέρει να δημιουργήσει. Ο Νομαρέκο παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Γκόμες απομακρύνει. Μύθου θα διεκδικήσει με τον Παυλέ, με τον Κεντζιόρα. Κωνσταντέλιας πάει να μπει. Προβολή Κωνσταντέλιας. Δεν μπορεί να πλασάρει, ήταν offside. Σωστό, σωστό, νομίζω ήταν offside. Η μπάλα έσκασε πολλές φορές. Μπήκε να τη διεκδικήσει ο Κωνσταντέλιας και πράγματι νομίζω ήταν offside, αφού δεν την ακούμπησε κανείς άλλος νωρίτερα. Και να δούμε αν έτσι. Έχουν μια βεβαιότητα εκεί ο Κετζιόρα με τον Τιαρέ και οι του ΠΑΟΚ δύο φορές προσπάθησαν να τους απειλήσουν, μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. 0-0. Εκτελεί ο Σούρκης το ελεύθερο αυτό. Πονομαρέγκο διεκδικεί, Ζαφίρης, Μιχαηλίδης,

0: Μιχαλίδη Σανταμαρία. Οπισθοχωρούν οι της Δυναμό Κιέβο που βλέπουν τον ΠΑΟΚ να βρίσκει τρόπους να προσεγγίζει την περιοχή. Μιχαηλίδης. Έχει κλείσει ο Τάισον. Ανοίγει ο Γκόμες. Μεταξύ κέντρου και περιοχής. Γκόμες, Τάισον. Χάνουν μέτρα οι αντίπαλοι. Τάισον ξεχύνεται. Τάισον πλησιάζει. Πασάρι στον Μύθου. Θέλει να πιβοτάρει. Όχι. Χάνει ο Μύθου και εδώ. Χαλάει την επίθεση. Φάουλ υπέρ του Τιαρέ. Δυσκολεύεται πολύ ο Μύθου. Και στο προηγούμενο παιχνίδι και εδώ δεν μπορεί με τον όγκο του να κρατήσει, να πασάρει. Η μπάλα σταματάει επάνω του. Σταματούν οι επιθέσεις του ΠΑΟΚ εκεί. Στο 42. Είναι ένα θέμα, είναι ένα πρόβλημα. Σούρκι στο ελεύθερο. Δεν υπάρχει build-up, τώρα μακρινές. Θα πάρει την μπάλα ο στόπερ, ο Τιαρέ. Και θα ανοίξει για τον Μικάφκο. Όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Μικάφκο για τον Τιαρέ. Κοντά το Κωνσταντέλιας και Τζιόρα από τα δεξιά. Βάζουν την μπάλα εκεί πάλι με τον Πονομαρένκο. Διεκδικεί ο Τάισον. Δύο του ΠΑΟΚ για να τον ελέγξουν. Πολύ καλός είναι. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Μύθου. Εντελώς το αντίθετο ο Πονομαρένκο.
1: 43 λεπτό στην Τούμπα 0-0. Πάμε για τη σέντρα στο Ακαβαγγέλης Νεραδιάς.
2: Στο Ολυμπιακό Στάδιο, εδώ για λίγα δευτερόλεπτα το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Πάξη. Ο επαναληπτικός του 2-1 του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία έχει ξεκινήσει. Με τον Παναθηναϊκό, αυτό που έχει την μπάλα και κερδίζει το πρώτο πλάγιο. Και πάμε γρήγορα στις 11 για τον κόσμο που συντονίζει και τώρα μαζί μας. Ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται με την ίδια 11 που παίξει στην Ουγγαρία, δηλαδή με τον Μπένια στην εστία. Τσάπρας δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Ντεφράι και Τουμπά στο κέντρο της άμυνας. Τσέριν και Καμαρά κεντρική μέση. Γιάνγκους επιτελικός. Αντίνο στον αυτερό, Ζαρουρί στο άλλο. Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Για την Πάξη του Γιώργη Μπόγκναρ, ο Κόβατσικ είναι στην εστία. Ο Σάμπο, ο Βάσκε, ο Ζέκε στην άμυνα. Ο Βιντέκερ, ο Παπ, ο Λάπου και ο Τζόφρι στη μεσαία γραμμή. Ο Χόρβαθ με τον Πίτο κινούνται πίσω από το Σαλάι. Αυτή είναι η αρχική δεκάδα για τους Ούγγρους. Ενώ διαιτητής είναι ο Ολλανδός Μαρκ Νάχενταλ. Το παιχνίδι βρίσκεται στο πρώτο λεπτό ακόμη με τον Παναθηναϊκό. Είναι αυτός που είναι στην επίθεση με τον Γιάκουσης να παίρνει την μπάλα και να φορμά προς την περιοχή της Πάξη και να δίνει δεξιά στον Ζαρουρί που έχει χώρο. Ο Ζαρουρί προσπαθεί να κάνει τη σέντρα μπάρα κοντράρι. Βρίσκει στο σώμα του και φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Χαμένη εδώ υποσχόμενη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Ζαρουρί να μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά, αλλά να μην μπορεί να ολοκληρώσει την φάση. Στο ΆΚΑ, όπου περίπου 20.000 φίλοι του Παναθηναϊκού βρίσκονται αυτή τη στιγμή και η προσέλευση συνεχίζεται. Οι Ούγγροι εκτελούν το ελεύθερο βολέ με τον Γιάνγκουσης να παίρνει την κεφαλιά, απομακρύνει η άμυνα της Πάξη. Και τώρα στη μέσα γραμμή οι φιλοξενούμενοι θέλουν να ελέγξουν από τα αριστερά με τον Λάπου που κινείται προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Όμως πολύ σωστά πάει πάνω στην μπάλα ο Τσάπρας και κερδίζει τη μονομαχία. Ο Τσάπρας που ήταν εξαιρετικός και στο παιχνίδι στην Ουγγαρία. Να πω ότι δίπλα μου στο σχόλιο θα είναι και ο Νίκος Αθανασίου στη διάρκεια του αγώνα. Ο Τσάπρας τώρα εκτελεί αυτό το πλάγιο. Αλλάζει με τον Γιάνγκουσιτς και πάλι Τσάπρας. Η μπάλα κοντράρει πάνω στα σώματα των Ούγγρων που προσπαθούν να βγουν μπροστά με τον Χόρβαθ. Όμως ο Ντεφράι διαβάζει τη φάση και γυρίζει πίσω στον Πένια. Πένια με τα πόδια ψάχνει κάποια επιλογή. Κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα στον Αντίνο. Ο Αντίνο θέλει να κατεβάσει την μπάλα. Μαρκάρισμα, αφήνει το παιχνίδι Ολλανδός και η Πάξη με τον Τζόφρι κάνει μια μεταβίβαση η οποία δεν είναι καλή και καταλήγει απευθείας στα πόδια του Πένια, του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, ο οποίος ελέγχει την μπάλα και ετοιμάζεται να τροφοδοτήσει κάποιον συμπαίκτη του για να ξεκινήσει μια οργανωμένη επίθεση του Παναθηναϊκού. Να δούμε αν η Πάξη θα πρεσάρει ψηλά τον Παναθηναϊκό. Βλέπω ότι δεν έχει την ίδια φιλοσοφία με το γήπεδό του στο παιχνίδι την προηγούμενη εβδομάδα. Όπου
1: πάμε στην Τούμπα.
0: Γκολ! Ο μικρός μάγος! Ο Κωνσταντέλιας! Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλαϊνό δίχτυ, Γιάννης Κωνσταντέλιας στο 45. Γκολ για τον ΠΑΟΚ, 1-0. Αυτός είναι ο μικρός μάγος του ΠΑΟΚ με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Ο δικέφαλος έδειξε τελευταία 5 λεπτά ότι βρίσκει χώρους, βρίσκει προϋποθέσεις. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0, διαμαρτύρονται για κάτι, δεν υπάρχει τίποτα. Η φάση ξεκίνησε με τον Ζίβκοβιτς από τα δεξιά. Πήγε αριστερά, ο Τάισον διεκδίκησε, ο Βολόσιν παράτησε τη φάση.

0: φάση. Πω, αυτός είναι αστείος. Φοβερός αυτός ο Βολόσιν, παρατάει τη φάση. Ο Κωνσταντέλιας πλασάρει. Δεν τον αφήνεις έτσι όπως έχει τελειοποιήσει τα τελειώματά του. 1-0 ο ΠΑΟΚ σε πολύ σημαντικό σημείο της βραδιάς. Στο διάστημα που ο Δικέφαλος τελειώνει καλά το ημίχρονο και βρίσκει και τον γκολ. Βεβαίως πρέπει να τελειώσει το ημίχρονο. Φυσικά, Βολοσίν πράγματι με τον Γκόμες. Τρέχει ο Κωνσταντέλιας. Πάμε, ψάχνουν την μπάσα. Μιχαλή στραβοκλωτσιά με τον Γκόμες. Βολοσίν. Κλέβει ο Σανταμαρία. Ψηλά είναι οι Ουκρανοί. Στον Κωνσταντέλια η μπάλα. Ο Κετζιόρα τη διώχνει σε πλάγιο out. Σε πολύ κρίσιμο σημείο της βραδιάς, ο ΠΑΟΚ λίγο πριν το ημίχρονο σκοράρει με τον superstar που έχει η ομάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο, στην πρώτη του τελική βρίσκει δίχτυα. Μύθου, τέλος, πάρα πολύ ωραία, όλο το γήπεδο όρθιο. Ο Κετζόρα φωνάει στον προπονητή του για κάποιο λόγο. Ο ΠΑΟΚ φεύγει με το 1-0 σε πολύ δύσκολο παιχνίδι. Τελειώνει καλά το ημίχρονο, τελειώνει με τον Κωνσταντέλια. 1-0, επιστρέφουμε αργότερα εδώ στην Τούμπα.
1: Ωραία, στο κατάλληλο σημείο το γκολ και για ψυχολογικούς λόγους για τον ΠΑΟΚ. Ένα πανέμορφο γκολ από τον Κωνσταντέλια. 1-0 ο ΠΑΟΚ την Δυναμό Κιέβου, θυμίζω 3-2 υπέρ του. Το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία, επιστροφή στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός Παξί, Βαγγέλης Ναρατζιάς, Νίκος Αθανασίου.
2: Συμπλήρωθηκαν 5 λεπτά στο ΆΚΑ χωρίς κάτι αξιοσημείο, το Παναθηναϊκός Παξί 0-0, με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό σε αθλοχρονικό διάστημα. Για να σας δώσουμε μια εικόνα, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με καταπράσινη εμφάνιση, καθώς οι δύο ομάδες έχουν ίδια χρώματα. Η βασική εμφάνιση του Παναθηναϊκού είναι πράσινη φανέλα, λευκό σόρτ, αλλά ο Παναθηναϊκός παίζει με πράσινα, γιατί η Παξί που φοράει αυτή πράσινα παίζει με λευκά σήμερα, το αντίθετο από ό,τι συνέβη δηλαδή στην Ουγγαρία. Ο Αντίνο κάνει μια κίνηση διαγώνια προς την περιοχή, κόβεται, αλλά τώρα θα πάρει την μπάλα. Ο Αντίνο είναι αρκετά στο πλάι στα αριστερά, δίνει συνεργασία με τον Κυριακόπουλο, αυτός το τζέριν έξω από την περιοχή. Τζέριν τσιμπάει την μπάλα, πολύ ωραία για τον Κυριακόπουλο. Γυρίζει ο Κυριακόπουλος, κοντράρει μπάλα. Πολύ ωραία εδώ η έμπνευση του Άνταμ Τσέριν. Ο Κυριακόπουλος δεν μπόρεσε να γυρίσει όμως μέσα στην περιοχή. Και τώρα το γέμισμα των Ούγκρων. Ο Ντεφράι με το κεφάλι δίνει δίπλα του στον Τουμπά. Και ο Παναθηναϊκός ανακτά απευθείας την κατοχή της μπάλας. Και ο Πένια δίνει δεξιά στον Τσάπρα για να ξεκινήσει άλλη μια οργανωμένη επίθεση του Τριφυλιού. Τσάπρας περνά τη μεσαία γραμμή. Παίζει με τον Τετέι. Ο Τετέι θέλει να κατεβάσει. Μαρκάρισμα, αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής. Τώρα θα γυρίσει τη φάση και θα δώσει φάουλ. Διότι υπήρχε ξεκάθαρο τράβηγμα πάνω στον Ανδρέα Τετέι. Ένα φάουλ το οποίο είναι λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρου, που το εκτελεί με πάσα ο Τσάπρας στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι αλλάζει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Όλος ο κόσμος τώρα στο μισό γήπεδο προς την περιοχή της Πάξη. Ο Αντίνο τραβιέται για να βρει χώρο και παίρνει άλλο ένα φάουλ από τον Βάς. Ένα φάουλ που και αυτό είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Καμαρά παίρνει την μπάλα και δίνει στον Ντεφράι. Από εκεί στον Τσάπρα. Τσάπρας, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί με τη μία, ξανά Γιάγκουσιτς και από εκεί στον Ετιέν Καμαρά. Και αλλάζει παιχνίδι ο Ετιέν Καμαρά στα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός κυκλοφορεί την μπάλα περιμετρικά της περιοχής της Πάξη. Και τώρα πηγαίνει στον Τσέριν που είναι σε θέση έξω αριστερά. Τσέριν κάνει μια προσποίηση. Δίνει προς τα έξω εκεί που έχει βρεθεί ο Αντίνο. Αυτός με αλλεπάλληλες προσποίησεις περνάει και μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Η σέντρα του κόβεται εύκολα όμως από την άμυνα των Ούγγρων με τον Παπ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και υπάρχει τώρα κερδίζει μια μπάλα έξω από την περιοχή. Θέλει να βγει στην κόντρα όμως για άλλη μια φορά ο Παναθηναϊκός, όπως κάνει σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ανακτά κατευθείαν την κατοχή της μπάλας, δεν επιτρέπει στους Ούγγρους να αλλάξουν πάνω από 2-3 πάσες. Και ο Ετιέν Καμαρά γυρίζει πίσω στον Τουμπά. Ο Τουμπά ακόμη πιο πίσω για τον Πένια. Προσκαλούν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού τους Ούγγρους για να βρεθούν και χώροι. Ετιέν Καμαράς, μια πάσα κακή προς τον Γιάγκουσιτς ήταν. Δεν την κατάλαβε ο Κουράτης, δεν ήταν και καλή πάσα όμως του Καμαρά. Και έτσι έχουμε το πλάγιο για την Πάξη από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα από την Ουγγαρία. Ξανακλέβει ο Παναθηναϊκός την μπάλα γρήγορα και ο Τσέριν δίνει στον Τετέ. Ο Τετέ κάνει λάθος. Την παίρνουν τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Παπ. Και τώρα στα αριστερά για τον Λάπου. Ο Λάπου προσποιείται στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας τον κυνηγάει. Του βάζει την κόντρα και παραχωρεί κόρνερ. Πρώτο κόρνερ για την ουγγρική ομάδα. Με την παρέμβαση του 30φύλου Τσάπρα πάνω στην ενέργεια του Παπ, του αριστερού χαφ της Πάξη. Και τώρα σιγά σιγά πηγαίνει για την εκτέλεση ο Πίτο. Ενώ προσπαθεί και ο κόσμος εδώ στο ΆΚΑ να μπει στην εξίσωση. κόρνερ λοιπόν, και αυτή είναι η πρώτη συνθήκη που φέρνει πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού και είναι και μια συνθήκη η οποία υπάρξει στις στατικές φάσεις. Είναι από τα καλά της κομμάτια στο παιχνίδι. Το εκτελεί ο Πίτος στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Πένια για σιγουριά την πετάει σε κόρνερ. Η κεφαλιά ήταν γυριστή από τον ΠΑΠ. Η μπάλα κατέβηκε από πολύ ψηλά. Ο Πένια δεν θέλησε να ρισκάρει, μπλοκάροντας την μπάλα, και προτίμησε να την πετάξει σε κόρνερ. Ένα δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ, αλλά αυτή τη φορά από τα δεξιά. Και πάλι όμως πηγαίνει ο Πίτο για να εκτελέσει αυτό το δεύτερο κόρνερ. Συνεχόμενο της Πάξη. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση των Ούγκρων με τον Πίτο. Με αρκετά φάλτσα στο ύψος του πέναλτι. Καλή είναι η κεφαλιά και η μπάλα περνάει πάνω από το δοκάρι. Είναι πολύ καλή ευκαιρία αυτή για την Πάξη. Και καταγράφεται στο 10ο λεπτό αυτή η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι που πήραν οι Ούγκροι. Το είπαμε και πριν ότι είναι από τα δυνατά του σημεία οι στιμένες φάσεις. Πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός. Εδώ να δούμε ποιος ξέφυγε από τα μαρκαρίσματα. Και πάλι ήταν ο ΠΑΠ. Δεύτερη συνεχόμενη κεφαλιά παίρνει αυτός. Νίκο, το πρώτο δεκάλεπτο πώς το βλέπεις?
3: Καλησπέρα Βαγγέλη και από εμένα. Νομίζω είναι έτσι νοθρό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού. Να σου δώσω το λόγο να δούμε αυτή την επίθεση των Πρασίνων από τα αριστερά.
2: Δεν προήγηψε κάτι, δεν πέρασε η πάσα του Ζαρορή για τον Αντίνο. Ξαναπαίρνουν οι Ούγκροι, αλλά ο Καμαρά σβήνει την φάση, κερδίζει την μπάλα και δίνει στον Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος για τον Τζέριν. Βλέπουμε μια διαφορετική προσέγγιση πρώτα απ' όλα από την Πάξη που δεν τρελαίνεται να πιέσει πάρα πολύ ψηλά τον Παναθηναϊκό.
3: Τις έχει ψηλά τις γραμμές της, σίγουρα όχι
2: όπως
3: όσο ψηλά και με τόσο μεγάλη ένταση όπως το έκανε στο πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός εκεί, είτε με κοντινές συνεργασίες είτε με άμεσο παιχνίδι με στήριγμα των Ντετέι, έχει σπάσει αυτό το press, αλλά στα τελευταία μέτρα του γηπέδου δεν είχε καλές επιλογές. Με αποκορύφωμα την φάση στο δεύτερο λεπτό. Για να δούμε εδώ την κίτρινη κάρτα.
2: Ναι, είναι κίτρινη η οποία είναι στο λάπου και νομίζω ότι είναι και δικαιολογημένη γιατί είμαστε στο δεκάλεπτο και οι Ούγκροι έχουν κάνει ήδη 3-4 σκληρά μαρκαρίσματα.
3: Πολύ ξύλο, σωστά.
2: Περνώντας και αυτό το μήνυμα στον Παναθηναϊκό ότι έχουν να παίξουν σκληρά σήμερα. Έχουν
3: σωστό και το μήνυμα του διαιτητή ότι δεν θα το ανοιχτεί αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε να δεις, τα προηγούμενα κόρνερ των Ούγκρων είναι ένα καμπανάκι για τον Παναθηναϊκό γιατί και στα δύο στατικά αυτά οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχασαν τις δύο κεφαλιές. Οκ, η πρώτη την κάνει την επέμβαση ο Νάκη Πένια για να σιγουρευτεί. Όμως είναι μια καλή στιγμή στη κεφαλιά του ΠΑΠ. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να επιβάλλει το ρυθμό του, να κρατήσει περισσότερη ώρα την μπάλα στα δικά του τα πόδια και να βρει πράγματα που έβρισκε από το 5ο μέχρι το 8ο λεπτό, δηλαδή εύκολες ανακτήσεις της μπάλας ώστε να μένει ψηλά στο γήπεδο.
2: Κερδισμένο πλάγιο τώρα για την Πάξη από τα δεξιά με τον Τζόρφι να το εκτελεί και να παίρνει την μπάλα ο δεξιός χαφ της Πάξη, ο Τζόφρι, ο οποίος έκανε πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο στην Ουγγαρία. Ήταν από τους παίκτες που βοήθησαν την Πάξη να μειώσει το σκορ σε εκείνο το σημείο. Εκτελεί το πλάγιο και δίνει στον Βίντεκερ. Αυτός προσπαθεί να βρει κάποιους που μπήκε στην περιοχή. Κερδίζει ο Ζαρορί και ο Ζαρορί θέλει να παίξει γρήγορα για το τέι. Βιαστικό ήταν αυτό. Πήρε με ευκολία την κεφαλιά ο Σάμπο και η Πάξη ξεκινά άλλη μια επίθεση. Έχοντας την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Άνοιγμα τώρα. Εκεί όπου ο Λάπου δεν μπόρεσε να γίνει κατοχός μπάλας γιατί ο Τσάπρας βγήκε μπροστά και κέρδισε. Τσάπρας κρατά την κατοχή, πιέζεται, δίνει για τον Γιάγκουσης. Αυτός πάλι πίσω στον Ετιέν Καμαρά. Αυτός δεν βρίσκει χώρους και γυρίζει στον Πένια. Πένια για τον Τουμπά. 13 λεπτά μπαίνουμε στο 13ο λεπτό στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Πάξη 0-0. 2-1 από το πρώτο μάτς ο Παναθηναϊκός. Να πούμε ότι στις εξέδρες και συγκεκριμένα στα VIP βρίσκεται και ο Φράγκο Μπαλντίνι αλλά και ο Kings Kangwa, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. De Frey. Δεν πιέζεται, γυρίζει πίσω στον Πένια μόλις πηγαίνει ο Σάλαϊ να τον πρεσάρει. Ο Πένια τώρα ψάχνει κάποια επιλογή, έχει μπροστά του τον Καμαρά, αλλά είναι μαρκαρισμένος και έτσι ο Πένια παίζει με μια μεγάλη μεταβίβαση προς τον Τετέι. Θα κόψει όμως ο Σάμπο, αλλά θα ξαναπάρει ο Τετέι και θέλει να φύγει αριστερά. Τράβηγμα πάνω στον Τετέι. Δεν διστάζουν οι Ούγγροι με το που χάνουν την μπάλα να κάνουν το φάουλ.
3: Είναι κομμάτι του παιχνιδιού τους, Βαγγέλη. Είναι στοιχείο της αγωνιστικής ταυτότητας. Δηλαδή, όπου δεν μπορούν να καλύψουν καλά τους χώρους και γρήγορα, φάουλ.
2: Αυτό που λέγαμε παλιά, ο παίχτης η μπάλα.
3: Αυτό. Εδώ μέχρι στιγμής ο παίχτης δεν έχει καμία πιθανότητα να περάσει.
2: Κυριακόπουλος τώρα με την μπάλα στη μεσαία γραμμή από τα αριστερά δίνει στον Τζέριν. Αυτός επιστρέφει στον Κυριακόπουλο και από εκεί πίσω στον Τουμπά. Ακόμη πιο πίσω αυτό στον Πένια. Ανοίγονται οι Ούγγροι, ανεβαίνουν ψηλά και ο Πένια παίζει με μια μεγάλη μεταβίβαση στα δεξιά για τον Ζαρορί. Ο Ζαρορί δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Θα κερδίσει όμως την κόντρα και ο Τσάπρας τώρα έχει τον έλεγχο. Τσάπρας ανάμεσα σε δύο θα χάσει. Και παίρνει την μπάλα ο Λάπου από τα αριστερά και βγαίνει. Ο Τσάπρας έχει προλάβει και έχει γυρίσει να το μαρκάρει. Ο Λάπου προσποιείται, δεν κάνει τη σέντρα. Πάνω στον Τσάπρα η μπάλα κοντράρει και πηγαίνει στον Καμαρά. Καμαρά απομακρύνει από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Και τώρα ο Σάμπο, ο αρχηγός της Πάξη, κάνει ένα γέμισμα εκεί που είναι μόνο ο Τσάπρας και ο Πένια. Και ο Ισπανός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού με τα πόδια μάζευε την μπάλα και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Μια καλή φάση για την Πάξη στο 2 με την κεφαλιά του Παπ που πέρασε πάνω από το ριζούλο δοκάρι μετά από εκτέλεση κόρνερ. Ο Παναθηναϊκός μόνο μια υποσχόμενη φάση στο τρίτο λεπτό όταν ο Ζαρορί μπήκε τα δεξιά αλλά δεν μπόρεσε να εκτελέσει καθώς τον μπλόκαραν η αμυντική της Πάξη. Πένια. Στα όρια της περιοχής του δίνει δίπλα του στον Ντεφράη. Ντεφράη επιστρέφει την μπάλα στον Πένια και ο Πένια γεμίζει για άλλη μια φορά προς τον Τετέι. Θα τον νικήσει ξανά ο Σάμπο. Έρχεται όμως ο Καμαρά να πάρει τη δεύτερη κεφαλιά. Αλλά υπάρχει φάουλ εδώ τώρα εδώ. Φάουλ έχει δώσει.
3: Φάουλ, ναι, στη διεκδίκηση του Καμαρά στον αέρα. Εντάξει.
2: Ο Σάμπο τώρα ο αρχηγός της Πάξη που τους διώχνει όλους να ανέβουν ψηλά και μένει μόνος στη μεσαία γραμμή για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Να δούμε αν θα γεμίσει προς την περιοχή. Κάνει ένα άνοιγμα στα δεξιά, εκεί που είναι ο Τζόρφι και ο Χόρβαθ. Η μπάλα όμως καταλήγει απευθείας πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που δεν πρέπει να πέσει την παγίδα να βολευτεί στη νίκη του στην Ουγγαρία. Πρέπει οπωσδήποτε να ψάξει τον γκολ, να ψάξει τη νίκη. Κυριακόπουλος τώρα ψάχνει κάποια επιλογή, καθυστερεί διότι δεν βρίσκει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη. Τελικά θέλει να παίξει με τον Αντίνο. Μαρκάρισμα πάνω στον Αντίνο και άλλο ένα φάουλ από τους Ούγγρους. Αυτό το φάουλ είναι από τα αριστερά και λίγο πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Με τον Κυριακόπουλο να είναι πάνω στην μπάλα και να εκτελεί αλλάζοντας παιχνίδι στον Τσάπρα από τα δεξιά. Ο Τσάπρας έχει χώρο, πλησιάζει τη μεσαία γραμμή. Παίζει με τον Γιάγκουσιτς, αυτός τον Καμαρά με τη μία. Καμαρά, ωραία αλλαγή κατεύθυνσης και δίνει στον Τσέριν. Και ο Τσέριν κουβαλάει την μπάλα για λίγο. Παίζει με τον Κυριακόπουλο και αυτός κάνει μια πάσα στον Αντίνο. Ο Αντίνο κινείται ωραία από τα αριστερά και μπαίνει στην περιοχή. Γυρίζει στο ύψος του πέναλτι. Δεν είναι κανείς συμπαίκτης του όμως εκεί. Είναι μόνο ο Παπ, ο οποίος απομακρύνει. Αλλά ο Παναθηναϊκός και πάλι παίρνει την μπάλα με τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά να δίνει στον Τσέριν. Τσέριν. Βαλάει την μπάλα ο Τσέριν τώρα και παίζει για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος έχει καλές προϋποθέσεις για τη σέντρα. Θα την κάνει. Πρώτου Ζαρορί θα κόψει ο Λάπου. Αλλά ο Παναθηναϊκός παραμένει ψηλά και πάει όπως το πρώτο πεντάλεπτο. Ξανακλέβει μπάλες και επιστρέφει στην περιοχή της Πάξη. Και παίρνει και το χειροκρότημα από τον κόσμο του. Τσάπρας τώρα. Μια σέντρα χαμηλή. Ξανά θα κόψει ο Σάμπο. Απομακρύνει η άμυνα της Πάξη, αλλά ο Ντεφράη κλειδώνει το Σάλαϊ και δίνει την ευκαιρία στο Ντουμπά να πάρει την μπάλα και να τη γυρίσει πίσω στον Μπένια. Και πάλι ο Ντεφράη. Αριστερά του στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος με τον Αντίνο. Αντίνο με τον Τζέριν. Τζέριν τώρα γυρίζει ξανά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Ντεφράη. Μπροστά από την περιοχή του Παναθηναϊκού ο Ντεφράη δίνει πίσω στον Μπένια. Βγαίνουν και οι Ούγγροι από το καβούκι τους, ανεβαίνουν στη μεσαία γραμμή. Η πάσα που κάνει εδώ ο Κυριακόπουλος δεν ήταν τόσο καλή, αλλά παραλίγο να μπερδευτεί ο Σάμπο και κερδίζει τελικά ο Τουμπά και φορμά προς την περιοχή της Πάξη και δίνει δεξιά στο Ζαρουρί. Κάνει κίνηση ο Γιάκουσης στην περιοχή από τα δεξιά. Γυρίζει ο Γιάκουσης, δεν ήταν καλή η συρτή σέντρα, κόντραρε, αλλά ο Ζαρουρί ξαναπαίρνει την μπάλα. Προσποιείς του Ζαρουρί, δίνει τώρα στο Γιάκουσης. Γιάκουσης, μια γλυκιά σέντρα για τον Τσέριν. Ο Τσέριν κάνει μια κεφαλιά, περισσότερο σαν απομάκρυνση ήταν. Θέλει να τη γυρίσει προς τα πίσω, δεν του βγήκε του Σλοβαίνου. Ο Παναθηναϊκός και πάλι με την μπάλα όμως στα πόδια του στο 18. Παναθηναϊκός Πάξη 0-0 και ο Ζαρουρί τώρα από τα δεξιά. Καμαρά. Για τον Τσέριν που είναι πολύ κινητικό στο ξεκίνημα με τον Καμαρά. Αλλάζει την μπάλα και πάλι οι δυο του. Τσέριν τώρα. Με μέτωπο που στην επίθεση δίνει δίπλα στο Ζαρουρί. Αυτός με τη μία στο Γιάγκουσιτς, με τη μία από εκεί στο Τζάπρα. Τσάπρα ξανά στο Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς για τον Ζαρουρί και αυτό στο Τζάπρα. Τρομερή συνεργασία. Γυρίζει ο Τσάπρας. Η μπάλα κοντράρει και πάνω του και πέφτει για out. Πολύ καλή προϋπόθεση εδώ. Άτυχος ο Παναθηναϊκός καθώς δεν πέρασε ούτε η σέντρα για τον Τετέι, ούτε κέρδισε το κόρνερ ο Παναθηναϊκός. Αλλά Νίκο, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι ήταν η καλύτερη συνεργασία του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, νομίζω.
3: Σίγουρα, Βαγγέλη μου, και ο Παναθηναϊκός αυτά τα τελευταία 5 λεπτά λειτουργεί καλύτερα. Η δεξιά του πλευρά είναι σαφώς πιο λειτουργική σε σχέση με εκείνη στα αριστερά, γιατί εδώ από τα δεξιά μπροστά μας δημιουργείται ένα τρίγωνο με τον Τζάπρα, τον Ζαρουρί και τον Γιάγκουσιτς, οι οποίοι εναλλάσσονται σε αυτές τις θέσεις, σε αυτούς τους χώρους του γηπέδου και δημιουργούν ωραίους συνδυασμούς με τον Παναθηναϊκό να έχει πατήσει 2-3 φορές στην περιοχή, αλλά να μην έχει καλές επιλογές για να δημιουργήσει χάσει την πρώτη του καλή, την πρώτη του ποιοτική ευκαιρία στο παιχνίδι.
2: Ο Ζέκε γύρισε πίσω στον Κόβασικ. Αυτός απομακρύνει όπως έρχεται ο Τσέρι να κερδίσει. Διώχνει όμως ο Σάμπο εκεί που πήγε να δημιουργηθεί συνθήκη για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο Καμαρά θέλει να πάρει την κεφαλιά. Έχω την αίσθηση ότι τον έσπρωξε από πίσω ο Πίτο. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται και η Πάξη τώρα βγαίνει στην επίθεση από τα δεξιά με τον Χόρβαθ. Το σουτ που θα γίνει είναι ακίνδυνο. Η μπάλα περνάει πολύ χαλαρά δίπλα από το δεξί δοκάρι του Πένια που παρακολουθούσε τη φάση. Και ο Ισπανός ο Πένια παίζει γρήγορα τώρα για τον Κυριακόπουλο. Οι Ούγγροι παραμένουν ψηλά. Τσιμπάει την μπάλα ο Αντίνο για τον Τετέι. Δεν ήταν καλή αυτή η μεταβίβαση. Έδωσε την ευκαιρία στον Μπαπ που είναι ο καλύτερος παίκτης της Πάξης μέχρι τώρα να κερδίσει την μπάλα και να πάει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Εδώ υπάρχει χώρος για σουτ, είναι καλό και η μπάλα πάει πάνω από το δοκάρι. Έχει κοντράρει κιόλας στο σουτ του Χόρβαθ. Πρέπει να τα προσέξει αυτά ο Παναθηναϊκός. Εδώ υπήρχε μια χαλαρότητα στην αμυντική προσέγγιση των παιχτών του Παναθηναϊκού, καθώς ο Παπ κουβάλισε την μπάλα, την έδωσε στον Πίτο. Αυτός βρέθηκε μόνος του, έκανε το σουτ, πήγε ο Ντεφράι πάνω του και έκανε την κόντρα.
3: Είναι τρεις παίκτες της Πάξη, είναι ένας ποδοσφαιριστής της Πάξη στη φάση αυτή με τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού κοντά και το μαρκάνουν και τρεις με τα μάτια. Ακόμα ένα καμπανάκι, έτσι.
2: Κόρνερ να δούμε εδώ ξανά η κεφαλιά από τους Ούγγρους και ο Πένια στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Είναι η τρίτη κεφαλιά που παίρνουν σε τρία κόρνερ.
3: Τρία στα τρία.
2: Ναι. Αυτό χρήζει προβληματισμού. Το γεγονός ότι σε τρία κόρνερ οι Ούγγροι έχουν πάρει τρεις κεφαλιές, πρέπει να το προσέξουν αυτό οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Και τώρα είναι τέταρτο κόρνερ για την Πάξη.
3: Πάλι ο Πάπ ήταν.
2: Πάλι ο Πάπ ήταν. Παίζει μόνος. Τώρα ο Τσάπρας επιτέλους θα πάρει μια κεφαλιά και θα διώξει από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αλλά η Πάξη παραμένει στην επίθεση και γίνεται μια σέντρα. Θα κόψει ο Κυριακόπουλος. Θέλουν να βγουν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού από την άμυνά τους. Ο Τζόρφι είναι αυτός που κουβαλάει την μπάλα με τον Χόρβαθ. Από τα δεξιά ο Αντίνο πιέζει και γίνεται το λάθος και κερδίζει ο Γιάγκουσης αλλά δεν έχει στήριγμα. Ξαναδίνει αριστερά στον Αντίνο. Πρέπει να βγουν και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Αντίνο πήγε να περάσει από δύο. Τελικά κατάφερε να κερδίσει ένα πλάγιο και έτσι λύνεται αυτή η μίνι πολιορκία με τα συνεχόμενα κόρνερ της Πάξη. Πράγμα που ο Παναθηναϊκός, όπως αναλύσαμε με τον Νίκο, πρέπει να το προσέξει αυτό με τις στατικές φάσεις. Ντεφράι τώρα με την μπάλα, έχει πολύ χώρο και ανεβαίνει κάποια μέτρα, περνά τη μεσαία γραμμή ο Ολλανδός, συνεχίζει και δίνει τώρα στον Ζαρουρί. Ζαρουρί με τη μία στον Τζάπρα και από εκεί στον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς θέλει να βρει τον Τετέι, κόβεται η μεταβίβασή του από τον Σάμπο. Παίρνει όμως ο Τσέριν και δίνει στον Τζάπρα. Αλλάζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού πολλές φορές την μπάλα. Την ξαναπαίρνει ο Σλοβαίνος και από εκεί στον Καμαρά. Ο Καμαρά σηκώνει το κεφάλι. Θέλει να αλλάξει το παιχνίδι αριστερά, αλλά δεν βλέπει κάποια κίνηση. Τώρα δίνει για τον Κυριακόπουλο. Ξεκινά μια κίνηση ο Αντίνο. Συγκλίνει τελικά προς τα μέσα. Κυριακόπουλος δεν έχει που να πάει. Χάνει την μπάλα, αλλά την ξανακερδίζει. Και γυρίζει πίσω στον Καμαρά. Καμαρά αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο με τον Γιάγκουσιτς, κακή συνεννόηση εδώ, κερδίζουν την μπάλα της Πάξη. Ο Σάλαϊ παίζει δεξιά για τον Τζόρφι. Ο Τζόρφι κουβαλάει την μπάλα. Πηγαίνει ο Γιάγκουσιτς να του ασκήσει πίεση, προσποιεί τον Τζόρφι και γυρίζει στον άξονα εκεί όπου βρίσκεται ο Ζέκε. Ζέκε για τον Χόρβαθ. Ο Χόρβαθ στον Λάπο από τα αριστερά, συρτό γύρισμα, επικίνδυνο, δεν έδιωξε άμυνα του Παναθηναϊκού. Νέο σουτ μακριά από την εστία, αλλά είναι εμφανές ότι στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός δεν πατάει καλά.
1: Και στο δεύτερο λεπτό στο ΑΚΑ άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα. Πάμε στο Δημήτρη Τζομπαζόγλου για να δούμε αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές στις δύο δεκάδες.
3: Δεν έχουμε αλλαγές. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Πλάγιο out για τους Ουκρανούς από τα δεξιά. Εκεί στο αέριο της περιοχής μια σέντρα επικίνδυνα. Ο Παυλένκα μπλοκάρει. Εκεί μπήκε ο αριστερός εξτρέμ μαζί με τον Κένι. Κάπου έσβησε η μπάλα στα χέρια του goalkeeper της ελληνικής ομάδας. Ένα πρώτο ημίχρονο δύσκολο για τον ΠΑΟΚ, γιατί οι Ουκρανοί αμύνθηκαν καλά, πολύ δυνατοί στις μονομαχίες τους. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βάλει μπάλα μέσα στο κέντρο με Σαντα Μαρία Ζαφίρη, αλλά από το 35 και μετά άρχισαν να οπισθοχωρούν. Ο ΠΑΟΚ ξαναμύρισε αίμα, κατάφερε να ευστοχίσει στο σούτ του Κωνσταντέλια στην τελευταία φάση 45 και έτσι έχουμε το 1-0. Τάισον από τα αριστερά με τον Κωνσταντέλια
0: δίπλα του όπως συνήθως. Θα πάρει την μπάλα ο Έλληνας σκόρερ Κωνσταντέλιας με δύο αντιπάλους εκτός περιοχής για τον Γκόμες. Πίσω Σάντα Μαρία, πιέζουν οι Ουκρανοί και πάλι Γκόμες αργή, ο Λιγορή πάει προς τα πίσω, λάθος δεν πρέπει να κάνει, παίζει με τον Μιχαηλίδη. Χατζηδιάκος από τα δεξιά στο Ζίφκοβιτς που έχει κλείσει. Όπως πάντα ανοίγει τον διάδρομο για τον Κένι. Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται Κωνσταντέλιας, πλησιάζει Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου! Τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό! Δεν σταματιέται! Δεν το βλέπεις! Αέρινος! Πλασάρι εύστοχα! 2-0! Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου! 2-0! Τι ωραία που τον έχουμε εδώ, τι ωραία που το θαυμάζουμε, τι ωραία που δίνει νίκες. Αυτός και πάλι τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, ξεκινάει το δεύτερο και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι εκείνος που διαμορφώνει το σκορ. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής, με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής, το πλασέ του πλέον είναι τέλειο και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε πλέον, με το μάγο του είναι δύο γκολ μπροστά απόψε και συνεχίζουμε. Αποθέωση με το χαμόγελο στα χείλη, το απολαμβάνει και εδώ βλέπουμε το replay. Πώς παίρνει την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής, με το σλάλομ περνάει 2-3, φτάνει στη γραμμή, πλασάρει τέλεια και χαιρετίσματα. 2-0, ο ΠΑΟΚ τη Δυναμό Κιέβου με απόλυτο πρωταγωνιστή, τον Έλληνα Superstar, αυτόν τον εξαιρετικό ποδοσφαιριστή που θαυμάζουμε στα γήπεδά μας. Μύθου, παίζει για τον Τάισον, Σάντα Μαρία, ανεβαίνει πίσω για τον Γκόμες. Ο ΠΑΟΚ ένα δύσκολο ημίχρονο στο 48, έχει κάνει το παιχνίδι, το έχει φέρει απολύτως στα δικά του μέτρα. Έχουμε ακόμα πάρα πολλή ώρα, αλλά για να δούμε τι θα παρακολουθήσουμε. Μιχαηλίδης για τον Γκόμες, Σάντα Μαρία, πέφτει κάτω, φάουλ κίτρινη, γρήγορα γρήγορα στον Πονομαρένκο, βγάζει την κίτρινη ο Πολωνός. Από εδώ και πέρα ο Ουκρανός φορ θα προσέχει σε αυτά του τα μαρκαρίσματα.
4: 50 λεπτό στην Τούμπα, γερές βάσεις για την δεύτερη νίκη βάζει ο ΠΑΟΚ με αυτό το δεύτερο γκολ του Κωνσταντέλια στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Πάμε και πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Στο Ολυμπιακό Στάδιο μας στο 28 λεπτό και στο διάστημα που δεν είχαμε σύνδεση είχαμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Στο 23 λεπτό συγκεκριμένα ο Τσέριν από τον άξονα έκανε μια διαγώνια μεταβίβαση στον Αντίνο που πήγε στην περιοχή από τα αριστερά, απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο με προσποίηση, εκτέλεσε αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και έτσι χάθηκε η καλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο μάτς.
3: Βαγγέλη, συμφωνείς πως ο Αντίνο είναι ο μόνος από την πλευρά του Παναθηναϊκού που είναι μέσα στο παιχνίδι μέχρι στιγμής, αλλά για να δούμε τη φάση.
2: Τετέι στον Αντίνο, να μπει τώρα μες στο παιχνίδι. Αντίνο τώρα, φτάνει στα όρια της περιοχής, προσποιείτε, κάνει το πλάσε γκολ. Όχι! Το βγαλε ο Κόβασιτς, πάνω που το είπες. Πολύ ωραία εδώ ενέργεια του Παναθηναϊκού, ο οποίος ο Τσέριν κουβάλισε την μπάλα, έπαιξε για τον Τετέι. Ο Τετέι έδωσε στον Αντίνο που κινήθηκε πολύ ωραία, επιβεβαιώνοντας τον Νίκο ότι πραγματικά είναι πιο πολύ στο μάτς από όλους. Εκτέλεσε συρτά και ο Κόβασης αναγκάστηκε να βρει την μπάλα τόσο όσο έπρεπε για να την διώξει δίπλα από το δεξί δοκάρι, βασανιστικά για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
3: Κόρνερ τώρα. Ο Κόβασης ότι θα το πνίξει. Άργησε να πέσει λίγο.
2: Άργησε, αλλά τον καλό μπαγκάσα. Λοιπόν, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Με πάσα από το Ζαρουρί. Ο Αντίνο την ξαναδίνει στο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί κάνει την γλυκιά σέντρα. Τετέι στην κεφαλιά. Δεν φεύγει μπάλα. Τώρα θα φύγει από την περιοχή τη Πάξη. Άλλη μια στιγμή εδώ για τον Παναθηναϊκό. Αλλά τώρα θέλει προσοχή, μην βγουν στην κόντρα. Η πάσα που γίνεται από τον Πίτο στα δεξιά. Ελέγχει εκεί τη φάση. Με φάουλ. Όχι, χωρίς φάουλ. Καθαρά πήρε την μπάλα. Η άμυνα του Παναθηναϊκού, ο Τετέι γύρισε την μπάλα, αλλά ο Ετιέν Καμαρά που ήταν στα αριστερά πριν δεν μπόρεσε να κάνει επαφή και να τη σπρώξει τα δίχτυα. Έτσι ο Παναθηναϊκός μετά τα 23 με τη φάση του Αντίνο ξαναχτυπά στο 28 με μια καλή στιγμή και δείχνει ότι σιγά σιγά βρίσκει τα πατήματά του. Τετέι τώρα, υποδέχει τώρα την μπάλα, έχει χώρο Ζαρουρί δεξιά. Τον είδε ο Τετέι και του δίνει επιθετικό φάουλ.
3: Για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
2: Τώρα εδώ σε μια διεκδίκηση στη μεσαία γραμμή. όπου σπρώχτηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές.
3: Ούτε αυτός... στο γιο μου δεν το δίνουν αυτό φάουλ στο σπίτι όταν παίζουμε, να ξέρεις. Δηλαδή αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά, μία μάχη σώμα με σώμα και δίνει φάουλ.
2: Και σε μια στιγμή που υπήρχαν πολύ καλές προϋποθέσεις, γιατί ο Ζαρουλή
3: ήταν... Έφυγε ο 2-2 στην κόντρα.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων.
2: Τσέριν. Αλλάζει με το κεφάλι με τον Αντίνο, χάνε την μπάλα για τον Παναθηναϊκό, την παίρνει οι παίκτες υπάξει, όμως δυνατά ο Αντίνο επιβεβαιώνει την καλή του εικόνα, κερδίζει την μπάλα με πολύ πάθος, αλλά θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη φόρα που είχε ο Σαντίνο Αντίνο. Ενώ υπάρχει και ένα τράβηγμα, βλέπω τώρα στο replay, πάνω στον Ντουμπά από τον Ζέκε στη φάση του corner πριν. Το πιάνει και με τα δύο χέρια και το ρίχνει κάτω. Να υπενθυμίσουμε ότι δεν υπάρχει VAR σε αυτή τη φάση του Conference League. Αυτό, όπως είπα και από την Ουγγαρία που περιέγραφα το μάτς, είναι πραγματικά να αναρωτιέται κανείς, δηλαδή τι σκέφτονται οι άνθρωποι της UEFA για τις ομάδες που θα κριθούν ότι θα μπουν στη League Phase να μην υπάρχει το VAR. Γιάνγκουσης τώρα δεν έχει μπει στο κλίμα του αγώνα ακόμα, αλλά ο Κοράτης ακόμα δεν θα βγει με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για την πάξη με τον Ζέκε από τα αριστερά, το εκτελεί. Ο Ντεφράι το καταπίνει εκεί τον προσωπικό του αντίπαλο σε αυτή τη φάση των Λάπου. Και είναι και offside και η μπάλα είναι στον Παναθηναϊκό. Στο ημίωρο βρισκόμαστε 30 λεπτά στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Πάξη 0-0. Υπενθυμίζω οι πράσινοι έχουν νικήσει 2-1 στο Πάξη στην Ουγγαρία. Καθυστερούν τώρα εδώ για την εκτέλεση αυτού του offside. Μπερδεύτηκαν και ο Τσάπρας με τον Καμαρά, ποιος το αναλάβει. Ο Τσάπρας τελικά το εκτελεί με δύναμη προς τον Τετέι. Ο Τετέι θα πάρει αυτή τη φορά την κεφαλιά προς τον Ζαρουρί, όμως είναι πιο κοντά στη φάση ο Ζέκε. Ζαρουρί πάει να τον πιέσει. Ζέκε απομακρύνει στα τυφλά όπως να φύγει μπάλα. Ο Σάλαϊ θέλει να την κατεβάσει, αλλά ο Ντεφράι τον έχει από κοντά. Τσάπρας στο πλάγιο κερδισμένο για τον Παναθηναϊκό. Προς τον Ζαρουρί. Ζαρουρί γυριστεί και βαλιά προς τα πίσω. Η μπάλα πάει στο Τζέριν και τώρα ξανά στο Ζαρουρί. Και ο Ζαρουρί μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Γυρίζει στο ύψος του πέναλτι. Παίρνει ο Τζέριν την μπάλα. Σουτ με τα αριστερό. Δεν ήταν καλό, διότι δεν είχε καλή τοποθέτηση το κορμί του Τζέριν. Κόντρα την μπάλα πάνω στα σώματα. Και τώρα με τον Λάπ που θέλουν να βγουν οι Ούγγροι μπροστά. Παίρνει την μπάλα ο Σάλαϊ, αλλά πολύ μακριά από το χώρο δράση του. Κάνει ένα άνοιγμα στον Τζόρφρι. Βγαίνει ωραία ο Κυριακόπουλος και κερδίζει την μπάλα μπροστά από τον δεξιό χάφτη. Πάξη και κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή για τον Τετέι. Δεν πρόλαβε ο Τετέι, ήταν ένα βήμα πίσω. Πήγε να κάνει την κεφαλιά ψαράκι.
3: Ήταν ένα βήμα πίσω και δύο βήματα μπροστά. Ήταν ακάλυπτος. Ο Τετέι. Έχω την ευθεία, γι' αυτό σου λέω.
2: Έχω την ευθεία.
4: Ναι. Πολύ ακάλυπτο.
3: Κοίταξε, αν Βαγγέλη, ήταν ένα 25 λεπτό που ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη φωτιά κανονικά. Επέτρεψε στην Πάξη να τον απειλήσει από στατικές φάσεις, να βρει τρία σουτ έξω από την περιοχή χωρίς καμία ενόχληση. Με την πιο δυνατή στιγμή να έρθει στο 23 με το σουτ του Βίντεγκερ. Από το 23 και μετά, και με κορυφαίο τον Αντίνο και συμπαραστάτη τον Τσέριν, ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει την απόδοσή του στο δημιουργικό κομμάτι. Θα πρέπει να βρει λύσεις όταν η Πάξη βγαίνει στο επιθετικό
2: τραπέζι. Για να δούμε εδώ τώρα γιατί είναι ο Πίτο έξω από την περιοχή. Κάνει το σουτ ο Πίτο, ο Πένια πέφτει στη γωνιά του και μπλοκάρει. Ήταν κοντά του Ντουμπά, η αλήθεια είναι, αλλά ήταν και καλό το σουτ του Πίτο. Αξιόλογο. Όμως ο Πένια είχε καλή τοποθέτηση, έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα.
1: 34 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός Πάξη 0-0. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 της Δυναμό Κιέβου. Παιδιά, συνεχίζεται με Νίκο Ράλι. Εμείς τα λέμε αύριο.
4: Κανονική ροή, να είστε καλά. Πάμε, ΆΚΑ.
2: Λοιπόν, ο Ζέκε τώρα για την Πάξη, στη μεσαία γραμμή, δίνει στα αριστερά για τον Πίτο. Ο Πίτο θέλει να περάσει τον Ζαρουρί, χάνει την μπάλα. Ζαρουρί κερδίζει, δίνει στο Τζέριν, ο Τζέριν στο Γιάνγκουσιτς. Γιάνγκουσιτς κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, μαρκάρισμα εκεί, φάουλ υπάρχει από τον Παπ, κερδισμένο για τον Ανά Ζαρουρί και ο Τσάπρας πηγαίνει για την εκτέλεση αυτού του φάουλ του Παναθηναϊκού, πίσω από το κέντρο και από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση το Τριφύλι. Και ο Τσάπρας θα γεμίσει για άλλη μια φορά προς τον Τετέι. Ο Τετέι θα ξανανικήσει αυτή τη φορά το Σάμπο. Θα δώσει στο Ζαρουρί. Αυτός δεν κάνει καλό κοντρόλ. Η μπάλα περνά εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Ζέκη ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τους Ούγγρους από τα αριστερά. Στην άμυνά τους το εκτελεί προς το Ζάλαϊ. Ο Ντεφράι τον έχει και πάλι κουμπωμένο και του παίρνει την μπάλα. Και τροφοδοτεί τον Γιάνγκουσιτς. Ζαρουρί, Τσέριν. Ανάμεσα σε δύο, Τσέριν κρατά την μπάλα. Δίνει στον Γιάνγκουσιτς. Αυτός δίνει στον Τσάπρα. Τσάπρας, κερδισμένο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Που από το 25 και έπειτα αρχίζει πάλι να βάλει τα πράγματα σε μια κανονικότητα. Γιατί από το 15 στο 25 οι Ούγγροι είχαν πάρει αρκετό αέρα. Ο Τσάπρας τώρα για τον Ντουμπά. Ντουμπά στη μεσαία γραμμή. Για τον Κυριακόπουλο. Στο μισό γήπεδο τώρα προς την εστία της Πάξη μπαλά. Αντίνο. Συγκλίνει προς τον άξονα και δίνει στον Τσιέν Καμαρά. Ο Καμαρά έχει μπροστά του τον Πίτο. Κάνει αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά. Κόβει όμως με ευκολία ο Λάπου. Αλλά η μπάλα και πάλι σε πράσινα πόδια και συγκεκριμένα στον Ντεφράι. Και από εκεί στο Γιάγκουσιτς. Κακό κοντρόλ του Γιάγκουσιτς. Δίνει την ευκαιρία στον Πίτο να πάρει την μπάλα. Και θέλει με το Χόρβαθ να συνεργαστεί ο Πίτο. Μαρκάρισμα του Τσάπρα. Έξυπνο όμως για να μην επιτρέψει τους Ούγκρους να φύγουν γρήγορα μπροστά. Για κάποια στιγμή ο Τζέικοπ Νίστρου ψήκωσε κάποιους παίχτες για ζέσταμα. Τους ξανατράβηξε στον πάγκο. Και τώρα η Πάξη με αυτό το φάουλ από τα αριστερά με τον Ζέκε να είναι στην εκτέλεση. Κάνει μια σέντρα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Ντεφράι θα νικήσει ξανά το Ζάλαϊ. Και ο Ζαρουρί θέλει να πάρει την μπάλα. Κερδίζει τελικά το πλάγιο από το τάκλιν του Χόρβαθ. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό και πάλι από τη δεξιά πτέρυγα. Καμαρά έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Γυρίζει πίσω στον Πένια. Και ο Πένια για τον Τουμπά. Τουμπά τώρα. Σηκώνει το κεφάλι και παίζει με μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Ντετέι. Κακή η πάσα όμως του Αχμέτ Τουμπά.
3: Δεν χρειάζονται αυτές οι επιλογές. Ο Παναθηναϊκός παραπέζει άμεσα τα τελευταία 10 με 15 λεπτά. Ενώ σε αυτό το δεκάλεπτο, όταν έβαλε την μπάλα κάτω με κοντινές συνεργασίες, το έσπαγε το high press της Πάξη. Υπάρχει μια βιασύνη, υπάρχει μια προχειρότητα. Δεν ξέρω αν οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν αγχωθεί να καθαρίσουν την πρόκριση, αν δεν περίμεναν αυτή την πολύ καλή εικόνα του απόψινου αντιπάλου. Αλλά γενικά χρειάζεται, ξέρεις, μια μεγαλύτερη υπομονή, μια ηρεμία να βάλει ο Παναθηναϊκός κάτω την μπάλα και να παίξει όπως το έκανε και στο πρώτο παιχνίδι και έφτασε γρήγορα να προηγηθεί με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Ο Τζόρφρι στο πλάγιο από τα δεξιά για τους Ούγκρους που βρίσκονται στην επίθεση. Δίνει για το Χόρβαθ. Αυτός δίνει πολύ ύψος την μπάλα και τη γυρίζει προς την περιοχή. Ο Τσάπρας, υπάρχει επιθετικό φάουλ εδώ στον Τσάπρα. Δεν διώχνει ο Καμαρά. Η φάση είναι ζωντανή. Ο Πίτος ούτε και είναι γκολ για την Πάξη. Είναι γκολ για την Πάξη στο 35 σε μια φάση που εγώ θέλω να την ξαναδώ γιατί έχω την αίσθηση ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στον 30φύλλο Τσάπρα. Αλλά χωρίς βάρο, ό,τι και αίσθηση να έχω εγώ. Εδώ για να το δούμε, Νίκο. Ναι, είναι χτύπημα στο κεφάλι. Είναι χτύπημα στο κεφάλι του Λάπου πάνω στον Τσάπρα. Πηγαίνει ο Τσάπρα στην μπάλα και πηγαίνει ο Λάπου με το αριστερό του χέρι. Θα δούμε πάλι το replay για να είμαστε και σίγουροι. Και η μπάλα καταλήγει στα πόδια των Ούγκρων. Αυτό λέει ο Ντεφράι τώρα στον διαιτητή, ότι υπάρχει χτύπημα στο κεφάλι.
4: Βαγγέλη, καλησπέρα. Και ο Νίστουρπ κατευθείαν πήγε με τους συνεργάτες του να το δούνε τώρα στο τάμπλετ.
2: Για να το θέμα είναι, Νίκο, ότι δεν υπάρχει βάρ τώρα.
4: Δεν υπάρχει βάρ
2: και ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πίσω στο σκορ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σε μια φάση που τη βλέπουμε ξανά και ξανά, η μπάλα παίρνει ύψος. Πάει πρώτος ο Τσάπρας και με το αριστερό χέρι ο Λάπου χτυπάει το κεφάλι του Τσάπρα. Είναι επιθετικό φάουλ, είναι ορισμός του φάουλ αυτό το πράγμα. Βάζει το χέρι πάνω του.
3: Βάζει το χέρι πάνω του. Δεν έχουμε που δεν έχουμε βαρ. Απλά για να είμαστε, έτσι να το πω, σωστοί ποδοσφαιρικά, έχει πάει με πολύ λάθος τρόπο, έτσι, ο Τσάπρας πάνω, ναι, στη φάση. Βάζει λάθος το σώμα του και δίνει την ευκαιρία στον αντίπαλό του σε εισαγωγικά να τον καβαλήσει. Και μετά έρχεται ένα ολέθριο σφάρμα του Καμαρά, ο οποίος πουλά μία μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού και δίνει την ευκαιρία στον Πέτο να εκτελέσει σαν σε προπόνηση. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τη φωτιά, έτσι, στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Δεν είναι εικόνα αυτή και το πληρώνει με αυτό το γκολ, το οποίο συμφωνώ απολύτα, εάν υπήρχε VAR θα μπορούσε να έχει ακυρωθεί.
2: Πάση περιπτώσει, έτσι έχουν τα πράγματα. Παναθηναϊκός Πάξη 0-1 από το 36 με τον γκολ του Πίτο. Και ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Αντίνο στην περιοχή θέλει να γυρίσει για τον Τετέι. Μπάλα κοντράρι, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Εδώ και ο κόσμος του Παναθηναϊκού που υπάρχει μια παγωμάτα.
4: Πολύ γρήγορα στην Τούμπα.
5: Είμαστε στο 60 λεπτό. Ένα δοκάρι από εκτέλεση φάουλ, μπάλα κόντραρε. Δοκάρι για την Δυναμό Κιέβου στο οριζόντιο του Παυλένκα. Στην εξέλιξη φάση έχουμε ένα τραυματισμό του Σάντα Μαρία στο χέρι από μια κακή πτώση.
4: Πάμε για το κόρνερ στο ΆΚΑ.
2: Κόρνερ λοιπόν με το Ζαρουρί από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός που ψάχνει πλέον απάντηση. Ζαρουρί εκτελεί με πολλά φάλτσα η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί δεν είναι κανείς, απευθείας out αυτή η εκτέλεση από τον Ζαρουρί. Ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται πλέον επισήμως σε πρόβλημα μετά το προβάδισμα της Πάξη με τον Πίτο στο 36. Το λέγαμε και καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ότι υπήρχαν αρκετά θέματα και είχε παραδώσει. Είχε δώσει υπερβολικό χώρο και την Πάξη να πιστέψει ότι μπορεί να κάνει αυτό που έκανε λίγα λεπτά αργότερα. Δεν έπρεπε να συμβεί αυτό. Και τώρα καλύτερα να διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός. Το 38 είμαστε με τον Τετέι να μην περνάει την μπάλα, να καταλήγει αυτή στον Κυριακόπουλο από την κόντρα. Κυριακόπουλο στο Τσέριν. Τσέριν πίσω στον Ντουμπά. Ενώ έχει σηκωθεί ο Ραστόντερ για ζέσταμα με το που δέχτηκε κόλλο ο Παναθηναϊκός. Πένια για τον Ντουμπά. Αυτός για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος προς τον Αντίνο. Αντίνο με πλάτη προς την επίθεση. Θα χάσει την μπάλα. Θα πάρει ο Τζόφρι, αλλά θα ξανακερδίσει την μπάλα ο Παναθηναϊκός με πλάγιο που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος για τον Γιάνγκουσιτς. Γιάνγκουσιτς για τον Αντίνο. Παίρνει την μπάλα ο Αντίνο. Ξαναδίνει στον Κροάτι από τα αριστερά. Θέλει πράγματα από τον Γιάνγκουσιτς ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα κόντρα, όχι, πέρασε για τον Ζαωρί στο δεύτερο δοκάρι. Πάει πρώτος όμως στη φάση ο Λάπου και την πετάει σε πλάγιο out. Τρέχει να εκτελέσει γρήγορα ο Τσάπρας. Τσάπρας εκτελεί για τον Ζαωρί. Ξαναπαίρνει την μπάλα. Σε φάση επίθεση τώρα ο Παναθηναϊκός. Καμαρά. Αλλάζει στα αριστερά για τον Κυριακόπουλο που έχει αρκετό χώρο. Κυριακόπουλος. Σούτ από πολύ μακριά του Κυριακόπουλου. Θα διώξει ο Κόβατσικ. Δεν μπόρεσε ο Τετέι στο rebound εισαγωγικά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Κυριακόπουλος που ζήγησε το πόδι του και εκτέλεσε. Ο Κόβατσικ έδιωξε την μπάλα. Σέντρα τώρα του Ζαρορί. Κοντράρι. Πάλι ο Κόβατσικ θα πέσει και θα μαζέψει. Μαζεύει ο Κόβατσικ που είχε κάνει πολύ καλή εμφάνιση και στο πρώτο παιχνίδι. Και τώρα ο τερματοφύλακας της Πάξη με βολέ θα γεμίσει. Θα φέρει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Εκεί όπου ο Σάλαϊ θα πάρει την κεφαλιά από τον Καμαρά. Ο Τσέριν όμως θα κερδίσει. Αλλά κάνει μια πάσα εκεί που είναι μόνο ο Σάμπο. Διαστικό το γέμισμα εδώ του Άνταμ Τσέριν. Νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Με τον Τσάπρα στον Καμαρά. Καμαρά στον Ζαρουρί και από εκεί στον Ντουμπά. Ντουμπά. Για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Ωραία ενέργεια του Κυριακόπουλου που παίρνει πρωτοβουλία στα τελευταία λεπτά. Δίνει στον Τζέριν. Αυτό στον Αντίνο. Ο Κυριακόπουλος κινήθηκε σε χώρο έξω αριστερά. Ο Αντίνο προτιμά όμως να δώσει τον Τζέριν. Και ο Τζέριν στον Καμαρά. Καμαρά για τον Τσάπρα. Πηγαίνει ο Ζαρουρί να βγάλουν συνεργασία. Ζαρουρί, Καμαρά. Και τώρα Ντουμπά. Πολλές πάσεις από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά σε ένα χώρο που είναι ακίνδυνη, στη μεσαία γραμμή. Κυριακόπουλος πάει στο έναν με έναν με τον Τζόφρι, κερδίζει το πλάγιο. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά με τον Τζόφρι. Να παραχωρεί ο Κυριακόπουλος τον Τζέριν. Ο Τζέριν κάνει λάθος, τον διορθώνει ο Κυριακόπουλος και παίρνει ο Αντίνο. Και ο Αντίνο περνάει έναν αντίπαλο, περνάει και ένα δεύτερο. Θα χάσει όμως από τον τρίτο και θα κάνει και φάουλ ο Αντίνο. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός, δεν είναι καλός. Δεν είναι καλός, δεν έχει κίνηση χωρίς την μπάλα, δεν έχει καλές συνεργασίες, δεν έχει παίχτες σε ατομικό επίπεδο που στο πρώτο μας ξεχώρισαν. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση η εικόνα του Γιάνγκουση στην Ουγγαρία με απόψε.
3: Σωστό.
2: Έτσι,
3: είναι σαν να παίζει ο Αντίνο μόνος του στο δημιουργικό κομμάτι, ναι, ναι, με ολίγο ντύ από Τσέριν. Αλλά όσον αφορά τις ομαδικές λειτουργίες του Παναθηναϊκού, και συμφωνώ απόλυτα, κακή κυκλοφορία της μπάλας. Πολύ μεγάλο πρόβλημα στο αμυντικό transition και επιλογές είτε με την μπάλα είτε χωρίς αυτή. Με ένα άγχος ή με μια προχειρότητα, με μια βιασύνη. Δηλαδή, αν ξαναδούμε τη φάση του γκολ, είναι ανεπίτρεπτες οι ενέργειες. Παρότι μπορεί να υπάρχει επιθετικό φάουλ και του Τσάπρα να πάει τόσο χαλαρά στη φάση, να χάσει την κεφαλιά, και πολύ περισσότερο του Καμαρά να πουλήσει μια μπάλα στην,
2: στο πέναλτι.
3: Ναι, σχεδόν στο ύψος του πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και στις ευκαιρίες που έχουν φτιάξει οι πράσινοι, θα μπορούσαν να έχουν καλύτερες επιλογές, καλύτερα τελειώματα. Θέλει υπομονή, θέλει ηρεμία. Έτσι, αν μπορέσει ο Παναθηναϊκός να βρει ένα γκολ μέχρι να φύγει το ημίχρονο, νομίζω θα έχει πάρει πολλά παραπάνω από αυτά που δικαιούνται στο πρώτο 45 λεπτό.
4: Κύριε, θα επιστρέψω στο ΆΚΑ αμέσως. Στο 42 ο Παναθηναϊκός Πάξη 0-1. Πάμε στην Ντουμπά, στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου.
5: 66ο λεπτό, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 2-0, με τα γκολ του Κωνσταντέλια στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στο ξεκίνημα του δευτερού. Έχουμε ένα διάστημα με τους Ουκρανούς να έχουν κατοχή μπάλας. Ένα δοκάρι από φάουλ, η μπάλα βρήκε στον ώμο του Μιχαηλίδη και πήγε στο δοκάρι του Παυλένκα. Ένα σουτ του Μπράσκο. Έχουν την υπομονή οι Ουκρανοί, θα κάνουν τώρα και τις πρώτες αλλαγές, με τον Σαπαρένκο και τον Γιαρμολένκο να ανεβάσουν την ποιότητα του παιχνιδιού του. Ζίφκοβιτς ένα φάουλ παίρνει τώρα, χτυπιέται εκεί ο νεαρός ο Ρεντούσκο που το έκανε. Στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου σαφώς θα ρισκάρουν οι Ουκρανοί και με τον Γιαρμολένκο και με τον Σαπαρένκο, παίκτες πολύ καλοί με την μπάλα στα πόδια, δεν ξέρω ανασταλτικά. Αχ, και ο ΠΑΟΚ θα βάλει τον Χατσίδη, ο Λύση. Να δούμε αν θα γίνει τώρα. Βγαίνει ο Βολοσίν, βγαίνει και ο Μπουλάσκι. Ο Γερμολέγκο παίρνει το περιβραχιόνιο. Ποιο θα βγάλει ο Λύση, τον Τάισον, είναι πιθανό να βγει ο Βραζιλιάνος. Ο ΠΑΟ ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο με τον γκολ του Κωνσταντέλια. Από εκεί πέρα ελέγχει, περιμένει, ένα-δυο κλεψίματα δημιούργησαν προϋποθέσεις, όχι όμως ευκαιρία για τον δικέφαλο. Με τον Γκόμες τώρα ψάχνει τον Μύθου. Ο Μύθου πάντα εκτός περιοχής. Θα πάρει τώρα το κοντρόλ, θα πάρει και το χιμπάλας. Πλησιάζει προς το σημειάκι. Ωραία παίζει για τον Τάισον. Τάισον από τα αριστερά ανεβαίνει ο Γκόμες. Τάισον πασάρει στο Κωνσταντέλια, στο ρέτσο περιοχής. Στο Ζίφκοβιτ το 1-2. Κόβουν οι αντίπαλοι. Πονομαρέγκο πολύ χαμηλά.
4: Πάμε στο ΆΚΑ.
6: Κολάρα. Με μία κολάρα του Αδριάνο Γιάκουση το Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς στα ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Με αυτό το τρομερό γκολ. Ο ποιοτικός Κροάτης. Του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Σε θέση από τα δεξιά μες στην περιοχή. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1 πολύ γρήγορα και αυτό, όπως λέγαμε και πριν με τον Νίκο, είναι το ιδεατό σενάριο για τον Παναθηναϊκό με βάση το ποδόσφαιρο που έχει παίξει σε αυτά τα πρώτα 44 λεπτά. Μια φάση εδώ που ο Τσάπρας κάνει το πρώτο σουτ, η μπάλα πάει στο Γιάκουσιτς, έχει προηγηθεί ένα σουτ από τον Τζέριν και ο Γιάκουσιτς με τα αριστερό τη στέλνει στο αριστερό γάμα του Κόβασιτς, στο ταβάνι της εστίας συγκεκριμένα, και γράφει το Παναθηναϊκός Πάξη 1-1 και πλέον η πρόκληση είναι και πάλι στα πόδια του Παναθηναϊκού που θέλει να ξαναβγεί πάλι μπροστά. Σε πανικό τώρα οι Ούγγροι, διώχνει όπως ο Ζέκε.
3: Βαγγέλη, αυτό δεν ήταν γκολ, ήταν οξυγόνο. Κανονικό οξυγόνο. Καταπληκτικό το τελείωμα του Γιάκουσιτς. Ένα από τα δυνατά σημεία στο παιχνίδι του νεαρού Κροάτι Χαφ είναι οι εκτελέσεις, είναι το αριστερό του πόδι. Η μπάλα στρώθηκε από τις κόντρες στο κανόνι του και το παστέλεσε ισοφαρίζοντας το παιχνίδι και δίνοντας πολύ μεγάλη δόση οξυγόνου στον Παναθηναϊκό.
2: Για να δούμε εδώ τον Αντίνο που κάνει τη σέντρα, η μπάλα κοντράρει, θα βγει κόρνερ, όχι, προλαβαίνει ο Τζόρφρι, αλλά ο Αντίνο ξαναπαίρνει την μπάλα. Για να δούμε, Κυριακόπουλος, τώρα περιμετρικά της περιοχής της Πάξη μπάλα. Από τον Τσέριν να δίνει στον Καμαρά. Καμαρά για τον Ντεφράη. Βέβαια, ό,τι και αν συνέβη σε αυτή τη φάση και ας ήρθε αυτή η γκολάρα του Γιάκουσης, νομίζω ότι ο Νίστρουπ τα ίδια πράγματα πρέπει να πει στους ποδοσφαιριστές στο ημίχρονο.
3: Σίγουρα.
2: Έτσι, γιατί στα πρώτα 44 λεπτά ο Παναθηναϊκός ήταν κατώτερος των προσδοκιών. Εδώ οι Ούγγροι πρέπει να θέλουν να βγουν μπροστά και πρέπει να κόψουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Φεύγει από τα αριστερά ο Πίτο. Οργανώνει τον Παναθηναϊκό πίσω, κάνει καλή πάσα για τον Σάλαϊ. Ο Τουμπά τον ακολουθεί και κόβει τη φάση ο Τουμπά. Καλή εδώ ενέργεια από τον Τουμπά που πρόλαβε τον Σάλαϊ.
3: Κυρίως ο Παναθηναϊκός, Βαγγέλη μου, θα πρέπει να διορθώσει τον τρόπο με τον οποίο αμήνει όταν χάνει την μπάλα. Δηλαδή το αμυντικό του transition εκεί όπου οι Ούγγροι 1, 2, 3, 4, 5, 6 φορές έχουν πατήσει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Δεν είναι καθόλου καλές οι αντιδράσεις. Είναι πολύ αργές οι αντιδράσεις των παιχνών του Παναθηναϊκού. Αλλά για να δούμε εδώ. Εντάξει,
2: είναι φάουλ και κάρτα.
3: Είναι κίτρινη κάρτα. Είναι κάρτα. Ορισμός, κυρία μου.
2: Και επίσης θα πρέπει, όπως είπε σε κάποιο σημείο του πρώτου ημιχρόνου, να μην σηκώνει τόσο πολύ την μπάλα. Είναι προφανές ότι σου πάει περισσότερο να κυκλοφορεί την μπάλα και να αναπτύσσεται με τον build-up του και με τον σωστό τρόπο. Διότι δεν υπάρχει λόγος να κάνει την μπάλα διεκδικήσιμη όταν είναι δική του.
3: Σωστά. Εδώ κύριο Σάμπο, είδε την κίτρινη κάρτα, έτσι. Κανονικά για αυτό το φράγμα που λέγαμε παλιά πάνω στον Ανδρέα Τετέ, ο οποίος θα πρέπει να μπει στο κλίμα του μάτς, είναι τελείως εκτός, δεν έχει βοηθήσει καθόλου μέχρι στιγμής τον Παναθηναϊκό και νομίζω αυτός είναι από τους λόγους που σηκώθηκε πριν για ζέσταμα ο Αστόντερ.
2: Ο Σάμπο διώχνει τώρα όπως από την άμυνα της Πάξη ο Τσέριν για τον Αντίνο, κόβει όμως την τελευταία στιγμή ο Βάς και απομακρύνει στα τυφλά εκεί που είναι μόνο ο Ντεφράη. Είμαστε στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, Παναθηναϊκός Πάξη 1-1, Ντεφράη ελέγχει και τώρα σφυρίζει ο Ολλανδός ο Νάχτεναλ για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1, ο Πίτος στο 36 το 0-1 και ο Γιάκουσης με την κολάρα στο 44 το 0-1 ο Πίτο και το 1-1 ο Γιάκουσης στο 44, περισσότερα σε 13-14 λεπτά για το δεύτερο μέρος.
4: Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη Νερατζιά και τον Νίκο Αθανασίου από το ΆΚΑ 1-1 μετά τα πρώτα 45 λεπτά Παναθηναϊκός εναντίον Πάξη. Καλησπέρα να πούμε, δεν πρόλαβα, Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, θα πάμε παρέα με τα μάτς και μέχρι τις 12 με τον σχολιασμό στο Big Win Sport FM 94,6 με Πάνο Ρήλο
7: στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αξιδαξία. ΠΑΟ, Δυναμό Κιέβου. Πάντα στο 2-0. Πάμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου.
8: Παραμένει το 2-0. Δεύτερο δοκάρι για την Δυναμό Κιέβου. Με τον χαφ τον Μπράσκο από πολύ μακριά επιχείρησε να σκοράρει. Η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Παυλένκα. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τον Χατσίδη. Βγήκε ο Τάισον. Αρχίζει να ανοίγει το παιχνίδι, να δούμε αυτό τι θα φέρει. Οι Ουκρανοί, είπαμε, έβαλαν Σαπαρένκο, Γιαρμολένκο, δύο πολύ ποιοτικούς παίχτες. Δύο δοκάρια έχουν, το ένα αποτύχει και από μια προβολή του Μιχαηλίδη με τον νόμο πήγε μπάλα προς τα πίσω. Και το δεύτερο από μακρινό σουτ, δεν έχουν ευκαιρία εντός περιοχής. Ο ΠΑΟΚ αφήνει την μπάλα στους Ουκρανούς. Έχει 2-3 κλεψίματα. Δεν βγήκε μεγάλη φάση μέχρι στιγμής. Πάντως έχει σαφώς πιο πολλά κλεψίματα. Όπως και τώρα τους πιέζει ο Τιαρέ. Θέλει να ελευθερωθεί ο Ζίφκοβιτς. Βάζει την προβολή. Το πλάγιο είναι για την Δυναμό Κιέβου. Νομίζω ότι σηκώθηκε ο Μαντί Καμαρά. Α, θα έχουμε cooling break. Μάλλον ναι. Στο 73. Με τα γκολ του Κωνσταντέλια στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου και τα δύο εκεί από τα 16 μέτρα και τα δύο σουτ με το δεξί, με το πλασέ βρήκε δίχτυα ο Κωνσταντέλιας. Πρόβλημα στο χέρι έχει ο Σανταμαρία, θα του δεθεί. Και το time out, ας πούμε, για τις ομάδες, την ώρα που ο Παυλένκα τα λέει με τον Κετζιόρα.
7: Δημήτρη, πάρε και εσύ μια ανάσα και θα επιστρέψουμε σε εσένα, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία στο 74, πάντα στο 2-0 ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Έχει σαφέστατο προβάδισμα για να πάρει την πρόκριση. Πολύ γρήγορα ένα πέρασμα από τα μάτς του Europa και κάποια που θα ξεχωρίσω από το conference, γιατί είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, στην παράταση Πάφος Χάιντουκ 3-0. 3-0 η Πάφος στο 106. Το Τσέσκα Σόφιας Καραμπάγκ 0-0 στο 61. Ας ελπίσουμε να μην μας απασχολήσει, γιατί θυμίζω είναι το ζευγάρι όπου ο χαμένος θα παίξει με τον ΠΑΟΚ αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί. Εντάξει, είναι στο 2-0. Ξέρω εγώ, ρε Πανορίλο. Ξέρω εγώ. Άντρελεχτ Χάμαρμπι, το άλλο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, γιατί όποιος περάσει από εδώ θα αντιμετωπίσει τον δικέφαλο του Βορρά, αν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει στα υπόλοιπα λεπτά. 0-1 είναι μπροστά η Σουηδή μέσα στο Βέλγιο. Το Φερεντσβάρος Τζβόλε, συγγνώμη, Τβέντε είναι 1-0 μετά τα πρώτα 45. Θυμίζω το Χάμαρμπι Άντερλεχτ έληξε 1-1 στη Σουηδία. Οπότε τώρα οι Σουηδοί έχουν προβάδισμα πρόκρισης. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το μάτς. Και το Μπενφίκα Σενγκάλεν 1-0 στο 20. Νωρίς-νωρίς, θυμίζω οι Ελβετοί στο πρώτο παιχνίδι είχαν κάνει την έκπληξη επικρατώντας 2-1 και το γκολ ο κύριος Παυλίδης που χθες γράφτηκε ξανά, δεν τον θέλει η Μπαρτσελόνα. Πάμε Τούμπα.
8: 75 λεπτό, το 2-0, όρθιοι και ο Καμαρά και ο Ελουστόντο και ο Ράχμαρ Μπάμπα. Κλέβει ο ΠΑΟΚ πάλι. Μύθου Κωνσταντέλιας και πάλι για τον Μύθου εκτός περιοχής, χάθηκε η μπάλα, επαναφέρει Ζαφύρης, ανοιχτό κοντρόλ του φεύγει, κυνηγάει ο Έλληνας διεθνής, δυσκολεύει την μπάσα, Χατζηδιάκος τη διαβάζει και απομακρύνει σε πλάγιο out. Θέλει να κάνει τώρα τις αλλαγές ο Λύση, τις 3, ο δεύτερος κύκλος αλλαγών, θα βγει ο Ζαφύρης για να μπει ο Μαντί Καμαρά, χειροκροτείται ο Έλληνας διεθνής, θα φύγει και ο Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς για να μπει ο Μπάμπα. Να το, να η έκπληξη. Θα πάει δηλαδή με Γκόμες Μπάμπα. Ωραίο. Και έξω και ο Χατζηδιάκος για να μπει ο Ελουστόντο. Φυσιολογικές οι δύο. Η τρίτη είναι μεγάλη έκπληξη, γιατί προφανώς θα δούμε τον Ράχμαν Μπάμπα ως αριστερό half extreme. Ο Γκόμες παραμένει back και ο Μπάμπα μπροστά. Το τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης. Φρέσκα πόδια αρκετά πλέον για τον δικέφαλο, που είδε δύο ευκαιρίες της Δυναμό να σταματούν στο δοκάρι του Παυλένκα, αλλά όχι ότι έχει απειληθεί, ότι έχει πιεστεί, ότι τον έχουν κλείσει στην περιοχή. Ήταν δύο μεμονωμένες στιγμές. Ένα φάουλ, ένα πολύ μακρινό σουτ. Οκ, το 2-0 παραμένει. Χατσίδης θέλει να μπει να πάρει κάτι κόρνερ, οτιδήποτε, πιέζει, απομακρύνει ο Σούρκης, πλάγιο out. Η Τούμπα είναι όρθια, το απολαμβάνει, η ομάδα του Λύση εμπνέει γενικώς ότι ελέγχει τα πράγματα. Υπέφερε σε ένα μικρό διάστημα, ένα 20 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Το τελείωσε όμως ιδανικά με τον Κωνσταντέλια. Μύθου, άλλη μια κλωτσιά, πέφτει κάτω. Θα απομακρύνουν, μαρκάρει ο Καμαρά, πιέζει, κλέβει ο Κωνσταντέλιας. Μπαίνει το φάουλ, φάουλ, κίτρινη. Από πίσω φάουλ ο Σαπαρένκο. Κίτρινη υπέρ του δικεφάλου, 2 μέτρα εκτός περιοχής. Από δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, σε καλή θέση για αριστεροπόδαρο. Βγήκε ο Ζήφκοβιτς όμως. Ο Μιχαλίδης έχει ένα σουτ από φάουλ νωρίτερα. Εδώ ούτε καν το σκέφτεται για απευθείας εκτέλεση. Μάλλον θα έχουμε ένα γέμισμα. Δεν είναι κακή η θέση. Πηγαίνει δεξιοπόδαρος, πηγαίνει ο Κωνσταντέλιας για να το εκτελέσει. Στο 78. Εδώ το φάουλ από πίσω του Σαπαρένκο με πρόθεση στον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας έχει το περιβραχιόνιο αυτή τη στιγμή, αφού έφυγε ο Ζήφκοβιτς και ο Τάισον. Το ζυγίζει, το ζυγίζει. Δεν είναι απίθανο να εκτελέσει απευθείας. Είναι δεξιά, είναι δεξιοπόδαρος. Έχει αυτοπεποίθηση όμως. Για να δούμε. Είμαστε στο 78 λεπτό. Κωνσταντέλιας ετοιμάζεται, εκτελεί σεντράρι, διώχνει ο υψηλός όμως στόπερ. Ποιος θα επαναφέρει? Μιχαηλίδης διεκδικεί, Καμαρά, Μπάμπα, μπαίνει ο Γκόμες. Εδώ θα είναι η μετάβαση του τώρα μετά το στημένο και φάουλ, δεν είναι κακό να γίνει. Πολύ δυναμικά ο Κένι τον κατάπιε αυτόν τον φουκαρά που πήγε να βγει μπροστά. Χαμπάρι δεν πήρε, τον βρήκε. Κλέβει την μπάλα ο ΠΑΟΚ. Παυλένκα γεμίζει προς τον Μύθου. Ελέγχουν πίσω με τον Τιαρέ ή τη Δυναμό Κιέβου. Με τον Χάφτον Μπράσκο, ο οποίος σίγουρα μαζί με τον Πονομαρέγκο είναι καλύτερη σε αυτά τα δύο παιχνίδια όπως τους είδαμε. Χατσίδης, κάτι κόντρες, χάνει την μπάλα. Μαρκάρει και πάλι πολύ δυνατά, κλέβει ο Έλληνας παίχτης. Παίρνει ο Καμαρά, φεύγει ο Καμαρά. Δεν έχει πολλές επιλογές ο Μύθου, δεν έχει πολλές δυνάμεις. Από τα δεξιά ο Μύθου βλέπει την περιοχή, Μύθου σεντράρι και αφήνει ο Χατσίδης. Μπάμπα, κατεβάζει, μπάμπα, σουτάρει, κοντράρει μπάλα. Πρώτη ενέργεια του Μπάμπα ως εξτρέμ. Και τώρα μετάβαση για τους Ουκρανούς με τον Ρεντούσκο. Περιμένει ο Λουστόντο που μπήκε ως δεξί στόπερ αντί του Χατζηδιάκου. Όπου ο Μύθου κρατάει φανέλα, του χαρίζει την κάρτα ο διαιτητής, ο οποίος είναι εξαιρετικός, δεν μπορεί να πει το οτιδήποτε κανείς. Εδώ χαρίζει και μια κάρτα στο Μύθου που τράβηξε παραρεταμένα φανέλα. Αλλαγή, βγαίνει ο Ρεντούσκο, μπαίνει με το νούμερο 22 ο Καμπάλεφ. Νεύρα εκεί με τον Καμαρά. 80 λεπτό. Σε αυτό το πρώτο παιχνίδι της Τούμπας, το οποίο βεβαίως έχει απόλυτο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν είναι εύκολο μάτς. Εδώ Πονομαρέγκο με τον Μπάμπα που έχει γυρίσει πίσω, απομακρύνει ο Γκανέζος. Θέλει να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Κυνηγάει εκεί ο Μπράσκο. Πολύ καλός χαφ. Φοβερό απόδια, ψηλός όμως τεχνική. Εξαιρετικός παίχτης. Κατοχή και πάλι για την Δυναμό που δεν έχει χάσει τη συνοχή της. Δεν έχει πάρει τεράστιο ρίσκο. Έχει τις στιγμές της, δεν βρήκε γκολ, ατύχησε με τα δοκάρια. Δεν έχει Κωνσταντέλια προφανώς. Και ένοιξε να κλέβει την μπάλα. Παίρνει ο Καμαρά. Πασάρει στον Μύθου. Περιμένει το Χατσίδι. Κάνει κίνηση ο Κωνσταντέλιας. Μύθου πηγαίνει από τα αριστερά. Την πούλησε την μπάλα στον αντίπαλο και φεύγει ο Γιαρμολέγκο. Ο Γερόλικος των Ουκρανών με το περιβραχιόνιο κόβει την μπάλα. Τα κουνάκι με το καλό του αριστερό ως δεξί half extreme. Ο αρχηγός Δυναμό Κιέβου και πάλι με το αριστερό. Θα επιχειρήσει γέμισμα. Αλλάζει το παιχνίδι. Κατεβάζει ο Λόνβικ και πάλι για τον Ρεντούσκο έχει γυρίσει ο ΠΑΟΚ. Μια κόντρα, δεν πρέπει να βγει μπάλα, είναι κόρνερ. Ο Παυλέκα το ξέρει και πράγματι θα μπλοκάρει. 82 λεπτά παιχνιδιού, η Τούμπα το διασκεδάζει. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε ένα τελευταίο δεκάλεπτο έχοντας τον έλεγχο. Είναι σε πολύ καλή θέση για να κάνει τη δουλειά στα πρώτα προκριματικά. Χατσίδης πάει να μπει ανάμεσα στους αντιπάλους, τον κόβουν, πιέζει τον goalkeeper, εκεί ένα κλέψιμο Γιαρμολέγκο με τον Γκόμεζ. Θα σηκώσουν την μπάλα, Μιχαηλίδης θα πάρει την κεφαλιά, λάθη επιλαθών, ο Καμαρά ελέγχει. Θα μπει και ο Πέλκας, Κωνσταντέλιας περιμένει αριστερά ο Μπάμπα, θα κρατήσει για τον Γκόμεζ. Γκόμεζ που έχει κάνει την δουλειά στα δύο παιχνίδια, έχει σταθεί πολύ καλά. Μιχαηλίδης μια αλλαγή παιχνιδιού, έξυπνα ο Κένι, θα πάρει το πλάγιο out. Θα βγει ο Κωνσταντέλιας, για να δούμε, με τον Πέλκα να μπαίνει στο γήπεδο. Πράγματι, θα βγει ο

0: σε όλο το μάτς και σήμερα το Σάντα Μαρία, παρά το ότι είναι ποδοσφαιριστής που έχει είχε να παίξει καιρό, που ήρθε από τους τελευταίους, τον κρατάει στο γήπεδο. Σάντα Μαρία δεν είχε την απόδοση της πρώτης βραδιάς στην Πολωνία, αλλά νιώθει ασφάλεια ο προπονητής του. Ελουστόντο έχει βγει πολύ ψηλά με τον Πονομαρένκο. Κρατάει ο Ρεντούσκο, ο πιστοχωρεί ο ΠΑΟΚ και θα αφήσει τον Μύθου ο προπονητής του σε όλο το παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε, βλέπουμε τον Μπάμπα ως αριστερό half extreme μπροστά από τον Γκόμεζ, σε μια θέση που ο ΠΑΟΚ έχασε τον Ταχάλη. Ψύχραμα, κερδίζουν μέτρα οι Ουκρανοί. Πονομαρένκο πολύ εκτός περιοχής, τον κατάπιο Ελουστόντο, παίρνει ο Πέλκας, αφήνει για το Χατσίδη. Κουρασμένοι πολλοί ποδοσφαιριστές. Χατσίδης, ένας με δύο. Οπ, την πάτησε την μπάλα. Πάει ο Πέλκας να πέσει, την κερδίζει. Φάουλ. Με αυτοθυσία ο αρχηγός του ΠΑΟΚ πέφτει πάνω στην μπάλα, του κάνει το φάουλ ο Τιαρέ. Στο 85, άλλες δύο αλλαγές θα κάνουν οι Ουκρανοί. Με το 39 και το 40. Ο Γκερέρο και ο Μπιλοβάρ που ήταν βασικοί στο προηγούμενο παιχνίδι. Με την ποιοτική του υπεροχή ο ΠΑΟΚ έχει το υπέρ του σκορ στα δύο μάτς απέναντι σε μια καλή πραγματικά ομάδα. Πέλκας θα εκτελέσει προς την περιοχή. Ο αρχηγός αυτή τη στιγμή του δικεφάλου, το περιβραχιόνιο που έχει αλλάξει αρκετά χέρια. Πέλκας εκτελεί, δευτεροδοκάρι, κεφαλιά από τον Μπάμπα προς τα πίσω, η μπάλα φεύγει out. Δεν το πιστεύουν πλέον οι της Δυναμό Κιέβου, μετά και την ατυχία με τα δοκάρια δεν δείχνουν να ανεβαίνουν, να ρισκάρουν. Κλέβει ο Πέλκας ψηλά, θα πάρει την μπάλα, δεν την κρατάει στο γήπεδο για να παίξει με το Χατσίδη. Ένα παιχνίδι που παίζεται μεταξύ κέντρου και περιοχής των Ουκρανών. Θα κάνει ο προπονητής τους τις δύο τελευταίες αλλαγές.
1: Δημήτρη, μία άνω τελεία. Να πω απλά ότι η Πάφος πάει να πάρει μία πολύ μεγάλη πρόκριση στην παράταση. Ισοφάρισε, θυμίζω, στο 90 λεπτό το 2-0 της ΣΥΤΑΣ στο Σπλίτ από τη Χάιντουκ. Και στην παράταση έχει βάλει άλλα δύο γκολ. Τώρα πέτυχε το τέταρτο. 4-0 πλέον το σκορ για την Πάφο που θα πάρει την πρόκριση, όπως όλα δείχνουν, στην επόμενη φάση του Europa League. Μέχρι να γίνουν οι αλλαγές, να δω αν έχει κάποια άλλη αλλαγή. Στο Φερεντσβάρος, Ντβέντε απλά, να πω στο ημίχρονο 1-0, δεν έχουμε κάτι εκεί. Απλά να τονίσω ότι η Φερεντσβάρος παίζει με παίκτη λιγότερο. Έχουμε αποβολή για τους Ούγγρους. Κατά τα άλλα, όπως τα αφήσαμε, η Μπενφίκα με τον Κολτ Παυλίδη προηγείται της Εγκάλεν 1-0. Και περιμένουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουν τα δεύτερα ημίχρονα στο Άντερλεχτ Χάμαρμπι, που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά στο ΑΚΑ έχουν βγει ή βγαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες για το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω μετά τα πρώτα 45. Παναθηναϊκός Πάξη στο 1-1. Ο λόγος ξανά στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου.
0: Ό,τι και να γίνει ο ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, ξαναπαίζει εδώ. Χατσίδης κάνει φοβερή ενέργεια πάνω στη γραμμή. Χατσίδης θέλει να πασάρει προς την περιοχή. Σταμάτησε η προσπάθειά του. Ο Γιαρμολένκο απομονωμένος, κολλάει την μπάλα στο αριστερό του, γυρίζει ο Μπάμπα. Μια επιχείρηση γρήγορης μετάβασης για την Ουκρανική ομάδα. Έχουν γυρίσει πιο πολύ του ΠΑΟΚ, μια και είναι και πολλά φρέσκα πόδια. Ρεντούσκο κάνει μια τρίπλα στον Κένι, μια δεύτερη. Βάζουν παίχτες στην περιοχή. Η σέντρα κόβει ο Μπάμπα, που έχει συνηθίσει να γυρίζει, να πατάει η περιοχή, παρότι τώρα παίζει ως half extreme. Ο Μπράσκο από τα δεξιά για τον Γιαρμολένκο, τον οποίο επιτηρεί ο Γκόμες, και πάλι Μπράσκο. Όλος ο ΠΑΟΚ πίσω την μπάλα και αρκετά χαμηλά στο γήπεδο, 88 λεπτό. Δυνατά ο Κένι στον αντίπαλό του, δεν του αφήνει περιθώριο να ξεφύγει. Στατική οι Ουκρανοί, αλλάζουν πλευρά. Η σέντρα του Κετσιόρα, η μπάλα προς τον Σαπαρένκο. Κλείνουν τον ΠΑΟΚ στην περιοχή. Σαπαρένκο στο δεξί. Σεντράρει χαμηλά, μια προβολή του Καμαρά. Κόρνερ. Κόρνερ από τα αριστερά για την Δυναμό Κιέβου. Είπαμε, πολύ ψηλή ομάδα. Τα καταφέρνει εξαιρετικά ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Με πάσα εκτελείται το κόρνερ. Θα μπουν στην περιοχή. Κόρνερ πάλι ο Χατσίδης. Τον έβαλαν στη μέση.
1: Πολύ γρήγορα για τη σέντρα στο ΑΚΑ.
2: Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Καμία αλλαγή για τον Παναθηναϊκό, μία αλλαγή για την Πάξη. Βγήκε ο Λάπου που είχε κίτρινη κάρτα και πέρασε ο Λέσνερ στη θέση του που ήταν βασικό στο πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει την πρώτη επίθεση στην επανάληψη. Και έχουμε το πλάγιο για την Πάξη.
1: Και ξανά τούμπα.
0: Το κόρνερ εκτελέστηκε μια δύναμη κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι από τον Γκερέρο. Η μπάλα περνάει out. Δεν ανησυχεί ο Παυλένκα.
1: Πέρασε η φάση στο 21ο λεπτό. ΠΑΟΚ πάντα στο 2-0 απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Διαδικαστικά είναι τα τελευταία λεπτά. Θα επιστρέψουμε στην Τούμπα σε πολύ λίγο. Πάμε ξανά στο ΆΚΑ σε Βαγγέλη Νερατζιά και Νίκο Αθανασίου.
2: Στο ΆΚΑ ένα φάουλ με τον Κυριακόπουλο εκτελείται λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Η μπάλα πάει στα δεξιά στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας για τον Ζαρουρί. Ζαρουρί κλείνεται και γυρίζει πίσω στον Τεφράι. Ο Παναθηναϊκός απλώνεται στο γήπεδο. Δίνει στον Τουμπά. Ο Τουμπά βλέπει τον Κυριακόπουλο. Πένια Τσάπρας Δεφράι, Τουμπά Κυριακόπουλο, Τσέριν Καμαρά, Γιάνγκου Σαντίνο, Ζαρουρί και Τετέι, η 11 του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι τώρα στη θέση έξω αριστερά θέλει να περάσει το προσωπικό του αντίπαλο, τον Σάμπο, και θα κερδίσει το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Οι Ούγγροι, όπως είπαμε, κάνανε μια αλλαγή, το Λέσνερ στη θέση του Λάπου. Κόβατσικ, Σάμπο, Βας, Ζέκε, Βίντεκερ, Λέσνερ, Παπ, Πίτο, Ζάλαϊ, Τζόφρι και Χόρβατ, η 11 της Ουγγρικής ομάδας. 1-1 το παιχνίδι, με τον Πέτο στο 35 και τον Γιάνγκου στο 44, και το κόρνερ τώρα για τον Παναθηναϊκό με τον Ζαρουρί από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ζαρουρί στη μικρή περιοχή μπάλα. Ο Σάμπο θα διώξουμε το κεφάλι. Δεύτερη σέντρα από τον Ζαρουρί. Ο Τετέι περνάει, Γιάνγκουσης. Το σουτ που γίνεται από τον Τεφράι, μπάλα πάνω στη γραμμή. Και ο Παναθηναϊκός έχει πάλι την μπάλα με τον Κυριακόπουλο και θέλει να ξαναμπεί στην περιοχή της. Και υπάρχει φάουλ στα όρια της περιοχής πάνω στη γραμμή που κερδίζει ο Γιάνγκουσης. Ενώ πριν έδιωξε ο Σάμπο από την περιοχή, ο Ζαρουρί έκανε δεύτερη γλυκιά σέντρα. Ο Γιάνγκουσης γύρισε, ο Ντεφράι έκανε το πλασέ και πάνω στη γραμμή ο Σάμπο με το δεξί του πόδι.
3: Ήταν υπέροχο το γύρισμα του Γιάνγκουσης. Πάρε βάλει στον Ντεφράι.
2: Ο Γιάνγκουσης πότε δεν έκανε 40 λεπτά, τα έχει κάνει από το 40.
3: Λεπτά αγωνιστικού χρόνου. Να δούμε λίγο αυτή τη φάση εδώ με τον Γιάνγκουσης που ακριβώς πατά το πίσω του πόδι. Μήπως πατά πάνω στη γραμμή. Γιατί είναι πραγματικά στα όρια.
2: Είναι στα όρια της περιοχής, ναι. Το είπαμε και από το live. Για να το δούμε εδώ πάλι. Ο Γιάνγκουσης προσποιείται. Όχι, είναι, λίγο έξω, είναι λίγο έξω.
3: Ούτε ο Παπουτσέλης δεν το δίνει αυτό, Βαγγέλη. Μέσα.
2: Λοιπόν, φάουλ για τον Παναθηναϊκό τώρα. Από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός, στη γωνιά της μεγάλης περιοχής. Και είναι πάνω ο Ζαρουρί και ο Γιάνγκουσης. Μπάλα πάνω στο τείχος. Ζαρουρί, δεύτερο σουτ με το αριστερό. Η μπάλα φεύγει πολύ ψηλά. Ο Παναθηναϊκός που δεν πρέπει να επηρεαστεί από το γεγονός ότι έφερε το μάτς στα ίσα. Πρέπει να κρατήσει το γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο επέτρεψε στην Πάξη να κάνει το παιχνίδι της.
3: Πολύ σωστά. Η νοοτροπία η σωστή είναι αυτή. Μπήκε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο με τον αέρα και του γκολ του Γιάνγκουσιτς, που είπαμε και πριν ήταν οξυγόνο για την εικόνα του Παναθηναϊκού. Πρέπει να συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό, να κυριαρχήσει, να βάλει κάτω την μπάλα, να παίξει, να βάλει ένα δεύτερο γκολ και να τελειώνουμε.
2: Εδώ ο Γιάνγκου ζητάει φάουλ, το παιχνίδι συνεχίζεται και ο Βίδεκερ διώχνει από την άμυνα της Πάξη. Μπάλα πηγαίνει στον Πένια. Αρκετοί ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού πραγματοποιούν ζέσταμα. Ο Φαντρόκελεν, ο Τσιριβέγια, ο Πελίστρη, ο Ραστόντερ. Να δούμε πότε θα πραγματοποιήσει τις πρώτες δύο θετικές κινήσεις ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ένα πλάγιο τώρα για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Παναθηναϊκού, με τον Τσάπρα να είναι στην εκτέλεση αυτού του πλαγιού out λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά. Ψάχνει κάποια επιλογή ο Τσάπρας. Τελικά παίζει με τον Γιάνγκουσης, αυτός επιστρέφει την μπάλα στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας σηκώνει με στόχο τον Τετέι. Θα κόψει όμως ο Λέσνερ, ο νέος ολθώντας, και θα παραχωρήσει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Πιο ψηλά τώρα στο γήπεδο, μπροστά από το κέντρο. Αυτό το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Με τον Τσάπρα να ψάχνει πάλι κάποια επιλογή. Κινούνται οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Εκτελείται το πλάγιο. Ο Τετέι πήγε πάνω στην μπάλα. Υπάρχει μαρκάρισμα στον Τετέι. Πέφτει στο έδαφος. Δεν υπάρχει κάτι. Το μάτς συνεχίζεται. Γέμισμα για τον Ζάλαϊ. Ο Ντεφράι ελέγχει και ο Πένια διώχνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Σε ένα σημείο όμως που η Ουγγρική άμυνα με το κεφάλι και συγκεκριμένα ο Ζέκε θα απομακρύνει. Και τώρα θέλουν στο κέντρο οι Ούγγροι να ελέγξουν, αλλά κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν. Και φεύγει ο Τετέι από τα δεξιά και μπαίνει στην περιοχή. Κάνει το σουτ ο Τετέι. Ο Κόβασης έχει απάντηση. Δεν ήταν τόσο δυνατά εκτελεσμένο το σουτ του Ανδρέα Τετέι, αλλά είναι Άλλη μια καλή στιγμή, δύο καλές στιγμές ο Παναθηναϊκός μέσα σε 4 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Δείγμα ότι πραγματικά το γκολ του Γιάγκουσης έχει αλλάξει την ψυχολογία του. Και τώρα κλείβει ο Τσέρνι πάλι. Και δίνει για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος πιέζεται και γυρίζει προς τα πίσω. Δίνει στον Τουμπά. Τουμπά ξανά στον Κυριακόπουλο. Ανεβαίνουν να πιέσουν οι Ούγγροι. Κυριακόπουλος δίνει ύψος στην μπάλα, αλλά αυτή βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και έχουμε πλάγιο για την Πάξη. Από τα δεξιά και λίγο μπροστά από τον χώρο της μεσαίας γραμμής.
3: Βαγγέλη μου, ακόμα μια εξαιρετική ενέργεια του Άνταμ Τσέρνι απόψε. Έκλεψε την μπάλα, έπαιξε κάθετα. Θα μπορούσε νομίζω να δώσει και λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα στην μπάλα για να εκτελέσει από πιο κοντινή απόσταση ο Τετέι. Αλλά όπως λέγαμε και στο πρώτο ημίχρονο, βάζουμε στην εξίσωση πλέον και τον Γιάκουσιτς. Των τελευταίων 10-12 λεπτών αγωνιστικών, γιατί έχει βάλει ένα γκολ, έχει δημιουργήσει και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ντεφράι. Είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει μέχρι στιγμής για τον Τριφύλλο.
1: Θα επιστρέψουμε στο ΆΚΑ σε πολύ λίγο, στο 51 Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Πάμε για τα τελευταία λεπτά στην Τούμπα, αφού σας πω ότι η Άντρελεχτ έχει σοφαρίσει τη Χάμαρμπη 1-1. Δημήτρης Τζορμπατζόγλου.
0: Ναι, αυτό είναι το ερώτημα. Ποια από τις δύο αυτές ομάδες θα έρθουν την άλλη εβδομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη και πού θα πάει ο ΠΑΟΚ σε δύο εβδομάδες. Πολύ καλή αντίπαλη και αυτή και η Χάμαρμπη, δεύτερη στη Σουηδία πέρυσι. Η Δυναμό Κιέβου είναι στην επίθεση. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων. Ψάχνουν ένα γκολ της τιμής, ας το πούμε έτσι. Είχε ένα σπουδαίο Σαπαρένκο πριν από λίγο. Μπλόκαρε στη γωνία του ο Παυλένκα. Γιαρμολένκο, βάζουν παίχτες στην περιοχή. Θα βρει εκεί η κόντρα. Ο Μπάμπα απομακρύνει. Πιέζεται το ΠΑΟΚ και έχει κλειστεί. Γκόμες. Όλοι έχουν αποδεχθεί την μοίρα του ζευγαριού και την πρόκριση του ΠΑΟΚ που έκρινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τις στιγμές του και στο πρώτο, αλλά βεβαίως και απόψε. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε εύκολο έργο κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Πάντως θα γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που μετά από πολλά πολλά χρόνια και πολλές αναμετρήσεις θα αποκλείσει τους Ουκρανούς. Η Ουκρανία από τα δεξιά, ο Καμαρά κόβει και ο Μύθου πίσω αμήνεται. Με συνολικό σκορ 5-2 ο δικέφαλος πράγματι πανηγυρίζει την πρόκριση. Όλος ο κόσμος όρθιος αποθεώνει την προσπάθεια των παιχτών του Λύση. 2,90 λεπτά ο δικέφαλος ήταν πειθαρχημένος, ήταν σοβαρός. Κατάφερε και κράτησε τους Ουκρανούς στα καλά τους διαστήματα και με τις στιγμές κυρίως του Κωνσταντέλια και στα δύο παιχνίδια, ειδικά απόψε, παίρνει πανάξια και καθαρά την πρόκριση για τη συνέχεια του Europa League και τον τρίτο προκριματικό γύρο. Ένα ακόμη, ένα πρώτο βήμα του ΠΑΟΚ για να είναι στην Ευρώπη και αυτή την χρονιά. Ένας ΠΑΟΚ που βεβαίως έχει θέματα, έχει απουσίες, έχει ελλείψεις, χρειάζεται ενίσχυση, αλλά με τις στιγμές των παικτών, των άσων του και κυρίως του Τέλια, παίρνει την πρώτη πολύ κομβική πρόκριση για την ψυχολογία όλων αυτό το καλοκαίρι. Αυτά προς το παρόν από την Τούμπα. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Ο ΠΑΟΚ στον αστερισμό του Κωνσταντέλια έκανε φίλο και φτερό την Δυναμό Κιέβου και στο δεύτερο παιχνίδι νίκη. 5-2 συνολικό σκορ. Πρόκριση στην επόμενη φάση. Περιμένει τον νικητή του Άντρελεχτ Χάμαρμπη στον τρίτο προκριματικό του Europa League. 1-1 στις Βρυξέλλες, στο 54 το μάτς. Φερεντσβάρος Βέντε 2-0 εν τω μεταξύ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Πάμε στο ΆΚΑ.
2: Ο Τετέι τώρα έχει την μπάλα μπροστά από το κέντρο και ψάχνει κάποια συνεργασία. Δίνει για τον Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς υποδέχεται την μπάλα και φορμά προς την περιοχή της Πάξη και δίνει δεξιά για τον Τσάπρα που έχει ανέβει. Ο Τσάπρας στο Ζαρουρί και κάνει την κίνηση. Ζαρουρί, η σέντρα με τα αριστερό είναι πολύ δυνατά εκτελεσμένη. Ο Αντίνο προσπάθησε να την διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτή πέρασε εκτός. Από τον Ζαρουρί, έδωσε πολύ πλούσιο ύψος στην μπάλα.
3: Είναι η τέταρτη, Ευαγγέλη μου, νομίζω, η πέμπτη κακή σέντρα που κάνει απόψε ο Ζαρουρί.
2: Νομίζω ότι θέλει λίγο πελίστρι το μάτσο.
3: Λες,
2: Ναι. Και τώρα το ελεύθερο βολέ για τον Κόβασικ. Κόβασικ γεμίζει μπροστά από το κέντρο εκεί όπου ο Ζάλαϊ με τον Τουμπά δίνει τη μονομαχία. Ο Τουμπά κερδίζει σε δεύτερο χρόνο και προσπαθεί με τη μία να βρει τον Τετέι. Ο Τετέι κατεβάζει με το κεφάλι. Αποφεύγει πολύ ωραία το Ζαμπό, αλλά κάνει την δεύτερη ενέργεια και χάνει από το Βάσ. Ο Τετέι. Ο Τουμπά όμως ανακτά την κατοχή για τον Παναθηναϊκό και δίνει στον Καμαρά. Και ο Καμαρά στον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς, μαρκάρισμα στο Γιάγκουσιτς, δίνει στον Τσέριν. Τσέριν, ανεβαίνει και ο Κυριακόπουλος. Θα του δώσει την μπάλα στα αριστερά. Κυριακόπουλος τώρα. Κάνει διαγώνια κίνηση και τελικά παίζει ακόμη πιο αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο για τον Τσέριν. Και ο Τσέριν Κρατάει την μπάλα γιατί τον Κυριακόπουλο στον offside, δίνει στον Αντίνο. Αντίνο θέλει να κάνει την τρίπλα, δεν μπορεί. Ο Γιάνγκου σπάει στην μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο διαιτητής. Κερδίζει τώρα ο Παναθηναϊκός, αλλά με φάουλ του Αντίνο που υποδεικνύεται από τον Ολλανδό ρέφερι. Ένα φάουλ πίσω από το κέντρο για την Πάξη. Στο 56 μπήκαμε πλέον. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Για τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, η Πάξη φιλδίασε τον Παναθηναϊκό στο 36, προηγήθηκε 0-1 και ο Γιάνγκουσιτς στο 44 απάντησε για το τριφύλι με ένα εκπληκτικό γκολ από διαγώνια θέση μέσα στην περιοχή στο αριστερό γάμα του τραυματοφύλακα Κόβατσικ. Η Πάξη τώρα έχει την μπάλα και περνά τη μεσαία γραμμή με τον Τζόβρι να δίνει πίσω για τον Βάς. Ο Βάς ακόμη πιο πίσω στο Σάμπο και αυτός στην άλλη πλευρά στο Ζέκε. Αυτός ανεβαίνει κάποια μέτρα και παίζει στη θέση έξω αριστερά για τον Λέσνερ. Πάει να κάνει μια σέντρα, όμως ωραία εκεί ο Τσάπρας βάζει το κορμί του και παραχωρεί πλάγιο. Ένα πλάγιο που εκτελεί την μπάλα, πάει πίσω στο Ζέκε. Υπάρχει τώρα που επιχειρεί να πλησιάσει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Με αρκετές πάσες, ο Καμαρά επιτηρεί τον Λέσνερ. Τον αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω, ακόμη πιο πίσω τώρα για τον Παπ. Και τώρα στον Σάμπο και ο Σάμπο πίσω στο τερμανοφύλακά του, στον Κόβατσικ. Οι Ούγγροι για να ξεκινήσουν την επίθεσή τους και πάλι από την αρχή. Γέμισμα του Κόβατσικ προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, προς τον Ζάλαη συγκεκριμένα. Ο Τουμπά θα τον νικήσει ξανά και θα παραχωρήσει πλάγιο με κεφαλιά. Ένα πλάγιο από τα δεξιά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, όπως κάνει επίθεση η Ουγγρική ομάδα. Με τον Τζόφρι να εκτελεί το πλάγιο, αλλά ο Αντίνο να μπαίνει και να χαλάει τη συνεργασία. Αλλά τάκλιν κερδίζει ο Χόρβαθ και μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι θέλει προσοχή. Ο Ζαρορί κόβει και η Πάξη κάνει το 1-2. Από την κόντρα εποφελείται η Πάξη και πετυχαίνει το δεύτερο της γκολ με τον Τζόφρι. Ο Τζόφρι πετυχαίνει το 1-2 σε μια φάση που το γκολ έχει αρκετή δόση τύχης, διότι από κόψιμο του Ζαρουρί η μπάλα πάει στρωμένη στον Τζόφρι και αυτός τη στέλνει από τη μικρή περιοχή στην εστία του Παναθηναϊκού και γράφει το Παναθηναϊκός Πάξη 1-2. Νέα παγωμάρα στο ΆΚΑ στο 57 με τον Τζόφρι, τον νεαρό, το 19χρονο, να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ της Πάξη στο 57. Παναθηναϊκός Πάξη 1-2.
3: Αγγελή, είδαμε τώρα από το replay και συγγνώμη που σε διακόπτω, η μπάλα έχει βρει πεντακάθαρα στην απομάκρυση του Τουμπά στο χέρι του επιθετικού της Πάξη, του Χόρβαθ. Είναι ένα γκολ το οποίο θα έπρεπε να ακυρωθεί από εδώ μέχρι την Ουγγαρία. Δεν το βλέπει ούτε ο διαιτητής, δεν το βλέπει ούτε ο επόπτης. Είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει VAR και είναι ο ορισμός του αντικανονικού τέρματος. Πραγματικά ο ορισμός του αντικανονικού τέρματος.
2: Αν υπάρχει συζήτηση στο πρώτο γκολ της Πάξη.
3: Όχι, εδώ είναι πεντακάθαρο.
2: Εδώ δεν υπάρχει καμία συζήτηση.
3: Μανσέτα, κανονική κάνει.
2: Εδώ δεν υπάρχει καμία συζήτηση και όσοι μας θεωρούν υπερβολικούς και δεν έχουν εικόνα τώρα όταν θα δουν το replay.
1: Εδώ μεταξύ, ρε παιδιά, ο επόπτης πώς γίνεται να μην το είδα αυτό το πράγμα.
2: Γιατί εδώ στο πρώτο μάτσο ο επόπτης δεν είδε το άλλο μέσα στην Ουγγαρία. Δεν θυμάσαι που πήγε να κυρώσει τον γκολ του Αντίνο. Αλλά όταν λέμε ότι δεν γίνεται σε μια φάση που κρίνει το ποιος θα μπει στη League Face, να μην υπάρχει VAR. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή σαν να θες να επιλέξεις ποιους θες να βάλεις. Μπας περιπτώσει. Το θέμα είναι όμως ότι ο Παναθηναϊκός, έστω και με αυτή τη συνθήκη, βρίσκεται πάλι στο ίδιο σκηνικό. Το μάτς ισοφαρίζεται, το σκορ του πρώτου αγώνα. 1-2 νίκης ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία. 1-2 νικάει τώρα η Πάξη στο ΆΚΑ. Και αν το γκολ στο πρώτο ημίχρονο ήρθε ως μια φυσιολογική συνέχεια και συνέπεια των όσων βλέπαμε, διότι η Πάξη στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη από τον Παναθηναϊκό μέχρι το 40. Τώρα στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ άτυχος ο Παναθηναϊκός και αδικείται. Ο Τετέι θέλει να βρει τον Αντίνο, δεν τα καταφέρνει, κόβεται. Και ο Ζάλαη δίνει μονομαχία με τον Τουμπά στη μεσαία γραμμή. Παίρνει ο Χόρβαθ και θέλει να βγάλει την Πάξη μπροστά. Θέλει προσοχή εδώ ο Παναθηναϊκός τώρα, γιατί το πράγμα έχει δυσκολέψει πλέον. Από τα αριστερά η σέντρα του Λέσνερ, κόβει ο Ντεφράι, δίνει στον Τσάπρα και ο Τσάπρας απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού.
3: Βαγγέλη, το ζήτησες και γίνεται. Ο Πελίστρι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι.
2: Για να δούμε μήπως είναι απόψη η βραδιά του. Να σπάσει την κατεμιά. Τσάπρας κατεβάζει από το γέμισμα των Ούγγρων, απομακρύνει σε ένα σημείο που η μπάλα πάει στον Τετέι και αυτός δίνει για το Γιάνγκουσιτς. Και ο Παναθηναϊκός θέλει να βγει μπροστά τώρα με το Γιάνγκουσιτς. Στο ένα με έναν ο Γιάνγκουσιτς με τον Παπ. Θέλει να τον αποφύγει, τον κόβει ο Παπ, αλλά ο Γιάνγκουσιτς κερδίζει τελικά το κόρνερ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό λοιπόν, από τα δεξιά θα μπει και ο Φαντρόγγελεν. Ο Πελίστρι και ο Φαντρόγγελεν θα είναι δύο αλλαγές του Παναθηναϊκού. Θα κάνει ντεμπούτο ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός. σε μια συνθήκη που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, στην οποία το ξαναλέω ότι και κόντρα στη ροή ήρθε αυτό το γκολ και είναι και πολύ άδικο, διότι είναι ξεκάθαρο το χέρι, δηλαδή δεν, ποιο χέρι δεν γίνεται από αυτό. Βγαίνει ο Ζαρουρί, δεν έδωσε πράγματα στον Παναθηναϊκό, μπαίνει ο Φακούντο Πελίστρη για να τον αντικαταστήσει. Να δούμε αν απόψε θα είναι βραδιά ο Πουρουγανός θα κάνει τη διαφορά. Να δούμε ποιος θα βγει για να μπει ο Βαντρόκελ, θα βγει ο Τουμπά. Βαντρόκελ λοιπόν ντεμπούτο, χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού σε μια δύσκολη στιγμή, με τον Παναθηναϊκό να ιτάται 1-2 από την Πάξη στο ΆΚΑ και να έχει ένα κερδισμένο κόρνερ τώρα από τα αριστερά με το Γιάγκουσιτς, αν βλέπω καλά, να έχει πάει στην εκτέλεση.
3: Βαγγέλη, ωραίο θα ήταν στην πρώτη επαφή ο Βαντρόγκελ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού να το καρφώσει τώρα εδώ, ε.
2: Όλα ωραία είναι τώρα. Το κόρνερ του Γιάγκουσιτς χαμηλά εκτελεσμένο, η μπάλα στο πρώτο δοκάρι, διώχνει άμυνα της Πάξη. Ο Κυριακόπουλος θέλει να ελέγξει, ξαναγυρίζει για τον Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς τριπλάρει πολύ ωραία τον αντίπαλό του και πηγαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Προσποίηση του Γιάγκουσιτς, κρατάει την μπάλα, κλείνεται από δύο, γυρίζει πίσω στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει χώρο, δίνει στον Καμαρά. Καμαρά μια γλυκιά σέντρα στην περιοχή της Πάξη. Ο Τετέι παίρνει την πρώτη κεφαλιά, ο Ντεφράι παίρνει τη δεύτερη, ο Φαντρόκελεν παίρνει την τρίτη, αλλά η μπάλα δεν πηγαίνει σε παίκτη του Παναθηναϊκού. Τσέριν έξω από την περιοχή, σουτ πάνω στα σώματα και ο Χόρβαθ παίρνει την μπάλα. Ο Τσέριν τρέχει γρήγορα για να κόψει την αντεπίθεση της Πάξη και περιορίζει τον Χόρβαθ, ο οποίος στο δεύτερο χρόνο θα πάρει φάουλ από τον Πελίστρη. Ένα φάουλ τώρα λοιπόν για την Πάξη έξω από την περιοχή της. Εδώ ο Παναθηναϊκός που πήρε τρεις κεφαλιές αλλά χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Και να πούμε βέβαια ότι με την υπάρχουσα κατάσταση το μάτσο οδηγείται σε παράταση, έτσι. Ο Ντεφράι διώχνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Θέλει να κατεβάσει ο Γιάγκουσιτς. Κακό κοντρόλ. Παίρνουν οι Ούγγροι στη μεσαία γραμμή. Καμαρά κερδίζει. Δίνει στον Πελίστρη. Θα χάσει την μπάλα ο Πελίστρη. Θα ξαναπάρουν οι Ούγγροι. Με τον Βιντέκερ να γυρίζει πίσω και τον Σάμπο να διώχνει όπως από την άμυνα της Πάξης σε ένα σημείο που δεν είναι κανείς, η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Σαν να μένα Κάρβουνα και ο Νίστρουπ γίνει περαδόθη στον πάγκο. Σε θρίλερ έχουμε οδηγηθεί μέχρι τώρα στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός που έδωσε δικαιώματα και τα πληρώνει τώρα. Τσέριν, Φαντρόγκελεν, Ντεφράι, Γιάγκουσιτς για τον Τζάπρα. Και πάλι Γιάγκουσιτς. Φαντρόγκελεν. Και από εκεί στο Κυριακόπουλο. Και αυτό στο Τσέριν. Καλή κυκλοφορία εδώ για τον Παναθηναϊκό. Τσέριν. Κουβαλάει λίγο την μπάλα και δίνει για τον Γιάγκουσιτς. Εδώ τώρα δημιουργείται χώρος για τον Παναθηναϊκό. Ανεβαίνει ο Γιάγκουσιτς από τα δεξιά. Ψάχνει κάποιο συμπαίχτη. Παίζει με τον Καμαρά. Ο Καμαρά θέλει να κάνει την τρίπλα. Χάνει την μπάλα. Έπρεπε να παίξει με τη μία ο Καμαρά εδώ τώρα. Χάθηκε η μπάλα. Παίρνουν οι Ούγγροι και ο Ζάλαϊ τώρα. Πίσω από το κέντρο προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, τον πιέζει ο Ντεφράι και του παίρνει την μπάλα ο Ντεφράι με το έτσι θέλω και δίνει στον Πελίστρη. Πελίστρη βάζει την μπάλα μπροστά, περνάει έναν αντίπαλο, θέλει να παίξει με τον Γιάγκουσιτς, δεν τα κατάφερε, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Μ' αρέσει που ο Ούγγρος διαμαρτύρεται και για φάουλ. Αν δείτε τα στιγμιότυπα με δάκι δίπως.
3: Έχει κακομάθει γιατί όλα τα 50-50 φάουλ τα έχουν πάρει. Έχουν βάλει δύο γκολ. Το δεύτερο έπρεπε να ακυρωθεί. Το πρώτο το συζητάμε. Και αυτό το 1-2 αυτή τη στιγμή, χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσω τα κακό σκήμενα του Παναθηναϊκού, τα οποία τα έχουμε αναφέρει, Βαγγέλη, από το πρώτο ημίχρονο, είναι μαγική εικόνα. Είναι ένα στρεβλό αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή.
2: Αντίνο. Κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος. Ο Αντίνο όμως κάνει την τρίπλα και συγκλίνει προς τον άξονα. Και κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Είναι καλή φάση. Διώχνει, προλαβαίνει ο Λέσνερ και διώχνει με το κεφάλι. Παίρνει ο Γιάγκουσιτς. Ο Παναθηναϊκός παραμένει σε φάση επίθεσης. Τσάπρας τώρα από τα δεξιά. Ξανά στον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς ψάχνει κάποια επιλογή. Δίνει έξω τον Καμαρά. Καμαρά. Θα παίξει με τον Φαντρόγκελεν που είναι μπροστά από τη μέσα γραμμή. Όλος ο κόσμος τώρα στο μισό γήπεδο προς την εστία της Πάξη. Κυριακόπουλος. Δίνει για τον Τσέριν. Τσέριν. Μια προσποίηση από τον Τζέριν και θα ξαναδώσει αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο με τη μία στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος τώρα θα κάνει τη σέντρα. Είναι καλή. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Όπως απομακρύνει η άμυνα της Πάξη και παίρνουν και φάουλ εδώ από το μαρκάρισμα του Καμαρά. Ανάστες τώρα για τους Ούγγρους. Με αυτό το κερδισμένο φάουλ έξω από την περιοχή τους. Ήταν καλή σέντρα εδώ. Ήταν καλή η συνεργασία ανάμεσα σε Τζέριν και Κυριακόπουλο και τον Αντίνο που έπαιξε με τη μία. Η σέντρα του Κυριακόπουλου. Δεν μπόρεσε όμως κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού να κινηθεί στο πρώτο δοκάρι και να κάνει επαφή με την μπάλα.
3: Ο Νίστρουπ Βαγγέλη ετοιμάζει και δεύτερη αλλαγή. Αν βλέπω καλά, δίνει τώρα οδηγίες στο Ραστόντερ.
2: Ο Ραστόντερ είναι, ναι. Για να δούμε όμως τώρα εδώ την Πάξη που βγαίνει μπροστά. Ο Λέσνερ βρήκε ολόκληρο το γήπεδο κενό και έφτασε έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού και δίνει στο Ζάλαϊ. Ο Φαντρόγκελεν θα τον πάρει την μπάλα και θα δώσει για τον Γιάγκουσιτς. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να εκμεταλλευτεί τώρα τη συνθήκη ότι είναι ψηλά η Ούγγρη. Καθυστερεί. Φάουλ. Δύο φορές φάουλ, τρεις μέχρι να το υποδείξει. δεύτερο φάουλ για τον Παναθηναϊκό και τώρα ο Ραστόντερ θα πάρει τη θέση του Γιάκουσιτς. Μάλιστα. Άρα θα πάμε και σε αλλαγή σχηματισμού. Όχι.
3: Ο Αντίνο παίρνει οδηγίες.
2: Ο Γιάκουσιτς βγαίνει.
3: Και βγαίνει ο Γιάκουσιτς.
2: Ο Τσέριν για οδηγίες έρχεται.
3: Ναι, ναι, και ο Τσέριν για οδηγίες.
2: Βγαίνει ο Γιάκουσιτς λοιπόν και μπαίνει ο Ραστόντερ. Θα παίξει με δύο μπροστά.
3: Λογικά πάει σε ένα 4-4-2, έτσι.
2: Ναι. Θα περίμενα τα μπόρδα να σου πω την αλήθεια. Μπάσε με, τόσο θα το δούμε στην πορεία. Φαντρόγγελεν για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος περνάει τη μέσα γραμμή. Κάνει κίνηση ο Ραστόντερ, βιαστική πάσα του Κυριακόπουλου. Έρχεται ο Τσέριν και κερδίζει τη δεύτερη μπάλα. Και ξαναδίνει στο Ραστόντερ μέσα στην περιοχή. Ραστόντερ θέλει να περάσει κόρνερ. Και ο Ραστόντερ κάνει στο πέταλο στον κόσμο να ξεσηκωθεί.
3: Νομίζω είναι η ώρα τώρα.
2: Ήρθε ζεστός.
3: Είναι η ώρα τώρα και ο Παναθηναϊκός να ζεστάνει και αυτός λίγο τον κόσμο του. Έτσι. Να πιέσει την μπάξη, να την κλείσει στα καρέτης, να δημιουργήσει ευκαιρίες να το βάλει.
2: Ο Τσέριν είναι τώρα στο κόρνερ. Μετά την αποχώρηση του Ζαρουρί, αναλαμβάνει αυτός τα στημένα. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή της πάξη, πλην του Τσάπρα που περιμένει απ' έξω. Εκτελεί ο Τσέριν στο πρώτο δοκάρι, όχι τόσο καλή εκτέλεση. Διώχνει η άμυνα της πάξη. Όμως ο Τσάπρας ξαναγυρίζει την μπάλα στο Τσέριν και αυτός θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Πολύ ύψος την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά η πρώτη για τον Παναθηναϊκό, απευθείας out. Την πήρε ο Φαντρόγγελ, να προλαμβάνω το καλά. Η μπάλα πέρασε out. Δεν προκύπτει κάτι καλό εδώ για τον Παναθηναϊκό και πλέον είμαστε στο 67. Άλλα 23 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις σε μια λεπτή κλωστή κρεμοντόλα εδώ στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός πάξει 1-2 με τους Ούγγρους να βάζουν πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Φαντρόγγελεν για τον Πένια. Δεφράι απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Θα βγει ο Λέσνερ και θα παραχωρήσει πλάγιο για τους πράσινους. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά, με τον τριαντάφυλλο Τσάπρα να πηγαίνει να το εκτελέσει.
3: Υπάρχει ένα στιγμιότυπο που μου το έστειλε ένας φίλος από την απέναντι κερκίδα, ότι κάποια στιγμή ο Γιάκουσιτς παραπονέθηκε για κάποιες ενοχλήσεις και ζήτησε αλλαγή. Θα το τσεκάρουμε μετά. Οπότε ίσως να έχει και μια λογική η αντικατάστασή του, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού.
2: Κρίμα θα είναι αυτό, γιατί από τον γκολ και μετά όσο πήγαινε η απόδοση του ανέβαινε. Ο Φαντρόγγελεν τώρα παίρνει την μπάλα από τον Μπένια και δίνει δίπλα του αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος τσιμπάει την μπάλα για τον Καμαρά. Καμαρά την προλαβαίνει εντός αγωνιστικού χώρου και γυρίζει στον Αντίνο. Αντίνο τώρα τράβηγμα, αυτό είναι κάρτα. Αυτό το πράγμα είναι κάρτα. Είναι μπροστά στα μάτια του. Θα τη βγάλει, φαντάζομαι. Τον έπιασε με τα χέρια και τον πέταξε κάτω ο Χόρβαθ και θα τη δώσει φυσικά την κίτρινη κάρτα. Πήγε να κόψει την αντεπίθεση με λίγο έτσι άγαρμο τρόπο ο παίχτης της Πάξη. Είπαμε, η Πάξη είναι μια ομάδα με πολύ πείσμα, με πολύ πάθος, με πολύ θέληση, που δεν πρέπει να την υποτιμάς. Ο Ντεφράι τώρα για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν μόνος του στη μεσαία γραμμή, δίνει δίπλα του στον Κυριακόπουλο στα αριστερά. Ο Κυριακόπουλος για τον Τζέριν. Τσέριν ξανά στον Κυριακόπουλο. Κάνει κίνηση ο Καμαρά. Ο Κυριακόπουλος προτιμά να γυρίσει πίσω στο Φαντρόγγελεν. Και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Μπένια. Γυρίζουν την μπάλα τώρα επέξω του Παναθηναϊκού. Ανεβαίνουν εκεί τη σπάξη. Φαντρόγγελεν. Γέμισμα προς τον Ραστόντερ που έχει τον Σάμπο μπροστά του. Βγαίνει και ο Τζόφρι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος να παραχωρήσει το πλάγιο. Το εκτελεί ο Ραστόντερ για τον Αντίνο. Αντίνο από τα αριστερά τώρα. Αποφεύγει το Σάμπο. Μπαίνει στην περιοχή. Τσιμπάει την μπάλα για τον Ραστόντερ. Διαβάζει τη φάση ο Βάς και απομακρύνει. Κερδίζει μάλιστα και το out ο αμυντικός της Πάξη. Περνάει και αυτή η φάση. Παναθηναϊκός Πάξη πάντα στο 1-2 σε μια βραδιά που δεν εξελίσσεται ασφαλώς όπως θα ήθελε ο Παναθηναϊκός να εξελιχθεί. Εκτελεί το βολέ ο Κόβατσικ. Παίρνει τη κεφαλιά ο Κυριακόπουλος και δίνει στον Αντίνο. Αντίνο πήγε να τσιμπήσει για τον Ραστόντερ, δεν πέρασε μπάλα. Ο Καμαρά γεμίζει σε ένα σημείο που θα διώξει με ευκολία ο Τζόφρι και ο Ντεφράι με το κεφάλι σβήνει τη φάση, γυρίζει πίσω στον Μπένια. Φαντρόγγελεν έχει την μπάλα μπροστά από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Σηκώνει το κεφάλι, θέλει να παίξει με μεγάλη μεταβίβαση προς τον Ραστόντερ και τον Τετέι. Είναι αρκετά δυνατή η πάσα. Μπερδεύονται λίγο εκεί οι Ούγγροι. Απομακρύνει τελικά ο Ζέκε. Γυρίζει ο Τζόφρι σε ένα σημείο που ο Χαντρόγγελεν θα κερδίσει. Θα δώσει τον Τζέριν και αυτό από εκεί στον Καμαρά. Καμαρά.
3: Ωραία ενέργεια.
2: Δεξιά στον Τζάπρα, ωραία ενέργεια. Ελευθερώνει και ο Τζάπρα έχει χώρο και είναι και ο Πελίστρι δίπλα του. Πελίστρι παίρνει την μπάλα, αλλά έχει οργανωθεί ύπαξη πίσω. Πελίστρι κινείται διαγώνια και δίνει πάλι στον Καμαρά. Καμαρά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο, μια σέντρα εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτη του. Πηγαίνει ο Τσάπρα τώρα να πιέσει τον Ζέκε. Ο Ζέκε προφυλάσσει την μπάλα και κερδίζει το πλάγιο. Ευτυχώς δεν ήταν out και είναι πλάγιο για την Πάξη που παραμένει κλεισμένη στο μισογήπεδο. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ώρα να βγάλει καλή φάση.
3: Ισχύει. Και κοιτούσα τώρα αυτούς που έχει στον πάγκο και δεν τους έχει φέρει ακόμα στο παιχνίδι ο Νίστρουπ. Ο Ταμπόρδα είναι η προφανής επιλογή για τη συνέχεια ή αν θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό στη μεσαία του γραμμή χρησιμοποιώντας το Σωτήρι Κοντούρι.
2: Ο Κοντούρης που στο πρώτο παιχνίδι όταν μπήκε έχει αλλάξει όλο το μάζ, έτσι, στη μεσαία γραμμή. Κυριακόπουλος τώρα θα πάρει την λανθασμένη μεταβίβαση των Ούγγρων, θα δώσει τον Τζέριν. Ο Τζέριν θέλει γρήγορα να σπρώξει την ομάδα του στην επίθεση, όμως οι Ούγγροι είναι καλά οργανωμένοι, δίνει δεξιά του στον Τζάπρα. Ο Ταμπόρδα δεν ξέρω αν είναι καν σε αυτούς που κάνουν ζέσταμα. Πρέπει να είναι. Αυτός μιλάει εκεί με τον γυμναστή. Αυτός είναι.
3: Ναι.
2: Αντίνο, ο Κυριακόπουλος έκανε ωραία κίνηση στα αριστερά. Υπάρχουν προϋποθέσεις εδώ. Σέντρα του Κυριακόπουλου είναι καλή. Δεν πηγαίνει σε παίκτη του Παναθηναϊκού η μπάλα. Απομακρύνουν πάλι οι Ούγγροι και παίρνει τώρα ο Χόρβαθ. Και δίνει στον Ζάλαϊ. Και λέχει η Πάξη με τον Λέσνερ και με τον Ζέκε. Τώρα, όπως είναι φυσιολογικό, η Πάξη έχει πάρει και σε αυτοπεποίθηση, έτσι. Δεν το έχει πιστέψει. Είναι δεδομένο αυτό, έτσι πως έχει στο μάτς. Βάς για τον Τζόφρι. Απομακρύνουν όπως οι Ούγγροι. Πάλι ο Παναθηναϊκός παίρνει την κατοχή της μπάλας, αλλά το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να ηρεμήσει, να βάλει την μπάλα κάτω και να βγει οργανωμένα. Τρεις αλλαγές για την Πάξη. Φεύγει ο Ζάλαϊ και μπαίνει ο Μπότε. Αναμενόμενη αλλαγή, αλλάζει τον φόρτο. Ο Μπότε που δεν μπορεί να βγάλει ολόκληρο 90 λεπτό, αλλά είναι χρήσιμο στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Είναι η πρώτη αλλαγή αυτή της Πάξη. Ο δεύτερος είναι ο Χόρβαθ, πρέπει να βγαίνει και μπαίνει με το 29 ο Τόθ. Και ο τρίτος που μπήκε το 18 ο Γκούργιτς. Δεν μπορώ να διακρίνω ποιος βγήκε. Μπήκε ο Γκούργιτς για την Πάξη. Α, και βγήκε ο Χόρβας, ναι. Ένας ακόμα έχει βγει που δεν έχω προλάβει να δω ποιος είναι για την Πάξη στις τρεις μαζεμένες αλλαγές. Ο Μπόγναρ που και στην Ουγγαρία έχει κάνει τρεις μαζεμένες αλλαγές στο παιχνίδι. Το συνηθίζει αυτό. Φαντρόγγελεν τώρα για τον Παναθηναϊκό.
3: Ο Μπόντε πήρε τη θέση του Σάλαϊ, ο Γιούρκης τη θέση του Χόρβατ και ο Τόθ τη θέση του Πέτο ή Πιτό.
2: Ναι, μάλιστα.
3: Αυτές οι τρεις αλλαγές με τη βοήθεια του site της UEFA. Είναι συγκλονιστική εικόνα του Μπόντε από κοντά, έτσι.
2: Ναι, εσύ δεν είχες ευθυγκαρία.
3: Όχι.
2: Ναι.
3: Χωρίς καμία διάθεση να κάνω body shame όλα αυτά τα πράγματα, αλλά για επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, βέβαια την κατέχει την τέχνη. Ελπίζω να μην το δείξει και
2: όχι,
3: απόψε,
2: όχι,
3: αλλά
2: όχι,
3: η εικόνα του είναι συγκλονιστική.
2: Αντίνο τώρα θέλει να μπει στην περιοχή της Πάξη, δίνει έξω στον Κυριακόπουλο και αυτό στον Τζέριν. Τζέριν βρίσκει χώρο, πάει προς την περιοχή, δίνει τελικά ξανά αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος παίζει με τον Πελίστρι. Πελίστρι κινείται παράλληλα με τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και δίνει στον Τζάπρα. Τζάπρας με τον Ραστόντερ στον Πελίστρι. Πελίστρι μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Θέλει να κάνει το γύρισμα. Δεν μπορεί η μπάλα κοντράρα να πηγαίνει στον Τζάπρα. Είναι μες στην περιοχή ο Τζάπρας. Βγάζει έξω στον Τζέριν. Τζέριν στον Κυριακόπουλο. Έχει χώρο ο Κυριακόπουλος. Και έχει καλό αριστερό ο Κυριακόπουλος, αλλά θα φύγει out. Θα φύγει out το σου του Κυριακόπουλου. Που είχε χώρο να ζυγίσει το πόδι του. Το έκανε και μια φορά στο πρώτο ημίχρονο ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Το έκανε και εδώ, αλλά η εκτέλεσή του δεν ήταν καλή. Η μπάλα πέρασε 2 μέτρα δίπλα στο δεξί δοκάρι.
3: Είναι η πρώτη φάση, Βαγγέλη μου, που κάνει ο Παναθηναϊκός μετά από 27 ολόκληρα λεπτά. Και από τη μεγάλη στιγμή του Ντεφράι στο 47ο λεπτό.
2: Έκανε 2 κλασικές ευκαιρίες, μετά έφαγε τον γκολ που τον πάγωσε, το 1-2, και από εκεί και έπειτα του πήρε πολύ χρόνο για να συνέλθει και να επιστρέψει ουσιαστικά στο μάτς.
3: Σωστά.
2: Παρ' όλα αυτά είμαστε στο 75, έχει 15 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις, σχεδόν ένα 20 λεπτό δηλαδή ποδοσφαιρικά. Είναι πολύς χρόνος. Πρέπει οι παίκτες του Παναθηναϊκού να συγκεντρωθούν, να κάνουν το παιχνίδι τους και να βρουν ένα γκολ. Οπωσδήποτε. Ετοιμάζεται ο Ταμπόρδα και ο Τσιριβέγια.
3: Λογικά θα αλλάξει και η διάταξη, έτσι.
2: Και επιθετικό φάουλ εδώ που υποδεικνύεται στον Τόθ. Λοιπόν, θα φύγει ο Τσέριν και θα μπει ο Τσιριβέγια. Δεν ξέρω. Ποια είναι η γνώμη σου?
3: Η γνώμη μου είναι σίγουρα ότι ο Τσιριβέγια πρέπει να δώσει περισσότερα πράγματα από αυτά που έδωσε στο πρώτο παιχνίδι. Ο Τσέριν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού απόψε και ο Ταμπόρδα μπαίνει σε θέση του Αντίνο και πηγαίνει στο αριστερό φτερό της επίθεσης του Παναθηναϊκού, προφανέστατα έχοντας έναν ρόλο όχι κλασικού winger, όχι κλασικού extreme πάνω στη γραμμή. Θα κλείνει προς τα μέσα και θα δημιουργεί μια επιθετική τριάδα μαζί με τον Τετέ και τον Ραστόντερ.
2: Ο Καμαρά τώρα έχει την μπάλα. Καθυστερεί ο Καμαρά ανάμεσα σε τρεις, τελικά τη δίνει στον Τσιριβέγια και αυτό στον Ταμπόρδα στην πρώτη του ενέργεια στο μάτς. Παίρνει ξανά ο Καμαρά, είναι κλεισμένος, δίνει δεξιά στον Τσάπρα, αυτός θα γυρίσει τον Καμαρά και τώρα ο Τσιριβέγια με τη μία για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ξανά στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια ψάχνει κάποια επιλογή και παίζει και πάλι στον Ταμπόρδα, ο οποίος θέλει να πάρει πρωτοβουλίες. Πάει να κάνει συνεργασία με τον Τετέ, δεν βγαίνει φάση. Κερδίζει όμως ο Τσιριβέγια και η μπάλα πάει πάλι στον Ταμπόρδα. Και τώρα Τσιριβέγια. Τσιριβέγια που χρωστάει μια καλή εμφάνιση. Στην Ουγγαρία δεν είναι καθόλου καλός. Κυριακόπουλος τώρα για τον Τετέ. Σε θέση έξω αριστερά ο Τετέ τώρα. Με τον Βάση να τον επιτηρεί. Κρατάει την μπάλα ο Τετέ. Στο σημάκι του κόρνερ. Θέλει να γυρίσει και κερδίζει το πλάγιο. Πλάγιο γύρω Παναθηναϊκό. Με τον Κυριακόπουλο να το εκτελεί για τον Ραστόντερ μέσα στην περιοχή ο Ραστόντερ. Προσπαθεί να κάνει το κοντρόλ για να πάει προς την εστία. Κερδίζει το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πηγαίνει ο Τσιριβέγια τώρα να το εκτελέσει. Τσιριβέγια λοιπόν σε αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Στο 77 είμαστε πλέον. Ο κόσμος μπιζάρει την ομάδα, προσπαθεί να την οθήσει σε ένα δεύτερο γκολ. Τσιριβέγια. Στη μικρή περιοχή διώχνει με τις γροθιές ο Κόβατσικ. Έξω από την περιοχή επαναφέρει ο Κυριακόπουλος. Πελίστρι γυρίζει, αλλά η μπάλα πηγαίνει στην αγκαλιά του Κόβατσικ. Καλή ως σκέψη, όχι τόσο καλή ως εκτέλεση.
3: Ο Παναθηναϊκός εδώ, Βαγγέλη μου, θέλει μια στιγμή ηγεσίας. Θέλει κάποιον στα τελευταία μέτρα του γηπέδου να πάρει την ευθύνη, να βγει μπροστά, να κάνει μια ποιοτική ενέργεια και να βρει ο Παναθηναϊκός ένα δεύτερο γκολ σε ένα χρονικό σημείο του παιχνιδιού που είναι καλύτερος. Πιέζει και ψάχνει τον γκολ της σοφάρισης που θα του δώσει σκορ και πάλι για την πρόκριση.
2: Για να δούμε. Οι Ούγγροι τώρα που θέλουν να βγουν μπροστά προς τον Τόθ πάει μπάλα. Ελέγχει όμως ο Ντεφράι και γυρίζει τον Πένια. Και ο Πένια θα απομακρύνει με τα πόδια δίνοντας ύψος την μπάλα σε ένα σημείο που ο Ραστόντερ πάει την προφυλάσσει, κερδίζει την κατοχή αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ. Και το πλάγιο είναι και πάλι για την Πάξη. Παναθηναϊκός Πάξη 1-2 στο 78. Ισοφαρίσανε το παιχνίδι, το σκορ του πρώτου αγώνα οι Ούγγροι. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι, οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν σε παράταση. Το πλάγιο τώρα με τον Τζόφρι για την Πάξη. Ο Ντεφράι γυρίζει με το κεφάλι σίγουρα πίσω στον Πένια. Και ο Πένια ψάχνει κάποια επιλογή και δίνει με τα χέρια αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Καμαρά, ωραία αλλαγή παιχνιδιού δεξιά στον Τσάπρα. Αυτός θέλει να κατεβάσει, να πάρει την μπάλα μπροστά. Καθυστερεί λίγο αλλά φεύγει. Τσιριβέγια. Πελίστρι. Ξανά στον Τσιριβέγια. Ξανά ο Ταμπόρδα, Τσιριβέγια.
3: Ο Ταμπόρδα σε εντελώς ελεύθερο ρόλο. Δηλαδή να βοηθήσουμε και στον κόσμο να καταλάβει. Έχει φύγει από τα αριστερά, παίζει στα δεξιά και κυρίως στο κέντρο. Έτσι. Και έχει δώσει όλη την πλευρά στον Κυριακόπουλο.
2: Είναι αυτό που είπε, είναι σε ελεύθερο ρόλο. Mm-hmm. Τετέι θέλει να παίξει με τον Κυριακόπουλο. Η κόντρα δεν βγαίνει, αλλά ο Τετέι παίρνει πάλι την μπάλα. Και τώρα ο Ταμπόρδα μπαίνει στην περιοχή, κάνει δύο τρίπλες ο Ταμπόρδα. Ανοίγει πολύ το κοντρόλ και τη μαζεύει ο Κόβασιτς. Ήταν πάντως μια έτσι έμπνευση του Ταμπόρδα. Του βγήκε σε πρώτο χρόνο, όχι σε δεύτερο χρόνο και ο Παναθηναϊκός πρέπει να γυρίσει γρήγορα τώρα πίσω, διότι η Πάξη προσπαθεί να παίξει στο transition. Το άνοιγμα που γίνεται ο Κυριακόπουλος με το κεφάλι θα κόψει. Και τώρα οι Ούγγροι με τον Βάς. Βάς κάνει ένα γέμισμα στην περιοχή του Παναθηναϊκού για τον Μπότε. Κόβει άμυνα του Παναθηναϊκού.
3: Έχει χώρο
2: Πελίστρι. Το Πελίστρι έχει χώρο τώρα και πρέπει να βάλει την μπροστά και την μπάλα και να φύγει. Πελίστρι δίνει τελικά στον Ραστόντερ που είναι μακριά από το πεδίο δράση του. Γυρίζει ο Ραστόντερ για τον Τετέι, προλαβαίνει ο Βάς. Ήταν μόνο στο δεύτερο δοκάρι ο Τετέι. Δεν πέρασε η πάσα. Ραστόντερ κρατάει την μπάλα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Το εκτελεί γρήγορα. Δίνει στον Τζάπρα από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Τσάπρα στη Ριβέγια αλλάζουν πολλές φορές την μπάλα και την παίρνει ο διεθνής μπακ. Ο Τσάπρας και δίνει στον Καμαρά. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα εκεί πάνω στο Τσάπρα, αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής και τώρα ο Καμαρά και πάλι έχει την μπάλα και δίνει για τον Ταμπόρδα που έχει χώρο Ταμπόρδα. Ταμπόρδα με τον Σάμπο μπροστά του. Δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Νέα σέντρα του Κυριακόπουλου στο δεύτερο δοκάρι. Πρώτου Τσάπρα διώχνει ο Παπ για την Πάξη. Αλλά ο Παναθηναϊκός παραμένει ψηλά και επιμένει. Καμαρά έξω από την περιοχή της Πάξη. Δίνει για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να παίξει κάθετα για τον Ραστόντερ. Βρήκε την μπάλα ο Λέσνερ όσο χρειαζόταν για να αλλάξει κατεύθυνση και να πάει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα Κόβασιτς. Και το θρίλερ συνεχίζεται. Γεμίζει με βολέο ο Κόβατσικ. Και ο Φαντρόγγελεν πάει άτσαλα και κάνει το φάουλ. Και δίνει χρόνο με αυτό το φάουλ στον Τόθ εδώ ο Φαντρόγγελεν. Και δίνει και την ευκαιρία στην Πάξη να ανεβεί μετά από πάρα πολύ ώρα. Το φάουλ του μεταξύ τους ήταν πολύ πιο πίσω. Εντάξει, εκεί τους βολεύει, εκεί την βάλανε. Την μπάλα.
3: Εντάξει, τώρα, σε λίγο και θα τη βάλει την μπάλα έξω από την περιοχή.
2: Κάποια στιγμή, ναι. Και τώρα είναι το φάουλ αυτό λοιπόν που λίγο μπροστά από το κέντρο είναι αυτό το φάουλ, αλλά οι της Πάξη έχουν ανέβει όλοι στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι παίρνει την πρώτη κεφαλιά, αλλά η μπάλα πάει πάνω στον Σάμπο. Του έχουν πάει και όλες οι κόντρες. Σάμπο κάνει τη σέντρα σουτ, διώχνει ο Πένια με τη γροθιά. Θέλει να πάρει ο Ταμπόρδα και να φύγει μπροστά. Και την παίρνει ο Ταμπόρδα και δίνει για τον Πελίστρη. Πελίστρη κάνει μια τρίπλα ο Πελίστρη. Κουβαλάει την μπάλα, περνάει τον αντιπάλο του και φεύγει ο Πελίστρη τώρα. Για να δούμε. Είναι ο Ραστόντερ που κινείται προς την περιοχή. Είναι και ο Τετέι. Στα δεξιά ο Πελίστρη κουβαλάει και άλλο την μπάλα. Και τη δίνει τώρα στον Τετέι. Και μπαίνει στην περιοχή ο Τετέι. Και γυρίζει. Ραστόντερ δεν μπορεί να κάνει επαφή. Πέρασε μπροστά του η μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Ραστόντερ να κάνει επαφή και να τη στείλει στα δίχτυα σε μια φάση που τη γέννησε κυριολεκτικά ο Πελίστρη. Ο Ταμπόρδα αρχικά και στη συνέχεια ο Πελίστρη. Ήταν μια πολύ καλή συνθήκη αυτή για τον Παναθηναϊκό να βρει ένα γκολ εδώ. Ήταν μια πολύ καλή συνθήκη. Δεν ξέρω γιατί ο Ραστόντερ ξαφνιάστηκε τόσο πολύ και δεν πήγε προς την μπάλα. Στο 82 χάνεται αυτή η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Πελίστρη να βρίσκει τον Τετέι. Ο Τετέι να κάνει τη διαγώνια πάσα. Αλλά το Ραστόντερ δεν
3: έχει διαβάσει καλά την μπάλα. Πάσα του Τετέι. Πάρε βάλε ο Ραστόντερ. Δεν έχει διαβάσει καλά τη φάση. Δεν έχει δει την μπάλα.
2: Δεν περίμενε. Ότι
3: κατευθύνεται.
2: Δεν ξέρω γιατί.
3: Δεν έχει. Έχασε τη φάση τελείως.
2: Δεν ξέρω γιατί.
3: Σε κενό τέρμα, έτσι.
2: Ναι. Κρίμα. Κρίμα. Καμαρά τώρα κατεβάζει για τον Παναθηναϊκό. Και αυτός δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα τώρα. Για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια. Μπροστά από τη μέσα γραμμή ο Παναθηναϊκός και πάλι θέλει γρήγορα να επιτεθεί. Αλλάζει με τον Τσάπρα. Τσάπρας για τον Τσιριβέγια. Πελίστρη. Κουβαλάει την μπάλα και πάλι ο Πελίστρη. Και δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα. Αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος τώρα. Στο ένας μέναν με τον Τζόφρι. Θα τον περάσει, αλλά η μπάλα θα πάει τελικά στον Ταμπόρδα. Ξέρω την περιοχή. Ο Ταμπόρδα μπαίνει στην περιοχή. Είναι μπροστά του δύο παίχτες Πάξη. Αναγκάζεται και βγάζει πάλι έξω τον Καμαρά. Καμαρά. Τσιριβέγια, Ταμπόρδα. Καλό χώρο έχει ο Ταμπόρδα εδώ. Γυρίζει. Τσιριβέγια. Αριστερά στον Κυριακόπουλο. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή. Κυριακόπουλος, ωραία προσποίηση. Σέντρα με το δεξί. Διώχνει και απομακρύνει ο Βάς. Λύνεται πολύ ωραία και πάλι για τους Ούγγρους. Ο Τόθ θέλει να γυρίσει. Ο Φαντρόγγελεν δεν τον αφήνει. Και ο Ντεφράι νικάει τον Μπότε. Και ο Παναθηναϊκός ξεκινάει άλλη μια επίθεση.
3: Τέτοιες επιθέσεις έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός.
2: Τετέι. Είναι καλή φάση αυτή. Τετέι. Ραστόντερ. Θα αποκρούσει ο Κόβατσικ. Μεγάλη φάση και αυτή για τον Παναθηναϊκό. Και συνεχίζει και πάλι ο Παναθηναϊκός. Ντεφράι. Τσιριβέγια. Προσπαθεί και ο κόσμος να τον οθήσει σε ένα δεύτερο γκολ. Να τελειώσει. Να ισοπαρίσει και να τελειώσει την πρόκριση πριν την παράταση. Δεν είναι για παρατάσει ο Παναθηναϊκός. Τσιριβέγια. Την μπάλα δεξιά στον Πελίστρη. Πελίστρη στο ένας μέναν. Για να δούμε την έμπνευσή του. Διαδοχικές προσποίησεις. Πετάει την μπάλα μπροστά. Θέλει να γυρίσει. Κοντράρι και είναι κόρνερ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 84. Ο Παναθηναϊκός που εδώ και 10 λεπτά δημιουργεί αλλεπάλληλα. Ασταμάτητα.
3: Η είσοδος του Ταμπόρδα έχει δώσει πνοή στα τελευταία μέτρα για τον Παναθηναϊκό. Δίνει το απρόβλεπτο. Έχει ανακατέψει την άμυνα της Πάξη. Και η προηγούμενη επίθεση που έφερε το σούτ του Ραστόντερ είναι επιθέσεις που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Με ηρεμία να ψάξει να βρει το χώρο, να βάλει την μπάλα σωστά στην περιοχή. Όχι με σέντρες. Μέχρι στιγμής όταν η μπάλα έχει σηκωθεί ψηλά,
2: δεν οι Ούγγροι έχουν ψηλά κοντά. Είναι πολύ καλή αυτό. Είναι καλή αυτό το κομμάτι.
3: Για να δούμε αν εδώ σε αυτό το κόρνερ θα κάνουν κάτι που εμείς το θέλουμε, αλλά για αυτούς δεν πρέπει.
2: Για να δούμε λοιπόν. Στο 84 συμπληρώνεται γι' αυτό σιγά σιγά. Τώρα τελικά θα γίνει αλλαγή. Αρχικά ήταν να μην γίνει. Ο Τζόφρι που πέτυχε το 1-2 θα δώσει τη θέση του στον Μπάλοχ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τζιριβέγια. Φαντρόγγελε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. De Vrij την πρώτη κεφαλιά. Ραστότερ. Γκολ! Γκολ! Ραστότερ 2-1. 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο De Vrij θα κάνει την assist. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή. Με πλάστε θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ. Γράφοντας τον Παναθηναϊκό σπάξι. 2-2. Και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού. Το γκολ για τον Τριφύλλη. Ένα γκολ που έπρεπε να έρθει. Ένα γκολ που δικαιούται η ομάδα του Νίστρουπ. Που έπαιζε σαν τη γάτα με τον Ποντίκη εδώ και 15 λεπτά την πάξη. Αλλά όχι μόνο αυτό. Βρέθηκε άδικα πίσω στο σκορ. Γιατί το δεύτερο γκολ προήλθε από καθαρή φάση χεριού. Πάξη Παναθηναϊκός πάξη 2-2 με τώρα Στόντερ να είναι ο χρυσός σκόρερ και να γράφει το 2-2 στο 85.
3: Το κάρφωσε η κόμπρα. Έκανε και τον πανηγυρισμό έτσι που του αρέσει. Όλα τα λεφτά, η σέντρα του Ταμπόρδα, η εναέρια μονομαχία που κερδίζει ο De Vrij και ο Ραστότερ, δηλαδή οι δύο από τις τρεις αλλαγές του Νίστρουπ δίνουν τον γκολ στον Παναθηναϊκό σε ένα χρονικό σημείο που πολύ σωστά είπες και εσύ πριν, έτσι. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έπρεπε τώρα να κυνηγάει γκολ πρόκρισης. Ήταν ένα γκολ, όπως και να το κάνουμε, το οποίο δεν θα έπρεπε ποτέ να μετρήσει. Και μετρά μόνο στα παιχνίδια που η UEFA έχει επιτρέψει να γίνονται χωρίς τη χρήση του VAR.
2: Σε παιχνίδια που κρίνουν ποιος θα μπει στη League Face.
3: Βέβαια.
2: Έτσι, σε όλες τις διοργανώσεις. Λοιπόν, Ραστόντερ και πάλι έχει την μπάλα. Παναθηναϊκός πάξει 2-2. Σαφώς καλύτερα τα πράγματα τώρα. Για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός αυτή τη φορά θα είναι ψύχρεμος και θα ελέγξει. Και αν υπάρξει, έχει τα ψυχικά αποθέματα να δημιουργήσει πάλι θέμα στον Παναθηναϊκό. Κάτι που απευχόμαστε φυσικά. Νομίζω ότι ο Ταμπόρ δεν πρέπει να μπει από την αρχή δεύτερου μικρόνου.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Μην περιμένεις τώρα από μένα να πω το οτιδήποτε. Άσε να τελειώσει το μάτι, να δούμε και αυτή τη φάση εδώ με τον Ραστόντερ. Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός πρέπει να αντιμετωπίσει. Okay, ο κόσμος έχει πάρει τα πάνω, το έχει ζεσταθεί το γήπεδο. Θέλει μια ισορροπία, έτσι. Με ωραίο τρόπο να ψάξει το τρίτο γκολ, να μην απειληθεί και με αυτό το σκορ περνάει.
2: Για να δούμε εδώ τώρα τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα, στον Τετέι προλαβαίνει την τελευταία στιγμή και παραχωρεί κόρνερ για την πάξη. Με το τακουνάκι που έκανε, το τάκλιν που έκανε εκεί ο αμυντικός της πάξη, ο Μπρούκιτς που πέρασε πριν λίγο στο μάτς. Και τώρα πολύ πιο χαλαρά ο Τσιριβέγια πηγαίνει για την εκτέλεση του κόρνερ. Στο 87 είμαστε, 3 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις. Παναθηναϊκός πάξη 2-2 σε ένα μάτς θρίλερ. Αυτό το 2-2 όμως στέλνει τον Παναθηναϊκό στον επόμενο γύρο του Conference League. Τσιριβέγια και όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή. Εκτελεί ο Τσιριβέγια στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα θα πάρει ύψος, δεν απομακρύνεται. Τώρα θα απομακρύνει ο Μπότε. Η μπάλα πάει στον Καμαρά και από εκεί στον Κυριακόπουλο. Και αυτός γυρίζει πίσω στον Τζάπρα που είναι πίσω στη μεσαία γραμμή. Και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Πένια. Και ο Πένια γεμίζει προς τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα. Ο Βάς θα πάρει την κεφαλιά. Θα απομακρύνει όπως η άμυνα της πάξης. Ένα σημείο που θέλουν να σημαδέψουν πλέον τον Μπότε. Εύκολα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ελέγχουν και θα πρέπει να πω, Νίκο, ότι ο ποδοσφαιριστής De Vrij 90 λεπτά που παίζεται σχεδόν παιχνίδι δεν έχει κάνει κανένα λάθος, είναι αλάθαστος. Τετέι τώρα, έξω από την περιοχή της πάξη. Κρατάει την μπάλα. Θέλει να βρει τον Πελίστρη, δεν μπορεί. Όχι μόνο δεν έχει κάνει κανένα λάθος και έχει ελέγξει τα πάντα πίσω, είναι αυτός που κάνει την ασίστ στο 2-2 και είναι αυτός ο οποίος παραλίγο να χρηστεί και σκόρερ στη φάση στην αρχή του δευτέρου μηχρόνου.
3: Από τους 5 της άμυνας, συμπεριλαμβάνω και τον Ινάκη Πένια, είναι μακράν του δευτέρου κορυφαίου του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, πραγματικά.
3: Είπε τη σωστή λέξη. Αλάνθαστος, κομβικός. Είδες πριν, είπαμε, πρέπει κάποιος σε αυτό το σημείο να βγει μπροστά. Πήρε την κεφαλιά εκεί που έπρεπε. Ο Ραστόντερ έχει πάρει ένα εκπληκτικό πρώτο κοντρόλ. Θα σου πω μετά απ' έξω με ποιο μέρος του σώματος. Αν το ξαναδείς. Και εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να το χάσεις έχοντας όλο το πιάτο, ωραία, όλο το τέρμα στο πιάτο.
2: Λοιπόν,
1: κύριε, πολύ γρήγορα να πω ότι η Άντρελεχτ προηγείται 2-1 της Χάμαρμπι. Το έχει φέρει Τούμπα στο 90. Όποιος κερδίσει και περάσει από εδώ θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση του Europa. Δεύτερο γκολ Παυλίδης, Μπενφίκα Σεντ Γκάλεν 2-0, συνεχίζεται.
2: Φάουλ τώρα για την πάξη πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο 89 είμαστε πλέον, σιγά σιγά πάει να συμπληρωθεί και αυτό. Γέμισμα των παιχτών της πάξη προς τον Μπότε. Μέσα στην περιοχή μπάλα ο Θαντρόγγελε διώχνει με το κεφάλι. Παίρνει ο Ταμπόρδα και δίνει στον Καμαρά. Και τώρα φεύγουν και είναι 3-3. Ο Καμαρά γυρίζει για τον Τσιριβέγια. Δεν ήταν καλή πάσα του. Βιαστική πάσα. Και οι Ούγγροι παίρνουν και πάλι την κατοχή και βγαίνουν μπροστά. Οι Ούγγροι σίγουρα με σέντρες τώρα θα ψάξουν οπωσδήποτε τον Μπότε. Αυτό θα είναι το σχέδιό τους. Στο πρώτο δοκάρι βγαίνει εδώ πολύ ωραία ο Πένια.
3: Δεν χρειάζεται εδώ να βιάζεται ο Παναθηναϊκός και πολύ σωστά ο Πένια παγώνει το ρυθμό του παιχνιδιού.
2: Και ο Νίστρουπ λέει στους παίχτες να ανέβουν. έτσι, να φύγουν από την αμυντική του ζώνη. Ο Πένια γεμίζει σε ένα σημείο που ο Ραστόντερ πάει πρώτος στην μπάλα. Κερδίζει την κόντρα, παίρνει ο Τετέι και δίνει στον Ταμπόρδα. Και ο Ταμπόρδα στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος για το Ραστόντερ που βγαίνει στη θέση έξω αριστερά και δίνει στον Ταμπόρδα και πάλι. Ταμπόρδα, ωραία, ελέγχει την μπάλα. Συγκλίνει προς τον άξονα ο Ταμπόρδα. Δεν μπορούν να την πάρουν. Κρατάει την μπάλα ο Ταμπόρδα και δίνει τώρα δεξιά με πολύ ασφάλεια στον Τσάπρα. Υπέροχος, υπέροχος. Υπέροχος. Τσάπρας. Στη Ριβέγια. Και περιμένουμε σιγά σιγά και το ταμπελάκι του τέταρτου για να δούμε το χρόνο των καθυστερήσεων.
3: Συμπληρώνεται. Ένα λεπτό καλό θα ήταν. Να τελειώνουμε.
2: Υπερβολικός είσαι. Τι λάθος ήταν αυτό. Τι λάθος ήταν αυτό του Πένια. Ποιος το διόρθωσε.
3: Ο Ντεφράι.
2: Ποιος άλλος. Ποιος άλλος.
3: Βέβαια να σου πω Βαγγέλη με τα όρια που έχουν κάνει οι Ολλανδοί απόψε εδώ.
2: Δεν το σεβάστηκαν τον Ντεφράι. Τον Ντεφράι δεν το σεβάστηκαν.
3: Με δύο γκολ τα οποία θα μπορούσαν καλά. Το δεύτερο θα έπρεπε να κυρωθεί 100% και το πρώτο ελέγχεται. Και το ένα λεπτό, οκ, okay, θα ήταν ένα, ξέρεις, ένα δείγμα καλής θέλησης.
2: Ταμπόρδα τώρα παίρνει την πάσα από τον Ραστόντερ. Ο Ταμπόρδα που είναι ιδανικός για να κρατήσει μπάλα, να τους ταλαιπωρήσει, να κερδίσει χρόνο. Στη Ριβέγια. Δίνει ύψος για τον Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ θέλει να φύγει στην πλάτη του βάση και τα καταφέρνει. Ραστόντερ τώρα από τα αριστερά, ο Τετέι είναι μέσα στην περιοχή. Ο Ραστόντερ κρατάει την μπάλα. Μπαίνει στην περιοχή ο Ραστόντερ. Δεν κάνει τη σέντρα, κρατάει την μπάλα. Τώρα τη γυρίζει σε ένα σημείο που έρχεται ο Τσάπρας. Κάτω Τσάπρα. Τσάπρας, σούτα διαγώνιο δίπλα από το δοκάρι. Δίπλα από το δεξί δοκάρι του Κόβατσικ. Εδώ ο Τσάπρας θα μπορούσε να δώσει τη νίκη στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και το 2-2 πρόκριση δίνει.
3: Υπάρχει ένα ιδιαίτερο στοιχείο του παιχνιδιού. Η Πάξη δεν έχει κάνει καμία άλλη φάση σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, με εξαίρεση τη φάση αυτή όπου θα έπρεπε να έχει ακυρωθεί τον γκολ. Όπου έχει ξεκινήσει από ένα πεντακάθαρο χέρι του Χόρβατ.
2: Το πρόβλημα, Νίκο, μου θα ήταν αυτό το γκολ να κοστίσει τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Πάλι καλά που δεν κοστίζει. Αλλά σίγουρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να προχωρήσει κάποια διαμαρτυρία. Διότι και στο παιχνίδι στην Ουγγαρία ο διαιτητής διόρθωσε το λάθος του βοηθού για το δεύτερο γκολ του. Δηλαδή δεν γίνεται σε ένα ζευγάρι δηλαδή, να συμβούν αυτά τα πράγματα. Ραστόντερ τον έβαλε πλάτη πάλι. Μπήκε στην περιοχή, γύρισε. Προλαβαίνει ο Βάση να διώξει. Όπως όμως και πάλι ο Παναθηναϊκός έχει τον έλεγχο. Τσιριβέγια. Λάθος του Τσιριβέγια, αλλά ελέγχει ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος, κίνηση του Πελίστρη. Πελίστρη έχει την μπάλα. Κρατάει την μπάλα ο Πελίστρη. Δίπλα στο κόρνερ γυρίζει για τον Κυριακόπουλο. Στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων βρισκόμαστε. Ραστόντερ. Τα μπόρδα με τον Κυριακόπουλο. Και τώρα Πελίστρη. Πελίστρη κρατάει την μπάλα. Ψάχνει να βρει κάποια συνεργασία. Γυρίζει πίσω στον Καμαρά και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Πένια. Και ο Πένια με τα πόδια γεμίζει σε ένα σημείο στα δεξιά όπου δεν υπάρχει κανείς. Αλλά δεν δημιουργήθηκε κανένας κίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Στο τρίτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, Παναθηναϊκός Πάξη 2-2 σε ένα παιχνίδι θρίλερ. Και τώρα παίρνει την μπάλα ο Ραστόντερ. Ραστόντερ για τον Τετέι. Ο Τετέι τώρα είναι ο Ραστόντερ μέσα στην περιοχή. Ο Τετέι κρατάει. Γυρίζει ο Τετέι για τον Ραστόντερ. Όχι, δεν είναι καλή πάσα του. Μαζεύει ο τερματοφύλακας Κόβατσικ. Γεμίζει για τον Μπότε με τον Βαντρόγγελε να τον νικάει.
3: Εντάξει, να σου πω, λέω, θέλω να είμαι ήρεμος πραγματικά, γιατί η διαιτησία απόψε είναι σαν να παίζω Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό το φάουλ τώρα που τους προσφέρει έξω από την περιοχή, χωρίς να υπάρχει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που βλέπεις και λες, ρε παιδί μου, okay, αυτό το θέλει να τους το δώσει. Για κάποιον λόγο τον οποίο ξέρει μόνο εκείνος. Βλέπω και τη φάση στο replay, δεν υπάρχει ούτε καν υποψία φάουλ. Για να τους βάλει όλους μέσα στην περιοχή ένα λεπτό πριν το τέλος.
2: Έδωσε κίτρινη στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
3: Εντάξει,
2: αυτό είδε. Αυτό είδε. Πραγματικά μπορεί να ακουγόμαστε πολύ γκρινιάριδες με τον Νίκο, αλλά παιδιά είναι κακή διαιτησία.
1: Παιδιά είναι τραγικός ο διαιτητής, τι λέμε τραγικός, τώρα. Είναι τραγικός.
2: Φάουλ λοιπόν για την Πάξη. Η τελευταία της ευκαιρία να μπει στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα τη σβήσει ο Τσιριβέγια απομακρύνοντας την μπάλα. Πλέον είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. 30 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθεί και το τετράλεπτο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή καθάρισε το Πένια. Το καθάρισε ο Πένια. Βγήκε μάζεψε την μπάλα.
3: Το καθάρισε ο Ισπανός εδώ.
2: Και νομίζω ότι και ο Πένια σήμερα έχει κάνει μια καλή εμφάνιση. Τα δύο γκολ δεν έχει καμία ευθύνη. Έτσι. Και όσες φορές χρειάστηκε, έχει πέρα από ένα λάθος με τα πόδια που έκανε.
3: Σωστά. Ναι. Και ένα-δύο καλές επεμβάσεις στο πρώτο ημίχρονο που χρειάστηκε.
2: Ο Ραστόντερ και αυτός πολύ καλός στο διάστημα που έπαιξε.
3: Ραστόντερ έχει αλλάξει όλη την εικόνα του Παναθηναϊκού μαζί με τον Ταμπόρδα στην επίθεση.
2: Ναι.
3: Πέρα από τον γκολ δηλαδή.
2: Και ο Πελίστρη έδωσε ταχύτητα. Έδωσε ταχύτητα. Και τώρα στηρίζει ο Ολλανδός. Να και κάτι που έκανε σωστά. Σφίριξε στα 4 λεπτά. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα.
3: Πολύ καλό. Στο δίνω 10 στα 10 που λέει και ο γιος μου.
2: Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός Πάξη 2-2. Κάτι που σημαίνει ότι σε συνδυασμό με το 2-1 του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία, η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ οδηγείται στην επόμενη φάση που θα βρει απέναντί της την ΤΖΕΣΚΑ 1948. Στο μάτς προηγήθηκαν οι Ούγγροι με τον Πίτου στο 36-0-1. Ισοφάρισε ο Γιάγκουσιτς στο 44. Έκανε το 1-2 ο Τζόφρι στο 57. Και στο 85 ο Ραστόντερ έφερε το μάτς στα ίσα γράφοντας το 2-2. Και με αυτό το σκορ ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση στην επόμενη φάση για να βρεθεί απέναντι στους Βούλγαρους. Τι λες, Νικόλα?
3: Τέλος καλό, όλα καλά. Ο Παναθηναϊκός το έκανε απόψε θρίλερ. Του το έκαναν και λίγο θρίλερ, έως πολύ. Οι διαιτητές από την Ολλανδία, με τη βοήθεια της UEFA, η οποία δεν έχει VAR σε αυτή τη φάση, δεν θα έπρεπε ποτέ να μετρήσει το δεύτερο γκολ. Ένα ξεκάθαρο χέρι του Χόρβατ. Υποσυζήτηση και το πρώτο γκολ για επιθετικό φάουλ πάνω στον Τσάπρα. Ο Παναθηναϊκός έδωσε δικαιώματα με την εικόνα του κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, γιατί το δεύτερο μέρος, σωστά, είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα, με τον Παναθηναϊκό να πιέζει, να κυριαρχεί, να δημιουργεί φάσεις, να δέχεται ένα αντικανονικό γκολ και τελικά να βρίσκει τον γκολ της πρόκρισης χάρη σε δύο από τις τρεις αλλαγές του Τζέικοπ Νίστρουπ. Σέντρα τα μπόρδα και φαλιά Ντε Φράι, που ήταν ο κορυφαίος αμυντικής γραμμής του Τριφυλιού, και ένα υπέροχο τελείωμα από τον Ραστόντερ, ο οποίος μπήκε και έδωσε πνοή στα τελευταία μέτρα του γηπέδου για το Τριφύλι. Το ζητούμενο ήρθε. Ο Παναθηναϊκός έκανε το αυτονόητο, πέρασε στην επόμενη φάση του Conference League. Έχει πραγματάκια απόψε να βελτιώσει και να προβληματιστεί για αυτά, κυρίως όσον αφορά την ανασταλτική του λειτουργία και τις αμυντικές του μεταβάσεις. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια καινούργια ομάδα, μια ομάδα με νέο προπονητή, μια ομάδα με αρκετά νέα πρόσωπα. Ήταν μόλις το δεύτερο επίσημο παιχνίδι τη σεζόν το απόψινο για τον Παναθηναϊκό. Κρατά το αυτονόητο, ξαναλέω, την πρόκριση, κρατά τους παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο και έχει πολλά πράγματα ακόμα να βελτιώσει, συναντώντας στην επόμενη φάση την ΤΖΕΣΚΑ 1948. Εντάξει, Βαγγέλη μου, νομίζω δεν διαφωνούμε σε αυτό. Είναι το απόλυτο φαβόρι.
2: Ναι, είναι το απόλυτο φαβόρι.
3: Αλλά θα πρέπει να το δείξω αγωνιστικό φαβόρι.
2: Και νομίζω ότι συνολικά και στα δύο παιχνίδια ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός για 10 λεπτά στην Ουγγαρία και για 30 λεπτά σήμερα. Στο υπόλοιπο των δύο αγώνων ήταν η καλύτερη ομάδα, έτσι, και δικαίως παίρνει την πρόκριση απέναντι σε αυτή την αξιόμαχη ομάδα από την Ουγγαρία, την Πάξη, που πάλεψε με ό,τι είχε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός κρατάει την πρόκριση και συνεχίζει την προσπάθειά του να ξαναβρίσκεται στη League Face όπως κάνει τα τελευταία χρόνια. Αυτά από το Ολυμπιακό Στάδιο, από τους Νίκο Αθανασίου και Βαγγέλη Νεραζιά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ και τους δύο συναδέλφους από το ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Πάξη 2-2. Ο Παναθηναϊκός περνάει στην επόμενη φάση και αυτό έχει σημασία. Στα καλοκαιρινά προκριματικά, το έχουμε ξαναπεί, ζορίστηκε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Είχε να αντιμετωπίσει και μια τραγική διαιτησία, ένα διαιτητής πολύ κακός. Σε αυτές τις φάσεις, ειδικά στο conference, πρώτο και δεύτερο προκριματικό, αλλά και σε άλλες διοργανώσεις, απλά στο conference δεν υπάρχει και VAR για να τσεκάρει τα πράγματα. Στις δύο αυτές φάσεις, πρώτη και δεύτερη, από την επόμενη μπαίνει κανονικά. Συμβαίνουν αυτά. Τα έχουμε ξαναδεί να συμβαίνουν και σε άλλα παιχνίδια και σε άλλες χρονιές. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ με τον τρομερό Κωνσταντέλια επικράτησε 2-0 της Δυναμό Κιέβου και προκρίθηκε και αυτός στην επόμενη φάση. Περιμένει, δεν περιμένει πια, γιατί η Άντρελεχτ νίκησε 3-1 τη Χάμαρμπι, οπότε ο δικέφαλος του Βορρά θα υποδεχθεί την ερχόμενη Πέμπτη, σε μία εβδομάδα, τους Βέλγους στην Τούμπα. Πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό του Europa. Η Άντρελεχτ, η οποία ανέτρεψε το 0-1, έτσι. Το μάτς στη Σουηδία είχε λήξει 1-1, οι Σουηδοί προηγήθηκαν, αλλά η Άντρελεχτ βρήκε 3 γκολ και έφερε Τούμπα την κατάσταση, πήρε εκείνη την πρόκριση. Να πω ότι η Μπενφίκα πετυχαίνει και τρίτο γκολ κόντρα στη Σεν Γκάλεν. Να δω μόνο γρήγορα αν έχει κάνει χατρίκ το δικό. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Βαγγέλης Παραβλίδης κάνει σε φταίες στα γκολ στη σεζόν. Συνεχίζει από εκεί που το άφησε πέρυσι, με μια μικρή παύση στο πρώτο μάτς που είχε λήξει 2-1 η νίκη για τους Ελβετούς. Μεγάλη έκπληξη. Και κάνει χατρίκ, παρακαλώ. Μία ημέρα, ξαναλέω, αφού του Ισπανοί επανήλθαν και αναφέρουν ότι η Μπαρτσελόνα τον έχει στη λίστα για να τον πάρει στο Camp Nou. Πολύ γρήγορα και μετά θα τα πούμε για το επόμενο μάτς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, για ημερομηνίες και τα λοιπά. Πολύ γρήγορα στο σχόλιο από τον Τάσο Νικολογιάννη. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
4: Γεια σου Νίκο. Παναθηναϊκός δεν πήρε την πρόκριση, την πήρε με δυσκολία. Ναι, δεν θα πω το. Θα το πω γιατί το έλεγα, ότι εγώ πιστεύω ότι θα γίνει μάχη σήμερα. Mm-hmm. Αποδείχθηκε στο γήπεδο. Ακόμα και μετά την νίκη του πρώτου αγώνα. Διότι υπάρχει μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει. Μια ομάδα που έχει σίγουρα πολύ πιο χειρότερη από τον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός υποχρεούτο να νικήσει. Δεν είχε να χάσει όμως κάτι. Και αυτό φάνηκε σε σημεία του αγώνα. Πήρε πολύ χωρίς αγχώς, καμία πίεση. Δηλαδή, αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που είχε πολύ βαριά πόδια. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος μπορεί να μην είναι ικανοποιημένος από αυτό που είδε και είναι πολύ λογικό και σωστό αυτό, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το καλοκαίρι δεν μετράνε οι εμφανίσεις. Μετράνε μόνο οι προκρίσεις. Mm-hmm. Να θυμίσω π.χ. ότι η ΑΕΚ πέρσι
1: 100% έχεις δίκιο,
4: τα πήρε τα παιχνίδια αυτά με τρομερή αμφισβήτηση προς mm-hmm. την ομάδα της ΑΕΚ και τον προπονητή Νίκο, τα θυμάσαι.
1: Βέβαια, ο ορισμός του μισό μηδέν ήταν τα μάτς πέρυσι.
4: Ναι, και με αμφισβήτηση στον προπονητή, σωστά, που σωστά. Πάμε, τι κάνουμε με αυτούς κλπ. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν είναι δυνατόν οι ομάδες 20 και 30 Ιουλίου να είναι έτοιμες και να πετάνε 4 και 5. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά όταν έχεις αντιμετωπίσει.

0: Στην τρίτη το πέτυχε.
1: Ακριβώς. Έβαλε τον γκολ, μπορούσε να βάλει και το άλλο.
0: Ναι. Ντεφράι, πώς είδες, Τάσο?
1: Ποιος?
0: Ντεφράι.
1: Ο Ντεφράι ήταν πάρα πολύ καλός. Mm. Εγώ όμως το σταθώ στον άλλον. Πιστεύω ότι με τον Μπομπί και ο Φαντρόκελεν.
0: Ναι.
1: Ησυχάσαμε όλοι. Γιατί όσο ήταν του Μπά, τρέμαμε. Να σα το πω έτσι ειλικρινά όπως το αισθάνομαι. Έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, μιας και το αναφέρεις και το λες έτσι γλαφυρά.
1: Ναι.
0: Πώς κατέληξε τελικά ο Νίστρουπ στον Τουμπά? Γιατί θυμάμαι ότι ξεκίνησε η εβδομάδα λέγοντας ότι πάμε για σκανδιναβικό δίδυμο. Τελικά στη διάρκεια πήγε σε Τουμπά η κουβέντα.
1: Δεν θα πω τώρα, γιατί εκ του ασφαλούς μετά να κάνουμε κριτική.
0: Πάντα εκ του ασφαλούς κάνουμε κριτική. Δεν πειράζει.
1: Ναι. Όχι, θα σου πω το εξής. Θα πω το σκεπτικό. Mm. Το σκεπτικό του ήταν ότι από τη στιγμή που η ομάδα κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι, δεν ήθελε να την πειράξει καθόλου. Ο Φαντρόκελεν, εξάλλου, δεν έχει παρακολουθήσει και όλη την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Ήρθε από τους τελευταίους παίκτες. Έδωσε άλλη μια ευκαιρία στον Τουμπά. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα καταλάβαμε, όταν μπήκε ο Φαντρόκελεν, τι σημαίνει στόπερ. Έτσι. Γιατί πρόσεξε, μπήκε και ο Μπόντε, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ολλανδός κέρδισε όλες τις μονομαχίες. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά αμυντικά από την είσοδο του Φαντρόκελεν και μετά δεν έχει κανένα κίνδυνο. Σίγουρα η απόδοσή του είναι πολύ μεγάλο, έχει πολύ θετικό πρόσημο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα καθιερωθεί σαν δίδυμα με τον Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί δύο πολύ φτηνά γκολ. Θα συμφωνήσω ότι και στα δύο υπάρχει η παράβαση. Mm-hmm. Στο πρώτο υπάρχει φάουλ, στο δεύτερο υπάρχει χέρι. Όμως ο Τουμπά εκεί που διώχνει την μπάλα, πώς τη διώχνει έτσι? Δεν γίνεται.
0: Πάει
1: να την... Βέβαια είναι χέρι, για τώρα που το ξαναβλέπω. Είναι καθαρό χέρι, δεν έχει σημασία. Έπρεπε να κάνει καλύτερη επιλογή.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε διαστήματα στο παιχνίδι, είχε ευκαιρίες που δεν αξιοποίησε. Έδωσε πάλι ευκαιρίες, δηλαδή στα δύο γκολ στην Πάξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ξεπερνάει αυτό το εμπόδιο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ήταν το φαβορί. Mm-hmm. Ήταν υποχρέωση η πρόκριση. Καταλαβαίνεις, αν γινόταν κάποιος αποκλεισμός σήμερα, θα ήταν πολύ μεγάλο σοκ για την ομάδα και δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το ξεπεράσει.
0: Ναι, και ο Παναθηναϊκός είναι και μια ομάδα, Τάσο, μπορείς να το επιβεβαιώσεις ότι είναι σε ένα καθεστώς πίεσης.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι,
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι πολύ ζωρίς. Το καταλαβαίνουν ακόμα και οι καινούργοι παίκτες που έρχονται στην ομάδα.
1: Ακριβώς. Θα σταθώ στο Γιάκουσιτς, ναι, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στο προτιμήμα και έχει βάλει ένα υπέροχο γκολ. Mm-hmm. Γενικά θα πω ότι εγώ πιστεύω ότι πήγε καλά και ο Πελίστρη. Mm-hmm. Σήμερα, από την ώρα που μπήκε, δημιούργησε αναστάτωση στην άμυνα της Πάξη και την είδαμε την αναστάτωση, τη ζημιά έκανε. Γενικά θέλω να πω ότι οι αλλαγές του προπονητή σήμερα ουσιαστικά γύρισαν το παιχνίδι. Θα είμαι ειλικρινής όμως και θα πω ότι έλεγα στη διάρκεια του δευτέρου μηχρόνου από την έξοδο του Γιάκους και μετά ότι ίσως ήταν λάθος η έξοδος του Γιάκους, γιατί είχε κέφια. Προτίμησε όμως να αλλάξει το σύστημα, γι' αυτό έβγαλε το Γιάκουσιτς και έβαλε τον Τετέι με τον Αραστόντολο. Τετέι νομίζω στα τελευταία λεπτά είχε και κάποια ενόχλησούλα. Mm-hmm. Τον έβλεπα χόλεμε, γι' αυτό και δεν μπορούσε να φύγει και στα σπριτ.
0: Εκεί όταν άλλαξε το σύστημα, δεν σκέφτηκες ότι ίσως είναι λίγο νωρίς να το γυρίσεις σε 4-4-2?
1: Αυτό σκέφτηκα. Mm-hmm. Σου λέω ειλικρινά, σκέφτηκα ότι ήταν λάθος η έξοδος του Γιάκουσιτς. Mm-hmm. Όμως νομίζω ότι η έξοδος του Γιάκουσης ουσιαστικά ισορροπήθηκε από την είσοδο του Ταμπόρδα. Διότι και ο Ταμπόρδα έδωσε πολλά, τυπικά εξτρέμι ήταν, αλλά ουσιαστικά έπαιζε πιο μέσα, είχε αυτές τις ατομικές ενέργειες που έσπαγαν την άμυνα των Ούγγρων. Είχε πολύ θετική αύρα και τον γουστάρι και ο κόσμος. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα να μπαίνει ένας παίκτης που τον γουστάρι τόσο πολύ ο κόσμος. Και εκεί νομίζω ότι το ισορρόπησε με την είσοδο του Ταμπόρδα. Και ο Παναθηναϊκός κατάφερε. Πήρε μια πρόκληση που ήταν υποχρεωμένος να την πάρει. Δεν την πήρε με τον τρόπο που θα ήθελε ο κόσμος του, δηλαδή με μια δεύτερη νίκη. Όμως ξαναλέω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μιλάμε για μια καινούργια ομάδα, με πολλές μεταγραφές, με την υποχρέωση της πρόκρισης, με καινούργια προπονητή που προσπαθεί να περάσει πράγματα στην ομάδα, όπως την μπάλα κάτω. Κάποιες φορές του βγαίνουν κάποιοι συνδυασμοί, κάποιες φορές δεν του βγαίνουν. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο είχε προϋποθέσεις, δηλαδή θα σου πω μία φάση μόνο για να καταλάβεις τι εννοώ. Mm-hmm. Στο πρώτο λεπτό βγαίνουν 4-2.
0: Ναι.
1: 4-2. Η μπάλα πάει στο Ζαρουρί, που αντί να κάνει μια στεναγμένη μια ενέργεια και να σφουτάρει να πάει μπάλα μέσα, κοντράει πάνω την μπάλα και φεύγει out. Δηλαδή αυτές είναι οι προϋποθέσεις που θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να τις κάνει. Γκολ δεν τις έκανε και όταν στην άμυνα δεν στέκησε καλά, γιατί ο Παναθηναϊκός αμυντικά σήμερα δεν ήταν καλά μέχρι που μπήκε ο Φαντρόκελεν. Τρομάζει να πάρεις μια τέτοια πρόκριση. Όμως ξαναλέω, μετράει η πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει τώρα.

0: Το επόμενο παιχνίδι με Τζέσικα 1948. Έχω την αίσθηση και το λέω από τώρα. Όπως είπα ότι η Πάξη είναι ένας αντίπαλος πολύ πονηρός για τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι η Τζέσικα 1948 είναι μια ομάδα που δεν είναι σαν την Πάξη, είναι χειρότερη. Όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, παίζει όμως πολύ πιο κλειστά. Έχει, δηλαδή δεν τα βρει χώρο στον Παναθηναϊκό. Όμως η Πάξη, συμφωνούμε νομίζω Νίκο, ότι όταν έχει την μπάλα στα πόδια και έβρισκε χώρο ήταν επικίνδυνη.
1: Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Πάρα πολύ
0: επικίνδυνη. Και αυτό το νούμερο 17. Πρέπει να πω
1: Το είπαμε και στην περιγραφή. Το είπαν και τα παιδιά στην περιγραφή. Το σχολιάσαμε.
0: Έκανε άνω κάτω όλη την άνω της Βερετσβάρος στην Κυριακή. Της έβαλε 2 γκολ. Και είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε. Αυτό κρατάμε. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα, όσο περνάει ο καιρός, η ομάδα θα είναι και πιο βελτιωμένη και όσο την κυπροποιήσει βέβαια.
1: Μάλιστα. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχολείο σου. Καλό βράδυ στον Τάσο Νικολογιάννη. Σε λιγάκι όλα τα σχόλια στο site του Big Wings Sport FM 94,6. Θα πάμε σε μικρό διάλειμμα. Έχω είδηση όμως, χωρίς παραπάνω πληροφορίες. Έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας. Δεν έχουμε παραπάνω ενημέρωση, περιμένουμε. Αλλά σίγουρα έχει μείνει εκτός ο Ορτέγκα, ο νέος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω γιατί. Περισσότερα σε λίγο. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
3: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
3: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
4: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
3: σε μια μεγάλη live συναυλία.
4: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
3: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
4: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
3: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
4: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
3: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
3: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την έντονη διαμαρτυρία της για τη σύλληψη του μέλους της Δημάρχου Πάρου Κωνσταντίνου Μπιζά εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου με σχετικό ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου σήμερα το μεσημέρι. Κατά τη συνεδρίαση, οι δήμαρχοι και αυτοδιοικητικοί της περιοχής μας στυλίτευσαν τις εικόνες με τον συνάδελφό τους να μεταφέρεται με χειροπέδες στη Σύρο στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας μαζί με τον Αντιδήμαρχο και υπηρεσιακούς και να κατηγορήσουν. Κατηγορείται για κακουργηματικού χαρακτήρα παράληψη αναφορικά με τη φωτιά που ξέσπασε στο νησί. Τόσο ο πρόεδρος της ΠΕΔ, Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, όσο και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ξεκαθάρισαν ότι η αντίδραση της ΠΕΔ δεν θα μείνει στο ψήφισμα, αλλά θα κλιμακωθεί και μπορεί να φτάσει ακόμη και σε κλείσιμο των Δήμων. Σημειώνονται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, πιθανότατα αύριο, αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις αποφάσεις τους, καθότι η σημερινή συνεδρίαση ήταν πολιτικού χαρακτήρα προκειμένου να λάβουν μία καταρχήν απόφαση. Στη Ρόδο σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης ως κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα». Κοινό μέτωπο δημιουργούν οι τέσσερις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας προκειμένου να διεκδικήσουν την εφαρμογή ειδικών πολιτικών για τα νησιά τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό προέκυψε κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Ρόδο οι Περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής. Όπως ανέφεραν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, τα προβλήματα είναι κοινά και τέτοια είναι η έλλειψη στέγης, η πολιτική προστασία, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η διάβρωση των ακτών. Στην εποχή του μηδενισμού και της αρνητικότητας, κάποιοι επιλέγουν να στέκονται θετικά, συνθέτοντας και όχι αποδομώντας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζημάρκος. Στην επιτακτική ανάγκη που υπάρχει όχι μόνο για νησιωτική πολιτική, αλλά και για μικρονησιωτική πολιτική, αναφέρθηκε ο κ. Μουτζούρης. Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η τρίτη κατά σειρά συνάντηση που πραγματοποιούν οι περιφερειάρχες, ενώ συμφώνησαν η επόμενη να γίνει στην Κρήτη, της οποίας ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης δεν παρέστη λόγω της έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται το νησί. Σεισμική έξαρση σημειώθηκε τη νύχτα στα Δωδεκάνησα με την καταγραφή τριών διαδοχικών δονήσεων μέσα σε μόλις 11 λεπτά. Η δραστηριότητα ξεκίνησε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα με σεισμό 3,2 ρίχτερ, 35 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Ρόδου και εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρα. Ακριβώς στα μεσάνυχτα ακολούθησε ο ισχυρότερος σεισμός μεγέθους 3,7 ρίχτερ. 4 λεπτά αργότερα σημειώθηκε νέα δόνηση 3,4 ρίχτερ, αυτή τη φορά κοντά στην Ίσυρο, δείχνοντας μετατόπιση του φαινομένου στο θαλάσσιο τόξο των νότιο-ανατολικών νησιών. Ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, με τους σεισμολόγους να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης. Στην άμεση ναυαγωγοσυστική θωράκιση 14 παραλίων προχωρά ο Δήμος Ρόδου με προσωρινή σύμβαση 45 ημερών. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε με κατεπήγοντα χαρακτήρα τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, καθώς ο μεγάλος τριετής διαγωνισμός αναστάλθηκε προσωρινά από το ελεκτικό συνέδριο. Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει καθημερινή κάλυψη από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα με 26 ναυαγωσώστες, 5 σκάφη και σύγχρονο εξοπλισμό με απεινιδωτές. Η κάλυψη αφορά πολυσύχναστες ακτές όπως το Λυράκι, το Έλλη και η Λίνδος, ενώ ο Δήμος καλεί τις αδειοδοτημένες σχολές να καταθέσουν άμεσα προσφορές. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο, Παρασκευή 31 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Μεταξύ άλλων θα εγκριθεί υποβολή της πρότασης να διεκδικήσει ο Δήμος Ρόδου επίσημα τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Στάση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στη ΔΕΙΑΡ, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στη ΔΕΙΑ, με αίτημα τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και την αντίθεσή τους στην αναγκαστική συγχώνευση σε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΦ. Γενικά έφριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 7 μποφόρ και στα βόρεια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 35 τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
3: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
3: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
4: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
3: σε μια μεγάλη live συναυλία.
4: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
3: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
4: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
3: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
8: στο κέλι τρί.
9: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
10: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλί.
9: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
10: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
9: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
10: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Πώς ακριβώς θα λειτουργήσει και το κομμάτι της επίθεσης, διότι ενώ ας πούμε στο πρώτο μάτσο ο Ζαρορή ήταν πάρα πολύ καλός, τώρα στο δεύτερο, εν όψη ας πούμε του παιχνιδιού της Τετάρτης, είναι σαν να λέει στον προπονητή του πως θα δοκιμάσει τον Πελίστρη. Με την εμφάνιση του Ζαρορή και την εμφάνιση του Πελίστρη. Όλα αυτά είναι, εξηγούνται πάρα πολύ εύκολα λόγω του πρώιμου της περίοδου. Είναι πάρα πολύ νωρίς, το ξαναλέω. Οπότε λοιπόν ο Παναθηναϊκός μπορεί να κρατήσει την εμφάνιση, το αποτέλεσμα και την πρόκριση, να επικεντρωθεί τώρα σε ένα παιχνίδι απέναντι σε 1948, που είναι μια λιγότερο ποιοτική ομάδα, που όμως θα θέλει πολύ προσοχή και λεπτομέρεια στο επιθετικό τρίτο, γιατί θα είναι μια ομάδα που θα παίξει πολύ πιο κλειστά στους Ουγγρούς. Οπότε λοιπόν θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή εκεί. Δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο το βλέπω ότι θα μπορώ να πιο χρήσιμο, να σου πω την αλήθεια, σε αυτό το παιχνίδι. Και να δει μετά πώς ας πούμε θα αρχίσει να συντονίζεται και να αρχίσει να αποκτά ρυθμό στο, για να συνεχίσει την, στο ξεκίνημα αυτό της αγωνιστικής του περίοδου. Θέλω να θυμίσω και το εξής, ότι σε αυτό το ξεκίνημα, κάθε καλοκαίρι το συζητάμε αυτό, όσα παιδιά είναι μεγαλό σώμα, όσα παιδιά είναι πιο, ξέρω εγώ, βαριά από τους άλλους, έτσι, λόγω σωματοδομής, έρχονται και πιο αργά σε κατομική κατάσταση. Ναι. Οπότε λοιπόν να είμαστε και λίγο πιο επίοικοι στον σχολιασμό και λίγο να ενθουσιαζόμαστε λιγότερο με όλους αυτούς τους βραχύσωμους ποδοσφαιριστές που αυτή την αγωνιστική, αυτή την περίοδο, έχουν και το πλεονέκτημα, ναι, έτσι, λόγω σωματοδομής. Να κρατήσει λοιπόν την πρόκριση, να δει τι μπορεί να κρατήσει από το μάτς, τι μπορεί να διορθώσει, να μεταφέρει και λίγη κατσάδα για κάποια πράγματα στα αποδυτήρια και σίγουρα μία από τις καλές ειδήσεις που βγαίνουν, γιατί δεν ξέρω πώς φάνηκε από την τηλεόραση, αλλά το γήπεδο ήταν πραγματικά ό,τι καλύτερο. Στο 95-97% των αποφάσεών του ο Καμαρά ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Όσο το παιδί αυτό παίρνει παιχνίδια, νομίζω ότι θα ξεχωρίσει τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Χωρίς όμως να υπάρχει αυτό, το σημειώνω, το βάζω στην κουβέντα, να του λείπει αυτό που λέμε aggressiveness. Του λείπει η επιθετικότητα στη διεκδίκηση της μπάλας. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να καλυφθεί διαφορετικά. Είναι ένα στοιχείο όμως το οποίο και στα δύο παιχνίδια με τους Ούγγρους έκανε μπαμ.
4: Πάει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλό
4: σου βράδυ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο από τον Βάιο Τσούτσικα για την πρόκριση του Παναθηναϊκού με αυτό το 2-2 απέναντι στην Πάξη. Να πω, επειδή το ανέφερε και ο Βάιος κλείνοντας, ότι η Άλτσα Κασόφιας επίσης πέρασε απέναντι στην Καραμπάγκ, συνεχίζει στο Europa. Στα πέναλτι πέρασε με 5-4. Πάμε να κάνουμε μια σούμα λίγο στα Europa. Μόνο το Μπενφίκα Σεν Γκάλεν παίζει ακόμα, αλλά είναι στις καθυστερήσεις, τελειώνει. Γι' αυτό 5-0 με το καρέ του Παυλίδη. Λοιπόν, από νωρίς, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Σερίφ Τιράσπολ 1-0, Μίντιλαντ Μπεσίκτας 0-2, Πάφος Χάιντουκ στην παράταση, μεγάλη πρόκριση για τους Κύπριους 4-0, Χράντε Κράλοβε Τρόμσο 3-1, Πάοκ Δυναμό Κιέβου φυσικά 2-0, Τσεσκά Σόφια Καραμπάγκ 0-0, κανονική διάρκεια πέναλτι, κανονική διάρκεια παράταση 5-4 στα πέναλτι. Άντερλεχτ Χάμαρμπι 3-1, η Άντερλεχτ με ανατροπή στο δρόμο του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση του Europa. Φερεντσβάρος Τβέντε 2-2 και Μπενφίκα Σεν Γκάλεν, είπαμε 5-0, τελειώνει σε δευτερόλεπτα εκεί το μάτς. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε στον Μιχάλη Τσόχο. Χαίρετε κύριε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, προσπαθώ να αναρρώσω, όχι με μεγάλη επιτυχία, η αλήθεια είναι.
4: Να αναρρώσεις, α, δεν ήξερα, είσαι...
5: Ναι,
4: αρρωστός.
5: Πήγα για 5 μέρες στην Πάρο και γύρισα όπως γυρνάμε όπως 5 ημέρες. Με γρήπη αλφα και 3 μέρες.
4: Πολύ ωραία. Περαστικά, δεν το ήξερα.
5: Λοιπόν, τα λέω εντάχει γιατί δεν μιλάω για τι που έχω να σχολιάσω. Ξεκινάω από το πιο θρύλο τη βραδιά, χωρίς δεύτερη κουβέντα, τον Παναθηναϊκό. Έχει και καλά, έχει και κακά η βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Βασικά έχει το απαιτούμενο καλό που είναι η πρόκριση και εκεί είναι το πιο σημαντικό πράγμα για τον Παναθηναϊκό από εκεί. Όλα τα υπόλοιπα επώνται. Σε ατομικό επίπεδο έχει καλά νέα κατά την άποψή μου. Δεν άκουσα πολύ να λέγεται, αλλά για μένα την καλύτερη εμφάνιση από τους new entry την έχει κάνει ο Καμαρά.
4: Το είπε τώρα ο Βάιος κλείνοντας ότι έχει κάνει μια τρομερή εμφάνιση.
5: Ναι. Για μένα αυτό είναι το πιο ευχάριστο μαντάτο, ξαναλέω, σε ατομικό επίπεδο της βραδιάς, γιατί ναι, okay, ο Αντίνο έχει κάνει ένα καλό μάτς, okay, ο Ραστόντερ βάζει το κρίσιμο γκολ και ξέρουμε ότι είναι ένας γκολτζής. Μπορούμε να πούμε πολλά okay, αλλά η εμφάνιση του Καμαρά για μένα είναι εξαιρετική. Έχει και πολλά ανησυχητικά, ορισμένα έχουν να κάνουν με την εποχή, προφανέστατα. Κάποια άλλα έχουν να κάνουν με πράγματα που πρέπει να δουλευτούν. Ξεκινάω από αυτά που δεν κόστησαν στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο τέταρτο δέχεται, αμήνεται σε τρία κόρνερ και στις τρεις περιπτώσεις παραδείγματος να φάει γκολ, δεν έφαγε γκολ, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
4: Ναι, ναι.
5: Αυτό είναι πρόβλημα που δεν διορθώνεται μόνο στην προπόνηση, αλλά διορθώνεται και από την προσωπικότητα. Δηλαδή δεν γίνεται η ίδια κίνηση του ίδιου παίχτη στο ίδιο ακριβώς χώρο τρεις φορές να μην αντιμετωπίζεται μέσα σε 15 λεπτά. Και εδώ είναι πράγματα που χρειάζονται χρόνο για να διορθωθούν, για να δώσει μια εντολή ο Τεφράη ότι δεν καταλαβαίνει τι γίνεται εκεί και βγαίνει γρηγορότερα πάνω στον παίχτη που κάνει αυτή την κίνηση στο πρώτο δοκάρι. Υπάρχουν πράγματα που επίσης έχουν να κάνουν με την εποχή. Δηλαδή οι εντάσεις που ο Παναθηναϊκός όταν θέλει να πρεσάρει στο μεσαίο μπλοκ, υπάρχουν στιγμές που τις έχει αυτές τις εντάσεις, υπάρχουν και στιγμές που δεν τις έχει. Υπάρχουν πράγματα που είναι της εποχής, όπως ότι επί της ουσίας ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο διάρκεια έπαιζε με 10 παίχτες, διότι ο Τιτέι δεν μπορούσε, από το 75 ζητούσε συνεχώς ισοτονικά. Και το λέω με πολύ αγάπη, γιατί πραγματικά το αγαπάω στο παιδί, γιατί είμαι πολύ θαυμαστής του. Μπορείς να ζητήσεις και αλλαγή όταν δεν είσαι τραυματίας, όταν είσαι κατάκοπος. Να πεις όσο εδώ ήταν. Δεν είναι πάντα καλό για την ομάδα να μπαίνει μέσα όταν έχεις καταθέσει μέχρι την τελευταία εκμάδα των δυναμεών σου. Ήταν φανερό στο 85, στο 88, στο 89, ότι ο Τιτέι δεν είχε δυνάμεις πολλές φορές ούτε να κάνει κούρσα, ούτε να κάνει πάσα. Σταμάταγε συνεχώς για να πάρει ανάσες, ήταν στα όρια να πάθει κράμπες. Υπήρχε και κίνδυνος ακόμα να πάθει κάποιο μυϊκό τραυματισμό από την υπερπροσπάθειά του. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να ξεχωρίσεις. Τα ρίσκα που πήρε ο Νίστρομ για τις αλλαγές, τώρα σωστά λέμε, του βγάζουμε το καπέλο γιατί όλες τον βοήθησαν, από τον Πελίστρη, από τον Ταμπόρδα, από τον Ραστόντ που προφανέστατα έβαλε τον γκολ. Αλλά είναι και αλλαγές που είχαν αρκετό ρίσκο. Ο ίδιος βέβαια ξέρει και διηγείται καλύτερα. Την ώρα που βγήκε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Γιάνγκουσιτς έμοιαζε ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου εκείνη τη στιγμή. Αλλά ο Νίστρομ ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι δυνάμεις είχε. Το 4-4-2 σε εκείνο το χρονικό σημείο, χωρίς κουμάντο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, έμοιαζε με ρίσκο που εν τέλει το δικαίωσε. Γιατί με δύο βαριά κορμιά στην επίθεση ο Παναθηναϊκός κατάφερε και την έκλεισε την πάξη στην άμυνά της και δεν της έδωσε τη δυνατότητα να βγει στους χώρους. Γενικά υπάρχουν και καλά και κακά, αλλά ξαναλέω η δουλειά έγινε και αυτό είναι το σημαντικότερο σε τούτο εδώ το χρονικό σημείο. Στην επόμενη πρόκριση θα θες να δεις και μια βελτίωση στην απόδοση. Αν έρθει την επόμενη πρόκριση, στην επόμενη θα θες να δεις ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση στην απόδοση, γιατί πια θα είμαστε στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές του προαθλήματος. Αλλά τώρα τα βασικά είναι να γίνει τη δουλειά και να διορθώνονται πράγματα που είναι απαραίτητο να διορθωθούν όταν τα εμπόδια θα γίνουν υψηλότερα, αν και όπως αποδείχθηκε και σήμερα και όπως είχαμε φανταστεί και από το 4-2 κοντά στην Φερεντιβάρος, υπάρξει δεν ήταν ένα χαμηλό εμπόδιο. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, είμαστε, θα το πω όπως το νιώθω και ας ακουστεί υπερβολικό, στην Ελλάδα ζούμε στην εποχή του Κωνσταντέλια, σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Αυτή η εποχή του Κωνσταντέλια είναι τέτοια εποχή που ένα μάτς δεν θα το έβλεπες αν δεν ήσουν ΠΑΟΚ. Ενώ αν καθώς να ανοίξει τηλεόραση μπροστά και να αρχίσει να το βλέπεις. Ήταν βαρετό. Δεν είχε suspense από ένα σημείο και μετά. Δεν είχε πράγματα να συγκινήσουν έναν ουδέτερο. Αλλά είχε μέσα τον Γιάννη Κωνσταντέζα που έλεγε θα να πάω σε στιγμή, μπορεί να πάρει την μπάλα, να περάσει ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, να βάλει ένα πίθανο γκολ, να κάνει ένα πίθανο τρίπλα, να κάνει ένα πίθανο πλασία έξω από τη μεγάλη περιοχή. Να κάνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να κάνει το 2026 ένας υπέροχος ποδοσφαιριστής. Αυτός είναι αυτή τη στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με πιο χώριες ομάδες. Θα μπορούσα να το συγκρίνω μόνο με τον Χρήστο Τζόλι, αλλά εκείνη και άλλη κατηγορία παίχτη. Δεν είναι γεφυΐα η ποδοσφαιρική ο Τζόλις, έχει πολλά άλλα καλά χαρακτηριστικά. Ζούμε στην εποχή του Γιάννη Κωνσταντέλια και δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, δεν ξέρω με τι είδους συζητήσεις θα γίνει μια προσπάθεια από όλους στην Εθνική Ομάδα, στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
4: Θα σε ρώταγα.
5: Προκειμένου να του ξανακάνουν μια κουβέντα.
4: Να τον μεταπίσουν.
5: Και να τον πείσουν να αλλάξει άποψη. Δεν το λέω μόνο για το ότι θα βοηθήσει την Εθνική Ομάδα τα προβλήματα ενός Euro. Το λέω γιατί όταν ζεις στην εποχή ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή σαν τον Γιάννη Κωνσταντέλια, το να μην τον βλέπεις στην Εθνική Ομάδα, θα μας κάνει να σκεφτόμαστε όπως σκεφτόντουσαν οι παλιότεροι πριν από αρκετά χρόνια, ότι πώς είναι δυνατόν να μην βλέπουμε τον Βασίλη Κατσιπαναγή στην Εθνική Ομάδα. Και αυτό θα είναι ένα μεγάλο κρίμα που θα το κουβαλάμε. Κατά τα άλλα, προφανώς υπάρχει και πρόκληση για τον ΠΑΟΚ, και η οποία ήρθε πολύ καθαρά, με δύο νίκες, χωρίς άγχος, χωρίς πίεση. Τώρα έρχεται ένα ακόμη μεγαλύτερο εμπόδιο. Προφανέστατα η Άντερλεχτ είναι ακόμη μεγαλύτερο εμπόδιο από την δύναμη Κιέβου. Αλλά θα έχουν μεσολαβήσει και ορισμένες μέρες ακόμα περισσότερη δουλειά με τον νέο προπονητή, ο οποίος δεν φοβάται να αλλάξει πράγματα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δεν λέει ότι εδώ ήταν μια πετυχημένη συνταγή με τον Λουτσέσκου και εγώ δεν θα την πειράξω. Όχι, κράζει πράγματα. Δεν τα αλλάζει όλα. Αλλάζει κάποια, σταδιακά. Αλλά προσπαθεί από το καλημέρα του στην καριέρα του στον ΠΑΟΚ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο να μας δείξει κάποια πράγματα. Έχει ενδιαφέρον. Στην πορεία, όταν πια θα έχουμε πιο ολοκληρωμένη άποψη για το ρόστερ του ΠΑΟΚ και όταν θα τον δούμε και απέναντι σε μεγαλύτερα εμπόδια, θα μπορούμε να καταλάβουμε και περισσότερα. Αν μπορώ να πω κάτι ως δεύτερο συμπέρασμα από το σημερινό μας του ΠΑΟΚ, είναι ότι το περίμενα και το περιμένω να το δω και σε πολύ μεγαλύτερη διάσταση την φετινή σεζόν, ότι ο φετινός Χρήστος Ζαφίρη στον ΠΑΟΚ δεν θα έχει καμία σχέση με τον περσίνο Χρήστο Ζαφίρη του ενός εξαμήνου. Φέτος έχει προσαρμοστεί πολύ καλύτερα. Θα είναι αυτός πολύ μπροστά από τον επόμενο μετά τον Κωνσταντέλια, φυσικά.
4: Μάλιστα. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλώς το βράδυ. Περαστικά στον Μιχάλη Τσόχο. Πολύ γρήγορα, απλά να επαναλάβω την είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, ότι ο Στέφαν Ορτέγκα μένει εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός εμπιστεύεται τον Πόποβιτς, ο Μεντιλίμπαρ εμπιστεύεται τον Πόποβιτς. Μέχρι τη Δευτέρα αναμένει να ξεκαθαρίσει αν θα υπάρξουν αλλαγές στη λίστα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διαρρεύσει πληροφορίες για το αν θα προκύψουν και άλλα πρόσωπα που θα μείνουν εκτός. Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός πάει να παίξει με την Αϊμέγγεν με τον Πόποβιτς κάτω από τα γκολπόστ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριο Γιώργο Γιαννίση και Πάνο Ρίλο, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Συγχαρητήρια και στις δύο ελληνικές ομάδες που πήραν την πρόκριση. Καλή επιτυχία εν ώψη των επόμενων αναμετρήσεων που δεν αργούν την επόμενη εβδομάδα. Την Τετάρτη, θυμίζω, επειδή δεν το ανέφερα, το άφησα μετέωρο, τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, τα δύο επόμενα, δεν είναι κανένα Πέμπτη. Είναι το ένα την Τετάρτη στις 9.30 και το άλλο θα γίνει τη μεθεπόμενη Τρίτη, η ρεβάνς δηλαδή, στη Βουλγαρία. Ακόμη δεν έχουμε ώρα γι' αυτό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν κλείνουμε ακόμα. Πάμε να ακούσουμε πολύ γρήγορα και ένα σχόλιο από τον Διονύση Δησίλα. Έλα, Διονύση, καλησπέρα.
6: Χαίρετε.
4: Τι γίνεται?
6: Καλά, καλά.
4: Εσύ το έζησες και από πολύ κοντά, από κάτω, ναι, από τον αγωνιστικό χώρο, από τον, από τον πάγκο.
6: Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχάς, ξεκινάμε από το απλό. Έγινε ο Παναθηναϊκός στην πρόκριση, αυτό ήθελε, έγινε η δουλειά, πάμε παρακάτω. Αν το πάρουμε σε δύο κομμάτια, ο Παναθηναϊκός έκανε τη ζωή του δύσκολη στο πρώτο παιχνίδι, που θα μπορούσε με βάση τις ευκαιρίες που είχε να έχει κάνει ένα 0-3 και να ήταν πιο άνετος.
4: Mm-hmm.
6: Και σήμερα δεν είχε μια καλή εμφάνιση σε γενικές γραμμές. Αν εξαιρέσουμε διαστήματα, μπορεί σε όλους τους στατιστικούς τομείς ο Παναθηναϊκός να υπερέχει, γιατί είναι η πιο ποιοτική ομάδα, γιατί είναι η καλύτερη ομάδα. Συνάντησε όμως δυσκολίες απέναντι σε μια ομάδα δυσκολοκατάβλητη, μια ομάδα που δεν είχε να χάσει τίποτα. Μια ομάδα η οποία κυρίως έπαιξε άμυνα και προσπαθούσε να βγει στην κόντρα. Του έβαλε 2 γκολ. Να και πώς εξηγείται αυτό που είχε κάνει με τη Φέρεντσβάρος, αυτό το 4-2. Δυσκόλεψε αρκετά τον Παναθηναϊκό σε διαστήματα σημαντικά, δηλαδή δεν είναι μια εμφάνιση που λέμε καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν καλή, ήταν μέτρια εμφάνιση. Αλλά αυτά τα πράγματα τώρα για μένα πάνε σε δεύτερη, πώς το πω, δεύτερη μοίρα. Πρώτα, εδώ σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, που οι ομάδες χτίζονται, μετράνε οι προκρίσεις και όταν είσαι φαβορί, πολλές φορές μπορεί να την πατήσεις και το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν.
4: Mm-hmm.
6: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να ονείσει ότι σίγουρα θα δει πράγματα από το σημερινό μάτς και γενικά από αυτή τη σειρά των αγώνων που θα πρέπει να το διορθώσει. Ήταν ένα τέμπο πιο κάτω ο Παναθηναϊκός από ό,τι θα έπρεπε να είναι ή από ό,τι θα πρέπει να είναι στην πορεία της χρονιάς, γιατί ξαναλέω είναι δεύτερο επίσημο μάτς. Είμαστε 30 Ιουλίου, είναι πάρα πολύ νωρίς για να βλέπεις πράγματα τα οποία θες στον απόλυτο βαθμό ή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δυσκολεύτηκε, αγχώθηκε. Βαστόντερ βάζει το πρώτο γκολ και σίγουρα αυτό δίνει και ψυχολογία, γιατί δεν είναι και ένα γκολ πρόκρισης. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο σήμερα έδωσε, έκανε καλύτερα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό και του χάρισε την πρόκριση, είναι τα όσα έκανε τον Μπάγκο Νίστρουπ, οι αλλαγές του.
4: Mm-hmm.
6: Οι αλλαγές είναι αυτές οι οποίες ο κάθε ένας με το δικό του τρόπο και το δικό του στυλ και από τη δική του θέση δίνουν μια πνοή στον Παναθηναϊκό και δίνουν κάτι στον Παναθηναϊκό. Αλλάζει το σύστημα, δύο θετικούς. Ο Ραστόντερ βάζει τον γκολ. Εκεί είναι αυτός ο οποίος έχει κερδίσει πολλές μονομαχίες για να ανακατέψει αρκετά την άμυνα της Πάξη. Ο Ταμπόρδα δίνει πράγματα, με ξέρει στην αρχή που πήγε και έκανε κάτι λαθάκια. Ο Πελίστρι έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Σου ανακάτεψε πάρα πολύ με τα σπρίτ του. Και θυμάσαι μια μεγάλη ευκαιρία που κάνει ο Τετέι από δικό του σπρίτ που της πάει δεξιά.
4: Mm-hmm.
6: Ο Τσιριβέλια επίσης και ο Φαντρόγγελε στην άμυνα που, οκ, δεν πιέστηκε ο Παναθηναϊκός, αλλά ήταν εκεί για να κόβει κάθε προσπάθεια και να ανακαιτίζει κάθε προσπάθεια που πήγαν να βγάλουν οι αντίπαλοι. Οι αλλαγές νομίζω είναι αυτές οι οποίες έδωσαν τον Παναθηναϊκό το κάτι παραπάνω για να πάρει σήμερα την πρόκριση. Μια δύσκολη πρόκριση απέναντι σε μια μαχητική ομάδα. Μια ομάδα που ξαναλέω δεν έχει να χάσει τίποτα. Έχει πάρα πολλά να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός. Έχει ακόμα να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός, να δέσει κυρίως το σύνολο και να περάσει ο νήσιος από αυτά τα οποία θέλει στη νέα προσπάθεια την οποία γίνεται. Κρατάει την πρόκριση από αυτό το ζητούμενο και πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα τα επόμενα μάτς με την ΣΚΑ 5 και 11 του μήνα.
4: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ, καλή ξεκούραση, να είσαι καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Διονύση Δεσίλα. Όλα τα σχόλια σε λιγάκι στο site του Big Win Sport FM 94,6 και στο YouTube φυσικά του σταθμού. Καλό βράδυ σε όλους, δεν υπάρχει δελτίο. Έρχεται η Ηρακλής Αντίπας κατευθείαν. Λίγα σχόλια ακόμη, νομίζω, Βαλεντίνα. Λίγα σχόλια ακόμη και Νίκος Αθανασίου μαζί, κατευθείαν από ΟΑΚΑ. Να ανοίξουν τις γραμμές για όλους εσάς. Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο πάλι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Με μια γκολάρα του Αδριάνο Γιάκουση το Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς στα ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός πάξει 1-1.
3: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τζιριβέγια. Φαντρόγγειλε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράι την πρώτη κεφαλιά. Στο τέρκο! Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λήτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράι θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλάστε θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκληση μεριά του Παναθηναϊκού.
4: Μικρός μόχος, ο Κωνσταντέλιας, πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλαϊνό δίχτυ στο 45 και 1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχήσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0.
5: Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεκινείται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν το βλέπεις. Αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής. Με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής. Το πλασέ του πλέον είναι τέλειο. Και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε. Πλέον είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
1: Big Win, Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever

0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 12. Τι, 10 πια. Ξεκινά το αυτεράδιο, όχι με την κανονική του μορφή και τη συνηθισμένη του. Θα συνεχίσουμε με σχόλιο με Ρακλής Αντίπας. Σε λίγο θα είναι δίπλα, είναι εδώ, έχει έρθει ο Νίκος Αθανασίου για να μιλήσετε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εγώ θα είμαι και λίγο και στα τηλέφωνα, να ξέρετε λίγο για τη λίστα. Οπότε πάμε όμως στα σχόλια, αν θα μας ενημερώσει η Βαλεντίνα. Να πω εγώ τα κλασικά. Μην πάρετε από τώρα τηλέφωνο στο 95-79-283-4-5. Θα σας ενημερώσω εγώ πότε θα ανοίξουν οι γραμμές. Θα μιλήσετε για την πρόκληση του Παναθηναϊκού, για την πρόκληση του ΠΑΟΚ, για ό,τι άλλο θέλετε. Μηνύματα και μπορείτε να στείλετε μέσω του site του σταθμού του Πήγμουνη Sport FM και στην Ότε Live, που ανοίγει ένα παραθυράκι και στέλνετε το μηνυματάκι σας, όπως ήδη έχετε αρχίσει να στέλνετε αρκετά μηνύματα. Και πάμε σε Δημήτρη Τζομπαρτζόγλου, και φυσικά και το σχόλιο και το παιχνίδι για την πρόκληση του ΠΑΟΚ, η οποία έχει σφραγίδα Κωνσταντέλια. Έλα Δημήτρη.
1: Ασουρακλή, καλησπέρα, καλημέρα
0: ό,τι
1: σε όλους.
0: Ναι.
1: Έγινε η δουλειά. Δεν είναι καιρός για πολλά μεγάλα ή γενικά συμπεράσματα. Δεν υπάρχουν αυτά το καλοκαίρι, και ειδικά για ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ που κάνουν ξεκάθαρα νέο ξεκίνημα, όταν μετά από τόσα χρόνια αλλάζουν και προπονητή. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από το αποτέλεσμα, την πρόκριση. Τα κατάφερε δίκαια ο ΠΑΟΚ στα δύο παιχνίδια. Πιο ουσιαστικός, πιο έμπειρος. Οκ, είπε και ο προπονητής του, ο Κώσουσκο, ότι εμείς δεν έχουμε Κωνσταντέλια. Εντάξει, είναι ένα απλοϊκό συμπέρασμα που σαφώς ισχύει. Το ξέραμε και πριν από τα παιχνίδια, ότι σε αυτή την περίοδο που όλοι είναι έτοιμοι, οι στιγμές μεγάλων παικτών θα κάνουν τη διαφορά. Έχει τέτοιους παίχτες ο ΠΑΟΚ και κυρίως τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που σήμερα καθάρισε το παιχνίδι στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δευτέρου. Έτσι απλά, χωρίς να αγχωθεί, ο ΠΑΟΚ πήρε την πρώτη σπουδαία πρόκριση, κερδίζει χρόνο, παίρνει αυτοπεποίθηση, πάει να παίξει τρίτο προγραμματικό γύρο μέσα στο καλοκαίρι με την Άντερλεχτ. Ξέρω εγώ, τη Δευτέρα μπορεί η κλήρωση να του φέρει καμιά μεικτή Άγιαξ Μπενφίκα, πάλι κάτι να του φέρει, τίποτα τέτοιο στις κληρώσεις. Οκ, και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι και το έχει βιώσει ο ΠΑΟΚ όλα τα...
0: Το γύρισαν το μάτς αυτή.
1: Ναι. Είχα την εικόνα και από το πρώτο παιχνίδι ότι η Χάμαρμπ είναι σίγουρα πιο φορμαρισμένη, έχει ρυθμό.
0: Είχε 15 μάτς πρωταθλήματος.
1: Ναι, πιο γρήγορη. Οκ, το άλλο είναι μέγεθος. Είναι ένα μεγάλο κλαμπ με ό,τι αυτό σημαίνει, και έχει δεύτερο παιχνίδι στην έδρα της. Δεν φέρνουν οι μεταγραφές καλοκαιρινές προκρίσεις. Απ' την άλλη, δεν είναι και πολύ σωστό να λες ότι δεν χρειάζομαι και μεταγραφές για να πάρω προκρίσεις, ειδικά όταν είσαι ο ΠΑΟΚ και φαίνεται, είναι ολοφάνερο, ότι θα κάνει 10 μεταγραφές και έχει φτάσει στις 4. Ναι, θα πάρει εκείνος που θέλει, εκείνος που πρέπει, με τους όρους που πρέπει. Νομίζω ότι 2-3 αποφασιστικά βήματα, και εφόσον έχουν εντοπιστεί ποδοσφαιριστές, 2-3 αποφασιστικά βήματα εν ώψη και των επόμενων αγώνων πρέπει να γίνουν. Πολύ καλή βραδιά στην Τούμπα, πολύ καλή άβρα γενικώς, γιατί το κλίμα στον ΠΑΟΚ παίζει μεγάλο ρόλο. Το αντιλαμβανόμαστε, ξέρουμε τι συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό. Έγινε το πρώτο βήμα, παίρνει τα πάνω του και ο Λύση, που βλέπει, μαθαίνει, νιώθει και αυτός κερδίζει σε αυτοπεποίθηση, και προχωράμε για τα δύο επόμενα μεγάλα μάτς με αυτό το σπουδαίο ευρωπαϊκό κλαμπ.
0: Έγινε, Δημήτρη.
1: Ας καλέρα, κλείνουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσατε και το σχόλιο του Δημήτρη Τζομπαρτζόγλου για την νίκη πρόκληση του ΠΑΟΚ, αλλά και για την επόμενη αντίπαλο, την Άντερλεχτ, η οποία κέρδισε τη Χάμαρμπι 3-1 και είχε δεχτεί και γκολ στο τρίτο λεπτό. Το έκανε 0-1 στο 3, η Σουηδή. Μέχρι να πάμε στο επόμενο σχόλιο να σας πω εγώ ότι το μόνο που έχει γίνει γνωστό 100% από τη λίστα την οποία έχει δηλώσει με τη Λίμπαρ, η οποία βέβαια τη Δευτέρα μπορεί να έχει δύο αλλαγές, αλλά είναι σημαντική η λίστα η οποία θα έχει δηλώσει ο Βάσκος τεχνικός, γιατί πρέπει να κόψει 5 ξένους. Ο μόνος που είναι βέβαιος αυτή τη στιγμή που έχει γίνει γνωστό είναι ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας, ο οποίος προφανώς, επειδή έχει κάνει μια προπόνηση με τον Ολυμπιακό, καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν. Δεν ξέρει την ομάδα, δεν ξέρει την άμυνα, είναι διαφορετικός στους τερματοφύλακες. Και θυμάστε που σας έλεγα ότι ο Πόποβιτς ήταν και πάρα πολύ καλό στην προετοιμασία. Πάμε στον Νίκο Μπαγκιά και τα υπόλοιπα ονόματα στην πορεία της εκπομπής. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι θα είμαι και στα τηλέφωνα. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο τον Μπαγκάκη. Έλα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, Ερακλή. Είναι, ξέρεις, από τις περιπτώσεις που λες τέλος καλό, όλα καλά. Δηλαδή, συζητούσα με κάποιους φίλους στο Παναθηναϊκό πριν αρχίσει το μάτς και μου έλεγαν 3-0, 4-0. Τους λέω, παιδιά, σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει από αυτό. Εγώ περιμένω μια πάξη που έχετε με ανεβασμένη ψυχολογία, γιατί έχεις καταλάβει ότι είναι τάφ ομάδα όταν χάρη από τον Παναθηναϊκό και πηγαίνει και ρίχνει 4-4 βάρος. Και μάλιστα δύο φορές στράβωσε και το παιχνίδι. Για όποιον δεν τη μελέτη λίγο με τον Μπόγκναρ, καταλαβαίνετε, είναι μια ομάδα η οποία εκ των πραγμάτων θα έφερνε αντίσταση, γιατί είναι δουλεμένη. Okay, μπορεί να μην κοστίζει εκατομμύρια, μπορεί να μην είναι κάποιο μεγαθύριο, αλλά είναι μια ομάδα που έπαιξε πολύ σκληρά, έπαιξε έξυπνα, έχει και το επιθετικό κρεσέντο της πάντα. Οπότε, αν και σένα κάτι σου τραβώσει, μάλιστα θα πάει δύσκολα. Μπορεί το δεύτερο χέρι που δεν θέλω να σταθεί ιδιαίτερα εκεί, δεν υπήρχε το VAR, ο Παναθηναϊκός έπαιξε λίγο σήμερα, ξέρει, είχε στο μυαλό του υπάρχει το VAR, αλλά. Αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ σκληρή και αντιπαλή του και δεν είπε και VR, νομίζω ότι έχει γίνει και ένα χέρι στο δεύτερο γκολ της Πάξη.
0: Όχι, δεν έχει βρει, έχει βρει χέρι.
2: Ναι, έχει βρει. Τέλος πάντων, εντάξει, για μένα είναι small details αυτά που λέμε και δεν είναι το μέρες. Αυτό που εγώ βλέπω είναι ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το παιχνίδι σήμερα στις αλλαγές του. Έδειξε την κατάληψη χρεμίας σε κάποια σημεία που έπρεπε να το κάνει αυτό. Εγώ θα επιμείνω και το λέγαμε και με τον Βάιο το πρωί ότι θέλει προσοχή αυτή η ομάδα Γκρίβι Παγκίδη σε αυτό το παιχνίδι. Είναι μια σκληρή ομάδα η Πάξη. Ο Παναθηναϊκός τώρα χτίζεται. Έχει πολλά περιθώρια βελτίωση. Έχει παίκτες που λείπουν. Πριν από λίγο μάλιστα βγήκε και ο Καλάμπρη έξω. Μας είπε σε περίπου 15-20 μέρες περίπου ότι θα γυρίσει. Στο περίπου έτσι. Και γενικά βλέπεις ότι έχει πολλές μονάδες που πρέπει και η μία να μάθει την άλλη να δέσει δηλαδή, το γλυκό. Και να μπολιάσει, ας πούμε, ο Νίσου ακόμη καλύτερα τη φιλοσοφία του και ο Παναθηναϊκός να έχει και κάποιους άσους στο μανίκι του που δεν τους έχουμε δει στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως είναι ο Ραστόντερ, ο οποίος okay, είναι πολύ σκληρός φορ και γκολτζής, όπως απέδειξε, με μια ομάδα που ανέβηκε από τη δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας και κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα, όπως είναι η Τούν. Αυτό δείχνει αρκετά πράγματα. Τώρα, ο Παναθηναϊκός εμένα μου άρεσε κατά διαστήματα και το ότι είχε πολλούς παίκτες πασπαρτού, ο Πελίτσιν νομίζω ότι έδωσε ενέργεια, ο Ραστόντερ έδωσε τη δύναμη μπροστά, ο Αντίρ ήταν καταπληκτικός στο πρώτο ημίχρονο και γενικά προφάσισαν όλα τα παιδιά, ακόμα και με τα λάθη και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας πρέπει να είναι ικανοποιημένος, όχι τόσο από την εμφάνιση, γιατί η εμφάνιση ήταν με θετικό πρόσημο και αυτό μετράει. Εγώ νομίζω, Ηρακλή, ότι σε αυτή τη φάση που είναι ο Παναθηναϊκός που θέλει και το αποτέλεσμα και να φτιάξει ομάδα παράλληλα και να έρθει οι μεταγραφές που περιμένει ακόμα και οι μεταγραφές που ήρθαν να γίνουν ένα, χρειάζεται λίγο υπομονή, χωρίς φανφάρες, με την μπάλα κάτω η ομάδα, δουλεύει σοβαρά, το ξέραμε ότι δουλεύει σοβαρά ο Νίστρουπ, βγαίνει αυτό, ευτυχώς τον πήγε σήμερα το παιχνίδι, το πάλεψε και ο Παναθηναϊκός πήρε μέτρα στο τέλος και να σου πω ότι επειδή είμαι και στην πλευρά του πάγκου της Πάξη, ότι καμιά φορά ξέρεις τις λεπτομέρειες κάνουν διαφορά. Και υπήρξε μια λεπτομέρεια σημαντική, ότι άρχισε να γίνει αλλαγή με τον Μπέρντε, με τους νέους κανονισμούς.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Ένα λεπτό έμεινε έξω ο παίκτης Πάξη και την πάτησε.
0: Όχι, είναι πολύ σωστός ο συγκεκριμένος κανονισμός. Και εντάξει, τώρα. Δεν είναι γιατί αυτό το πράγμα με τις καθυστερήσεις και για να βγει ένας παίκτης ή πέφτεις κάτω, κάνεις, ράνεις από εδώ από εκεί. Πλέον το πληρώνεις.
2: Λοιπόν, κλείνουμε σε μια ωραία νότα. Βγαίνει και ο Νίστρο, πρέπει να γεγονίσει νομίζω αυτή. Οπότε. Νομίζω ότι κάπου εδώ λέμε καλή
0: νύχτα. Να είσαι καλά, Νίκο μου.
2: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ακούσατε και το σχόλιο του Νίκου Παγκάκη. Μέλα. Α, το μικρόφωνο έφυγα. Όχι, είμαι όλη την ώρα στα κινητά. Δεν ακούς γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ. Να το γκλινγκ, γκλινγκ πάλι. Λοιπόν. Okay, take another pill, boy. Ground yourself in the sound of white noise. Follow this 10-step program. Rejoice all your problems. Και συνεχίζουμε τα σχόλια με Κώστα Βαϊμάκη.
3: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Α, μια χαρά.
3: Ωραία.
0: Τελευταία μέρα, όπως καταλαβαίνεις, οπότε.
3: Α, ναι. Άντε, με το καλό, με το καλό. Λοιπόν, έκανε λίγο τη ζωή του δύσκολο, πάμε, εγώ σήμερα, στο παιχνίδι αυτό. Το οποίο δεν ξέρω ποιοι το περίμεναν εύκολο. Εγώ δεν το περίμενα εύκολο, έχοντας και την εικόνα της πάξης του πρώτου μάτς και το τι έκανε στο πρώτο μάτς του πρωταθλήματος με την Φερεντσβάρος. Είναι μια ομάδα η οποία είχαμε καταλάβει από το πρώτο μάτς ότι θα έρθει στο ΆΚΑ για να το παλέψει. Και από τη στιγμή ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς δεν έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει, δηλαδή να βάλει 3 και 4 γκολ και να τελειώσει την πρόκριση από το πρώτο μάτς και το άφησε το παιχνίδι, το θέμα της πρόκρισης ζωντανό. Υπάρξει, έπαιξε τις πιθανότητες της να προκριθεί και το έκανε και με έναν τρόπο που το Παναθηναϊκό το προβλημάτισε πολύ, κυρίως διότι σε αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε πολλά θέματα στην αμυντική λειτουργία. Δηλαδή πέρα από τα δύο γκολ τα οποία δέχτηκε και τα οποία βεβαίως αν υπήρχε VAR θα μπορούσε ενδεχομένως ένα από τα δύο ή και τα δύο να ελεγχθεί και ενδεχομένως να ακυρωθεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, δεν έχει VAR για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο αυτή η φάση του το προκριματικό του conference. Κλείνει η παρένθεση του VAR. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από το δύο γκολ που έβαλε υπάρξει, το προβλημάτισε τον Παναθηναϊκό και σε άλλες φάσεις και στις στατικές που έδειξε μια δυναμία ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να διώξει την μπάλα και
0: στο πρώτο ημίχρονο κυρίως με τις κεφαλιές.
3: Ναι. Με απανωτά κόρνερ, με κεφαλιές, με μπάλες οι οποίες στρώθηκαν στο ύψος μεγάλης περιοχής και απλά τα σουτ που δοκίμασαν οι Ούγγροι δεν βρήκαν στόχο, αλλά γενικά η άμυνα του Παναθηναϊκού έδειξε λίγο μπερδεμένη σήμερα. Νομίζω ότι το κατάλαβε αυτό και ο προπονητής του Παναθηναϊκού και γι' αυτό λόγο άλλαξε και το τουπά. Δηλαδή είδε ότι δεν συνεννούνται καλά, δεν ταιριάζουν καλά με τον De Vrij στο παιχνίδι αυτό, δεν υπήρχε καλή χημεία μεταξύ τους και ουσιαστικά γι' αυτό το λόγο αποκτήθηκε και ο Φαν Ντρόκελεν βέβαια για να είναι ο βασικός center back δίπλα στον De Vrij. Νομίζω ότι η είσοδος του Φαν Ντρόκελεν και οι υπόλοιπες αλλαγές που έκανε ο Νίστρουπ βοήθησαν πολύ την ομάδα και αυτό είναι ένα από τα θετικά, ότι δηλαδή ο προπονητής έκανε παρεμβάσεις στο παιχνίδι, αλλάζοντας ακόμα και το σύστημα και παίζοντας με δύο επιθετικούς και αλλάζοντας και πρόσωπα τα οποία του έδωσαν πράγματα, διαβάζοντας τι ακριβώς δεν πήγαινε καλά στην ομάδα. Δηλαδή και ο Ραστόντερ, ο οποίος μπήκε πέρα από τον γκολ που βάζει, έχει συμμετοχή σε ό,τι καλό έφτιαξε ο Παναθηναϊκός μπροστά. Και όταν Μπόρδα μπαίνοντας έδωσε μια διαφορετική διάσταση και οι κούρσες του Πελίστρη βοήθησαν. Γενικά οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής φάνηκε ότι ότι είχε καλό μάτι και καλή αντίληψη της κατάστασης και ρίσκαρε κιόλας σε εκείνο το σημείο βάζοντας δύο επιθετικούς για να μπορέσει να πετύχει το γκολ και να κρατήσει και απασχολημένη την άμυνα της αντίπαλης ομάδας. Γιατί είναι και αυτό το σημαντικό. Δεν είναι μόνο το ότι θα βάλεις γκολ. Παναθηναϊκός έβαλε το γκολ που χρειαζόταν και μετά συνέχισε να πιέζει. Γιατί ακριβώς είχε παίχτες να το κάνουν. Είχε παίχτες που έμειναν ψηλά, είχε παίχτες να απασχολούν τα center back τα αντίπαλα και είχε και τις ευκαιρίες να βάλει και ένα ακόμα γκολ προς το τέλος και να ξεπερδεύει νωρίτερα. Σε αυτή τη φάση που είναι ο Παναθηναϊκός, σε αυτή τη φάση των προκριματικών και σε αυτή τη φάση του καλοκαιριού, το μόνο πραγματικά που μετράει είναι οι προκρίσεις. Δεν μετράει ούτε καλή μπάλα, ούτε καλή εικόνα, ούτε οι καλές συνεργασίες, χημίες και όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά θα έρθουν στην πορεία όσο μια ομάδα η οποία έχει καλό υλικό συνεχίζει να δουλεύει. Και ο Παναθηναϊκός έχει καλό υλικό και προσεχώς θα έχει και καλύτερο. Αυτό λοιπόν που μετράει τώρα είναι οι προκρίσεις. Η πρόκριση ήρθε για τον Παναθηναϊκό. Ο επόμενος αντίπαλος είναι στα μέτρα του επίσης. Άρα έχει ας πούμε λίγες μέρες να ετοιμαστεί για το παιχνίδι με την βουλγαρική ομάδα και να πάει να παίξει τα δύο παιχνίδια για να μπορέσει να αποκριθεί. Όσο περνάνε οι μέρες, θεωρώ ότι η ομάδα θα γίνεται καλύτερη. Θα μπουν και παίχτες οι οποίοι είτε έχουν παίξει λίγο, είτε ετοιμάζονται να παίξουν, είτε δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, όπως ο Κάγκουα θα γίνει και αυτό το πράγμα, αν όλα μα καλά αργότερα στα play-off του conference. Γενικά, ο χρόνος μετράει υπέρ του Παναθηναϊκού όσο κερδίζει και όσο προχωράει, για να μπορέσει να δουλεύεται και να γίνεται μια καλύτερη ομάδα, για να μπορέσει να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο και να διεκδικήσει και τους στόχους που έχει βάλει για φέτος.
0: Και για να σου δώσω και μια πινελιά της μεταγραφική.
3: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, όλοι τρελνόμαστε ότι πρέπει να δίνονται εκατομμύρια. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι σε όλα τα μάτς έτσι, αλλά αυτός το νούμερο 17 που βάλε και τον πρώτο γκολ ο κύριος Πέτο, 21 ετών, η αξία του είναι 250 χιλιάρικα. Και τώρα έχει φτάσει το 250,
3: Okay. Άμα δεν μας γυαλίζουν από το πάνω ράφι οι παίχτες, ναι, δεν τους παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Μιλάω για όλους μας, χθες κάτι που να λαμπυρίζει. Και δυστυχώς δεν έχουμε και στις μεγάλες ομάδες Ελλάδας την υπομονή να έρθει ένας παίχτης τέτοιος, να δουλευτεί, να δούμε τι μπορεί να κάνει.
0: Ναι, και ας μην βγει, ρε παιδί μου.
3: Δεν έχεις χαλάσει.
0: Δεν τρέχεις, δεν θα σε πάνε για το financial fair play μετά, μα.
3: Ναι.
0: Και άμα δεν βγει.
3: Είναι γενικότερα η νοοτροπία όμως.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
3: Και με τους Έλληνες στην ίδια ηλικία και με παίχτες που μπορεί να παίζουν στη β' ομάδα. Ξέρω εγώ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, τους βλέπουμε λίγο, ξέρεις, υποτιμητικά, ότι είναι μικροί ακόμα, ότι εντάξει, ταλέντα είναι. Στο εξωτερικό, ένας παίκτης, αν είναι 18-19 χρονών και είναι καλός, θα παίξει. Εδώ υπάρχει μια δυσκολία στις περισσότερες περιπτώσεις για να παίξουν παίκτες, είτε Έλληνες είτε ξένοι, που είναι μικρή σε ηλικία. Αλήθεια είναι αυτό το πράγμα.
0: Έγινε, Κωστή.
3: Να είσαι καλά, Ηρακλή μου. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ακούσατε και το Βαϊμάκι. Να δούμε τι άλλο υπάρχει και αν είναι θα ανοίξουν τις γραμμές. Θα μπει και ο Νίκος στο στούντιο για να βγω εγώ και να αρχίσω τα τηλέφωνα για τη λίστα. For doing something special with myself. That's why I don't think that we should talk, man. Cause when you're with me, it never seems to help. You think that you can amputate me, I am you, you are me, you are I am we are one. Split in two, that makes one, so you see. You gotta kill you if you wanna kill me. I'm not left over dinner, I'm not scraps on the side. Oh, your music is thriving, delusional guy. Where's your top 10 hit? Where's your interview with Oprah? Wow, your Grammys ran? Nowhere. Yeah, but my music's not commercial like that. I never chase numbers, statistics or stats. I never write hooks for the radio, they never even play me. So why would I concern myself with that? But my music is really connecting, and the people who find it, respect it. And for me, that's enough, cause this life's been tough. So it gives me a purpose I can rest in. Man, you sound so pretentious. Ren, your music is so self-centered. No one wants to hear another song about how much you hate yourself. Trust me. You should be so lucky having me inside you to guide you, remind you, to manage expectations, provide you respect. Α, έχουμε Σταυρό. Α, οκ. Οπότε θα σας πω μετά. Πάμε στο Σταυρό.
4: Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις.
0: Σιγά ρε, τις διαπραγματεύσεις.
4: Λοιπόν...
0: Πού σε πέτυχαν.
4: Έλα μου.
0: Πού σε πέτυχαν.
4: Όχι σπίτι με παιδί μου, απλά έλεγα να πάμε σε γραμμές τώρα, να μην σχολιάσω, να τελειώνουμε, να βγει ο κόσμος, να πέσει που θέλει.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, εντάξει, είναι αυτό που λέγατε, δηλαδή, το είπαν και οι προλαλήσαντες, δεν ήταν ο Παναθηναϊκός το ίδιο καλός με το πρόσωπο που μας είχε δείξει το πρώτο μάτς. Νομίζω όμως ότι η πρόξη είναι αυτό που μετράει και νομίζω ότι κέρδισε και κάποιους ποδοσφαιριστές, όχι πολύ τους συγχαμένους, αλλά έχουν αρχίσει λίγο να παίρνουν τα πάνω. Δηλαδή και τον γκολ του Γιάνγκουσιτς, ειδικά σε συνάντηση με τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία στον πρώτο αγώνα που σε λίγο το βγάλανε. Και το Ραστόδερ που μπαίνει μέσα, είναι καινούργιος επιθετικός, στρέφεται ο κάθε επιθετικός με γκολ, βάζει ένα γκολ στο 85. Ξέρεις, είναι αυτό που θα κάνει τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές να μπουν ακόμα πιο γρήγορα μέσα στην καινούργια της ομάδα, μέσα σε όλη αυτή την συνθήκη, να ενταχθούν πιο ομαλά σε ένα σύνολο. Ένας Παναθηναϊκός που νομίζω ότι εγκλωβίστηκε λίγο από το παιχνίδι της Πάξης, την καλή πίεση που είχαν και το pressing. Κομβική σημασία νομίζω ήταν η αποφάσεις που έπαιρνε ο Καμαρά, ο οποίος χωρίς να κάνει τίποτα φοβερά εντυπωσιακό, είχε όλο τον έλεγχο στο κέντρο.
0: Πολύ σωστό τοποθετήσεις. Πολύ σωστό
4: τοποθετήσεις. Έβλεπε πάνω δεξιά-αριστερά να ελευθερώσει την μπάλα σε σίγουρα πόδια, χωρίς να κάνει κάτι και σε extreme, χωρίς να ρισκάρει, χωρίς. Νομίζω ότι οι αλλαγές του Νίκο, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, έδωσαν όντως πνοή στον Παναθηναϊκό, έδωσαν φρεσκάδα και δεν είναι συνηθισμένο το 75, ειδικά σε αυτή την περίοδο που ξέρεις είναι και λίγο πιο βαριά τα πόδια να κλείνεις τις αλλαγές σου. Τελικά δικαιώθηκε ο Νίστρουπ και μας αποδεικνύει για ακόμα μια φορά γιατί είναι μέτρητο προκρίσεων, ο οποίος αποκριματικά έχει 9 στις 9 προκρίσεις και μάλιστα βλέπα στο Sky λίγο πριν μια κάρτα, είναι και αίτητος. Έχει μόνο νίκες και ισοπαλίες σε όλες αυτές τις διαδικασίες και μάλιστα το προηγούμενο ήταν και προκριματικά για το Champions League και για το Conference. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε χρόνο, κερδίζει σιγά σιγά συνοχή, κερδίζει παίκτες που μου παίρνουν αυτοπεποίθηση και θεωρώ ότι θα δούμε καλύτερη εικόνα του στα παιχνίδια με τους Βούλγαρους, με τους ΑΣΚΑ 1948, που και εκεί όμως πρέπει να είναι σοβαρός, πρέπει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του, διότι αν είχε αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που είχε στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω σήμερα δεν θα είχε χωθεί καθόλου και θα ήταν πάρα πολύ πιο εύκολο το βράδυ του. Το θέμα είναι ότι έστω και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να αποκριθεί, μα κατάφερε, κακή λέξη, μπόρεσε, πήρε την πρόκληση, αν και δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ και είναι λογικό να έχει ένα άγχος και πλέον το 1/3 της δουλειάς έγινε. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι σιγά σιγά είπαμε μόνο θα βελτιώνεται, αν και σήμερα δεν ήταν τόσο το παιχνίδι του Νίστρουπ όπως το είδαμε στο πρώτο αγώνα της Ουγγαρίας και όπως είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού ότι θέλει να βλέπει την ομάδα του, αλλά νομίζω ότι πρέπει να καθίσει μόνο την πρόκριση και από εκεί και πέρα να χτίσει πάνω σε αυτό.
0: Οκ. Okay. Έγινε Σταύρο.
4: Καλή συνέχεια κύριε.
0: Λοιπόν, Ακούσατε και το σχόλιο του Σάββατο Δοσίμιου. Λοιπόν, το έχω καταλάβει εδώ ένα μήνυμα. Είναι κακό, μου λέει να το ρωτήσουμε αυτό. Αντίποτε, τίποτα είναι κακό. Μου λέει θα σε πάρω σε ένα τηλέφωνο τέτοια ώρα για τη λίστα. Ψεύτη. Γιατί ψάχνω τη λίστα. Ή από τηλέφωνο, από μηνύματα. Γιατί λέω ότι θα βγω έξω.
5: Γιατί πρέπει σε όλα τα μηνύματα ή σε πολλά από αυτά.
0: Ναι.
5: Θα ψεύτη. Το ένα.
0: Καλά.

0: το βάρο 85, αλλά this is football. Τώρα τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά.
1: Κοίτα, δεν ήταν μπειραρία.
0: Όχι, αλλά έπρεπε να φάνε 5 γκολ στο πρώτο μάτσο.
1: Δεν έχω εικόνα στο πρώτο μάτσο.
0: Έπρεπε να φάνε 5 γκολ, αλλά δεν του τα βάλε. Δεν σα στέρισε κανένα.
1: Όχι, δεν έχω καν καμία εικόνα στο πρώτο. Ούτε τα στεγγυότυπα δεν έχω δει.
0: Αλλά πάμε σε διάλειμμα να τα πούμε μετά, ή δεν έχουμε διάλειμμα.
1: Έχει, ρίχτω.
0: Έλα.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Βάβαλε!
4: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Μικρός μάγος, ο Κωνσταντέλιας. Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλαϊνό δίχτυ στο 45 και 1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0.
9: Η Χαϊλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται. Κωνσταντέλιας, πλησιάζει Κωνσταντέλιας, περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρει! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν το βλέπεις, αέρινος! Κωνσταντέλιας, δυναμό Κιέβου, 2-0! Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής, με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής, το πλασέ του πλέον είναι τέλειο και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε, πλέον είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
10: Με μία γκολάρα του Αδριάνο Γιάκουση το Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς στα ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από 3 συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός πάξει 1-1.
11: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τζιριβέγια. Θα τρώγει την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα τη Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Στο τέρκο! Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ. Γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.

0: Ο καλός μου φίλος που μου τηλεφωνεί, μάλλον δεν ξέρει ότι κάνω εκπομπή. Είναι αυτό που λένε, δεν μας ακούει τη μάνα μας. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει με αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό. Αλίμονο. Καλησπέρα και από εμένα, γιατί δεν τα είπα πριν. Για να μην σας τρώω το χρόνο, πάμε απευθείας σε γραμμές για να συζητήσουμε τα όσα είδαμε απόψε από τον Παναθηναϊκό. Αν θέλει κάποιος να συζητήσει και για τον ΠΑΟΚ, για τον Ολυμπιακό που δεν καταλαβαίνω, υπάρχει μια γκρίνια, αλλά ακριβώς δεν έχω καταλάβει, γιατί ο Ηρακλής είναι έξω και κάνει ρεπορτάζ. Οπότε πάμε σε γραμμές, ήρεμα και ωραία, καλοκαιρινά. Σας θέλω με όμορφη διάθεση, μην ανέβουν οι τόνοι, να πάω με αυτόν τον τόνο της φωνής μέχρι τις 2. Οπότε πάμε στον πρώτο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Είμαι ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Αν δεν έχει καμία σημασία, η βραδιά σήμερα ήταν τον Παναθηναϊκό και του ΠΑΟΚ. Και σημαντικό για μένα ήταν ότι οι δύο αυτές ομάδες κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη πάση. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Σαφώς δεν θα μπορούσαν να ήταν απόλυτα έτοιμες

0: μέσα αυτή την περίοδο. Θα ήταν πολύ παράλογο να ήταν απόλυτα έτοιμες οι ομάδες αυτές. Αλλά δεν μπορεί κανείς να μην συγχωρήσει αυτό το όνομα που λέγεται Κωνσταντέλιας. Δεν μπορεί κανείς να μην αφιερωθεί σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος νομίζω ότι μαζί με τον Καρέτα και τον Τζόλι είναι ότι καλύτερο έχει εθνική η Ελλάδα μπροστά να επιδείξει. Μαζί με τον Παυλίδη βέβαια που είναι τώρα.
1: Ο Γιάννης είναι καλλιτέχνης, κανονικός.
0: Ναι, πραγματικά είναι ένας από τους κορυφαίους αυτή τη στιγμή, νομίζω κορυφαίος ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχει η χώρα μας. Και νομίζω ότι αν ο Γιάννης κάποια στιγμή μετακομίσει προς το εξωτερικό θα κοστίσει πιο ακριβά από τους άλλους δύο που ανέφερα πριν, τον Καρέτα και τον Τζόλι δηλαδή.
1: Ξέρεις τι γίνεται, δεν νομίζω να κοστίσει πιο πολλά και θα σου εξηγήσω το γιατί. Και ο Τζόλις και ο Καρέτσας είναι πιο μικροί. Ο Τζόλις έκανε αυτά που έκανε, καταρχήν γράφει πολύ καλύτερους αριθμούς, ειδικά στα γκολ και στις ασίστ και ήταν στο βέλικο πρωτάθλημα στην Μπριζ, που είναι διαφορετικό να πάρεις έναν παίκτη από την Μπριζ και άλλο πράγμα να πάρεις έναν παίκτη από μια ομάδα που δεν παίζει στο Champions League, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Καρέτσας είναι 17 χρονών, δεν υπάρχει το παιδί πουθενά. Απλά ο Κωνσταντέλιας σε σχέση με αυτούς τους δύο που είναι παικταράδες έχει αυτό το πράγμα το καλλιτεχνικό. Είναι άλλο στυλ, ρε παιδί μου. Έχει αυτή τη φαντεζή ενέργεια, αυτό το χάδι στην μπάλα, την τρίπλα, την καταπληκτική. Είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Θα τα έγραφα κοντά μου ότι αυτή η τριάδα ο ένας συμπλέον τον άλλον εκεί.
1: Ωραία τριάδα είναι. Και, και μακάρι να αλλάξουν τα δεδομένα και ο Γιάννης να επιστρέψει κανονικά στην εθνική για να μπορέσουμε να τους χαρούμε και τους τρεις. Τουλάχιστον. Για όσους παρακολουθούν το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι ένα ευτυχές γεγονός ότι ο Κωνσταντέλιας παραμένει στον ΠΑΟΚ και τον βλέπουμε να αγωνίζεται στα γήπεδά μας. Για πόσο ακόμα δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι, έτσι. Πραγματικά.
1: Για όσο το θέλει εκείνος. Ναι.
0: Πραγματικά είναι άξιος προσφερθεί στο βαθμό παντός. Παρόλο που αγωνίζεται τον ΠΑΟΚ, δεν έχει σημασία που αγωνίζεται το παίκτη αυτός. Σημασία έχει όμως ότι κοσμεί το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό έχει σημασία. Mm-hmm. Αν και ο Ολυμπιακός, εγώ δεν μπορώ να μην δω ότι ένας προσφερθής είναι άξιος συγχαρητηρίων. Για αυτό που δείχνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα σχετικά με τον Ολυμπιακό, δεν θα γκρινιάξω, γιατί δεν είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Είναι άλλωστε περίοδος προετοιμασίας και τον Ολυμπιακό που τον περιμένει και αυτόν ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι δύσκολο, γιατί είναι αρχή και οι ομάδες αυτές, όπως είπα και για τους άλλους δύο, είναι στην αρχή της προετοιμασίας τους και δεν είναι απόλυτα 100% έτοιμοι, γιατί και δεν είναι απόλυτα αγωνιστικά έτοιμοι, αλλά γιατί ακόμα συμπληρώνουν και το ρόστερ τους, αν θέλεις, αγοντά μου να. Για να βάλω στο καινούργιο ποτάμι. Συνεπώς δεν έχω ιδιαίτερες απαιτήσεις. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι και ο Ολυμπιακός, όπως και οι άλλοι δύο και οι ΑΕΚ προφανώς, έχουν τις κατάλληλες ομάδες να προχωρήσουν, αρκεί να πάρουν τα αποτελέσματα στην αρχή που θέλουν, γιατί δεν είναι απόλυτα, όπως είπα πριν, έτοιμοι λόγω προετοιμασίας.
1: Μπορεί σε αυτά τα παιχνίδια να σου καεί η μισή χρονιά. Για παράδειγμα. Και πόσο άδικο θα ήταν απόψε για τον Παναθηναϊκό που έχει δεχθεί σίγουρα ένα άκυρο γκολ, το δεύτερο. Για το πρώτο το συζητάμε, αλλά το δεύτερο είναι ο ορισμός ενός τέρματος που δεν πρέπει ποτέ να μετρήσει. Απορώ τι διάολο κάνει η UEFA και για ποιο λόγο σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει VAR. Ωραία. Είδαμε τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, μάνι, και αν δεν είχε μετρήσει ο διαιτητής στην Ουγγαρία τον γκολ που σωστά το μέτρησε και το ακύρωσε ο επόπτης, θα είχαμε σε δύο παιχνίδια. Ωραία. Βιασμό της ποδοσφαιρικής πραγματικότητας. Κανονικά.
0: Πραγματικά.
1: Τέλος καλό.
0: Είναι κάτι που δυστυχώς οι ομάδες αντιμετωπίζουν αυτά και δεν δικαιούνται, γιατί πρέπει να παίρνουν τα αποτελέσματα σύμφωνα με την απόδοσή τους.
1: Σίγουρα.
0: Οι άλλοι. Συμφανίζει, αν το πω έτσι, να μην μετράνε κάποια πράγματα που δικαιούνται οι ομάδες μας στο γήπεδο.
1: Έγινε, φίλε μου, να τηρήσουμε τα χρονικά πλαίσια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για τον χρόνο. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, φίλε μου. Καλό βράδυ. Πάμε παρακαλώ στον επόμενο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, φίλε μου.
2: Να πω για τον Ολυμπιακό συνέλα για την Αιμέγεν.
1: Να μου πεις λίγο το όνομά σου για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
2: Είναι Αλέξανδρος, έχουν και παλιά μιλήσει μαζί κάποια βράδυ Κυριακής.
1: Ναι.
2: Βράδυ Κυριακής.
1: Από τα Γιάννενα, ε.
2: Όχι καμία σχέση ονοματικής. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Αν ο Ολυμπιακός αποκλεισε την Αιμέγεν, θα είναι μεγάλη αποτυχία. Μην ακούω ότι λένε κάποιοι, να πάμε και Europa League. Πας στο στόχο. Τον οποίο έχεις βάλει εξ αρχής. Δεν πας να πας από κάτω, μήπως και έχεις πιο πολλές νίκες. Ο στόχος είναι το Champions League. Άρα ο Ολυμπιακός πρέπει να πέρασει το γύρο. Είχε μια καλή κλήρωση. Εγώ στους πέντε αντιπάλους έλεγα μακάρι να πέσει να ημέγεν και έπεσε να ημέγεν. Μην το συζητάω τώρα. Δεν ακούω πρότιμα, είμαι, δεν είμαστε έτοιμοι κλπ. Γιατί να μην γίνει τόσο παραπάνω έτοιμοι, γιατί παίζει 15 μέρε πριν το πρωτάθλημα. Τι σημαίνει για αυτά.
1: Υπάρχει κάποιο που να έχει ακούσει, α πούμε, στην περαίωση ατμόσφαιρα για να με βοηθήσει, σε ρωτάω.
2: Ναι. Που... Έχω πει, που...
1: Μισό λεπτάκι.
2: Και κάποιοι άλλοι.
1: Ένα λεπτό.
2: Θα πάμε λίγο στην Europa League.
1: Ένα λεπτό να σε ρωτήσω. Που να λέει για παράδειγμα ότι σε αυτό το ζευγάρι δεν είναι φαβορή ο Ολυμπιακός και ποιος είναι.
2: Όχι, αλλά λένε κάποιοι.
1: Ναι.
2: Ας πάμε λίγο Europa League.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να λέει στα σοβαρά ας πάει ο Ολυμπιακός στο Europa League. Δεν μπορεί και τι. Ναι, δεν έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει κάποιον εγώ. Τι να σου πω, τι να σου πω. Μου κάνει εντύπωση.
2: Το είπα και θέλω να πω και του Ηρακλή προχθές το βράδυ.
1: Ο Ηρακλής τι είπε, ότι δεν πειράζει να πάει ο Ολυμπιακός στο Europa League. Καταρχήν ο Ηρακλής τώρα να έρθει εδώ να μας το πει αυτό. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να το πει.
2: Μα δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι κάτι κρυφό. Το έχει πει και ο ίδιος ότι
1: είναι σίγουρα
2: ο στόχος εκεί, αλλά προτιμώ το Europa League. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι ούτε κρυφό ούτε κάτι ενεργικό συμβολιού. Το παιδί δεν είναι έτοιμο, του λένε κι άλλοι. Δεν είναι μόνο ο Ηρακλής, το έχουν πει κι άλλοι. Δεν είναι και εσύ και φίλοι μου, μου λένε ότι θα πάμε Europa League. Ο στόχος είναι ένας. Ο πιο ψηλός.
1: Όταν μπαίνεις σε προκριματικά που μπορούν να σου βάλουν 40 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία σου, για μένα δεν υπάρχει.
2: Φίλε μου, άλλο που κάτι. Εγώ με τα αφήντα διαφωνώ πάρα πολύ.
1: Μπορεί όμως κάποιοι. Τι εννοείς, αφορούν την ομάδα σου όμως. Είναι το ίδιο πράγμα για παράδειγμα. Μισό λεπτό να σου πω. Είναι το ίδιο πράγμα για παράδειγμα να παίξεις δύο σερί χρονιές Champions League, να βάλεις στα ταμεία ο σύλλογός σου 80 εκατομμύρια ευρώ και είναι το ίδιο πράγμα να παίξεις δύο σερί χρονιές στο Conference, να πάρεις 10 και 10-20. Υπάρχει ένα gap, ένα κοινό 60 εκατομμύρια.
2: Ωραία.
1: Δηλαδή και κάτι ακόμα, ίσως αυτό που λες να είναι στο μυαλό των φίλων του Ολυμπιακού, αν το λένε, ξαναλέω, εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον, αλλά okay, εμπιστεύομαι αυτό το οποίο μου λες. Μήπως θεώρησαν ότι από την περσινή του παρουσία Ολυμπιακός στο Champions League έχασε το πρωτάθλημα ή ας πούμε είχε πολύ μεγάλη φθορά και δεν κατάφερε να επιστρέψει στα επίπεδα της φυσικής κατάστασης.
2: Τότε μια μονάδα αποκλειστή τελείωσε.
1: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, απλά ρωτάω.
2: Ναι, ας είναι αυτό μια. Αιτιολογία, αλλά για μένα τότε ας μην πες καθόλου Ευρώπη και Παναθηναϊκός, να πει έχουμε μια νέα ομάδα, οκλειόμαστε την άλλη, όσο επόμενο γύρω, όσο μεθεπόμενο να μην είναι και τόσο ντροπιαστική η κάθε αποτυχία και να πάμε να πούμε εντάξει, έχουμε όλη τη χρονιά δική μας ο Παναθηναϊκός, να ετοιμάζεται ο Νίστρουπ, να έχει την ομάδα έτοιμη δική του και να κάνει προπονήσεις. Δεν είναι λογικές αυτές, γιατί βέβαια αυτά θα ακούσουμε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό να πάει στο Europa League. Είναι τα γνωστά που είναι έτοιμα ως δικαιολογίες. Κοίτα, για μένα ο λόγος πρέπει να περάσει στην ΕΜΕΓΕΝ, είναι εκ των νόμων κάνει αυτό το πράγμα. Και μετά πρέπει να πάει να παίξει ή με τη Λιόν Σπάρτα Πράγα στο ζευγάρι ή με την Ποντοκλίνη Ουνιόν Σεζουλουάς. Και εκεί πάλι πρέπει να.
1: Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Και το έχω ξαναπεί και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι όποια ομάδα καταφέρνει και μπαίνει στη League Face του Champions League και αποκτά ένα τόσο μεγάλο οικονομικό έσοδο. Εντάξει, ως κάποιος που αγαπά και υποστηρίζει πρωτίστως τον Παναθηναϊκό και έπειτα έχει να κάνει με το επαγγελματικό κομμάτι, δεν θα ήθελα κανένας από τους άμεσους ανταγωνιστές του Παναθηναϊκού να μπει στο μήλο του Champions League. Έτσι, θα ήμουν παλαβός. Τώρα, στο ζευγάρι αυτό με την Αϊμέγγεν, για μένα, όχι για μένα, είναι ξεκάθαρο, υπάρχει ένα τεράστιο φαβορί που είναι ο Ολυμπιακός, παίζει απέναντι σε μια ομάδα που είναι άπειρη ευρωπαϊκά, έχει πολύ μικρότερο budget και θα πρέπει να την περάσει.
2: Θέλω ένα θέμα να κοβεντιάσουμε, αλλά πριν πάμε και να πούμε βέβαια ότι αν το πάμε οικονομικά φυσικά αυτό το οποίο λες ισχύει, δεν θέλεις η ομάδα σου και λοιπά, ναι, να έχει οι άμεσοι ανταγωνιστές. Τώρα, το έχω πει και πριν από κανένα δίμηνο όταν έγινε η ανακοίνωση, μπορεί να και δεν θυμάμαι, 1,5 μήνες πότε έκανε η ανακοίνωση ο Κωνσταντέλιας. Για μένα το έχει ευθύνη, πολύ σημαντικό μέρος ευθύνης, γιατί μην έχουμε αυτά πολύ περί οικογένειας. Το είχα σκεφτεί όταν έκανε την ανακοίνωση. Για μένα έχει σοβαρή ευθύνη φίλε Γιωβάνοβης. Εσύ μπορεί να διαφωνήσει τι έχεις. Είχε σίγουρα σε εκτιμήσει ο Γιωβάνοβιτς και εγώ τον συμπαθώ σαν άνθρωπο. Προπονητικά είναι μέχρι ένα σημείο. Το να πηγαίνει ο Κωνσταντέλης εθνική, να τον βάζει κάποια φορά αλλαγή, βασικός όταν δεν μπορεί ο Μπακασέτας, αυτό μια, δυο, τρεις είναι εκνευριστικό. Και σου λέει, εντάξει, δεν με θέλετε, δεν είσαι απαραίτητος. Όταν κάποια στιγμή τα ξανακουβεντιάζουμε. Η αντίδραση του Κωνσταντέλια για μένα, θα μου πεις νέο παιδί είναι. Πρέπει να ακούει τον προπονητή, το καταλαβαίνω. Αντίδρασε έτσι. Και η πληγή στη θέση 10. Δεν είναι μόνο εγώ τώρα, είναι και από το Φορτούνι. Βέβαια εκεί δεν έχει κάνει προπονητής. Ο προπονητής του ΣΚΑ, επειδή κάθε προπονητής είναι, ως και να ακούγεται άσχημα, είναι υπάλληλος ή της εκάστοτε ΠΑΕ ή της Ομοσπονδίας. Είναι μια σχέση παλιλική.
1: Δύο ραντεβού είχε κάνει ο Γιωβάνοβιτς με το Φορτούνι και ο Φορτούνι δεν είχε
2: κάνει. Δεν λέω, να γυρίσει το πολλά, δεν λέω για το Γιωβάνοβιτς, δεν έχει καμιά σχέση.
1: Και όσον αφορά τη.
2: Βρήκε την κατάσταση αυτή.
1: Και όσον αφορά τον Κωνσταντέλια, είναι δική του επιλογή. Δεν του φταίει κανένας Γιωβάνοβιτς. ξέρω κανένα.
2: Είναι το αγαπημένο παιδί
1: είναι μια δική του απόφαση. Κανένα Μπακασέτα δεν είναι αγαπημένο παιδί του Γιωβάνοβιτς.
2: Όταν στην εθνική.
1: Τέλο πάντων, Άλεξ, επειδή τα 4 λεπτά τα έχουμε κάνει 10, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, όχι, φίλε μου, να σεβόμαστε και του ανθρώπου που περιμένουν. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, Αλέξανδρε μου, να σε καλά. Να σεβόμαστε και λίγο τον κόσμο που περιμένει και είναι αργά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Νίκο μου.
1: Γεια σου, φίλε μου.
3: Τι κάνεις, Νίκο μου. Καλησπέρα, είμαι ο Ανδρέας από Νέα Σμύρνη. Τι κάνεις, Παναθηναϊκός, καλά είσαι?
1: Γεια σου, Ανδρέα μου. Μια χαρά, εσύ?
3: Συγγνώμη που παίρνω τέτοια ώρα, είμαι στο χωριό, επαρχία είμαι τώρα.
1: Τι μη συγγνώμη που παίρνεις τέτοια ώρα, αφού τέτοια ώρα έχουμε εκπομπή. Δεν πήρες σπίτι, δηλαδή στο ραδιόφωνο πήρες.
3: Δεν ξέρω, Νίκο.
1: Ωραίο.
3: Τη μιλάκι με το Δινεσίδη και τον Νίκο το Βάκη.
1: Ναι.
3: Δεν βλέπεις, πάντως ο Παναθηναϊκός σήμερα έπαιξε για να πάρει την πρόκληση. Οι αλλαγές που έκανε τον βγήκαν όλες. Όταν μπορδοπελίστε, οράστονται.
1: Και γι' αυτό και ο Νίστρου που βλέπω εδώ τη συνέντευξη τύπου για να μεταφέρω, τους αποθέωσε και τους επιβράβευσε δημόσια
3: τώρα,
1: για την συμπεριφορά
3: τους. Αυτός ο Γκάλγουελ που πήραμε έχει παραστάσει πολλές και από εμένα από πράγματα καλά,
1: Όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι όπως το θέτεις, δεν έχει παίξει, ξέρω εγώ, στην Premier League ή ξέρω εγώ, στη La Liga. Αλλά είναι ένα παιδί που πέρσι το πρωτάθλημα του Ισραήλ οδήγησε την Περσεβά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ήταν MVP, έχει χαρακτηριστικά που έλειπαν από τον άξονα του Παναθηναίκου και να τον δούμε και αυτόν να αγωνίζεται.
3: Πάντως δεν έχει παραστάσεις από επίπεδο.
1: Ανάλογα πώς ορίζουμε το επίπεδο τώρα, δηλαδή. Ποιο είναι το επίπεδο,
3: έχει
1: για να καταλάβω.
3: Αστέρα,
1: εντάξει, το σέρβικο πρωτάθλημα δεν είναι τώρα ούτε στο top 8, ξέρω εγώ, στα 8 κορυφαία. Πάντως έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες που έκαναν πρωταθλητισμό, ναι, αυτό ναι.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
4: Α, κύριε Ανδρέα μου, τι κάνετε?
3: Τώρα. Καλησπέρα, Ιρακλή μου.
4: Δεν κάνετε τίποτα.
3: Έχουμε καλές επιτυχίες, τα γνώριζα μας πάντως. Είναι γνωστός παίκτης ο Κάγκο.
1: Ναι, είναι γνωστός από την άποψη ότι τον είδαμε πέρσι να παίζει, πότε να παίζει, νομίζω, κόντρα στην ΑΕΚ και να κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Το πιο καλό πρωτάθλημα που έχει παίξει είναι το Βέλγιο με τη φανέλα της Κορτ Ράικ. Αλλά γενικά είναι ένας παίκτης που βάζει χαρακτηριστικά στον άξονα του Παναθηναϊκού. Ευτυχώς που άνοιξα την καρτέλα τώρα και μπορώ να σου πω. Λοιπόν, έχει παίξει στη Happy Heart FA στη Ζάμπια και μετά πήγε στην ΚΑΠΑ 19 της Χάπολ Μπερσεβά.
4: Happy Heart.
1: Ναι, έχει παίξει Happy Heart. Ναι, δεν την έχω παίξει ποτέ αυτή την ομάδα. Θα ήθελα όμως. Έχει παίξει στην Build Con και μετά πήγε στην Arsenal Tula. Είναι μια ομάδα στη Ρωσία. Από την Arsenal Tula, Ερυθρός Αστέρας, τον αγόρασε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πήγε δανεικό στην Κορτ Ράικ. Τον αγόρασε 800 χιλιάρικα η Μπερσεβά, στην οποία μάλλον έχει κάνει τα πρώτα του έτσι ποδοσφαιρικά βήματα. Και τώρα τον πήρε ο Παναθηναϊκός με κάτι παραπάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ.
3: Έχει παίξει στο ιστορικό πρωτάθλημα σερβικής.
1: Ναι, έχει παίξει τον Ερυθρό Αστέρα, ναι. Έχει παίξει. Και αλλά δεν το θεωρούμε top πρωτάθλημα το σέρβικο, αυτό λέω.
3: Στο Ισραήλ έχει βγει διαβάζω
1: έχει πάρει δύο κύπελα και δύο πρωταθλήματα με τον Ερυθρό Αστέρα.
3: Έχει βγει MVP, λέει.
1: Ναι, πέρσι βγήκε MVP, ναι.
3: Να σου ρωτήσω κάτι τερεντικό.
1: Μην με ρωτήσει μόνο κανένα άμκα. 84 μάτς στην Μπερσεβά, 29 γκολ και 20 ασίστ. 56 μάτς στον Ερυθρό Αστέρα, 12 γκολ και 9 ασίστ. Στην Arsenal.
3: Θα πάρει κι άλλο χαφεξάρι, λένε.
1: Θα πάρει ακόμα έναν χαφ, ναι, σίγουρα.
3: Ναι. Αυτό είναι οχτάρι, ο Κάγκο, γιατί για οχτάρι.
1: Είναι οχτάρι, ναι. Είναι πιο πολύ οχτάρι, αν είναι πιο κοντά στο 10, πιο δημιουργικός. Έλα, ποιος.
3: Αυτό θα πάρει παίξει τώρα, θα είναι δεκάρι ή ξάρι, ξέρω να πάρει.
1: Θα είναι ένας παίκτης στο 8.
3: Ο Γιέρσεν ακούγεται ακόμα,
1: Ο Γιέρσεν υπάρχει ακόμα. Όσο ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει παίχτη και όσο ο Γιέρσεν δεν πηγαίνει κάπου αλλού και είναι εκεί στην Μπρέτφορντ, δεν αποκλείεται μέσα στο καλοκαίρι να ξυπνήσουμε ένα ωραίο πρωί, να μάθουμε ότι έγινε μια ωραία ανατροπή και ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει μια μεταγραφή με τον Γιέρσεν. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τότε.
3: Αν δεν είναι ο Γιέρσεν, θα είναι κάποιος Σταύρος.
1: Ναι. Ναι. Σίγουρα.
3: Έχει γίνει προεργασία, έχουν μιλάνε με παίκτες, με κάποιους όμως, έτσι ακούω.
1: Ναι, γίνεται δουλειά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι στιγμής.
3: Μάλιστα. Δεν δηλαδή ή ο Γένσεν θα είναι ή κάποιος άλλος.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι ο Γένσεν, ναι. Θα μπορούσε. Όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Το λέω γιατί έχουμε δει πολλές ανατροπές φέτος το καλοκαίρι. Ναι. Και με τον Κρίστιανσεν έγινε ανατροπή.
3: Αν το Γένσεν θα έρθει κάποιος άλλος, λέω.
1: Ναι, ναι. Αν δεν έρθει ο Γένσεν θα έρθει κάποιος άλλος. Να σε καλά, φίλε μου.
3: Έγινε Νικόλα.
1: Καλό βράδυ.
3: Στο μπάσκετ πήραμε το βραδίσκο, ε.
1: Στο μπάσκετ, όποιον τον θέλουμε. Εντάξει, είναι φοβερή ομάδα που έχει φτιάξει τον μπάσκετ ο Παναθηναϊκός. Ένας και ένας, πραγματικά.
3: Είναι φοβερή ομάδα. Θέσεις. Εγώ θέλω και ο Παναθηναϊκός mm-hmm. Ολυμπιακός να πάνε καλά φέρνω στο μπάσκετ.
1: Νομίζω έχει...
3: Όπως και στο ναι. Μπάσκετ.
1: Και οι δύο...
3: Όλες οι ελληνικές ομάδες να αποκριθούν στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
1: Και οι δύο έχουν κάνει... έχουν χτίσει ρόστερ που θεωρητικά έχουν ανοίξει την ψαλίδα σε σχέση με τους άλλους διεκδικητές του Final Four. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλά. Αν δεν ξαναμιλήσουμε παρέα, χάρηκα που δηλαδή η μεταγραφή του 4, δηλαδή, τον Αύγουστο θα γίνει, μάλλον αυτές, δηλαδή πριν το 15 Αύγουστο λέει, ή μετά.
1: Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς, θα το δούμε. Για να κρατήσουμε και τις χρονικές ισορροπίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου.
3: Έγινε, Νίκο, να είσαι μου, καλά. Ευχαριστώ. Να σε καλά, καλό βράδυ γεια σου, και υγεία και καλά υπόλοιπο καλύτερα.
1: Να σε καλά. Εδώ ο φίλος που στέλνει κάτι σχόλια και λέει ότι είμαι, εδώ, μου πλέκει το εγκόμιο, δεν είμαι ο Παγκάκης πάντως. Μην τα λέμε για τον Νίκο, δεν έχει κάνει κάτι το παιδί, ό,τι θες, εδώ, σε μένα. Παγκάκης δεν φταίει σε κάτι. Καλό. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε.
4: Καλό ρόστερ να ξέρεις, έχει Φενέρ.
1: Φενέρ, ε.
4: Mm.
1: Okay.
4: Και δεν ξέρεις πώς θα συμμετέχουν για ελεύθερη άλλη.
1: Εντάξει, πρέπει να δεις. Ακόμα και για τις δικές μας ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, πρέπει να δεις γιατί ο Παναθηναϊκός φέτος, ο Ολυμπιακός έχει το συν και το πλεονέκτημα προπονητής αρκετά χρόνια, ρόστερ με ελάχιστες αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός είναι μια εντελώς καινούρια ομάδα.
4: Ο Ολυμπιακός προσέθεσε δύο παίχτες στα γκάρντ,
1: mm-hmm.
4: πολύ ποιοτικούς, και ο Μακιντάρη και ο Μοντέρο. Και ψάχνει το 4-3, να το ναι. πω έτσι. Δηλαδή να πάντα περισσότερο στο 4 και στο 3. Αλλά έχει χρόνο. Δεν έχει, είναι η ίδια ομάδα. Δηλαδή όσον αφορά τους παίχτες. Δηλαδή η τυχημία την έχει. Αλλά ξέρεις, πάντα το λέω ότι όταν φτάνει στο Final Four, για το πιο πιθανό είναι να φτάσουν, mm-hmm. εκεί είναι από ένα παιχνίδι. Και δεν ξέρεις πώς μπορεί να σου εξελιχθεί.
1: Είναι αυτές οι ρημάδες, οι λεπτομέρειες.
4: Βέβαια.
1: Εννοείται. Πάμε στον επόμενο.
4: Πάμε.
1: Καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Γεια σας, Μιχάλης από Στοχόλμη, γεια σας.
4: Γεια σου ρε Μιχάλη.
5: Τι θα έλεγα, ήθελα να πω δύο λόγια για τα δύο μας τα αποψινά. Μπράβο που περάσαν και οι δύο ομάδες. Αλλά ο λόγος που πήρα είναι ότι ακούγοντας τα σχόλια μετά τα μάτια από τους δημοσιογράφους, άκουσα τον κύριο Τσόχο μεταξύ άλλων να κάνει κουβέντα για το θέμα του Κωνσταντέλια. Και πρέπει να γίνει μια προσπάθεια και αυτό και το παιδί να γυρίσει στην εθνική. Και θέτω εγώ το ερώτημα. Δύο χρόνια που ο Γιωβάνοβιτς τον είχε στον πάγκο, 5 λεπτά εδώ εκεί, αντέδρασε κανένας, τίποτα.
1: Να τολμήσω να σας πω ότι δεν ήταν δύο χρόνια στον πάγκο. Τι να τελειώσω, να σας αφήσω να λέτε ανακρίβειες, δηλαδή μόνο και μόνο επειδή καλέσατε να μην υπάρχει αντίλογος.
5: Ποια είναι η ανακρίβεια?
1: Δεν έπαιζε δύο λεπτά ο Κωνσταντέλιας στην εθνική.
5: Τι έπαιζε?
1: Δεν έπαιζε δύο λεπτά.
5: Αν δει τα δύο χρόνια.
1: Δεν έπαιζε δύο λεπτά. Ναι, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Εντάξει, εσείς μπορείτε να συνεχίσετε. Αυτό δεν είναι άποψη. Καταθέτεται ένα δεδομένο. Δεν είναι έτσι αυτό το οποίο λέτε. Αν με επιτρέπετε, δεν είναι.
5: Και ο προηγούμενος ακροατής που πήρε το είπε.
1: Συνεχίστε. Γιατί. Εγώ θα ανοίξω την καρτέλα να σας πω τα πεντάλεπτα, τα δήθεν και μετά πάμε
5: παρακάτω. Θα με αφήσεις να πω αυτό που θέλω, σε παρακαλώ.
1: Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε.
5: Και δεν με αφήνει.
1: Αλλά καταθέτετε κάποια δεδομένα τα οποία σας λέω δεν ισχύουν. Αλλά θέλετε να τα πείτε. Ωραία, πείτε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Πείτε. Πάμε.
5: Λοιπόν, το ξαναλέω.
1: Ναι.
5: Το λέω γιατί άκουσα τον κύριο Τσόχο.
1: Ναι.
5: Δεν θα το έλεγε αυτό ο κύριο Τσόχος, αν όλα ήταν εντάξει. Okay? Και κανένας δεν πιστεύει ότι η αιτία που είπε ο Κωνσταντέλιας ότι φέρει την εθνική για οικογενειακούς λόγους, δεν στέκει και το ξέρει όλος ο κόσμος. Να πάω παρακάτω. Ξέρεις πόσοι Έλληνες προπονητές όταν συναντιόνται εκεί που συναντιόνται και κάνουν κουβέντα, όλοι λένε ότι έπρεπε να φτιαχτεί η εθνική γύρω του Κωνσταντέλια. Αλλά δεν τολμά να μου να το πούν στον αέρα, γιατί λένε δεν θα βρουν δουλειά πουθενά. Πάω παρακάτω. Επειδή μένω Σουηδία και καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά γενικά.
1: Ποιος κανονίζει τις δουλειές και χάνονται δουλειές. Δεν καταλάβω. Εντάξει, πείτε ό,τι θέλετε. Δεν θέλετε να κάνετε.
5: Από κάτι τελευταία είχα κάνει πάλι με την εθνική. Λοιπόν, Και λέει το μάτς το βράδυ και στη Σκωτία που είχαμε αποκλειστεί. Το ίδιο βράδυ την ίδια ώρα έπεσε και η Εθνική Σουηδία. Και αυτοί αποκλειστήκαν. Λοιπόν, όταν πήγε ο Σουηδός κόουτς στους δημοσιογράφους, τη μόνη ερώτηση που του κάνανε, εάν θα παρεμπιθεί, και τους λέει ότι ερχόμενος εδώ ήδη κατέβει στην παρέμπιση μου. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι υπάρχουν τα βίντεο. Ξέρετε ποια ήταν η πρώτη ερώτηση που κάνανε στον Γιωβάνοβιτς? Εάν στεναχωρέθηκε πολύ που έχασε Εθνική. Λυπάμαι πάρα πολύ. Μένω 30 χρόνια εξωτερικό. Εάν δεν αλλάξουν αυτά τα πράγματα, κατά μία προσωπικά, έπρεπε το ίδιο βράδυ και ο Γιωβάνοβιτς να έχει δώσει την παρέτησή του.
1: Δηλαδή το πρόβλημα της Εθνικής δηλαδή είναι οι δημοσιογράφοι. Άρα λοιπόν, όταν η Εθνική πήρε το γύρο με το Ρεχάγκελ, υπάρχει ποσοστό επιτυχίας. Μα δεν λέτε κάτι.
5: Οι μεν του λένε ανέβε στην ΠΑΕ και οι δικοί μας το ρωτάνε στεναχωρέθηκε. Σύγκρινε και πέσει.
1: Τι σχέση έχει το ένα πράγμα με το άλλο?
5: Πώς δεν έχει σχέση?
1: Τι σχέση μπορεί να έχει μια κατάσταση?
5: Πώς δεν έχει σχέση?
1: Ωραία, βραδιάτικα. Εντάξει, πείτε αυτό που θέλετε να πάμε παρακάτω. Δεν θέλετε να κάνουμε
5: τίποτα. Το είπα. Γιατί πείτε το συνάδελφο σου να χωριέσαι, επειδή λέμε αλήθειες. Βάλτε το βίντεο και δες το.
1: Εντάξει, θα βάλω το βίντεο.
5: Βάλτε το βίντεο και δες το. Υπάρχουν και τα δύο.
1: Ωραία. Φταίνει οι δημοσιογράφοι που η Εθνική Ελλάδος δεν πήγε στο Μουντιάλ.
5: Έχει την παρέτησή μου ερχόμενος εδώ. Και οι δικοί μας ρωτάνε τον Γιωβάνοβιτς και άστι να χωρέσει μου.
1: Εντάξει.
5: Δεν προκληθήκαμε. Κοιτάξτε,
1: μια χαρά.
5: Σου λέω, μένω 35 χρόνια έξω. Είναι κάποια πράγματα.
1: Και αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Ότι
5: σημαίνει ότι στην Ελλάδα μας δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια. Τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει. Έγινε, να είστε καλά.
5: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
4: Πάντως, 18 συμμετοχές είχε ο Κωνσταντελιάς, γιατί το άνοιξα. 611 συνολικά λεπτά, δηλαδή βγαίνει περίπου 35 λεπτά η συμμετοχή. Χοντρικά. Εντάξει, δεν ήταν και βασικός, αλλά
1: πρέπει να βάλουμε κάτω να δούμε σε ποια παιχνίδια ξεκινήσει βασικός.
4: Κοίτα, στα προκριματικά του παγκοσμίου.
1: Να βάλουμε, να σας τελειώσω. Να βάλουμε να δούμε σε ποια παιχνίδια ήταν διαθέσιμος. Γιατί είναι σε κάποια παιχνίδια που ήταν εκτός.
4: Όχι, εγώ σου λέω σε αυτό που έχει παίξει.
1: Εντάξει.
4: Όχι, αυτό που έχει παίξει, α πούμε, σε 4 προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου, έχει 100 λεπτά.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Ποια ήταν τα πιο σημαντικά παιχνίδια για την Εθνική επί των ημερών του Γιωβάνοβιτς?
4: Τι έγινε? Νόμιζα ότι πέσαμε εμείς.
1: Ναι.
4: Λοιπόν.
1: Είναι τα μάτς με τη Σκωτία.
4: Βέβαια.
1: Τα δύο μάτς με τη Σκωτία. 72 λεπτά στο ένα, 72 λεπτά και στο άλλο. Εντάξει. Πεντά λεπτά και έφυγε γι' αυτό και έκανε γι' αυτό. Τέλος πάντων.
4: Έχει προσωπικούς λόγους.
1: Δική του είναι η ζωή, δική του είναι η καριέρα. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει το παιδί. Εγώ δεν κρίνω, δεν ασχολούμαι, δεν με αφορά το θέμα.
4: Αλλά μιλάμε.
1: Α, μην ψάχνουμε να βρούμε από δύο Πομπέους τράγους και να λέμε φταίει ο Φύχη ή ο Ψίο.
4: Αλλά είναι το που ξέρει.
1: Πεχτούρα είναι, αδιανόητη.
4: Αδιανόητη.
1: Εντάξει.
4: Αδιανόητη. Δηλαδή στο πρώτο μάτι αυτή η πάσα που κάνει, άστα το που δεν πήγε γκολ εκεί με το τακουνάκι που στο γύρισα. Κλείνει την τηλεόραση και σταματά να βλέπει.
1: Απόλαυση αν τον βλέπει.
4: Δεν χρειάζεται να δει κάτι άλλο. Α, το αμάθει πώ έτσι.
1: Άκουξε, δεν βλέπει κάτι άλλο για να μην χαλάσει την καλή γεύση. Πώ το έτρωσε ένα top φαγητό.
4: Και λες,
1: δεν θα το φάω αυτό τώρα, μην μου χαλάσει τη γεύση. Αυτό κάνει.
4: Όχι, σου λέω, έκανε και αυτή την ενέργεια. Γιατί ωραία, κλείνω τώρα την τηλεόραση, προχωράω. Πάω μια βόλτα. Λοιπόν, να βγάλουμε έναν ακόμα φίλο μου. Μέχρι το διάλειμμα.
1: Καλημέρα. Γεια σα.
4: Το δρόμο είναι.
1: Καλησπέρα. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Να είστε καλά.
4: Ωραία, πάμε στο διάλειμμα τώρα. Για να επιστρέψουμε.

0: Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός φέρνει το μάστα ίσα στο Ολυμπιακό στάδιο με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων, εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τζιριβέγια. Φαντρόγγειλε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα τη Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Ένα στο τέρκο! Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκληση στη μεριά του Παναθηναϊκού.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Είναι ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ο Κωνσταντέλιας, πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλαϊνό δίχτυ στο 45-1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχήσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0. Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρει! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν το βλέπεις, αέρινος! Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0! Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής, με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής, το πλασέ του πλέον είναι τέλειο και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε, πλέον είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.

0: 5 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή στα αυτιά. 55 λεπτά απέμειναν για την άδεια, κύριε Αφανασκή.
1: Τη δική σου.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι αγορούν. Εμένα 55 και αύριο, εντάξει, μια μέρα.
0: Εντάξει.
1: Μια μέρα.
0: Άλλο όμως τα 55.
1: Τα 55 γλυκά, ε. Άμα περιμένει άδεια, για σκέψε να σε πίσω στο σκορ 2-0 και να έχει 55 λεπτά ακόμα. Δεν είναι το ίδιο.
0: Εντάξει, αν είναι 55 λεπτά, αν είσαι με 2 γκολ πίσω, έχει μια ελπίδα. Αν είναι 5, δεν έχει ελπίδα.
1: Κάτι γίνεται. Ελάτε.
0: Λοιπόν, πάμε στους φίλους που έχουν πάρει και θα συνεχίσουμε. Παιδιά, δεν υπάρχει κάτι νεότερο με τη λίστα.
1: Ρε Ηρακλή, συγγνώμη, φίλε μου. Καλησπέρα, καταρχήν. Καλησπέρα.
0: Μισό λεπτό, φίλε, πριν πάμε στο φίλο.
1: Ναι.
0: Πού άκουσε εμένα, δεν τρέπομαι να τα χώνω, λέει στον Τέλεια. Πού τα έχω στον Κωνσταντέλια, δηλαδή. Δηλαδή, παιδιά, ειλικρινά ακούτε. Για καλό είσαι εκεί, λέει σήμερα, λέει, δεν τρέπεσαι, λέει, να τα χώνει στον Τέλεια.
1: Για σένα, λέει, για μένα.
0: Για μένα.
1: Εσύ τι είπες, ότι είναι παιχτάρα και.
0: Ξέρω εγώ, και πάλι
1: τουρκικά. Δεν ήθελες να αλλάξει κανάλι για να μην χάσει την ποδοσφαιρική γεύση του Κωνσταντέλια και τέτοια.
0: Δηλαδή, ο Χριστός, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο τι έχει γίνει με τη λίστα.
0: Με τη λίστα έχει βγει μόνο ένα όνομα από τη λίστα. Ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στο ρόσερ του και με Άντρε Λουίς. Γιατί ακόμα είναι στο Ρέντι και προπονείται.
1: Δεν πουλήθηκε αυτός.
0: Είναι τελειωμένη ιστορία. Αλλά ακόμα προφανώς κάτι περιμένουν ή κάπου, θα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να κόψει 5 παίχτες. 5 ξένους.
1: Ναι.
0: Για τη λίστα πρέπει να δηλώσει 17. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 22.
1: Okay.
0: Οπότε όπως καταλαβαίνεις δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το να κόψει 5 ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Αυτό που βγήκε είναι ότι όντως δεν είναι ο Ορτέγκα στη λίστα τερματοφύλακας για τους λόγους που προανέφερα, ότι είναι ένα παιδί που έχει κάνει μια προπόνηση. Πρέπει ο τερματοφύλακας και να ξέρει. Ούτως ή άλλως ο Πόποβιτς θα έπαιζε στα μάτς που έχει κάνει όλη την προετοιμασία και είναι σαφώς πιο έτοιμος και έχει προετοιμαστεί με την ομάδα. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα τους υπόλοιπους 4 τους οποίους δεν υπάρχει ενημέρωση. Και υπάρχουν πάρα πολλές φήμες. Άλλοι λένε ότι έχουν κοπεί 2 σέντερφορ, άλλοι ότι είναι ο ΕΣΕ και ο Σιπιώνη, ο ΕΣΕ λόγω του τραυματισμού του από το χτύπημα που είχε στο τελευταίο φιλικό που γίνεται και αναγκαστική αλλαγή με την Αλκμαρ. Ο Σιπιώνη που είχε το πρόβλημα στον νόμο, αλλά και πάλι δεν πολύ βγαίνουν τα κουκιά.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν λέει ο Ολυμπιακός πια είναι η λίστα να τελειώνουν. Πότε.
0: Προφανώς την έχουν στείλει βράδυ. Για πολλά, να βγει αύριο.
1: Ωραία, αύριο το πρωί θα βγει και θα το πει. Έτσι, δεν είναι.
0: Το πιο πιθανό αυτό είναι.
1: Ωραία. Τι τόσο.
0: Ναι, απλά έχουν στέλνουν εδώ πολλά μηνύματα.
1: Τόσο χαμό τώρα με τη λίστα. Ωραία.
0: Επειδή ξέρει, είναι το. Κοίτα, το καλό είναι ότι τη Δευτέρα έχει δυνατότητα να κάνει δύο αλλαγές.
1: Ωραία.
0: Οπότε εκεί θα ξεκαθαρίσει εντελώς το τοπίο.
1: Οκ.
0: Λοιπόν. Αλλά φίλε Ορτέγκα 4, όπως γράφει, μάλλον δεν μ' άκουσε εμένα να μου πει τώρα δηλαδή ότι ο τάχο να στον Κωνσταντέλια. Δηλαδή. Ο Χριστός και η Παναγία. Πάμε στο φίλο. Συγγνώμη για την μικρή παρέπτωση. Ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Α, γρήγορα έτσι θα φίλε, περίεργο.
0: Όχι, ναι, είναι. Εντάξει, αδερφέ. Τελευταία μέρα Ιουλίου.
2: Με ποιο ήταν προετοίμαστε, πήγαμε καλά.
0: Καλά, από το δρόμο είσαι.
2: Ναι, σταμάτησα όμως τώρα, φίλε.
0: Ναι.
2: Σε πήρα και χθες για το Φρανσίσκο που τα είπαμε λίγο.
0: Α, μπράβο. Μπράβο, ο Γρηγόρη. Ναι, απλά να σου πω, μιλάς με ανοιχτή ακρόαση ή hands free.
2: Αν την κλείσω.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι χάλια γραμμή.
2: Τώρα.
0: Τώρα είμαστε καλύτερα.
2: Ωραία.
0: Όχι, καλύτερα είναι.
2: Ωραία. Μα τώρα μιλάω, εντάξει.
0: Ναι.
1: Χαρά.
2: Ωραίος. Κοίταξε, φίλε, να μιλήσω λίγο για μπάλα.
0: Κάτσε γιατί είναι εδώ ο Νίκος, αλλά δεν έχεις και καλό σήμα.
2: Ο Νικόλας.
0: Ναι.
2: Νικόλα, τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Καλά φίλε μου, καλημέρα, μια χαρά εσύ.
2: Ωραία. Σε είχα πάρει, είχαμε μιλήσει για το 50, ήσουν από τους λίγους που το έχεις δείξει τότε.
1: Φιλαράκι μου, άκουσα να δεις τι θα κάνουμε, για να είμαστε δίκαιοι. Θα μετακινηθείς λίγο, θα ξαναπάρεις.
0: Θα πιάσεις.
1: Θα σου δώσουμε προτεραιότητα έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια προτεραιότητα. Απλά για να ακούγεσαι καλά. Γιατί ακούω.
0: Δεν είναι το σήμα καλά.
1: Ένα στα πέντε από όσα μου λες.
0: Δεν είναι δυνατόν.
2: Ωραία, να σου πάρω σε 10 λεπτά να πάω.
1: Πάρε.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε ακόμα μια ώρα.
2: Εντάξει,
1: καλά. Για να το ευχαριστηθείς κι εσύ και εμείς θα σε ακούμε. Πάμε στον επόμενο. Τι έγινε. Αλήθεια. Πολύ καλή. Κίνηση μάται έκανα.
0: Ναι, ότι έχει δίκιο φίλος, ότι λύσαν αρτάται στο site της UEFA.
1: Ναι ρε παιδί, μαύριο, μεθαύριο, πότε είναι.
0: Κάτσε, μέχρι να πάρουν πάλι λίγο το τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, πάμε στους φίλους που πήραν τηλέφωνο.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ελένη λέγομαι.
0: Γεια σου,
2: λοιπόν,
0: Ελένη.
2: Σας καλώ γιατί θα ήθελα να αποκαταστήσουμε μια μικρή αδικία που υπόθηκε πριν.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνω ότι όλος αυτός ο πανικός που υπάρχει με το θέμα του Κωνσταντέλια και της Εθνικής, εντάξει, αδικεί και τον Γιωβάνοβιτς και τον Μπακασέτα κλπ. Παρ' όλα αυτά υπόθηκε πριν ότι πήρε ευκαιρίες ο Κωνσταντέλιας και ότι έπαιξε στα σημαντικά μάτς 72 και 72 λεπτά. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αν δείτε λίγο τα στατιστικά, έχει παίξει σε 4 από τα 6 παιχνίδια, σε άλλα 2 δεν ήταν διαθέσιμο λόγω τραυματισμού, επειδή ήμουν μέσα στα παιχνίδια όλα τα εντός και σε ένα από τα εκτός. Έτσι, έχει παίξει βασικός σε ένα παιχνίδι το εντός με την Δανία που έγινε αλλαγή στο ημίχρονο.
0: Στο 0-3 λέει.
2: Συνολικά έχει 106 λεπτά συμμετοχή σε 4 παιχνίδια.
0: Στα προκριματικά.
2: Σε όλα αλλαγή, σε όλα αλλαγή, δεν έχει παίξει ποτέ. Το 72 και 72 ίσως το είδατε κάνατε λάθος.
1: Στα δύο παιχνίδια με τη Σκωτία, εγώ το είπα.
2: Στα δύο παιχνίδια με τη Σκωτία.
1: Δεν έπαιξε 72 και 72.
0: Είναι στα
2: παιχνίδια του. Μήπως είδατε τα παιχνίδια του.
1: Στο Nations League είπα. Στα δύο παιχνίδια είπα. Στο Nations League. Μπράβο. Και στο πρώτο παιχνίδι. Μισό λεπτά.
2: Είπατε τα δύο παιχνίδια.
1: Στο Nations League.
2: Στο Nations League. Πάμε παρακάτω.
1: Και σου ξαναλέω, στο παιχνίδι με τη Δανία. Μισό λεπτάκι. Στο παιχνίδι με τη Δανία λοιπόν ξεκίνησε βασικός. Και στο ημίχρονο έγινε αλλαγή. Γιατί δεν ήταν καλός.
2: Ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ κακός.
1: Μπράβο. Τέλεια.
2: Ήταν πάρα πολύ κακός.
1: Στο παιχνίδι
2: λοιπόν,
1: με τη Λευκορωσία στο 5-1 μπήκε αλλαγή.
2: Μπήκε αλλαγή.
1: Ωραία.
2: Και
1: στο
2: παιχνίδι,
1: παιχνίδι λοιπόν, με τη Σκωτία έπαιξε 18 λεπτά.
2: Ναι. Σε εκείνο το παιχνίδι που έγινε αλλαγή.
1: Ναι.
2: Επειδή τον παρακολουθώ πάρα πολύ στενά.
1: Ναι.
2: Ερχόταν από τραυματισμό.
1: Ωραία.
2: Ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιζε μετά από αρκετό καιρό. Δεν είχε παίξει ούτε στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα είχε κάνει και εντύπωση τότε το ότι μπήκε βασικό σε εκείνο το παιχνίδι. Και θεωρώ ότι κρίθηκε πάρα πολύ αυστηρά από τον προπονητή. Και δεν του δόθηκε καμία ευκαιρία στο επόμενο διάστημα.
1: Εσείς θεωρείτε ότι ο Κωνσταντέλιας έχει αδικηθεί δηλαδή από τον προπονητή της Εθνικής?
2: Ναι, θεωρώ ότι έχει αδικηθεί.
1: Εντάξει.
2: Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι κακό προαίρετο αυτό.
1: Ναι.
2: Απαραίτητα.
1: Okay.
2: Προφανώς κάθε προπονητής μπορεί να έχει αυτό που λέμε και τα κολλήματά του.
1: Ναι.
2: Και τις συμπάθειές του κλπ. Έτσι, από εκεί και πέρα, ναι, θεωρώ ότι έχει αδικηθεί. Και φάνηκε, νομίζω, πάρα πολύ μετά στο 3-1 με τη Σκωτία, με το που μπήκε αλλαγή, έδειξε πράγματα.
1: Θεωρείτε
2: δηλαδή,
1: ότι έχει αδικηθεί σε τέτοιο βαθμό που αυτό θα μπορούσε να δικαιολογεί την απόφαση του να μείνει εκτός
2: εθνικής? Δεν θεωρώ ότι η απόφαση του έχει να κάνει με αυτό. Δεν okay. θεωρώ ότι η απόφαση του έχει να κάνει με αυτό.
0: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου, Ελένη.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι, και δεν είναι και γι' αυτό η απόφαση. Έτσι πιστεύω και εγώ.
2: Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει κάθε δικαίωμα να παίξει αν θέλει ή αν δεν θέλει. Έτσι. Και αν έχει να κάνει ειδικά και με τα πιστεύω του, ποιοι είμαστε εμείς να τα κρίνουμε αυτά. Έτσι. Απλώς το 72 και 72 μου χτύπησε άσχημα, γι' αυτό σας κάλεσα.
0: Γιατί είναι στα play-off.
2: Γιατί είναι στο Nations League και δεν θεωρώ ότι το Nations League είναι τα δύο πιο σημαντικά παιχνίδια.
0: Μετά ήταν από
2: αφού είχε νομίζω ότι τα πιο σημαντικά παιχνίδια είναι τα προκριματικά.
0: Ναι, καλά, στα προκριματικά, ναι, αλλά αφού δεν μπόρεσε η εθνική από εκεί. Μετά έχει, ξέρει, τα play-off του Nations League. Τα δύο.
2: Το Nations League είχε προηγηθεί. Τα παιχνίδια
0: που είχαν γίνει προκριματικά γύρω από
2: το Nations League. Ναι, επειδή ήμουν, δηλαδή το θυμάμαι καλά, δεν θέλω να σα κάνω υποδείξει.
0: Όχι, δεν είναι καλά.
2: Γιατί ήμουν μέσα.
1: Αν ο Κωνσταντέλιας έχει πάρει παιχνίδια ως βασικός στην Εθνική, είναι πολλά περισσότερα τα παιχνίδια που έχει πάρει ως βασικός και πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής έχει με τον Γιωβάνοβιτς στον πάγκο παρά με τους προηγούμενους προπονητές. Αν θέλεις το βλέπουμε και αυτό στην κουβέντα.
2: Μπορεί και να έχει,
1: δηλαδή,
2: αυτό
1: να
2: βέβαια έχει να κάνει και με την ηλικία του και με το πώς κατέστη βασικός
1: έχει
2: και στην ομάδα του.
1: Έχει να κάνει και με τους προπονητές, γιατί ο Κωνσταντέλιας είναι 3-4 χρόνια
2: και
1: τώρα.
2: Ο κόσμος όλος, ναι, ναι, κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά και
1: εγώ δεν νομίζω ότι έχει αδικηθεί πάντως ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική. Εντάξει, αυτή
2: είναι η άποψή μου. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο σταθμός σας δεν είναι ένας σταθμός που τον ακούν ΠΑΟΚτζίδες, ας πούμε, έχει έδρα την Αθήνα. Ο κόσμος παίρνει, νομίζω, γενικά στις εκπομπές, δεν είναι κατά βάση κόσμος του ΠΑΟΚ. Όταν ακούτε τον κόσμο και λέει ότι ρε παιδιά, αυτό το παιδί έχει αδικηθεί.
1: Ναι.
2: Δεν είναι από
1: γιατί πρέπει να είσαι, συγγνώμη, εμείς δηλαδή, ας πούμε, που δεν υποστηρίζουμε εδώ τον ΠΑΟΚ και δεν είμαστε Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο, αν μας άκουγες, έτσι για παίχτη, εγώ του Παναθηναϊκού και ο Ηρακλής για παίχτη του Ολυμπιακού, δεν έχουμε εκφραστεί. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε τέτοια κόμπλεξ εδώ. Εμείς οι δύο συγκεκριμένοι. Ο Κωνσταντέλιας είναι, να σου πω, ο Κωνσταντέλιας είναι ένα διαμάντι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είμαστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι που είναι ακόμα εδώ και τον βλέπουμε στα γήπεδά μας. Περίεργο, αλλά είναι εδώ. Δεν λέω κάτι για το παιδί, λέω περίεργο που δεν έχει φύγει ακόμα. Έτσι. Αλλά το ότι έχει αδικηθεί στην εθνική, η δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι δεν έχει αδικηθεί. Και ο μικρός αυτός χρόνος συμμετοχής σε κάποια παιχνίδια έχει διαμορφωθεί και από το γεγονός ότι όταν ήταν στις αποστολές δεν ήταν απολύτως έτοιμος να προσφέρει να πει να παίξει. Και σε κάποια παιχνίδια τα έχει χάσει επειδή ήταν τραυματίας. Όπως το μάτσο με τη Σκωτία και με τη Λευκορωσία. Δεν είναι κάτι, δεν έχει γίνει κάτι φοβερό και τρομερό, κάποια φοβερή και τρομερή αδίκεια. Και αν γνωρίζω καλά, προσπάθησαν οι άνθρωποι της εθνικής να τον μεταπίσουν και ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς. Εντάξει, γιατί τον θεωρούν πραγματικά πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Το παιδί πήρε μία απόφαση, δική του είναι η ζωή, δική του είναι η καριέρα. Προφανώς, εγώ δεν έχω πει από αυτό το μικρόφωνο ούτε και πουθενά νομίζω δεν έχω εκφραστεί για αυτή την απόφαση. Είναι δική του, έτσι. Με γεια του, με χαρά του και μακάρι να επιστρέψει. Νομίζω όλοι αυτό δεν θέλουμε. Κάποια στιγμή να τον ξαναδούμε στην εθνική. Αυτό. Αυτά.
2: Εννοείται. Απλώς από εκεί και πέρα, εντάξει, το αν πήρε δεν πήρε ευκαιρία, αυτό το κρίνει ο καθένας.
1: Ναι. Απλά αυτό που σου λέω και πριν, αν το ψάξεις, πριν το Γιωβάνοβιτς, ο Κωνσταντέλιας έχει παίξει.
0: Δεν πούτε με πογέτη είχε κάνει.
1: 28 λεπτά.
2: Πριν το Γιωβάνοβιτς ήταν 19 χρονών.
1: 28 λεπτά με το Γιβλαρτάρ, 21 λεπτά με τη Λιθουανία, 58 λεπτά με τη Νέα Ζηλανδία, 4 με τη Γαλλία. Θέλω να πω ότι σημαντικός παίκτης για την εθνική ο Κωνσταντέλιας, συμφωνώ σε αυτό που λες, όσο άρχισε και γινόταν όλο ένα και πιο σημαντικός για τον ΠΑΟΚ, έγινε επί των ημερών του Γιωβάνοβιτς. Αν κάποιος θεωρεί ότι θα μπορούσε να παίξει περισσότερο, ναι, το ακούω.
0: Okay. Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορούσε να παίξει.
2: Υπάρχει μια μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα στα τελευταία 2-3 χρόνια. Νομίζω θεωρείται από την πλειοψηφία του κόσμου και ψηφίζεται και όποτε γίνονται και έρευνες και στατιστικές, όσο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, έτσι, υπάρχει μια αναντιστοιχία με το χρόνο συμμετοχής. Και νομίζω ότι κρίθηκε πολύ αυστηρά από την πραγματικά πολύ κακή του εμφάνιση με τη Δανία, αλλά σε μια συγκεκριμένη συγκυρία που δεν είχε χρόνο συμμετοχής, που ήταν από τραυματισμό κλπ. Επίσης καταλαβαίνω το γεγονός ότι μπορεί ένας προπονητής δεν είναι και ο πιο, ας το πούμε, τακτικά συνεπής παίκτης, έχει μια αναρχία στον τρόπο του παιχνιδιού του, θέλει μια ειδική μεταχείριση. Που μπορώ να το καταλάβω ότι στο σύντομο χρόνο που έχει ένας προπονητής εθνικής να δουλέψει, να μην μπορεί να το ανεχτεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, όταν έχεις ακριβώς μια τόσο ξεχωριστή περίπτωση, πρέπει να την αντιμετωπίσεις και ως τέτοια.
1: Ναι, στα παιχνίδια που θα παίξει τώρα η Εθνική στο Nations και στα προκριματικά για το Euro, δεν υπήρχε περίπτωση καν να τεθεί υπό αμφισβήτηση το ποιος θα είναι βασικός στο 10. Ο Κωνσταντέλιας θα έπαιζε. Πήρε μια απόφαση δική του, okay, και πάμε παρακάτω. Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον τόνο σου και για τον ύφος σου. Ήσουν εξαιρετική. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Τσο.
0: Και με χάρη να λέξει απόψη.
1: Να
0: αλλάξει η απόφαση.
1: Ναι, μακάρι. Ξαναλέω, πολλά μπορεί να πει κάποιος για την απόφαση αυτή. Για μένα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το πώς νιώθει το ίδιο το παιδί. Και πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Με εμένα μιλάτε.
0: Βεβαίως.
3: Βεβαίως. Να θυμίσω και το όνομά μου, Δημήτρης. Από Μεταξουργείο είμαι εγώ. Που κάνω Ηρακλή την... θα με θυμάσαι.
0: Κάτι μου λέει.
3: Ναι. Κάνω μία βόλτα σε όλα τα θύματα.
0: Α, μπράβο, τι κάνεις.
3: Καλά είμαι, καλά είμαι. Είμαι μόνος και χειρίζομαι δύο αποδοχές. Το καταλαβαίνεις σε τι γίνεται. Έτσι και δουλεύω σκοτάδι. Είμαι, κάνω γυμνάζομαι σαν το Λύκο. Κάνω ου-ου, κάνω κραυμαγκά. Έτσι και κάνω και... Λοιπόν, για βάλε τι γίνεται.
0: Πάλι καλά που πες ότι γυμνάζεσαι, γιατί άλλα λένε για το Λύκο.
3: Και κανέναν να με κοιτάξει αν πάθω κάτι για να φανταστείς.
0: Όχι, βρεθεί
3: παρέα. Σας έχω παρέα. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ σύντομα.
0: Ναι.
3: Η Ελλάδα καθαρό εμούς ντριμπλέρ δεν βγάζει, σαν τον Κωνσταντέλια. Δεν υπάρχουν κόμπλεξ στην εκπομπή σας, σε συμφωνώ. Την καταλαβαίνω την κοπέλα, είχε... αξιοπρεπής, αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι ένας καθαρόαιμος ντριμπλέρ. Είναι τιμή μας όπου παίζει έτσι στα γήπεδα αυτά και δεν παίζει σε καμία Μπαρτσελώνα ή καμία Ντόρτμουντ. Αλλά η απόφασή του για την εθνική, Ηρακλή, το λέω κοφτά, δεν δικαιολογείται με τίποτα. Πάει αυτό. Πάμε τώρα να μ' ακούσουν και όλοι οι άλλοι φίλοι. Να κάνουμε μια μικρή βολτίτσα στα αθλήματα.
0: Πάμε.
3: Ναι, λοιπόν, πάμε. Πρώτα απ' όλα, ποια τμήματα του Ολυμπιακού ενισχύθηκαν όπως τα θέλω εγώ.
0: Πάμε.
3: Πρώτον, το πρώτο τμήμα που ενισχύθηκε για να παίζει πρωταθλητριών είναι το τμήμα βόλεϊ. Και λέω αυτό, ενισχύθηκε με τον Ατανάσοφ, ένα παίχτη που, έτσι, που έπαιζε και στην Ιταλία και στην Τουρκία, τρομερός παίχτης. Εάν τον είχαν πριν δύο χρονάκια, δεν θα είχε φύγει και ο Καστελάνη, Θεός συγχωρέστον, αλλά τότε δεν έγινε η υπέρβαση. Φέρει ευθύνες και ο Κουντούρης, ζήτησε να μπαίχτη κοντά στα 800 με 900, δεν του τον έφερε κανείς και θα μπορούσαμε να πάρουμε και το ΣΕΒ τότε. Έτσι, βλέποντας λοιπόν τα τελευταία τα αποτελέσματα, το τμήμα ενισχύθηκε με το ΡΕΡΣ της Μόντσα, κυρίως με το Σπένσερ που έχει μια φωτοβολίδα σερβίς, αν και εγώ είχα ζητήσει το να μην τον Ιρανό. Και κάποιοι μάλιστα μου είπανε, τι είναι αυτός, λέω,
0: ίσως
3: ξεχνιάζει το όνομα. Ναι. Είναι ένας παίχτης που έχει 33 πόντους, δηλαδή περνάει το μέσο όρο του σετ. Είναι ακραίος, θα μπορούσαμε να έχουμε αυτόν μαζί με τον Ατανάψος και θα είχες ήδη τον τελικό στο ΣΕΒ ή στο Champions.
0: Ναι.
3: Το τμήμα το γυναικείο βόλεϊ δεν. Συγχώρεσέ με για έτσι, θα είμαι και σύντομος. Δεν επαρκούνε.
0: Ναι, πάμε, γιατί έχουμε και πολλά τμήματα.
3: Ναι, εγώ θα, ναι, με την Bannister για το Challenge Cup, δεν είναι, δηλαδή δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ούτε τη Βεροβόλεϊ της Εγκόνο, ούτε την, έτσι, που είδες τι έγινε με την Εθνική Τουρκία, όπου πήρε το παγκόσμιο κερδίζοντας έτσι με τη φοβερή, δηλαδή δεν είμαστε ακόμα στο να φέρνουν παίκτρες αντιβάργα στην Εγκόνο και να παίξεις με την Κονελιάνο και με τις τουρκικές, απέχει. Έτσι, λοιπόν, δεν είμαστε. Υπήρχαν δύο πανδύσκολοι τελικοί που έπαιξε ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ. Θα συμφωνήσει και με τη Φερεντσβάρος στο Πόλο. Η Φερεντσβάρος με άφησε άφωνο, απίστευτα δυνατή. Το 14-12 που έγινε στο τέλος, 14-14, και το πήρε η Ντεμπελστίν με τρεις αποκρούσεις στο τέλος, δεν έπρεπε να φύγει κιόλας. Η Ολλανδέζα goalkeeper, για μένα δηλαδή το τρόπαιο της χρονιάς είναι ο τελικός, συγγνώμη για τους μπασκετικούς, έτσι και από το κοντράν και παιδιά, είναι που το κράταγε η Φερεντσβάρος και η Ολλανδέζα του το βούτυξε στα πέναλτι. Ναι. Θα θεωρηθώ λίγο, αλλά ξέρεις ότι τα μελετώ τα πράγματα και στην τελεία και κάτω από την τελεία και κάτω από το έδαφος, έτσι, ο τελικό, γιατί το είχαμε χαμένο και του το βούτυξε, γιατί σου λέει, έλα μωρέ, θα τις έχουμε κι εμείς μετά στην Ουγγαρία, έτσι. Τώρα, για το ποδόσφαιρο, εχμή, έτσι, προσωπική μου τέτοια, πλην του ΣΑ, που είναι ένας τεχνίτης από τη Φαμαλικάου και η Φαμαλικάου που πουλάει πολύ ακριβά, έτσι, θα μπορούσαμε να πάρουμε τον εξτρέμ της Φαμαλικάου με αγορά, αφού αυτός έρχεται μέσω Νότιγχαμ, παίρνει στον εξτρέμ της Φαμαλικάου και τον Τιτραουή, ώστε να έχεις μια γραμμή για να βγάλεις τη League Face. Αυτό για το ποδόσφαιρο. Τώρα, για το τι ξέχασα, το μπάσκετ. Το μπάσκετ, οι δύο καλύτεροι παίχτες, είναι και ο Νίκος κοντά σου.
0: Τι
3: κάνεις, Νίκο?
1: Καλά, μια χαρά, σε ευχαριστώ
3: λοιπόν,
1: πολύ.
3: Οι δύο καλύτεροι παίχτες για μένα στην Ευρώπη παίζουν, θα συμφωνείς και εσύ, στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στη θέση αυτή, Φραντσίσκο εναντίον Μοντέρο, έτσι, δεν υπάρχει για μένα. Η Ευρώπη φέτος είναι στην Ελλάδα, έτσι, γιατί έχουμε και τις και Γιαμπουζέλε και Μπομπόγκα και λοιπά, και νομίζω ότι ο τελικός μεταξύ των δύο πλησιάζει. Θα ήθελα καλύτερες κινήσεις από τον Παναθηναϊκό, πέραν από τον Τιώτε Κάρλ στο βόλεϊ, για να πάρει και ένα σεβ. Δεν έχουν γίνει, τις περιμένω. Θέλει και έναν σερβερ, έτσι, ή από Κούβα, ή από Γαλλία, ή από Πολωνία. Εκεί είναι οι παίκτες. Κυρίως Γαλλία και Πολωνία, αλλά έχουν ανεβεί τα κασέ τους από το 1-200 με 1-300.
0: Πολλά τα λεφτά για βόλεϊ.
3: Έτσι, ναι, δεν είναι.
0: Καλό καλοκαίρι, κύριε Δημήτρη, γιατί πήγε.
3: Λοιπόν,
0: σε φύγαμε.
3: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Όχι,
1: όχι, καλά, προς Θεού.
3: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Και συγχαρητήρια και στους δύο σήμερα, έτσι, για τους βαθμούς και τις προκρίσεις. Έτσι. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά και να συνεχίζετε να γυμνάζεστε σαν σκύλος.
0: Όχι, τα παρακολουθεί όλα. Λύκος.
1: Σαν λύκος, συγγνώμη. Το σκύλος πάει άλλο σε άλλο πράγμα. Ναι. Ωραία. Πάμε. Ωραίος. Μιλάμε για γνώσεις τώρα.
0: Όταν είχε πρωτοβγεί, είχα μείνει άφωνο.
1: 9 στα 10 δεν έχω καταλάβει τι έχει πει. Πάμε.
0: Μα, όχι, ξέρει και τα ονόματα όλα.
1: Ναι, τρομερός. Ωραίος. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Εγώ ναι.
0: Ναι.
4: Ο Γρηγόρης.
0: Δεν έχει φτάσει σπίτι ακόμα.
4: Καλοκαιράκι, ρε φίλε.
0: Εκεί κάτσε. Εκεί κάτσε, Γρηγόρη.
1: Καλοκαιράκι.
4: Όλα με κομπλέ.
1: Κίνηση.
0: Ναι. Εκεί.
4: Ωραίος. Να σου πω, ρε φίλε. Για άλλο πειρά. Με τον Τέλια τι έγινε, ρε φίλε, τώρα και τόσο θέμα.
1: Έκανε σήμερα μια συγκλονιστική εμφάνιση. Οπότε σου λέει ο άλλος.
4: Εντάξει, και παιχτούρα είναι, ρε φίλε.
1: Ο Ιβάν φταίει τώρα, ξέρω εγώ, γιατί δεν
4: πέσει στην
1: εθνική. Ξέρω εγώ τώρα.
4: Καταρχάς, ρε φιλαράκι, ξέρουμε πολύ καλά ότι άλλο η ομάδα, έτσι, όσοι βλέπουν μπάλα, εγώ στα γήπεδα μεγάλωσα, όπως όλοι. Άλλο ο ΠΑΟΚ, άλλο η εθνική. Δηλαδή, ένας παίκτης μπορεί να ταιριάζει στο ΠΑΟΚ και να μην του λέει στην εθνική. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Δεν λέω πως δεν κολλάει ο Τελιάς. Δηλαδή, εγώ πάνω τι φταίει, ρε φίλε.
0: Όχι, εγώ απλά έχω την άποψη ότι θα μπορούσε να έχει παίξει περισσότερο.
4: Εντάξει, μπορεί. Απλά να σου πω κάτι, ρε φίλε, επειδή το λέτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, ότι ο προπονητής βλέπει κάτι παραπάνω από εμάς.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο και ξέρει πολύ περισσότερο από εμάς.
4: Μπράβο, δηλαδή, ρε φίλε, ας πούμε ο Μπακασέτα σε εμάς φερνόταν με την νίκη παίζει καλά. Το θυμάστε. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά.
0: Αυτό,
4: για μένα, ρε φίλε, είναι δίκαιος ο Γιωβάνοβιτς. Αυτό που έχω δει. Τώρα ο καθένας το βλέπει όπως θέλει. Πάμε τώρα στην μπάλα, μη σας πολυκροτάω. Ρε Νικόλα, δεν σε προβλημάτιζε λίγο που δεν τελειώνουν τις φάσεις?
1: Απόψε.
4: Εγώ στο πρώτο έφαγα χαστούκι, φίλε, τρακουνήθηκα. Αρθέ, δηλαδή, λέω, ντεζαβού. Με το που βάζει τον κόλλο άλλος ο...
0: Σαραντάρης.
4: Μπράβο, μπράβο.
1: Φίλε, τον είδα τον τύπο να μπαίνει στο γήπεδο. Καλά, είμαι ο τελευταίος που θα κάνω body shaming και τέτοια, αλλά μιλάμε για ένα επαγγελματία ποδοσφαιριστή, ωραία.
0: Τέχνη και 40
1: χρονών. Εντάξει, είναι

0: Αυτός ο παίκτης.
1: Ναι, ποιος παίκτης τώρα.
0: Αυτός ο που λέμε ο Σαρντάρης.
1: Ναι.
0: Άμα ήταν σε εμάς ρε φίλε, δεν θα τα κάρθουμε πιο πολλές απόφασεις που έχουμε. Δηλαδή ρε
1: Νομίζω δεν θα μπορούσε να αντέξει ούτε την προετοιμασία του τον Ίστρου που θα πέφτε πρώτος κάτω. Ο άνθρωπος να έχει την υγεία του να είναι καλά και μπράβο του που πέσει σε αυτή την ηλικία και είναι τόσο καλός με την μπάλα στα πόδια. Αναστατικά εμένα σήμερα με προβλημάτισε η εικόνα της ομάδας, κυρίως όταν έχανε την μπάλα.
0: Να σου πω κάτι, και στον πρώτο μάθη, δηλαδή φάγαμε λίγες φάσεις και φάγαμε γκολ, καταλαβες.
1: Εντάξει, σήμερα το δεύτερο γκολ που τρως κανονικά δεν πρέπει να μετρήσει ποτέ, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, στο πρώτο εμίχρονο...
2: Είναι λάθος, αδερφέ, είναι λάθος του Τουμπά.
1: 5-6 φάσεις.
2: Δηλαδή δεν μπορείς να βγεις έτσι, να σου πάρει την μπάλα μετά. Άσε που κόντρα ρε. Και στο χέρι που βρήκε χέρι, στο άλλο και εγώ δεν είναι θέμα.
0: Ισχύει, ήταν λίγο light, δηλαδή άμυνα δεν...
2: Δηλαδή πήγε πολύ χαλαρά σε τέτοια φάση.
1: Παίζουν μια φάση που δεν πάει χαλαρά. Σε όλες τις φάσεις πάει soft. Εκεί δεν μπορώ να τον ψέξω γιατί βρίσκει μπάλα στο χέρι. Αντί να διώξει, προσπαθεί να παίξει να βγάλει και ο Παναθηναϊκός σε ένα transition. Οκ, okay, το ακούω. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δέχεται ένα γκολ. Δέχεται τρεις σερία απειλές από στατικές φάσεις. Δέχεται τρία αμαρκάριστα σουτ έξω από την περιοχή. Ανασταλτικά ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει μια καλύτερη ισορροπία όταν χάνει την μπάλα, γιατί οι αντιδράσεις του και οι τοποθετήσεις του όταν χάνει την μπάλα είναι μέχρι στιγμής αυτά δύο πρώτα παιχνίδια και είναι και μια καινούργια ομάδα, νέος προπονητής, καινούργια πρόσωπα, είναι προβληματικές. Δεν μπορεί να σου βγαίνει τώρα στο transition η πάξη 4, 5 και 6 και 7 φορές το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο. Άλλες οδηγίες στο ημίχρονο, βελτιώθηκαν τα πράγματα, δεν έχει πατήσει ο Παναθηναϊκός και είναι μαγική εικόνα το 1-2 να τρέχεις και να μην φτάνεις.
0: Ισχύει, να το βάλεις από τα πέρα. Άμα δεν τη βάλεις μέσα είναι.
1: Είχε υπάρξει, την κυνήγησε την τύχη της, είναι μια καλή ομάδα, μια κανονική ομάδα. Της πήγαν και τα πράγματα όλα δεξιά και στα δύο παιχνίδια. Οπότε μας πρέπει να φάνε 5.
0: Ήταν ψηλοσοβαρή ομάδα, δεν είναι
1: καλή ομάδα. Καλή ομάδα ήταν και μπράβο τους.
0: Εγώ δεν είχα ξαναδεί και μου λένε ότι είναι και τέτοιο. Εγώ έρθε και στον πρώτο και στον από την είδα, δεν είδα κανένα καφενείο.
1: Ναι, έδωσε και ο Παναθηναϊκός δικαιώματα έτσι.
2: Κοίτα, στα προκριματικά και καλοκαιριάτικα έχουν περάσει εποχές με τα καφενεία που έλεγες. Ότι θα παίξουν την ομάδα από το Λουξεμβούργο.
0: Δίκιο έχεις, Ηρακλή. Δεν είμαστε και Ισπανία και τέτοιο, εντάξει. Κατάλαβες να λέμε καφενείο την κάθε ομάδα. Έχουμε αποκλειστεί από κάτι καμπάλα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι Νικόλα.
1: Τι αν το θυμάμαι, πλάκα μου κάνεις, γιατί το ξεχάσει. Δεν ξέρω.
0: Απλά αυτό.
1: Καλά, και ο αποκλεισμός εκείνος, εντάξει, πέρασε ο Παναθηναϊκός τώρα, οπότε οκ. Okay. Μιλάμε, έχει κοιμηθεί ο Θεός και στα δύο παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι είναι για να βάλεις 4 γκολ. Και στο δεύτερο παιχνίδι ξεκινάει το μάτς και κάνει μια σουτάρα ο Νίνης και πηγαίνει μπάλα στο δοκάρι παράλληλα με τη γραμμή. Εντάξει, έχει κοιμηθεί ο Θεός σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Ισχύει. Εμένα δηλαδή, ξέρεις με προβλημάτισε, πως με τα τελειώματα, δηλαδή ρε φίλε, πάλι λέω ντεζαβού με πέρσι και πήγαμε το μάτς, πήγαμε να έρθει 2-2 από 0-2.
1: Εγώ περιμένω, χωρίς να θέλω να πω κάτι κακό ούτε για τον Τετέι ούτε για τον Σκόντερ, εγώ περιμένω από πέρσι πώς και πώς το Ντέζερς.
0: Κι εγώ.
1: Αν είναι καλά το παιδί, θα κάνει μεγάλη διαφορά.
0: Αρεφέ, για μένα, καταρχάς θέλω και ένα ρε φίλε, extreme goal ρε φίλε. Θέλω, πόσο καιρό, πες μου εσύ ρε Νικόλα.
1: Εκεί δεξιά πρέπει να πάρεις.
0: Όχι, πες μου εσύ ρε Νικόλα, πόσο καιρό έχεις να θυμηθείς ένα γκολτζί εξτρέμ. Εγώ με το Λέτο.
1: Εντάξει, ο Παλάσιος είχε καλύτερους αριθμούς. Ο Λέτο και ο Αϊτόρ πριν τραυματιστεί. Ο Λέτο γκολτζής ήταν όταν έπαιξε σέντερφορ.
0: Δίκιο, αλλά και ο Αϊτόρ με τη Φερέιρα.
1: Ναι,
0: και ο
1: Τούκου έχει φύγει δύο χρόνια.
2: Αλλά και ο Τζούρις έτσι έβγαζε.
1: Ήταν και εξτρέμ και δεκάρι, αλλά ναι, πρέπει να πάρει.
0: Ήταν και λίγο Μπουζουκόβιτς, ρε, δεν πολύ. Του άρεσε καλή ζωή του, δεν ήταν.
1: Ποιος?
0: Ο Τζούριτς.
1: Εντάξει, δεν είχε διάρκεια τώρα τι έκανε έξω από τα
0: γήπεδα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Δεν κυκλοφορώ και στα μπουζούκια για να σε βοηθήσω, αλλά.
0: Εντάξει, κύριε Φίλε, εγώ θέλω να παίχτη να αντιβάζει μέσα, ρε φίλε.
1: Εγώ επίσης.
0: Δεν με νοιάζει πώς και τι. Θέλω έναν Ελκαμπή, έναν Λαραμπή. Ένα άλλο Ζαντέμπε.
1: Γι' αυτό πήρε ο Παναθηναϊκός το Τέζερ. Φιλαράκι μου, έλα, πες μου.
0: Έλα, sorry, πες μου. Κοίτα και ο. Πώς λέγεται ο Ράσοντερ, δεν είναι άσχημος. Έτσι. Απλά ρε φίλε, δεν είναι για. Πώς να το πω.
1: Εκεί θες κύλερ. Κίλερ. Είπες τα ονόματα που είπες. Ελαραμπή, Ελκαμπή, Γιόβιτς, Ισέ, Μπέρκ.
2: Ο Ελαραμπή δεν ήταν και μόνο κίλερ. Είχε και άλλα.
1: Ο Ελαραμπή είχε όλο το πακέτο. Αλλά ήταν κίλερ όμως.
2: Πώς δεν ήταν.
1: Το πρώτο ήταν κίλερ. Και έκανε και όλα τα υπόλοιπα πάρα πολύ καλά.
0: Δεν σε ρωτήσω ρε Νικόλα. Λέω τώρα χτύπα ξύλο έτσι.
1: Ναι. Κάτσε.
0: Αν ο Ντέσσερ δεν γυρίσει τι πως ήταν.
1: Ναι.
0: Τι κάνουμε ρε φίλε.
1: Εδώ δύο δρόμοι υπάρχουν. Ο ένας είναι υπομονή μέχρι το Γενάρη και ο άλλος είναι παίρνεις παίκτη οι τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Καλά και πάει και μέχρι στιγμής, έτσι.
0: Και ο Τετέι, ρε, μακάρι, ρε, γιατί και ο Τετέι, καλός χρυσός, το γουστάρο, ρε, και... Αλλά, ρε, φίλε, δεν το έχει τόντο, δεν είναι γκολτζής να πεις.
1: Πρέπει σε αυτό το κομμάτι, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα έχει ένα πάρα πολύ, έτσι, ωραίο πακέτο, θα πρέπει σε αυτό το κομμάτι να βελτιωθεί, να δουλέψει πάρα πολύ, και ενώ τα τελειώματά του. Ανεξάρτητα από το σημερινό παιχνίδι.
0: Ο Αντίνο βλέπω ανεβασμένο.
1: Ο Αντίνο πολύ καλός ήταν και σήμερα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν σαν να παίζει μόνος του.
0: Και γενικά, Νικόλα, δεν ξέρω για σένα. Εμένα από τις μεταγραφές, μόνο ο Καμαρά, φίλε. Για μένα είναι λίγα 100, φίλε.
1: Πολύ καλό ματς έκανε σήμερα. Απλά μην ξεχνάμε όταν,
0: μπάλα,
1: όταν αναφερόμαστε στην παρουσία του ότι έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος το πρώτο γκολ. Έχει χάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή.
0: Ναι, όχι, το παραδέχομαι απλά.
1: Σε όλα τα υπόλοιπα ήταν top.
0: Και στο πρώτο, ξέρεις, που το βλέπω, εγώ το βλέπω, ρε φίλε, είναι. Έχει χαρακτηριστικά ηγέτη.
1: Θα σου ηρεμήσει δηλαδή, το παιχνίδι, θα σου μοιράσει την μπάλα, θα βρει τη σωστή επιλογή, αγώνεται, θα την κρατήσει. Είναι, δηλαδή, είναι καλός.
0: Και μετά το goal δεν αρχώθηκε.
1: Όχι.
0: Δεν σου ρίξω κάτι άλλο, ρε φίλε.
1: Πάμε ένα τελευταίο γιατί έχουμε διάλειμμα.
0: Ένα τελευταίο.
1: Ναι.
0: Ο Κροάτης.
1: Ναι, ο Γιάκουσιτς.
0: Ο Γιάκουσιτς. Ρε φίλε, έχει ίδια θέση με το παλικάρι από το Αγρινίου που πήραμε. Θύμισε το Κουντουρί.
1: Όχι, ο Γιάκουσιτς είναι 10. 8-10 και ο Κοντούρης είναι 6-8. Δεν παίζουν στην ίδια θέση. Απλά σε κάποια παιχνίδια έχει στα φιλικά, έβαλε τον Κοντούρη είτε στο 10, είτε τροποποιούσε τη διάταξη από 4-2-3 σε 4-3-3 και τον έβαζε εσωτερικό χαφ. Ναι, καλός παίκτης είναι. Όπως και τα Μπόρδα σήμερα έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
0: Ισχύει με το που μπήκε.
1: Είναι που είναι τελειωμένος και φεύγει. Και μπήκε,
0: ναι, καλά,
1: για να δώσει τη λύση. Τέλος πάντων, αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
0: Αυτά τα έχουμε ακούσει, αρφέ, όπως με τον Ναν που έλεγαν.
1: Ναι, μόνο.
0: Να σου ρωτήσω, το βασικό δεκάρι για σένα ποιο
2: είναι. Γρηγόρη.
1: Πάμε, Γρηγόρη μου. Καλό βράδυ, αδελφέ μου. Να είσαι καλά. Έλα.
0: Γεια σου, παιδιά, καλό βράδυ.
1: Το βασικό δεκάρι ο Γιάκουτς ήταν. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
4: μόνο εδώ,
3: μόνο τώρα,
4: μόνο τώρα.
3: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Τα αποχωρίζουν.
6: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Γκολ! Ο μικρός μάγος, ο Κωνσταντέλιας. Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Λαϊνό δίχτυ στο 45 και 1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0.
8: Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στο τέλεια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρει! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν το βλέπεις. Αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής, με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής, το πλασέ του πλέον είναι τέλειο και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε, πλέον είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
9: Με μία γκολάρα του Αδριάνο Γιάκουσιτς ο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς στα ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από 3 συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από τον Τζιριβέγια θα τρώγει την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα τη Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρα. Και ο Τσάπρα για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντε Φράι την πρώτη κεφαλιά. Ένα στόπερ. Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λήθρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντε Φράι θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλάστε θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκληση μεριά του Παναθηναϊκού.
4: Ναι, για να φτιάξουμε λίγο τη φωνή.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με τραγουδάρα από Ιμνιούν. Ευχαριστώ το φίλο μου τον Χρήστο που μου έκανε το χατήρι. Πάμε. Next.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Σε κάνουμε.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Πολλά και τι έγινε. Μόλις γύρισα από το γήπεδο.
0: Μπράβο. Πού κίνησε, είχε, τι έκανες.
1: Όχι, πήγα να φάμε.
0: Τι είπα, Χρήστος, Παναγιώτης. Το λέω που το λέω, διόρθωσέ με. Θα πάμε. Και μου κάνει το χατήρι και με άλλο όνομα τον είπα. Κύριος, δεν έχει παράπονο. Για πες.
1: Πάντως είχε κίνηση στην Κηφισία αρκετή.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε κόσμο.
0: Έλα.
1: Είχε. Λοιπόν, τι να πούμε. Να πούμε ότι περάσαμε. Γιατί έκανα πάλι αυτά που έλεγες και εσύ. Γιατί έκανα το σταυρό μου, Νικολάκη.
0: Έκανε το σταυρό σου, ε.
1: Εκεί λέω όχι, δεν μπορώ να ζήσω κι άλλο τέτοιο. Έτσι, είναι, ήταν λίγο δύσκολη η κατάσταση
0: στο 85. Τώρα που λες έκανα το σταυρό μου να πω κάτι. Καταρχήν, χαιρετίσματα στους φίλους μου που επιστρέφουν στην Πάτρα από την Αθήνα. Κατά δεύτερον, αν μπούμε στη διαδικασία με τους σταυρούς και με το τι μπορεί να ασχολείται ο Θεός ή οτιδήποτε άλλο, καλό θα ήταν να ασχολείται με άλλα πράγματα πιο σημαντικά. Και θέλω να πω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου συλληπιτήρια στα παλικάρια, τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη.
1: Σωστό.
0: Και να μην τους λέμε ήρωες και να μην τους κλαίμε όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά όλο το χρόνο, όταν οι άνθρωποι παλεύουν για τα δίκαια αιτήματά τους και τα δικαιώματά τους, να είμαστε εκεί και ο καθένας με τον τρόπο του, αν μπορεί και όπως μπορεί, να τους στηρίζει. Έτσι.
1: Αν θυμάστε, είχαν φάει και ξύλο συγκεκριμένοι.
0: Καλά, ξύλο, έχουν, ξύλο μπορεί να φάει, ξύλο μπορεί να φάει όλοι.
1: Ενώ ότι ξύλο... ειδικά οι συγκεκριμένοι είναι μια ομάδα που δεν θα έπρεπε να την ακουμπάει κανένας.
0: Κοίταξε να δεις, κανένας δεν θα έπρεπε να σηκώνει χέρι σε κανέναν άνθρωπο που διαμαρτύρεται ειρηνικά. Και σε αυτή την πίπτη χώρα έχουμε δει να σηκώνεται τον γκλόπ τώρα και το χέρι και σε συνταξιούχους και σε παιδάκια. Άστο τώρα, μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
1: Έχει ακόμα στην κοινωνία πάρα πολύ.
0: Πάμε να πούμε για το παιχνίδι.
1: Πάμε στα δικά μας, γιατί ξεφύγαμε. Λοιπόν, ο Νίστρο που διόρθωσε την επιλογή που έκανε στη βασική της δεκάδα με τον Τουμπά, ο οποίος εδώ θέλω να σημειώσω, Νικολάκη, ότι έχω διαπιστώσει, επειδή τον βλέπω πάρα πολύ καιρό από τότε που έχει έρθει, εκτός ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση, το πρώτο πράγμα που κάνει όταν πιάνει την μπάλα στα πόδια του είναι να την διώξει, όχι να την διώξει άσχετα, τη δίνει συνήθως δίπλα του στον Κυριακόπουλο με αποτέλεσμα να φορτώνει και άλλους παίχτες με παραπάνω ευθύνες από ό,τι έχει στη θέση του, κατά τη γνώμη μου. Κάποια στιγμή στο πρώτο μήνα πήγε να κάνει μια βαθιά παλιά στα αριστερά που ήταν μόνος του Τετέ και βγήκε πλάγιο η μπάλα. Και γενικά έχει και ένα σωματότυπο το οποίο δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει έρθει αυτός ο παίκτης να κάνει τον αθλητισμό.
0: Να σου πω λίγο, θέλω να είμαι δίκαιος. Και εγώ θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός στο ιδανικό θα ήταν να πάρει ακόμα έναν στόπερ. Και προφανώς δεν είναι κάποιος ο οποίος σου κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να τους σταυρώνουμε τους παίκτες, θέλω όσο μπορούμε να είμαστε δίκαιοι. Αν η μπάλα δεν βρει στο χέρι και αν υπήρχε VAR και ακύρωνε όπως θα έπρεπε να έχει συμβεί τον γκολ αυτό, δεν θα μιλάγαμε τίποτα για τον Τουμπά. Θα λέγαμε έκανε ένα OK παιχνίδι. Αυτό θα λέγαμε.
1: Άκουσε με, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα το σημερινό, εγώ κρίνω ένα παίκτη σε βάθος χρόνου με βάση αυτά που έχω δει. Γιατί εγώ τον Παναθηναϊκό το βλέπω εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Σε βάθος χρόνου δεν είναι αυτό που θέλεις. Εντάξει, συμφωνώ.
1: Μπράβο. Κάνει πάρα πολλά λάθη, πάρα πολλές γκέλες.
0: Ναι. Και πολύ soft, ρε παιδί. Πολύ soft.
1: Μπράβο. Μπράβο. Και ειδικά στα πρωταθλήματα τα δικά μας που οι μικρές ομάδες έχουν πολύ σκληρό παιχνίδι. Κατάλαβες τι εννοώ. Παίζουν δηλαδή με σκληρό τρόπο. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, εύκολο το ελληνικό γενικά. Και η πράξη σήμερα είναι πολύ κοντά σε αυτά που βλέπουμε στις ομάδες που παίζουν στο πρωτάθλημα στη Super League. Έτσι. Κλείνουμε πίσω, να πάω να κάνω μια κόντρα. Παίζω σκληρά, κλωτσάω. Κάνω και βρωμιές μες στο παιχνίδι. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι ομάδα και δουλεμένη και ότι είναι πολύ κοντά, ας πούμε, πού να σου πω τώρα, στον Αστέρα Τρίπολης, κάτι τέτοιο μου θύμισε.
0: Πολύ ξύλο πάντως. Ξύλο εστοχευμένα φάουλ δηλαδή, όχι ξύλο.
1: Μπράβο. Και στο πρώτο μάτς, όχι μόνο εδώ. Έτσι, και στο πρώτο μάτς. Τώρα, δεν ξέρω γιατί ο Νίστρουπ δεν ξεκίνησε, ας πούμε, τους δύο Ολλανδούς σήμερα μαζί. Ίσως φοβήθηκε ότι οι άλλοι, ότι δεν θέλει να χαλάσει τη σημεία της ομάδας, της ενδεκάδας που είχε, γιατί δεν άλλαξε, δεν έκανε καμία αλλαγή από την πρώτη φορά, από το πρώτο παιχνίδι. Έτσι, ήταν ακριβώς η ίδια η ομάδα. Και επίσης ήταν πάρα πολύ κακός σήμερα ο Ζαρουρί, έτσι.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ κακός.
1: Έχω να τον δω έτσι από, δεν θυμάμαι από πότε, από πέρυσι. Και εκεί έκανε διόρθωση. Το καλό είναι ότι επιτέλους βλέπω ένα προπονητή που με τις αλλαγές του μπορεί να γυρίσει μάτς. να πάρει αυτό που θέλει, που δεν το έχω δει.
0: Θα σου πω κάτι που το καταθέτω, απλά είναι τώρα η ευκαιρία, το είχα πει και όταν τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή, μια ιστοσελίδα που λέγεται Coach Inside και η οποία καταθέτει την αγωνιστική ταυτότητα των προπονητών και στοιχεία για τις ομάδες που θέλουν, παιδί μου, να κάνουν μια επιλογή.
1: Για πολύ ωραία πληροφορία, δεν την ήξερα.
0: Για τον πάγκο τους. Έχω και καλύτερη, περίμενα, το ακόμα δεν την είπα. Λοιπόν, έχει κάποιους δείκτες λοιπόν που αφορούν την, ας το πούμε, απόδοση των προπονητών και ο ένας δείκτης από αυτούς είχε να κάνει με το πόσο επηρεάζει θετικά την ομάδα του ένας προπονητής μετά τις αλλαγές του.
1: Μετά τις αλλαγές του.
0: Και ακριβώς. Πραγματικά ήταν πολύ ψηλά, είχε ας πούμε πολύ καλό βαθμό ο Νίστρουπ σε αυτό το κομμάτι βάσει των αλλαγών που έκανε στην Κοπεχάγη και στην ομάδα που ήταν πριν, το ακόλουθο στο μυαλό μου θα θυμηθώ και θα την πω, και πόσο ας πούμε θετικά επηρεάζει την ομάδα του βάσει όχι μόνο το αποτελέσματος αλλά και βάσει της εικόνας των παιχνιδιών, τις ευκαιρίες, την κατοχή και όλα αυτά τα πράγματα τέλος πάντων που δημιουργούν το συγκεκριμένο δείκτη. Μπράβο, το βρήκα. Λέγεται Change Index και ο βαθμός που είχε ήταν 7,9 στα 10.
1: Ο Γιωβάνοβιτς για παράδειγμα που είναι σε αυτή τη λίστα, θα ήθελα να ξέρω.
0: Πρέπει να μπω στην εφαρμογή.
1: Θα το δω διότι θεωρώ, ας πούμε θυμάμαι
0: δεν
1: τότε.
0: Δεν μπορείς να το δεις, μεγάλα... πρέπει να το, δεν είναι απλό, είναι με συνδρομή, κατάλαβες. Εδώ θα το πάταγα και εγώ τώρα, δεν είναι. Έχει 7,9 στα 10.
1: Απλά βλέπω ένα προπονητή που έχει έρθει τώρα μέσα σε ένα μήνα, ενάμιση που είναι μετά μαζί με την προετοιμασία και καταφέρει ένα παιχνίδι που του στραβώνει, που αν θυμάσαι και λόγω ψυχολογικής δυσκολίας που είχε ο Παναθηναϊκός μετά από ένα τέτοιο μάτς, συνήθως κατέρεε ο Παναθηναϊκός, έτσι και ψυχολογικά. Εδώ είδα ότι μετά το δεύτερο γκόλο ο Παναθηναϊκός και σύστημα άλλαξε και οι παίκτες που πήγαν προσπάθησαν και έκανε και φάσεις, okay. Και ένα επίσης πολύ σημαντικό πράγμα που είδα από τον Ταμπόρδα που δεν έχω δει από κανένα άλλο από τα extreme του Παναθηναϊκού ή τα back που ανεβαίνουν είναι ότι καμία σέντρα και σήμερα όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι δεν έβρισκε το φορ ή κάποιον ελεύθερο παίκτη.
0: Εμένα ξέρεις τι μου άρεσε σήμερα. Καταρχήν μου άρεσε που δεν, εντάξει, έκανε την αλλαγή με τον αριστερό του extreme αλλά τον έβαλε μέσα. Είχε έναν ελεύθερο ρόλο ανάμεσα στις γραμμές. Εμένα ξέρεις τι μου άρεσε στο που λένε αυτό. Ρε φίλε, θα πάρει την μπάλα. Okay, θα την οδηγήσει, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει διαδρόμους, δεν θα την πάρει να βγάλει την υποχρέωση, να τη δώσει δίπλα, ακριβώς, να κάνει μια σέντρα, θα ψάξει την κάθετη,
1: ακριβώς,
0: κάνει ένα πολύ ωραίο χτύπημα στην μπάλα, στη σέντρα για το κεφάλι του Ντεφράι. Εντάξει, έχει άλλο στυλ ρε παιδί μου που δεν έχεις
1: παίχτη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτοί οι παίχτες που έχουν αυτό το στυλ παιχνιδιού μπορούν να κρατήσουν και λίγο παραπάνω μπάλα και να βοηθήσουν την ομάδα.
0: Μπράβο.
1: Να πάρει χρόνο, όπως το λέω εγώ, δευτερόλεπτα, για να βρει τις θέσεις που χρειάζεται όταν η ομάδα επιτίθεται. Ανεξάρτητα, δηλαδή εγώ δεν θεωρώ μόνο επιτυχία στο παιχνίδι που βλέπουμε, αυτό που λένε ότι πρέπει να είναι πολύ γρήγορη ομάδα, τι κοιτάκα να πετάμε την μπάλα από εδώ από εκεί. Θεωρώ ότι και οι παίχτες αυτοί έχουν χρησιμότητα όταν οι ομάδες, οι αντίπαλες, αμύνονται κατά τον τρόπο που αμύνεται ύπαρξη, έτσι, όλοι πίσω και πάμε σε μια κόντρα να βάλουμε γκολ. Τώρα, η ερώτησή μου στον Νίκο τον Αθανασίου είναι η εξής.
0: Κάντινα, να σε κλείσω, να σου απαντήσω για να πάμε στον επόμενο για να προλάβει. Μπράβο. Γιατί είμαστε 10 λεπτά από το, τις 2.
1: Ναι. Εκτός από το οκτάρι, ναι, παίζει περίπτωση να έρθει και άλλο εξτρέμ.
0: Φίλε μου, θα σου απαντήσω. Ναι, είναι ανοιχτό.
1: Είναι ανοιχτό.
0: Είναι ανοιχτό.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ναι. Μιλάμε για αριστερό ή για δεξί.
0: Για δεξί.
1: Φαντάζομαι δεξί.
0: Για δεξί και νομίζω με αριστερό πόδι να κλείνει προς τα μέσα, να μην είναι τόσο παίχτης γραμμής.
1: Φαντάζομαι ότι εκεί πέρα θα μιλάμε και για αποχώρηση. Έτσι. Δηλαδή κάποιος
0: θα, κάποιος θα πρέπει να φύγει. Κάποιος, ναι,
1: είναι
0: απολύτως. Να μείνεις με τρεις είναι δύσκολο. Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Πάμε στον επόμενο που θα είναι και ο τελευταίος.
2: Ναι,
0: γεια σας.
2: Γιώργος Παναθηναϊκός από Βόλο, τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
3: Γεια σου Γιώργο.
2: Λοιπόν, μια πινελιά για τον Κωνσταντέλη, γιατί σας άκουσα από τις 1 και 4 και μετά. Ο Κωνσταντέλης έχει αδικήσει ο ίδιος τον εαυτό του, δεν του φταίει κανένας Γιωβάνοβιτς, αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Και επειδή είμαι από Βόλο και ο Κωνσταντέλης είναι από Βόλο, μας έκανε εντύπωση που ο Κωνσταντέλης συνέχιζε στην Εθνική. Σ' άκουσα πριν Νικόλα που είπες ότι είναι για μεγάλη ομάδα για να πάρει μεταγραφή. Είναι λίγο δύσκολο ο Κωνσταντέλης να φύγει από την Ελλάδα και από το περιβάλλον του πάγου, να το ξέρεις αυτό. Από τη στιγμή που αρνείται να κάνει κάποια πράγματα, δεν θα τα δεχτούν οι ομάδες που θα πάει στο εξωτερικό, να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή αρνείται να πάρει νέα χημειοθεραπεία, να το πούμε έτσι απλά. Γιατί γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα, σου λέω.
0: Εντάξει, ο λόγος πάντως, συγγνώμη, αν με επιτρέπεις, θα σου πω. Ο λόγος που δεν πήρε μεταγραφή σε μια ομάδα που ήταν έτοιμη να δαπανίσει 23 εκατομμύρια ευρώ στη Στουτγκάρδη, δεν ήταν επειδή δεν έκανε αυτά τα οποία εσύ λες ότι εγώ δεν τα ξέρω, ότι δεν έκανε. Είναι γιατί τον κατέβασαν τελευταία στιγμή από το αεροπλάνο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης.
3: Δύο φορές έγινε.
0: Και του ανανέωσαν το συμβόλαιο.
2: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι η Στουτγκάρδη δεν ξέρει.
2: Δεν θα φύγει ποτέ. Και κράτησε και αυτό που σου λέω, ότι αν επιστρέψει κάποια στιγμή στην Εθνική θα είναι για πολύ λίγο.
0: Okay.
2: Απλά η συγκεκριμένη κοινότητα εδώ στη Μαγνησία είναι πολύ μεγάλη. Και γνωρίζουμε κάποια πραγματάκια. Δεν πιστεύουν σε έθνος, δεν πιστεύουν σε πατρίδα, δεν πιστεύουν σε τέτοια πράγματα. Δικαίωμά τους. Απλά, εγώ έβλεπα το Μουντιάλ και έλεγα τώρα έβλεπες παίχτες της Αργεντινής, της Γαλλίας, είχε ο καθένας από 2, 3, 4 παιδιά. Δεν είναι δικαιολογία για μένα ότι έρχεται ένα παιδί στον κόσμο. Και εγώ έχω δύο παιδιά και δουλεύω βαριά με βιομηχανία.
0: Κάθε άνθρωπος, να σου πω, κάθε άνθρωπος είναι, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, κάθε άνθρωπος έχει τις προτεραιότητες του. Δεν θέλω να κρίνουμε τις ανθρώπινες αποφάσεις.
2: Απλά στο λέω, επειδή το ξέρω, μην περιμένετε τον Κωνσταντέλια να τον ξαναδείτε. Πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα. Τα αφήσουμε. Λοιπόν, είναι από τις λίγες φορές, είμαι 50 χρονών, που ακούω ένα προπονητή και περιγράφει ακριβώς αυτό που βλέπω στο γήπεδο. Ούτε πιμπινίτη γινόταν αυτό, δηλαδή οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν πλήρως αυτό που είδαμε. Ναι. Λοιπόν, τι δεν μου άρεσε εμένα, δηλαδή Νικόλα μπαίνεις μέσα ένα μάτσο το οποίο δεν το έχεις καθαρίσει στο πρώτο παιχνίδι και βλέπεις μια ομάδα νοχηλική.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, πολύ soft κέντρο. Φτάναν οι παίχτες στη σπάξη, τώρα έξω την περιοχή για πλάκα.
0: Το είπα και πριν, εκεί ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει λίγο την ισορροπία, είτε έχει να κάνει με την ομαδική λειτουργία, είτε έχει να κάνει με τα ατομικά χαρακτηριστικά.
2: Το καταλάβεις.
0: Ναι, υπάρχει θέμα εκεί.
2: Το βλέπεις.
0: Ναι. Ή τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια υπήρχε θέμα. Εντάξει.
2: Ναι. Τρίτον, για μένα ο Παναθηναϊκός δεν με ενδιαφέρει αν αυτό που ψάχνει στο 8 είναι ο Γιάννης, έναν είναι ο Αθανασίου αντίπατ. Εγώ θέλω να παίχτη εκεί. Ο οποίος να δαγκώνει. Στο κέντρο αυτή τη στιγμή δεν δαγκώνει κανένας από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Μόνο ο Τσέριν. Και αυτός από τρέξιμο, τίποτα άλλο. Δηλαδή στα μαρκαρίσματα δεν μπορώ να πω ότι μας βγάζει και τα μάτια. Και κάτι τελευταίο. Ο Τετέ είναι έτσι από την προετοιμασία.
0: Ναι.
2: Ο Τετέ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να περάσει ούτε κόνο, ειλικρινά. Δηλαδή
0: ο
2: τον βλέπω στο
0: γήπεδο. Είναι έτσι από την προετοιμασία. Έχει πάρει φορτία που δεν είχε πάρει ποτέ ξανά στην καριέρα του καλοκαίρι. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αυτές τις βλακίες λέει και πραγματικά απορώ, λέει, πάχινε. Αν το δεις το παιδί, είναι κομμάτια. Φέτες. Έχει το πιο γυμνασμένο σώμα από όλους.
2: Έχει πλέον αντοχή στην ταχύτητα που είχε πέρυσι. Δηλαδή όταν έβαζε την μπάλα κάτω και σε έβαζε μπροστά, θα σε παίρνει. Τώρα δεν το έχει.
0: Υπομονή.
2: Μακάρι να είναι αυτό.
0: Ναι, δεν έχει.
2: Και κάτι τελευταίο, για μένα ο Ταμπόρδα. Σε ομάδες που παίζουν κλειστά είναι πιο, πώς να το πω, είναι πιο επιδραστικός από τον Γιάκουσιτς. Ο τρόπος που κρατάει την μπάλα, που κινείται εκτός περιοχής, που ψάχνει την κάθετη, ο Γιάκουσιτς δεν το έχει αυτό.
0: Εντάξει, ο Γιάκουσιτς κάνει άλλα πράγματα, κυρίως θα δώσει την μπάλα και θα προσπαθήσει να συνδυαστεί, να φύγει στο χώρο. Και μην ξεχνάμε τώρα ότι ο Γιάκουσιτς σε 10 αγωνιστικά λεπτά μέσα, παρότι στο πρώτο μήχρονο δεν ήταν καλό, σου έχει βάλει ένα γκολ και έχει φτιάξει πολύ μεγάλη στιγμή στο Ντεφράι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το γύρισμα που έχει κάνει ανάμεσα σε δύο αντιπάλους από το πλάι. Πάρε βάλε κανονικό. Φιλαράκι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί κλείνουμε.
2: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Το τραγούδι ήταν Restart, εδώ που με ρωτάει ο φίλος. Το site που είπα λέγεται Coach Insight, αλλά πρέπει να έχετε συνδρομή και είναι πάρα πολύ ακριβή. Εγώ ένα trial έκανα τον Ιούνιο, αλλά...
3: Παγγελ, πόσο είναι περίπου?
0: Η συνδρομή, για 500 το χρόνο.
3: Α, είναι πολύ πράγμα.
0: Καλά, πώς το λένε, δεν αναφέρεται στο. Δεν είναι την προσεγγίσει κοινό, έχει να κάνει με τις ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ελληνική ομάδα που το έχει αυτή τη στιγμή. Αλλά έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και θα φτιάξουν κιόλας και νέα πράγματα. Όπως για παράδειγμα, να μπορείς εσύ να δεις αν ο αντίπας με βάση τα χαρακτηριστικά του και τους αριθμούς του κολλάει να κάνει εκπομπή με τον Αθανασίου. Κατάλαβες. Αν είσαι προπονητής, μπορείς να ανεβάζεις βίντεο από τις προπονήσεις σου, από τις συνεντεύξεις σου, από τις ομάδες σου. Γενικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια. Γερμανοί είναι οι άνθρωποι που το έχουν κάνει αυτό και είναι σε μια συνεχόμενη ανωδική πορεία. Αυτά.
3: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Εγώ να σας πω καλό καλοκαίρι. Εμείς θα τα πούμε
0: να
3: μετά.
0: Να περάσεις τέλεια, Ρακλή μου, να ξεκουραστείς.
3: Ναι, σίγουρα. Μετά το 15 Αυγούστου.
0: Τότε επιστρέφεις,
3: 17 ή 18 νομίζω. 17 νομίζω.
0: Με το καλό να επιστρέψεις. Πού θα πας ή δεν λες?
3: Δεν έχω θέμα. Αρχικά θα πάμε με βασιά.
0: Ωραίο. Δροσερό.
3: Ναι. Και δεν έχω πάει κιόλα.
0: Αλήθεια. Ποτέ. Ούτε εγώ ποτέ. Ούτε απ' έξω. Ούτε τριγύρω. Τίποτα.
3: Ναι, δεν έχω πάει ποτέ.
0: Μια χαρά. Περάσει τέλεια, φίλε μου.
3: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, είχαμε τον Παναγιώτη.
3: Το ρίλο.
0: Το ρίλο. Στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση των ήχων. Ηρακλής Αντύπας. Ήταν ρο αλφα κλείς, Ηρακλάρα Ηρακλής, που λέει και ο Νίκος Ορόλας, δεν έχει κολλήσει. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα,
3: καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Θα ήθελα να είναι Κυριακή και αύριο να είναι Δευτέρα.
3: Λοιπόν,
0: αύριο πάλι.
3: Πρέπει να περάσετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Ο Big Wins for FM 94,6 είναι εδώ 30 Ιουλίου. Ζωντανά, ολοζώντανα. Η από εδώ του από εκεί. Μαρία Ναυρατήλοβα Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Γιατί με είπες Ναυρατήλοβα?
0: Γιατί σου λείπει η ρακέτα. Είσαι Ναυρατήλοβα, είσαι τενίστρια που στη συνέντευξη τύπου που μετά θα κατέβει για το ατομικό πρόγραμμα με τη Σαμπαλένκα. Mm-hmm. Είσαι στο νούμερο 14 τη παγκόσμια
1: κατάσταση. Ούτε πολύ ψηλά, ούτε πολύ χαμηλά.
0: Σε σέβονται όλοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει προπονήτρια τη Σκιαβόνη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: μπορώ να κάνω ζημιά ακόμα και στο νούμερο 1. Δηλαδή σε μια
0: Ναι. Αυτό έκανε και ο Στέφανο Παλουότολο πριν έρθει από Σαλαμίνα, που είναι στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές, με ένα καταπληκτικό πράσινο που είχαν τα χελωνονιτζάκια.
1: Πράσινο όμως.
0: Μιλάμε παναθηναϊκό δυνατό.
1: Δηλαδή, του χλωροτάπητα.
0: Είναι πράσινος της λεωφόρου.
1: Ναι.
0: Άλλο που είναι ο άκαμπος.
1: Όταν είναι πολύ φρέσκο το γρασίδι, απάτητο.
0: Ναι. Χόρτο. Και αν είχα δει στο ράδιο τώρα. Λοιπόν. Θα πάμε μέχρι τις 10. Mm-hmm. Με πολύ πράγμα να συζητήσουμε.
1: Πάρα πολύ πράγμα. Και να σας πω και κάτι. Ακούστε τον τώρα. Μιλάω για τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα, γιατί δεν
0: και
1: ξέρω.
0: Και εσένα αύριο.
1: Ναι. Εμένα έχουν άλλη μία ευκαιρία.
0: Δώστε άλλη μία ευκαιρία. Με Πάξη, με Παναθηναϊκό Πάξη, mm-hmm, και ΠΑΟΚ Δύναμο του Κιέβου. Έτσι, πώς το είπε εμένα κάποιος, τον Δύναμο του Κιέβου.
1: Τον Δύναμο του Κιέβου.
0: Νομίζω θα μπουν με την μπάλα μέσα. Mm-hmm. Στα δίχτυα μέσα.
1: Έχεις πει, έχεις μιλήσει για τριάρες, έχεις μιλήσει.
0: Ναι,
1: έχεις
0: είχα δώσει δύο διπλά.
1: Τα έχεις δώσει, ναι.
0: Εντάξει, δίνω και δύο ασάρες τώρα δυνατές. Με το κεφάλι μέσα, με την μπάλα μέσα. Ρυθμός θα τους πνίξουν, mm-hmm, τέτοια εποχή. Πόσο Παναθηναϊκό να παίζει 30 Ιουλίου. Στο ΆΚΑ.
1: Καλά, μην το λες τώρα. Είχατε καιρό.
0: 18ρες, ναι.
1: Είχατε καιρό.
0: Είμαι γκρίνια.
1: Ναι, είσαι γκρίνια. Θυμίζουμε 9 παρατέταρτο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και 9:30 το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εντάξει.
0: Ωραία. Και Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό. Ένα μεγάλο μπαμ. Εχθές το βράδυ, πώς και δεν πήρε και το Λεμπρόν φέτος, που κι αυτός έψαχνε ομάδα. Ένα μεγάλο. Εντάξει, εδώ και 2-3 μέρες ακουγόταν ότι ίσως γίνει.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, εγώ θα πω κάτι. Πάντα, Μαρία, μ' αρέσει να μην κοιτάω κεντρικά μία είδηση. Mm-hmm. Τύπου, τάσκασε ο Γιαννακόπουλος, έφερε το Φρανσίσκο.
1: Ναι.
0: Ο μεγάλος νικητής είναι ο Πάρκερ της Βίλερμπαν. Τι έκανε ο Παπατζής ο Πάρκερ? Του λέει, έλα εδώ από τη Ζαλγκύρης. Εν τω μεταξύ, σας φώναζα από το Περιστέρι να τον πάρω, την πληρώσατε τον. Τέλος πάντων. Έλα εδώ, του λέει του. Και σκι του δε, του λέει, Γάλλος.
1: Ναι.
0: Πάρκερ θρύλος, θα δεις εδώ στη Βίλερμπαν. Θα σου δώσω 5 χαρτιά το χρόνο.
1: Ωραία.
0: Του κάνει ένα, εκεί πέρα ένα MOU, ένα, αυτό που κάνει ο Τσάκας με το Σικαμπάλα για τον πρίγκιπα. Τον φέρνει εδώ. Πότε θα μπουν τα λεφτά? Ρε, έχασε κανένα λεφτά.
1: Από μένα, ρε, είναι σαν αντάχης. Του είπε, είναι σαν αντάχης.
0: Πού είναι εδώ πέρα τα λεφτά?
1: Έχουν μπει, απλά δεν έχουν φανεί.
0: Και τι έγινε? Χωρίς να ανοίξει ρουθούνη,
1: ναι,
0: τον πήρε παραπάνω ο Πανάθας και έβγαλε ένα μυριάκι ο Πάρκερ Βίλερμπαν με παπατζηλίκια.
1: Για να δώσει το OK.
0: Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Αυτοί που το με το λιγότερο κόπο το μέγιστο δυνατό κέρδος. Ο Κουραμίδας. Ο Κωνσταντίνος Κουραμίδας, λοιπόν, ο Τόνιο Πάρκερ, κατάφερε και τσίμπησε τη διαφορά με σίτης.
1: Πήρε το ποσοστό του.
0: Ποσοστό.
1: Ποσοστότατο.
0: Τι μου λες τώρα, πολύ, αυτό είναι ποσοστό. Τι τσέπη έπαιξε ο Πάρκερ. Μπράβο, και έχει κάνει κυλίτσα, έχει γίνει τετράγωνος. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από αθλητή που σταματάει να προσέχει το σώμα του. Γίνεται βαντάκα. Λοιπόν, πραγματικά, αυτή είναι η μάγκη τη ζωή. Σου λέει, παίξτε και πάρτε τρόπαια, πάρτε η Βιλερμπάν εντωμεταξύ. Ρε παιδιά, τι θα γίνει, λέγαμε εδώ πέρα θα κάνουμε πράγματα. Είπαμε θα φέρουμε μια ορχήστρα, είπαμε θα βάλουμε εδώ στο γήπεδο καρέκλες, είπαμε θα κάνουμε μια λαχιοφόρο αγορά, είχαμε τη χορηγία Ζαφυράτου τα γλυκά πίσω να βάλουμε το πανό, δεν έχει γίνει τίποτα. Πάλι με τους τσαμπέους τους δικούς μας θα παίζουμε τους τοπικούς εδώ πέρα. Ό,τι είναι τώρα. Πάνε βέβαια στο πανηγύρι. Αυτό έχουν.
1: Εντάξει,
0: αυτό...
1: αφού να τιμήσουν το χωριό.
0: Ναι.
1: Λογικό είναι. Λογικό.
0: Αυτό γίνεται με το χωριό της Βίλερμπαν. Ο Πάρκερ, ο πρόεδρος του συλλόγου, που έχει στήσει τα δώρα για να κερδίσει η οικογένειά του γκλίτσες και PlayStation, τα τσέπωσε. Εγώ στέκομαι πάντα, Μαρία.
1: Στο κέρδος.
0: Ακριβώς. Στο πόσο μάγκες είναι κάποιοι. Έτσι. Και γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Τι ώρα είπε είναι ο Παναθηναϊκός? 9 παρατέταρτο.
1: 9 παρατέταρτο είναι ο ΠΑΟΚ. Και 9.30 είναι ο Παναθηναϊκός. Τι ώρα είναι η δική σου η παράσταση?
0: Και εγώ στο γήπεδο με τη δόξα δράμα.
1: Ωραία.
0: 9.30 βασικό και μόνο.
1: Ωραία, εντάξει, θα βάλει κάποιον από τι μπροστινέ θέσει να σε ενημερώνει.
0: Ναι, με ενημερώνει.
1: Θα σε ενημερώνω και για τον ΠΑΟΚ και για τον.
0: Καλά, στη δράμα για τον ΠΑΟΚ.
1: Για τον ΠΑΟΚ κυρίω, ναι.
0: Εντάξει. Μου λέει αγάπη, θα βάλει καμία για το οθόνο εδώ να βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θέλω να δω τον Παναθηναϊκό. Στα τέτοια μου για τον ΠΑΟΚ. Άργησε λίγο, άργησε, είχε ένα αντίληψη. Αλλά μου είπε την αλήθεια.
1: Είχε καθυστέρηση την εικόνα γι' αυτό.
0: Ναι, λες και ήμουν ο Ιγνατή από τη Νέα Υόρκη, τάξα λίγο μετά. Εντάξει, έχουμε και αυτό. Θα φύγετε να έρθει κανένα σοβαρό. Αυτό που γράφει αυτά τα μηνύματα έχει ζει κάτω από το.
1: Όχι, λέει μπαμ θα είναι όταν φύγετε και έρθει κανένα σοβαρό.
0: Ωραία, ωραία. Ξέρει ποιο είναι αυτό. Έχει ζει σε ειδήσει το. Είναι ένα site και γράφει ο Tom Holland και ο Tom Cruise. Ποιοι είναι αυτοί που γράφει ένα από κάτω. Ποιο είναι αυτό.
1: Σιγά του ηθοποιού.
0: Όχι, ποιο είναι αυτό. Και καλά δεν το ξέρει.
1: Για μένα με ξέρει.
0: Αυτό είναι. Ναι, ναι. Αυτός είναι αυτός.
1: Λοιπόν, είχαμε και μεγάλη ανατροπή για την ΑΕΚ και τελικά θα βρεθεί στο γκρουπ των ισχυρών για την κλήρωση των play-off, γιατί η Άρχους είχε χάσει 4-1 στο πρώτο παιχνίδι, το ανέτρεψε αυτό το 4-1, πήγανε στα πέναλτι, πέρασε και μπράβο της, είμαστε από μικρή Άρχους.
0: Έχω πάει εκεί, η αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Έχω πάει γιατί περνάς με μια γέφυρα μέσα στο νερό. Για να πας από το.
1: Α, αυτό είναι, δεν θυμάμαι, μου το έχεις πει.
0: Είναι το σημείο αυτό.
1: Οπότε τώρα, πιθανώς αντίπαλος της ΑΕΚ θα είναι ένας εκ των νικητής ζευγαριού Τσέλιε Αραράτ, νικητής ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας.
0: Ξέρεις ότι βρίσκω κληρώσεις.
1: Λάσκ Λίντσερ, θα μου πεις τώρα γιατί τη Δευτέρα είναι η κλήρωση. Βίκινγκ και ο νικητής ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ. Απέφυγε τους. Νικητή ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Μπερσεβά.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Νικητή ζευγαριού Δυναμό Ζάγκρεμπ Ζαλγκύρης Σέλτικ. Η νικητή ζευγαριού Σλόβαν Μπατισλάβας Μιάλμπι. Να σου πω.
0: Καλύτερη ομάδα απέφυγε.
1: Καλύτερα. Καλύτερα κανένα Καϊράτ.
0: Πού είναι η Λεύσκη? Πού είναι η Λεύσκη?
1: Είναι στο νικητή ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφια.
0: Εκεί.
1: Λεύσκη Σόφια.
0: Εκεί είμαστε.
1: Σόφια, εντάξει, καλά τα κοντά.
0: Εκεί είμαστε.
1: Ξέρω, δεν είμαστε και πολύ μακριά, να τρέχουμε
0: τίποτα. Εκεί είμαστε. Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα.
1: Λεύσκη. Ωραία.
0: Εκεί θα ποντάρω. Εκεί θα ποντάρω. Σε αυτά είμαι καλό. Όχι να βρω ποιο θα περάσει.
1: Αυτά, ναι, ναι. Στην συγκλήρωση είσαι καλό.
0: Αραράτ, όντω δυνατό η φλατζίδικο στην οικία.
1: Υπάρχει. Α, ναι.
0: Όρο.
1: Βουνό είσαι.
0: Βουνό είσαι, δικαίωμα. Κακή διάδα λογικά είμαστε. Πάμε διάλειμμα τώρα.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα καταπληκτικό μήνυμα.
1: Καλημέρα στον Φίλιππο.
0: Γεια σου,
1: Φίλιππο. Ο Φίλιππος μας ακούει, στέλνει μηνύματα, μου λέει, χωρίς να θέλω να σε διορθώσω, Μαρία, είπες χλωροτάπητας. Το σωστό είναι χλωοτάπητας. Είναι χλωροτάπητας.
0: Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει.
1: Φίλιππε, δεν πειράζει.
0: Ένα καταπληκτικό μήνυμα. Μπίπ το σπίτι των συναδέλφων. Ούτε καλημέρα.
1: Του.
0: Που μια εβδομάδα πριν την καλοκαιρινή άδεια παίρνουν 5 μέρες αναρωτική.
1: Άμα δεν αισθάνονται καλά.
0: Άμα σε πρόλαβαν.
1: Το έχεις σκεφτεί κι εσύ, αλλά δεν.
0: Εδώ μεταξύ, όλη την ώρα και εγώ σκέφτομαι πράγματα όχι τέτοιου τύπου. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να υπάρχει σφλατζίδικο. Αμραμπάτ και να σου λέει φάτο με το χέρι. Λοιπόν.
1: Φάτο με μια κίτρινη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην Άννα. Καθοδόν για τη δουλειά, μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. Θα μου λείψετε. Μαράκι καλαμπάνια, τσούβι, καλές παραστάσεις. Είδες εσένα, δεν σου λένε καλαμπάνια.
0: Αφού ξέρουν ότι. Πάω στη Δράμα, παιδιά. Πού? Δηλαδή αυτά που λέει ο Κρίνος.
1: Ναι. Έχετε.
0: Και μεθαύριο πού πάω, Μαρία?
1: Πού πάτε?
0: Τρίκαλα. Πάλι δεν έχουμε θάλασσα.
1: Πολύ καλοκαιρινό.
0: Ναι, είναι καλοκαιρινοί προορισμοί. Πάρα πολύ καλό. Αλλά 1η Αυγούστου είμαι στο φεστιβάλ Αμβρακίας. Αυτό το περιμένω πώς και πώς, γιατί θα είμαι με τον Μίλτο Πασκαλή, το φίλο
1: μου. Ναι.
0: Δεν ξέρω ποιο παλεύω να νικήσω. Σάββατο 1η Αυγούστου.
1: 1η Αυγούστου.
0: Δίπλα στο νερό.
1: Έχει κανονίσει ο Μίλτος 17-18 να είναι εδώ. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Ή τουλάχιστον δεν έχει κλείσει κάτι, ναι.
0: ΑΕΚ, κανονικά. Αυτό και μετά συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, Άννα, γιατί λες τα λέμε 12-9 του? Καταρχάς 12-9. Α, έχει μια παράσταση.
0: Στο Telecom, η μεγάλη.
1: Α, μάλιστα.
0: Τι λέει, μια δίδυμος να θυμηθεί η ημερομηνία.
1: Όχι, νόμιζα ότι θα μας ξανακούσει 12-9 του, ρε.
0: Από 37 για 12-9 του στην εντατική πρέπει
1: να ξέρω εγώ. Τι, ή κάτι ξέρει που δεν ξέρουμε.
0: Ναι, ή ξέρω εγώ, έχει επενδύσει σε κρυπτονομίσματα και έχει φύγει. Ή ο Τραμπ που θα μας παρουσιάσει τώρα μέχρι 15 Αυγούστου μια αλλαγή στα πετρέλαια και θα κάνει κάτι απότομα, κάτι εξωγήινους. Οπότε μια χαρά. Μέχρι 13-14 Αυγούστου θα λέμε βοήθεια Παναγία 15 Αυγούστου. Οπότε είμαστε έτοιμοι.
1: Και 15 Αυγούστου Σάββατο φέτος.
0: Όχι, γιατί.
1: Δεν πρέπει να μεταφερθεί, να γίνει Δευτέρα.
0: Έχεις
1: δεν θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι. Ναι.
1: Γραμμές κοκοκό να κάνουμε σύγκριση Ρώστερ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να πέσει το σύστημα.
0: Δεν ασχολείται κανένας με αυτά, ρε φίλε, 30 Ιουλίου. Κοκοκό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ποιος είσαι εσύ που θα κάνει σύγκριση Ρώστερ? Είσαι ο Σφερόπουλος, είσαι. Ποιος είσαι, ο Μανουσέλης? Ποιος είσαι, ρε φίλε, να κάνεις και σύγκριση Ρώστερ? Μια χαρά, θα πάει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δεν καταλαβαίνεις ότι θα πρωταγωνιστείς.
1: Και δεν είναι ωραίο αυτό να είναι και οι δύο ομάδες δυνατές?
0: Και έχει και ο Πάου και ο Άρης από πίσω. Ναι. Έτσι λίγο να τους τσιγκλίσουν δυνατά. Αυτό κάνει πολύ καλό.
1: Ναι,
0: όχι στο ελληνικό μπάσκετ, στον εαυτό τους. Εμένα δεν μου αρέσει να λέω, γιατί μετά υπάρχει το χάος από εκεί και κάτω. Οικονομικά.
1: Σκοτάδι.
0: Το χάος. Ναι. Οπότε λίγο που λέμε το ελληνικό οι σύλλογοι αυτοί,
1: ναι.
0: Θυμάσαι που σου είχα πει και το λέγαμε εδώ, μου λέγανε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν μπορούν, παιδιά, επειδή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτό που κάνουν είναι θέμα χρημάτων, δηλαδή το θέλω το παίρνω, ναι. Μ' αρέσει αυτός, τον αγοράζω, μ' αρέσει. Δεν γίνεται μια εκπληκτική διαδικασία παραγωγής ταλέντων Μπαρτσελώνα να πεις ότι αυτοί κάτι κάνουν. Μπορεί να εμφανιστεί Μιστακίδης, πάω, τον θέλω, τον πάρει 10 παιχταράδες και σε 2-3 χρόνια να πηγαίνει. Ναι. Ο Ξιάο να πηγαίνει για τίτλο. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά πρέπει να σε εκεί να τα χώνεις κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και αυτό εύκολο. Αλλά αν βρεθεί κάποιος πολύ δυνατός. Ναι, να έχει το κέφι και να ματώσει. Γιατί στην αρχή είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα στην αρχή. Είναι δύσκολο, πολύ.
1: Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Θα τα πούμε σύντομα με το Στέλιο. Καλημέρα στο Δαμιανό. Καλή άδεια Τσούβη και σε ευχαριστώ για την παράσταση στο Πλατανόβασο στην Κατερίνη. Εγώ ναι, θα περιμένω αύριο. Γιατί αύριο θα έχουμε ευχές, παιδιά. Ευχές και
0: αφιερώσεις.
1: Στέφανε, θα είσαι εδώ αύριο. Ωραία.
0: Θα κάνουμε
1: αφιερώσεις. Τραγούδια αφιερώσεις. Έτσι θα περάσουμε την Παρασκευή. Ορίστε.
0: Επιθυμία. Μία.
1: Και παραγγελίες και επιθυμία. Α, παραγγελία πληρώνεται. Ωραία.
0: Παραγγελία. Μια χαρά. Επιθυμία. Μία.
1: Πόσο να τη βάλουμε την παραγγελία?
0: 20 ευρώ τραγούδι.
1: 20-10 θα έλεγα εγώ.
0: Γιατί φτηνά τον εαυτό σου?
1: Μωρέ, εντάξει. Επειδή φεύγει.
0: Τη χαρά, ρε.
1: Ναι.
0: Του παίρνει τα όλα τα λεφτά. Όταν παντρεύεται, 20. Όταν γεννάει.
1: 18 θα τα βάλω.
0: Όταν γεννάει.
1: 18.
0: Ναι, το 2 βαράει πολύ.
1: Ναι.
0: Ο Τσούβι, γιατί ακούγεται σαν τον Ερατζιά? Γιατί είμαι και εγώ με το παρεάκι.
1: Παιδιά, ο Τσούβι Εχθές το πρωί έφυγε από εδώ. Περίμενε, χθες τη μέρα ήτανε Τετάρτη. Όπου την Τρίτη το βράδυ είχε άχαστους. Ναι. Ήρθε την Τετάρτη το πρωί, έκανε εκπομπή και του λέω εγώ: εντάξει, δεν έχεις κάτι να κάνεις τώρα, όμως θα πας να κοιμηθείς. Μου λέει: ναι, έχω 4 γυρίσματα και μετά θα πάω στη Θήβα. Θήβα! Και πήγε λοιπόν την Τετάρτη στη Θήβα, χθες δηλαδή. Τελείωσε 11.30 ώρα.
0: Εν τω μεταξύ με είδε ένα ATM όταν γύρισα και με κοιτάει και μου λέει: να σε ρωτήσω κάτι.
1: Κάνεις εκπομπή τη Ζαφυρά του.
0: Όχι. Πόσοι είστε, τι εννοείς. Στη Θήβα δεν ήσουν τώρα. 12 η ώρα ήμουν. Λέω ναι. Πότε ήρθες. Ήρθα να πληρώσω κάτι και να φύγω. Αφού έχω φράξει κωδικούς. Πληρώνω τη ΔΕΗ με κωδικό.
1: Λοιπόν, γύρισε χθες το βράδυ.
0: Καταλαβαίνεις τι κάνουμε το 2026. Πληρώνω τη ΔΕΗ με κωδικό. Με RF από το μηχάνημα γιατί διέφραξα τα e-banking λίγο πριν φύγω.
1: Μπράβο.
0: Μου ζήτησε ρε παιδί μου έξτρα κωδικό και μετά μου λέει μεταβείτε σε τράπεζα. Τώρα εγώ 30 Ιουλίου να πάω στην τράπεζα. Έφυγα.
1: Γιατί δεν αφήνεις κάποιον άλλο να σου πληρώνει λογαριασμό.
0: Γιατί θα μου φάει τα χρήματα.
1: Εννοείται, τα καταφέρεις μια χαρά.
0: Τα φάω μόνος.
1: Λοιπόν. Και γύρισε λοιπόν χθες το βράδυ από τη Θήβα. Τι ώρα γύρισες. 12
0: και 20, ναι.
1: Μία, έτσι.
0: 12 και 4.
1: Και σήμερα, τώρα που μιλάμε 8 και 24, είναι εδώ και ξανακάνει εκπομπή.
0: Και πάω στη Δράμα.
1: Και πάει στη Δράμα.
0: Και έχω πολύ κέφι να πάω. Περιμένω πώς και πώς αυτή την παράσταση. Να πάω στη Δράμα. Να πω μια ειδική καλημέρα σε ένα παλικαράκι, mm-hmm. ο οποίος άλλαξε ένας μικρούλης με την οικογένειά του, την άδειά του, το χειρουργείο του και τα πλάνα του, γιατί έχει ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας και έπρεπε να μεταβεί στο Μόναχο. Αλλά το καθυστέρησε για να μείνει για την παράσταση και θα πάει την Τρίτη για τη θεραπεία του. Το παιδί αυτό μπήκε μπροστά, βγάλαμε τη φωτογραφία και έφυγε. Είναι ο μόνος άνθρωπος που μπόρεσε χτες και έβγαλε φωτογραφία. Το είχα τάξει και έπρεπε να φύγω για να κοιμηθώ για την εκπομπή.
1: Έφυγες με πατηλίκια.
0: Είναι μεγάλη μου τιμή και φοβερό δώρο μου κάνανε εκεί πέρα. Ένα βιβλίο της Θήβας οδηγώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, μου κάνουν τέτοια δώρα οι ιδιωτικές
1: εταιρείες.
0: Εγώ τσάφισα τον απεινιδωτή, ο οποίος θα είναι και εκεί, αλλά μου είπε ο άνθρωπος και στο συνεδριακό θα μεταφέρατε, γιατί εκεί γίνονται οι παραστάσεις. Δηλαδή, όπου γίνεται η παράσταση, θα υπάρχει απεινιδωτής ή αποδοκοποιητής.
1: Είναι δύο. Να μην τον αφήσουν πάνω στο χλωροτάπητα μόνο, γιατί μπορεί να πάρει υγρασία.
0: Έτσι λέγεται, χειρόχλωροτάπητα. Μάλιστα.
1: Ότι πιο συχαμένο για πρωί να ακούει κάποιος το πρωί εσάς τους δύο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πες μου πόσο όμορφη είναι η ζωή σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πες μου πόσο όμορφη είναι η ζωή σου. Τι ωραία νιώθεις που ξυπνάς το πρωί και βάζεις Big Wins Sport FM 94,6.
0: Θα σου στοιχειώσω τα όνειρα. Θα είμαι για πάντα εδώ. Θα έρχεσαι και θα λες πόσα χρόνια θα είναι αυτός εκεί. Είμαστε ήδη 9.
1: Ναι.
0: Και θα είμαστε 20. Να ξέρεις.
1: Κι εγώ, Μαρία, δεν έχω κοιμηθεί. Η κόρη μου ήθελε να βγει. Πιστολάκι μέχρι τη 12.30 σε 5 η ώρα.
0: Τι λες, Ακάτη, και εγώ, εμή, κρίματα, υποκείμενα.
1: Έτσι πως θα ήθελε να βγει πιστολάκι μέχρι τις 12.30 είμαι ξάγρυπνη μάλλον, 5 η ώρα γύρισε για να φάει και κάτι. Εντάξει,
0: εντάξει,
1: καλά είναι.
0: Εντάξει, καλά είναι, ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Αφού γύρισε το κορίτσι και είναι όλη μια χαρά, αυτό, εκεί, στεκόμαστε στα θετικά, εντάξει.

0: Δεν θα έπρεπε να έρθει και ο Ζιντάν στον Παναθηναϊκό με τόσο ζουχάλι.
1: Α, προλάβαν άλλοι.
0: Ναι.
1: Προλάβανε και τον Πίνα.
0: Λεσόρια, Μπουζέλ, Φαλ και Φρανσίσκο.
1: Μπορεί να έρθει για διακοπές.
0: Όλοι Γάλλοι.
1: Έχετε τόσες φορές, γιατί έχει πολλές φορές ο Ζινεντίν Ζινεντάν για...
0: Στο Περιστέρι ήταν ο Φρανσίσκο, της έλεγε παιχτάρας, πάρτε τον παιχτάρα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι πάει μέχρι ψηλά στο καλάθι, βάζει τρίποντα, αλλά δεν φοβάται, παίζει και άμυνα, έχει μεγάλα χέρια. Είναι κοντός, μου λέγανε. Πήγε στις Αλγύρες, πήραμε ένα πιο κοντό, τον πληρώνω. Είχαμε φέρει με 2,5 εκατομμύρια κοντό χωρίς τρίποντα.
1: Έτσι είναι, κάποιος είναι κοντός μέχρι να φέρεις έναν πιο κοντό.
0: Ναι, ναι. Άμε. Έτσι πάνε. Συγκριτική είναι η ζωή.
1: Βέβαια. Ναι, πάντα, ναι. πάντα. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις, όπως θα είναι όψη μέρα μου που έχει και μπάλα το βράδυ.
0: Ωραία θα είναι. Σε ζηλεύω σήμερα. Θα ήθελα να φορά αυτή τη μάξι φούστα.
1: Μπορείς να την υποστηρίξεις εδώ μετά.
0: Βέβαια μπορούμε τέτοια πόδια ως Ραμόνα.
1: Πόδια που έχεις.
0: Η κυρία Λίτσα, με πλεμπέι, πλεμπή. Σου κόψε την αναφορά.
1: Μου έκοψε την αναφορά, δεν πειράζει. Από την Κοσμοτέ μας καταλαβαίνουν. Γιατί το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κτλ., ξέρετε, box του delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Ραμόνα. Λοιπόν, θα σε πάω Lidl τώρα. Το μόνο που λιώνει πιο γρήγορα από το Μπογκοτό είναι η υπόσχεση θα φάω μόνο ένα. Στα Lidl οι επιλογές είναι πολλές, πάρα πολλές. Οικογενειακά παγωτά για να τα μοιράζεσαι. Έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει ένα ακόμα στην κατάψυξη.
1: Πάντα.
0: Καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα. Πύραυλο, ξυλάκι, σάντουιτς, χωνάκι, γρανίτα. Για ένα ακόμα πιο απολαυστικό καλοκαίρι, Lidl, γιατί αξίζει. Τιμή και δόξα στο σάντουιτς, Μαρία. Στο παγωτό σάντουιτς.
1: Είναι πολύ ωραίο το σάντουιτς. Απλά όταν το δαγκώνεις μετά φεύγει από πίσω το...
0: Φεύγει
1: και πρέπει να έχεις το νου
0: σου. Παγώνει πίσω από το μάτι ό,τι έχεις μέχρι τον εγκέφαλο.
1: Αλλά και αν έχεις ένα πρόβλημα στο δόντι, την έκατσε.
0: Κάνεις αυτό. Αλλά το σάντουιτς παγωτό το είχα αποτιμήσει, αλλά ότι γερνάω το καταλαβαίνω από το σάντουιτς παγωτό και γίνω το κοκτέιλ.
1: Το παγωτό, το κοκτέιλ. Ήταν το αγαπημένο της γιαγιάς μου.
0: Και βλέπεις, το γερνάω. Το αγαπημένο μου. Και από πύραυλο μου άρεσε να τρώω μόνο το μπαλάκι. Έχω φάει εγώ μπαλάκια.
1: Καλά, ναι. Σήμερα να μην φάσουν το
0: δεν θέμα. Θα φάσουν. Θα ρίξω τρία τέτοια. Το over 2,5 κυπεδούχο. Τελείωσε.
1: Δώστε τώρα.
0: Το έδωσε. Λοιπόν, 0-2, τι να πω. Παγγείλης Καρατιά στο παρεάκι.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Λουκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα

0: radiomaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Βεργκάρα. Αυθεντικό παγωτό Βαϊμάκι. Φέρνει φασαρίες, Fight Club, ναι, ωραίο θα ήταν. Ζαφυράτου,
1: Τσουβέλας,
0: Παλουότολο, οι αποδοτούς, α, από εκεί. Στον Πηγούνις Πορ FM 94,6. Ζωντανά είμαστε, φίλε μου, που ρωτάς, ολοζώντανα.
1: Ναι, γιατί.
0: Και με πολύ κέφι, έτσι.
1: Είμαστε σαν κάτι μουσικά ραδιόφωνα που λένε έχουμε 3 ώρες εκπομπή και έρχονται από τη δεύτερη και μετά. Έλα τώρα, δεν σας ξέρω.
0: Τώρα γιατί χάβεις το μέλλον.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί ζηλεύω.
0: Εννοείται. Μα από ζήλια τα λέμε. Που γυρνάνε 10 Σεπτεμβρίου.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς 10 Σεπτεμβρίου έχουμε τα πρώτα ντέρμπι, να πούμε.
1: Εμείς 10 Σεπτεμβρίου έχουμε ένα μήνα που δουλεύουμε.
0: 10 Σεπτεμβρίου έχουν πάει στο αθλητικό δικαστή ήδη. 10 Σεπτεμβρίου.
1: Έχουμε ήδη τιμωρία.
0: Έχει φύγει ο πρώτος προπονητής.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: 10 Σεπτεμβρίου έχουμε αυτά που λες. Τι λες τώρα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Επιστρέψατε και εμένα μου αρέσει αυτή έχει ξεκινήσει ράδιο. Τι λες, μη φας κανένα μπουκέτο.
1: Για το ραπ το λες αυτό, ε.
0: Όχι, ο ραπ ξέρει λόγω Παναθηναϊκού διαρκείας.
1: Α, ναι, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.
0: Αλλά κάτι άλλο άσχετη. Σας έχω ακούσει, έχω δει και τα βίντεο. Τώρα είστε δηλαδή ζωντανά, 10.
1: Δέκα.
0: Έλα, ρε. Γιατί σας έχουν. Γιατί σας έχουν από τώρα. Το μόνο περιστέρι που ξέρω είναι αυτό που κουτσουλάει στην αυλή μου. Είχε κάποιο που δεν σου κοζομπεί, αγόρι, δεν είχε και βάλει.
1: Καλημέρα σας, μην αλλάξετε ποτέ, Γιάννα. Καλημέρα, Γιάννα. Καλημέρα, πότε επιστρέφετε με το καλό στα μικρόφωνα. Παιδιά, θα έρθουμε κατά κύματα.
0: Ναι.
1: Κατά κύματα.
0: Οπότε όλα καλά.
1: Ναι, εγώ με το καλό να είναι όλα καλά.
0: Παιδιά, δεν θέλω να λέω γιατί μου το χαλάνε. Θα μας ακούσετε.
1: Εγώ με το καλό μετά το 15 Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Το αφήνεις έτσι.
0: Μπράβο.
1: Μετά το 15 Αύγουστο είναι και 23 Οκτώβρη, δεν είναι?
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Είναι μετά το 15 Αύγουστο.
1: Είναι.
0: Ο πατέρας μου έλεγε στη μάνα μου, θα φύγουμε και 5. Δεν είχε πει 3 και 5, 4 και 5, 5 και 5.
1: Σωστά.
0: Και 5, δεν είπα, είπε 5 και 5. Κλείναν ολονών τα μάτια μας. Κάναμε, θα φύγουμε από το πανηγύρι.
1: Έχει δίκιο κάποιος, ήδη καλά 10 Σεπτέμβρη έχει γίνει δήλωση για διαιτησία από την πρώτη αγωνιστική, παιδιά.
0: Ναι, ναι. Αν νομίζουν κάποιοι ότι θα θάψουν και θα υπονομεύσουν την προσπάθειά μας για τον τίτλο, αντιδράμα από νωρίς.
1: Εδώ είχαμε δηλώσεις για τη διαιτησία στο Μουντιάλ, παιδιά. Τι λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Πείτε κάτι και για τον Γιόνσον ψυχάρα για πάντα εκάρα. Παιδιά, το είπαμε. Το είπαμε για την Άρχου που έδωσε τη.
0: Είδες. Γι' αυτό.
1: Έδωσε τη θέση της την ΑΕΚ, την έβαλε στο γκρουπ των ισχυρών. Λοιπόν, και έχουμε και μια σημαντική διευκρίνηση, γιατί από εδώ και πέρα.
0: Ούτε καλημέρα.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Είναι, παίρνει τα ενία ο Ανδρέας Δημάτος και κάθε τρεις και λίγο θα καταφεύγουμε στο λογαριασμό του Ανδρέα Δημάτου στο Facebook.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Έτσι, για διάφορες διευκρινήσεις. Λοιπόν, ο Ανδρέας Δημάτος απάντησε σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Διευκρίνησε ότι το ποιος παίζει πρώτος εντός και ποιος εκτός έδρας δεν έχει καμία σχέση με το αν μια ομάδα είναι ισχυρή ή ανίσχυρη στην κλήρωση. Καθορίζεται αποκλειστικά από την κλήρωση. Αν βγει πρώτη, το μπαλάκι της βγει πρώτο. Το πρώτο παιχνίδι παίζει εντός.
0: Η ΑΕΚ θα παίξει εκτός.
1: Το πρώτο παιχνίδι, 17-18. Καλά, εδώ θα είμαι ούτως ή άλλως.
0: Και εντός το δεύτερο.
1: Πάλι θα είμαι εδώ. Με το καλό.
0: Στα λέω τώρα.
1: Να μου τα λες τώρα, γιατί τα περσινά, ας πούμε, δεν τα παίζανε κάτι άσχετο. Μέρες μέσα στο 15 Αύγουστο. Άστα να πάνε. Λοιπόν, η ομάδα που βγαίνει πρώτη παίζει εντός έδρας στο πρώτο μάτς. Η δεύτερη έχει τη ρεβάνς στο γήπεδό της. Προκαθορισμένη έδρα υπάρχει μόνο στα νοκάουτ μετά τη League Phase. Έχουμε καιρό μέχρι τώρα.
0: Άστο τώρα, μην μας μπερδεύεις, Δημάτο.
1: Έχεις να μας μπερδέψεις για άλλα πράγματα.
0: Άσε, Δημάτο. Πίκι, πίκι, πίκι με τους βαθμούς.
1: Ναι.
0: Είσαι αυσιολόγος κάντα εσύ. Πολύφημος.
1: Μονόφθαλμος.
0: Δεν έχει όνομα. Παιδιά, επίτηδες έχασε η ΑΕΚ 1-2.
1: Μα καλά είδες, Πίπε. Μα παίζαμε με το. Τέλος πάντων, με όχι τους βασικούς.
0: Έχει σημασία, το έκανε
1: επίτηδες. Γιατί εγώ το παρακολουθούσα.
0: Για να σε προστατεύσει. Ναι, από live stream, από κινητό, δεν ξέρω από πού ήταν.
1: Το παρακολουθούσα.
0: Εγώ το παρακολουθούσα.
1: Ήμουνα σε ένα μπαρ. Το παρακολουθούσα.
0: Μου είπανε σε ποιο είσαι. Μου στείλανε.
1: Α, σου στείλανε κιόλα.
0: Η δικιά σου είναι εδώ στο Queen.
1: Α, σου στείλανε, γιατί εγώ δεν ανέβασα κάτι.
0: Μαρία, όπου είσαι, μου στέλνουν μηνύματα. Είσαι κομμάτι των άχρηστων κι εσύ.
1: Αυτό δεν λες.
0: Η δικιά σου είναι εδώ. Εντάξει, η δικιά μου ήταν σπίτι. Κανείς δεν είναι κανένας. Μάκης Δημάκης. Αλλά και λέω, καλά κάνει και τσιμπολογάει πατατάκια αυτή τη στιγμή. Πάπρικα σίγουρα. Μαργαρίτα σίγουρα.
1: Έχει αυτά τα ξηροκάρπια τα
0: παιδιά. Σίγουρα λέω, έχει παίξει μαργαρίτα.
1: Μαργαρίτα.
0: Και ήθελα να σου το πω αν ήσουν χτες το Βασίλισσα αυτό το.
1: Ναι, που θα μου.
0: Που θα.
1: Που θα.
0: Αν θα προλάβω να έρθω δράμα ή θα με πτώμα. Τι λες άσχετε. Ποιος θα προλάβω.
1: Εσύ. Έλα,
0: δεν ξέρω.

0: ότι είμαι ταμέν.
1: Καλημέρα στο Βασίλη από το Βέλγιο. Μαρία, ξεκινάτε 10 λεπτά μετά τις 8, αφού ξεκινήσετε μετά από 5 λεπτά διαφημίσεις και κάθε 20 λεπτά διαφημίσεις. Οπότε δουλεύετε μία ώρα καθαρή.
0: Έχεις
1: μπράβο, συγχαρητήρια, εγώ ζηλεύω εσάς. Ήταν, ναι, αλλά 2 ώρες πρέπει να είμαστε εδώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν ήρθαμε 8 με 9 να δουλέψουμε και μετά 9 με 10 να παίξουν διαφημίσεις και δελτία. Δεν πρέπει να είσαι 2 ώρες εδώ.
0: Πρέπει.
1: Σημασία έχει που, ότι δίνεις το παρόν.
0: Θέλω να δω αν θα είναι ο Γερανός σήμερα, αγαπημένες μου, στο ΆΚΑ.
1: Νομίζω το έχουν μαζέψει.
0: Πράπας, πώς το λέγαμε. Θέλω να βρω Γερανό. Αν δεν έχω Γερανό στο πλάνο, δεν παίζω. Θέλω να βλέπω πίσω Γερανό.
1: Μια Μαργαρίτα τραβιόταν και τώρα, λέει κάποιος.
0: Περίμενε. Δεν υπάρχουν σχολεία να πάνε παιδάκια να μας ακούνε.
1: Όχι,
0: αλλά
1: όχι,
0: εντάξει, μεταξύ μας δεν έχει και άδικο. Αλλά ένα σφυλάκι μπορεί. Μες στο φρέντο, όπως είναι, θα το κάνεις Irish.
1: Και πάντα να διευκρινίζετε σε μαγαζιά όταν λέτε μια μαργαρίτα.
0: Μ' αγαπάει.
1: Όχι, να διευκρινίζετε πίτσα ή κοκτέιλ.
0: Α, ναι.
1: Πάντα να το διευκρινίζετε.
0: Σου έχουν φέρει.
1: Βεβαίως.
0: Φάει.
1: Έχω παραγγείλει και μου φέρνει μαχαιροπύρνα. Λέω, τι είναι αυτό.
0: Λες, θα μας βγάλουν μεζέ.
1: Ναι, ξέρει, αλλά δεν ήμασταν στο Βόλο. Και μου λέει, δεν έχετε παραγγείλει. Όχι, λέω, πάρ' το πίσω. Μην τη βάλεις στο φούρνο. Μην τη βάλεις στο φούρνο. Με βλέπεις εμένα, με βλέπεις. Με βλέπεις εμένα.
0: Καλά, ξέρει, δεν ξέρει ο κόσμος πόσο τρως. Θα την τσιμπούσες.
1: Καλά,
0: και
1: εννοείται,
0: τη...
1: ναι.
0: Αυτά τα πίντσα, αυτά τα μικρά.
1: Τι ωραία πίντσα.
0: Ναι.
1: Τι ωραία πίντσα.
0: Ένας με έχει καταλάβει ή μία, πολύ μεγάλη ενέργεια, χαμηλή ανάγκη για ύπνο, αισιοδοξία και ευστροφία όσο δεν πάει άλλο. Αλέξανδρε, μοναδικός και ανεπανάληπτος. Κουκουβάωνες forever. Φίλοι, ούτε η μάνα μου δεν θα τα έγραφε αυτά.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπαίνει η Μαρία σε ένα μπαρ. Πραγματικά ανέκδοτο.
1: Πραγματικά.
0: Ανέκδοτο.
1: Καλημέρα στο Γιάνγκο το φίλο μας. Μα είναι όλοι εδώ.
0: Είναι όλοι εδώ.
1: Πήγα την κόρη μου στο λιμάνι, φεύγει διακοπές. Παρατηρούσα τους φοιτητές, λέει. Είναι ευτυχισμένοι με 10 ευρώ στην τσέπη τους. Μακρύ μαλλί, κιθάρα και τάβλη. Να πως έρχονται τα νεύρα. Αυτό δεν το
0: είπα. Ναι, δεν
1: έλα,
0: ναι,
1: μωρέ, εντάξει, ναι. Και εμείς όταν ήμασταν στην ηλικία τους.
0: Στην ηλικία σου, ναι. Καλή και η χαλαρότητα.
1: Ναι.
0: Δεν το είχα ποτέ. Φοιτητής που ήμουνα. Και, γιατί το είπα στον Γιάννη Μπέζο. Πήγα σε reunion.
1: Βαρέθηκα. Όλοι
0: βαρέθηκα. Όλοι λύθοι. Δεν το θέλω. Πραγματικά είναι η λυθιότητα. Μεγάλη λυθιότητα. Είμαστε ηλίθιοι όλοι. Δεν είχε πολλά νεύρα. Είχα πάει, ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη το 2000.
1: Ναι.
0: Και πήγα σε ένα τέτοιο γυρίζω πλάτη.
1: Όχι, ρε, εγώ δεν λέω τέτοιο. Λέω ότι όταν έχεις μικρότερη ηλικία, είναι πιο κοντά η ηλικία της γέννησής σου παρά η ηλικία της αποχώρησής σου.
0: Οκ. Ναι. Τώρα είμαι μισοπεθαμένος.
1: Αυτό. Ναι. Ναι, αλλά βλέπουμε το φέρετρο μισογεμάτο.
0: Μπράβο. Έχει έκπτωση 50%. Αφήνει τα πόδια έξω.
1: Έχει και δεν το λέω για καλό. Θα το καταλάβουν αργότερα αυτοί οι φοιτητές που φεύγουν τώρα χαρούμενοι για διακοπές. Έχει περισσότερη υπομονή.
0: Ακριβώς.
1: Και κάνει περισσότερο το. Κατάλαβε.
0: Εν γνώση σου, αφήνει πράγματα να πέσουν
1: ναι,
0: κάτω.
1: Ναι.
0: Δεν
1: έχει
0: ρεβανσισμού και
1: νεύρο.
0: Ναι, έλα, μωρέ, είναι το
1: στυλ
0: του.
1: Δεν είναι καλό. Κοιτάξτε, έχει μια άγνοια. Άγνοια.
0: Ναι.
1: Τον άλλον κυρίως.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες. Μεγαλώνοντας, καταλαβαίνεις ότι κάποιοι χρειάζονται κλώτσες στο σβέρκο.
0: Οκ, δεν προάγουμε τη βία.
1: Όχι, ρε παιδί, εννοείται.
0: Μαργαρίτα το προφίλ.
1: Θεωρητικά μιλώντας πάντα.
0: Ναι. Εννοεί απόθυση ενεργειακή η Μαρία. Το θέμα είναι ότι δεν έχεις υπομονή μεγαλώνοντας καθόλου. Τσακώνεσαι με τη μάνα σου και τον πατέρα σου για πλάκα.
1: Ή απλά ξέρεις και αποφεύγεις τις κακοτοπιές.
0: Σε βρίσκουν.
1: Απομακρύνεσαι.
0: Έρχεται η ώρα. Σε βρίσκουν. Κάποιος θα σου χαλάσει τις διακοπές. Κάποιος.
1: Μπα. Πλέον
0: όχι. Το έχω πει. Εγώ ήταν χτες πρώτη φορά σε παράσταση. Στάνταρ περιμένει ένα αστείο να πεθάνει 13 Αυγούστου. Ένα χρόνο. Δεν μου βγαίνει η ψυχή. Θα σου χαλάσω τις διακοπές. Δεν θα σας πάρω μαζί μου. Σε πανηγύρι δεν θα πάτε. Θα ντρέπεστε να γλεντήσετε. Θα φοράτε περιβραχιόνιον πένθους. Δεν φεύγει η ψυχή. Όχι εκεί. Πριν το 15 Αυγούστου. Θα φάτε και θα κλαίτε μεσημέρι. Θα λέτε δεν θα το βάλουμε σούβλα, θα το βάλουμε φούρνο, έχουμε πένθος, άκου τι λέμε εμείς.
1: Άκου, ναι.

0: πάμε λίγο σε αυτό που έχει κάνει ο LeBron James, Μαρία.
1: Mm-hmm.
0: Που δεν θέλει στα 41 να σταματήσει, θέλει να πάει και τα ρεκόρ πιο πέρα. Και δεν είναι. Έχει κάνει καταπληκτική χρονιά ο LeBron στους Lakers. Δηλαδή για 40χρονες αλλά και για 20χρονες τα πήγε πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι ότι στο NBA έχει γίνει ένας χαμός με τα χρήματα που θα παίρνει τώρα. Γιατί ουσιαστικά πήγε για LeBron.
1: Ή με λιγότερα.
0: Λιγότερα και από τη EuroLeague. 3,9 εκατομμύρια το χρόνο. Πιο πολλά θα πάρει ο Φρανσίσκο, ναι.
1: 3,9,
0: ναι. 52 εκατομμύρια είχε πάρει τον προηγούμενο χρόνο.
1: Από 52.
0: 3,9.
1: 3,9.
0: Ναι. Μείωση 93%. Εγώ και ρε παιδί μου, δεν αφήνει τη δουλειά. Και θέλει να διεκδικήσει πράγματα με. Του πάει και η φανέλα των
1: 76ers.
0: Το μπλε κόβει κιόλα.
1: Είναι σκούρο το μπλε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι σκούρο.
0: Κοίταξε τι ωραία εμφάνιση. Συγγνώμη, αντιλαμβάνω
1: το σκούρο. Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία και το.
0: Το 23.
1: Και το 23. Ενώ το 3,9 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ποσό. Εντάξει, θα μου πει τα 50 φεύγα, ήταν ακόμα πιο σοβαρό το ποσό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνει ότι δεν παίζει για τα χρήματα.
0: Όχι, δεν το κάνει γι' αυτό.
1: Απλά για να μην πει, παιδιά, δεν παίζω.
0: Να μην τρώω τα έτοιμα.
1: Αυτό. Για να μην πει, παιδιά, θα παίζω και τσάμπα. Γιατί ακόμα και τσάμπα θα έπαιζε αυτό.
0: Ναι,
1: βάλε μου το minimum, το bare minimum που λέμε στο χωριό.
0: Μια σαλάτα.
1: Μπράβο.
0: Ένα
1: μια πατάτα.
0: Μια τυροκαυτερή.
1: Αυτό.
0: Και ένα γλυκό μετά.
1: Μπράβο.
0: Τίποτα άλλο. Ούτε μπιφέρι, ούτε.
1: Ίσα ίσα για το κρασί.
0: Αφού σου είπα, δεν πεινάω. Εννοεί, φέρνει αυτό. Μερίδα, κάτι να γλιστράει, μια σαλάτα και τέλος.
1: Για να μην ξεφτυλιστούμε ότι παίζουμε τσάμπα, ρε παιδί.
0: Και όχι μπουκάλι κρασί, αυτό το κατρούτσο της ταβέρνας, το μισό κιλό.
1: Το μικρό, ναι, ναι, ναι.
0: Το τσίγκινο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι ούρα ταβερνιάρι. Αυτό.
1: Δεν σε χτυπάνε όμως αυτά.
0: Ποια?
1: Είναι τόσο αραιωμένο.
0: Άμα φυσήξει αέρας εκεί που. Τέλος πάντων. Αυτά. Για το LeBron. Έτσι, αυτή ήταν η ανάλυση της εκπομπής. Πώς θα ζήσει, λέμε, τόσα λίγο LeBron.
1: Τα βλέπεις, παιδιά, έχει κάνει τα κουμάντα του.
0: Τα βλέπεις, φίλε, τα λέμε. Κάλιο Γαϊδουρό, δεν είναι παλιά Γαϊδουρό.
1: Θα τον στηρίξουμε τα παιδιά του.
0: Ναι. Τώρα είναι η ώρα να εσείς να μου δώσετε.
1: Μπράβο. Ένα ποτήρι νερό. Έχει κόρη.
0: Λίγο νερό, ρε παιδιά.
1: Σε περίπτωση, λέει, που πεθάνει ο θείος λίγο πριν το πανηγύρι, μπορούμε να σταματήσουμε τις ουσίες στο 95 που ήταν τα χρόνια του θείου για την απόδοση τιμών.
0: Ναι.

0: Έχουν αυτό με το πένθος, τύπου πέθανε ένας θείος μας πριν 2 μήνες. Α, πάμε τώρα στο πανηγύρι 15 Αύγουστο και να με σχολιάζουνε. Ξέρεις, τα έχουν
1: ωραία,
0: αυτά.
1: Άμα έχει φύγει πριν από 2 μήνες ο άνθρωπος, έχουμε κάνει και τα 40.
0: Αν είναι πριν τα 40-39.
1: Το κάνουν πιο νωρίς το μνημόσυνο.
0: Το πάνε 34.
1: Βέβαια, ναι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, ρε. Και να σου πω και κάτι, και είναι και αυτός που θα πει: ο θείος θα θέλει να κλεντήσουμε.
0: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης. Ναι. Θέλει να πιει μπύρες.
1: Ναι. Του περιμένω όλο το χειμώνα. Έλα, άσε σε παρακαλώ.
0: Έχουν έρθει τραγουδιστές όλοι εδώ.
1: Τι λες τώρα.
0: Αυτό έχεις δίκιο. Υπάρχει ο Φιδέμπορας που θα το κάνει έτσι. Ο ίδιος χορεύει ζεμπεκές με αρμόνιο. Έχεις δει που στα πανηγύρια δεν έχουν μπουζούκι. Και χορεύει ζεμπέκο με τα χέρια πίσω. Λες και είναι ο σύμβουλος από την περιφέρεια. Άθλια ζεμπεκιά.
1: Και το φέρνει και ένα σπινάκι.
0: Με αρμόνιο κόρκ. Ναι. Αυτό πάει μαζί με αρμόνιο.
1: Έχει διπλό αρμόνιο.
0: Ναι,
1: λες και είναι Duran Duran, πώς το λέγανε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Συγγνώμη, Στέφανε. Ο κόσμος ρωτάει τι ώρα ανοίγουν οι πόρτες στη Δράμα.
0: 8, 9.30 παίζουμε.
1: Ωραία.
0: Είναι εντάξει, θα είναι σχεδόν 3.000 άνθρωποι, οπότε θέλει σιγά σιγά, έχουμε 2 εισόδους, να μπείτε να βγείτε άνετα, δεν θέλω συνοστισμό, ήρεμα και ωραία, γιατί είχαν γίνει κάτι σκηνικά αλλού, οπότε πάμε δυνατά. Κάτι έπαθει η οθόνη Μαρία, δεν κάνει το παραμικρό.
1: Έσβησε.
0: 9 η ώρα.
1: Πέθανε.
0: Σήκω πάνω. Και αν είναι εδώ Παντελής, να μου το φτιάξει. Να φέρνει τη χαράδρα του εδώ. Να τη βλέπω εδώ κάτω από το τραπέζι.
1: Άπης λέει, είδα φωτοκουφονής, λέει που μοιάζει με κάτι πισίνες στην Κίνα. Το είπαμε χτες, να είναι η Ιταλίδα.
0: Έχει κάνει και άλλα βίντεο η Ιταλίδα.
1: Όχι, η Ιταλίδα είναι η παραλία.
0: Ναι, αλλά και η Ιταλίδα έκανε και το βίντεο. Δεν το είδες. Πάπιτι πούπιτι, που έλεγε και ο Βαλιάτσης.
1: Χαμούλης.
0: Κάτσιο επέπε δεν έχουν
1: θέλετε,
0: εδώ.
1: Θέλετε, εντάξει. Τα λέγαμε και χθες. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μικρό νησάκι,
1: πολλής κόσμος.
0: Ναι, ναι. Όπου έχει πολύ κόσμο, μη μπας. Δεν πας. Δεν θα εξυπηρετηθείς.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Θα φας ένα κλαμπ σάντουιτς. Άντε, θα παραγγείλεις στην παραλία ένα κλαμπ σάντουιτς. Οι πατάτες θα έχουν γίνει σαν κρεμμύδια.
1: Πού να παραγγεί, πώς θα έρθει εκεί. Πώς θα έρθει. Θα πρέπει να πατήσει επιπτωμάτων κυριολεκτικά.
0: Άντε, να πας και εσύ πάνω να το πάρεις.
1: Εν τω μεταξύ, είναι και άδικο για το νησί, ρε παιδί μου. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί. Αλλά όταν έχει τόσο πολύ κόσμο.
0: Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν γίνεται γιατί είναι ένα παλικαράκι ή μια κοπέλα που τρέχει για 100 άτομα. Και μερικοί έχουν και απαιτήσεις από τα παιδιά. Χαλαρώστε λίγο την πέτσα.
1: Μόνο χειρολαβές δεν έχουν βάλει στη. Γιατί να κάθεις όρθιος στην παραλία.
0: Το νου σου, κύριε οδηγέ.
1: Δεν φτάνει ο χώρος για να στρώσει. Τι να στρώσει. Δεν έχει χώρο.
0: Ρε κοπελιά, να πούμε τόση ώρα. Ξέρεις, λένε και κάτι τέτοια. Σου φέρνουν στην αρχή. Όταν σου φέρουν το beach bar.
1: Νομίζω ότι συγκεκριμένη παραλία δεν έχει τέτοια πράγματα.
0: Α, δεν έχει.
1: Όχι, είναι ελεύθερη.
0: Αλλά λέω γενικά. Ναι. Όταν πας σε οργανωμένη. Έχει χιλιάδες κόσμο. Και σου φέρουν στην αρχή πρώτα το ποτήρι με τα παγάκια.
1: Και το νερό. Σου φέρνει και το νερό σε σαμπανιέρα.
0: Να δέχεσαι αυτό το δώρο των Θεών. Αυτό θα έχει για την επόμενη ώρα. Τσιμπολόγατο αγατή.
1: Λείπε τα παγάκια.
0: Ναι, βάλε νερό στα παγάκια και κάνει ότι είναι ταγκερέι. Δεν έχει σημασία. Μείνε εκεί. Μην περιμένεις γρήγορα πολλά πράγματα. Η μπύρα είναι ζεστή. Συγγνώμη που δεν στη φέραμε σε βαρέλι. Σε παγωμένο ποτήρι
1: του λάδι. Τις τάπες, περίμενε.
0: Σιγάρε φίλε, πού είσαι. Στον Παρνασσό είσαι. Θες και παγωμένο ποτήρι για την μπύρα. Να πέφτει μέσα και να... Άσε μας τώρα.
1: Όχι, αν θέλεις, κάτσε πίσω στον πιτσόμπαρο. Μην βγαίνεις στην ξαπλώστρα.
0: Έχει σκιά. Έχει και αυτό το χλωροτάπιτα που λες και εσύ.
1: Ναι.
0: Με ακάραια πάνω.
1: Βρώμα
0: πάνω, χώμα κάτω.
1: Μην περπατάς ξυπόλυτος εκεί. Ποτέ.
0: Όχι,
1: ποτέ,
0: εγώ δεν περπατάω ξυπόλυτος ούτε στην παραλία. Τι μου λες τώρα, εγώ με αθλητικά λες και με.
1: Με τα πλαστικά αυτά τα μαστάκια.
0: Τα μπλε. Τέτανο από το σίδερο που έχει εκεί στο καλάμι. Λοιπόν. Κάθεσαι εκεί. Εγώ γίνα κουδούνι την αλφα. Όλοι ήτανε κάτω. Ωραία, πάνε θάλασσα.
1: μέσα.
0: Άλλο ένα, ε. Βάλε κι άλλο ένα. Εγώ βάζω καπάκι δεύτερο σφινάκι. Κι άλλο ένα. Και ήμουν αρχηγός. Έλεγα η ζωή είναι όμορφη.
1: Πού είναι?
0: Ναι, όταν είσαι μια χαρά. Είναι ένα δώρο. Αλλά είχα κάποια νεύρα που μου πέρασαν σε 6 λεπτά.
1: Μου βιάσαν τα νεύρα.
0: Όλα.
1: Σαγόνι, νεύρα, όλα.
0: Όλα.
1: Αντίο. Κουφονίσια πήγα το 95.
0: Να το λέω έτσι, λες και είσαι εκεί και μιλάς με κάποιον.
1: Το 95, λέει, και στο Φίνικα είχαν πάθει ομαδική γαστρεντερίτιδα. Ήταν άλλα τα προβλήματα τότε στα Κουφονίσια το 95. Δεν υπήρχε ρεύμα, δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε ζωή. Ήταν άλλα τα προβλήματα.
0: Να πέταξε.
1: Τι είναι καλύτερα?
0: Καλύτερα. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερα.
1: Καλύτερα είναι να μην φεύγει ούτε με γαστρεντερίτιδα. Ούτε με να σε πατάνε, ας πούμε.
0: Ναι, και με τα δύο μπορεί. Και να σε πατάνε και να χαίρεσαι. Άβολο.
1: Ναι.
0: Αλλά πέταγες ένα κολοκοτρόνι πάνω στον μπαρ τότε. Όχι αυτό που θα κάνω σμαραβδής. Ένα κανονικό πεντοχίλιαρο. Το 95. Με σημίτι. Στα μαγικά κουφονίσια. Λοιπόν, Παναγιώτης Κεφαλάς,
1: ναι.
0: Με πολύ ωραίο μαύρο πουκάμισο, εύκολα υπεύθυνος στο ακροτήρι μπουτίκ. Εύκολα υπεύθυνος. Υπεύθυνος.
1: Ναι. Τώρα είπες ακροτήρι, εντάξει. Όχι, κάποιοι ξέρουν.
0: Όποιος ξέρει, Μάρια. Generic λέει εδώ.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να το πω.
1: Πρέπει να το πεις.
0: Road Show. Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Γυρίζει όλη την Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι. Τέχνη και τεχνολογία. 16 πόλεις. Θερινό σινεμά. VR προβολές. AI εμπειρίες. Διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Με δωρεάν είσοδο. Μάθε τι ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην παρέα μας πάντα η Big Win, εκεί που οι ευρωπαϊκοί αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ είναι διαθέσιμοι με Build a Bet.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.